0: Ακούτε Era Sport.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

τυχόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: 1891, Λονδίνο. Ο Άρθρουν Κόναν Ντόιλ είναι 32 ετών. Άκη, φίλες και φίλοι. Έχει ήδη δουλέψει χρόνια ως γιατρός στο Πόρτσμουθ, αλλά θέλει να γίνει ειδικός οφθαλμίατρος. Ταξιδεύει λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη Βιέννη για σπουδές και επιστρέφει για ποιο πράγμα, αποφασισμένος να χτίσει μια νέα ζωή. Με τις τελευταίες οικονομίες του, νοικιάζει ιατρείο στη διάστημη ιστορική συνοικία του Λονδίνου. Κρεμάει μια πινακίδα. Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, οφθαλμίατρος. Και περιμένει. Μέρες, εβδομάδες, μήνες. Κανένας δεν μπαίνει μέσα. Ασθενής. Αργότερα θα γράψει. Κάθε μέρα πήγαινα στο ιατρείο και καθόμουν περιμένοντας. Και κάθε μέρα περίμενα μάτια. Το ενίκιο τρέχει, όπως καταλαβαίνετε. Τα χρήματα τελειώνουν. Έχει σύζυγο να συντηρήσει. Άμα έχει σύζυγο να συντηρήσει, ας τα λαβίστα. Με όλα τα παρελκόμενα, κρεβατομουρμούρες, ιστορίες, γκρίνιες που είναι τα λεφτά κτλ. Τα χρήματα τελειώνουν. Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που νιώθε έτσι. Χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε ως γιατρός στο Portsmouth, είχε φτάσει με λιγότερες από 10 λίρες στην τσέπη. Οι ασθενείς ήταν ελάχιστοι. Για να γεμίσει τις ατέλειωτες ώρες αναμονής, άρχισε να γράφει ιστορίες. Δεν σου κάνει ο άνθρωπος εκεί. Άλλαν στο ιατρείο, δεν έμπαινε ούτε κουνούπι. Έγραφε ιστορίες. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, λοιπόν, ολοκλήρωσε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. A Study in Scarlet. Σας το λέω στα αγγλικά τον τίτλο. Μήπως κάποιοι το έχετε πρωτοπάρει πιο παλιοί, αν και υπάρχει ακόμη. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά, μέσα στο μυθιστόρημα που έγραψε, ένας παράξενος ιδιοφυής detective. Το όνομά του ξέρετε ποιο ήταν? Sherlock Holmes. Οι εκδότες το απέρριψαν ξανά και ξανά. Τελικά ένας μικρός εκδότης, εκεί στο Λονδίνο, του πρόσφερε μόλις 25 λίρες για όλα τα δικαιώματα. Ο Ντόιλ ήταν απελπισμένος και δέχτηκε. Το βιβλίο είχε επιτυχία. Εκείνος όμως δεν κέρδισε σχεδόν τίποτα. Έτσι, καθισμένο στο άδειο οφθαλμολογικό του ιατρείο, πήρε μια άλλη απόφαση. Να γράφει διηγήματα για περιοδικά που πλήρωναν γρήγορα. Έστειλε μια νέα ιστορία του Holmes στο The Strand Magazine. Ο εκδότης είπε πως ήταν δώρο από τον ουρανό. Τον Ιούλιο του 1891, φίλες και φίλοι, η ιστορία δημοσιεύεται και το κοινό παραλυρεί. Η κυκλοφορία του περιοδικού εκτοξεύεται. Μέσα σε ένα χρόνο, ο άγνωστος και αποτυχημένος γιατρός γίνεται από τους πιο διάσημους συγγραφείς στον κόσμο. Κι όμως υπάρχει και εδώ μια ηρωνία. Ο Ντόιλ δεν αγαπούσε τον Χόλμς όσο τον αγαπούσε το κοινό. Ονειρευόταν να μείνει στην ιστορία ως σοβαρός λογοτέχνης και συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων, όχι ως δημιουργός αστυνομικών ιστοριών. Αποφάσισε λοιπόν να τον σκοτώσει. Στο The Final Problem, ο Χόλμς και ο βοηθός του πέφτουν μαζί από τους καταράκτες. Η αντίδραση ήταν χαοτική. Αναγνώστες φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια. Έστελναν οργισμένα γράμματα στο περιοδικό. Η κυκλοφορία του περιοδικού κατέρευσε. Για 8 χρόνια ο κόσμος ζητούσε ένα πράγμα. Φέρτε πίσω το Sherlock Holmes. Και τελικά ο Ντόιλ υπέκυψε. Έτσι θα κάνετε και για μένα. Θα φωνάζετε. Φέρτε πίσω το λουκάκι όταν θα πάρω σε
2: φτύσου, φτύσου.
1: Λοιπόν. Και τελικά ο Ντόιλ υπέκυψε. Ο Χόλμς επέστρεψε και έγινε παγκόσμιος θρύλος. Μέχρι τη δεκαετία του 1920, φίλες και φίλοι, Άκη, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος συγγραφέας εποχής του. Έγραψε 56 διηγήματα και 4 μυθιστορήματα με τον Χόλμς. Όμως μέχρι το τέλος ζωής του ευχόταν οι άνθρωποι να θυμούνται τα άλλα έργα του. Δεν συνέβη όμως αυτό ποτέ. Πέθανε το 1930 και ο κόσμος θυμήθηκε κυρίως έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά. Το Sherlock Holmes. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο μάθημα της ιστορίας του. Μερικές φορές τι γίνεται? Αυτό που αλλάζει στη ζωή μας δεν είναι το μεγάλο όνειρο που σχεδιάσαμε. Πώς έχουμε ξεκινήσει με κάτι και τελικά έχουμε καταλήξει κάπου αλλού. Κι εγώ, οικονομικά τελείωσα. Δεν ξέρω να κάνω ούτε τη φορολογική μου δήλωση. Όχι. Λοιπόν, ξεκινά. Είναι κάτι, θα πω, που γεννιέται μέσα στην αποτυχία, στην αγωνία και στην απόγνωση. Τι είχαμε εδώ? Έναν άνεργο γιατρό, περίμενε ασθενείς που δεν ήρθαν ποτέ και Και αντί για αυτούς, τι ήρθε? Η Αθανασία.
2: Άρα τα διδάγματα εδώ πέρα ποια είναι? Είναι δύο για μένα, έτσι.
1: Για πες.
2: Το πρώτο είναι ότι ποτέ να μην σταματάς να ψάχνεις να βρεις που έχεις ταλέντο, ανεξάρτητα τι και αν έχεις σπουδάσει κάποια επιστήμη. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάπου θα έχουν κάποιο ταλέντο. Και το δεύτερο ηθικό δίδαγμα είναι ότι αναγνωρισιμότητα και οικονομική επιτυχία αποκτάς όχι μόνο από την επιστήμη σου, αλλά από εκεί που σε καθοδηγεί ο κόσμος, το κοινό.
1: Σωστά. Και τα λέμε συνέχεια. Με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών τα είχα πει. Και όχι μόνο με αφορμή αυτή. Τα είχα πει τελευταία. Γιατί το λέω, έχει μαλλιάσει ο στόμας μου. Από το 1990.
2: Γεννηθεί.
1: Το 1990 που έκανα το χόμπι μου δουλειά και έπιασα μικρόφωνο. Τότε προσλήφθηκα στο ραδιόφωνο. Σαν ψέματα, 1η Απριλίου του 1990.
2: Μάλιστα. Και μετά από 3 χρόνια.
1: Το 93, άνοιξε ένα σπορ.
2: Με υποδέχτηκες.
1: Καλά, εσένα. Όχι. Γνωριστήκαμε το 93,
2: Ναι, Μάρτιο, ναι, το 93.
1: Το 93 γνωριστήκαν. Γιατί μετά, τότε βγαίναμε στα μπουζούκια με αριδάκια και τα λοιπά. 93.
2: Αν, σαν χθες ήταν που είχε φύγει ο Κώστας.
1: Ναι, ρε φίλε. Θυμάμαι, πώς θα θυμάμαι, πριν έρθει εσύ και σε γνωρίσω, ξέρεις τι κάναμε. Εγώ έπαιζα μπάλα τότε ακόμη.
2: Ναι, σε θυμάμαι.
1: Το 91, κάποια στιγμή, ή μάλλον περισσότερο το 92, γιατί είμαστε παιδιά εμείς της πρώην ΕΝΕΔ. Κάτω από Κατεχάκι, από εκεί ήρθαμε εμείς. Εγώ, ναι, εντάξει, ο Χρυσταράς και τα λοιπά. Ναι. Μέρα 4. Και βρήκαμε εδώ Κωτού Αντωνίνη, Παναγιωτόπουλο, Σαρελάκο, ναι, και τα λοιπά. Λιόλι, Ζήσο. Ποιος άλλος ήταν τότε? Αυτή ήταν.
2: Η Βιβίδρακα.
1: Ναι, Βιβίδρακα και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς είχαμε γραμματεία την Θεοδοσία Προβατά. Λοιπόν, κάτω. Και να μην σου απολυλογώ, και ήταν μια εποχή που πηγαίναμε στα Νούφαρα, καθόμαστε εκεί. Το βραδάκι, γύρω στις 9 η ώρα, ήταν ο Νούφαρος, είχε εκεί και έκανε
2: το Νούφαρος Κολωνάκι,
1: ναι. Ναι. Ήταν ο Νούφαρος λοιπόν και έκανε νταραβέρι. Εσύ εκεί, σαν το μου σουξίδι, εσύ εκεί και τα λοιπά.
2: Έκανε μοίρασμα.
1: Έτσι ακριβώς. Και πηγαίναμε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, μα κάθε μέρα στα μπουζούκια. Λοιπόν, και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φάση. Ο Πίτο Παπαδάκος, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, φίλες και φίλοι.
2: Ο αθολόγος.
1: Ναι, κάθε μέρα ήταν στα μπουζούκια. Δηλαδή, πηγαίναμε και μαζί του και τα λοιπά, και με άλλους επιχειρηματίες. Να μην σας τα πω λόγο, έχουμε πάει μια φορά Μητροπάνω. Κάθομαστε ως συνήθως στο πρώτο τραπέζι, γιατί ήθελε να είναι στο πρώτο τραπέζι ακριβώς για να βλέπει ακριβώς την πίστα, εκεί από τη γωνία του. Και βγαίνει ο Μητροπάνος και έχω δει για πρώτη φορά τον Παπαδάκο, τον παρουτοκαπνισμένο, θα σχορέστονε, στα μπουζούκια. Να είναι ο Μητροπάνος στο ένα μέτρο από εμάς το πρώτο τραπέζι. Βάλε πώς να είναι το τραπέζι, δύο μέτρα, γιατί καθόταν στην από εκεί μεριά για να βλέπει. Να έχει όλη την πίστα φιλέτο. Να έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό σε ένα από τα τραγούδια του. Να βγάζει μια φωνάρα η οποία περνάει από το μικρόφωνο που ακούμε από τη μικροφωνική και ακούγεται ακαπέλα σε εμάς τα πρώτα τραπέζια. Και έχει μείνει ο Πίτ έτσι.
2: Δεν τον είχε ξανακούσει?
1: Δεν ξέρω. Αλλά αυτή το σκηνικό, ειδικά από ένα, σου λέει, έναν άνθρωπο βαρτοκαπνισμένο στα μπουζό, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή. Μια και μου θύμισες εκείνες τις εποχές. Είναι η Ιερά Σπορ. Είναι η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Είναι πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου του 2026. Και ξεκινάμε. Άκης Δημακός, Δημήτρης Λουκάκης. Στα δύο από τα τέσσερα μικρόφωνα που βρίσκονται στο εκφωνητήριο. Μαργαρίτα Χρονοπούλου, θα έλεγα, περίμενε, μη βιάζεσαι, αν με την ομορφιά της μαδούσα μια Μαργαρίτα, αλλά το κανονικό της όνομα, όνονός της τη βάφτισε Παναγιώτα.
2: Παναγιώτα, συγγνώμη, αλλά εδώ πρέπει να αποκληθούμε, έτσι. Αυτό έχει γίνει. Τέτοια κυβήσει ή και ανακυβήσει, ούτε ο Ιωάννης Μελισσανίδης Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Έτσι, έτσι το. Κάτσε να ολοκληρώσω. Γιατί πολλές φορές έρχονται τελευταία. Κάτσε να ολοκληρώσω. Όμορφες κοπέλες στο στούντιο στη μεγάλη αίθουσα απέναντι. Δεν ξέρεις. Η μόνη γυναίκα που ερχόταν το πρωί ήταν η Σοφία Μαντά, η φιλενάδα μου.
2: Τι κάνει η Σοφία?
1: Έχει πάρει σύνταξη.
2: Μάλιστα.
1: Ραχτή είναι. Πηγαίνω, έρχεται. Αθήνα, Εκεί κοντά σε μένα είναι, σε Αγίου Αργύρους. Τα λέμε.
2: Εσύ έφυγε από τη Λούτσα?
1: Όχι. Στη Λούτσα εξοχικό έχω, ρε.
2: Α, γιατί κάποια στιγμή είχες πάει και μένεις και μόνιμα?
1: Όχι, μόνιμα δεν έχω μείνει. Πού να μείνω μόνιμα? Σε ένα λιόμενο το οποίο έτοιμο το να πέσει. Δεν μπορείς να μείνεις μόνιμα. Εκεί είναι καθαρά καλοκαιρινό το σπίτι. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, Αγίους Αναργύρους είναι. Κυπαρισία. Πήγαινε, έρχεται. Ήταν μόνο, γι' αυτό σου λέω. Μερικές φορές δεν έχεις ακούσει και με τον κοντό που λέμε, α, τι είναι έξω η
2: τι
1: Μάιρα.
2: Να ακούσω, Δημήτρη. Έξι ώρα να ακούσω.
1: Η Μάιρα Ξίδη, το ένα τάλο που λέμε πως έχουμε όμορφες γυναίκες. Εκεί το πήγαινα. Α, το ναι. Μαργαρίτα, μα δεν αναμαδίσουμε Μαργαρίτα. Λοιπόν, καλά, ρε, δεν ξέρω την τεχνική. 100 εκπομπές έχουμε κάνει μαζί. Σαν να μου έλεγες να πω τη Σοφία Μαντά, Λουκία Μαντά.
2: Μιλάς με τη Σοφία?
1: Ναι, σου λέω.
2: Πες ότι κάνω εκπομπή να σου πει ιστορίες.
1: Και τι άλλο έκανε? Ναι, και η Σοφία εκεί γάδεται και τα λοιπά. Έχει πάρει σύνταξη, διότι η τεχνική είναι μια ειδικότητα από αυτές που δεν πείραξε αυτός ο γίγαντας Κατρούγκαλος, που κατέστρεψε, κατά την άποψή μου, το έχω πει πολλές φορές, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Όχι επειδή θα ήμουν συνταξιούχος τώρα, αλλά για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κάποιοι άνθρωποι εκτελούν κατά γράμμα κάποιες εντολές και τις εξαργυρώνουν μετά στη ζωή τους. Λοιπόν, οι τεχνικοί συνεχίζουν να κολλάνε βαρέα ένσημα. Και όσοι κολλάνε βαρέα ένσημα δεν πειράχτηκαν στο να φτάσεις 40 χρόνια και να κλείσεις τα 62 αν είσαι πριν το 93 ή 67 μετά το 93.
2: Μες.
1: Κατάλαβες, δεν πειράχτηκαν, με αποτέλεσμα και η Μαντά και ο Καμπουρόπουλος ετοιμάζεται τώρα να φύγει με σύνταξη, και όσο η Λεμέζης φεύγει με σύνταξη, γιατί τους έχω στείλει όλους αυτούς σε ένα διοικητή του ΕΦΚΑ, φίλο μου, τους έχει δει τα ένσημά τους, γιατί πολλές φορές περιμένεις να βρεις τα ένσημα που πας στο ΕΦΚΑ της περιοχής σου και κάνεις 6 μήνες.
2: Έχω δει, το έπαθα τώρα.
1: Ναι, και ξέρεις τι είναι η ιστορία? Πατάς ή ένα έντερ. Είναι το αφημί σου και ένα έντερ, φίλε. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά το έχω δει με τα μάτια μου. Στο Σοηλεμέζη, στο Λαδόπουλο, στον Κοντό, στον Παπα-Νικολάου. Του δίνουν το αφημί και πατάει ένα έντερ. Και βγαίνουν φιλέτο τα ένσημά σου.
2: Μένα ξέρεις ότι δεν τα είχαν περασμένα στα site.
1: Ούτε εμένα.
2: Αυτά που έχουν φτιάξει. Και τα ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τα βρω.
1: Δεν ξέρεις τι έγινε με την ΕΡΤ?
2: Όχι.
1: Εδώ στην ΕΡΤ κάποιος ή κάποια υπάλληλος, παλιά όταν κολλάγαμε τα ένσημά μας σε καρτέλες, μόλις τέλειωσε η καρτέλα, δεν ενημέρωσε από τη μία κάμια 350 άτομα, τέλειωσε η καρτέλα σας, παιδιά, φέρτε από μόνοι σας, το λογιστήριο, φέρτε από μόνοι σας μια καρτέλα να σας κολλήσω ένσημα, να συνεχίσετε. Και βρέθηκα εγώ και αρκετοί άλλοι
2: χωρίς
1: ένσημα. Εγώ για 2 χρόνια.
2: Καλά πήγε και αυτό.
1: Αετρέλα. Και τώρα που έψαχνα να τα βρω, περίμενα 4 μήνες να έρθει ειδικό σε καθαριστή στην ΕΡΤ. Γιατί σου λέει, εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι κολλητός με τον οικονομικό διευθυντή και να βάλει ότι ο Δημακός, ο Λουκάκης, εγώ, η Χρονοπούλου, δουλεύανε εκείνο το διάστημα. Να έρχεται ειδικός καθαριστής, κοιτάει, βλέπει τις πληρωμές σου, τι έκανες, αν ήσουν εδώ πράγματι αυτό το διάστημα που ήταν κολλημένα τα ένσημα και δεν κολληθήκαν εκ παραδρομής, ετοιμάζει χαρτί τον Ατάλο για να τελειώσει η ιστορία. Μιλάμε για μπερδέματα. Μπερδέματα σε αυτή τη χώρα που δεν έχουν τελειωμό. Και να ήταν μόνο αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πέστε μας και για τις συντάξεις, θέσαμε και ένα θέμα τώρα. Αν μαζέψατε εύκολα τα ένσημά σας και τα λοιπά. Μια καλημέρα εγώ θα πω στο Θανάση το Λιολιούση, το φιλαράκι μας. Έχει στείλει και ο Βαλάντης. Και εγώ έλεγα να ανάψω λαμπάδα που θα πας στην έρημο Ζαχάρα. Πότε θα φύγεις? Πάρε και εμένα να σε κρατάω τις βαλίτσες. Ένα σάκο μηχανής έχω, ρε Βαλάτη, τον οποίο θα τον έχω πίσω δεμένο με τακταπόδια. Αύριο φεύγω. 2 ώρες έχουμε μάζεψη

0: Λοιπόν, αύριο έχουμε ραντεβού 2 η ώρα στην Πάτρα. 5 φεύγει το καράβι για Μπάρι. Από εκεί θα μόλις φτάσουμε θα πάμε Νάπολη, κάτσουμε λιγάκι. Μετά Σαλέρνο στο λιμάνι αυτό εκεί στη Σικελία. Για να περάσουμε σε ένα ταξίδι περίπου 28-29 ωρών απέναντι στην Τίνιδα. Και μετά με τους Βεδουίνους και τα τζιχαντιστές παρέα. Θα κάτσουμε μέσα εκεί τώρα, γυρίσουμε τη Σαχάρα. Όχι το βαθύ, η βαθιά η άμμο. Αν τα λέμε και αυτά, εντάξει.
1: Την προσβάσιμη Σαχάρα.
0: Ναι, την προσβάσιμη. Ναι, το είδα, Καζαντζίδης. Την προσβάσιμη Σαχάρα. Θα πάμε από την Ισία, θα πατήσουμε και Αλγερία. Δηλαδή έχουμε βγάλει δύο βίζες στην Ισία Αλγερία. Γιατί είναι ένα ωραίο ιστορικό μνημείο, λένε εκεί στην Αλγερία, να πάμε να το δούμε. Κάποια μέτρα, δεν είναι πολύ μακριά, 2-3 χιλιόμετρα λέει από τα σύνορα των δύο χωρών. Και θα γυρίσουμε και θα καταλήξουμε πάνω στο ακροτήρι. Πώς λέμε εμείς, ο απόλυτος προορισμός ενός μηχανόβιου είναι το North Cap. Ξέρεις που είναι το North Cap?
1: Όχι, δεν είμαι μηχανόβιος.
0: Δεν παίζει ρόλο, μπορείς να πας και με αυτοκίνητο. Ο απόλυτος προορισμός ενός Ευρωπαίου ταξιδιάρη είναι το North Cap. Το North Cap είναι το βορειότερο σημείο της Ευρώπης, στην Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εκεί ένα πράγμα, ένα στρογγυλό σιδερίνο κτλ. Πάνε οι περισσότεροι για να βγουν μια φωτογραφία. Να πούνε ότι έχουμε φτάσει στο βορειότερο άκρο της Ευρώπης. Με τον Παπα-Νικολάου, ξέρεις που θέλει να έρθει μαζί μου, τι θα γίνει.
1: Πού θα έρθει μαζί σου, στην Ερημό?
0: Όχι, στο North Cup του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει να έρθει μαζί, αλλά επειδή έχω πάει δύο φορές στο North Cup, δεν θα μείνω στο North Cup εγώ. Είχα κάνει αυτό το ταξίδι, το είχα προγραμματίσει για πρόπερση, αλλά τελικά δεν το έκανα και πήγα δεξιά.
1: Με τη μηχανή εκεί πέρα.
0: Είχα πάει πρόπερση. Το είχα προγραμματίσει για πρόπερση, αλλά επειδή έγινε μια αναποδιά στην Νορβηγία. Μόλις έφτασα από Πολωνία, έκανα δεξιά, πήγα Ταλίν, Εστονία και περίμενα τρεις μέρες να σταματήσει η βροχή να πάω στη Μόσχα. Να βγάλω τη μηχανή στην κόκκινη πλατεία. Είχα βγάλει βίζα 10 ημέρων. Δεν σταμάτησε, τέλος πάντων. Και από το Ταλίν πήρα ένα καράβι.
1: Πήγε στη Φιλανδία?
0: Όχι. Πήγα στη Βαλτική και κατέβηκα στο Σφινοούτσι. Είναι ένα λιμάνι το οποίο το χωρίζει στη μέση η Γερμανία και η Πολωνία. Δεν υπάρχουν σύνορα τώρα. Τα σύνορα, φαντάσου, είναι μια μπάρα σαν αυτή που ανοίγει και κλείνει εδώ έξω στην έργεια να περάσουμε, αλλά συνέχεια ανοιχτή. Και κατέβηκα κάτω και γύρισα από Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία κτλ. Ιταλία και αυτά. Αλλά και επειδή δεν πήγα, δεν είχα προγραμματίσει να πάω στο North Cup μόνο, γιατί έχω πάει δύο φορές. 200 χιλιόμετρα από εκεί θα πηγαίναμε, εκεί θα πήγαινα δηλαδή εκεί να βγάλω τη φωτογραφία. 200 χιλιόμετρα είναι μια πόλη που λέγεται Άλτα. Παίρνεις ένα αεροπλανάκι ελικοφόρο και πας στο Βόρειο Πόλο, ακριβώς, στο νησί. Έχεις δει ένα νησί που είναι εκεί που τελειώνει υδρόγειος, που λένε, όχι λένε, που έχουν κάνει, φυλάνε όλους τους πόρους της γης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, για να υπάρχουν δέντρα, φυτά κτλ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, είναι εκεί το έχουν κάνει. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το αρχιπέλαγο, είναι 2 ώρες ταξίδι από την Άλτα μέχρι εκεί, κάθεσε. Έχω προγραμματίσει, κάθεσε 4 μέρες, 3 για νυχτερεύσεις, όμορφα και ωραία. Δεν κάνει κρύο τότε.
1: Αυτά είναι για το χρόνο.
0: Ναι. Το είχα προγραμματίσει για πριν 2 χρόνια, σου λέω. Και μόλις άκουσα ο Παπα-Νικολάου, θέλει να έρθει μαζί.
1: Με τι μηχανή?
0: Μαζί μου, δικάβαλο.
1: Από πίσω.
0: Ναι, ναι. Όχι με μηχανή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ένας μηχανόβιος, ο οποίος κάνει τόσο μακρινά ταξίδια, δηλαδή με λίγα λόγια που οδηγεί ώρες αρκετές την ημέρα, φοράει και ζώνη?
0: Οι περισσότεροι ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι οι στάσεις σώματος δεν βοηθάνε.
0: Εγώ δεν φορέ, δεν έχω φορέσει ποτέ πάντως.
1: Να.
0: Ακόμη. Γιατί. Εντάξει, μην ξέρω να σου παίζω και 2 ώρες ρακέτα κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Η μέση μου είναι δουλεμένη. Και από τα τσιφτετέλια.
1: Εγώ το λέω για τη στάση σώματος, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Δεν με θυμάσαι τα τσιφτετέλια, τη ιστορία που ήμουν.
1: Παναγιώτα, σαν του Ιαγουάρου πάνω στα τραπέζια.
0: Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, οι περισσότεροι φοράνε. Αλλά εντάξει, οι περισσότεροι. Αυτοί που έχουν και πρόβλημα. Τώρα, άμα δεν έχει πρόβλημα, εγώ ξέρει τι βάζω σε αυτή τη μηχανή, την οποία πλάκα-πλάκα. Κλείνω 6 χρόνια και 3 μήνες που την αγόρασα.
1: Ώρα να την αλλάξει.
0: Δεν έχει βγάλει ένα καινούριο μοντέλο να κάνει.
1: Update.
0: Τη προκοπή. Το καινούριο μοντέλο που βγάλε πέρυσι, έβαλε 19 ραζάτα μπροστά. Την έκανε πιο μικρή για πιο ταξιδιάρικη. Γιατί αυτές είναι on-off μηχανές, εμένα έχει 21, κατάλαβες. Είναι και καλά για περισσότερο για χώμα. Τι χώμα να πας? Λοιπόν, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι έχω φέρει από την Αμερική, το έχω παραγγείλει από την Αμερική, ένα μικρό τόσο πράγμα τζέλ, γιατί η Honda χάνει στην Αφρικα του ίνους όσον αφορά, είναι σκληρή στα μεγάλα ταξίδια που λες, αυτά που κάνεις καθημερινά από 400 έως 800 χιλιόμετρα, γιατί εγώ δεν κάνω παραπάνω. Το μεγαλύτερο που θα κάνω είναι 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι και λίγα.
0: Ναι, και θα είναι μέρα θα ταξιδέψω. Δεν ταξιδεύω ποτέ βράδυ. Λοιπόν, βάζω ένα τζέλ ειδικό που μπαίνει πάνω στη σέλα και πιάνεται και με ένα τέτοιο κάτω από τη σέλα και κολλάει. Λοιπόν, και παίρνει τους κραδασμούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και σε ξεκουράζει. Αυτό να σου λύσω την απορία μόνο. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας αρκετά στο WhatsApp. Έχει στείλει ο Λεωνίδας Σιαντής, ο φίλος μου Λεωλεώ, την καλημέρα του, και ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Καλημέρα Δημήτρη. Άκης λέγεται ο συμπαρουσιαστής. Μιτσάρα και στην όμορφη κοπέλα στους ήχους, είπαμε, μαδάμε τη Μαργαρίτα της Παναγιώτας. Λοιπόν, και ο Γιώργος ο Τσέλιγας εδώ, Παναθηναϊκάκιας, τι λέει ο Σκατζούρης από τα Φάρσαλα. Καλημέρα σε όλους. Μιτσάρα, θα φτιάξω κόμμα για τις εκλογές. Ψήφι μόνο από κλέφτες δέχομαι. Κονόμησες, θα βγεις. Έχουν φτιάξει κόμμα τώρα όλοι. Και πέρα από αυτό, να πούμε και μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Πες για το Viber, πες για τους
0: τρόπους. Εντάξει,
1: τα ξέρουν. Ωραία.
0: Συνέχεια. Αυτά.
1: Ένα σακουλάκι άμμο θέλει ο Βαλάντης να του φέρεις.
0: Άμμο.
1: Ναι.
0: Θα Βαλάντη, χωρίς πλάκα, θα σου φέρω την άμμο την. Έχεις δει το δάκρυ του Θεού που λένε? Το ξέρεις το δάκρυ του Θεού?
1: Για εξήγηση μας.
0: Είναι η άμμος της Σαχάρας, η οποία με τον ήλιο γίνεται κάτι σαν πέτρα, αλλά πέτρα σταλαχτήτης με τέτοια.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έχεις δει ποτέ?
1: Έχω δει τρόπο το περιγράφεις, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, έχω δύο τέτοια. Θα σου φέρω, γιατί είχαμε πάει και με το handball εγώ εκεί κάτω. Όταν ήμουν στην Ομοσπονδία Handball Διευθυντής Επικοινωνίας, πέρασα πίσω στο παγκόσμιο, στην Τινησία. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε στην Τινησία. Και μέναμε στη Χαμαμέτ. Και στο ρεπό την Τετάρτη, 5 η ώρα το πρωί νίκησα ένα αυτοκίνητο και 5 η ώρα το πρωί έφυγα.
1: Τι επίχει μιλάμε?
0: 2005. 5. Λοιπόν, 5 η ώρα το πρωί νίκησα ένα αυτοκίνητο και πήγα κάτω μέχρι το νότο, εκεί που ξεκινάει η χοντρή Σαχάρα, που θα πάμε μέχρι εκεί και μετά θα κάνουμε δεξιά, όπως βλέπουμε, για να πάμε για Αλγερία. Λοιπόν, πήγα μέχρι εκεί, ήθελα να δω πού γυρίσει και το Star Trek το πρώτο, το Star Wars το πρώτο και τα λοιπά. Και είμαστε 3 άτομα και μοιράζαμε το τιμόνι, γιατί έπρεπε να τα προλάβουμε όλα σε μια μέρα, καταλαβες. Και πήρα το δάκρυ του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Νίστρουπ στα γρήγορα, ή μάλλον θα τα πούμε σε λίγο. Πώς είναι, Dire Straits. Πάμε βάλουμε το Sultans of Swing, να σαλτάρουμε και λίγο αυτή την τραγουδάρα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικός θόλος στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία, έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Ακούσατε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Όπνα, το σκαλό στο Νίκο ο Μεσημέρης. Καλημέρα στα πρώτα βιολιά και στη μεγαλύτερη παρέα. Καλό στον Νικόλα, το ξέρει τον Νίκο το Μεσημέρι, τον θυμάσαι.
4: Δώσε μου λίγο μια βοήθεια.
3: Ποδοσφαιριστής παλιός, τερματοφύλακας.
4: Πού?
3: Στην Κέρκυρα.
4: Στην Κέρκυρα.
3: Νικόλα ο Μεσημέρης. Έχουμε παίξει και συμπαίκτες με τον Νικόλα στην Κέρκυρα.
4: Α, είναι η γενιά σου,
3: Πιο μεγάλο από μάλιστα. Πιο μεγάλο. Έχουμε παίξει και με τους παλέμαχους της Κέρκυρας Σερβία στο Μαρακανά. Πήγαμε εκεί να παίξουμε στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Οι Σέρβοι με τους Κερκυραίους, για να μαθαίνεις και να μαθαίνει ο κόσμος ιστορίες, έχουν αδελφοποιηθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Κερκυραίοι τους άνοιξαν τις πόρτες του νησιού και τους έφεραν λόγω του πολέμου, και η κυβέρνηση των τότε της, η Σερβική, είχε το ορμητήριό της στην Κέρκυρα.
4: Μάλιστα.
3: Και αυτό δεν το ξεχνάνε ποτέ.
4: Καλά, γίνονται... γενικά οι Σέρβοι δεν ξεχνάνε.
3: Ναι, και γίνονται εκδηλώσεις πολλές φορές, και μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις είχαμε μπει σε ένα πούλμαν όλοι οι παίχτες Κέρκυρας και οι παλέμαχοι, και μαζί στο πούλμαν ήταν, ωραία γάμο, το ξέχασα, και η Συμφωνική Ορχήστρα. Βοήθαμε λίγο, ρε Νίκο, από ποια περιοχή της Κέρκυρας ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα, την ξέχασα. Το ξέχασα τώρα. Και κάνανε αυτά τα παιδιά, δώσανε εκεί στο αντίστοιχο μέγαρο μουσικής, ξέρω εγώ, τη συναυλία τους, και πολύ ωραία μαζέψε και πολύ κόσμο και αυτά. Και εμείς δώσαμε τον αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό.
4: Μια χαρά, μια
3: στα
4: χαρά.
3: Πλαίσια της, των δύο...
4: Ωραίες αναμνήσεις.
3: Ναι, ναι, δεν πάνε... Πόσο, 5 χρόνια πάει. Φαντάζομαι, έχω να παίξω μπάλα. Εντάξει, σε αυτό φταίει και οι εξεχειρήσεις που έχω κάνει στα πόδια. Από τότε. Λοιπόν, Γιάκουπ Νίστρουπ. Αυτό το όνομα πλέον θα το ακούτε συχνά, φίλες και φίλοι. Σε αυτόν ποντάρει, 38 χρονών. Σε αυτόν ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο διάδοχος του Μπενίτα. Ετήσιες απολαβές ορίστηκαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και α, δούμε, θα τον αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο να δουλέψει, γιατί έχει δείξει καλά στοιχεία εκεί που ήταν, και
4: κοίτα,
3: να πάει ο Παναθηναϊκός.
4: Στην Κοπενχάγη έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελλα, έφτασε στους 16. Έβγαλε πολλά παιδιά τα οποία μετά τους μεταπούλησαν και βγάλανε αρκετά χρήματα σαν ομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που η τελευταία του χρονιά δεν ήταν καλή, γιατί το υλικό μετά δεν ήταν καλό και έφτασαν στο διαζύγιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέφει πολύ μεγάλης εκτίμησης στην πατρίδα του. Διάβαζα προχθές μία συνέντευξη του Γιόργκεσεν που έλεγε ότι είναι ικανός στο να πάει ακόμα και στην Premier League, ότι είναι έτοιμος. Θα δείξει όμως. Δεν είναι όλα εύκολα.
3: Α, δούμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει τον άνθρωπο, γιατί έχει όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπε ο Άκης, και με δεδομένο ότι θα πάει και ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, να σε ένα βάθος διετίας να δούμε τι θα γίνει.
4: Πάντως συγκεντρώνει πολλά πράγματα από αυτά που έψαχνε ο Παναθηναϊκός, που δεν ήταν εύκολο να τα βρει ταυτόχρονα. Ήθελε νέο άνθρωπο. Ήθελε άνθρωπο που να έχει χρόνια μπροστά του και να βλέπει τον Παναθηναϊκό ως ένα μεταβατικό πλαίσιο για να ανέβει ακόμα περισσότερο.
3: Περίμενε, υπάρχει... Άκη, επειδή έκανες και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ξέρεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ήθελε, μου λες, νέο άνθρωπο. Από γέρους, Τερίμ, Μπενίτεθ και τα λοιπά, πάει σε νέο. Τώρα δηλαδή θα το ήθελε.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή που ψάχναν
3: αυτή, ένα, όχι,
4: στο προφίλ του προπονητή ένα πιο νέο άνθρωπο, έτσι.
3: Με φρέσκες ιδέες εννοείς και
4: ναι,
3: τέτοια.
4: Ναι, και να υπάρχει η προοπτική. Ήθελε προπονητή που να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Τρίτο το κρατούμενο. Που ξαναλέω ότι για να τους βρεις όλους αυτά, όλα αυτά μαζί δεν είναι πολύ εύκολο, έτσι. Τέταρτον, ήθελε ένα προπονητή. Τρίτο το κρατούμενο. Που ξαναλέω ότι για να τους βρεις όλους αυτά, όλα αυτά μαζί δεν είναι πολύ εύκολο, έτσι. Τέταρτον, ήθελε.

0: Γίνεται το βοτανικό, αλλάζει και άλλη μια σελίδα, μεγάλη αν θέλετε, του Παναθηναϊκού, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο κτλ.
1: Πάντως τα επιχειρήματα για τον Νίστρουπ είναι πολύ ισχυρότερα από όλες τις τελευταίες περιπτώσεις που εγώ θυμάμαι που ανέλαβαν τον Παναθηναϊκό.
0: Να δούμε. Λοιπόν, με την υπόσχεση ότι θα τετραπλαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του Χάρη Συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσπαθεί Καϊάρης να αποσπάσει υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής στην επόμενη διετία.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λουτσέσκου επιβεβαίωσε χτες συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο.
1: Όχι, είπε, το ρωτήσα αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, ότι έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από τη Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος σε αναδιάρθρωση. Το επόμενο πρωταθλήματος δεν το νομίζω. Επειδή έχω κάνει.
1: Το βρίσκω ακατόρθωτο να γίνει.
0: Δεν γίνεται, έχω κάνει σε ομάδες. Ναι. Παράγοντα.
1: Καλά, στην Ελλάδα όχι, δεν γίνεται. Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Αλλά θα είναι. Έγκλημα.
0: Να φτάσει μέχρι τη Βουλή να περάσει.
1: Μα ούτως ή άλλως πρέπει να περάσει.
0: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου στον κανονισμό του. Για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού και τα λοιπά, το διευκρινίζει πεντακάθαρα, απαγορεύει τη χρονιά που συζητείται η τυχόν αναδιάρθρωση να γίνει κιόλας. Πρέπει να γίνει την επόμενη.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League.
1: Τι βλέπεις?
0: Crystal Palace. Μαζί με το τρόπαιο, η απόψινή Κυπελλούγος θα πάρει και το ειστήριο για τη League Phase του επόμενου Europa. Eraspor θα καλυφθεί το παιχνίδι, Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα, αν θέλετε να το δείτε τηλεοπτικά. Την πρώτη νίκη στο Roland Garros έπειτα από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη, ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε 7-5-7-6 της Νόσκοβα και στο δεύτερο γύρο θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Λου.
1: Είδε στη συνέντευξη τύπου?
0: Όχι.
1: Μία δημοσιογράφος, μία συνάδελφό μας από την Ουρουγουαή, η οποία ήταν παλιά τενίστρια και ήταν μάλιστα αντίπαλος της μητέρας της, της Αγγελικής
0: Χαρδοπούλου,
1: τη ρώτησε και η Σάκαρη δάκρυσε, έκλαιγε.
0: Α, της έκανε μια ερώτηση.
1: Ναι, πόσο παρεμβατική είναι η μητέρα σου, τα λοιπά. Ναι, θυμάμαι σαν παίχτρια, ήμασταν αντίπαλοι και συγκινήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκούραστα ο Στέφανος Τσιτσίπας προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο. Πήρε το πρώτο σετ από το Μουλέρ με 6-2. Δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο, αποχώρησε ο Γάλλος λόγω τραυματισμού. Τώρα θα παίξει με τον Ιταλό Αρλάντι. Νομίζω και η Σάκαρη και ο Τσιτσίπας μπορούν να προκριθούν στο δεύτερο γύρο βάσει των ονομάτων. Αλλά ειδικά για τον Στέφανο, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί με το 5ο double στο hardball γυναικών κατέξει ο ΠΑΟΚ 29-20 νίκησε την ΑΕΚ στη Μίκρα και στέφτηκε πρωταλλητές.
1: Στις γυναίκες.
0: Ναι, σας λέγαμε πρέπει να έχει 3 νίκες. Ολυμπιακός στο Πόλο πρώτο βήμα με καθοριστικά τέρματα του Άγνιαλ στο τελευταίο τρίλεπτο νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τεράστια άλματα, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα λίγο μακριά από τον Ολυμπιακό.
0: Θέλει. Θα είναι γηπεδόχος Παναθηναϊκός στον αυριανό τελικό. Σήμερα απολωνισμένης βουλιαγμένης σε 9 για την τρίτη θέση, ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για 5-8. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού βουλιαγμένης στις γυναίκες. 7.30 το πρώτο παιχνίδι, Eraspor θα είναι εκεί. Χθεσινό αγώνα για τρίτη θέση, Γλυφάδα νίκησε 9-5 τον Εθνικό Πειραιά. Ορίστε, Γλυφάδα Εθνικός 9-5, έγινε μάχη. Λοιπόν, Πανιόνιος για την επιστροφή του Super League πήρε τον Χουάν Φεράντο, γνωστό σε όλους μας, που είναι η Ξινού, που της άρεσε κιόλας.
1: Αλήθεια?
0: ναι, είχαμε ιστορίες.
1: Έχει δείξει...
0: Όταν κάναμε την εκπομπή με την Ξινού εδώ.
1: Έχει δείξει καλά δείγματα γραφής και ο Πανιόνιος, χθες το κουβεντιάζα και με τον Λαδόπουλο, πήρε και center for πολύ παραγωγικό το Μανάλι, που ήταν και στην Κηφισιά.
0: Ναι, τον θυμάμαι. Λοιπόν, στη μεξικάνικη πόλη Τιχουάνα, αντί της του Σόν, αποφασίστηκε από την FIFA για λόγους ασφαλείας να πάει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Τιχουάνα πήτανε, διάβαζε καθόλου μικρό ήρωα, μικρό σερίφ και τέτοια. Τζιμ Άνταμς, Πεπίτο Γκονζάλες, Ντιάνα και Τσιμπηρίδη.
1: Δεν τα θυμάμαι όμως.
0: Ναι, μου φαίνεται κάτι με την Τιχουάνα, πρέπει να είναι ο Πεπίτο Γκονζάλες, που ήταν ένα Μεξικανός από εκεί, ήταν. Είχε κανένα κοντοπατριώτη και δεν τα θυμάμαι τώρα καλά. Σε συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Πασκουάλ με την Ντουμπάη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αιτίας του στην Μπαρσελόνα.

0: Αυτά λοιπόν. Α, Λιαπάδες, έλα μου, το έστειλε ο Νίκος το μεσημέρι. Ήταν
1: η φιλαρμονική.
0: Η φιλαρμονική των Λιαπάδων. Ναι, τώρα τους έχω τραβήξει και βίντεο. Εκεί που παίζανε και τα λοιπά. Μιλάμε όλοι οι φιλαρμονικοί, χαμός. Χειροκρότημα και αυτά. Και τι λέει εδώ άλλος. Το είδε στο κορίτσι, λέει στον Τζίπρα χτες. Το είδα, φίλε, το κορίτσι. Είναι η 10χρονη Ήρα. Το κορίτσι αυτό, για να σας πω, να μαθαίνετε. Είναι κόρη φιλικής οικογένειας του Τσίπρα και η μικρή αγγελιοφόρος εμφανίζεται και στο βίντεο που βρίσκει ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα που φτάνει στην ακτή. Η μικρή το ανοίγει το μήνυμα, βλέπει το όνομα. Σταδιακά το χαρτί παραδίδεται σε όλους τους πρωταγωνιστές του βίντεο, το γιατρό, τον αγρότη, δεν ξέρω αν το δείτε, για να καταλήξει στη μικρή Ήρα, και η μικρή Ήρα το πήγε στον Τσίπρα και το ανοίγει ο Τσίπρας και λέει «Ελάς».
1: Α, μάλιστα, αυτό ήταν όλο το story.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό λοιπόν, φιλαράκο μου, ήταν όλο το story.
1: Σ' αρέσει ο τίτλος.
0: Που ζητάς. Είναι πιασάρικος και τεχνοκρατικός. Γιατί είναι το «Ελάς».
1: Παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι τεχνοκρατικός, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν ξέρεις, είναι από τις δουλειές που έχω κάνει, είναι αυτά στην επικοινωνία. Μ' αρέσει. Με μα δώσει χωρεμένο σαμότη σε αυτή τη δουλειά. Και το 1991 και τελικά μου βγήκε σε καλό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλο, γιατί μέχρι να ακούσουμε το τραγούδι και να πάμε στις εφημερίδες. Αυτά από θέματα. Από θέματα, όχι από θέματα. Από θέματα έχουμε πολλά ακόμη στη ζωή μας. Τα έχουμε φορτώσει πίσω στην καμπούρα και είμαστε ωραία. Τι κοιτάς?
1: Κοιτάω εδώ ένα το εντυπωσιακό σοου με τον drone που έγινε χθες στο δείπνο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση.
0: Α, για πες το.
1: Της Ευρωλίγκα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σοου που έγινε με drone. Βλέπεις με ουσιαστικά ζωγραφίζεις στον ουρανό διάφορα πράγματα, διάφορα συνθήματα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ενθουσιάστηκαν όλοι οι παίχτες, κοιτάζανε όλος ο κόσμος. Ήταν. Δεν το είχα ξαναδεί ποσό.
0: Εγώ τώρα, μια και βλέπω την κούπα και τις φωτογραφίες που γυρνάς, έτσι από μακριά. Είδα το, έβλεπα στο TikTok ο Πίτερς εχθές είχε πάρει το κύπελο και πήγε στο εστιατόριό του κάτω με το κύπελο.
1: Και αυτό χαρακτηρίστηκε μόνο του και ο MVP. Βέβαια, δικαιολογημένα.
0: Όχι, γιατί κανονικά 9, έπρεπε να.
1: Στου 10 ή 9 αυτό θα σου λέγανε. Αλλά εντάξει.
0: Δεν ξέρω γιατί ψηφίστηκε. Ο Φουρνιέ του πήγε καλά στον τελικό.
1: Έβαλε και κρίσιμα καλά.
0: Ναι, αλλά ο MVP βγαίνει από τα δύο παιχνίδια, δεν βγαίνει.
1: Όχι. Το κάθε παιχνίδι έχει το δικό του MVP. Και μετά είναι ο MVP όλου του τουρνού.
0: Ο MVP του τουρνού. Ο MVP του παιχνιδιού. Είδες τι έγινε με την Ευρωλίγκα. Μετά από κάθε παιχνίδι πάνε και μιλάνε. Σε συγκεκριμένα μιλάγανε σε αυτόν τον Άγγλο το center που είναι 2 και. Έδινε μισό κεφάλι στον Μπαρτζόκα που είναι 2 μέτρα. Mm-hmm. Αυτό το παιδί που τον πέρναγα για Αμερικανό. Από την προφορά. Βέβαια την έφτιαχνε αυτό Αμερικάνικη. Να πούμε και του τράβου το δίκιο. Και βγάζει η Ευρωλίγκα μετά τον MVP, έναν παίχτη και τους δύο προπονητές. Θυμάσαι πάντα στις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Ξέρεις ποιον έβγαλε MVP μετά, που μας έδειξε, τον Πίτερς. Yeah. Γράφει MVP και τον βγάζει τον Πίτερ και μιλάει στον Αμερικανό. Και μετά βγαίνει MVP του τουρνουά ο Φουρνιέ.
1: Είναι αυτό που ψηφίσανε οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι. Ενώ ο Πίτερς ένα σούτ έχασε ο άνθρωπος και στα δύο παιχνίδια. Ένα σουτ. Απλά ο Φουρνιέ είχε και αυτός βάλει τους πόντους, αλλά είχε περισσότεροι. Το ψηφίσανε δημοσιογράφοι, υποθέτω, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην άμυνα και είχε καλύτερες εμπνεύσεις από τον Πίτερς και στη δημιουργία.
1: Και όταν άρχισε ουσιαστικά
0: η μπάλα να καίει.
1: Ναι, βγήκε μπροστά έτσι.
0: Ήταν. Εντάξει, και ο Πίτερς με την μπάλα να καίει δεν έχασε βολή, ας πούμε.
1: Και τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, Φουρνιέ και Αντώνης Κατσίκης βρεθήκανε μέσα στην πισίνα να κολυμπάνε.
0: Ναι, τον είδα το Φουρνιέ με το φανελάκι του παππού, αυτό το άστρο. Τι το φοράνε αυτό το φανελάκι, παιδιά. Ρε παιδιά, έπαιζα μπάλα από 13,5 χρόνια πήγα και έπαιζα μπάλα. Κανονικά, όχι από την Αλάνα. Πιο πριν στην Αλάνα. Το φανελάκι του παππού δεν το έχω φορέσει ποτέ. Δεν μπορώ να φορέσω κάτι από μέσα, τρελαίνω.
1: Το τυραντάκι αυτό,
0: Ναι. Λοιπόν, άντε. Ζωζεφίν, Κρις Ρία, τραγουδάρα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινάμε ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε με live sport. Νέες του διετίας και άσος. Ο Τριφλή ανακοίνωσε την πρόσληψη του 38χρονου τεχνικού. Έρχεται στην Αθήνα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα. Από τη λίστα Κοτσόλη θα επιλέξει το νέο goalkeeper. Απίθανο να είναι αυτός ο Κοτάρσκι. Δίπλα στόχος 4 Βάργα. Αναλύουμε τα αγωνιστικά οικονομικά δεδομένα. Το επίσημο πρόγραμμα της προετοιμασίας που επιβεβαιώνει τη Live. 5 φιλικά θέλει στην Ολλανδία ο Νίκολιτς. Θετική ένωση για Super Cup και στα μέσα Αυγούστου. Πάνω πολυθρόνα για 2 στους αιώνιους που έχουν τα δεδομένα για Τσάπρα Βαγιανίδη σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και για Βίχο στους Ερυθρόλευκους. Καρέ μεταγραφών στο επίπεδο του Ούγκρου Πεχταρά που έκανε διαφορά θέλει ΑΕΚ, Στόπερ, Χαφ, Εκστρέμ και ένας ακόμα μέσο επιθετικός από αυτά τη Live Sport.
2: Φως των σπορ, μεγάλη φωτογραφία του Πίτερς, καλή ώρα που λέγαμε. Φωτιά στα γκάρτ είναι ο τίτλος με υπότιτλο Ολυμπιακός γίνεται πανίσχυρος στην περιφέρεια με τον Σέκη Μοντέρο, Μίλλερ, Μακιντάιρ και βλέπει repeat. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Άτζας, ράγισαν καρδιές ο τίτλος. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάτζα είπαν σε κλίμα δίνει συγγενείς φίλοι και παλέμονται το σβεστή του Ολυμπιακού της Ξάνης και της δόξας δράμας. Και φωτογραφία από την Κηδεία. Κόκκινο πρώτο βήμα. Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί επί του Παναθηναϊκού στο 61-0 επικρατώντας 15-12 στο Πέτρος Καπαγέροφ και αναφέρεται στο Πόλο. Κλείνει Λόπεθ. Ο έμπειρος Χαφ παίζει απόψε με τη Ράγιο στο τελικό του κόμφερες και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα επιδιέξει να τον φέρει άμεσα στην Ελλάδα. Θετικός ο παίκτης. Εδώ τι έχει, μια φωτογραφία από τη γιορτή που είπε ο Άκης προηγουμένως με τα ντρόν που πάνε Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τη βλέπω εδώ με τη σύζυγό του Ελευθερία, ο αδελφός του Γιώργος που κρατάει το κύπελο, πρώτο πλάνο δεξιά Παπα-Νικολάου με τη σύζυγό του Αγγελική, τη σύζυγό του την Αγγελική και τα λοιπά στο εστιατόριο έγινε αυτό του Άλεκ Πίτερς. Το είχε πάει το κύπελο νωρίτερα ο Πίτερς. Το κόλπο των Λατίνων σε ένα άλλο θέμα που γράφει ο Βαγγέλης Αιγυπτόπουλος στη στήλη. Πάμε Γιάννηνα.
1: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ουναή κλείνει ο θρύλος, πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Βάσκο Χαφ για να υπογράψει αμέσως μετά το τελικό του Conference League. Ολλανδία Δακοτό Μεντί στο Μουντιάλ ο LKB. Μιλάει και για Καμαρά, λέγεται ο Ολυμπιακός. Επιμένει Ατλέτικο για Ροντινέη, η Πάρμα έτοιμη να πάρει στρεφέτσα. Βάζει Τζόζεφ στη λίστα πρωταθλήματος, 100% δικαίωση του Μπαρτζόκα με τον Καναδό. Έρωτας για Φουρνιά για θρύλο. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον Άτζα. Θρύλε, έλα στο λαό σου, γεμίζει το σεφ για την αποθέωση στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Και ένα ακόμα θεματάκι για τον μπάσκετ. Αυτός ήταν ο MVP. Πώς θα τον ψήσει τον Πίτερς που ποντάρει ο Ολυμπιακός για να πείσει τον Αμερικανό να ανανεώσει. Η Αρμάνι το θεωρεί σίγουρο, αλλά η υπόθεση αρχίζει να θυμίζει Μιλουτίνοφ. Ενώ πάνω αστερά λέει νέο ενδιαφέρον για Μπετανκόρ. Βάζουν και τη Λασπάλμα στο κόλπο οι Ισπανοί.
2: Αυτό που θυμίζει Μιλουτίνοφ έχει δίκιο η εφημερίδα. Ώρα των σπορ. Μεγάλη φωτογραφία εδώ πανηγυρική του Νίκολιτς. Full μπάλα είναι ο τίτλος. Ο Νίκολιτς θέλει πολλά φιλικά της φετινή προετοιμασία για να φτάσει με αγωνιστικό ρυθμό η 6-2 Μάικς του Αυγούστου. Και αυτό είναι το σωστό για μένα. Το έχω πει 100.000 φορές. Να δούμε να ένας προπονητής που διαβάζουμε ότι το κάνει για τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, σήμερα ο Ντέρεκ Κουτέσα. Κάθε μέρα η ώρα αφήσα από όλους τους πρωταθλητές. Ο Νίκολιτς είναι ο νούμερο ένα για το πρωτάθλημα, μια δήλωση του Γιώβιτς. Τι ισχύει για Rangers και Penrise.
1: Πάμε, Sport Day. Το μεγάλο στοίχημα. Επίσημα πράσινος, ο Γιάκοπ Νιστρούπ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψή του μέχρι το 2028. Επηγόντως τίτλο, ο κόσμος του Τριφυλιού περιμένει από τον Δανό να πετύχει ό,τι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι 19 προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Χρυσά μπόνους, ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πάνω μέρος, πάλι στο κάτω του Ολυμπιακού Ισπανούς Εκστρέμ, ξανά για Χιλ, ο υποβασμός σε Τζιρόνα καθιστά αυτή τη φορά πιο βατή την περίπτωση του 25χρονου παίχτη. Το βλέμμα στη Λειψία, στραμμένο στο τελικό του κόμφερενς του Ερυθρόλευκη για να δουν τον Ουναή Λόπεθ. Ο Δίνη, η Ράγισαν και οι Πέτρες στο στερνό αντίο στον Άτζα. ΑΕΚ, υπόσχεση σε Μουκουντή, όλα τα πραγματικά δεδομένα για το μέλλον του Καμερουνέζου Στόπερ. ΠΑΟΚ, Παόνοβιτς για τον Πάγκο, σενάριο του εξωτερικού περιενδιαφέροντος στον Ασόμαυρο και τον Σέρβο τεχνικό, Άρης Δεζαβού με Σιώπη Μαντσίνη, Στον Όφη πιάνουν στεριά, αφήνουν την Κρήτη για να μετακομίσουν στην Τρίπολη οι Τσαμπουρής Μάρκος και Παπαντονόπουλος, η Ηρακλής, το Επιτελείο και ο Αμανατίδης.
2: Πάμε. Πολιτικές εφημερίδες. Ξεκινάω με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά, καθυστερεί στην εξόπληση Β2Β υποχρεώσεων.
1: One Voice Business και Politics. Πόλεμος αγωγών μεταξύ των μετόχων. Ο εμφύλιος τους απειλεί να γκρεμίσει την επιτυχία της Θεόνη.
2: Απογευματινή, 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο και έχει φωτογραφία του Τσίπρα.
1: Δημοκρατία. Απλώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα, καραμαλή για τα εθνικά θέματα.
2: Ελεύθερη ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη ώρα.
1: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Χτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου του ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε.
2: Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βόμβες καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Ο Αλέξης Τσίπρας του Θησίου ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ισχυρή οικονομία δίκης ανάπτυξης αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων. Ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
2: Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Πάμε στον λόγο. Παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο.
2: Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής.
1: Τα νέα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου, βόμβα στον ΑΣΕΒ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών.
2: Εσπρέσο, άγριος πόλεμος χρυσών γόνων, πόσο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το κλειδάτο Έγαμο 2 στα δικαστήρια. Ρε, τι γίνεται με τον Αλέξανδρο.
1: Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός.
2: Σταρ. Αυτή είναι η πυροβολημένη καρφίτσα. Θήτης και θύμα ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή με νόμιμα όπλα. Το ψυχολογικό προφίλ του αυτόχειρα που ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Το μανιφέστο. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη σε εισαγωγικά Τσίπρα.
2: Έχουμε και 2 εβδομαδιές. Εργατική αλληλεγγύη, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, ανταποκρίσεις από το τετραήμερο Μαρξισμός 2026.
1: Και η ορθόδοξη αλήθεια, όσα έζησα δίπλα σε έναν Άγιο, ο Πάτερ Χρήστος Αθανασιάδης εξιστορεί τις εγκλονιστικές στιγμές που βίωσε κοντά στον Όσιο, ήταν καλοκάγαθος, απλώς και μιλούσαμε στα ποντιακά.
2: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων, και όχι μόνο δηλαδή. Και πάμε σε ώρα, χρηστικά, τραγούδι πρώτο και βέβαια έτσι θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8. Επειδή πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μην το ξανακάνεις αυτό. Δύο τρακαρίσματα είχαμε στην Κηφισίας και ένα στην Άνοιξη έπεσε ένα χαντάκι στην προσπάθειά τους να κλείσουν το.
1: Στην Άνοιξη.
0: Το ηχείο, ναι, στην Άνοιξη. Ο Χρήστος, ο Χρήστος. Στην προσπάθειά τους να κλείσουν το ηχείο από την αγριοφωνάρα σου.
1: Ναι. Καλά, το αγριοφωνάρα μου παίζεται πρώτον.
0: Αειδώνησε.
1: Δεύτερο, ναι. Αειδονόγλες, έχω φάει μικρός.
0: Καλημέρα, δεύτερο, Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Δεν το ξέρεις, μικρός μου δίνει η μάνα μου αειδονόγλωσες. Λοιπόν, μετά, δεύτερο, το έβαλα αυτό το τραγούδι επίτηδες, είναι δική μου προσωπική μου επιλογή, γιατί αύριο φεύγω.
0: Καλά, και δική σου και προσωπική είναι το ίδιο, έτσι.
1: Αύριο.
0: Αλλά εκμεταλλεύεσαι
1: δική
0: το.
1: Δική μου προσωπική.
0: Εκμεταλλεύεσαι το ότι λείπει ο Χρήστος από εδώ.
1: Δεν το πατυχαίο το δική μου προσωπική. Α. Γιατί είναι καραμπάμ, απαντάμ, καραμπάμ.
0: Μάλιστα, ήθελε να δώσει έμφαση δηλαδή.
1: Μπεργκετιλάμ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί αύριο θα πω εκεί και αν τυχόν είχα κατοχυρώ η σύνταξη. Αγαθόμουν να κάναμε.
0: Πρόσεξε, μην αρχίσει να τραγουδά εκεί πέρα. Εκεί θα σαρπάξουν, θα
1: δουλειάσουν και εκεί είναι άγρια τα πράγματα. Δουλεύουμε.
0: Ακούς. Πρόσεξε, κύριε, να αρχίσει να τραγουδά, γιατί εκεί είναι άγρια τα πράγματα. Θα σε μπουζουριάσουν.
1: Έχουμε δει και χειρότερα στη ζωή μας. Βαλάντης, ο Θεός είναι βοηθό σου. Τι φωνάρα λέει, είδες, να το έστειλε το μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Στέφανος ο ακροατής πίσω ευχηθώ λέει καλό ταξίδι. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να πει λίγα λόγια για ποιον λόγο η Πολωνία ασπάστηκε το καθολικισμό. Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα. Το μόνο που έχω πει πολλές φορές και από προσωπική μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω έρχομαι και λόγω της γνώσης μου, ότι είναι σκληροί καθολικοί. Δηλαδή πιστεύουν αυτά, κρατάνε πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι βέβαια. Τώρα τα νέα τα παιδιά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει: έδιωξε τον Μπενίτεθ για να πάρει κάποιον που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του. Έλος, αυτός ο Αλαφούζος λιγμένα παίρνει, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι. Έπρεπε να πάρει ένα προπονητή. Το παιδί αυτό, ο άνθρωπος, ο προπονητής αυτός, συγκέντρωνε κάποια πράγματα τα οποία ήθελε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τον ήξερε εσύ ότι είναι κάποιος που δεν τον ξέρει η μάνα του.
1: Εντάξει, τα είπαμε στην αρχή αυτά. Τώρα είναι. Μάλλον το έστειλε το μήνυμα την ώρα που λέγαμε, εγώ νομίζω είναι μεγάλο στοίχημα αυτός ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, άντε για να σας πω φίλε μου, μια και διαβάσαμε το μήνυμά σου. Φυσιολογικό, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έδειχνε πως πάει σε προπονητές εγνωσμένης αξίας και μπαρουτοκαπνισμένους. Τώρα πάει σε ένα πιο νεαρό, ο οποίος έχει μια διαφορετική φιλοσοφία στο να βγάζει νέα παιδιά, στο να παίζει πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο αν θέλεις κατά την άποψή μου κτλ. Την Κοπενχάγη μια χαρά τα πήγε. Δεν έκανα να πάρει.
0: Δεν υποτιμάει ο κόσμος την Κοπενχάγη. Η Κοπενχάγη είναι family της δυναμικότητας των ελληνικών μεγάλων ομάδων, όπως και το ποτάλημα της Δανίας. Δεν είναι τίποτα υποανάπτυκτο. Μπορεί να είναι και καλύτερο από το δικό μας.
1: Όχι, δεν νομίζω να είναι καλύτερο.
0: Εντάξει. Εδώ ο Δημήτρης, κοίτα τη στέλνει. Παϊδάκια, μπριζόλες.
1: Ναι, εντάξει, πάντα. Τι έλεγα, ναι, ο Αλαφούζος δείχνει να μην κάνει πλέον αναπαλαίωση και να προσπαθεί με δεδομένο και σε βάθος χρόνου ότι θα πατήσει και ο Παναθηναϊκός σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και θα ανοίξουν όχι μονοπάτια, άλλοι δρόμοι στην συνέχεια να βάλει κάποια θεμέλια. Τώρα, να δούμε, αυτή είναι η δική μου η προσωπική μου άποψη και έτσι κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Νήσος Βίδος λέει ο Λεωνίδας Ιαντίσα για αυτό που λέγαμε εκεί. Σουηδός είναι αυτός που έρχεται στον ΠΑΟ. Γιατί, ναι, είπες Δανός και πάλι.
0: Τι εννοείς, από τη Δανία είπα.
1: Ναι.
0: Από Κοπεχάγη είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι εννοείς.
1: Όχι, μας λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Όχι, Μιτσάρα, Σκανδιναβός θα λες. Λοιπόν, για να είσαι μέσα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χτες δεν σας άκουσα γιατί εδώ κάνα μαργία, λέει. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα, αν και μας βγήκε η ψυχή στο τέλος. Για μένα οι παίκτες βοήθησαν και τα λοιπά και ρωτάει πότε θα φύγω για την έρημο, αύριο. Ο Γιάννης, από τη Γερμανία είναι. Πού είχε αργία χτες? Πού ήσουν χτες, δεν μας γράφεις. Να μάθουμε κι εμείς σε ποια πόλη της Γερμανίας και γιατί ήταν αυτή η αργία. Δημήτρη, καλημέρα σένα και την καινούργια σου παρέα. Το σήμα στη Λάρισα έχει προβλήματα, κάνει διακοπές. Ρώτα τον καινούριο συνεργάτη σου τι έλεγε ο κοντός για σένα χθες. Καλημέρα, καλό ταξίδι και η Παναγία μαζί σου. Τι έλεγε?
0: Σ' αποθέωνε.
1: Γιατί εντάξει, μπορεί να. Εγώ ραδιόφωνο δεν ακούω, γιατί είμαι με τη μηχανή και κυκλοφορώ συνέχεια. Αλλά μπορεί να έφυγα χτες για να προλάβω και την κίνηση. Αλλά ακούω μουσική μέσα για να χαλαρώνω. Και συγκεκριμένα, πρώτη μου επιλογή είναι ο Ζέπελιν. Το δικό μας εδώ από τότε που βγήκε πρώτον, γιατί δεν έχει διαφημίσεις και, και ακούς τα τραγούδια και μου αρέσουν και τα τραγούδια που βάζει ο. Και μετά, αν σε κάποια σημεία και ο Ζέπελιν δεν πιάνει, καλή ώρα όπως έχουν προβλήματα τώρα, όπως λέει ο φίλος στην Αρασπόρ και στη Λάμια, δεν πιάνει σε κάποια σημεία. Κάποιες φορές δεν πιάνει και έξω από την Έρνα, σου πω για την αλήθεια. Βάζω Rock FM. Λοιπόν, καλημέρα από το Φάνη, Δημήτρη και την παρέα σου. Να περάσει καλά στο ταξίδι. Βρήκες ευκαιρία να τραγουδήσεις που δεν είναι το κουμπαράκι σου. Να περάσει καλά με τις αραπίνες. Εντάξει, δεν. Βρήκα ευκαιρία για το τραγούδι. Παίζει ρόλο που δεν είναι κοντά. Με τον Κοντό και τον Λαδόπουλο, ξέρεις, δεν με αφήνουν να τραγουδάω κοντά.
0: Εντάξει, δεν έχουν άδικο.
1: Πειράζει, μωρέ. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν και κάποια πράγματα. Αυτό το κάνω εγώ χρόνια τώρα το πρωί που τραγουδάω.
0: Ακαπέλα.
1: Τι με καπέλο. Με βλέπει να φορά και ήταν καπέλο. Ο Λαδόπουλο φοράει καπέλα. Λοιπόν. Πάντα τραγούδαγα. Καλημέρα. Να περάσει όμορφα, Δημήτρη. Στέλνει ο Γιώργο ο Βασίλη Σαραντόπουλο. Ο Λεωνίδας ο Τσεαντής από το Βόλο, ο Γιάννης ο Γαλάνης τη λέει: σου εύχομαι καλό ταξίδι, βασικά καλή επιστροφή. Επί την ευκαιρία να σου πω πως δεν απάντησε στο μήνυμά μου, αν σε βοήθησε ή αν το. Ποιο. Γιάννης Γαλάνης. Ποιο μήνυμα για τη σύνταξη. Δεν απάντησα γιατί. Ναι, ήταν γνωστά αυτά. Την έχω ψάξει πάρα πολύ, φίλε Γιάννη. Εντάξει, δεν σου απάντησα. Πάντως. Το διάβασα, φυσικά και το διάβασα. Καλημέρα Τζιμάκο και στο φίλο. Ο Γιάννης ο Θρύλος από την Εδιψό μας στέλνει. Τι γίνεται εδώ, χαμός ρε. Γιάννης Λαζάρου, Αντώνης Τσιπλάκης, καλώς όρισε και ο καινούριος προπονητής. Άντε να δούμε και με αυτόν μακάρι να πετύχει να μείνει στην ομάδα. Η Νάξος γέμισε μηχανές λέει. 71 το Rally Naxos 2026, να το δω την είδηση. Από όλο τον κόσμο. Μπράβο, βλέπω σημαίες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Τι είναι 600 μοτοσυκλετιστές και τα λοιπά στη χώρα. Ποιος τη διοργανώνει? Μοτοέ, ναι. Φιμ Rally λέγεται αυτό το event. Το 1936 πραγματοποιήθηκε λέει η πρώτη διοργάνωση στο Βερολίνο. Μάλιστα. Μου θυμίζει αυτό που κάναμε με τα Βαραντέρο Club. Κάθε χρόνο από τότε που βγήκε η μηχανή Βαραντέρο ξεκίνησε πάλι με Γερμανούς. Καλή ώρα, όπως λέει εδώ, όπως διαβάσαμε από το Βερολίνο που στέλνει ο Αντώνης. Το VIM. Το VIM είναι αρχικά που σημαίνουν Βαραντέρο International Meeting και μαζεύονταν όλοι οι βαραντερίστες από όλη την Ευρώπη και πηγαίναν σε μια τοποθεσία, καλή ώρα όπως την Άξο, όπως εγώ έχω πάει σε δύο VIM, ένα στην Ελβετία και ένα απέναντι στην Τουρκία, και λέω απέναντι γιατί είχαμε πάει με καράβι μέχρι τη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη πέρασαμε απέναντι. Γινόταν στον Άσο. Ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Τουρκία. Εντάξει, μετά εγώ ανέβηκα προς τα πάνω και έκανα ένα ολόκληρο ταξίδι. Καλημέρα, φίλε. Δημήτρη και Άκη, καλή εκπομπή. Ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας. Νάκη Πατρίτσια Καλευρά ξύπνησε. Στέλνει την καλημέρα της. Αναμένουμε εικόνες από το ταξίδι. Στέλνει ο Θοδωρής ο Λιμπέρης.
0: Θα κάνεις κανένα δύο live, νομίζω.
1: Θόδωρα, ναι, θα κάνω ένα live Τετάρτη. Στο Earth News εκεί στο
0: Game Changers.
1: Ναι. Θα κάνω ένα live το Σάββατο, το άλλο. Να δούμε ακόμη, δεν έχω αποφασίσει. Όχι πάλι στην Earth. Και θα κάνω μια δύο-ωρη εκπομπή με όλο αυτό το υλικό που θα τραβήξω για ένα κανάλι. Αυτή θα είναι στυλ ταξιδιωτικής εκπομπής. Θα τη δείτε. Όταν θα τη μοντάρω και θα είναι έτοιμη, θα σας πω. Να μην λέμε πολλά, γιατί μπορεί να, υπάρχουν και προβλήματα στις λήψεις. Ας πούμε, τον ντρόν δεν μπόρεσα να το πάρω μαζί. Ναι. Γιατί ήθελα για την τηλεοπτική εκπομπή αυτή τη δύο ώρη να τα έχω και πλάνα με ντρόν.
0: Χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά απαγορεύεται τα ντρόν στην Τινησία. Και άμα το βρούνε, λέει, μέσα στη βαλίτσα, στο παίρνουν και αντεγιά.
0: Είπες ότι είσαι ο Λουκάκης.
1: Δεν καταλαβαίνουν αυτή
0: τη τέτοια.
1: αυτή από τέτοια. Αν έλεγα λουλάκις μπορεί, γιατί πλένουν με λουλάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη και Άκη. Φωτογραφίες θέλει ο Βασίλης Σαραντόπουλος. Ο Πάνος τι λέει? Ναι, θα σου το στείλω. Πάνο, τρομερός Πορθμούς. Πάντως η καλύτερη εκτέλεση στο Σουλτάνο είναι το εντάξει. Στέλιο μου, δεν έχεις και άδικο. Κορυφίδης από Πτολεμαϊδα. Εύζωνας ο Γεωργουδιός. Καλά, ο ένας με τη φωνάρα είναι ο Λουκάκης, ο άλλος ποιος είναι? Έλατε, που να πιάσει Καζαντζίδη ρε φίλε. Όχι, δεν λέω για μένα. Που να πιάσει Καζαντζίδη. Εδώ ο Νταλάρας ήταν δίπλα του και είχε υδρώσει τα λοιπά, δεν το έχετε δει το βίντεο. Που να πιάσει είναι. Καλημέρα. Τον Τυρλαντά με το Σαββόπουλο. Ρε Κωστά Κυριακού, πρέπει να στο έχω με βάλει τον Τυρλαντά. Μα το έχει ζητήσει, πρέπει να στο έχω βάλει 10 φορές. Να κάνεις ντουέτο με Ηλιόπουλο. Και όπως λέμε στην Κιόρκυρα, όρσε να μην αβασκαθείς. Ατάλαντι Φαλκονέρα. Λέγε εσύ, Νίκο Κάβουρα. Λέγε. Θα έρθω πάνω να τα πούμε. Τρομάρα σου. Είσαι και εσύ DJ ήσουνα. Και διαιτητής βέβαια. Τι δουλειά έχεις με τα τραγούδια? Θα με κρίνεις εσύ, ποια ήσουνα? Ποια ήσουνα εσύ στον Άγιο Ευκαιρία? Κώστας Ζωροκώστας από την Άξο. Εδώ Γιάννης Πολυμενάκος. Έρχονται αλλαγές στην ομάδα από παίκτες μέχρι και διοίκηση. Νέο αίμα, νέα πρόσωπα.
0: Τι εννοεί οι αλλαγές στη διοίκηση?
1: Δεν λένε ότι μπορεί να μην δεν ασχολούνται, λέει, και πολύ και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει αλλαγή.
1: Θα μπει κάποιος μπροστινός μας.
0: Εκτός και αν εννοεί οι άνθρωποι που θα τρέχουν την ομάδα, έτσι.
1: Αυτό λέμε.
0: Όχι,
1: θα μπει,
0: όχι
1: θα μπει κάποιος μπροστινός. Πες κάτι, ρε, από τραβαγατζούρα. Στο μέλαγαζο μου. Νόμιζα ότι θα πεις κάτι για τον Αστέρα Τρίπολης, γι' αυτό λέω, μου δόθηκε ευκαιρία. Να βρέξω και λίγο το λαρίκι, γιατί από το τραγούδι που έριξα. Γελάς, ρε. Εσύ.
0: Λοιπόν, θες να πάει να κάνεις λίγες γαργάρες, να συνέλθεις έτσι και να
1: έρθεις λίγο. Με ξυλόπλοκες, ε. Λοιπόν, μη γελάς, άσε με να κάνω το χαβάλε, μη γελάει. Η Μαργαρίτα έξω.
0: Η Μαργαρίτα.
1: Λοιπόν, καλημέρα Λουκ. Ναι, καλημέρα Λουκ και στην παρέα στον Άκη. Παναθηναϊκάκια, πρώτον, καλό ταξίδι, να περάσετε τέλεια. Μάτια 400. Δεύτερον, μάζευε κανένα ευρώ, γιατί μόλις πάρει σύνταξη, μην πιέσει την περίπτωση στη δικιά μου. Έχω καταθέσει χαρτιά στον ΕΦΚΑ εδώ και 15 μήνες και όλοι μου λένε ακόμα ένα κεφαλαίωση. Δεν έκανες.
0: Ποιος φίλος σου στέλνει αυτό?
1: Ο Βασίλης Βαλασόπουλος. Μπιλάρα μου.
0: Βασίλη μου, όχι Παναθηναϊκάκια. Κηφισιά, μόνο Κηφισιά.
1: Το ξέρεις τον Βασίλη τον Βλασόπουλο?
0: Όχι.
1: Πρέπει να τον έχω βάλει μερικά γκολάκια. Δεν ξέρω, Βασίλη τον Βλασόπουλο. Τερματοφύλακα του Απόλλωνα στην πρώτη εθνική κτλ.
0: Πού να ξέρω ποιο Βασίλη είναι, φίλε.
1: Μπιλάρα, φιλαράκι μου. Έκανες, άργησες να ξεκινήσεις για την ανακεφαλαίωση. Άργησες. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλοι ξεκινάνε 1,5 χρόνο πριν την κατοχυρώσουν σύνταξη. Τι θα κάνουμε?
0: Εγώ ξεκινήσει τώρα, μια δεκαετία πριν.
1: Δεν θα προλάβεις, σίγουρα θα προλάβεις. Καλημέρα, καλό ταξίδι Μιτσάρα, καλό στο Χρήστο. Στέφανος Μάρκου εδώ, παρόν, Edmond Κομπανί, καλό δρόμο. Γιώργος Πετρόπουλος, καλημέρα γείτονα, καλό στο Γιώργαρο. Το φίλο, να και ο Τάσος ο Πρέντζη, ο άρχοντας εκεί των οικοδομικών εργασιών, που λέω εγώ φιλαράκι. Και έχουμε ακόμη λίγο, να ανοίξουμε και το Viper. Πω, πω τι γίνεται στο Viper. 102 μηνύματα λέει, που αν τα προλάβεις όλα. Λοιπόν, η μόνη ελπίδα για τους φτωχούς και τους εργαζόμενους είναι ο Τσίπρας, λέει ο Χρήστος. Ο Στέλιος ο Δέδες εδώ καλημερίζει. Ο Κωστής, Αθήνα δρομολόγιο, καλή εκπομπή. Ο Μπλαντής, Ήρη νομικού, καθημερινή ακροάτρια για αυτή. Στέλνει την καλημέρα. Το Νίκος τι λέει? Καλή, ένα ρητό λέει, κάνε αυτό που σου αρέσει, χόμπι, και αυτό που αρέσει άλλους επάγγελμα. Νίκος από Καβάλα, μόνο άεξωστος.
0: Αυτό είναι πάνω και στην ιστορία που είπες, έτσι. Ταιριάζει.
1: Ναι, γι' αυτό το έχει στείλει.
0: Α,
1: είναι 6 και 12. Mm-hmm. Μερακλήδικη παρέα από το Ρέθυμνο, ο Νίκος Πολιτάκης, ο Μάριος, ευχαριστώ όλους για τις ευχές για το ταξίδι. Καλημέρα, είμαι 41 και έχω 5-400 φαρέα. Βγαίνω, όχι. Τάσο, δεν, μου φαίνεται πρέπει να έχει και ένα όριο ηλικίας κάτι. Μου φαίνεται σε αυτό το θέμα. Καλημέρα από Ρέγες Πάτρα, χρόνια μηχανόβιος και όνειρο ζωής στο North. Καπ, καλημέρα σε όλους τους μηχανόβιους, μας στέλνει ο Ανδρέας.
0: Ανδρέα, πήγαινε και εσύ με τον Βασίλη και τον Δημήτρη.
1: Έλα του χρόνου μαζί μας. Αν δεις και τον Παπα-Νικολάου, θα τον έχω πει σε δικάβαλο. Κοίτα, είναι Αντρίκο μου, το North Cab είναι, πώς λένε ρε παιδί μου στην Αμερική, πας οι παλιοί μηχανόβοι, γιατί τώρα σε πολλά σημεία έχει παρα... η προηγούμενη θητεία του Trump, για να σας το κάνω έτσι να γίνει τα ψηλά φασόλια, προς τη λήξη της τέθηκε ένα θέμα για ψήφιση. Αν γίνει ο Route 66 ιστορικό μνημείο, γιατί πλέον, εγώ πήγα το 2003, αλλά πλέον από ό,τι βλέπω και σε φωτογραφίες και αυτά, έχουν ερημώσει κάποια χωριά, έχουν κλείσει τα 24 hour, τα 24 ώρα, κάποια μοτέλ είναι κουφάρια και ούτω
0: καθεξής. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό το οποίο έχουμε δει στις τηλεοράσεις.
1: Τον έχω κάνει εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Γιατί ήθελα να το κάνω μνημείο και με αφορμή την ιστορικότητα αυτού του δρόμου θα το κάνανε μνημείο, θα πέρναγε και κάποιος κόσμος να δει κάποια πράγματα. Ξέρω. Και ο Τραμπ δεν έβαλε την υπογραφή. Mm-hmm. Ο οποίος ερίστον παρόν να δούμε Τραμπ είναι για, δεν ξέρω και εγώ για ποια, για πολλωστή φορά μπαίνει σε νοσοκομείο πάλι. Κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Πότε τώρα.
1: Ναι. Είναι χτες, έχουμε και μια αλλαγή της ώρας με την Αμερική. Μπήκε και πάλι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Και δεν έβαλε την υπογραφή του. Ο απόλυτος προορισμός λοιπόν ενός μηχανόβιου Αμερικανού ήταν να κάνει αυτή τη διαδρομή Σικάγο Λος Άντζελες. Δεν είναι το Las Vegas μέσα. Για να πας στο Las Vegas, δηλαδή που πήγα εγώ να δω το πρώτο ξάδερφο του Στέφανο, έκανα 410 χιλιόμετρα παράκαμψη. Λοιπόν, γιατί πολλοί λένε βάζουν και το Las Vegas μέσα στο Route 66. Δεν είναι μέσα. Είναι αυτά τα 3.990 τόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήταν ο απόλυτος προορισμός. Έτσι λοιπόν και ο απόλυτος προορισμός του Ευρωπαίου μοτοσυκλετιστή είναι το βόρειο ακροτήρι, το λεγόμενο North Cab. Δηλαδή ανεβαίνει επάνω στο βορειότερο άκρο της Ευρώπης για να βγάλεις αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Άμα χτυπήσεις North Cab, θα δεις ποια είναι η φωτογραφία. Είναι μια μπάλα την οποία πας από κάτω, δεν μπορείς να πας, δεν έχεις πρόβλημα να πας με τη μηχανή, την αφήνεις λίγο πιο πριν τη μηχανή και πας για να βγάλεις τη φωτογραφία. Ο Γιώργος Ομπόκτης από την Κέρκυρα εδώ παρόν. Κάτσε να προχωρήσουμε. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ για τον ντάμπλ στο χάντμπολ. Άγγελος Μίχος ΠΑΟΚ από όσα Λαγκαδά. Ναι, Άγγελε μου, το είπαμε το πρωί. Αφού τη στιγμή που σπάσανε την έδρα, πήγαινε εικόνες. Προχώρα λίγο να δούμε τη φωτογραφία της συγκεκριμένη.
0: Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει, όχι, για σένα το λέω. Περίεργο, δεν βρίσκουμε έναν που να έχει βάλει δίπλα North Cup και στα ελληνικά μοτοσυκλέτες. Τουλάχιστον το βρεις έτσι. Καλημέρα και στον Άκη. Δίπλα σου έχεις τον κορυφαίο αναβάτη του MotoGP και παράλληλα το αηδόνι του ελληνικού ραδιοφώνου Άκη, σου λέει ο Κώστας. Κοίτα να δεις ρε. Αναγκαστώ να ψάξω να στο δείξω μετά με τη δικιά μου φωτογραφία. Λοιπόν, ο Δημήτρης τι λέει? Δάκρυ του Θεού λένε το τσίπουρο. Δημήτρης από Παράγω. Είναι αυτό το... Ναι, το είπε με αφορμή που έλεγα για την έρημο. Θα φέρω 4-5 για τους φίλους που έχουν ζητήσει. Μαργαρίτες μαδάει, όπως επίσης δεν θα πας πουθενά, δεν θα φύγεις και όφωνα ξένα.
0: Αυτό λες.
1: Μπράβο, αυτό είναι το North Cup. Εκεί ανεβαίνεις για να κάνεις φωτογραφία. Αυτός ο τύπος έχει κάνει παράβαση, δηλαδή, και ανάβασε και τη μηχανή.
0: Πολύ είναι, δεν είναι ένας.
1: Ναι, εγώ δεν την ανέβασα. Γιατί πήγαινε πιο πίσω, γιατί βλέπεις πως είναι. Είχες μια φωτογραφία που είχε κάτι κάγκελα. Δεν μπορούσε να πεις. Λοιπόν, τα βλέπεις τα κάγκελα.
0: Να τη μία πλευρά, για να μην πέσει στη θάλασσα αυτά.
1: Όχι, ρε, και από μπροστά είναι, έχει κάτι ιστορίες. Λοιπόν, Μανώλης Καραγιαννάκης τι λέει? Καλημέρα από Αρτέμιδα. Οι Σέρβοι λένε την Κέρκυρα γαλάζια πατρίδα. Νικόλας Κέρκυρα, χωριανός του μεσημέρι. Λουκάκι. Αφρικα Καβαλάς, ναι. Τη 1100 την καινούρια. DCT με το Συριακό το Κιβώτιο. Λοιπόν, ναι, Νικόλα μου, τα είπα αυτά, την είπα την ιστορία. για τους Κερκυραίους, και που την έμαθα και εγώ που πήγαμε να παίξουμε μπάλα δηλαδή με τους Σέρβους. Λοιπόν, τότε έμαθα την ιστορία με τους Κερκυραίους. Καλαμαριώτης Αριανός, έτσι κάνει και ο Κάρι. Σε μας αφήνει τους προπονητές να δουλεύουν. Καλημέρα, λέει ο Καλαμαριώτης. Ο Χαρίλαος τη λέει από Φιλιατρά. Στα Φιλιατρά έχουν φτιάξει οι Γάλλοι τον πύργο του Άιφελ, το ξέρεις. Έχεις πάει Φιλιατρά?
0: Έχω πάει στο γήπεδο της Εράνης.
1: Το πύργο του Άιφελ τον έχεις δει που έχει εκεί μια μικρογραφία?
0: Όχι.
1: Ρε, τι κακό πράγμα, όταν πηγαίνετε να μπει, πηγαίνετε και μια βολτίτσα γύρω-γύρω. Όταν πηγαίνετε με τις ομάδες και αυτά. Γιατί δεν είναι εύκολο να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη είναι μεγάλη, όταν υπάρχει χρήμα και μάλιστα ένα τόσο μεγάλο brand name όπως ο αυτοκράτος ελληνικού μπάσκετ, είναι πολύ εύκολο. Σε σένα το λέει.
0: Ναι, γιατί,
1: που το είπες.
0: Γιατί ακόμα ο Άρης δεν ξέρει αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα θα πάει ο Σπανούλης.
1: Αυτή είναι, εντάξει, μπορεί να τον πάρει και να, για να πάει και για την Ευρωλίγκα. Να έχουν δοθεί εγγυήσεις στον Κινέζο. Είναι και πίσω Αντετοκούμπο, βάζει και χρήματα. Κινέζος δεν είναι αυτός.
0: Είπαμε, εάν. Ναι, αν όχι όμως, όχι.
1: Καλημέρα Παναγιώτη Σακελόπουλος, είσαι μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα. Τι έγινε ρε φίλε? Τι έγινε, να πούμε περαστικά, τι έχει γίνει? Μας το ρίχνεις έτσι να πούμε και είσαι και καθημερινός ο κρατής και τακτικός. Μα ρίχνεις έτσι μια βόμβα και μας αφήνεις να βράσουμε στο βουνό μας. Καλό ταξίδι στην Αραπιά, μου στέλνει η Πατρίτσια Καλευρά. Ενημέρωση χθες για καθολικούς και προτεστάντες ήταν του Αγίου Πνεύματος. Καλώς στο Στέφανο, πάμε. Τραγούδι. Όχι, τι είναι αυτό? Α, ναι. Μένω σε κάμια γειτονιά, μπερδεύτηκα.
0: Πάσαρε τραγούδι, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Ας σταματήσω λίγο τα μηνύματά σας. Τι να σταματήσω, είναι 90 μηνύματα. Διάβασα στο Viper για να πούμε και δύο πράγματα για το Νίστρουπ. Το κοίταξα χτες το θέμα και τα λοιπά. Έχεις κολλήσει εκεί και βλέπω με τον Πίτερς και τη φωτογραφία του Πίτερς.
12: Όχι, είναι το ποδοσέλιδο.
11: Ο Πίτερς πήρε το κύπελο, τα είπαμε. Πήρε το κύπελο νωρίτερα, γιατί είδα το πλάνο στο TikTok. Το κράταγε, το πήγε εκεί στο μαγαζί, βγήκαν έξω οι υπάλληλοι, τον χαιρετήσανε και τα λοιπά. Και μετά ήρθε όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και καθίσανε εκεί. Λοιπόν, ο Δανός, ο τεχνικός αυτός που λέγαμε, ο Νίστρουπ.
12: Γιατί σας... πριν μου είπες ότι είναι Σουηδός.
11: Ο Σουηδός είπε ο άλλος με το... στο μήνυμα.
12: Μάλιστα.
11: Και του λέω να λες Σκανδιναβός. Λοιπόν, πριν το μήνυμα, να ακούμε κιόλας. Το μήνυμα έλεγε να πούμε να πω σε σένα ότι είναι Σουηδός. Λοιπόν, μήνυμα διάβασα του Γεωργιάδη, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον και επίσημα σε ρυθμούς Νίστρουπ. Χτες ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 30χρονο Δανό προπονητή. Όπως διαβάσαμε, είναι για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι το θέμα της ημέρας, καταλαβαίνετε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αν καταφέρει να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, Άκη, φίλες και φίλοι, θα είναι... θα γίνει και ιστορικός προπονητής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν ο προπονητής ο οποίος θα πατήσει και στον Βοτανικό. Πρέπει να έχει κλείσει νωρίτερα. Κάποιοι λέγανε, επειδή έχω κάποιους φίλους που γενικά με έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός εκεί στη Ρακέτα που μαζευόμαστε και είναι διαφόρων κατηγοριών και συνωμοταξιών, που λέει η μάνα μου, ανθρώποι, μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και νωρίτερα. Ας πούμε, είχα μάθει πρώτος ότι ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει και έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον playmaker της Βαλένθια. Ή έλεγε ο Χρήστος, σιγά τώρα είναι οι αγώνες σε εξέλιξη και τώρα θέλουμε, έγινε αυτό το πράγμα. Το είχα πει εδώ πέρα και έπειτα από 2 μέρες.
12: Για το Μοντερολές.
11: Ναι, έπειτα από 2 μέρες, όχι την επομένη που το είπα, έπειτα από 2 μέρες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι σε κάποιες θέσεις και καλά να είναι, φιλαράκια, και τα συζητάμε. Λοιπόν, πολύ σωστά είπες ότι, και ξαναπέστα ο Αλαφούζος γνώμες από ποιους πήρε, πες τα για να πεις. Ναι, ξαναπέστο, για ο κόσμος...
12: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κόψει επαφές με κάποιους ανθρώπους, έτσι. Όπως
11: πες τα για να πεις. Ναι, ξαναπέστο, για ο κόσμος...
12: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κόψει επαφές με κάποιους ανθρώπους, έτσι.

0: Δεκάρη, τον παρακολουθούσε. Πληρούσε τις προδιαγραφές που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Είχαν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, όχι μόνο με τον Κοτσόλη. Μίλησε και με άλλους παράγοντες του Παναθηναϊκού. Καταλήξαν εκεί, ζήτησε κάποια πράγματα, του τα δώσανε και αφού ολοκληρώθηκε η ιστορία με τον Μπενίτε, θα ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι ότι είναι ένας οπονητής ο οποίος πρέπει να στηριχθεί, όπως και όλοι που ξεκινάνε, γιατί όταν προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο, πρέπει να τον στηρίξεις. Είναι αυτό που σου είπα με τη Σάκαρη, βλέπεις.
1: Α, ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Πρέπει να τον στηρίξεις. Δεν είναι μάγος, όλα με δουλειά γίνονται και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να έχουν και λίγο υπομονή, γιατί δεν παίρνουν ένα μάγο, ούτε θα αγοράσεις μια ομάδα η οποία θα είναι η υπερομάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι χώρο και στα πιο νέα παιδιά, προσπαθεί να βγάζει παίχτες. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά project τέτοια και στον Παναθηναϊκό ελπίζουν ότι με το υλικό αυτό συν όποιες συμπληρωματικές κινήσεις κάνει θα μπορέσει να κάνει ένα ρόστερ πάρα πολύ ανταγωνιστικό και να διεκδικήσει οτιδήποτε μπορεί να διεκδικήσει.
1: Θεωρείς, τώρα μια και λέει, είπες τη λέξη ρόστερ, να σου κάνω μια παρέμβαση, ότι με δεδομένο ότι είναι από τη Σκανδιναβία ο τύπος αυτός, θα φέρει ή θα προτιμήσει παίχτες και Σκανδιναβούς αλλά και παίχτες που είχε και υπό τη δούλεψή του που γίνεται συνήθως με τους προπονητές?
0: Δεν είναι εύκολο, διότι η τελευταία φουρνιά που είχε στην Κοπεχάγη δεν ήταν πάρα πολύ καλή και οι παίχτες οι οποίοι έχει βγάλει από την Κοπεχάγη έχουν πάρει και έχουν πάρει πολύ ακριβές μεταγραφές και δεν είναι και ελεύθεροι. Από εκεί πέρα, το μυστικό, άμα κάτσει και δεις το ποδόσφαιρο που παίζει ο Νίστρου, που είναι η ταχυδύναμη και η πίεση, θα θέλει πολύ αθλητικά παιδιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το κομβικό στο.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός η πρώτη επιλογή τώρα που θέλει είναι τερματοφύλακα. Γράφανε κάτι χτες, διάβαζα σε site.
0: Και τερματοφύλακα θέλει και
1: καλά,
0: και
1: λέμε για την πρώτη.
0: Πολλά, αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός εν όψη Ευρώπης είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή που να έχουν βγει από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, πρέπει να καλύψει τέσσερις θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχει μία, είναι, αν δεν νομίζω δύο. Και γι' αυτό συχνά πυκνά διαβάζει τα ονόματα και του Ζαγαρίτη που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό από τις Ακαδημίες που είναι στην Ολλανδία και που προσπαθεί τώρα με τον Βαγιανίδη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που ακούγω ότι και διαβάζω ότι μπορεί να δοθεί ίσως και ακόμα και δανεικός. Ο Παναθηναϊκός μου πρέπει να καλύψει πρώτα τις θέσεις των.
1: Εντάξει. Το θέμα όμως τερματοφύλακα, γιατί μας έλεγε θυμάμαι ένας προπονητής, όταν είμαστε μικροί, ότι όλα ξεκινάνε στο ποδόσφαιρο από τον κορμό. Και εννοούσε τον τερματοφύλακα. Το λίμπερο, τότε παίζαμε με λίμπερο αν θυμάσαι, καλά είσαι και πιο μικρός εσύ, με το λίμπερο, το αμυντικό χαφ, το κεντρικό χαφ και τον επιθετικό. Δηλαδή αυτοί που ήταν στο κορμό. Και επειδή ο τερματοφύλακας είναι μια ευλαργή θέση στην ομάδα, διάβαζα λοιπόν για Κοτάρσκι και τα λοιπά. Από ό,τι
0: νομίζω είναι δύσκολο.
1: Ξέρω, γιατί το ψάξα λίγο το θέμα, γιατί κάτι πρέπει να πούμε και στους ακροατές την άλλη μέρα και ήξερα ότι θα λείπει ο Χρήστος. Και θα ρωτάγανε για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και το θέμα της ημέρας, είναι στο πρωτοσέλιδο λόγω του Νίστρουπ και τα λοιπά. Ο νέος προπονητής λέει που αντικατέστησε τον Νίστρουπ θέλει τον Κοτάρσκι, δηλαδή με αυτόν θα πορευτεί. Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Κοίτα, το θέμα του τερματοφύλακα νομίζω το έχει αναλάβει λευκό σε συνεργασία βέβαια με τον Νίστρουπ ο Στέφανος ο Κοτσόλης. Από όσο γνωρίζω τον Κοτσόλη και τον τρόπο σκέψης τους, που δεν μπορώ να πω ότι είμαι και μέσα στο μυαλό του, αλλά ξέρω πέντε πράγματα, έχω καταλάβει πέντε πράγματα. Αν μπορούσε να πάρει κάποιον χθες, αύριο, σήμερα, και ήταν εύκολη περίπτωση, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή που θα σου πω, ήταν ο Βλαχοδήμος, τον θέλει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός θα ψαχτεί και για τερματοφύλακα, θα ψαχνεί νομίζω και για κεντρικό αμυντικό και για ακραίο μπακ.
1: Ο Βλαχοδήμος έχει πολλά λεφτά, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Δύσκολο να δοθούν τέτοια χρήματα, νομίζω εγώ τώρα. Λοιπόν, από Παναθηναϊκό δεν βλέπω τίποτα παραπάνω. Με τους Σκανδιναβούς θα δούμε.
0: Ήδη είσαι εκεί φυσικά, θες να σου πω.
1: Για πες, τι θα γίνει.
0: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστεί ο Μποτία να λάβει στη θέση του Γενικού Αρχηγού τη θέση που τελευταία την είχε ο Σωτήρης Κυριάκος μέχρι που αποχώρησε και ουσιαστικά μεταλήθηκε με
1: γιατί
0: τον Νίκο Παπαλαζάρου.
1: Σταματάει η Μποτία το ποδόσφαιρο?
0: Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Ένα παιδί ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα πολιτεία της Κηφισιάς, το σέβονται πάρα πολύ στην ομάδα, τον εκτιμάνε πάρα πολύ στη διοίκηση και θέλουν να τον κρατήσουν κοντά.
1: Ήτανε και στον τελικό. Είδες που καθότανε στην Ευρωλίγκα.
0: Α, όχι, δεν τον είδα, όχι.

0: Μαζί με τη Φουρέιρα. Η Φουρέιρα εκεί κάποια στιγμή μας δίνει τη γραμματεία που πάνε οι διαιτητές να καθόντουσαν ακριβώς πίσω από τη γραμματεία. Ναι. Όχι ακριβώς πίσω-πίσω, γιατί ήταν η γραμματεία μπροστά, δεν θα βλέπανε, κατάλαβες. Όπως βλέπουμε τη γραμματεία από τις κάμερες απέναντι, ακριβώς θέση... αριστερά.
1: Εγώ από τη θέση που καθόμουν δεν είχα οπτική επαφή εκεί.
0: Οπότε... Α, είχες πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν αριστερά. Στη γωνία αριστερά ήταν η Φουρέιρα. Στα πολλά πλάνα που πηγαίνανε για το... μ' αρέσει να το λέω VAR του μπάσκετ. Λοιπόν, κοιτάγανε, φαινόταν η Φουρέιρα και κοίταγε, ξέρεις, η Φουρέιρα με τα μάτια ήταν απορριμμένη τι γίνεται εδώ και τα λοιπά. Ήτανε μαζί με τον
1: Ποτία.
0: Βασίλη, εντάξει, πολλοί λένε για τον Άτζα, τώρα είχε στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα, αλλά άνοιξα λίγο να δω... Γι' αυτό το παίκτη ήταν και από το μοναστηράκι Δράμας, ιδιαίτερη πατρίδα του, και εκεί του είπαν το τελευταίο μαντίο. Άνοιξα τώρα την εφημερίδα να δω τα πλάνα, τις φωτογραφίες. Βλέπει ο Άκης, μήπως δούμε, βλέπουμε εδώ τώρα Γιωργάτο και Καστίγιο, τους βλέπεις.
1: Και Τζόρτζε Βιτσίδα, ναι. Το Ρωσίδη σε δραματική φιγούρα.
0: Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, ο οποίος είναι... και από αυτά τα μέρη, πολλοίς κόσμος εκεί στο μοναστηράκι Δράμας. Βλέπω Άρη Πιαλόγλου, πρώην πρόεδρο της Ξάντης, εδώ σε μια φωτογραφία.
1: Μια τραγωδία για ένα νέο παιδί, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ αγαπητός.
0: Είχε μια περίεργη ασθένεια, ALS από ό,τι διάβασα, πώς τη λέγανε, πλάγια, πώς το λένε, αμυστροφική σκλήρυνση. Τέλος πάντων, αυτό που το ξέρουμε περισσότερο είναι νήσος του κινητικού νευρώνα. Αλλά τελικά μερικές φορές δεν τα καταφέρνεις. Προσπαθούν οι γιατροί να βρουν λύσεις σε κάποιες αρρώστιες, κάποιες τέτοιες ασθένειες, τελικά δεν τα καταφέρνεις. Έφυγε και πριν μια εβδομάδα ένας φίλος από σκλήρυνση κατά πλάκας. Το... Προσπαθούσαν οι γιατροί, προσπάθησαν. Τελικά έμενε σε ένα πυρικό καρατσάκι, να μην τα θυμάμαι γιατί ήταν και φιλαράκι. Λοιπόν, ο Αποστόλης από τους Καλαρίτες εδώ παρών. Κάτι άλλο.
1: Μας ακούνε και από την αντίπαρο τώρα, έτσι. Καλημέρα, Αρτέμι.
0: Ναι.
1: Να.
0: Και.
1: Δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Αντίπαρο, όχι. Μια φορά έχω πάει πάρο με το Μότσι. Όταν είμαστε στα νέος εγώ και με παίρνω μαζί τους στις διοργανώσεις και μάθα και τη δουλειά να τα λέμε και αυτά, είχε γίνει ένα παγκόσμιο κύπελο ιστιοσανίδας.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε πολύ αέρα. Λεύκες ήταν, που έχει τον αέρα.
1: Λεύκες είναι ορεινό, είναι βουνό.
0: Όχι,
1: από τη Χρυσή Ακτή από πίσω κάπου.
0: Κάπου εκεί πρέπει να... Όχι, Λεύκες είναι μια ακροάτριά μας.
1: Α, ναι, πάρα. Το κουβεντιάζαμε χθες.
0: Λοιπόν, και είχαμε πάει εκεί. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα γιατί πάνε πάρα πολλά χρόνια. Έχω να πω πολύ. Γενικώς αποφεύγω τα νησιά γιατί δεν θέλω να. Χρόνια τώρα. Έχω μια διαφορετική φιλοσοφία.
1: Να δεσμεύεσαι λόγω ωραρίων των πλοίων.
0: Ωραρίων των πλοίων. Με ενδιαφέρουν οι τιμές που βάζουν οι εφοπλιστές. Με ενδιαφέρει ότι θέλω, αν θέλω να φύγω ή θέλω να κάνω κάτι, δεν μπορώ. Πρέπει να περιμένω. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Να πω στο φίλο που ρωτάει ότι απόψε το βράδυ παίζει η Real Madrid με την Βασκόνια 10 η ώρα. Το στοιχηματικό λόγο που με ρωτάει. Εδώ στο μήνυμα που έχει στείλει.
0: Ναι. Καλό ταξίδι από μένα και το Φώτη τον Μπαμπάνη. Στέλνει ο Χαράλαμπος Μαρτίνης. Και επιστέλους λέει: έσπασε στις αλυσίδες του φασισμού και απελευθέρωσε αυτή τη φωνή στο Πανελλήνιο. Λοιπόν, στο τραγούδι, δεν μπορώ να τραγουδάω στα πλάνα που θα κάνω, γιατί θέλω να έχει φυσικό ήχο, σου λέω.
1: Είπες στον κόσμο ότι υπάρχει βίντεο που τραγουδάς.
0: Μόνο ένα.
1: Σημερινό είναι.
0: Α, λοιπόν, και τι λέει, κλείνει με Λουκάκου στη Eurovision, ο τίτλος είναι κοντά, λέει. Α, φέρω τη Eurovision στην Ελλάδα πάλι. Μπορώ, ρε.
1: Μπορείς.
0: Κοίτα να δεις, έχει κολλήσει.
1: Και τα παρατράγουδα πολλές.
0: Τα παρατράγουδα τα ξαναφέρω. Α, στην Ανίτα. Αφήσουμε την Ανίτα, μην τις πάμε, πάρουμε τη δουλειά. Δημήτρια, μπορείς να βάλεις τους δρόμους του πουθενά. Τους δρόμους του πουθενά, Μαγκάρετ. Α, κλείσουμε με αυτό. Το ξέρει το μαγκάρι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έβλεπε και εσύ Χαβάη 5-0.
1: Έχω δίκιο, έχω δίκιο. Χαβάη 5-0.
0: Τον παλιό μαγκάρι ή τον καινούριο. Έχει βγει και καινούριο.
1: Όχι,
0: το
1: καινούριο δεν έχω δει καθόλου.
0: Δεν έχει δει καινούριο, την καινούργια βερσιόν τη Χαβάη 5-0.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε μαγκάρετ. Το Γιώργαρο, το Μαργαρίτη. Αφού θέλει ο φίλος Σωκρατής το τραγουδάκι μου, Αλεξάνδρα Παπανικολάου. Το τραγουδάκι του, Αλεξάνδρα Παπανικολάου, τι λέει. Όπως έχετε καταλάβει, το θέμα στον Παναθηναϊκό δεν είναι ποιος θα είναι προπονήτης. Το θέμα, άμα έχει τα κότσια να μην μιλάει, να μην ζητάει αυτούς τους παίκτες να χρησιμοποιεί όποιους φέρουν. Και φυσικά να έχει καμία μάγισσα ή παπά για να γλιτώσει την κατάρα του Αλ Φουζ. Ιστερόγραφο. Τι γίνεται με την υπόθεση Όφη που χρωστάει σε παίκτη. Θα πεις κάτι για το σχόλιο της Αλεξάνδρας.
1: Είναι η γνώμη της Αλεξάνδρας, θα την να κάτσω να πω.
0: Λοιπόν, για τον Όφη, νομίζω πληρώνουν και σταματάει η ιστορία. Καλημέρα παιδιά. Κότσος από Σαντορίνη, ο Κώστας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Δημήτρης.
1: Θες Φορτούνη πίσω στον Ολυμπιακό?
0: Ναι.
1: Θέλεις,
0: Μ' αρέσει εμένα Φορτούνη.
1: Να, να. Επιστρέφει, τα έχει βρει όλα. Περιμένει τα τυπικά που μένουν. Καταρχήν, να κλείσει την καρδιά του στον Ολυμπιακό.
0: Οι ακροατές εδώ ξέρουν ότι ο Φορτούνης έχει έρθει στον Πάτη να μάθει και ρακέτα. Διότι.
1: Που έχει έρθει στο.
0: Στον Πάτη, εκεί που παίζει με ρακέτα στο Φάλιρο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν φτιάξει και το έφτιαξε κιόλα ο Πλαϊνάκης ρακέτα που από τη μια μεριά, όχι από εκεί που καρφώνει. Ξέρει, από την άλλη που συνήθω δεν παίζεται από αυτή την πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάχιστοι παίχτε παίζουν το ρεβέρ στη ρακέτα στην Ελλάδα. Το έχει βάλει την προσωπογραφία του, βάλει το Φορτούνη. Από την άλλη, βέβαια, κανονικά το ξύλο. Τον έφερε ο Τρικ, παλιό ποδοσφαιριστή. Έκανε το πρώτο του ερασιτεχνικό συμβόλαιο στην ΑΕΚΟ Τρικ. Αχιλέα Δήμητσα είναι το όνομά του, είναι και συγγενεί κτλ. Έχουμε σχέση με το Φορτούνη, έρχεται εκεί.
1: Μάλιστα. Οπότε,
0: και σαν παίχτης μου αρέσει.
1: Πάρτε την πρώτη συνέντευξη επιστροφής.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Γιατί μετά από την συνέντευξη θα παίρνω του άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Που...
1: Έρχεται εκεί και παίζει ρακετά.
0: Όχι. Περπατάει εκεί δίπλα στο.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλη ευθεία που έχει.
0: Ποια είναι η μεγάλη ευθεία? Είναι δυνατόν άτομα να περπάταγε στη μεγάλη ευθεία και τα λοιπά.
1: Γιατί?
0: Το ξέρει ότι.
1: Πού περπατάει?
0: Στη Μαρίνα της Γλυφάδας, άντε πρέπει να στα πω. Αν πεις, εκεί γυρνάει ο άνθρωπος, κάνει το δεν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και ένα περπάτημα γιατί.
1: Αποφόρτησης.
0: Έχουν και κάποια κιλά, θέλουν και το ένα το άλλο. Εκεί πέρα λοιπόν, για να μαθαίνεις, γίνονται κουβεντούλες ωραίες. Άσχετα γιατί πρέπει να τα λες όλα. Αυτά, ό,τι είναι να πούμε, το λέμε. Αν κλείσει κανένα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, όπως έγινε με το Μοντέρο κτλ. Τα άλλα. Τα κρατάς και για την πάρτι σου. Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα. Καλημέρα στην παρέα. Η απουσία σου από την εκπομπή. Πολύ εστιντάξει. Όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα. Αν μπορείς να ζητήσω μια χάρη ένα τραγούδι. Έφυγες φίλε. Αύριο να στο βάλουμε το έφυγες φίλε. Τα παιδιά θυμίσου. Γιατί τώρα εσύ Μιτσάρα ξεκινήσαμε με Καζαντζίδη. Με τις... αραπίνες και θα κλείσουμε με
1: μαγκά. Ο Τραμπ δεν είναι στο νοσοκομείο που μου λες.
0: Τώρα το CNN, δεν ξέρεις το διάβαζα κάθε μέρα το CNN. Χτύπα, Τραμπ νοσοκομείο. Πήγε, κάτι πρόβλημα έχει. Ετοιμάζει, λέει, σύσκεψη υπουργικού συμβουλίου. Ετοιμάζει.
1: Άμεση πριν αυτή είναι για το θέμα με το Ιράν.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Έλεος ρε Παβαρότη, άσε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Στέλνει ο Χαρισίδης, εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Γράψε, Τραμπ νοσοκομείο. Όλα τα μηνύματα. Ο Χρήστος τι λέει εδώ. Τόσβησε το μήνυμα. Ο άλλος ο Χρήστος, καλημέρα Μιτσάρα, να περάσεις καλά. Νομίζω ότι είναι καλή κίνηση του ΠΑΟ. Προχθές συγκίνησε στο τελικό κυπέλλου των γυναικών. Ωραία ατμόσφαιρα και λέω αστέρες, λέει ο Χρήστος ο Μπουλουγούρης. Η R2 είναι στο 76ο λεπτό. Το παιχνίδι, όσοι παίζουν στοίχημα, παίξτε νίκη της ΑΕΚ, το δείχνει τώρα η R2, πάω Καστέρας Τρίπολη. Της ΑΕΚ, όπου παίζουν στοίχημα, λέω. Είπα και ΑΕΚ. Όσοι παίζουν στοίχημα, παίξτε το παιχνίδι. Πάω Καστέρας Τρίπολη, θα κερδίσω, πάω. Το δείχνει τώρα η R2. Γιατί παίζει καλύτερα. Λοιπόν, Χαράλαμπος, για να δω Χαραλάμπης. Με βρίζει, γιατί συνήθως με βρίζει. Δεν είναι και το μήνυμά σου. Καλημέρα σε όλη την αίρα σήμερα. Δεν θα πω τίποτα για τη φωνή σου, κύριε Λουκάκη. Έχεις ταξίδι αύριο. Καλά να πας και να γυρίσεις και πρόσεξε με τη μηχανή, γιατί εκεί που πας δεν είναι και η καλύτερη οδηγή. Και οι Παναθηναϊκοί σταματήσουν επιτέλους με τον προπονητή. Μήπως δούμε επιτέλους το αγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, λέει ο Χαράλαμπος Καρτέρης. Μου είπε καλά λόγια σήμερα.
1: Λοιπόν, όντως ισχύει αυτό που είπες για τον Τραμπ. Μπήκε και βγήκε απλά.
0: Καλά πλάκα. Όχι απλά. Ναι. Όχι απλά. Το CNN είχε ένα ολόκληρο κομμάτι.
1: Έχω σου λέω ότι διαβάζω εδώ πέρα.
0: Ναι. Τι ισχύει. Λοιπόν, καλημέρα. Επειδή τώρα βλέπουμε, βγαίνει ο Μιχάλης Ιγναντίου πάρα πολύ και λέει ότι θα κάνει αυτό. Το θα.
1: Είναι... Απόψε το βράδυ, λέει. Έχει...
0: Ναι. Αυτό έγινε χτες με την αλλαγή της ώρας σου. Αν άκουσες, είπα, έχουμε και αλλαγή της ώρας.
1: Λοιπόν, όλοι οι Αργεντινοί πάνω από το Μέση, ο οποίος χτύπησε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Ίντερ Μαϊάμι, έχει έντονες ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Ο Σκαλόνι δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για την κατάσταση του Μέση. Δεν είναι τόσο άσχημα τα νέα, αλλά την ξέρουμε θα πάει τον έχουμε από την αρχή της διοργάνωσης.
0: Ναι.
1: Η δήλωση του Σκαλόνι είναι πριν από κάποια λεπτά, έτσι.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Λουκάκη, η Μαρία η Γιάν. Κάτι λέει, καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή συνταξιοδότηση. Κάτσε, έχω ακόμη, δυστυχώς. Εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενο, υγεία κτλ. Κτλ. Σε έχω ξεχωρίσει εδώ και πολλά χρόνια, είστε όλοι καταπληκτικοί. Ξεχωριστώ, σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Σου είχαν σκάουτινγκ πολλά
0: πρέπει
1: χρόνια.
0: Πρέπει να είσαι, λέει, πολύ καλός άνθρωπος, ευγενικός. Έχει στείλει τώρα 100-200 λέξεις τέτοιο. Άρεσε επαγγελματίας και δημοσιογράφος. Καλά, εδώ λίγο. Άστο αυτό. Και τι άλλο. Μας ενημερώνεις και τα λοιπά. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, την κορούλα σου. Μαρία Γιάννικα, Ηράκλειο Κρήτη, αεκάρα για πάντα. Να σε καλά. Να σε καλά. Νόμιζα ότι επειδή είναι μεγάλο το μήνυμα, θα γράψει και κάτι άλλο. Αλλά ήταν ένα μήνυμα.
1: Το φίλτρο είναι σωστά.
0: Προσωπικό, ας. Λοιπόν, Γιώργος από Πόρονα. Μπορείτε να μου πείτε πόσες ομάδες πρέπει να αποκλείσουν η καθεμία της ελληνικής για να μπουν στη League Face. Και ένα τραγούδι ζητάει και αυτός, ο δάσκαλος. Γιώργο μου.
1: Θα σημειώσω τα τραγούδια.
0: Ναι, τώρα θα κλείσουμε άλλο. Λοιπόν, είναι και 55. Θα προλάβω να σου πω ότι τρεις ελληνικές ομάδες, έχω ό,τι και να γίνει, έχουν περάσει σε League Face. Αυτή είναι η ΑΕΚ, ο Όφη και τώρα με τη χάρη που έκανε η Άστον Βίλα, η ομάδα του Πρίγκιπα. Του Τόλι του Βοσκόπουλου. Ένα είναι ο πρίγκιπας. Λοιπόν, έκανε και τη χάρη στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός θα παίξει οπωσδήποτε σε League Face. Λοιπόν, τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνει μια πορεία ανάλογη με την περσινή.
1: Ναι. Θέλει, έχει προκριματικά μπροστά του.
0: Έχει ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λιγότερα βέβαια. Αυτό είναι. Τώρα για Χατζηφραγκέτα δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε Χατζηφραγκέτα από περιέργεια. Αλλά μου πεις κλείνουμε. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε, θα κλείσουμε με Μαγκάρετ. Δημήτρης, καλημέρα, καλό ταξίδι. Δημήτρης, τα είχαμε πει από καφέ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Βαραντέρο Κλαμπ, ποδηλάτης, ναι, ο Μιτσάρας, ο Καπατσόρης. Μου θύμισε και ιστορίες όταν ήμουν και στο, εκεί με τον Μότσι, τον Καραμπέτσο και τα άλλα τα παιδιά στο γραφείο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Πολλά χρόνια πριν, έχουμε κάνει ωραία πράγματα.
1: Τότε που παίρναμε την πέτα κομμάτι-κομμάτι και τις μοιράζαμε στα κανάλια.
0: Έτσι ακριβώς. Θυμάσαι και την εκεί που χάσαμε, χάσε ο Κάβουρα τον τελικό στη μάχη της Κρήτης και τον τους έβαλε στους αθλητές και ξανατερματίσανε. Και ξανατερματίσανε. Τι να κάνω. Του λέω και τον νου σου θα τερματίσουν και καθόταν με κάτι κριτικούς εκεί στη μάχη της Κρήτης. Και πήρα τσίπουρα, τσικουδιές. Στη μάχη της Κρήτης ήταν τότε ο γύρος εκεί στην Κρήτη. Αφιερωμένος σε αυτή την εκδήλωση που κάνουν οι κριτικοί. Λοιπόν, θα λείψω καμιά 20 μέρες. Ελπίζω εκεί να μ' αφήσουν οι Βεδρίνοι και τι κατηστές.
1: Θα γυρίσεις δηλαδή στη Στην καρδιά του Μουντιάλ.
0: Όχι, θα έχει Παρασκευή φάση. Γίνεται η πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ γυρνάω την άλλη μέρα το βράδυ, Σάββατο. Είναι Κυριακή, Δευτέρα θα
1: στο ξεκίνημα. Ναι.
0: Στο ξεκίνημα. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας.
2: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
3: Βουτυράτος.
2: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
4: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
2: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκουμ Νίστρου ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλιού, ενώ οι αιτήσεις απολαβές που ορίστηκαν είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσπαθεί Καέρας να προσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής για την επόμενη διετία. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από τη Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους Crystal Palace και Ράγιο Βαγεγάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Eurosport και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Την πρώτη νίκη στο Roland Garros έπειτα από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη. Ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε 7-5-7-6 της Σέκας Νόσκοβα και στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Claire Lou. Ξεκούραστα προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο, καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Αρνάλντι. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί και 5ο double στο handball γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε 29-20 στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Μίκρας και στέφθηκε πρωταθλητής με 3-1. Νίκη στους τελικούς των play-off. Η ανδρική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο βήμα από τα 3 που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα, με καθοριστικά τέρματα του Άγγιαλ στο τελευταίο τρίλεπτο. Νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό, που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9 για την τρίτη θέση και ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για τις θέσεις 5-8. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στο Waterpolo γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Σε χθεσινό αγώνα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα γυναικών, η Γλυφάδα ανοίξει 9-5 τον Εθνικό. Με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντο αναμένεται να πορευτεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο Πανιόνιος, έχοντας στόχο την επιστροφή του στην Super League. Το τελευταίο αντίο στο συμπαίκτους Παρασκευάτζα είπαν χθες αρκετοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη δράμα συγκλονισμένοι από το θάνατό του σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα αντί της αμερικανικής Τουσόν αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι αμέσως μετά την ολοκλήρωση θητείας του στην Μπαρτσελόνα. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Έχουμε συνδεθεί με το Wembley 1988. Bee Gees με drummer τον Phil Collins, παρακαλώ.
1: Γυρίσαμε το χρόνο πίσω.
0: Ναι, όχι, είμαστε απευθείας. Γιατί σαν σήμερα το 2004 πήγε ο Κάρολος και τους έχρισε Commanders, πώς το λέει, να σου το πω, είπα ακριβώς τον τίτλο των,
1: για
0: τον τίτλο τιμής, τους έχρισε Commanders of the Order of the British Empire.
1: Oh.
0: Βέβαια το 2004 ήταν εν ζωή, ήδη είχε φύγει ήδη από τη ζωή ο Μωρίς, αργότερα φύγε και ο Ρόμπιν, και τότε εκείνο το παράσημο το παρέλαβε ο γιος του Μωρίς, ο Άνταμ. BG's έχουν σημαδέψει τα νιάτα μας, κύριε Γιαργόβα, εμάς. Ούτε την Παναγιώτα βέβαια σημάδεψαν.
1: Μάλιστα.
0: Του Λουκά τα σημάδεψαν.
1: Όχι, και εμένα δεν με έχουν αγγίξει. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν.
0: Α, το βλέπετε, αλλάζουμε συνέχεια μουσικό κλίμα.
1: Να.
0: Η Παναγιώτα χορεύει με όλα.
1: Ναι.
0: Το είπε ο Δημήτρης, παιδιά, θα το φανερώσω.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ.
0: Μερικές ατάκες που λέμε εκτός αέρα πρέπει να τις λέμε μετά στον αέρα, τις μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο με διάθεση πρωί-πρωί και σου φτιάχνει έτσι το κέφι.
0: Δημήτρη μου, όταν για πρώτη φορά
1: ήρθα
0: στην Era Sport το 2002 και ήταν 6 το πρωί. Καλά, είχα πάθει σοκ όταν μου κάνανε σχετική πρόταση για 6 το πρωί. Χρειάζεται μια μέρα για να το σκεφτώ. Πώς θα γίνει να ξυπνάω στις 5. Ανακάλυψε ότι αυτό το κουμπί με το κόκκινο περίβλημα είναι θαυματουργό. Με το που το πατάς, ζωντανεύεις.
1: Ισχύει.
0: Ό,τι και να έχεις, έχει μείνει πίσω. Νύστα είναι, πίκρα, στεναχώρια, πρόβλημα. Τίποτα, μένουν όλα πίσω και ζωντανεύεις. Και μαζί σου ζωντανεύουν και όσοι σε ακούνε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Δεν κάνουμε για μας την εκπομπή, για εκείνους.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, εγώ με αυτό. Υπό τους ήχους αυτούς, έτσι. Μεγάλωσα.
0: Έτσι μεγάλωσες, εσύ. Ναι. Εγώ ήμουν 10 χρονών όταν μπήκε στη ζωή μας η δίσκο. Και... μπορείς να πεις ότι μουσικά, αφού ήμουν 10, από εκεί ξεκίνησε, βέβαια έστριψα πολύ γρήγορα προς τη ροκ. Αλλά ναι, ήταν, χόρευαν όλοι τότε εκείνη την εποχή. Και οι Bee Gees το γύρισαν στην δίσκο με αφορμή το πυρετό Σαββατόβραδο. Όπως καταλάβατε, θα πάμε εύθυμα. Είναι και ωραία μέρα σημερινή. Δεν καταλάβατε, ευρωπαϊκό τελικό έχει. Ο ήλιος λάμπει. Δεν ξέρω αν θα λάμψει περισσότερο στο Λονδίνο στην πορεία ή προς την Ισπανία, προς το
1: Βαγιέκας.
0: Βαγιέκας, η περιοχή Βαγιέκας. Ναι, πήγα να το ξεχάσω. Ενώ μας συνεννοεί η μνήμη από την επίσκεψη εκεί της ΑΕΚ, την μαρτυρική, όπως αποδείχθηκε, επίσκεψη της ΑΕΚ. Διότι σήμερα έχουμε ένα φαινόμενο. Δύο ομάδες που παίζουν για δεύτερη μόλις χρονιά στην Ευρώπη, είναι καταπληκτική αυτή η σύνδεση, βρίσκονται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τη δεύτερη, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ποια, δηλαδή, πού να τον πετύχεις ποτέ αυτό το συνδυασμό, Πες μου, δηλαδή, ξεκινούσε η σεζόν, έβλεπες όλες τις ομάδες της League Face Conference League και ανακάλυψες ότι δύο παίζουν μόλις για δεύτερη χρονιά στην Ευρώπη. Και ποια τώρα, η Crystal Palace έχει παίξει Inter Toto.
1: Ναι, αυτό.
0: Πρώτη φορά είναι άγραφη.
1: Οπότε
0: δηλαδή,
1: ουσιαστικά, ναι, σε διοργάνωση.
0: Ουσιαστικά καμία.
1: UEFA, ναι, είναι παρθενική της εμφάνισης.
0: Πού να, δηλαδή, να στοιχηματίσεις το 1 ευρώ εκείνη την εποχή, Αύγουστο μήνα, με έτοιμη τη λίστα, ότι δύο τέτοιες ομάδες θα πάνε σήμερα στη Λειψία να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Πού να το φανταστείς. Η μία δεν έχει πάρει κανένα τρόπαιο στην ιστορία της.
1: Σωστά.
0: Η Crystal Palace. Πρόσφατα ξεκίνησε.
1: Κυπελούχος Αγγλίας.
0: Πρόσφατα ξεκίνησε τη συλλογή. Ναι. Άλλη αδημονία εκεί πέρα για τους οπαδούς. Πολύ το χάρηκα τότε. Πολύ το χάρηκα. Βλέποντας τα πλάνα από την κερκίδα τότε πήρε το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκινητική η παρουσία και ο πανηγυρισμός των φίλων Crystal Palace. Σαν να έβγαλαν από πάνω τους ένα ζυγό. Λέγαμε εμείς το τουρκικό ζυγό 400 χρόνια. αυτοί είχαν τα δικά του 400 χρόνια ο καθένας, καταλάβατε τι εννοώ. Στην
1: κοίτα,
0: πλάτη του.
1: Αν πιστέψουμε την παράδοση και τη στατιστική της διοργάνωσης, το έχει πάρει Crystal Palace από τώρα, έχει πάει σπίτι του, μην παίξετε καν.
0: Έτσι λες. Εγώ είμαι με τη Ράγιο σήμερα.
1: Και εγώ με τη Ράγιο είμαι.
0: Α, είσαι Ράγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Είσαι Ράγιο, να δούμε αν είμαστε για τον ίδιο λόγο.
1: Ράγιο είναι.
0: Καταρχάς, εγώ έχω τρομερή συμπάθεια σε όλη, σε ό,τι τι αγγλικό κινείται. Αλλά σήμερα το κάνω στην άκρη.
1: Okay.
0: Γιατί είσαι.
1: Στην Ευρώπη εκτός από Μίλαν είναι ναι. Μίλαν. Δηλαδή η ομάδα είσαι Μίλαν.
0: Μίλαν. Μίλαν παντού.
1: Μίλαν, ναι.
0: Λοιπόν... Μεγάλη απογοήτευση της χρονιάς.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Φύγαν όλοι.
0: Άστο, γιατί και εγώ Μίλαν είμαι από 9 χρονών που μου έφερε ο ξάδερφος που πήγε να σπουδάσει στο Μιλάνο τη φανέλα του Gianni Rivera.
1: Α, από το 94. Μην είχε πάει ο πατέρας μου στον τελικό που έγινε εδώ.
0: 74-94.
1: Εντάξει, και εγώ 10 ναι, ναι, ναι, τότε, ναι, μια χαρά. Λοιπόν. Αλλά Rivera. Γενικά έχω.
0: Χωρίς ναι. Τραφοβερή. Ναι, πέραν όλο τον άλλο. Ναι, για πες.
1: Από τότε, πώς το λένε, γενικά σε κάθε πρωτάθλημα δεν υποστηρίζω, ας το πούμε, έχω μια συμπάθεια. Να, η Ράγιο...
0: Αλλά εγώ έχω αρρώστια με τη United και καλή σχέση με τη Μίλαν. Ποτέ δεν έγινα φανατικός με αυτήν την ομάδα. Δεν μπόρεσε εσύ να με αγγίξει περισσότερο.
1: Όχι, στην Αγγλία ποτέ καμία. Δεν μου έκανε κλικ έτσι κάποια ομάδα.
0: Και όταν έγινε και αυτό στην Κωνσταντινούπολη το 5, άσε, μιλάμε. Πω, τι ναι. Πίκρα ήταν αυτή.
1: Μεγάλη.
0: Συνέχισε,
1: Στην Ισπανία ανέκαθεν συμπαθούσε τη Ράγιο. Και επειδή έχω βρεθεί στη Μαδρίτη, έχω παρακολουθήσει και παιχνίδι της Ρεάλ και παιχνίδι της Ατλέτικο και έχω κινηθεί. Έχω συναναστραφεί και Ισπανούς. Είχα μπει σε ένα ταξιτζί ο οποίος ήταν Ράγιο, τι ομάδα είσαι και αυτά. Και λέει, δεν την ξέρεις λέει την ομάδα μου, Ράγιο. Και πιάσαμε συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και...
0: Όχι, ναι. Κανείς δεν μας την ξέρει. Τώρα τη μαθαίνουμε σιγά σιγά. Τώρα που καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα του λαού της.
1: Και πρεσβεύει συγκεκριμένες αξίες που εμένα μου κάνουν.
0: Και εμένα. Ακριβώς. Ναι. Και κυρίως μου αρέσει αυτό το στοιχείο ότι είναι του λαού της. Δηλαδή, αποφασίζει ο λαός για τα σημαντικά θέματα, όπως αυτό και το γηπεδικό. Mm-hmm. Με έχει συγκινήσει αυτό το πράγμα, δε παιδί μου. Ότι θέλαν οι άνθρωποι του συλλόγου να φτιάξουν ένα άλλο γήπεδο, αλλού να το φτιάξουν, καλύτερο. Όχι. Εδώ, στο Βαγέκας. Ο λαός απέτησε εδώ στο Βαγέκας.
1: Τίποτα.
0: Σαν να λέγει ο λαός του Παναθηναϊκού στον Αλαφούζο που χθες έκανε ολόκληρη εκπομπή στο Sky για το νέο γήπεδο. Ποιος Βοτανικός, εδώ στη Λεωφόρο. Θες να το μεγαλώσουμε, που δεν γινόταν να το μεγαλώσει, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Βαλαφούς, αλλά ναι, να τον έπεθαν ότι, μαζί και όλους τους άλλους βεβαίως, ότι εμείς εδώ θα μείνουμε. Ναι, αλλά είναι άλλο μέγεθος βεβαίως, η Ράγιο Βαγεκάνο από τον Παναθηναϊκό, στη χώρα εννοώ.
1: Ναι. Τρεις φορές έχουν πάει αγγλικές ομάδες σε τελικό Conference League, είναι η τρίτη φορά η Crystal Palace.
0: Είχε προηγηθεί η Aston Villa.
1: Όχι. Η West Ham.
0: Α, η West Ham, ναι.
1: Η West Ham, η οποία είναι από το Λονδίνο, έπαιξε τελικό Conference League και το πήρε. Η Chelsea, η οποία είναι από το Λονδίνο, έπαιξε τελικό Conference League και το πήρε. Και τώρα είναι η Crystal Palace πάλι από το Λονδίνο.
0: Α, είναι λονδρέζικη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Το Conference.
1: Δηλαδή έτσι και πάει η αγγλική ομάδα. Είναι μόνο από το Λονδίνο και το παίρνει. Οπότε...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η Aston Villa έπαιξε πρώτη φορά σε τελικό.
1: Η Aston Villa, όχι.
0: Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ, πέρα του πρωταθλητριών. Το
1: πρωταθλητριών με την Bayern.
0: Το 82 τότε, ναι. Τώρα ήταν, δεν είχε παίξει άλλο χαμένο τελικό πρόσφατα.
1: Όχι.
0: Είχα κολλήσει. Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Είναι ο πέμπτος τελικός στην ιστορία του Conference League.
0: Γίνεται στη Λειψία 10 ώρα το βράδυ να το διευκρινίσουμε.
1: Δηλαδή, σήμερα είναι ή θα γίνει το 3 στα 3, ή το 1 του κλέφτη, 2 του κλέφτη, 3 και τον τσακώσανε.
0: Ναι. Και ο κλέφτης θα είναι η Crystal
1: Palace. Και θα είναι η Crystal Palace. Την πρώτη φορά το σήκωσε η Ρώμα επικρατώντας, η Ρώμα του Ζωζέ Μουρίνιο επικρατώντας της Φέγενορτ στα Τύρανα. Ακολούθησε η νίκη της West Ham απέναντι στη Φιωρεντίνα 2-1 με τους Βιόλα καλύτερους να πιέζουν για δεύτερο γκολ και κόντρα στη ροή στο 90 η West Ham να βάζει γκολ και να παίρνει το τίτλο.
0: Η West Ham που έπεσε τώρα στην Championship.
1: Ακριβώς, η οποία υποβιβάστηκε τώρα.
0: Καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω τη σειρά σου, αλλά διάβαζα χθες ότι το μεγαλύτερο δράμα σε όλη την Ευρώπη από όλες τις απόψεις είναι ο υποβιβασμός της Σαραγώσα στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Όχι επειδή μόνο έπαιζε επί 70 χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά γιατί έχει τρομερό οικονομικό κόστος αυτός ο υποβιβασμός. Διαβάζω δηλαδή ότι μεγαλύτερη ζημιά πανευρωπαϊκός έχει γίνει εκεί. Κλείνω την παρένθεση.
1: Ανέβηκε η κορούνια. Οπότε είμαστε ωραία. Ήταν καλό αυτό. Και του χρόνου παρηγοριά στο ότι έπεσε η West Ham ότι θα έχουμε West Ham Millwall.
0: Το οποίο σημαίνει.
1: Είναι.
0: Και,
1: το...
0: και με τη West Ham έχει πρόβλημα η Millwall. Εκτός από την Chelsea.
1: Όχι, είναι το μεταξύ του. Δηλαδή, αν έχει δει και την ταινία με τους πιο... Hooligans.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είναι Millwall Chelsea.
1: Όχι, ήταν West Ham Millwall. Εκεί γινόταν, εκεί μας δείχνει ότι γίνεται η μεγάλη ιστορία.
0: Γενικά η Μίλγουλ έχει ειδικές δυνάμεις.
1: Τρίτος τελικός το ελληνικό έπος, το πρώτο, ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στο ποδόσφαιρο για ελληνική ομάδα. Ολυμπιακός Φιωρεντίνα LKB στο 116 1-0 Φιλανδία.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ο Δημήτρης Λιαγκόβας βλέπει και δεύτερο ευρωπαϊκό να πλησιάζει, γιατί είπε ο πρώτος.
1: Ο πρώτος, ναι,
0: σημαίνει ότι περιμένεις το δεύτερο. Έλα, να τα λέμε.
1: Λες να έρθει δεύτερος.
0: Λέω, να τα λέμε. Λέτε, εσύ ετοιμάσου. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον προλάβω. Δύσκολο να τον προλάβω. Επαγγελματικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Γιατί θα αποχωρήσω σχετικά σύντομα. Αλλά εσύ που έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου, ετοιμάσου να τον διασκεδάσεις.
1: Μακάρι να ζήσει η χώρα μας και δεύτερο τρόπαιο στο ποδόσφαιρο. Και πέρσι που νομίζω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, όχι επαγγελματικά, να παρακολουθεί ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως το περσινό που ξεκίνησε μία διοργάνωση ευρωπαϊκή, το conference συγκεκριμένα, και ξέραμε όλοι ποιος θα πάρει τον τίτλο στο τέλος, αυτό πραγματικά κάτι αντίστοιχο δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Η Chelsea. Ναι. Λέγαμε, α, η Chelsea. Και όντως.
0: Η χαλαρά, οποία δεν θα παίξει του χρόνου στην Ευρώπη. Ωραία, ναι. Πάνε οι ομάδες του conference φέτος. Έχουν καλοπέρασει.
1: Chelsea,
0: η Φιωρεντίνα σώθηκε τουλάχιστον.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Ναι, η Φιωρεντίνα σώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στον κόλλο από τα αποδυτήρια. Παναγιώτα Χρονοπούλου και στην κονσόλα των ήχων και στα χορευτικά. Ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Δημήτρης Λιαρκόβας και ο Ηλίας Ζημώνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Σας προετοιμάζουμε όμως ότι μετά τις 8.30 θα μουντιαλιστούμε, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
1: Σωστά.
0: 11 Ιουνίου. Βρήκαν τη λύση, γιατί τόσο καιρό και εγώ αναρωτιόμουν, πού θα μείνουν οι Ιρανοί στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπορούσα να πιστέψω με τίποτα ότι θα μείνουν από αμερικανικό εδάφος. Και
1: χθες
0: το βράδυ βρέθηκε η λύση. Θα παίξουν στις αμερικανικές πόλεις που λέει το πρόγραμμα, Λος Άντζελες και Σιάτλ. Αλλά δεν θα μείνουν στην Τουσόν της Αριζόνα, θα μείνουν τελικά στην Τιχουάνα του Μεξικού, για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Και πάλι καλά να λέμε που θα πάνε κιόλας οι Ιρανοί, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, αν ήμουνα στην Ιρανική Ομοσπονδία, θα ψήφιζα αποχώρηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Προσωπικά εγώ. Δεν ξέρω αυτοί γιατί ψήφισαν ναι. Αλλά είναι δικό τους θέμα.
1: Εντάξει, πάνε να πούν τη δική τους ιστορία.
0: Τη δική τους αλήθεια. Ναι. Ναι, να γράψουν τη δική τους ιστορία. Επί αμερικανικού εδάφους. Πολύ εντριγκαδόρικο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω του Viber, το οποίο σήμερα έχει εδώ υπό την ευθύνη του ο Δημήτρης. Για να μπείτε στο Viber και να μας βρείτε, πρέπει να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Από Eraspor ξεκινάει και το mail μας, eraspor@papakier.gr. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και προσθέτε το μήνυμά σας, και τέλος μπορείτε να πάτε μέσω των του Μουκουδού. Που όταν βλέπω τα αρχικά όλοι μου κουδού, πάει το μυαλό στη Μακεδονία, αλλά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λένε όλοι ότι ο Τσίπρας χθες με το όνομα Ελλάς έκανε αμέσως κλικ, γιατί μεταδόθηκε πολύ εύκολα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς επεξήγηση. Κατάλαβες, λέω. Ασχέτως αν άρεσε ή δεν άρεσε. Μεταδόθηκε, λέει, στο λεπτό. Ήταν εύκολο. Κατάλαβες το όνομα του νέου του κόμματος.
1: Πώς το είπε Γαδά.
0: Έαμελ.
1: Θα μπορούσε.
0: Έαμελας και τα λοιπά. Γιατί είπαμε, στην εποχή της επικοινωνίας, ακόμα και η αρνητική κριτική,
1: σωστό,
0: αποτελεί επικοινωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πια και τα μπλεξα. Έλεγα λοιπόν ότι μέσα από το Messenger μπορεί να μας βρείτε επίσης, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες, Δημήτριος Λιαρκόβας με λατινικούς, και έχει και αυτό το Insta που δεν θυμηθώ ποτέ, γιατί δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Δε με κατ' ο Παύλα Λιαρκόβας.
0: Ναι, είναι αυτά τα ιταλικά του. Είναι ιταλογεννημένος, δεν είναι ιταλομαθής, όμως έγινε. Ώρα να μάθεις και τα δανέζικα του Νόστρουπ. Εγώ τα έμαθα, το πρώτη λέξη την έμαθα. Good morning, παιδιά, καλημέρα.
1: Okay. Τελικά, επειδή όταν προέκυψε, μπήκε στη ζωή μας, γράφαμε Νέστρουπ. Μετά ξαφνικά Νίστρουπ. Και τώρα κάπου διαβάζω και δύο γιώτα στη σειρά Νίστρουπ.
0: Ας έρθει ο άνθρωπος να το λύσουμε εδώ το πρόβλημα.
1: Ας το ρωτήσει κάποιος όταν θα έρθει.
0: Παιδιά, το σταμάτησε τύπου στην παρουσίασή του. Ρωτήστε τον τελικά πώς να το λέμε. Την προφορά, καθαρά να τη λέμε. Ό,τι θέλει αυτός. Ό,τι θέλει αυτός. Ναι, ό,τι θέλει αυτός.
1: Ναι. Για να δούμε τους προπονητές.
0: Ωραίο πείραμα. Εδώ να θυμίσω στους νεότερους ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξαναπάρει παιδιά νεαρούς σε ηλικία προπονητές. Μην τρελαίνεστε κάποιοι επειδή είναι 38 χρόνια. Έχει δοκιμάσει νέους ανθρώπους ο Παναθηναϊκός στον πάγκο του. Δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά είχατε συνηθίσει τελευταία χρόνια με κάτι. Πώς το λένε. Υπερήλικες, να το πω έτσι. Over 60.
1: Εντάξει, ναι.
0: Με 60. Κάτι Τερίμ, κάτι Μπενίτεθ. Μη σας τρομάζει η ηλικία. Το σχέδιο είναι το θέμα. Αν θα πετύχει ή όχι, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, εντάξει. Και ο Μεντιλίμπαρ τόσο χρόνων είναι και πήρε το Conference και ο Γκασπερίνη πήρε το Europa στην ίδια ηλικία. Δεν έχει να κάνει. Απλά είναι διαφορετικό μοντέλο. Οι γερμανικές ομάδες σέβονται πάρα πολύ και επιλέγουν νέους αυτές τις ηλικίες προπονητές.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Το 1987 έχουν πάει YouTube στη Ρώμη, Παναγιώτα, έχουν συναυλία και κουνήθηκαν όλοι οι σεισμογράφοι της Ιταλικής πρωτεύουσας. 87, δεν το φαντάζονταν οι σεισμολόγοι ότι θα μπουν σε λειτουργία, θα αρχίσουν να ταράζονται οι βελόνες των σεισμογράφων εξαιτίας μιας συναυλίας, μετά το συνήθισαν.
1: Okay,
0: μετά έγινε και must να μετράνε οι σεισμογράφοι την ένταση μιας συναυλίας.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Το 87 με είχε στην Πολυθρόνα αγκαλιά ο πατέρας μου και βλέπαμε ο γύρος του κόσμου σε 80.
0: Ωραία, είχα σεισμογράφο εδώ στην Αθήνα τον Ιούνιο του 87 και θα σου έλεγα εγώ τι θα έγραφε ο σεισμογράφος.
1: Και Νίλς Χόγκιλσον.
0: Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, επειδή ακούμε Sweet και Love is Like Oxygen και δεν θέλω να το κόψω αυτό το τραγούδι, θα πάμε με αυτό να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και είπαμε μετά θα επιστρέψουμε με Μουντιάλ και τα μυστικά του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ακούγοντας Κλάους Νόμι, ο οποίος είναι μια πολύ μακρινή πάλι εποχή για τον Δημήτρη Λιαγκόβα, σε έχω περικυκλώσει με τα AIDS. Ναι. Πάρα πολύ. Και αφού υποδεχτούμε βεβαίως και τη Ματίνα Κανελοπούλου που έχει περάσει το σώμα των ήχων, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο, αλλά όχι με τον τρόπο που ξέρετε και περιμένετε. Διότι έχουμε μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά τον άνθρωπο που έγραψε το βιβλίο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό», και εδώ διαβάζω τώρα τον υπότιτλο για να καταλάβετε, γιατί ο υπότιτλος ώρες-ώρες είναι που μετράει. «Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα». Καλημέρα, Νίκο Μποζιονέλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ο Δημήτρης Λιαγκόβας έχει έρθει σε μια από τις παρουσιάσεις που έχει κάνει το βιβλίο.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα κάνω σήμερα τον τεμπούτο στην έδρα της ΕΣΥΑ. Και προτείνω, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για το βιβλίο και το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, κάποιοι λες και το είχαν μοιριστεί, μου στέλνανε χθες τα μηνύματα περί παγκοσμίου κυπέλου με ιστορίες, Δημήτρη, και λέω, καλά, συγγνώμη, στο μυαλό μου είναι ότι θα βγει αύριο όπως Γιονέλος και θα μιλάμε για παρασκήνιο. Να ρωτήσω λοιπόν τον Νίκο, από Δανέζικα πώς θα πάμε?
1: Από Δανέζικα,
0: Γιατί εγώ ξεκίνησα σήμερα την πρώτη λέξη, good morning, είπα στους ακροατές, το πιάσαν το νόημα.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά, μωρέ, πώς λέγαμε την έβγαλα από 2-3
0: πολλές.
2: Ο Καστανάνθρωπος.
1: Όχι, δανέζικη σειρά που την είχε βρει για το Netflix. Που...
0: Πολλές σειρές υπάρχουν, σκανδιναβικές.
1: Πολύ μωρέ, που είναι τώρα, θα το πω σήμερα, που είναι η αρχηγός του Πασόκ της Δανίας και
0: εσύ, το Μπόργκεν είναι αυτό.
1: Το Μπόργκεν, μόλις είπα Πασόκ, το κατάλαβε.
0: Από το Κοντο Μόργκεν το σου βγήκε.
2: Έτσι, γιατί με βομβάρδισε με το 80, ο Αντρέας έλειπε, οπότε νάτη και η αναφορά.
0: Πάντως, το Μπόργκεν δεν είναι καινούριο, το Μπόργκεν είναι της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία σειρά.
0: Καταπληκτική. Και γενικά, να ξέρεις, οι Έλληνες, Νίκο, τις συμπαθούν πάρα πολύ τις σκανδιναβικές σειρές, παρόλο που έχουν μια ατμόσφαιρα πολύ μακρινή από τη δική μας.
1: Καταρχάς, πέρα από τις σειρές.
0: Για όλα θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά να το λέμε. Πέρα από τις σειρές, είναι η σκανδιναβική συγγραφή των αστυνομικών θρίλερ, είναι έπος. Και δεν μιλάω μόνο για τον Τζον Έσμπο. Χαίρομαι ιδιαίτερα τώρα που βλέπω στο Netflix ένα από τα βιβλία του που έγινε η σειρά. Με έναν νορμάλ άνθρωπο να παίζει τον πρωταγωνιστή και όχι τον Φασμπέτερ, όπως είχαμε δει την ταινία τέτοιον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά που δεν είμαι το σειρόν, θέλω να σας πω. Αλλά ακόμη και ο Άρνε Ντάλ, που έχω διαβάσει και με τριταριά βιβλία του, δηλαδή όλα, είναι εκπληκτικός. Έχουν, ρε παιδί μου, κρύο αίμα οι Δανείοι. Τώρα, αν είχε καινούριο προπονητή, η Σκανδιναβή, αν είχε καινούριο προπονητή που είχε κρύο αίμα, καταρχάς. Γινόμουν και εγώ 38 για δύο μέρες. Τι ωραία που θα
0: ήταν, ηλικία. Έλα, μιλάς εσύ, τι να πω εγώ που είμαι. Που κλείνω τα 61 σε λίγο. Άσε τώρα. Εντάξει.
1: Και τι κάνεις εκεί με τη νεολαία?
2: Νεολαία, εντάξει. Και εγώ τα 38 τα έχουμε περάσει. Τώρα να δεν έχει άλλα. Κοιτάμε πίσω.
0: Πολύ καιρό τα έχεις περάσει.
2: Τέσσερα χρόνια.
0: Τι λέει, βέβαια. Να σου φαίνεται ενδιαφέρον το πείραμα αυτό?
1: Μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Τι εννοείς?
1: Έχεις πάρει έναν Ισπανό προπονητή. Πανάκριβο. Ό,τι και αν είναι, ήταν πανάκριβο το σύμβολο του Μπενίτεθ. Ήταν μια ισπανική σχολή. Ήταν ένα ρίσκο που έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή τότε, και εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, εγώ όμως ακούω συγκεκριμένους ρεπόρτερ ομάδων, όπως και του Παναθηναϊκού. Ήταν μια ισπανική σχολή. Ήταν ένα ρίσκο που έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή τότε, και εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, εγώ όμως ακούω συγκεκριμένους ρεπόρτερ ομάδων,

0: Πολύ εύκολα.
1: Ότι πέρυσι πιο καιρό συζητούσαμε για τον Μπενίτεθ, για την ΑΕΚ, και έλεγα ότι παιδιά, ο άνθρωπος είναι ξεπερασμένος, είναι πρώην προπονητής. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό το πήγα πολύ λαού, αλλά οι ενστάσεις μου ήταν συγκεκριμένες, διότι δεν μας είχε δείξει πράγματα. Δεν απέδωσε. Για χίλιους ψηλόγους που φαντάζομαι ότι του έχουμε συζητήσει και του έχετε συζητήσει. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Το τώρα. Πας σε κάτι τελείως διαφορετικό. Από τόσο χρονών προπονητή Ισπανό σε πιτσιρικά δανό.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή να πω ότι πας να πάρεις το Μαρθελίνο που έφυγε από τη Βιγιαρεάλ.
0: Καλά, αυτός ο Μαρθελίνο, Νίκο, ακούγεται εδώ και 10 χρόνια για την Ελλάδα και δεν θα έρθει ποτέ. Θα έχει γεράσει.
1: Κάποιος μου πρέπει να έρθει, αυτό λέω.
2: Ναι, είναι σε νοοτροπία 180 μοίρες στροφή.
1: Πήγα και τον έφυγα κουβαλώντας. Ή έστω ένα παιδί με πιτσιρικά. Λόγω τώρα, για παράδειγμα, να πάω να πάρω το πιτσιρικά τη Ράγιο. Το μικρό τώρα που τον έχει πάει τελικό. Να πάω να πάρω Ισπανό. Α, η πιτσιρικά δανό. Από την άλλη, είναι τι χαρακτηριστικά έχει. Δουλεύει με πιτσιρικά, δεν κάνει ραν. Όλα αυτά στη θεωρία κάθε φορά ακούγονται έτσι. Ακούγονται πολύ ωραία. Ναι, το θέμα είναι πιτσόκι. Δηλαδή, έτσι να σπέχει και λε: πέραμε εκεί το αριστερό μπακ, το Λιάργκοβιτς, έτσι να βγάλει ένα τυχαίο όνομα, από τη Ριέκα, Κροάτη κτλ. Έχει τρομερά χαρακτηριστικά κτλ. Και το βλέπει στα φιλικά και γελά. Sorry, Δημήτρη. Ωραία είναι όλα αυτά που ακούω.
2: Παίζω στα επίσημα εγώ.
1: Θα τα δεις όμως και στην πράξη. Και φαντάζομαι οι ακροατές Ερασπόρ έχουν γεμίσει από ονόματα όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, και οι μάλλον οι ακροατές Ερασπόρ. Πρέπει να το δούμε. Είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρεις τώρα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πέρυσι πήγε να δώσει τρία. Ανέλα, παίρνουμε και καφέ. Ο Νίκολης πήρε πέρυσι. Η ΑΕΚ πήρε με τον Νίκολη ένα ρίσκο, γνωρίζοντας όμως ότι έχει να παίξει. Τρία προγραμματικά χωρίς δεύτερη ευκαιρία. Σωστά.
0: Σωστά. Και πήρε έναν άνθρωπο που όλο κερδίζει.
1: Δεν έβγαλε μάτια. Η ΑΕΚ ίσα τις χάλες στην κοινωνική σεζόν, αλλά η δουλειά έγινε. Να θυμίσω απλά πριν μερικά χρόνια. Ο Ολυμπιακός έφερε έναν προπονητή που ντρεπόμαστε να το δεν γράψουμε τη λέξη, να το πω έτσι, όπως το νιώθω Αλβανός. Αλλά ήταν αλβανικής καταγωγής ο άνθρωπος, αλλά ήταν μέτρο προγραμματικά. Ναι. Ο Χάση. Ναι. Πέρασε τον Ολυμπιακό, έκανε τη δουλειά. Πέρασε τον Ολυμπιακό ομίλους. Ναι. Ασχέτως τι έγινε μετά και απολύθηκε. Με γνώμονα όλα αυτά, έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός τι κάνει. Γιατί δεν το ψάξει, δεν έχω προβλήματα να το ψάξω. Έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός τι κάνει. Ο Νίστρουπ στα προγραμματικά. Ή γενικώς στην Ευρώπη. Είπαμε και φέρουμε ένα προπονητή πιτσιρικά και όπου μας βγει.
0: Ο Νίστρουπ έκανε καλή πορεία με την Κοπενχάγη. Αλλά δεν έχει περάσει δοκιμασίες αυτού του στυλ που λες εσύ. Ναι, όντως.
2: Και με το πρέπει, έτσι. Γιατί για την Κοπενχάγη νομίζω ότι δεν θα αντιδράσουν οι Δανείοι με έναν αποκλεισμό όπως οι Βαλκάνοι και οι Ανατολίτες Έλληνες.
1: Από την άλλη, δεν είναι τροχοπέδι η ηλικία του. Γιατί βλέπω μια τάση να προσλαμβάνουν τις πιτσιρικάδες.
0: Καταρχάς έχω εξηγήσει ήδη στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξαναπάρει νέους σε ηλικία προπονητές. Δεν είναι ο πρώτος, απλώς είναι ο πρώτος 38χρονος. Αλλά 40 κάτι των προπονητές έχει δοκιμάσει και στο παρελθόν.
1: Ναι, το 38 μας ακούγεται λίγο κάπως η αλήθεια είναι. Αλλά από την άλλη, θυμίζω ότι ο Νάγκελσμαν πήγε στον Μπάγερν τέτοια ηλικία. Και ακόμα και στην Εθνική Γερμανία.
0: Εννοείται.
1: Γενικώς ότι η ηλικία πλέον στους τσιρικάδες, όπως παλιά λέγαμε, επειδή μου 40 χρονών τερματοφύλακα, να τον κάνω. Ναι. Εμείς πήραμε γύρω με Νικοπολίδη 40 χρονών. Η Ιταλία με Τζοφ 40 χρονών, για να δώσω πάσα στον αυτό μου, όπως κατάλαβες. Έχουν αλλάξει εποχές και στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι ο Νίστρουπ είναι 38, αλλά δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 23 του.
1: Ναι. Εγώ κλώτσα το τόπο στα 13 στον Ηρακλή Καριά, στο Κολοκοτρονίτσι που λέμε. Σήμερα είμαι καλό παιχτή.
2: Εκτούρα είσαι, Μποζιό. Άστα αυτά.
1: Γιαργούβα, δωρεάν βιβλίο δεν θα πάρει, όσο και να
2: βάλει. Το έχω πάρει το βιβλίο, όσο και αφιέρωση.
0: Πόσο κάνει το βιβλίο?
1: Λοιπόν, το βιβλίο είναι μεγάλο μέγεθος καταρχάς και βγήκε μόλις.
2: Είναι τούβλο.
0: Είναι τούβλο.
1: 640 σελίδες μόνο.
0: Ναι. Τώρα περίμενε, επειδή είπες το μόνο. Ευθέως η ερώτηση. Τα βάλες όλα όσα είχες ή σε περιόρισαν, δηλαδή σου βάλανε κάποια στιγμή φρένο? Στις σελίδες εννοώ. Γιατί το έχω συναντήσει με πολλούς συγγραφείς αυτό το πράγμα.
1: Έφτανε 1000 σελίδες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, δεν θα διαβαζόταν, γιατί έχω διαβάσει και 1000 σελίδες βιβλία. Ναι. Και δεύτερον, θα ήταν και η τιμή του στο Θεό, δεν άκησε. Οπότε λέω, ας να βγάλουμε το sequel. Έβαλα μέσα 71 ιστορίες. Με γνώμονα τι, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Τι επηρέασε και διαμόρφωσε το παγκόσμιο κύπελο, είτε στα προγραμματικά είτε στη τελική φάση, που δεν ήταν αμυγός αθλητικό. Ή δεν ήταν καθόλου αθλητικό. Ή έπαιξε κάτι ρόλο, ρε παιδί μου, στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος.

0: πρωταθλήματος, στην παρουσία ή όχι ενός παίκτη, στην πορεία μιας ομάδας ή όχι, στην πρόκληση μιας ομάδας ή όχι, κάτι το οποίο δεν ήταν αμυγός αθλητικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αρκετές ιστορίες τις ξέρετε και εγώ τις είχα διαβάσει, αρκετές ανακάλυψα πολλά περισσότερα κάνοντας την έρευνα, μιλώντας με συναδελφούς, διαβάζοντας. Η αλήθεια είναι, και θέλω να το πω αυτό, να το παραδεχτώ, αλλά η αλήθεια είναι, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να γραφτεί αυτό πριν 5 χρόνια. Όχι στο θέμα της συγγραφής, δεν ξέρει να γράψει. Δεν μπορεί να γράψει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο. Να σε βοηθήσει όμως την αναζήτηση, άμα το πει συγκεκριμένα, ψάχνω αυτό.
1: Ναι,
0: και από την παράδειγμα,
1: ναι.
0: Με βοήθησε να ξεκλειδώσω, επειδή αφρικανικά δεν ξέρω, παιδί μου, και ναι. Με βοήθησε να ξεκλειδώσω. Και να βρω και να μπω και να ψάξω την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας της Αιγύπτου και να βρω τα αρχεία της Εθνικής Αιγύπτου του 1930.
1: Μάλιστα. Εδώ με την ευκαιρία να πω στον κόσμο, επειδή το διάβαζα χθες, είναι πολύ πρόσφατη αυτή η μνήμη που κουβαλάω, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να γράψεις ολόκληρο κείμενο, ολόκληρη επιστολή, όπως λέμε, αλλά αυτοί που την ξέρουν την τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνονται εύκολα ότι το κείμενο αυτό δεν είναι αυθεντικό, δεν είναι γνήσιο.
0: Βέβαια, μα δεν ξέρει να γράψει και γράφει και με πολύ ταπεσμένο. Εγώ το συγκεκριμένο το γενικώς το χρησιμοποιώ σε αναζήτηση. Ναι. Και μάλιστα με βοήθησε ένα από τα κεφάλαια, είναι ένας τύπος ονόματι Μπαράτκι. Για να σας δώσω καταλάβετε, όχι μια από τις δυνατές ιστορίες, αλλά μια από τις σπάνιες ιστορίες. Ο Μπαράτκι γεννήθηκε το 1908 στην Αυστρο-Ουγγαρία.
1: Mm-hmm.
0: Όπως καταλαβαίνουμε, τη δεκαετία του 30 που έγιναν τα πρώτα μουντιάλ, Αυστρο-Ουγγαρία δεν υπήρχε. Είχε διαλυθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ακριβώς, ναι, ήταν το θύμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι.
0: Όπως ο Μπαράτκι, έτσι και για να μην πω εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, ήταν ουσιαστικά πάτριδες. Δηλαδή, άλλοι μένανε σε ουγγρικές πόλεις που ήταν κατοικημένες από Ρουμάνικες. Άλλοι μένανε σε ουγγρικές πόλεις που ήταν γεμάτοι Αυστριακούς. Γινόταν ένα χάος εκείνα τα χρόνια. Όχι μόνο στα Βαλκάνια, το έχουμε δει και εδώ στη Μικρά Ασία, μετά την καταστροφή κτλ. Ο Μπαράτκι έμενε στην Οράντια, η οποία σήμερα είναι του Ρουμάνικη ως γνωστόν, τότε ήταν Ουγγρική μετά τη διάσπαση της Αυτοκρατορίας.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάγαν όλοι Ρουμάνικα. Mm-hmm. Σε κάποια φάση, λοιπόν, πάει στο Βουκουρέστι. Παίζει τη του Βουκουρέστι, ωραία, είσαι πολύ καλό. Στο μεσοδιάστημα όμω είχε παίξει στην Εθνική Ουγγαρία, αλλά δεν είχαν λεφτά τότε στην Ουγγαρία, τα πρώτα χρόνια τη ανεξαρτησία, και το παίρνουν στη Ραπίτ. Παίζει, εσύ είσαι πολύ καλός, δεν παίζεις και στην Εθνική. Ας παίξω και στην Εθνική. Παίζουν προκριματικά μουντιάλ με την Ελβετία, το κοιτάνε αυτοί. Εσύ λέει, αυτόν τον είδαμε να χρόνο πριν να παίζει με την Ουγγαρία, τι γίνεται εδώ. Σας το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση, σε απόδοση και τα λοιπά. Έγινε καταγγελία, τιμωρήθηκε και δεν έπαιξε ποτέ.
1: Ο πρώτος Μποσμάν, αλλά τιμωρήθηκε αυτός, δεν πέρασε το δικό του δίκαιο, ναι.
0: Μία ερώτηση μου έχουν κάνει στις παρουσιάσεις από τότε έρθει να επηρεάζει, παιδί μου, η πολιτική και η γεωπολιτική το μουντιάλ. Παιδιά το 1930 από το πρώτο. Πήγαν 4 ευρωπαϊκές χώρες και είπε Ουρουγουάη, εντάξει, πάρε το καράβι, 4 εβδομάδες ταξίδι είναι, θα τα πληρώσουμε εμείς τα έξοδα, ελάτε εδώ κτλ. Και βγαίνει τότε ο Ρουμάνος βασιλιάς και λέει, όχι, εγώ θα τα πληρώσω. Και έβαλε τα λαγωνικά του να ψάξουν όλη τη χώρα τη Ρουμανία, βρείτε μου καλούς παίκτες, θα πάμε στην Ουρουγουάη να κάνουμε σαματά. Γιατί γνώριζε ο άνθρωπος το 1930, πως άμα πάει καλά η εθνική, θα καπηλευθεί ο ίδιος και θα καρποθεί τα κέρδη μιας καλής πορείας. Δεν είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ και ήδη είχε αρχίσει όλο αυτό που λέμε η εκμετάλλευση του Μουντιάλ πίσω από την κουρτίνα. Μπορεί να μιλάμε για ώρες, αλλά σας είπα τώρα μια μικρή ιστορία. Ο υπότιτλος, ξαναδιάβασε εδώ μου γιατί το έχω μπροστά το βιβλίο.
1: Έλα. Κάτσε γιατί το έχασα και εγώ.
0: Πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μου έλειπε μια λέξη, δεν ήθελα να τη βάλω για να μην γίνω viral.
1: Ποιο, το διαφορά?
0: Σεξ.
1: Α, σεξ, βέβαια, λίμον. Όλες οι ιστορίες έχουν και σεξ μέσα, ναι.
0: Γιατί δεν πρέπει να αναφέρουμε τη γυναίκα πίσω από έναν μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή από όλων των εποχών, που υπάρχει. Έχω γράψει και τα 5 σενάρια της αποκουσίας του Κρόιφ το 78 από την Αργεντινή. Αλλά μην αναφέρουμε την Τάνι Κρόιφ, κύριε Δρυμώνα.
1: Να την αναφέρουμε. Και επίσης, τώρα που πες για Ολλανδία, μου έστειλε χθες ένας ακροατής ο Δημήτρης ένα πολύ ωραίο απόσπασμα. Από το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με ιστορίες πολλές παρασκηνιακές. Και εκεί λοιπόν αναφέρεται στο περιβόητο Μουντιάλ της Αργεντινής το 1978. Να πω εδώ μία λεπτομέρεια που εγώ δεν τη γνώριζα, Νίκο, δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις εσύ. Εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο κόστισε στην Αργεντινή για να προβάλλει το καθεστώς Βιντέλα τότε, η δικτατορία Βιντέλα, ένα άλλο προσωπείο, 700 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία κόστισε 150. Ποια μισά! Ποια μισά, το 1/4 σχεδόν.
0: Σε αθλητικά κείμενα, και χαίρομαι που τον αναφέρει, είμαστε παιδί μου σε αθλητικό ραδιόφωνο. Διαβάζουμε αθλητικά site, αθλητικές συμφωνίες κτλ. οι αναφορές στο Μουντιάλ του 78 έχουν μέσα στα αθλητικά κείμενα, ξαναλέω, την αναφορά το Μουντιάλ του Βιδέλα που υπήρχε τότε το καθεστώς κτλ. Πολύ ωραία. Σε αθλητικό κείμενο όμως να έχει αναφερθεί ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια κατάσταση στην Αργεντινή εκείνη την περίοδο, πώς την εκμεταλλεύτηκε και ανέβηκε στην εξουσία, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι έγινε κατά τη διάρκεια, πώς εκμεταλλεύτηκε το Μουντιάλ και τι έγινε μετά, εμένα με το αθλητικό κομμάτι δεν έχει ξαναγίνει. Και ήταν ένα ρίσκο εκ μέρους μου, γιατί ουσιαστικά το βιβλίο είναι 60% μη αθλητικό και 40% αθλητικό. Ωστόσο, τουλάχιστον με αρκετό κόσμο που το διαβάζει και μου το στέλνει, πώς να σου πω, αγαλιάζει η ψυχή μου γιατί τους αρέσει. Δηλαδή, ήταν το ρίσκο που πήρα. Οι ιστορίες, ειδικά στη Λατινική Αμερική, με τις χώρες, με την Αμερικάνικη παρέμβαση τη δεκαετία του 60 και κυρίως του 70, είναι συγκλονιστικές. Και να σου πω κάτι, είναι και λίγο υποκρισία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χρόνια, λέγαμε για τον Μπαράζ. Το 73 πάει σαν Μπαράζ, χιλή Σοβιετική Ένωση. Για το Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας.
1: Ποιος θα πάει στο Μουντιάλ του
0: 74. Ανηγυρίζανε και οι δύο γιατί ήταν αριστερές χώρες. Έλα όμως που γίνεται το πραξικόπημα του Πινοσέτ, που μέχρι και πριν 10 χρόνια νομίζαμε ότι ο Αλιέντε δολοφονήθηκε και τελικά ο άνθρωπος αυτοκτόνησε, όπως αποδείχτηκε. Ο δημοκρατικά εκλεγμένος ένα λέω Αλιέντε. Και υπογραμμίζω γι' αυτό για να μην σας στείλω μηνύματα, δεν είμαι αριστερός. Παρ' όλα αυτά, παρά το πραξικόπημα, οι Σοβιετικοί δέχονται να παίξουν το πρώτο Μπαράζ στη Μόσχα. Επίσης, παρά το πραξικόπημα, ο Πινοσέτ δεν αλλάζει την εθνική ομάδα η οποία είναι γεμάτη αριστερούς. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον και η προβολή.
1: Α, την κράτησε.
0: Φυσικά,
1: ναι,
0: αριστερός ο προπονητής και οι 9 στους 10 παίκτες μέλη του κόμματος του Ελίντε.
1: Μετά πήγαν όλοι αυτοί στα κρατητήριο. Οδηγήθηκαν στις φυλακές.
0: Όχι, ακριβώς. Όχι, βέβαια. Δεν τους άγγιξε. Παρ' όλα αυτά παίξαν το Μουντιάλ, το Μπαράζ, συγγνώμη. Στη Μόσχα το δέχτηκαν οι Σοβιετικοί να παίξουν. Μόλις γίνεται 0-0, ναι, κάτι τους πιάνει στη Μόσχα και λέει δεν θα πάμε να παίξουμε στο Σαντιάγκο γιατί έχει γίνει πραξικόπημα. Δηλαδή την υποκρισία που βλέπουμε και στις μέρες μας με τη γεωπολιτική, τη βλέπουμε εκεί. Οι Σοβιετικοί λένε να πάει η FIFA να ελέγξει, εμείς δεν πάμε εκεί πέρα, γίνεται χαμός, έχουν εξαφανιστεί τόσοι, έχουν δολοφονηθεί τόσοι. Ενώ το πρώτο μάτς μπορούσαν να το δώσουν στη Μόσχα, έτσι. Και το πήγαν υποκριτικά. Δεν ταξιδεύει ποτέ η Σοβιετική Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες φυλακισμένων στο εθνικό στάδιο της Χιλής, κάτω από τις εξέδρες, που λένε ότι παιδιά, είδαμε τα μέλη της Επιτροπής της FIFA στο γήπεδο που το κοιτάγανε και στείλανε μετά φάξη ότι είναι όλα καλά. Μας είδανε, κοιταχτήκαμε στα μάτια μέσα από το φεγγίτι. Πήγε να γίνει παιχνίδι με φυλακισμένους κάτω από τις εξέδρες, παιδιά.
2: Θέλω να τονίσω ότι το βιβλίο, εκτός του ότι διαβάζεται νερό, ο κόσμος. Πολλοί μπορεί να το ξέρουν, κάποιοι όχι. Δηλώνω θαυμαστής του τρόπου γραφής του Νίκου Μποζιονέλου.
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλίμονο και επειδή πριν γίνω επαγγελματίας διάβαζα, έχω προσπαθήσει να βάλω στα γραπτά μου και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι στο ίντερνετ, το έχει πλέον σε χαρτί, στοιχεία από τον τρόπο που γράφεις εσύ. Το βιβλίο διαβάζεται λοιπόν πάρα πολύ ευχάριστα. Νομίζω ότι πρέπει να το έχει και να κοσμεί τη βιβλιοθήκη κάθε, όχι μόνο ποδοσφαιρόφιλου όπως πολύ σωστά είπες, οποιοδήποτε ανθρώπου ο οποίος ψάχνεται, κάνει αναζήτηση, γιατί η ζωή μας είναι πολιτική και πολιτική είναι και ο τρόπος.
1: Πάντα, είμαστε πολιτικά
2: όταν θα μπω όντα, μέσα στο στούντιο και θα πω καλημέρα στον Ηλία, αν θα γελάσω ή αν θα το πω με κατεβασμένα μούτρα, ακόμα και αυτό πολιτική είναι.
1: Ναι.
2: Η πολιτική είναι σε κάθε
0: πάντα,
2: έκφανση της ζωής.
0: Τα πάντα είναι πολιτική και στην πρώτη παρουσίαση.
1: Άλλο κομματισμός, να το εξηγήσουμε στον κόσμο, και άλλο πολιτική.
2: Ναι.
1: Τελώς καμία σχέση.
0: Μα είναι τα πάντα πολιτική. Είπε μια ωραία τάκα στην πρώτη παρουσίαση που είχα κάνει ο Αλέξης Πυρόπουλος, που είχε κάνει την τιμή να είναι στο πάνελ, ότι ακόμη και ο έρωτας πολιτική είναι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, έρχεται η κόρη μου, τι κάνεις μπαμπά, 10 ευρώ θέλω να πάρω καφέ.
2: Ναι.
1: Νίκο, με την ευκαιρία της κόρης, καταρχάς πόσο καιρό σου πήρε για να ολοκληρώσει το βιβλίο?
0: Λοιπόν, η συγγραφή 6 μήνες, αλλά έγραφα κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ακόμα λέει και παραμονή Χριστουγέννου, γιατί παραδόσα τελεί Ιανουάριο. Αν πάτε Χριστούγεννα, στείλει μου πλαστήρα, το βράδυ έπαιρνα το λάτο, καθόμουν δίπλα στο τζάκι, λέω, άντε να τελειώσω μερικά κεφάλαια. Η συλλογή όμως των γεγονότων που θα αναβάλω είναι ετών. Δηλαδή όλα μου τα χρόνια, επειδή έχω αυτό το ψυχαναγκασμό να φυλάω κείμενα, πρέπει να διαβάζω κάτι σε ένα ισπανικό site, μια ιστορία. Την κράταγα στην άκρη, ξεφτικό, για να την έβαζα μέσα σε ένα αρχείο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και σε κάποια φάση λοιπόν ανοίγω ένα φάκελο εκεί που είχα φτιάξει και είδα πάνω από 100 ιστορίες. Εξ αυτών έβαλα τις 71. τόσες είναι στο βιβλίο, γι' αυτό και βγήκε 640 σελίδες. Βγαίνει και δεύτερο, σίγουρα θα δώσει πάρα πολύ content το φετινό, γιατί ο Τραμπ νομίζει ότι είναι δικό του το Μουντιάλ. Δεν μπορεί να καταλάβει την αίσθηση ότι είμαι συνδιοργανωτής του Μουντιάλ και με όλα αυτά που γίνονται και τον τελευταίο χρόνο. Θέλω να σα πω ότι δεν άγγιξα πάρα πολύ τα τελευταία Μουντιάλ. Έχω βάλει κάποια πράγματα, αλλά όχι πάρα πολύ. Διότι ακόμα δεν έχει κακά τα ψέματα, δεν έχει κάτι τη σκόνη αρκετά.
3: Θέλω,
0: δηλαδή,
3: Νίκο,
0: ο Πούτιν τι έκανε, ρε παιδιά, στο Μουντιάλ της Ρωσίας.
3: Το 18, ναι.
0: Δηλαδή, τι έκανε. Ήταν ένα πολύ άψογο οργανωτικά Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αυτό το πράγμα της προβολής. Ότι πήγαμε στη Ρωσία, πήγαμε στη χώρα του Πούτιν. Τα πάντα γυρίζανε γύρω από τον Πούτιν. Αντά να σας δώσω και ένα μικρό ντεσού. Εκείνη την περίοδο δούλευα, είχε ανοίξει το Sputnik, το ρώσικο πρακτορείο, ήταν σε 30 χώρες. Η 31η που άνοιξε λίγο πριν το Μουντιάλ το 18 ήταν η Ελλάδα. Και ανέλαβα εγώ το αθλητικό κομμάτι για να καλύψω το Μουντιάλ κτλ. Και κάνα δεκαήμερο πριν το Μουντιάλ, γράφω στα ελληνικά ένα κείμενο εξηγώντας γιατί η εθνική ομάδα της Ρωσίας, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ σε Μουντιάλ και ελάχιστα πράγματα σε γύρω γνωστών, ότι έχει όλα τα φόντα για να πάει πάρα πολύ καλά αγωνιστικά και εξηγούσα αγωνιστικά γιατί, στατιστικά, το ένα το άλλο. Σε πληροφορώ, τρεις μέρες μετά μου ήρθε η διευθύντριά μου η Ελληνορωσίδα τότε και μου λέει: πρέπει το κείμενό σου να το ξαναδείς γιατί θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του Sputnik. Ρώσικα, ρουμάνικα, κινέζικα, ήταν όλα. Ήταν πολύ τιμητικό. Το φτιάχνω, συνεννοούμε εκεί με τους συνεργάτες στις άλλες χώρες, τους δίνω τις οδηγίες τι ήταν, τι, γιατί τα ελληνικά τους είναι δύσκολα. Και μετά από τρεις μέρες από το διευθυντή του Sputnik Ρωσίας μας έρχεται ένα mail κωδικοποιημένο, αλλά το νόημα ήταν ότι ο επικεφαλής του πρακτορείου ικανοποιήθηκε πάρα πολύ με το κείμενο που διάβασε. Οπότε έχω ένα παράσημο στην καριέρα μου, το έχει διαβάσει κείμενο μου ο Πούτιν. Είπατε κάτι.
1: και πήγε. Και έλεγα και εγώ που θα καταλήξω το σύνορα. Ναι, το πήγε γύρω-γύρω.
0: Πήγε πολύ καλά, πήγε οχτάδα η Ρωσία.
1: Έχει πάρει καμία πρόσκληση. Επίσημη, από εκεί δεν έχει πάρει ακόμα.
0: Μετά το πόλεμο έκλεισε το Sputnik πάντου το πόλεμο. Λοιπόν, εισβολή ήταν.
1: Θα σου κάνω τώρα μια. Δεν είναι χαλάστρα αυτό. Έτσι μια προσθήκη, επειδή σου αρέσουν αυτά. Σε εκείνο το βιβλίο που σα έλεγα προηγουμένω που έστειλε ο Κροατή, υπάρχει ένα τρομερό απόσπασμα. Fake news του 78. Πρόσεξε να δεις προπαγάνδα πώς λειτουργήσε στην Αργεντίνη του 78, Νίκο. Έβαλαν μια εφημερίδα, την Γκράφικο, να διαδώσει πριν το τελικό με την Ολλανδία ότι ο Ρουτ Κρόλ, το θυμάσαι, ο σπουδαίος αυτός Ολλανδός αμυντικός, είχε γράψει ένα γράμμα πριν το παγκόσμιο κύπελο, επενούσε το καθεστώς Βιντέλα, προκάλεσαν τρομερή αναστάτωση, γιατί ο πατέρας του Ρουτ Κρόλ ήταν αντιστασιακός και σώσε εκατοντάδες Εβραίους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ταράχθηκε όλο το Ολλανδικό στρατόπεδο με εκείνο το.
0: Ναι, με στεναχωρείς γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν ανέπτυξα πολύ λόγω χώρου.
1: Α, το έχεις, για το επόμενο.
0: Το γράφικο που έχω 1200 τέτοια.
1: Τι απαταιώνες ήταν εσύ.
0: Βρήκα ένα φίλο που είχε όλα τα γράφικο εδώ στην Ελλάδα, τα αγόρασα πριν ξεκινήσω το βιβλίο και διάβασα πάρα πολύ το περασμένο καλοκαίρι. Είναι το καλύτερο περιοδικό στη Λατινική Αμερική. Ναι. Αυτό λοιπόν μου έδωσε το ένα σούμε, για ένα ωραίο κεφάλαιο. Διάβασα το γράφικο 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ του 66. Και τι έγραφε, προσέξτε το Μουντιάλ στην Αγγλία. Ναι. Ένα χρόνο πριν, προσέξτε το Μουντιάλ στην Αγγλία. Το άφηνε να ανοιχτεί ότι είναι στημένο. Για να το πάρουν οι Άγγλοι, προσέξτε τους διαιτητές κτλ. Και τι έγινε στο Μουντιάλ του 66.
1: Ξέρουμε.
0: Στο Μουντιάλ του 66 έχει φάει το ξύλο της αρκούδας ο Πελέ, η Βραζιλία δεν περνάει ποτέ, δεν το προστατεύουν. Στο Μουντιάλ του 66 φτάνουν Ευρωπαίοι εναντίον Λατίνων στα ημιτελικά. Οι Άγγλοι έχουν δυτικογερμανό διαιτητή στον ημιτελικό τους και οι δυτικογερμανοί έχουν Άγγλο διαιτητή στον ημιτελικό τους. Ενάντια σε Αργεντινή και Ουρουγουάη, οι οποίοι αμφότερες είχαν τελειώσει το ματς με παίκτη λιγότερο.
3: Ναι. Θέλω.
0: Όλος τυχαίος και ένα τεράστιο σκηνικό είναι με τον Ρατίνο πίσω αποβλήθηκε, τον Λατινοαμερικάνο παίκτη. Τότε δεν υπήρχε αποβολή. Έχω γράψει μέσα και την ιστορία πώς εμπνεύστηκαν τότε την κόκκινη κάρτα. Και του μιλούσε τώρα Γερμανός, δεν ήξερε ο Γερμανός Ισπανικά, ο παίκτη δεν ήξερε Γερμανικά. Σε αγγλικό έδαφος δεν μπορούσε να συνεννοηθούν ότι πρέπει ο παίκτη να βγει εκτός γηπέδου, στο Γουέμπλεϊ. Και ο άνθρωπος τι κάνει, κάθε οκλαδόν πάνω στο χαλί που είχαν στρώσει για να μπει η Βασίλισσα Ελισάβετ στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις γιατί προσβολή μιλάμε.
3: Μάλιστα.
0: Και γυρίζει ότι ο επικεφαλής διαιτησίας τότε σπίτι και λέει: δεν γίνεται αυτά. Κάπως πρέπει να καταλαβαίνουν οι παίκτες. Και ήταν σταματημένο σε ένα φανάρι, κύριε, το κίτρινο και το κόκκινο. Του ήρθε η ιδέα για τις κάρτες. Αλλά δεν το είχε οπτικοποιήσει στο μυαλό του. Λέει: ωραία, η κόκκινη αποβολή, κίτρινο περιμένουμε. Πώς να το κάνω αυτό. Το λέει στη γυναίκα του αργά το βράδυ, πάει για να μπάνει ο άνθρωπος μέχρι να βγει έξω για να τα λέμε αυτά. Η γυναίκα του έχει ήδη ζωγραφίσει δύο κάρτες, του τις δίνει και λέει: ορίστε πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα κάνω επίλογο γιατί το 78 ήταν να σφυρίξει τον τελικό ο Αβραάμ Κλάιν, αλλά πήγε τότε ο Αρτέμιο Φράνκη, άλλαξε μόνος του το διαιτητή, έβαλε τον Ιταλό τον Σέρτζιο Γκονέλα και είδαμε μετά τι έγινε στο τελικό εκείνο. Ήταν το σκανδαλάκι της ημέρας εκείνης.
0: Είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν και άγνωστες ιστορίες μέσα. Ακόμη και πόσο Σαλανθάρ εκμεταλλεύτηκε το κακομοίρι τον Εουσέμπιο με το πώς πορτοκαλοποιούσαν τότε, να το πω έτσι απλά, ποιητική αδεία, τους Μοζαμβικανούς και τα λοιπά.
2: Νίκο, πριν κλείσουμε, επειδή το έχεις αναφέρει και μου αρέσει πολύ και θέλω να ακούγεται, έτσι τι σε παρακίνησε να γράψεις το βιβλίο για την αναφορά στο μικρό σου και να πεις, επειδή πραγματικά έχει μέσα κείμενα τα οποία συνέχεια μπαίνω και τα διαβάζω ξανά και ξανά, το στολίδι που έχεις στο διαδικτυακά με κείμενά σου που είναι υπέροχα.
0: Ποιο, το nbozinar.gr?
2: Ναι.
0: Ήταν προσωπικό site, νομίζω ότι κάθε δημοσιογράφος κάποια στιγμή πρέπει να κάνει ένα προσωπικό site και να βάλει μέσα ό,τι κείμενα έχει γράψει, γιατί παιδιά, δυστυχώς μεγαλώνουμε και πρέπει να κάνουμε πράγματα που μένουν. Δηλαδή, ωραίες συναρτήσεις στο Facebook και έγραψα, έχω και μια σελίδα, το Scriptamanet στα ελληνικά, που γράφω εκεί, σχολιάζω πολιτικά. Εξήγησα χτες γιατί, ας πούμε, είναι πολύ καλά μαρκετινίστικα, πολύ έξυπνο το όνομα του κόμματος του Τσίπρα.
1: Το είπα και εγώ. Επειδή διαδόθηκε στο δευτερόλεπτο.
0: Αλλά αυτό αύριο μεθαύριο το Facebook μπορεί να κλείσει, μπορεί να χαθεί. Ό,τι γράφω, θα βάζω εκεί. Εγώ σας κάνω ερώτηση και αποχαιρετώ. Ποια θα το πάρει φέτος, μονολεκτικά?
1: Εγώ δεν υπάρχει ποια θα το πάρει. Εγώ πάντα θέλω να το παίρνει η Γαλλία. Ήμουνα σαφής.
0: Το καλύτερο ρόστερ μακράν της δεύτερης. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πάρει το ρόστερ.
1: Εσύ ποια νομίζεις?
2: Θα ρισκάρω, θα τολμήσω λέγοντας Πορτογαλία.
0: Μακάρι, εγώ θα πω ότι μακάρι να μας δώσει ωραία ματσάκια, αλλά παιδιά, τόσα χρόνια εμείς στην Βραζιλία δεν είχαμε προπονητές.
2: Μαζί είμαστε με Καρλέτο, κανένα πρόβλημα.
0: Καλούς προπονητές. Έχουμε πάρει το νούμερο ένα διαχειριστή αστέρων που λέγεται Καρλέτο.
2: Ναι.
0: Καρλέτο, με κλειστά μάτια. Το μόνο που απομένει πλέον, είμαι τόσο βέβαιος, είναι τι ώρα θα γίνει στέψη και πώς θα είναι το σκορ του τελικού, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θυμίζουμε τον τίτλο του βιβλίου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Το κόστος δεν μας είπες.
0: Το κόστος είναι 25 ευρώ. Αν θα το παραγγείλετε online από τη Historical Quest, αν το γκουγκλάρετε, υπάρχει παντού πλέον. Είναι ελάχιστη αποστολή, 2 και κάτι. Ή μπορείτε να περάσετε στο κέντρο να το πάρετε, ή στείλτε μου ένα μήνυμα, θα στο στείλω, βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, παιδιά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να παίζει μουσική, όπως με την απονομή των Όσκαρ. Με το που ξεφεύγουν από το όριο. Ραντεβού αύριο το πρωί, όμως εδώ στις 8 με τους νέους κυπελούχους Ευρώπης, γιατί έτσι πρέπει να λέμε, τους νικητές του Conference League.
2: Σωστά, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το 38χρονο δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρου ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διατέθηκε το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διάθοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού, ενώ οι αιτήσεις απολαβές ορίστηκαν στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδό μας στο Βοτανικό θα είναι με διαφορά το ομορφότερο της Αθήνας, δήλωσε ο κ. Αλαφούζος σε τηλεοπτική εκπομπή που είχε θέμα την ανέγερση της νέας έδρας των Πρασίνων. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Την παραμονή του στον ΠΑΟ για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το μεσημέρι θα ζητηθεί εκτάκτος από τη Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο μονοχαμαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με τον Τρόπεο, η απόψινή κυπελούχος θα πάρει στήριο και για τη League Face στο επόμενο Europa. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Era Sport και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Την πρώτη νίκη στο Roland Garros έπειτα από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη. Ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε 7-5-7-6 της Τσέχας Νόσκοβα και στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Ξεκούραστα προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Σαρνάλντι. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί και το 5ο ντάμπλ στο χάντμπολ γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε 29-20 την ΑΕΚ στο γήπεδο της Μίκρας και στέφθηκε πρωταλλητής με 3-1 νίκες στους τελικούς των play-off. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο από τα 3 βήματα που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα. Με καθοριστικά τέρματα του Άγγιαλ στο τελευταίο τρίλεπτο, νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη σε 9 για την τρίτη θέση και ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για τις θέσεις 5-8. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στη Waterpolo γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Σε χθεσινό αγώνα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα γυναικών, η Γλυφάδα ανοίξει 9-5 τον Εθνικό Πειραιά. Με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντου αναμένεται να πορευτεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο Πανιόνιος, έχοντας στόχο την επιστροφή του στην Super League. Το τελευταίο αντίο στο συμπέκ του Παρασκευάτζα είπαν χθες αρκετοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, στη Δράμα συγκλονισμένοι από το θάνατό του σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής του Σον, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι αμέσως μετά την ολοκλήρωση διετίας του στην Μπαρτσελόνα. Οι Thunder νίκησαν 127-114 τους Spurs στην Οκλαχώμα και απέχουν μία νίκη από τους τελικούς. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.

Η επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μπορείτε και να ακολουθήσετε τις συνήθειές σας με το SMS και το mail του σταθμού. Καλύτερα Viber και mail, γιατί από ό,τι βλέπω στο SMS έχουμε κάποια ζητήματα για σύνδεσης. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος, πάμε παρέα μέχρι τις 10.

0: Ο Παναθηναϊκός βιώνει πια. Βιώνει πια, έχει ξεκινήσει δηλαδή η εποχή Νίστρουπ. Βιώνει μέρες Νίστρουπ, του νέου Δανού προπονητή, που είναι μια σημαντική, αν θέλετε, απόφαση που πήρε ο οργανισμός και την πήρε και γρήγορα. Δηλαδή φάνηκε ότι είχε προαποφασιστεί κατά τη διάρκεια των play-off η διακοπή της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ και ήδη οι εξελίξεις έτρεχαν σε σχέση με τον προπονητή που ήθελε ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα, και θυμόσαστε ότι τον είχε και αγραφήσει εύστοχα ο Άρης Γάτας που είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είσαι καλά.
0: Yes.
1: Με κοίταζαν ή άκουγαν παράξενα κάποιοι όταν πριν από ένα μήνα περίπου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ήδη προπονητή, ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν θα φύγει ο Μπενίτεθ τελικά από τον Παναθηναϊκό και ότι θα αλλάξει η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου και ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί. Θα πω για πολλωστή φορά ότι η απόφαση του Παναθηναϊκού για να φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πάρθει από τα μέσα Μαρτίου, τέλη Φλεβάρι με μέσα Μαρτίου. Η απόφαση του Παναθηναϊκού για να είναι ο Νίστρουπ ο επόμενος προπονητής έχει πάρθει εκεί προς τα μέσα, προς τέλη Απριλίου. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας έγινε 2 εβδομάδες πριν περίπου από την ανακοίνωση της λίστης συνεργασίας με το Ράφα Μπενίτεθ, η οποία μπήκε σε ένα χρονικό σημείο τέτοιο που έπρεπε να ολοκληρωθούν και τυπικές λεπτομέρειες, και το γεγονός ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ίστρουπ έγινε λίγα 24 ώρα μετά επιβεβαιώνει όλα αυτά που έχουμε πει από τον Φλεβάρι Μάρτι μήνα στον Παναθηναϊκό.
0: Το είχε πει και με τον Μπενίτεθ στο τιμόνι ότι έχει βρει νέο προπονητή. Δηλαδή τον είχε και αγραφήσει με σύγχρονο προφίλ που αντέχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Μόνο το όνομα δεν είχαμε πει. Όλα
1: δεν είχαμε το όνομα γιατί, θα σου πω γιατί. Υπήρχαν 2 περίπτωσεις. Η μία περίπτωση ήταν ο Νίστρουπ, και άλλη μία περίπτωση ήταν προπονητής από την Ιβηρική. Είτε Ισπανός είτε Πορτογάλος. Κρατούσαν τα στάγια στο μυστικό στον Παναθηναϊκό για το όνομα και συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο με τον προπονητή, με τον Ίστρουπ, και του το πιστώνουν κιόλα σε αυτή τη στιγμή, ο οποίο ουδέποτε το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό, δεν είχε πει το παραμικρό, δεν εκμεταλλεύτηκε, αν θέλει, τη συγκυρία τη συζήτηση ή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, είτε για να δημιουργήσει ντόρο γύρω από το όνομά του, δεν το συνδυστήριζουν εξάλλου οι Σκανδιναβοί να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, είτε αν θέλει να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη ομάδα. Όλα αυτά γιατί τα λέω? Γιατί τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη πίστα και περάσαμε στην επόμενη πίστα εδώ και αρκετές μέρες. Ο Νίστρουπ λειτουργεί ως προπονητής του Παναθηναϊκού εδώ και περίπου 10 μέρες. Που σημαίνει το λειτουργεί ότι δουλεύει τα project και προς την κατεύθυνση που έχουμε να κάνουμε με το επόμενο στάδιο και έχει να κάνει με τις μεταγραφές και την ενίσχυση που ο Παναθηναϊκός περιμένει.
0: Άρα οι προτεραιότητες θα είναι να οριστικοποιηθούν αποφάσεις του Νίστρουπ που αφορά το τωρινό ρόστερ και μετά να πάμε προς τα αφαιρέσεις, ή ξεκινάμε με τις μεταγραφικές κινήσεις και όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα?
1: Κινήσεις, γιατί ο Νίστρουπ έχει μια άλφα ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει γίνει στον Παναθηναϊκό, αλλά όπως είναι λογικό δεν είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση τι ακριβώς θα φύγουν και με τον τρόπο που θα φύγουν από τους παίκτες που ήταν ήδη στο ρόστερ. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί είναι δεδομένα τα σημεία των παιχτών που ο Παναθηναϊκός θα αποδεσμεύσει. Είναι 2 διαφορετικά θέματα. Το θέμα των αποδεσμεύσεων που θα τρέξουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και 2 τεχνικούς διευθυντές και όλοι όσοι κινούνται γύρω σε ρόλους στην ομάδα. Είναι διαφορετικό το θέμα που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, το οποίο θα το τρέξει ο Νίστρουπ σε συνεργασία με τους ανθρώπους και κυρίως με τον αθλητικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη. Το λέω γιατί ήταν αδύνατο ο Νίστρουπ να έχει την εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι, αλλά και γιατί οι παίκτες που πρόκειται να φύγουν από τον Παναθηναϊκό είναι παίκτες που είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είτε γιατί δεν κατάφεραν να πιάσουν τον Παναθηναϊκό, είτε γιατί τελειώνουν τα συμβόλαιά τους μετά από αρκετά χρόνια, είτε γιατί κάποιοι ήταν παροπλισμένοι και δεν ήταν στο ρόστερ ούτε στην εξίσωσή του από πολλούς προπονητές τον τελευταίο κυρίως χρόνο.
0: Άρα και καταλαβαίνω ότι, ότι δεν θα δούμε εκπλήξεις μπροστά μας.
1: Δεν θα δούμε εκπλήξεις. Αυτό πήγαμε. Ναι. Δεν περιμένουμε δηλαδή να δούμε φοβερά και τροφερά πράγματα στο θέμα των αποχωρήσεων, εκτός και αν. Όταν λέω εκτός και αν, την πορεία ας πούμε βρεθούν προτάσεις για παίχτες όπως είναι ο Άνταμ Τσέριν, που είναι ένας παίχτης που τα τελευταία χρόνια πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του Παναθηναϊκού το ενδεχόμενο να έρθει μια μεγάλη πρόταση. Και δεν ξέρω από τους άλλους προσφερειστές οι οποίοι ήδη παίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, συνεπώς, ο Παναθηναϊκός πάει για μια δεκάδα μεταγραφών, Γιάννη. Εκεί θα φτάσει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, γιατί θα προλάβεις και θα μου πεις τώρα τόσο δεν ζητάει και ο Μπενίτε.
0: Επειδή με ξέρεις, διάβασες τη σκέψη μου. Βέβαια, ο Ράφα έλεγε 10 ενδεκαδά τους.
1: Α, μπράβο. Έχει διαφορετικό. Έχει διαφορετική χρειά να παραπάρεις 10 ενδεκαδά τους. Έχει διαφορετική χρειά να παραπάρεις 10 μεταγραφές. Δηλαδή, μένοντας ο Καλάμπρια, θα πάρει ένα δεξιμπάκ ο Παναθηναϊκός που θα πάρει σίγουρα δεξιμπάκ, το οποίο δεν θα είναι επίπεδου οικονομικού, να το πω έτσι, Καλάμπρια. Κοντά στα 2 εκατομμύρια το
0: θα πρώτο. Είναι backup του Καλάμπρια, δηλαδή.
1: Έχοντας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά, θα πάρει ένα αριστερό μπακ, γιατί δεν έχει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός backup αυτή τη στιγμή του Κυριακόπουλου. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι πολλοί από τους παίκτες που είναι στον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν και πέρσι, θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν από τον Ίστρου και μαζί με αυτούς θα ντουμπλάρει σίγουρα 6 με 7 ενδεκαδά του παίκτες.
0: Που και πάλι, έτσι, μεγάλος αριθμός είναι, ναι.
1: Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα, θέλει στόπερ. Σίγουρα 2 στόπερ, 3, θέλει σίγουρα 2 κεντρικά χαφ, 5, θέλει σίγουρα σεντερφόρ, 6.
0: Και άλλον σεντερφόρ.
1: Θέλει σεντερφόρ, βασικό σεντερφόρ.
0: Για παράδειγμα, έχει τον Τέσσερς, έτσι, που δεν τον είδαμε.
1: Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Τετέι σεντερφόρ.
0: Άλλο λέω, τον Τέσσερς δεν τον είδαμε, αλλά ο Τέσσερς έχει συμβόλαιο.
1: Ο Τέσσερς είναι όμως ένας γρίφος για να φανέσει.
0: Ναι, σωστό. Ο Τετέι είναι ο δεύτερος. Οι υπόλοιποι...
1: Τετέι είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, όχι, λέω στην αριθμή. Τέσσερς, Τετέι, οκ.
1: Ο Τέσσερς είναι τραυματίας, δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Αν ο Τέσσερς δεν μπει.
0: Υποθέτουμε ότι. Όχι, υποθέτουμε. Τι ενημέρωση υπάρχει, θα επιστρέψει στο εκαίρος, δηλαδή στο στάδιο προετοιμασίας. Άμπραβο. Άλλο ήθελα να πω, δηλαδή έχει Σβιντέρσκι. Έχει Σβιντέρσκι, έχει Πάντοβιτς. Αυτοί μένουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι νομίζω θα αποχωρήσουν τον Πάντοβιτς.
0: Οπότε, οκ, ναι.
1: Οπότε ο Τετέι είναι ο μοναδικός που είναι μπροστά.
0: Δοκιμασμένη επιλογή, βέβαια.
1: Και με έναν τέσσερα, ο οποίος δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να είναι στα καλύτερα του, μπορεί το παιδί να θέλει και ένα χρονικό διάστημα 3-4 μηνών να συνέλθει.
0: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Είναι γρίφος το πώς θα επιστρέψει, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός υποχρεούται να πάει να πάρει συντερφόρ. Και θα πάει αυτές να πάρει είναι... δεκαδά του συντερφόρ.
0: Άρα αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Ωραία,
1: άρα, λοιπόν, είπαμε για 6-7 ποδοσφαιριστές και βλέπουμε από εκεί πέρα.
0: Και βλέπουμε, είναι καυτό το καλοκαίρι. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα του προπονητή, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και γρήγορα και έγκαιρα για να πάρει το χρόνο μαζί του και να σχεδιάσει όπως πρέπει την ομάδα της νέας εποχής. Κάτι τελευταίο με δηλώσεις Γιάννη Αλαφούζου για τον Βοτανικό. Με Θεά Ακρόπολη, λέει, είναι το πιο όμορφο γήπεδο.
1: Έγινε μια εκπομπή επαιτειακή στο Sky για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αφορμή το κλείσιμο. Μίλησαν αρκετοί που έτσι έγραψαν ιστορία στην Λεωφόρο. Μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος και είπε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για το νέο γήπεδο, το οποίο θα αρχίσουν τα κομμάτια, η σφορά θα γίνει το Μάιο και ουσιαστικά θα μπαίνουν και τα κομμάτια, η πάνω εξέδρα θα μπει τον Ιούνιο, οπότε αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάρκα και ωστά η δημιουργία του γήπεδου του Παναθηναϊκού, γιατί θα είναι με διαφορά το μορφότερο γήπεδο, γιατί ένα από τα σημεία τα οποία θα είναι χαρακτηριστικά είναι ότι από πολλά μέρη του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα υπάρχει άμεση οπτική επαφή.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα το γήπεδο του Παναθηναϊκού πρέπει να μπαίνει πια σιγά σιγά και στην ατζέντα της επικοινωνίας, δηλαδή να ασχολείται ο κόσμος περισσότερο, θα δώσει μεγάλη προοπτική. Εντάξει, και η Πατησίων βλέπει την Ακρόπολη, δεν λες ότι είναι ο κορυφαίος εμπορικός δρόμος, δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει με την προοπτική που θα δώσει το καινούριο γήπεδο στον Παναθηναϊκό που αλλάζει στάτους σύμφωνα με το ιστορικό του DNA. Έτσι. Πολύ καλή χρυσή και άγια ηλιοφόρος και ιστορικό γήπεδο συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά καθυστέρησε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός να μπει σε ένα καινούριο σπίτι που θα του δώσει την προοπτική της νέας εποχής.
1: Εντάξει, στην Πατησίων πρέπει να πας να πληρώσεις τον όγδοο.
0: Όχι, τη βλέπεις περπατώντας. Άκουμε που σου λέω. Ναι. Βλέπεις την Ακρόπολη, φάτσα κάρτα Παντησίων. Κάποτε ναι. Ήταν συγκλονιστική.
1: Αυτό φτιάχνε το γήπεδο εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί σου λέω και εκεί Ακρόπολη βλέπεις, αλλά δεν λες ότι είναι ο κορυφός εμπορικός.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όχι,
1: γιατί το πιο ιστορικό μνημείο μέρος της πατρίδας, της χώρας.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ναι, ναι,
1: και το που θα έρχεται και ο φιλοξενούμενος καλεσμένος από το εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο. Θα μ' άρεσε δηλαδή αυτό. Πάγκνε πριν να βλέπω τον πύργο του Άιφελ, φάτσα κάρτα.
0: Ο πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε για να φαίνεται από παντού.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, εχθές επισημοποιήθηκε έτσι όλο το προπονητικό πρόγραμμα πλην των ημερομηνιών που αφορούν τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία είναι κανονισμένα αλλά δεν είναι και επισήμως φιξαρισμένα με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται ώστε να γίνουν ανακοινώσεις. Υπενθυμίζουμε, 6 Ιουλίου Δευτέρα η αποστολή της ΑΕΚ φεύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας, 18 Ιουλίου επιστρέφει Σάββατο, 4 μέρες ρεπό, 23 Ιουλίου ξαναφεύγει για το Apeldoorn και επιστρέφει 2 Αυγούστου και μετά ακολουθούν άλλες 4 μέρες ρεπό. Κυρίως το δεύτερο αυτό κομμάτι θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια η ΑΕΚ. Είναι επιθυμία δηλαδή του Μάρκο Νίκολιτς ώστε η ομάδα του να βρει ρυθμό, να βρει ταχύτητα, να βρει ένταση για τη μεγάλη πρόκληση που έχει για τα παιχνίδια που αφορούν, τα δύο παιχνίδια που αφορούν τα play-off του Champions League. Εκεί θα παίξει και μεγάλο ρόλο να γίνει και το Super Cup 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, καθώς υπάρχει αυτή η πολυτέλεια με τον Όφι να είναι στα play-off του Europa League και με την ΑΕΚ να είναι στα play-off του Champions League. Δεν υπάρχουν άλλες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις νωρίτερα, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να παίξουν ένα παιχνίδι σαφέστατα πιο ανταγωνιστικό από τα φιλικά μάτς προετοιμασίας που θα τις βάλουν περισσότερο έτσι στο πνεύμα της μάχης για την μεγάλη πρόκληση που θα έχουν μπροστά τους. Άλλη μία συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς δημοσιεύτηκε. Δείχνει πόσο πολύ ενθουσιασμένος είναι με την παρουσία του στην ΑΕΚ και με τα όσα βρήκε και έζησε με τον δικέφαλο. Αναφέρθηκε ότι ο νούμερο ένα λόγος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και στο τι ακριβώς δημιούργησε ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια για την ομάδα της ΑΕΚ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε για σένα οι ποδοσφαιριστές σου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που ο Νίκολιτς ήταν τόσο παρεμβατικός μέσα στα αποδυτήρια όσο έπρεπε για να πείσει τους ποδοσφαιριστές του να ακολουθήσουν το σχέδιό του, ειδικά μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης, όπως έχουν επισημάνει πια όλοι, και τις ομιλίες που έγιναν και με αγριεμένο ύφος από τον Μάρκο Νίκολιτς και με βιτριολικά σχόλια για να κεντρήσει τον εγωισμό των ποδοσφαιριστών του, ειδικά ενός στάρου όπως είναι ο Λούκα Γιώβιτς, και όλο αυτό πια να έρχεται ως ανταπόδοση μετά την επιτυχία αναγνώρισης για το πόσο ο Νίκολης διαχειρίστηκε αυτή τη χρονιά. Είπαμε στα αποδυτήρια το α και το ω είναι ο προπονητής, και στα καλά και στα άσχημα, εφόσον το γύρω γύρω έχει διασφαλιστεί ότι θα είναι προς τον προπονητή υποστηρικτικό και θα διαμορφώνει ένα ήρεμο κλίμα. Και αυτή είναι επιτυχία του Μαριουλιόπουλου, της διοίκησης, γιατί το γύρω γύρω από τον προπονητή της ομάδας ήταν ακριβώς όπως έπρεπε ο προπονητής να ασχολείται απερίσπαστος σε αυτά που χρειαζόταν, χωρίς να έχει περιττές παρεμβάσεις από τον πρόεδρο. Και εδώ η ανταπόδοση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την φετινή χρονιά ο Ηλιόπουλος έρχεται από τον ίδιο τον προπονητή, όταν λέει ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Τώρα, επειδή ρωτάτε για μεταγραφικά, παιδιά, είμαστε μήνα Μάιο. Το έχουμε πει και το σχεδόν σε κάθε μέρα στην εκπομπή ποιες είναι οι βασικές μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ. Να ξέρετε ότι στην προετοιμασία, και να το επισημάνουμε αυτό ακόμη μια φορά, η ΑΕΚ δεν θα πάει να βρει Έλληνες ποδοσφαιριστές, επειδή βλέπω ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα κτλ. Θα επενδύσει στα δικά της προϊόντα, θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή από το κύπελο, ο Καλοσκάμης πληρεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μια χρονιά. Πάμε εκεί. Ο Ζώης Καραργύρης θα είναι στην προετοιμασία, που το παιδί θα ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού οριστικά που τον έφερε πίσω και υπολογίζεται κανονικά από το τεχνικό επιτελείο. Και θα ανέβουν και τρία παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, τα δύο στόπερ και το εξάρι. Ειδικά ο ένας, ο Ψηρόπουλος, θεωρείται ότι έχει τις προδιαγραφές για καριέρα, πιο έτοιμος δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά αυτοί οι τρεις θεωρούνται να έχουν τα καλύτερα στοιχεία. Τα δύο στόπερ και το εξάρι θα είναι στην προετοιμασία της ΚΑΠΑ 19. Πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις στο διπλωματικό πεδίο για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα που ανακοίνωσε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κατηγορούμενη από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοπτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής στις αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον και μπλέκει και παίκτη που αναμένεται να παίξει στον απόψινο τελικό του conference που είναι η Ράγιο Βαγεκάνο με την Crystal Palace. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Γιάννης Ράνιος κοντά μας.
1: Καλημέρα για εσένα και φίλους ακροατές. Και ενημερωμένος και διαβασμένος και πολύ καλά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εγώ θα έλεγα, από τον πρόλογο τον οποίο έκανες.
0: Thank you very much.
1: Γιατί, όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί είναι η αλήθεια ότι από χθες το βράδυ που μιλήσαμε απόγευμα επί της ουσίας για να δώσουμε κάποια από τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, έχοντας βεβαίως και στο επίκεντρο το αντίο στον Παρασκευάτζα, που έγινε σε βαρύ κλίμα, είναι η αλήθεια, η κηδεία του πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, έχουν δρομολογηθεί αρκετά πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει και αυτό δείχνει την ταχύτητα με την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει διάφορα στάδια τα οποία τον απασχολούν και θέλει να κλείσει γρήγορα κουτάκια, όχι μόνο για παίκτες που θα φύγουν, αλλά και για παίκτες που θα έρθουν. Σύμφωνα με τα τελευταία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και κλείνει ο παίκτης ο οποίος είχαμε πει εδώ και περίπου μία εβδομάδα ότι όλο ένα και έπαιζε δυνατά, και αναφέρουμε στην περίπτωση του Ινέα Λόπεθ. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είπες και εσύ, υπάρχει και ο αγώνας ο τελικός. Και παρά το γεγονός ότι έχει προτάσεις και από το Μεξικό και από τη Γαλλία και από ομάδες της Μέσης Ανατολής, ο Ολυμπιακός κινείται για να τον κάνει δικό του. Εάν έπαιζε αυτή τη στιγμή με τις πιθανότητες, θα έλεγα με μια πιθανότητα 80-20 να φορέσει τα ερυθρόλευκα και να είναι από τις πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν μαζί με τον Κώστα Φορτούνη, που είναι μια δρομολογημένη εξέλιξη. Οπότε, με τα έως τώρα στοιχεία τα οποία αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται ότι προβάρει τα ερυθρόλευκα. Έτσι, αν θέλουμε να παίξουμε ένα δημοσιογραφικό κλισέ και να δείξουμε πόσο κοντά είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Άρα, αυτό σημαίνει ότι άμα κλείσει μεταγραφή του Λόπεθ, δεν υπάρχει περίπτωση μίγια.
1: Καταρχάς, είναι
0: τον είδαμε να επανέρχεται έτσι στο προσκήνιο. Ναι.
1: Κοίταξε, το δεύτερο όνομα που θα σου έλεγα ότι δείχνει αυτή τη στιγμή να απομακρύνεται, γιατί πολύ απλά έπεσαν τα πετροδόλαρα, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση, της Al Nassr, η ομάδα του Κριστιάνο.
0: Η πρωταθλήτρια,
1: Πολύ σωστά. Είναι διατεθειμένη να δώσει κάπου εκεί στα 7 με 8 εκατομμύρια στη Χετάφε για να πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη και να του δώσει και ηγεμονικό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία, ο Μίγια. Οπότε, Ουνάι Λόπεθ, κρατάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πρώτος στο κάδρο για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και ενώ ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, Ουνάι Λόπεθ, κρατάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πρώτος στο κάδρο για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και ενώ ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις,

0: που αυτά τα λίγα μάτς που τον είδα, επειδή η Ράγιο έμπλεξε με την ΑΕΚ, οπότε την έβλεπα πιο αναλυτικά και στην Ισπανία, είναι παίκτης που θα του λύσει ένα πρόβλημα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη χρονιά. Όχι απαραίτητα το κάθε το παιχνίδι με την μορφή που το συζητούσαμε, γιατί έρχεται ο Φορτούνης που το έχει αυτό, με όποια θέση μπει στο γήπεδο, είτε ως ακραίος playmaker είτε κάθετα, αλλά κυρίως τη μεταφορά της μπάλας στον άξονα στα μεσοδιαστήματα. Αυτό το κάνει ο Νάι Λόπεθ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή κερδίζει μέτρα για την ομάδα του και κερδίζει μέτρα μεταφέροντας την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, δημιουργώντας προβλήματα στην ισορροπία της αντίπαλης άμυνας. Είναι καλή κίνηση, καλή μεταγραφή.
1: Κάτι το οποίο λείψε κατά κόρφο στο Ολυμπιακό. Μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια φιλοσοφία, μια τέτοια στρατηγική από έναν παίχτη. Λοιπόν, αφήνουμε τον Νέι Λόπεθ, πάμε σε άλλα ζητήματα. Καταρχάς, ο Ελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Πέτυχε 2 γκολ με το Μπουρουντί. Και γενικότερα, ενώ μέχρι πριν 1,5 μήνα φαινόταν ότι είναι στο 50-50 να συμπεριληφθεί, τελικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν παίξει όλα τα παιχνίδια των ομίλων στο Μαρόκο, καλές 25-26 Ιουνίου τελειώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 μέρες αργότερα ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του. Άρα, για ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας θα στερηθεί το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί θα πάρει 10 με 12 μέρες παραπάνω άδεια. Το ίδιο ίσως θα συμβεί και με τον Ταρέμι. Όμως εδώ είναι το ρεπορτάζ το εξής, ότι φαίνεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι έρχεται πρόταση για τον Ταρέμι και ο Ταρέμι ίσως αποχωρήσει από τους Ερυθρόλευκους. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν βασική του προτεραιότητα και του ίδιου, υπάρχουν πιέσεις, είναι αλήθεια, από διάφορες ομάδες, στις οποίες ο Ολυμπιακός είναι ανοιχτός να το συζητήσει. Άλλωστε, έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, με την επιστροφή και του Γιάρεμτσουκ, έχει 4 επιθετικούς. Έτσι. Το δεύτερο που θέλω να κρατήσω όσον αφορά για το πήγαινε, όχι μόνο για το έλα που λέγαμε λίγο νωρίτερα, είναι η περίπτωση του Ρόντι Νέι, ο οποίος μάλιστα αυτό της εχθές θα μας δείξει τη ωραία που περνάει στις συναυλίες, εκεί που παρακολουθεί στη Λισαβόνα. Πραγματικά απολαμβάνει, εννοείται, και χαίρεται τις διακοπές του άνθρωπος. Το λέω αυτό, και πάντοτε έχει και ένα hashtag, τι κάνει Αντζελότη, πάντοτε έτσι τον μνημονεύει και τον ομοσπονδιακό.
0: Βραζιλιάνος, είναι, παρακολουθεί την εθνική του.
1: Κάνει τα δικά του. Λοιπόν, είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα για το ενδιαφέρον της Παραναένσε που είχε ξεκινήσει στα 2-2,5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός δεν το συζητούσε. Ο Μεντιλίμπα θεωρεί αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας των Ροντινέι και ούτω καθεξής. Είναι η αλήθεια ότι και χθες η Παραναένσε και πιέζει και ανεβάζει την πρότασή της. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι σε θέση να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω διασταυρώσει το ποσό στο οποίο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η Παραναένσε για το Ροντινέι, του οποίου του προσφέρει 3ετές συμβόλαιο με τις ίδιες αποδοχές που παίρνει στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι από την άλλη πλευρά το συμβόλαιο του τελειώνει του χρόνου και θέλει να κάνει ένα κατά τη πιο αυξημένο συμβόλαιο και να δει πώς μπορεί να κλείσει το κεφάλαιο Ευρώπη στην καριέρα του. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν μια περίπτωση που εντάξει απλά περνούσε, όμως η Παραναένσε δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίχτη. Και το τρίτο για τον Μπιανκόν. Ολοένα και πληθαίνουν οι περιπτώσεις ομάδων που είναι διατεθειμένες να δώσουν χρήματα για τον παίχτη, μεταξύ άλλων και η Παρί, όχι η Παρί Σεντζέρμεν, η Παρί FC. Οπότε το να επαναπατριστεί ο Μπιανκόν δεν το θεωρώ απίθανο. Και γι' αυτό το λόγο έχει σηκωθεί η κουβέντα, συζήτηση, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει για να πάρει ακόμα 2 στόπερ τουλάχιστον. Εάν σκεφτούμε ότι ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωνε στον Ολυμπιακό και από ό,τι φαίνεται έχει πρόταση από το εξωτερικό και μάλιστα μια πολύ καλή και από την Ιταλία.
0: Περίπτωση επιστροφής Κάρμο στον Ολυμπιακό θα έβλεπες? Θεωρείς ότι μπορεί να απασχολήσει ο Κάρμο ξανά?
1: Κοίταξε, δεν μου έχει προκύψει αυτό το όνομα από τα τόσα που ακούμε καθημερινά μαζί με τον Πάπη Παπάζουγλου. Και είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να φιλτράρουμε λίγο τα τόσα ονόματα, την πληθώρα πληροφοριών που είναι λογικό να έχετε. Όχι, δεν μου έχει προκύψει αυτή τη στιγμή ο Κάρμο, να σου πω την αλήθεια, για τρίτη επιστροφή στον Ολυμπιακό, έτσι, ας μην ξεχνάμε. Το θέμα αυτή τη στιγμή, Γιάννη, με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Και εκεί πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο και από πλευράς ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τον αριθμό Ελλήνων που έχει, γιατί θα φύγουν ο Καλογερόπουλος, ο Πασχαλάκης, ενδεχομένως ο Μπότης. Θέλει να διατηρήσει αυτόν τον αριθμό και η δυνατότητα να τον αυξήσει. Και μάλιστα να έχει και παίχτες οι οποίοι θα έρχονται και από τις ακαδημίες του. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα, πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Και δεν έχουμε πει κατά καιρούς για διάφορα ονόματα. Κρέους Μπάκ, είτε λέγεται Βίχος, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Σάλιακας.

0: πώς ακριβώς θα το διαχειριστεί αυτό, ακόμα και για τη θέση του τερματοφύλακα. Γιατί δεν είναι απίθανο αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός να έχει αλλάξει και τους τρεις Έλληνες goalkeeper. Και είναι και ένα κομβικό σημείο έτσι, για τον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο, ότι είχε μια τριάδα πολύ καλών goalkeeper, ο καθένας στο δικό του ρόλο. Ακόμα και οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ δυνατές.
1: Κοίτα, Γιάννη, με αυτά τα οποία, λες και συζητάμε, εγώ τις περισσότερες αλλαγές καταλαβαίνω ότι θα τις βρούμε είτε έτσι είτε αλλιώς στην άμυνα. Δηλαδή, άμα εντάξει, θα αλλάξουν ένα πληρωματική goalkeeper του Τζολάκη, άμα φύγει και ο Τζολάκης, καταλαβαίνουμε είναι μεγάλη αλλαγή. Ήδη ο Κοστίνια έφυγε. Αν φύγει και ο Ροντινέ για παραναένσε, και ας τον λέμε ως εξτρέμ, πάμε για δύο μπακ εκεί. Αν φέρει δύο στόπερ ο Ολυμπιακός και ο ένας να μπει σφίνα σε πυρόλα Ρέτσο, μόνο τα αριστερά μπακ φαίνονται να μένουν. Ο Μπρούνο και ο Ορτέγα απείραχτα. Άρα εκεί βλέπω να διαμορφώνονται οι πιο πολλές αλλαγές. Γιατί στη μεσαία γραμμή οι βασικοί άξονες θα μείνουν. Δηλαδή ο Γκαρθία θα μείνει. Ο Έσε, αν δεν φύγει με κάποια πρόταση, είναι εκεί. Ο Τσικίνιο έχει ανανεώσει. Μπροστά επίσης ο Ελκαμπή είναι. Ο Ταρέμι είναι. Ο Μάρτινς είναι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Και κλείνοντας με δύο αστεράκια, να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση Στρεφέτσα, ο οποίος επιστρέφει από το δανεισμό με την Πάρμα. Αν και δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι. Δανείζουμε την αναφορά της Τούτο Σπορ ότι μάλλον θα κάνει γενναία πρόταση Πάρμα και θα ζητήσει νέο δανεισμό ή αγορά ενδεχομένως και του παίχτη. Το βλέπουμε. Και επίσης και ότι η Λας Πάλμας είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπετανκόρ. Θα μου πεις, ενδιαφέρεται να γυρίσει ο Ολυμπιακός κτλ. Όχι, είναι από τους δανεικούς που απλά το κρατάμε ότι φαίνεται να μένει στην Ισπανία με τη Λας Πάλμας αυτή τη στιγμή να κάνει δυνατό μπάσιμο για τον δανεικό παίχτη του Ολυμπιακού, που είναι η αλήθεια ότι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και φαίνεται να έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων, αφού τον είδαμε φέτος στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, κυρίως με την Αλμπαθέτε στο δεύτερο γύρο, να κάνει πολύ ωραία και θετικά πράγματα.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχει πολλές εκκρεμότητες ο Ολυμπιακός, έτσι τις βλέπετε. Θέση-θέση, παίκτες που ακούγονται, ποιοι μπορεί να φύγουν, ποιοι δεν τέριαξαν, ποιοι θα φέρουν προτάσεις ικανές να μπουν με σοβαρότητα στο τραπέζι μιας διαπραγμάτευσης. Είμαστε Μάης, παιδιά, ετοιμαστείτε, έχουμε μεγάλο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΟΑΟΚ. Πάμε και στον Γιώργο Μίνο, γιατί πάλι μπορεί να γράφονται διάφορα σενάρια για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά και ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του είναι κατηγορηματικός. Λουτσέσκου πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα, αλλά και ο ίδιος ο Λουτσέσκου. Λέει ο άνθρωπος ότι έχω συμβόλαιο μέχρι το 27 και αναφέρομαι επειδή πάλι έπαιξε το όνομα κάποιου προπονητή. Εδώ τώρα ακούσαμε για τον Παουνόβιτς. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όπως Γιάννη, έπεσε και το θέμα του Νίκο Λίτς για την Μπεσίκτας.
1: Συζητήθηκε. Συζητήθηκε στο ρεπορτάζ αυτό.
2: Ας τα πούμε και αυτά.
1: Τα είπαμε όταν συνέβησαν και διαψεύστηκαν. Ναι.
2: Ναι, αλλά έπαιξε. Πριν από δύο μέρες.
1: Πολύ λογικό οι επιτυχημένοι προπονητές να απασχολούν και άλλες ομάδες. Λογικό είναι.
2: Ασφαλώς.
1: Ο Λουτσέσκου είναι επιτυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ.
2: Ασφαλώς. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου βρίσκεται στη χώρα του. Έκανε αυτές τις δηλώσεις, αναφέρθηκε αφού έχει συμβόλαιο, όπως είπε, για μέχρι το 2027. Επίσης είπε ότι έφερε κάτι παραδείγματα για την ομάδα η οποία ήταν σε καλή κατάσταση και πώς τραυματίστηκαν κάποιοι παίκτες κουφά, θα λέγαμε.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Ενδιαφέρον έχει ότι πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ημέρα Σάββατο, όταν ο Ζήφκοβιτς έπαιζε με άλλους συμπαίκτες του ποδοβόλη, η μπάλα χτύπησε ένα παράθυρο. Έσπασε στο τζάμι και αυτό να πήδησε και καρφώθηκε στο πόδι.
1: Αυτό μας το είχε σπεί, θυμάμαι, όχι με αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ότι ήταν από ατυχία, από σπάσιμο τζαμιού. Να.
2: Ναι, και τον πήρε στην αποστολή, γιατί είπε δεν έχει τίποτα. Και τελικά όταν έκανε προπόνηση η ομάδα στο μάτι με τον Ολυμπιακό, εκεί τελικά δεν κατάφερε να κάνει την προθέρμανση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αντικαταστάθηκε. Εκεί φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς. Όπως επίσης για τον Παυλένκα. Δύο φορές τραυματίστηκε. Όπως επίσης για τον Μεϊτέ, ο οποίος ήταν ο αλάθαστος και γενικά με το παιχνίδι με την Άγρη 15 Φεβρουαρίου είχε πρόβλημα με το ισχύο που τραυματίστηκε. Όπως επίσης και με τον Κωνσταντέλια, όπως επίσης και με τον Κένι. Νομίζω είναι πέντε γρανάζια που σημαντικά για κάθε ομάδα που διαπρέπει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και μετά μέχρι να ξανασυνέλθει αυτή η ομάδα να φτιαχτεί και ούτω καθεξής, πέρασε χρόνος και ήταν αργά για δάκρυα στέλα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε. Πάμε παρακάτω, ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία όπως κάθε χρόνο, επαναλαμβάνω, όπως κάθε χρόνο στο Απτεντορντ της Ολλανδίας, γιατί εκεί θα πάει και φέτος η ΑΕΚ και διαφημίζεται, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει τα τελευταία 6 χρόνια.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, να τον βάλουμε στο προσπέκτο, Γιώργο, δηλαδή. Ας το λέγατε, αφού πάει η ΑΕΚ.
2: Αφού πάει εκεί.
1: Ωραία, πάει πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Απτεντορντ. Δεν διαφημίζεται, απλά η ΑΕΚ άλλαξε προπονητικό κέντρο. Στον Μπουρκχάμστατ που πήγαινε πήρε 2 τίτλους. Αλλάζει, πάει στο Απλτόρν. Και ο Παναθηναϊκός πάει στο Απλτόρν. Όλοι πάνε εκεί.
2: Ναι, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ όταν θα φύγει ο ΠΑΟΚ από εκεί, θα πάει η ΑΕΚ στο αρχικό κέντρο.
1: Ξεκινάει πιο μετά η ΑΕΚ την προετοιμασία της.
2: Ναι. Επίσης ότι θα δούμε Γιάννη μου και παίκτες οι οποίοι θα φύγουν, οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν, είναι ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσες, ο Βολιάκο. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε θα θελήσει ο ΠΑΟΚ να δανειστεί ακόμη μια χρονιά.
1: Το Γιακουμάκι,
2: ναι. Περιμένουμε να δούμε το Σάντζεφ, περιμένουμε να δούμε και άλλους παίκτες. Και φυσικά και όλα αυτά τα οποία συνηγορούν ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπαμημίκου, σύμβουλος της ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη, για όλα τα θέματα, για το χρονοδιάγραμμα, για τους πυλώνες που είπε, για τη νέα τάξη πραγμάτων στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι πριν τον Αγίο Πνεύμα, μετά το Αγίο Πνεύμα, που έχουν εκπονηθεί αυτά από τον κ. Παπαμίκο, ο οποίος είναι ένας τεκνοκράτης, γνωστός άλλωστε και στο πολιτικό γίγνεσθε, αφού ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν παίρνει.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνουν κάποιες, σου δίνω λίγο χρόνο, πιάς λίγο νεράκι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές που τις έχει κατανοήσει ο Ιβάν Σαββίδης ότι επιβάλλεται να συμβούν για την καλύτερη λειτουργία στην οργανωτική δομή και στην διοικητική πυραμίδα της εταιρείας, έτσι.
2: Έτσι εκτιμώ, με τεχνικό διευθυντή, με αλλαγή ορισμένων προσώπων εκεί μέσα, με αλλαγή ιατρικού team, με αλλαγή πολλών πραγμάτων, όπως έκανε η ΑΕΚ, αλλά πρόλαβε η ΑΕΚ, έκανε την αλλαγή.
1: Μπράβο, έτσι ευτυχώς, να παίρνετε ευτυχώς παράδειγμα τους επιτυχημένους, Γιώργο.
2: Ναι, ευτυχώς η ΑΕΚ πρόλαβε και
1: δείχνει το δρόμο, η ΑΕΚ δείχνει το δρόμο.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς. Πέρυσι η ΑΕΚ που ήταν με τον
1: με τον Ταμπλούχο Αλμέιδα ήταν, τι ήταν.
2: Με τον Αλμέιδα, το DNA του Αλμέιδα, αλλά έχει 20 τραυματίες, 20 προβλήματα.
1: Άστο τώρα, τι είχε και τι δεν είχε.
2: Μου θύμισε το Μανώλο Χιμένεθ. Θυμάστε το Μανώλο Χιμένεθ, και αυτό είχε πληθώρα.
1: Η ΑΕΚ δύο προπονητές έφερε στην Αγία Σοφιά και οι δύο πήραν πρωτάθλημα. Μια χαρά πάει.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά ο ένας μετά από ένα χρόνο έφυγε.
1: Το είχε πάρει μετά από τρία χρόνια.
2: Στον ΠΑΟΚ να πούμε, Γιάννη μου, επίσης ότι σαν οικογένεια ΠΑΟΚ γιορτάζει το τρίτο double, γυναικείο τώρα αυτή τη φορά. Πήρε το ποδόσφαιρο K19, πήρε στις γυναίκες το ποδόσφαιρο και χθες ήταν αυτό που πέτυχε το double στο handball μπροστά σε 2.000 κόσμο, 1.500 άτομα, και γιορτάζεται, και μάλιστα είναι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και αναμένονται και άλλες επιτυχίες όπως από διάφορα άλλα τμήματα για τον ΠΑΟΚ. Πάντως τις γιορτάζει και αυτό το double, πολύ που μετέδωσε ζωντανά από την Έλα Σπόρο ο Θοδωρής Χατζηπαντελής και τηλεοπτικά ο Άκης Ακίμογλου και ο Θοδωρής Πελάνης.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σήμερα πάντως, Γιάννη μου, να πας, είναι σήμερα του Ιωάννη του Ρώσου, άμα πας στην Εύβοια εκεί στο Προκόπη, στη Μονή αυτή, σήμερα είναι η γιορτή του. Και αρκετός κόσμος βρίσκεται για να πάει εκεί και να προσκυνηθεί.
1: Ναι, πολύ ωραία. Βέβαια, όταν είχα πάει ήταν φανταστική διαδρομή, προτού κάψουν όλα αυτά τα στρέμματα που κάψαν στην πορεία.
2: Και τώρα, ωραία. Ο κόσμος να πάει αυτός που θέλει και έχει μέσα να το κάνει.
1: Για τον Αγιάννη το Ρώσο. Ωραία.
2: Ναι.
1: Έχεις έρθει, Γιώργο μου, να σε ξαναγήσω αν έρθεις. Να πάμε παρέα.
2: Έχω πάει πολλές φορές.
1: Α, έχεις πάει. Μπράβο.
2: Πάρα πολλές φορές.
1: Είναι τα μέρη μου, γι' αυτό σου λέω. Βέβαια, εγώ είμαι προς τον νότο, αλλά εντάξει.
2: Αξίζει, έχει πολύ ωραία μέρη. Φτάνει να μην γίνονται αυτά οι πυρκαγιές και όλα αυτά.
1: Και να χάνει ο κόσμος τα σπιτιά του και
2: αλλοιώνεται το, αυτό το πράγμα που ήξερες και ξέρεις και όταν πας και βλέπεις αυτά που ήξερες ότι δεν υπάρχουν κάποτε, υπήρχαν και όλα και το καθεξής. Αλλά η ζωή αλλάζει, πολλά πράγματα αλλάζουν και θεωρώ ότι...
1: Τρως χρόνο, τρως χρόνο τώρα από το Τάσο Μπακλατζή επίτηδες, έτσι να μην ακουστεί άρεσε.
2: Όχι, όχι, ο Τάσος θα τα πει όλα, θα τα εξηγήσει όλα. Νομίζω έχει, έχει πολύ χρόνο για να μιλήσει τα του Άρη, έχει πολλά θέματα ο Άρης και νομίζω ότι με τον Γρηγορίου θα τα εξηγήσει πολύ καλά.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή, στον χρόνο που του άφησε ο Γιώργος Ομήνος. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο που μου άφησε κάποια λεπτά να μιλήσουμε κι εμείς. Να είναι καλά, τον αγαπάμε.
1: Για πες Τάσο, βάλε την ιεράρχηση.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαινομενικά στον Άρη φαίνεται να υπάρχει μια στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα που αφορά στην ιδιοκτησία της ομάδας. Δηλαδή έχει παγώσει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό όλη αυτή η κουβέντα που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με μια επικείμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Αυτό είναι ένας παρονομαστής, το κρατάμε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά στην προσπάθεια που θα κάνει ο Άρης, αν και είναι ακόμα νωρίς, γιατί μόλις έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το νωρίς το βάζω σε ένα πλαίσιο, γιατί η ταχύτητα σε αυτές τις περιπτώσεις και ο προγραμματισμός μόνο καλό κάνουν, αλλά ο δεύτερος παράγοντας, δηλαδή η δεύτερη μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει με βάση τα σημερινά δεδομένα, Γιάννη, γιατί ενδεχομένως μπορεί και κάποια πράγματα να αλλάξουν στην πορεία, και όταν λέω πορεία μιλάω στο άμεσο χρονικό διάστημα, γιατί ναι μεν μπορεί να έχει παγώσει ή όλες αυτές τις συζητήσεις ή η παραφιλολογία γενικότερα για το αν αλλάξει ή όχι ιδιοκτησιακό καθεστώς ο Άρης, προκειμένου να βρεθεί ένας ισχυρός παράγοντας να πάρει την ομάδα και να την πάει παρακάτω. Αυτό όντως έχει σταθεροποιηθεί τώρα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται προσπάθειες ή δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται κινήσεις, αυτό το λέω με τα βεβαιότητα, και γίνονται κινήσεις με μυστικότητα, προκειμένου οτιδήποτε, αν προκύψει, να προκύψει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πάμε σε μια νορμάλ επαφή ή διαχείριση αυτής της μετάβασης. Και ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μυστικότητα, υπάρχουν ρήτρες εμπιστοσύνης οι οποίες αναγράφονται μεταξύ των δύο πλευρών επαφές και συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο ανησυχεί πολύ έντονα την αριανή οικογένεια, θα το ξαναπώ αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν έχει παγώσει με την έννοια ότι έκλεισε ο κύκλος και πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι μεν δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν ονόματα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω όπως έγινε στο παρελθόν, και μόνο κακό έκαναν στην ομάδα γιατί δημιούργησαν κάποιες προσδοκίες οι οποίες έπεσαν στο κενό, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Ό,τι γίνεται τώρα γίνεται με άλλο τρόπο, δεν βγαίνουν πράγματα στον αέρα. Ενδεχομένως να υπάρξει κάτι, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει και τίποτα, για το ενδιαφέρον να αναφέρω. Έτσι. Πάντως ο Άρης από την πλευρά του, ως οικογένεια, ως κλαμπ, είναι έτοιμος, γιατί έχει κάνει τις ενέργειές του, υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας, υπάρχει ένα database το οποίο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται και έχει τα εχέγγυα να το πράξει, να δει και να μπορέσει να αποφασίσει αν μια επένδυση, αθλητική επένδυση σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Άρης, έχει ενδιαφέρον ή όχι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, επειδή υπάρχει προπονητής και θεωρητικά ήδη έχουμε μπει στην φάση της προσπάθειας για έναν προγραμματισμό ορθολογιστικό, και αυτό το υπογραμμίζω, γιατί τα τελευταία χρόνια ο Άρης δεν έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, μάλλον σπασμωδικά και όχι ουσιαστικά. Ο Άρης θα πρέπει αυτή τη στιγμή, εφόσον τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, δηλαδή και συνεχίσει η διοίκηση Καρυπίδη και την ερχόμενη περίοδο που αυτή τη στιγμή φαίνεται το πιο πιθανό, και αυτό πρέπει να το πούμε, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα από, από κομμάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας και πέφτουν και στο τραπέζι ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών, π.χ. του Φούντα ή του Κότσιρα για παράδειγμα. Ένας Φούντας ο οποίος πέρυσι λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Άρη για χύψη λόγους που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε, δεν ήρθε στην Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει την front line του Άρη, η οποία φέτος υπέφερε με γκολ με το σταγονόμετρο και προβλήματα για το μωρό να είναι, εκτός, να είναι έξω από την νερά του. Και με παίκτες οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα για να βοηθήσουν. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι πώς θα επιλεγούν οι ποδοσφαιριστές ή αν επιλεγούν κάποιοι Έλληνες. Το ζητούμενο είναι να γίνει ένα γενικότερο πλάνο ώστε να μην πηγαίνει ο Άρης κάθε χρόνο σε ριζικές αλλαγές στο βασικό του κορμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργήσει έναν βασικό κορμό με αυτούς τους παίκτες που έχει από τη φετινή περίοδο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, Γιάννη, πρέπει να
1: και χρειάζεται μια ισορροπία την οποία θα συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Τάσο, όμως, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Πέρασε η ώρα. Άμα πέρασε η ώρα, δεν προλαβαίνω να πω τα υπόλοιπα, θα τα πούμε αύριο.
1: Και στο πρόγραμμα που ακολουθεί τη Ερασπόρ, έτσι, με ραδιοφημερίδες και τα λοιπά. Βέβαια.
3: Τρέχουν οι εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι φοβερό το οποίο μπορεί να αλλάξει.
1: Αλλά το επικαιροποιούμε.
3: Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει και κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Στον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκουπ Νίστρουπ ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλιού, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ορίστηκαν στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδό μας στο Βοτανικό θα είναι και με διαφορά το μορφότερο της Αθήνας, δήλωσε ο κ. Αλαφούζος σε τηλεοπτική εκπομπή που είχε θέμα την ανέγερση της νέας έδρας του Παναθηναϊκού. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕΑΡΙΣ να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχω συμβόλαιο, έχω και ένα βαθύ δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο, οπότε ας κλείσει εδώ αυτό το θέμα, ανέφερε ο Ρουμάνος τεχνικός σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του. Το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από την Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 οι ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με το τρόπαιο, η απόψινη κυπελούχος θα πάρει εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Europa League. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Era Sport και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Την πρώτη νίκη στο Ρολάν Γκαρός μετά από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη. Ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε 7-5-7-6 της Τσέχας Νόσκοβα και στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Ξεκούραστα προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Αρνάλντι. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί με το 5ο ντάμπλ στο χάντμπολ γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε 29-20 την ΑΕΚ στο γήπεδο της Μίκρας και στέφθηκε πρωταθλητής με 3-1 νίκες στους τελικούς των play-off. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο από τα 3 βήματα που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα. Με καθοριστικά τέρματα του Άγγελ στο τελευταίο τρίλεπτο νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένοι στις 9 το βράδυ για την τρίτη θέση και ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για τις θέσεις 5-8. Απόψε ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένοι στην Water Polo γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Σε χθεσινό αγώνα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε 9-5 τον Εθνικό Πειραιά. Με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντο αναμένεται να πορευτεί στην επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Πανιόνιος, έχοντας στόχο την επιστροφή του στη Super League. Το τελευταίο αντίο στον συμπαίκτη τους Παρασκευά Άντζα είπαν χθες αρκετοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη Δράμα, συγκλονισμένοι από το θάνατό τους σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Μπαρτσελώνα. Οι Thunder νίκησαν με 127-114 τους Spurs στην Οκλαχώμα και απέχουν μία νίκη από τους τελικούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Έλα ρε Παπαγνωλογία, βάζει τώρα.
1: Έλα
0: ρε. Έλα, τα είδαμε αυτά τώρα, τελείωσαμε, τα ζητήσαμε, καταλήξαμε.
1: Όταν μου λες, κατά τα άλλα, εμένα μπάλα. Όταν με δεις να διαβάζω κάτι άλλο, ναι, αντιδράς.
0: Μα νόμιζα τα διάβασες πριν και τελείωσες. Όχι.
1: Δεν διάβασα, δεν άνοιξα κομπιούτερ καθόλου.
0: Γιατί είχες δουλειές, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, μωρέ, κάθε μέρα κομπιούτερ.
0: Ξέρω τι δουλειές είχατε. Κάτι λέγατε και πάλι στο γραφείο, κάτι περίεργα. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Πώς νιώθεις εκεί πέρα που κάνεις, είσαι όλο μόλις γεμάτος boomer, περιτριγυρισμένος από boomers?
0: Όχι, εντάξει, είμαι ικανοποιημένος.
1: Υπάρχουν όμως και πιο τέτοιο από σένα, ρε φίλε.
0: Τι?
1: Ξέρεις, εγώ σε σκέφτομαι καμιά φορά.
0: Για πες.
1: Ξέρεις, σε σκέφτομαι, εντάξει. Για... λέω το παιδί αυτό τι περνάει εδώ πέρα, με μένα τον κοντό, ξέρω εδώ, μπαίνει καλά Σαντορινέος, Λουκάκης.
0: Όχι, μια χαρά είμαι ικανοποιημένος.
1: Εντάξει, έχουμε μια...
0: ένα χάσμα.
1: Ένα χάσμα. Αυτό το χάσμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Καμιά φορά σα λέω. Εντάξει. Αλλά ότι μπαίνει το άλλο το παιδί μέσα που δεν είναι, ξέρω, από το τμήμα μας.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ήρθε το παρακάτω να κάνει μια δουλειά. Ναι, ναι.
1: Και του λες για κάτι το οποίο ξέρει όλη η Ελλάδα, όλη η κοινή γνώμη, όλη έτσι.
0: Και η Ευρώπη, μη σου πω.
1: Και σου λέει τι είναι αυτό.
0: Ναι. Πιστεύω ότι ψάρωσε λίγο εγώ μυρίς.
1: Ψάρωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχα τέτοια πρόθεση.
0: Όχι. Δεν
1: τον πειράξα, ήθελα.
0: Αλλά έτσι, σαν να φόρτωσε ένα προγραμματάκι στα καλά καθόμενα.
1: Όχι, πολύ ήρεμο.
0: Ήρεμο, ναι, αλλά σου λέει το τι μου λέει εδώ. Ο Μπούμερ. Τον κόλλησε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, προχωράμε. Τι άλλο νέο, παιδιά.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό παλιότερα το χάσμα γενναιών.
0: Ναι.
1: Ήταν. Πώ το πω. Τα χρόνια που. Η διαφορά ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν καμιά δεκαπενταριά. Δεν ήταν 15, 20 χρόνια, 25.
0: Η μία γενιά λένε.
1: Τα 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια, ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Όχι, μωρά. Αυτά είναι στις γάδες και στους σκύλους.
0: Σόπαρε.
1: Ναι, τώρα 7 χρόνια. Δηλαδή, θα πεις τώρα. Είναι και ανάλογα βεβαίως την ηλικία. Ανάλογα την ηλικία. Τα 7 χρόνια δεν είναι 7 χρόνια το ίδιο παντού. Δηλαδή, ένας που είναι ένα παιδί, ένας νέος που είναι 22 χρονών με 15 χρόνο δεν έχουν τίποτα κοινό.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ένα όμως που είναι 57 χρονών με έναν που είναι 50 έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή πάνω κάτω. Ναι. Ένα που είναι, ξέρω εγώ, επίσης 37 με 30 έχουν.
0: 37 με 30
1: ναι, έχουν. Γιατί ο ένας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σχεδόν παντρεμένος. Ενώ ο άλλος στα 30 είναι ελεύθερο πουλί.
0: Οπα. Δεν ξέρω εσύ πώς χρόνο παντρεύτηκες.
1: Εγώ παντρεύτηκα εκεί στα 34-35.
0: Ναι. Δεν ξέρω μόνο τώρα, είναι σε περιπτώσεις. Νομίζω ότι και αυτά έχουν αλλάξει και λίγο.
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το απαντήσω πώς έχει αλλάξει. Αν δηλαδή έχουν μικρύνει τα χρόνια λόγω τεχνολογίας περισσότερο. Ή μεγάλωσε η απόσταση.
0: Ναι, ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, φίλε. Θα το δουν οι ιστορικοί του μέλλοντος.
1: Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως που λένε το εξής, ότι αυτή η γενιά, η δικιά μου ας πούμε, ότι στην προσπάθειά τους να, ξέρεις, αυτή την αέναη προσπάθεια να παραμείνουν αυτό νέοι, ενεργοί, μπλα μπλα και τούτο και τ' άλλο, δανείζονται, πάνε μεταπηδούν σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι δικός τους.
0: Ναι.
1: Μεταπηδούν δηλαδή σε συνήθειες, λεξιλόγιο, ό,τι μπορείς να πεις, πιο νέας ηλικίας, με αποτέλεσμα πρώτον βεβαίως να γίνονται ρεζίλοι 100%.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ότι ξέρω, οι άλλοι από την άλλη πλευρά λένε ότι το μόνο τελικά που διαφέρουν, γιατί κάνουν τα ίδια πράγματα, δηλαδή social, βγαίνουν στα μπαρ, τούτο, το άλλο κτλ. Στο μόνο που τελικά διαφέρουν είναι στο χρώμα των μαλλιών ή στις ρητίδες ή ξέρω εγώ, στο σώμα. Μόνο στο σωματικό.
0: Πάλι
1: κατά τα άλλα έχουν τις ίδιες συνήθειες, σου λένε. Και οι νέοι και οι μεγάλοι έχουν τις ίδιες συνήθειες. Πάνε συναυλίες, α, και εδώ τον κοντό θα πάει. Πάει, χτυπιέται εκεί πέρα.
0: Στα γεράματα, ε.
1: Στα γεράματα, ναι. Μετά παίρνει μπαστούνάκι, γυρνάει στα μάξι.
0: Με το
1: πι. Αλλά πάει.
0: Πάει όμως, πάει. Κούτσα πάει. Κούτσα. Με το πι. Πηγαίνει. Και την πικέ την κουβέρτα στα γόνατα. Στο σπίτι.
1: Πήρε ο άλλος, πίνει σφινάκια, ας πούμε. Τι πίνει σφινάκια, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις στα σφινάκια. Τι να τα κάνεις στα σφινάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 60-60
0: ναι,
1: φεύγα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τι θα κάνεις στα σφινάκια.
0: Ναι.
1: Σε πίνουν, δεν τα πίνεις.
0: Ναι.
1: Οκ. Εντάξει. Πώς ήρθε τώρα η κουβέντα.
0: Δεν θυμάμαι τι λέγαμε.
1: Που, έρχεται καλοκαίρι. Θα λέμε τέτοια από εδώ και πέρα. Απάντησε Δημητριάδη στη μήνυση Μαρινάκη. Ναι, ναι. Έκανε μήνυση ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Δημητριάδη και αυτός του απάντησε.
0: Εγώ δεν κρύβομαι στον Λονδίνο, δεν θα κάνει τη χώρα Κολομβία και κάτι τέτοια.
1: Μάλιστα. Όπα. Για, πού θα πάει αυτό.
0: Όπου πάει, θα τα βρουν αυτό.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από αθλητικά ζητήματα, φίλε, δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Πώς το λένε το καινούριο προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί.
0: Ω, δεν ξέρω, φίλε.
1: Νίστρουπ.
0: Πρέπει να έρθει και πάει κοντός. Ο κοντός έτσι γίνεται. Πάει στην παρουσίαση και το ρωτάει. Να που τελικά ρε. Πώς σε λένε σένα. Ναι. Νίστρουπ, Νέστρουπ, Νόστρουπ.
1: Γιατί Νέστρουπ, Νίστρουπ.
0: Δεν ξέρω. Ο κοντός είπε ότι λέγεται Νίστρουπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις
1: ξέρει. Όλοι έτσι λένε. Τι ο κοντός λέει.
0: Όχι, όχι. Ποιον θα ρωτήσουμε, φίλε. Αυτόν θα ρωτήσουμε.
1: Okay. Α, τώρα πάρεις και εσύ.
0: Νίστρουπ. Όχι, μπαίνει στην σελίδα την επίσημη, ας πούμε, για να δεις, όχι σε site κτλ.
1: Είναι επίσημο πια.
0: Ναι.
1: Επίσημο.
0: Γιάκομπ Νίστρουπ.
1: Οκ. Νίστρουπ. Οκ. Πάντως, φάτσα, εντάξει. Καλή είναι. Ποδοσφαιρόφάτσα, φαίνεται. Okay.
0: Ναι. Ναι, έτσι φαίνεται. Νεαρός είναι. Ρίσκα κτλ. Τα έχουμε ξαναζητήσει τι γίνεται.
1: Τι, τώρα τι θα γίνει, τώρα. Είναι επίγον.
0: Προετοιμάσεις, περίμενε ρε φίλε. Ναι, είναι σχετικά με την εκπομπή μας είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιάκομπ Νίστρουπ μέχρι 2028, εντάξει, είναι ένα ρίσκο κτλ.
1: Γιατί
0: να
1: είναι
0: πω...
1: ρίσκο, ρε φίλε.
0: Επειδή είναι νεαρός κτλ. Πηγαίνει ξανά σε ένα τέτοιο μοντέλο.
1: Εδώ, γιατί τα λέγαμε προηγουμένως για τις ηλικίες. Τι νεαρός είναι.
0: Τι, δεν είναι.
1: Δεν λέγαμε προηγουμένως, γιατί τα λέγαμε τυχαία. Τι. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλο καπέλο. Δηλαδή, ποια είναι το λέω τώρα.
1: Σου κάνω assist, goal δεν βάζει.
0: Όχι, όχι.
1: Assist ήταν όλο αυτό,
0: ναι,
1: το προηγούμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Προετοιμασία για το.
0: Okay. Αν δεν το.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος προσπαθεί τώρα να κλείσει μια συνέντευξη. Η οποία είναι ενδιαφέρουσα αν κάτσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν κάτσει, δεν έκατσε. Αν κάτσει όμως, θα είναι ωραία. Μόνος μου θα μιλάω, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Γιατί η περίπτωση του Νίστρουπ τέλος πάντων είναι λίγο ρίσκο, όπως το λέει όλος ο κόσμος.
1: Ποιος ο κόσμος το λέει.
0: Πώς τώρα είναι παράδειγμα εκεί όλοι και τα λοιπά, ότι είναι ένα ρίσκο, ότι θα δούμε πώς θα βγει και αν θα μας πάει γι' αυτό και θα κάνουμε και τα λοιπά. Και πάμε, πηγαίνουμε σε έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει περγαμηνές, είναι wannabe.
1: Ρίσκο είναι, ξέρω, κάθε προπονητής που παίρνει.
0: Ναι, είναι κάθε προπονητής, εντάξει.
1: Αλήθεια. Πολλά πράγματα είναι ρίσκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Κάθε δουλειά που κάνεις είναι ένα ρίσκο. Κάθε γάμος είναι ένα ρίσκο και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: κάθε τέτοιο
0: όταν ρίσκο, κάνεις κάποια πράγματα όμως.
1: Ρίσκο. Πέρα ένα προπονητή ο οποίος έχει δώσει όταν, και όταν, μεγάλη διαπιστευτή.
0: Όταν παίρνεις μια. Πού τα
1: διαπιστευτή. Δεν πήρε πρωταθλήματα εκεί με την.
0: Πήρε ο άνθρωπος, παιδί μου. Μια χαρά και μπορεί να είναι καλός και τέτοια. Λες,
1: να πάρει από το Χάρβαρντ, ξέρω.
0: Μα έτσι όπως μου τα λες τώρα είναι σαν εγώ να είμαι κατά. Περίμενε, άσε να σε πω τώρα. Σταμάτησα να απαντάω στα μηνύματα, αν και θα μπορούσα.
1: Να συνεχίσεις. Μόνο με είναι η Φέη. Η ΦΕΗ θα συνεχίσει για τη νέα χρονιά.
0: Δεν μπορώ να το αποκαλύψω αυτό.
1: Όπα.
0: Δεν μπορώ να το
1: τι έχουμε, να ανησυχούμε.
0: Τι μην έρθει 10-12 στην ώρα σπόρα, έρθει. Θα πας λίγο εσύ πιο μετά.
1: Με πέταξε από τον τρίτο όρφο.
0: Νομίζω μόνο θα πηδήξει. Δεν θα χρειαστεί να σε πετάξω εγώ. Ρε παιδί μου, ο Αλόνσο όταν είχε έρθει τέτοια λογική δεν ήταν νέο και τα λοιπά.
1: Νέο και ωραίο.
0: Ναι, και έτσι.
1: Πρίκα είχε.
0: Εδώ όμω τώρα πρόσεχε να δει. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν. Είναι, ρε παιδί μου, να το πω αντικειμενικό το σχόλιο που θα κάνω. Με την έννοια ότι έχει τύχει έναν άνθρωπο που είναι κοντά στη φάση αυτήν, ναι, να τον συναντήσω πρόσφατα, όπως σου είχα πει τότε για τον Μπενίτεθ και τέτοια την ιστορία κτλ.
1: Κοντά στη Δανία, ας πούμε.
0: Όχι, κοντά στα ζητήματα Παναθηναϊκός. Εντάξει, εγώ ρεπόρτερ δεν είμαι. Ας πούμε, καμιά φορά όμως κάθεται και να μαθαίνουμε διάφορα από τις ομάδες και τέτοια. Και πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Αν έρθει αυτός και τι ωραία που θα πάει αυτό κτλ. Και...
1: αυτός ξέρει, ξέρει πράγματα ή ξέρει.
0: Ναι. Ήξερε δηλαδή πριν.
1: Τι ήξερε αυτό.
0: Πριν ανακοινωθεί.
1: Γι' αυτό σου λέω, ήξερε από Δανία.
0: Άντε πάλι.
1: Ποιο έχει πάρει στο κατόπι. Κάποιο έχει πάρει στο κατόπι σήμερα.
0: Μετά,
1: ναι, εδώ με τα τέτοια, με τα μηνύματα. Μετά.
0: Επειδή χτυπάει. Ναι. Όχι, εντάξει, το απάντησα τώρα. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Τώρα okay. Μετά τις και μισή.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων. Και δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορέσει να εκφέρω αντικειμενική άποψη. Από την άλλη, το σκεφτόμουν και λέω έτσι για τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε και τόσο καλά. Για να πούμε είναι καλό προπονητή ή είναι κακό. Δηλαδή έρχεται ρε παιδί μου ο Ράφα Μπενίτεθ. Έχει ένα παλμαρέ, έχει ένα βιογραφικό πίσω.
1: Ωραία,
0: πάνω σε αυτό το μελετάς και καταλήγεις κάπου.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω.
0: Έρχεται ο Σάρι, ξέρω εγώ, ναι.
1: Να το πάω εγώ αλλού. Πράγματα τώρα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Σου λέγανε, ξέρεις, είσαι ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό ή φίλος του Παναθηναϊκού, λέω τώρα κάτι. Και σου λέγανε, Ποιο να παίρναμε, ρε Σιπέτρο, να
0: παίρναμε τώρα. Μια στιγμή. Όχι, μην πει φίλο του Παναθηναϊκού, θα με πει ότι είμαι ο Κοτσόλης.
1: Κοτσόλης, ναι, Κοτσόλης. Είσαι ο Κοτσόλης, αφού σ' αρέσει να είσαι Κοτσόλης, Κοτσόλης.
0: Ο Μπαλντίνιο Ζέκα,
1: ο Μπαλντίνιο Ζέκα, ξέρω εγώ, Καραγκούνης, ξέρω ποιο θε. Και σου λένε, ποιο να πάρουμε, είμαστε ανάμεσα σε δύο. Είμαστε απέναντι στον 38χρονο Δανό, ο οποίο λέγεται Γιάκομπ Νίστρουπ.
0: Ωραία.
1: Και απέναντι στον Άγγελο Ποστέκογλου.
0: Γιατί μας ήρθε αυτός?
1: Όχι, έτσι. Επειδή δεν παίζει καθόλου.
0: Γιατί άμα δεις τη λεφτά του δίνει Μπεσίκτας του Ποστέκογλου.
1: Δεν πειράζει.
0: Βέβαια ο Παναθηναϊκός υπάρχει άπλα, σωστά.
1: Ναι,
0: υπάρχει άπλα. Πόσα λεπτά, 21.
1: Δεν την βλέπουμε. Δεν την βλέπουμε.
0: Σωστά.
1: Ποιο θα προτιμούσες?
0: Συγκεκριμένα για αυτού να πω. Τον Ίστρουπ.
1: Τον Ίστρουπ. Οκ. 1-0.
0: Συμπαθέστατος Γίγας.
1: Οκ.
0: Και τα λοιπά, ο Άνχε. Αλλά δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Άμα σου λέγανε, έχουμε επίσης πάλι την άλλη μέρα, ερχόταν πάλι ο ίδιος.
0: Ναι,
1: και σου λέγε,
0: ναι.
1: Έχουμε ένα άλλο δίλημα σήμερα. Επειδή μας βοήθησες χθες, μας βοηθήσεις και σήμερα.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε τον Νίστρουπ, τον Γιάκομπ Νίστρουπ ή το Σάρι.
0: Ποιο Σάρι?
1: Το πώς το λέω. Σάρι.
0: Όχι, όχι, ποιο Σάρι. Να φύγει.
1: Πάει κι αυτός.
0: Να φύγει, να φύγει. Όταν τα πολλά ρεφιλέ, παρακαλούσαμε κάποτε, τώρα θα έρθει. Όχι. Άμα έρθει ο Σάρι.
1: 2-0 ο Νίστρουπ. Τι άλλο θες, φίλε, 2-0 πληρώνεσαι.
0: Πρώην πληρωμή.
1: Πρώην πληρωμή.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να έπαιξε.
1: Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο μετά, μετά είναι σιγουριά.
0: Άντε να καταλήξουμε και ένα
1: συμπέρασμα. Έχουν πάει τα λεφτά στην τσέπη.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Εφόσον ήρθε το παιδί, που είναι και νεαρός και φέρει έλπις και έχει πάρα πολύ όρεξη για δουλειά και παίζει, ας πούμε, επιθετικά ποδόσφαιρα και δεν ξέρω.
1: Αυτό το λέμε, έχει όρεξη για δουλειά επειδή είναι 38.
0: Ναι, επειδή είναι 38.
1: Δηλαδή δεν έχεις δει 38 χρόνο τεμπέλητες.
0: Προπονητή.
1: Όχι, προπονητή και προπονητέ. Έχω δει εγώ 38 χρόνο και 30 χρόνων έχω δει τεμπέλητες. Και 25.
0: Όχι, δεν έχω
1: πάει 38. Ο άλλο δηλαδή που είναι 50, ας πούμε, δεν έχει όρεξη για δουλειά. Και ο 38χρονο έχει. Τι πάει να πει, βέβαια.
0: Έχει και ο 50χρονο έχει. Όχι, ο 50χρονο δεν έχει, φίλε.
1: Σαν πρώτο τέτοιο, είπε ότι έχει όρεξη για δουλειά, επειδή είναι 38.
0: Άσε τώρα, δεν γίνεται η ίδια συζήτηση με τον Μπράντοβιτ και τα λοιπά. Στον Πάση, τα πούμε μετά αυτά. Τα ζητήματα. Τέλο πάντων. Αφού τον πήρε και του έχει κάνει συμβόλαιο μέχρι το 28, δύο χρονάκια δηλαδή, ωραία. Άστον επιτέλου. Α αφήσουν έναν άνθρωπο εκεί να μπορέσει να δουλέψει. Μην παίξει προκριματικά, ξέρω εγώ, περάσει, λέμε τώρα στη League Face του που παίζει ο Παναθηναϊκός Conference. Και μετά, ξέρω εγώ, ξεκινήσει το πρωτάθλημα Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάνουμε κανένα δύο-τρει γκέλε. Άιντε να φύγει πάλι να πάρουμε έναν άλλον. Αυτό γενικά τέλος πάντων. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή, το προπονητή δεν το ξέρω το σχήμα.
1: Αυτό ρε παιδί μου δεν έχει να κάνει. Εγώ έχω πιστεί ότι δεν έχει να κάνει από τη διοίκηση. Δεν θέλει η διοίκηση να του διώχνει. Πιέζεται από τον κόσμο. Και τελικά υποκύπτει. Στην πίεση του κόσμου.
0: Όχι, ρε.
1: Διώξον, διώξον, διώξον. Δεν κάνει, πάλι το χάσαν, πάλι
0: δεν
1: το χάσαν.
0: Δεν μπορεί να διοικήσει έτσι, άμα είναι.
1: Όχι, μα αυτό δεν. Εμένα αυτό μου μένει.
0: Ναι, εγώ λέω όμως ότι δεν μπορεί να διοικήσει. Άμα ακούσει συνέχεια τον κόσμο, δηλαδή όλοι αυτοί οι προπονητές που έχουν φύγει με το τσουβάλι από τον Παναθηναϊκό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα φεύγουν λόγω του κόσμου. Τι να σου πω.
1: Ρε Πέτρο, να σου πω, σε σχέση με αυτά που ξέρουμε, άντε πάλι, δηλαδή αφήσαμε τον Μπενίτε. Ο Μπενίτε έφυγε εκεί όμως εμείς. Okay. Να κουβεντιάζουμε γύρω. Πες μου ένα προπονητή. Τα τελευταία χρόνια που η διοίκηση, εκτός των Ιβάν, τον Γιωβάνοβιτς, που η διοίκηση να μην έχει δεχθεί πίεση από τον κόσμο να τον διώξει.
0: Αφού δεν έχουν τα αποτελέσματα, για όλους δέχεται πίεση. Βέβαια.
1: Βλέπεις. Άρα είναι, ρε παιδί μου, η πίεση του κόσμου αυτή που αναγκάζει τη διοίκηση να διώχνει τους προπονητές.
0: Ρε φίλε, όχι μωρέ, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άμα έχει καλά αποτελέσματα και η διοίκηση δεν άρεσε.
1: Άσε, άμα είχε καλά αποτελέσματα. Λέμε τώρα με τα γεγονότα. Όπως έχουν τα γεγονότα. Γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω, μάλλον προς το αντίθετο πάω, ότι αν δεν υπήρχε η πίεση του κόσμου, διώξτον, ότι οι τρεις στους τέσσερις προπονητές του Παναθηναϊκού θα μέναν.
0: Με αυτά τα αποτελέσματα.
1: Με αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι
1: και ο πιο ειδικός να πω για το σφιγμό του Παναθηναϊκού οργανισμού.
0: Εντάξει, πάμε σε μια άλλη ομάδα αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Γιατί να πάμε σε άλλη ομάδα?
0: Για να δώσω ένα παράδειγμα, να συνοηθούμε. Η οποία έχει προπονητή Μασίφ. Ποιος είναι? Ο Νίκολη Τσινάκ. Ξεκινάει η ερχόμενη σεζόν, χτυπάω ξύλο για τους αεξίδες και το πράγμα δεν πάει καλά. Αποτελέσματα δεν έχουμε. Άρα ο κόσμος δεν θα αρχίσει να πιέζει. Άρα η διοίκηση, αν τον διώξει, θα τον διώξει επειδή πιέζει ο κόσμος ή επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Θέλω να πω συνδυασμό των δύο πραγμάτων είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα. Δεν
1: αυτό είναι βολικό, ρε Πέτρο. Να πει τώρα είναι συνδυασμό των δύο πραγμάτων, ξέρω γιατί. Είναι βολικό. Εγώ έχω την εντύπωση ανάμεσα στα δύο ότι εάν, όπως ξέραμε τον Αλαφούζο, τώρα άμα έχει αλλάξει, ο χαρακτήρας του. Όπως ξέραμε τον Αλαφούζο, εάν δηλαδή δεν δεχόταν μια πίεση από τον κόσμο, γενικότερα από την Ισπράτη, και ας είναι στο δικό του το γραφείο, και ας μην έχει σχέση, ξέρω, ναι, και ναι, και τα άλλα. Ναι. Εάν δεν υπήρχε η πίεση στον κόσμο, δεν θα άλλαζε ο Παναθηναϊκός συχνά προπονητές. Λέω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος. Εσύ λες το αντίθετο.
0: Όχι, δεν λέω το αντίθετο. Λέω ότι και αυτά τα δύο πράγματα είναι συνδυαστικά. Αν δεν πάει καλά το έργο, φωνάζει ο κόσμος. Και άρα που φωνάζει ο κόσμος, λέει η διοίκηση τον διώχνει. Η διοίκηση μπορεί να τον διώχνει, όχι επειδή φωνάζει ο κόσμος, επειδή δεν πάει καλά τα αποτελέσματα για τα οποία φωνάζει ο κόσμος. Το ίδιο πράγμα είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, έτσι είναι, βολεύονται όλοι. Δηλαδή και ο κόσμος λέει εμείς κάνουμε το καθήκον μας, και, και η διοίκηση λέει εμείς κάνουμε το καθήκον μας, και ο, ναι, ο προπονητής λέει φέρνει με ένα αποζημίωση και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις που μπορείς να το δεις.
1: Και συνεχίζεται
0: η ιστορία. Όταν είναι μια ομάδα η οποία δεν κάνει πρωταθλητισμό, επειδή όταν είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχο, ξέρω εγώ, να μπει στο 5-8. Και μπαίνει ο 7η εκεί. Mm. Εκεί θα δούμε αν θα πιέσει ο κόσμος και η διοίκηση θα το δεχτεί όταν ο στόχος
1: είναι πιο άκου να δεις. Ο ΠΑΟΚ πήγε καλά φέτος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Έτσι. Υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ γενικότερα από ένα τμήμα του κόσμου. Πάω ακόμα, δεν ξέρω πόσο μεγάλο κομμάτι είναι.
0: Πόσοι λένε να φύγει ο
1: 30, 50. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Θα έτσι, υπάρχει σίγουρα.
1: Υπάρχει. Mm. Έτσι. Τους ακούει κανένα. Δηλαδή η πίεση.
0: Από τη διοίκηση, όχι.
1: Κανένα.
0: Γκουκ, τίποτα.
1: Τίποτα. Είναι λόγω απόσταση. Ότι ο Ιβάν είναι στη Ρωσία.
0: Όχι, όχι. Είναι άλλοι εδώ για να το μάθουν.
1: Βέβαια.
0: Που είμαστε 2026.
1: Άρα είναι το θέμα αντιμετώπισης. Γιατί πίεση από τον κόσμο νιώθουν όλες οι διοικήσεις. Όπου και αν είναι, ακόμα και ο Κομπότης έχει πίεση.
0: Έχει, ρε παιδί μου, αλλά φίλε, σωστό αυτό που λες. Αλλά από την άλλη, ό,τι σχέση έχει ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ δεν την έχει κανένας προπονητής.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Στον Παναθηναϊκό, μη σου πω στην Ελλάδα.
1: Εγώ μιλάω για την πίεση του κόσμου τώρα προς την τέτοια.
0: Δεν θα πιέσουν τόσο εύκολα, ρε παιδί μου, επειδή είναι ορασμάν, καταλαβες. Είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Τι εύκολα, πιέζουν, σε ρωτάω ή δεν πιέζουν. Πιέζουν, κάποιοι πιέζουν να φύγει. Δηλαδή, περιμένουν στην γωνία κάθε άσχημο αποτέλεσμα. Ξέρω,
0: μια σταλιά,
1: ώρα,
0: μια σταλιά.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Μια σταλιά.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Μια σταλιά.
1: Δεν νομίζω.
0: Μια σταλιά. Δελτίο.
1: Δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτηρίσαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε στο Earth News Radio ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, τόνισε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε Air Sport.
9: Πω, τσουτσούριασα.
8: Φιλέ,
9: τσουτσούριασα, φίλε,
8: έπρεπε να πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό για να με βάλουν να πω ακούτε ένα σπορ.
9: Άσε με πεις την ώρα του Παπα-Νικολάου, ακόμη να λέει ακούτε ένα σπορ και δεν το λες και καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, μπήκαμε τώρα μπουνιά, γιατί ήμασταν λίγο πριν σε κάτι συζητήσει και τα λοιπά. Οι οποίε για την ώρα δεν αποδίδουν καρπούς, αλλά τέλος πάντων θα είμαι έξαλλος σε λίγο.
8: Εάν δεν μου είχαν πει εδώ.
9: Τι.
8: Συναδέλφου, ότι είμαι εγώ.
9: Ούτε τη φωνή σου δεν καταλάβετε. Οι συναδέλφοι σα είναι παρέμβαση χρονοπολίτη.
8: Εδώ κοιτάζω στον κάθε και δεν καταλαβαίνω τη φάση.
9: Εδώ είναι για την κυματίνα. Άλλαξαν οι βάρδια. Ο Λουκάς Λουκάς δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βασίλης και ο Πάτης εδώ στα μικρόφωνα. Είναι η εκπομπή ή φανέλα με το 10 ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Και ποια χάρη περιμένουμε να κάνει τώρα ο Κομπότης?
8: Να μας δώσει ο Τζάπρα.
9: Σε ποιον από όλους?
8: Δεν ξέρω. Σε εμάς.
9: Εκεί είναι Μανώλη. Δεν το βλέπω κανένα το έργο.
8: Ήρθε και η Μπολόνια.
9: Ναι, ποια Μπολόνια.
8: Έχει τις καμπάρες εκεί στην Μπολόνια. Και πάνε, τι θα πάει ο Τσάπρας εκεί να περπατάει κάτω από τις καμάρες.
9: Έχετε και πράγματα.
8: Η Μπολόνια.
9: Ναι.
8: Ναι, είναι ωραία πολύ. Αλλά όλο καμάρες. Πόσες καμάρες έχει τώρα. Βαριές να βλέπεις καμάρες.
9: Ναι, ναι, και τι να τις δεις καμάρες. Και τι σου λένε οι καμάρες δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
8: Καμάρες,
9: πάμε
8: στην καμάρα της
9: Θεσσαλονίκης, ωραία λεβεντιά, αρχαία.
8: Μην πας Τσάπρα εκεί πέρα, πας να τρως εκεί όλο, πώς το λένε.
9: Τι, μακαρονιά.
8: Σπαγκέτι και τούτο και τάλο και τέτοια και περπατάς κάτω από τις καμάρες.
9: Καμάρες Μπολόνια.
8: Ναι, ρε. Γνωστές, ρε Πέτρο.
9: Τόσο πολύ.
8: Τόσο πολύ. Αυτά εκεί.
9: Όπω μεγάλη δουλειά, ρε φίλε.
8: Πολλές καμάρες, ρε φίλε.
9: Άσε, όλα τα... από εδώ πέρα τώρα.
8: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να μην έχει καμάρα.
9: Και τι να κάνουμε τώρα. Βλακεία κάνουμε.
8: Όχι, ρε, εντάξει. Τι? Είναι το τέτοιο. Είναι ωραίες οι καμάρες.
9: Είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή.
8: Από τις καμάρες, εγώ.
9: Καμάρες 3,7 χιλιόμετρων.
8: Αυτά. Βλέπεις.
9: Ναι.
8: Τα δες. 3,7 χιλιόμετρα. Εδώ έχουμε δύο καμάρες και πάνε.
9: Και έχουμε και τις λέμε.
8: Και πάνε όλοι.
9: Έτσι είναι, φίλε, βέβαια. Να πιάνει ο ήλιος εκεί.
8: Να μην καούνε.
9: Έχεις μία και τη φωτογραφία. Τώρα μένει 3,7 χιλιόμετρα. Πόσες καμάρες. Ποια να ξεχωρίσει. Καμία. Να φύγουν. Δεν πάω. Θα πάει λοιπόν ο Τσάπρας ή στο Καραϊσκάκι ή στο Φάληρο ή θα πάει στην Αθήνα.
8: Στο Βοτανικό.
9: Ή στο Βοτανικό. Δεν νομίζω ακόμα.
8: Γιατί.
9: Εκτός κι αν ο κύριος Γιάννης δώσει, ξέρω εγώ πόσα. 15 εκατομμύρια για τον Τσάπρα. Και τον αφήσει και στο Λεβαδιακό να ψηθεί ένα χρόνο.
8: Αν σου λέγανε Τσάπρα ή Βίχο, ποιον θα έπαιρνε?
9: Και τους δύο, ρε φίλε.
8: Yeah, και τους δύο. Ρε φίλε, τι διπλωμάτης είναι τους εδώ, δηλαδή Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει εσύ.
9: Όχι
8: εσύ
9: Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Να βγάζετε ψηφίσματα.
9: Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ουδέν σχόλιο.
8: Όχι, κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι αυτό. Τσακώνω την κυβέρνηση.
9: Το τζάπρα θα παίρνω. Και ο Βίχος μου αρέσει πολύ με αυτή την έννοια το λέω. Ας πούμε ότι μ' αρέσει και ο
8: Σου λέω είναι από τους δύο.
9: Τσάπρα.
8: Μ' αρέσει και ο ένας, μ' αρέσει και ο άλλος.
9: Δεν παίζουν διαθέσει.
8: Γυναίκα εγώ, έτσι διάλεξε τη ζωή σου. Έπρεπε να πάρει μια σύζυγο.
9: Ναι.
8: Τι έλεγε, μ' αρέσει και αυτή, μ' αρέσει και αυτή.
9: Όλες μαζί.
8: Τι είναι αυτό.
9: Άρα μ' αρέσει και αυτή.
8: Πήρα αυτή.
9: Και με τι δυο θα ζω που λένε τραγούδι παλιό. Θέλω λίγο και είναι την εφημερίδα που θέλω κάτι. Όχι, θα παίρνα τον Τζάπρα, φίλε. Εντάξει, το παιδί έκανε και χρονιά διαολεμένη, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά όταν θα μπορούσατε να τον πάρετε νωρίτερα, κοιμόσασταν όλοι. Και ο Παναθηναϊκός κοιμόσατε και ο Ολυμπιακός κοιμόσατε. Τώρα τι θα γίνει?
8: Ο Τσάπρας δεν ήθελε να φύγει από τη Λιβαδιά.
9: Λες? Ε?
8: Γιατί το.
9: Ήθελε να το ζήσει το έργο. Εντάξει, άμα πηγαίνανε με ντάγκα ντάγκα, μπορεί τώρα να τον έδινε, ξέρω εγώ, με λεφτάκια κτλ. Τώρα λέει ότι ζητάει παραπάνω από όσα έδωσε για τον ΤΕΤΕΙ ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αυτά για τον κύριο Γιάννη δεν είναι πρόβλημα. Πόσα θες, δύο, τρία. Όχι να το ρίξουμε λίγο κτλ. Αλλά τα σκάει ως γνωστόν, τα δίνει δεξιά και αριστερά με το τσουβάκι.
8: Μάλιστα.
9: Αλλά μου αρέσει πολύ εμένα ο παίχτης του συγκεκριμένου. Εντάξει, το έχουμε πει καιρό κιόλα. Αυτό και η χρονιά που έκανε, φίλε, είναι και για τον ίδιο και για τον Λεβαδιακό να τσιμπήσουν το κάτι του. Μη λέμε τώρα χαζά. Μην κρυβόμεθα δηλαδή. Είναι σούπερ η αναμέτρηση. Φουρνιέ, είδες Φουρνιέ?
8: Τι να δω Φουρνιέ. Τον είδα.
9: Τι.
8: Στον τελικό.
9: Ποιο τελικό, μωρέ, χθες που είχαμε το γλέντι.
8: Όχι, δεν
9: γλέντι, λέει.
8: Αφού σου είπα, δεν άνοιξα.
9: Σε χαμηλούς τόνους κτλ. Δεν θα. Παιδιά, ήρεμα μεταξύ μας.
8: Σε Οικονομόπουλο, πού πήγαν?
9: Ποιο Οικονομόπουλο, ρε. Πήγαν να φάνε πουθενά, δεν πήγαν έτσι. Και βούτυξε στην πισίνα με το μποξεράκι. Να δω να.
8: Έλα ρε Φουρνιέ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε Φουρνιέ. Το όνειρο τη ζωή σου. Ζει το American Dream στην Ελλάδα.
9: Σιγά το American Dream.
8: Όχι, κάποτε ήταν το American Dream, φίλε.
9: Εντάξει,
8: έπαιρνε αμάξι κάποτε και έφτιαχνε και σπίτι στο χωριό.
9: Ναι.
8: Πλένοντα πιάτα. Βέβαια, αυτό ήταν το
9: σωστό.
8: American Dream. Τι θα γινόταν. Εκτό από έναν που είδα σε ένα ρεπορτάζ, φίλε. Ο οποίο και γιατί μου έκανε εντύπωση και γιατί το θυμάμαι. Πολλοί Έλληνε έχουν φτιάξει στο εξωτερικό, στα Αμέρικα.
9: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
8: Και ήταν αυτό στο Hollywood. Mm. Ο οποίο ήταν καμιά 50 με 60 εκεί μέσα. Ο οποίο έχει κάνει ένα εστιατόριο, Greek restaurant.
9: Μέσα στο Hollywood.
8: Μέσα στο Hollywood, όχι μέσα στα στούντιο μου, κάπου εκεί. Το Hollywood είναι ολόκληρη γειτονιά.
9: Ναι, ναι.
8: Είναι...
9: Και βάλε, ναι, ναι.
8: Και είναι από τα Γιάννενα.
9: Ναι.
8: Από τα Γιάννενα και έχει κάνει μια μαγαζάρα.
9: Πατραχοπότρα που λέει.
8: Δεν ξέρω.
9: Πρέπει
8: να τα βρει εκεί. Αλλά μαγαζάρα και ο τύπο υπηρώτη και τούτο μέσα στο Hollywood. Μαγαζάρα.
9: Τον είδαμε.
8: Τον είδα στην τηλεόραση.
9: Α, στην τηλεόραση.
8: Ναι, πού θα το δω.
9: Είπα τότε που πήγε κατά εκεί πέρα, μήπω τον πέτυχε πένα.
8: Όχι. Πού πήγαμε στο Hollywood?
9: Δεν πήγε.
8: Όχι, στο Las Vegas είχαμε πάει. Πήγαν οι άλλοι στο Los Angeles, ξέρω εγώ. Εγώ δεν ήθελα να χάσω μια μέρα από το Vegas για να πάω στο πάνω το Los Angeles τώρα και το Hollywood και βλακίες.
9: Βλακίες,
8: Πήγαν οι άλλοι, βγάζανε φωτογραφία στα αστέρια.
9: Ναι. Δηλαδή, άμα δει το αστέρι του Al Pacino, δεν θα βγάλει μια φωτογραφία, ρε φίλε.
8: Τι?
9: Το αστέρι του Al Pacino, δεν θα βγάλει μια φωτογραφία.
8: Γιατί?
9: Γιατί είναι ο Al Pacino, ρε φίλε.
8: Τι σημαίνει αυτό, ρε?
9: Μόνο θρύλο, δηλαδή. Μόνο. Δηλαδή, αν είχε ένα αστέρι ο Ροντινέι, δεν θα βγάλει μια φωτογραφία.
8: Τι ένα?
9: Ένα αστέρι Ροντινέι στο Hollywood.
8: Όχι, ρε φίλε.
9: Έλα, ρε, θα βγάζει.
8: Εδώ δεν έβγαζα φωτογραφίε όταν ήταν φίρμε, ξέρω εγώ, και πήγαινα στα γήπεδα και όλα αυτά. Με όλου αυτού ξέρω που είναι τα πολύ μεγάλα ονόματα.
9: Γιατί όμω
8: δεν φορά...
9: έχει
8: δεν το έχω.
9: Φωτογένεια.
8: Εγώ.
9: Ναι.
8: Εγώ δεν έχω φωτογένεια.
9: Αυτό λέω.
8: Έχουν αυτοί και δεν έχω. Εγώ.
9: Έλα, αυτό λέω.
8: Μάλλον είχα. Όχι, έχω. Και δεν
9: δεν
8: το έχω.
9: Φωτογένεια.
8: Εγώ.
9: Ναι.
8: Εγώ δεν έχω φωτογένεια.
9: Αυτό λέω.
8: Έχουν αυτοί και δεν έχω.
9: Έλα, αυτό λέω.
8: Μάλλον είχα.

0: δεν θα χάνει.
1: Για να έχεις να λες, ναι.
0: Από το Francis Ford Coppola.
1: Francis Ford Coppola, ναι.
0: Είχε έρθει στη... Τότε δεν έκανα αθλητικό, τέλος πάντων. Ελεύθερο ράτζης. Και μου λένε συνέντευξη τύπου, είχε έρθει στην Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα πότε και... Δεν θυμάμαι πότε και γιατί, για ποιο λόγο. Και είχε δώσει στο Hilton συνέντευξη τύπου. Είχαμε πάει εκεί καμιά δεκαπενταριά νοματέοι.
1: Το 2009.
0: Όχι ρε, πιο πριν.
1: Έτσι λέω.
0: Δεν πρέπει να ήταν πρώτη φορά τότε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
0: Όχι, όχι στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Πριν από αυτό. Πρώτη φορά που ήρθε ο Κόπολα ήταν, έδωσε συνέντευξη τύπου στο Hilton. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος, άμα και πιτσιρικά στο δίκαιο όλα αυτά, που έμεινα στο δρόμο και του είπα να μου θέλω ένα αυτόγραφο. Από έτσι.
1: Σε το σε.
0: Μόνο μου δώσε.
1: Ναι.
0: Ναι. Μόνο. Και με χαρά. Σοβαρά. Και του έκανε μεγάλη εντύπωση που κανένας από τους υπόλοιπους λέει και βλέπεις κάθε μέρα τον Κόπολα.
1: Έλα ρε. Εντάξει, σημαντική η προσωπικότητα, έτος ήταν, ρε παιδί.
0: Τι ρε φίλε, έπαιρνε ο Κόπολα. Αλλά από αυτούς όλους, Μέση, Ρονάλντο τώρα και τα λοιπά, εντάξει, καλά.
1: Κανέναν.
0: Όχι ρε, κανένα.
1: Έλα, ρε. 87 ετών ζει ο Κόπολα, φίλε. Θηριώδης, μπράβο.
0: Αλλά δεν ήταν, η χρονιά πρέπει να ήταν τότε, δεκαετία 90 σίγουρα. 100%. Μη σου πω και τέλη δεκαετίας 80, προς δεκαετία του 90. Δεν θυμάμαι τώρα, για να κάνω ελεύθερο ρεπορτάζ τότε. Τότε είχε έρθει μια φορά.
1: Τον καιρό του Νόε, ναι.
0: Τον καιρό του Νόε.
1: Λοιπόν, δες εδώ Ιβάν Φουρνιέ, έκανε τα χορευτικά του άνθρωπος, έτσι. Πολύ ωραία. Ξεσάλωσε και τέτοια. Σε χαμηλούς τόνους είχε δηλώσει, όπως βλέπεις, του Ολυμπιακού.
0: Εγώ μου άρεσε ένα βίντεο, φίλε, έχει βγει ένα βίντεο. Αλλά δεν μπορούσα. Γι' αυτό σου λέω, έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς με λες, boomer, πες και άλλα. Δηλαδή, ήθελα να μεταφορτώσω ένα βίντεο από το Twitter για να, ξέρω, να το μεταφορτώσω κάπου αλλού ή να το στείλω, ξέρω,
1: ναι,
0: μήνυμα ή τέτοιο. Δεν μπορούσα να το καταφέρω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μου βγάζει το σύνδεσμο ολόκληρο και έπρεπε δηλαδή να μεταφορτώσω τη σελίδα. Τι ήταν τέλος πάντων το βίντεο, το είχαν κάνει μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το, το hangover νούμερο 6,
1: ναι,
0: που είχε Μπαρτζόκα, Βεζένκοφ και τα λοιπά. Τι κάναμε χθες βράδυ.
1: Τι κάναμε χθες βράδυ, ωραία.
0: Ναι, το έχεις δει το hangover.
1: Βέβαια, ρε, και έτσι, το 1 και το 2 και το 3.
0: Ναι, ωραία. Τι έγινε χθες βράδυ, τι κάναμε χθες βράδυ. Να βλέπεις τον Μπαρτζόκα στη μέση χωρίς δόντι. Τον έτσι μου δείτε το Φουρνιέ με το τον Παπα-Νικολάου πάνω σε ένα περιπολικό.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, ναι.
0: Να κοιμάται σε ένα περιπολικό. Και όλο αυτό με τη μουσική και το τραγούδι από το hangover.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ταινία αλήθεια. Το νούμερο 1 ειδικά ήταν πολύ
0: δυνατό. Το νούμερο 1, εντάξει.
1: Μετά ξέρεις ότι προσπαθήσαμε στην Ελλάδα να το κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λέγαμε.
0: Ναι, ναι, όλοι σα χαμάρισαν.
1: Δεν πολύ πιάσαμε. Λοιπόν, πόσα θα έρθει το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνου. Και έχει σημασία που το ρωτάω, φίλε. Διότι λέει θα κάνουμε ραντεβού για τον Ουνάι Λόπεθ εμείς μετά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλός ο Ουνάι Λόπεθ.
0: Ξέρω, καλός.
1: Έτσι σκέτρο, φίλε.
0: Τι να πω, φίλε.
1: Για κάτι θα το τσεκάρω εγώ, γιατί εσύ δεν μας βοηθάς εδώ πέρα. Ουνάι Λόπεθ, Ουνάι Λόπεθ, νάτος. 30 χρονών να φύγει.
0: Όχι, μια χαρά είναι 30.
1: Δεν θέλουμε 30 παίχτη, σιγά. Τι να τον κάνουμε δηλαδή. Παιχτάρα, έτσι τα έχει ψιλοβάλει φέτος και τα λοιπά. Γενικά πολύ
0: έχει λίγη το συμβόλαιο του.
1: Συμβόλαιο έχει μέχρι 36 του 26, ναι. Και άμα πάρει μια σειρά για να κάνω την κούπα.
0: Και τι θα κάνει.
1: Θα πει πόσα θες να μείνεις.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει.
1: Όχι. Θέλω μόνο.
0: Σιγά. Οι Ισπανοί δεν ξέρουν πού να βάλουν τα τέτοια. Τα Europa League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρουν πια. Δηλαδή παίρνουν Europa League οι Ισπανοί τώρα και σου λένε.
1: Εντάξει, είναι και η προοπτική. Άμα το πάρουν θα πάνε Europa του χρόνου. Αλλιώς εμείς εδώ έχουμε.
0: Αν το πάρει πάνε.
1: Europa. Εμείς εδώ πέρα έχουμε προοπτική Τσουλού. Και σίγουρα League Face. Και σίγουρα League Face. Βέβαια η Crystal Palace θα κερδίσει, τέλος πάντων.
0: Η Crystal Palace θα κερδίσει.
1: Θα το καλουπώσω, ναι. Και είναι και ψηλά σχετικά. Εντάξει, για να περάσει η ώρα τώρα, ένα μάτσο ενώ τι τα κάνουν τώρα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν μέτραγαν τηλεθέαση για αυτό το μάτσο το βράδυ.
1: Κοίτα, επειδή έχει μια αγγλική ομάδα, επειδή λίγο ράγιο
0: Βαγεκάνο. Η εικόνα που έχουν ανθρώπους να βλέπουν αυτό το μάτσο τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει τίποτα άλλο στη ζωή σου να κάνει. Ούτε καν να υπάρχει καμιά καλή σειρά στην τηλεόραση. Ούτε καν, ξέρω, να σε ενδιαφέρει, ξέρω,
1: πρώτα απ' όλα μια πολιτική συζήτηση. Πολλά πράγματα, η αλήθεια αυτή, να λέγεται. Πρώτα απ' όλα δεν έχει και πολλά πράγματα η τηλεόραση, αυτό είναι δεδομένο. Για να παρακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω πόσο κόσμο βλέπει reality, μαγειρική
0: σειρά. Okay, αλλά πες τώρα ότι είσαι σε ένα ωραίο καφενείο που έχει ωραία σουβλάκια, που έχει, ξέρω εγώ, έχει τώρα και η ζέστη λίγο, έχει αρχίσει, ξέρω, και το βράδυ. Θυμίζει καλοκαίρι, τέλο πάντων, έχει μυρίσει καλοκαίρι. Για... Και να κάνει να βλέπει Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Άσε, ρε φίλε, εδώ έχουν βάλει, τα λέγαμε για χθες το τελικό Champions League, 7 η ώρα. Έλεος, ρε φίλε. 7 η ώρα πίνεις καφέ, ρε φίλε. Έχει ήλιο έξω, ντάλα.

0: όλα για τους Κινέζους και τους Ασιάτες εκεί πέρα να πάρουμε τα φράγκα. Πόσα θα έρθει το Crystal Palace Ραγιο Βαγιεκάνο, έλα.
1: Πόσα θα έρθει.
0: Ένα. Μ' αρέσει το goal.
2: Τι λες.
0: Τι θα κάνουμε τώρα ένα μάτσι εκεί, πώς θα γίνει. Θα παίξουμε 1,5 απόδοση για να τελειώσει η ιστορία.
3: Γιατί πρέπει να παίξεις μωρέ το Ράγιο Βαγιεκάνο Crystal Palace.
0: Γιατί...
3: Αυτό σε κανονικές συνθήκες δεν θα το κοίταζες ποτέ. Ποτέ. Σου λέγαν διάλεξε 10 μάτσα από το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Πόσες φορές θα τη βάλεις στο δελτίο σου. Καμία.
0: Άμα την
3: Crystal Palace
0: με την Real, με την Barcelona, με την Arsenal, με τη City θα τη βάλεις.
3: Εντάξει. Επειδή θες να παίξεις τη Manchester City, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι για την Crystal Palace.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτός
3: τώρα παίζει η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
0: Ναι, κλαίμα είναι.
3: Και βάλε.
0: Ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε λίγο. Για να περάσει η ώρα, τι να κάνουμε. Δουλειά μας είναι η κιόλας. Εντάξει. Εκτός από αυτόν, θέλω να πάρουμε έναν Πάμπλο Γκαρθία. Και το κάναμε Πάμπλο Γκαρθία, γιατί Πάμπλο Γκαρθία δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ποιος θέλει να το πάρει.
0: Εμείς Ολυμπιακός, φίλε.
2: Θα έχουμε και Ντάνι και Πάμπλο.
0: Πάμε. Ντάνι θα έχουμε όμως, ρε μανία με τον Ντάνι.
3: Ντάνι αλάνει για πάντα στο λιμάνι. Στη μετάδοση το λέμε ο Ντάνι δίνει στον Πάμπλο. Ο Πάμπλο στον Ντάνι.
0: Αλλά Πάμπλο είναι ένας φίλος. Δεν γίνεται να μπλέξουμε τα ζητήματα. Τον κάνουμε αυτό ένα Παμπλίτο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Παμπλίτο, πόσο χρόνο είναι τον Παμπλίτο.
0: 20.
2: 20. Α, εντάξει.
0: Πιτσιρίκωσε. Ναι, σου λέει νεαρός ταλαντούχος Ακαδημίες Μπέτις Εθνική Ελπίδων Ισπανίας. Μιλάμε για παιχτάρα.
2: Και οι άλλοι πώς ξέπεσε αυτό. Λοιπόν, οι άλλοι
0: Εντάξει, επειδή εμείς οι Μπέτις πηγαίναμε ψιλοκαλά, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Σου λέει παίζαμε στην δεύτερη ομάδα της Μπέτις. Δεν μου αρέσουν αυτά βέβαια πολύ εμένα, τέλος πάντων. Εξαιρετικές επιδόσεις. 7 γκολ, 2 ασίστ σε 9 μάτς.
2: Να σου πω κάτι. Μετά από τη φάση με τον Ασημέντο, αρχηγός Εθνικής Ελπίδων Πορτογαλίας κτλ. Και τούτο και τα
0: λοιπά,
2: μου έρχονται λίγο ξανά αυτά.
0: Πετυχεσιά που ήταν και αυτή πια, τι κακό είναι αυτό.
2: Μα, να σου πω κάτι. Εσένα μας
0: λέγανε
2: τον αρχηγό της Εθνικής Ελπίδων.
0: Με κλειστά μάτια.
2: Της Πορτογαλίας.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και μπορείς να τον αποκτήσουμε 2 εκατομμύρια πόσο έδωσε ο Ολυμπιακός, 2,5 ξέρω, 1,5 ξέρω πόσο έδωσε.
0: Πόσο έδωσαν για αυτό.
2: Δεν ξέρω, κάπου εκεί. Όσο για τον Τσάπρα. Όσα κάνει ο Τσάπρας.
0: Ο Τσάπρας δεν τον βλέπει τον τάδε πως τον είπε.
2: Βέβαια, έτσι αποδείχθηκε.
0: Να τα λέμε.
2: Αλλά θέλω να σου πω, δεν τον αγοράζει. Δεν λες εδώ είναι μια καλή βίση. Μετά όμως τον αγοράζει και σου έρχεται και σου λέει παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Ισπανίας. Και λες, δεν πάει να παίζει και στην
0: Καλώς Εθνική. Καλώς ήταν. Πώς τον είπαμε, να σημαίνει τον Διόγο, 23 ετών κλπ. Για να δω φίλε μεταγραφές. 3,9 χρηματιστηριακή.
2: 4
0: εκατομμύρια για να τον πάρουμε από τη Βιτζέλα. Η οποία Βιτζέλα έδωσε 2 στην Πενφίκα για να τον πάρει και πήγε και τον άφησε. Θα σου πει ο άλλος. Άκουρε τον Διόγκο, τον Ασημέντο. Δεν πιάσαμε η αλήθεια, ναι. Έτσι, ναι.
2: Και αυτό το παιδί ανέφαγε υποστήριξη. Υποστήριξη. Δηλαδή από το Μέντι θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, έτρεχε, έκανε, έρανε, ξέρω και τα λοιπά. Αυτό είναι ρε παιδί μου το τρέξιμο σε μερικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό το ανούσιο εδώ, έτσι, και τα λοιπά. Πρέπει να παίξουν, ξέρω, 10-90 λεπτά να βάλουν ένα γκολ.
0: Και Μέντι, φίλε, ταιριάζουν όμως για πράγματα τέτοια.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν είσαι ένα χαφ οχταροδεκάρι, όπως ήταν ο Νασιμέντο, γιατί έτσι μα συστήθηκε. Okay, έτσι μα το σύστησε. Οχταροδεκάρι, ο Νασιμέντο. Και θες 10 παιχνίδια για να καταγράψεις 2 assist και 1 γκολ. Τι να σε κάνω. Πες μου, τι να σε κάνω. Δηλαδή να σου Βαλμπουένα. Ακόμα ο Βαλμπουένα στα 36-37 έφασε περισσότερα ρε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, σου είναι και άλλα πράγματα ο Βαλμπουένα. Κάνα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Όντως. Αλλά εμείς ο Ντιόγκο δεν. Τώρα διαβάζω ότι φεύγει και ο Μπιανκόνι λέει.
2: Δεν ξέρω.
0: Θα πάρουμε πάρα πολλού στόπερ λέει στον Ολυμπιακό.
2: Τι πάρα πολλού.
0: Μη φύγει.
2: Αν φύγει, θα πάρει 2. Αν φύγει ο Μπιανκόν, θα πάρει 2. Δεν το είχα ξανά.
0: Μην γίνει κανένα μεταγραφή τύπου. Πώς το λένε.
2: Κοίταξε.
0: Πυρόλα, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
2: Κοίταξε να δεις ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αρκετούς παίχτες και για ενδεκαδάτους. Νομίζω ότι φέτος αλλάζει λίγο το βιβλίο.
0: Τόσο πολύ λες. Αρκετούς ενδεκαδάτους.
2: Όχι, για υποψήφιους ενδεκαδάτους. Όχι, δεν σου λέω. Σου λέω ότι γενικά.
0: Υποθέτοντας ότι δεν φεύγει κανένας.
2: Αυτή υπάρχει. Άστο, δεν
0: φύγει. Τζολάκης, Ρέτσος, Πυρόλα, είμαστε Μασίφ. Τζολάκης, Ρέτσος, Πυρόλα, Μασίφ.
2: Ναι.
0: Έσε.
2: Ναι, εκτός εάν.
0: Όχι, άμα φύγει θα δούμε τώρα τι. Έσε μέσα. Ελκαμπή μέσα. Ζέλσον μέσα.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Ζέλσον.
2: Και Ζέλσον, ναι.
0: Ωραία, προσφάτως ανανεώσαμε τα ζητήματα.
2: Ο Ζέλσον, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, παίζω, δίνω, δεν ξέρω, δεν είναι κανένα σίγουρο το πότε θα δώσει.
0: Ναι,
2: θα δώσει σε κάθε παιχνίδι και τα
0: λοιπά.
2: Ο Ζέλσον είναι παίκτης πώς το πω, όπως δηλαδή σε ένα κανονικό Ολυμπιακό είναι παίχτης rotation περισσότερο.
0: Λέγε ρε.
2: Rotation είναι μπαίνω-βγαίνω. Δηλαδή όταν χρειάζεται μπαίνω, είμαι εκεί. Όταν δεν χρειάζεται, μπορεί στο και να μην.
0: Τον έχω πιο...
2: Δηλαδή ο Ζέλσον είναι και ένας παίχτης που τον κάνει αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι για 90 λεπτό πάντα. Είναι δηλαδή υποψήφιος για αλλαγή.
0: Να καταλήξουμε 6-7 που είναι, ακούνε τη μάνα από την Ελλάδα.
2: Αυτό. Άρα δηλαδή θα πάει για 6-7 παίχτες ο Ολυμπιακός που να μπορούν να χτυπήσουν πόρτα ενδεκάδας. Δηλαδή ακόμη θα πάει και για αριστερό μπακ.
0: Για δεξί δεν θα πάει όμως.
2: Για δεξί μπακ δεν θα πάει. Έφυγε ο Κωστίνια.
0: Ναι, για βασικό εννοώ.
2: Γιατί δεν θα πάει.
0: Ο Ρόντι.
2: Ο Ρόντι είναι extreme. Πάει, τελείωσε μας.
0: Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε. Το είπε και με τη Λίμπα. Και μάλιστα όταν περνάνε τα χρόνια ενός ποδοσφαιριστή όπως έχουν περάσει και του Ροντινέη. Άνθρωπος είναι και αυτός όπως
0: ναι,
2: όλοι.
0: Ναι,
2: περνάνε τα χρόνια, δεν μπορείς να την κάνεις όλη την πλευρά εύκολα όταν σε καβαλήσει άλλο ένα χρόνο. Όταν καβαλήσεις δηλαδή
0: ναι,
2: άλλο ένα χρόνο στην ηλικία.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Άλλο να παίζεις σαν δεξί εξτρέμ και να αναγκάζεις μερικές φορές να γυρίσεις και προσπαθείς. Και άλλο να παίζεις όλη την πλευρά όπως πρέπει να παίξει ένα δεξί
0: μπακ. Ναι, αλλά την πλευρά που παίζει ο Ολυμπιακός με το Μέντι έχει πίεση και αυτό έχει τρέξιμο και ψηλά.
2: Έχει. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχει. Αλλά έχει λιγότερο σε σχέση με αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει με Ποντένσε. Τι θα γίνει με Ποντένσε.
0: Έλα μωρέ.
2: Τι έλα.
0: Εγώ δεν το ψήνω.
2: Τι δεν ψήνεις.
0: Να μείνει. Και για τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει για να τον πάρει.
2: Κοίταξε να δει. Ο Ποντένσε πρέπει να τον δούμε να κάνει και προετοιμασία.
0: Ποντένσε. Καλά, έχει κάνει,
2: δεν έκανε πέρσι.
0: Πέρσι δεν έκανε. Αφού δεν ήταν στα ξένα, ναι, και ήρθε εδώ.
2: Δεν έκανε και πέρσι και, ήταν, και γι' αυτό του βγήκαν λέει, και τραυματισμοί και τούτο και άλλο. Άλλο να κάνει προετοιμασία, άλλο να μην κάνει. Θα το δούμε. Δεν είναι ηλυμένη η απόφαση και πρέπει να δει και το θέμα. Δηλαδή...
0: Όχι, προφανώς και δεν είναι ηλυμένη. Εγώ στο μυαλό μου σου λέω τώρα, επειδή και η τελευταία εικόνα είναι αυτυπωμένη, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κανένα θυμάδι.
2: Αλλά απλώς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή ο Ποντένσε να ζητήσει από τον Ολυμπιακό τα τρελά λεφτά
0: ακριβώς,
2: που ζήταγε μέχρι τώρα.
0: Είναι σε δυσμενή θέση σε ό,τι αφορά τα
2: δεν
0: ζητήματα
2: σε πλεονεκτική. Α το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Πώς φάνηκε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε κοντά του το Μίγια και δεν πάει Ολυμπιακό. Έτσι! Για να μάθετε να κράζετε και να λέτε τι λέτε εκεί πέρα τέτοια πράγματα. Εμείς οι πρωταθλητές Αλ Νάσερ.
2: Αυτό είναι. Συγκίνηση μεγάλη.
0: Βεβαίως. 973 τεμάχια έχουμε βάλει. Πόσα απομένουν, 27. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Θα βάλουμε ένα στο Μουντιάλ τιμητικό. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, σε τι άμυνες θα βάζει. Και ποιοι είναι αυτοί, σε ποιους θα βάζει και πώς λένε τις άλλες ομάδες κτλ. Όταν φεύγεις από την Ευρώπη, σε τρώει μαρμάγκα.
0: Σε τρώει, αλλά.
2: Δεν πάει να πας, ξέρω εγώ, να πας και να παίζεις να γίνεις, ξέρω εγώ, δεύτερο σκόρερ στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Λίγοι θα σε δουν.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Λίγοι θα σε δουν. Α, σε δουν οι Ισπανοί, α, σε δουν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κάποιοι κολλημένοι. Μπράβο τους και μπράβο τους. Λέω κολλημένοι με την κακή, με την καλή έννοια.
0: Και
2: τα λοιπά. Οι υπόλοιποι ούτε θα σε πάρουν είδηση.
0: Πα
2: στην Αμερική, αν γίνει πρώτο χώρο να βάλει 100 γκολ, βάλει. Α πούμε, έλα μωρέ, στην Αμερική θα βάλει. Στο Ντένβερ. Έβαλε τώρα 4 γκολ στο Ντένβερ, α πούμε. Και στο... Άσε μα τώρα. Και στο Πόρτλαντ.
0: Στο Μαϊάμι, ανάμεσα από τα κοκτέιλ, έβαλε και δύο
2: γκολ. Τραυματίστηκε κιόλα. Τραυματίστηκε ο Μέση.
0: Ο Μέση τραυματίστηκε, ναι. Ανησυχία, άγχος και τα λοιπά. Εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα, φαντάζομαι, αλλά.
2: Τι δεν τίθεται, ρε. Όλη η Αργεντινή έχει πέσει πάνω του.
0: Έχει πέσει πάνω του.
2: Και για... δεν θα ξεκινήσει τα παιχνίδια τα πρώτα τη Αργεντινή, το είπε ο προπονητής εκεί πέρα. Δεν θα τον
0: έπρεπε. Κάνει mind games. Έλα μόνο. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει το μουντιάλο μέσα είναι δυνατόν.
2: Ρε, έχει θλάσει.
0: Έχει θλάσει, θλασούλα, ξέρω, ναι.
2: Όχι θλασούλα.
0: Θλάσει. Έχει όμως καμιά 25 μέρε μέχρι να ξεκινήσει.
2: Ναι, είναι και 38 χρονών όπως είναι.
0: Ναι, είναι.
2: Πάθε θλάσει τα 38, σου πω τι γίνεται.
0: Να μάθει να κάνει καλή αποθεραπεία όπως κάνουμε εμείς τον Ρονάλντο. Δεν κάνει. Μετά πηγαίνει για κοκτέιλ στο Μαϊάμι.
2: Ούτε γάλα δεν πίνει ο Ρονάλντο.
0: Γάλα και δεν πίνει.
2: Δεν πίνει. Για να χαλάσει το σώμα.
0: Κοκακόλα δεν πίνει.
2: Γάλα δεν πίνει.
0: Γιατί?
2: Τίποτα, κανένα γάλα.
0: Το γάλα χαλάει το σώμα.
2: Δεν το ξέρεις εσύ.
0: Όχι,
2: είναι καλά.
0: Πίνω εγώ κάργα. Σοβαρά.
2: Θέλω τον Ρονάλντο, το φίλο.
0: Το ρωτήσω. Σούπαρε.
2: Σούπαρε. Εγώ ας τα λέω.
0: Ούτε το γάλα χαλάει το σώμα, φίλε.
2: Ένας μπούμερ θα σα λέει. Τον Ρονάλντο. Το είδα αλμάζω.
0: Ναι, και πάνε δεν το πίνει. Ούτε,
2: ούτε η Φέη πίνει καλά.
0: Πίνει σίγουρα. Έχω συνηθεί. Έχω συνηθεί.
2: Όλοι αυτοί που θαυμάζει δεν πίνουν γάλα. Και εσύ το, εκεί πέρα βάζεις μια γελάδα γάλα. Πες στον καφέ.
0: Ναι. Να σου πω, άμα τρώω νουτέλα πειραζή που έχει πολύ γάλα μέσα.
2: Όχι, καθόλου.
0: Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, τότε μπορώ να συμβιβαστώ. Να συμβιβαστώ. Να ταιριαχτώ. Άλλο. Τι άλλο έχουμε.
2: Τι άλλο έχουμε. Το κόμμα του Τσίπρα. Χθες.
0: Ναι.
2: Ελλάς.
0: Πήγες τίποτα κανένα βάλτο στο Τσίπρα που ήταν κοντά.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί ρε, έχει ωραία παγωτάκι και βάφλες.
2: Μόνο διαδηλώσεις πάω.
0: 10 ευρώ.
2: Όταν έχει διαδηλώσει. δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά πάω. Μ' αρέσουν οι διαδηλώσεις.
0: Ναι, άμα έχει κόσμο, πας. Χώνεσαι, χώνεσαι άμα έχει κόσμο.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν πάω να περπατήσω ρε για να φωνάζω. Παίρνω ένα καφέ και τους βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να νιώθω τον παλμό, ξέρω μια διαδήλωση και τα λοιπά. Πάω εκεί πέρα, ξέρω κοντά είμαι, δεκάλεπτο, τέταρτο περπάτημα. Πάω Σύνταγμα εκεί πέρα, κοιτάζω ποια είναι καλή και μετά μπορώ να σου πω ποιες ήταν οι καλές διαδηλώσεις εφέτος.
0: Σοβαρά, για πες μια καλή διαδήλωση που έγινε, δηλαδή, γιατί δεν θυμάμαι εγώ.
2: Αγρότες. Καλά, οι αγρότες παίρνουν το χρυσό μετάλλιο μακράν, πάντα.
0: Ναι, αυτοί θα έλεγα ότι είναι εκτός.
2: Αυτοί που είναι, που περιμένεις, ξέρω ότι η ομάδα θα κατέβει καλά, ξέρω και θα παίξει λίγη μπάλα. Και τα σχέδια απογοήτευση ήταν κάτι μαθητές, φοιτητές, οι οποίοι. Τόσο σκόρπιοι ρε αυτοί. Δεν πάρω. Οργανωθείτε ρε. Φωνάξτε ρε 18 χρονών, 17
0: χρονών. Δεν φτιάξει λίγο, φίλε.
2: Εγώ.
0: Να του πει πάτε από εδώ, έτσι αυτό και τα λοιπά. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε.
2: Τώρα με νομίζουν παιδόφιλο, ρε. Εδώ πέρα ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ήξερα ότι τη αστυνομία ξέρω ότι θα με νομίσω.
0: Εγώ
2: είμαι από μακριά. Από μακριά.
0: Θείο. Τι θε εδώ πέρα. Φύγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επικαιρότητα δεν έχουμε πολύ παιδιά, να ξέρετε. Έτσι. Γι' αυτό θα αναγκαστούμε.
2: Δεν έχουμε επικαιρότητα. Φούλε επικαιρότητα.
0: Πού την είδες, αφού σε ρώτησε για τον Έστρεπ και δεν μου είπες τίποτα.
2: Τσουκμούκ. Επικαιρότητα δεν έχουμε.
0: Τσουκμούκ, αθλητική λέω. Αθλητική. Σε ρώτησε για τον Έστρεπ και δεν μου είπες τίποτα. Τι σε κάνω.
2: Για τον
0: Νίστρουπ.
2: Δεν με ρώτησες, εγώ σε ρώτησα και εσύ μου απάντησες.
0: Ναι, εσύ τι είπες, τίποτα.
2: Γιατί με ρώτησες κάτι.
0: Πώς τη βλέπεις την κίνηση. Εδώ. Γιατί
2: εσύ είπες ρίσκου.
0: Φίλε,
2: θυμάμαι καλά ή το χάσα.
0: Ναι, είναι ρίσκο, το είπα, ναι, βέβαια. Εννοείται το ρίσκο.
2: Όχι, όχι, μην μου πεις ότι ξεχνάω και τούτο και τ' άλλο. Έχω ζάχαρο, έχω χοληστερίνη και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, όχι. Είναι ρίσκο και μάλιστα, ρε φίλε, να σου πω κάτι, νευριάζω πάρα πολύ.
2: Γιατί είναι ρίσκο, ρε φίλε, άντε πάλι, θα ξεκινήσω και τα ίδια. Ρώτησε εμένα τώρα.
0: Έλα, πώς τη βλέπεις την επιλογή Νίστρουπ του Παναθηναϊκού.
2: Σωστή.
0: Γιατί.
2: Θα δουλέψει,
0: ναι.
2: Θα κάνει, θα τους γνωρίσει. Όπως συμφωνώ, τέλος πάντων, παρότι σε πείραξα νωρίτερα, φαίνεται να έχει όρεξη για δουλειά. Θα θέλει να πετύχει στην Ελλάδα, να φτιάξει το όνομά του. Έχει και από πίσω, ξέρω, Χένριξεν. Ποιος έχει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα θα του έχουν πει και δύο λόγια. Θα δει και καινούργιο γήπεδο, αν δει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι θα δει. Και τα λοιπά. Θα του βάλει σε μια σειρά. Θα του βάλει να τρέχουνε. Από ό,τι δηλαδή διαβάσαμε. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι, του αρέσει το pressing, όλα αυτά. Εντάξει, σε ποιον δεν αρέσει το pressing. Λες και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματάμε να το λέμε καν. Σε όλους αρέσει το pressing. Τέλος πάντων, είναι μια καλή επιλογή. Παίζει αυτό το ποδόσφαιρο σκανδιναβικό.
0: Λοιπόν, επειδή δεν με έπιασες, α πούμε, θα το πω. Έχεις δίκιο που δεν με έπιασες όμως, βέβαια, γιατί και εγώ δεν το πάω όπως έπρεπε να το πω. Όταν έρθει ένα προπονητής σαν τον Νίστρο, που δεν είναι Μπενίτεθ, παιδί μου. Δηλαδή, εννοώ από.
2: Σίγουρα δηλαδή.
0: Γκαραντήρε το συζητάμε. Ναι. Τέλος πάντων. Και θες να. Σου λέει ο άλλος έξω. Πώς σου φαίνεται η περίπτωση αυτή και τα λοιπά. Εντάξει. Τα συμπεράσματα τα οποία θα βγάλεις είναι από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που το έχουν ψάξει λίγο παραπάνω το θέμα γιατί είναι η δουλειά τους. Και λίγο ρε παιδί μου, κάνα πληροφορία που μπορείς να τσακώσεις μόνος σου.
2: Όταν διαβάζεις. Δεν κάνω ρωτάει ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Ρε φίλε, δεν μπορώ.
2: Το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το ίδιο.
0: Όποιος μπράβο. Όποιος προπονητής έρχεται.
2: Και τι έγινε, δεν άμα στο πει δημοσιογράφος.
0: Όποιο προπονητή έρχεται να είναι καλό.
2: Τι θα δει ο δημοσιογράφο, μου, πες μου.
0: Αυτό σου λέω.
2: Τι θα δει.
0: Άρα πώ θα πούμε εμεί λοιπόν, επειδή με ρωτάς.
2: Το έχει πάρει είδηση και ο κόσμο.
0: Το έχει πάρει, ρε φίλε, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Τι ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Τι ξέρει, ξέρω εγώ.
0: Έλα, εδώ κρατάνε.
2: Αφού το βγαίνει και ο κόντο και λέει, δεν ξέρω.
0: Μα δεν ξέρει πού να ξέρει.
2: Μα δεν ξέρω. Άρα δεν θα
0: πρέπει να
2: πει
0: και καλά αν η επιλογή είναι σωστή, αν θέλει αυτό.
2: Ναι, όμω πρέπει να έχει εμπιστοσύνη, μια αλφα εμπιστοσύνη σε αυτού που έψαξαν.
0: Τον επέλεξαν.
2: Κάποιοι, όχι που επέλεξαν. Κάποιο. Πριν να γίνει η επιλογή, κάποιοι ψάξανε, κάνανε scouting, είδαν χαρακτηριστικά,
0: σωστά.
2: Πνευματικά, ψυχικά, ναι. Αγωνιστικά, τεχνικά,
0: ναι.
2: Έγινε scouting, φαντάζομαι, όλες οι μεγάλες ομάδες αυτό
0: κάνουν. Έγινε, βέβαια, εννοείται. Μιλήσαν λίγο και μαζί του, προφανώς. Ναι.
2: Προφανώς, έτσι. Άρα πρέπει να έχουμε μια αλφα εμπιστοσύνη στο scouting που γίνεται από ανθρώπους που έχουν δουλέψει πριν από εμάς, τον έχουν δει, έχουν δει τις ομάδες του.
0: Και όλους τους υπόλοιπους έχουν δει. Και τον Αλόνσο είχαν δει και τον Ρίβι τώρα είχαν δει και τον. Όλο τον κόσμο είχαν δει τέλος πάντων.
2: Μπορεί να άλλο σκάουτινγκ.
0: Εντάξει, αυτό λέμε τώρα. Απλώς παιδί μου και ο κόσμος θέλω να πω ότι μπερδεύεται γιατί δεν υπάρχει προπονητής που να έχει έρθει σε όλες τις μεγάλες ομάδες και να μην έχει εμφανιστεί ως σωτήρας και μεσσίας και δεν ξέρω τι. Κανένας.
2: Αυτό σημαίνει.
0: Πού το ξέρουμε τον Ίστρο, παιδιά.
2: Αυτό σημαίνει. Άμα εξαιρέσει, ξέρω εγώ, 10 προπονητές που είναι γκαραντί, που είναι λεφτά στην τράπεζα. Σε όλη την Ευρώπη μιλάμε τώρα. 10 προπονητές.
0: Δεν σου λένε να φύγει ο Λουτσέσκο που γύρισε στον πάγκο κτλ. Οκ, εκεί δεν έχει να πει. Δηλαδή, πώ να σου πω, είναι ψηλό στάνταρ.
2: Εδώ πήγε στη Ριάλ, πώ το λένε ο τέτοιο. Και έφυγε κακήν κακό. Ο
0: Τσαμπελόνσο.
2: Ναι, ο Τσαμπελόνσο. Κακήν κακό. Ποιο ο Τσαμπελόνσο.
0: Ποιο ο Τσαμπελόνσο.
2: Και μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, άμα ο ένα είναι. Δεν υπάρχει καμιά σιγουριά στο πρόβλημα.
0: Εγώ αυτό ουσιαστικά κορυδεύω. Το γεγονός, παιδί μου, ότι όποιος έρθει, ντε και καλά να το πούμε καλό. Και μετά θα βρούμε σιγά σιγά τρόπο να τον αποδομήσουμε επειδή κάτι δεν μας αρέσει.
2: Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας. Πάμε σε δελτίο λοιπόν και θα γυρίσουμε μετά να μπείτε και εσείς στην κουβέντα και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκουπ Νίστρουπ ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ορίστηκαν στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδο μας στο Βοτανικό θα είναι με διαφορά το ομορφότερο της Αθήνας, δήλωσε ο κ. Αλαφούζος σε τηλεοπτική εκπομπή που είχε θέμα την ανέγερση της νέας έδρας του Παναθηναϊκού. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Παραμονή του στον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχω συμβόλαιο, έχω και ένα βαθύ δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο. Οπότε ας κλείσει εδώ αυτό το θέμα, ανέφερε ο Ρουμάνος τεχνικός σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του. Το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από τη Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 οι ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιεκάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με το Τρόπαιο, η απόψινή κυπελούχος θα πάρει εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Europa League. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Era Sport και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Την πρώτη νίκη στο Ρολάν Γκαρός μετά από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη. Ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε 7-5-7-6 της Τσέχας Νόσκοβα και στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Ξεκούραστα προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Αρνάλντι. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί με και το 5ο double στο handball γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, νίκησε 29-20 την ΑΕΚ στο γήπεδο της Μίκρας και στέφθηκε πρωταθλητής με 3-1 νίκες στους τελικούς των play-off. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο βήμα από τα τρία που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα. Με καθοριστικά τέρματα του Αγγιάλ στο τελευταίο τρίλεπτο νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλωνος Μήνης Βουλιαγμένης στις 9 για την τρίτη θέση και ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για τις θέσεις 5-8. Απόψε ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στην Water Polo Γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Σε χθεσινό αγώνα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε 9-5 τον Εθνικό Πειραιά. Με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντο αναμένεται να πορευτεί στην επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Πανιόνιος, έχοντας στόχο την επιστροφή του στη Super League. Το τελευταίο αντίο στον συμπαίκτη τους, Παρασκευά Άντζα, είπαν χθες αρκετοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη Δράμα, συγκλονισμένοι από το θάνατό του σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της Αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Μπαρτσελόνα. Οι Thunder νίκησαν με 127-114 τους Spurs στην Οκλαχώμα και απέχουν μία νίκη από τους τελικούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Μμμ. Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
11: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Κάτσε, κάτσε. Ήρθαμε. Γυρίσαμε. Ελεύθερος από τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Ρέαμτσουκ. Να τον φέρουμε πίσω.
1: Τι έκανε? Ελεύθερος.
0: Ναι. Δεν έπιασε.
1: Ο Ρέαμτσουκ. Okay.
0: Στον Παναθηναϊκό να πάει.
1: Τον αγαπάνε.
0: Που στέρισε το πρωτάθλημα. Να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, πόσα λεφτά έβγαλε έσοδα φέτος η Real Madrid, φίλε, σε μια χρονιά η οποία ήταν δραματική, έτσι, τραγική. Έσοδα.
1: Κέρδος.
0: Κέρδος. Έσοδα, σου λέω.
1: Άλλο, τα έσοδα. Μπορεί να βάλει έσοδα, έξοδα.
0: Έσοδα, για λέγε.
1: Για έσοδα, μπορεί. Τα έξοδα πόσα ήταν.
0: Λέγε.
1: Ξέρω εγώ, 100.
0: Τι 100, ρε.
1: 80.
0: Ρε, ανέβαρε. 180.
1: Έλα, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Παίζουν πόσα.
0: 1,2 δις, αν έχετε ξακουστά, που λέγε και ο Κοντογιαννίδης. 1,2 δις.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σε μια χρονιά τέτοια, φίλε. Έτσι.
1: Μου πού ρε τώρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Από εκεί κάτω, πράγματα. Ασία πληρώνουν αυτοί. 300 εκατομμύρια. Βλέπουν το, το Βινίσιους και το Εμπαπέ. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα ο Κώστας τι λέει. Αν δεν πει ο Μίλιος, λέει, conference ο Δανός, πάλι στο ψάξιμο θα είναι ο Παναθηναϊκός. Επειδή δεν υπάρχει στιβαρή κεφαλή με γνώση να στηρίξει και να σχεδιάσει κάτι στο χέρι.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Βλέπεις.
1: Αυτά,
0: αυτά
1: ρε φίλε, δηλαδή βάζετε τώρα, ακόμα δεν ήρθε ο άνθρωπος και βάζετε προϋποθέσεις.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις πως η πίεση, ρε
0: παιδί μου, πως η φτώχεια φέρνει γκρίνια, βεβαίως φίλε.
1: Όχι, φτώχεια φέρνει γκρίνια, δηλαδή δεν είναι, γιατί πάνω, σου λέει.
0: Με βάση το παρελθόν τα κάνουμε όλα αυτά. Τι δεν έχει κάνει
1: μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και πληρώνει τις αμαρτίες.
0: Τον προηγούμενο.
1: Τον προηγούμενο.
0: Βεβαίως, έτσι. Ναι. Και μετά τι γίνεται.
1: Μετά άμα δεν σου έρχεται κανένας, τα φταίει. Μετά άμα δεν σου έρχεται κανένας. Γιατί οι μάνατζερ τα ξέρουν αυτά, ρε παιδί μου. Αχωριό είναι η Ευρώπη.
0: Εντάξει, όμως είναι και πολύ.
1: Αχωριό είναι. Αυτά μαθαίνονται. Σου λέει, ρε φίλε, πού να πάω τον πελάτη μου. Σύμφωνα. Έχω ένα καλό προπονητή. Θα κάθεται να δίνει εξετάσεις κάθε μέρα. Γιατί οι προηγούμενοι τα πήγαν καλά.
0: Έχω ένα καλό προπονητή, ναι, έτσι όπως το λες όντως, αλλά στην πραγματικότητα και οι πελάτες θέλουν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Εντάξει, θέλουν να πάνε, αλλά ξέρουν όλοι, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, από την αρχή έχουν το κεφάλι στη Λεμιτόμο ή ξέρω εγώ, δύο βήματα πριν τη Λεμιτόμο. Κάτσε, ρε φίλε, εσύ θα πήγαινες.
0: Τι να σου πω, αναλόγως.
1: Τι να σου πω, ή θα πήγαινες, δεν θα πήγαινες. Τι αναλόγως.
0: Θα σου πω, άμα ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα όπως Παναθηναϊκός που διώχνουν προπονητές, κάνει ράνα κτλ. Και μια άλλη η οποία δεν είναι, θα πήγαινα μάλλον στην άλλη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό λέμε. Έτσι να το πούμε έτσι πιο κατανοητά δηλαδή. Και για τον κόσμο.
1: Δεν εσύ, με τη μία. Είδες το πρώτο μήνυμα που διάβασες, δηλαδή γι' αυτό.
0: Ναι. Με τη μία, φίλε. Κατευθείαν. Λοιπόν, για να δω λίγο τι λέτε. Λοιπόν, Πετράν, καλημέρα. Θα πιάσουμε κανένα μουντιαλική κουβέντα. Κάνα προγνωστικό μπάς και παίξουμε κάνα μακροχρόνιο. Τι να πάει, πάλι στα γνωστά πρέπει να πας, παιδί μου. Γαλλία, Ισπανία, Γερμαναράδες, τους Λατίνους δεν βλέπω και που είναι φέτος, μάλλον. Αργεντινή, Βραζιλία δηλαδή, δεν τόσο. Η Αγγλία πάντα είναι στην κουβέντα, δεν είναι. Πάντα. Όσο να πεις.
1: Την Αγγλία να την παίξει να φτάσει μέχρι του 4 με την δηλαδή, και τα λοιπά, για να έχει πιθανότητε καλέ.
0: Επειδή μου την Αγγλία πάντα δηλαδή. Ένα μακροχρόνιο την Αγγλία τη βάζει, α πούμε. Ναι. Μήπω και μια φορά το κάνει
1: για
0: και λείπουμε.
1: Για την τιμή των όπλων.
0: Ναι, μην το κάνει καμιά φορά και λείπουμε εμεί, α πούμε. Κάτσε να δω. Νίκητη Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία 7. Ισπανία 5,5, Γαλλία 6, Αγγλία 7. Ένα ενδεικτικό τώρα που βλέπω.
1: Εντάξει, εμένα μου έλεγε, ξέρω εγώ, από τις τρεις ομάδες αυτές, Γαλλία θα πήγαινε περισσότερο. Αλλά.
0: Λογικό. Αλλά και η Ισπανία και αυτή διαολεμένη είναι, εντάξει, δεν είναι άσχημη. Εμείς η Πορτογαλία έχουμε 11. Και η Βραζιλία και η Αργεντινή έχουμε από 9. Καλά είναι. Εντάξει, κοντά είμαστε. Κανένα σούπερ έκπληξη.
1: Για να το πάρει.
0: Ναι. Πολλοί κόσμοι λέει ότι η Νορβηγία θα κάνει καλή χρονιά.
1: Καλή Νορβηγία, γιατί σε πλαστικό παίζουν.
0: Όχι, μωρέ. Τώρα, γιατί ποιο από του Νορβηγού είναι στην εθνική, στο πρωτάθλημα τη Νορβηγία.
1: Εντάξει.
0: Η Χάλαντ, μάλλον. Η
1: Νορβηγία τώρα το πάρει.
0: Το πρώτο σκορ είναι κάνω να βαρέσει, γιατί είναι όλε οι αποδόσει από 5-6 και πάνω. Δηλαδή να πα σε κανέναν Μπαπέ, σε κανέναν Κέιν, σε κανέναν
1: Τέιν. Τόσο αμφίροπο είναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα έπαιζα το Χάρι Κέιν, αν και δεν το.
0: Οχταράκι. Κοίτα, πρέπει.
1: Το Χάρι Κέιν γιατί χτυπάει και τα πέναλτι, γιατί παίζουν όλοι, ξέρω εγώ, γύρω. Γιατί είχε πολύ καλή χρονιά. Γιατί. Γιατί ίσως είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Αυτό ξέρω. Ναι.
1: Πόσο χρόνο.
0: Αυτό όμως, φίλε, πρέπει να το σκεφτείς και αλλιώς. Να δεις λίγο και τις ομάδες με τις οποίες είναι στον όμιλο. Δηλαδή, άμα έχει καμιά νησιά, Φίτζι, δεν ξέρω τι, έχει μέσα στον όμιλο, μπορεί να κάνει 3-4 και να βάλει 2-3. Μανιμάνι αποκτάει προβάδισμα, α πούμε. Κατάλαβες. Αλλά...
1: Εντάξει, ο Χάρι Κέιν θα είναι στα Πέριξ, όπως και να είναι.
0: Κάπου εκεί γύρω θα είναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι στα Πέριξ. Αν θα είναι πρώτος, αν θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, στα Πέριξ θα είναι.
0: Το ίδιο και ο Ντεμπελές. Και ο Ντεμπελές, λέω, Εμπαπές. Το ίδιο και αυτός.
1: Εντάξει.
0: Που είναι
1: αν
0: αυτός
1: και δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά του Εμπαπέ, γιατί η Εθνική Γαλλία είναι άλλο κουμάντο εκεί.
0: Εντάξει,
1: είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παίχτες εκεί δηλαδή, για δίνουν την μπάλα όλοι στον Εμπάπε.
0: Σύμφωνοι,
1: δεν είναι ο Εμπάπε στην Εθνική Γαλλία αυτό που είναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το προηγούμενο Μοντιάλ πήγε να το πάρει ουσιαστικά μόνο.
1: Εντάξει, δεν αμφιβάλλω. Ναι, ναι. Δεν λέει κανένας ότι δεν είναι το νούμερο ένα της Γαλλίας ή όλα αυτά. Ναι. Αλλά εντάξει, για πρώτο σκόρ, εντάξει, οκ, okay, μπορεί, τι να σου πω.
0: Πού είναι, η Αγγλία, ας πούμε, είπαμε. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νόμιλο είναι, κάτσε να δω. Βέλγιο, Ισπανία, τι έχει, έχει Ισπανία. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι μέσα. Δηλαδή σηκώνει να πει κάποιο από του Ισπανού. Βέβαια, οι Ισπανοί δεν έχουν και τόσο πολύ. Να, η Γαλλία όμω είναι με Νορβηγία, Σενεγάλη και Ιράκ. Δηλαδή έχει και Νορβηγία μέσα. Δηλαδή, okay,
1: ποιο είναι εύκολο από αυτού.
0: Κανένα λοιπόν. Άρα αφήνει τον επαπελέ σε ό,τι αφορά του ομίλου. Πού είναι η ρήμα του Άγγλια αυτή, πού είναι. Αγγλία, ΝΑΤΟ, Κροατία, Γκάνα, Παναμά.
1: Ζωρελάκι.
0: Δεν είναι άιντε, άιντε. Τόσο εύκολο, ας πούμε, όπως είναι το Βέλγιο που έχει Αίγυπτο, Νέα Ζηλανδία και Ιράν, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Τα έχει το Μοντιάλ, παιδιά, εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, έτσι, ναι, δεν το περιμένουμε.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί, μωρέ.
1: Εντάξει, μου, το πώς και πώς, εκεί. Το περιμένουμε, εντάξει. Πώς και πώς.
0: Έλα, ρε, ωραίο πράγμα είναι τώρα.
1: Ωραίο θα είναι. Ότι γίνεται στην Αμερική, όμως εντάξει, είναι λίγο ξενερουάκια. Εγώ είμαι τη Ευρώπη, ρε φίλε, πάει τελείως. Είμαι τη Ευρώπη σε όλα.
0: Τι ώρε όμως τι έχουμε ψηλοτεριάξει. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Πώς γίνεται τώρα το Champions League και φωνάζουμε εμείς. Θα μου πεις οι Αμερικάνοι τα φωνάζουν τώρα επειδή είναι σε ευρωπαϊκές ώρες.
1: Ούτε θα πάρουν οι Αμερικάνοι.
0: Χαμπάρι θα πάρουν.
1: Θα πηγαίνουν Λατινοαμερικάνοι.
0: Χαμπάρι θα πάρουν.
1: I love New York.
0: Yes, yes. Λοιπόν, ναι, όχι παιδιά, δεδομένο είναι. Θα πάμε Crystal Palace και Goal Goal και Over για να τελειώσει η ιστορία έτσι πιο όμορφα, πιο ωραία κτλ. Για να περάσει ώρα το βραδάκι. Κάψτε να λιώνει την Ευρώπη. Κάνουν μπάνιο σε λίμνες και ποτάμια, φίλε.
1: Φίλε, όταν μιλάμε τώρα για 33-34 βαθμούς στην Αγγλία, Μάιο μήνα, αυτό δεν είναι, ποτέ δεν ήταν φυσιολογικό. Και...
0: έρχεται λίγο πολύ δυνατό καλοκαίρι.
1: Για όλους, ε. Κάπως το είπανε, φόλο, κάπως έτσι, ναι. Κάτι άκουσα. Δηλαδή.
0: Είπανε κάτι για τα μερομήνια, τα οποία εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Ξέραμε Iron Dome και τέτοια, τώρα ξέρουμε και άλλους φόλους.
0: Γιατί αυτά τα μερομήνια όταν τα λένε, μετά μέχρι να επιβεβαιωθούν ή όχι, περνάει
1: τι
0: πάρα πολύ.
1: Τι μερομήνια, μωρό κόσμος έχει προχωρήσει.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Η μερομήνια.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς ψοφούσε για μερομήνια, κάργα.
1: Ποιος.
0: Μανία τα είχε.
1: Λες σε μένα μπούμερ.
0: Ελάτε, ελάτε.
1: Και οι λογιστές μαζί και οι συνταξιούχοι.
0: Τα μερομήνια. Ρε τι γίνεται.
1: Ο Αυτιάς που είναι, είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Είναι που είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα παιδιά από την Άξο. Γεια σου Χριστάρα μου. Το πρώτο μεροκάμα το βγαίνει πρωί-πρωί στο φούρνο και μετά στο Κλάρκ. Κοίτα, σε ένα ωραίο βίντεο.
1: Στο Κλάρκ.
0: Κλάρκ, ναι. Τον έχω πετύχει το Χριστό στην Άξο να οδηγεί το Κλάρκ. Να δει πώ το πήγαινε εκεί τράκα-τράκα.
1: Το Κλάρκ πάει τόσο γρήγορα.
0: Δεν, όχι, γρήγορα δεν το πήγε. Το πήγε είναι...
1: Μα δεν είναι Κλάρκ αυτό. Αφού
0: όχι,
1: μέσα
0: είναι στο αμάξι.
1: Οθόνε σαφή.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Κλάρκ φαντάζεσαι. Βέβαια, φίλε, εγώ πρόσφατα μπήκα σε ένα τρακτέρ μέσα καινούριο.
1: Ναι.
0: Διαστημόπλιο. Κουμπιά από εδώ, πράγματα από εκεί. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Και το μεγαλύτερο σοκ.
1: Πήγες σε τρακτέρ.
0: Δεν το οδήγησα κιόλα, μπήκα μέσα.
1: Ναι. Μπήκα μέσα.
0: Όταν πήγα να πάρω τα αμάξι τώρα πάνε 7 χρόνια ακριβώ.
1: Το τρακτέρ καταρχήν δεν έχει μέσα. Αφού είναι όλο γκαμπριολέ. Και από τα πλάγια.
0: Τα John Deere που είχε εσύ στο χωριό το 1955.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα. Είναι, κλείνουν πόρτες αυτά. Το, έχει. Τέλος πάντων.
1: Έχει οροφή.
0: Έχει βεβαίως. Άμα θες. Βεβαίως. Bluetooth μέσα.
1: Τρακτέρ με οροφή.
0: Τέλος πάντων. Πάω να πάρω τα μάξι τώρα και τα λοιπά. Στην αντιπροσωπεία έχει και το ανάλογο, ας πούμε, το αγροτικό του ρε παιδί που λέμε. Εντάξει.
1: Ποιο ανάλογο.
0: Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων έχουν και ένα αγροτικό βγάζουν. Το οποίο μπορεί να το πάρει.
1: Εγώ ήξερα ότι η Σούζου, πώς το λέγανε εκεί πέρα. Τέτοια,
0: όχι τα Ντάτσουν και αυτά και τα
1: Νισάν, Ντάτσουν και τέτοια.
0: Τέλος πάντων, το πες τώρα μέσα σε αυτά. Την πάση περιπτώσει. Πάω εκεί.
1: Το είπα, γιατί.
0: Μέχρι να φτάσω και να τακτοποιηθεί το έργο, τέλος πάντων, λέω για να το δω λίγο το αγροτικό της συγκεκριμένης μάρκας.
1: Ναι.
0: Μπαίνω μέσα, φίλε.
1: Στο αγροτικό.
0: Ρε φίλε, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πιο ακριβό από το δικό μου, κάνα 15.000, δεν ξέρω τι. Του λέω ρε εσύ, άμα πάει κάποιο και το πάρει αυτό. Μου λέει πρώτα απ' όλα μην κάνεις όνειρα, γιατί μου λέει εσύ δεν μπορείς να το πάρεις, γιατί πρέπει να, να έχεις άδεια ανάλογη επαγγελματία, δεν ξέρω εγώ.
1: Να είσαι αγρότης.
0: Ναι, όχι μόνο και κάτι άλλο, αλλά
1: τι άλλο.
0: Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Μπορεί, που να... Λέω πάω να πάρεις.
1: Τι να είσαι γιατρός.
0: Πρέπει να έχεις, φίλε, ένα αμάξι αγροτικό δηλαδή, για να πηγαίνει στο χωράφι και αυτό να το έχει για το καφενείο. Γιατί δεν γίνεται να πετά πάνω κλούβε, τελάρα, τσάπε και μπέκ και καλό. Το στεναχωριέσαι, πώ να σου πω, το λυπά. Ξέρει τι χάρη λίγο ήταν. Τεράστιο, θηριώδε και μέσα, φίλε, διαστημόπλοιο πραγματικά. Έλεο! Πέρα, φτιάχνουμε μερικά χαλασμένα.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι. Πώ θα το πω, ρε παιδί μου, αγρότε μάνατζερ, α πούμε. Όταν είσαι αγρότη μάνατζερ.
0: Ο Πεκεπέδε.
1: Όχι, δεν είπα εγώ για ο ΟΠΚΠ. Καλά, όλοι οι αγρότε δικαιούνται από τον ΟΠΚΠ. Μην το λέμε τώρα σαν κάτι τέτοιο.
0: Επειδή είπε μάνατζερ, ρε φίλε.
1: Μάνατζερ σημαίνει ότι έχω, ξέρω εγώ, και 1000 στρέμματα. 500 στρέμματα.
0: Ναι, είναι μερικοί που έχουν, ναι.
1: Έχουν μερικοί. Αυτό εννοώ μάνατζερ. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο σου με τα χέρια σου.
0: Ναι, δεν θα πάσει.
1: Άρα πρέπει να το μανατζάρει.
0: Δεν θα πα στο χωράφι.
1: Θα πα.
0: Θα γίνει χάλια το αγροτικό.
1: Πώ δουλεύουν οι άλλοι. Θα πάω να το πλύνει μετά. Το δώσε ένα και να πάω να το πλύνει.
0: Λε.
1: Για να μην συζητήσει. Είσαι κάτι στο καφενείο. Ναι, αφήσει το φέρω. Ναι.
0: Τσιπουράκι, πώς το λένε, εσπρέσο. Εσπρέσο.
1: Εσπρέσο.
0: Βέβαια, φίλε. Να σου πω, για να μην συζητήσω για νταλίκες. Πώς έχουν γίνει.
1: Τι νταλίκες.
0: Ωρε, φίλε, κοίτα να δεις.
1: Άλλο κομμάτι τώρα, πας όλα τα επαγγέλματα.
0: Άλλο διαστημόπλοιο εκεί πέρα.
1: Πας όλα τα ονειρικά επαγγέλματα.
0: Το σκάνια δεν ήταν όπως είναι τώρα.
1: Το σκάνια δεν ήταν.
0: Ναι, είναι πιο γαριλίδικα τώρα. Να κουμπιά από εδώ, να. Πιλωτήριο είναι. Έχεις μπει μέσα σε κανένα τέτοιο.
1: Δεν μου λες, εγώ δεν ξέρω ποτέ αν ξέρει κάποιος, γιατί σίγουρα μας ακούνε τώρα και ξέρουν γιατί. Αυτοί οι καπνοδόχοι που είχαν κάποτε.
0: Καπνοδόχος.
1: Ναι, σαν καπνοδόχος ήταν. Έβγαινε, ρε παιδί μου, ένα.
0: Από τι αμάξι.
1: Από τέτοιο μεγάλο.
0: Νταλικά.
1: Νταλικά, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Α, που είχαν δίπλα από τους καθένας.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Μου φαινόταν πώς είναι ο καπνοδόχος, ας πούμε, ξέρω, από τις σόμπες. Οι εξατμίσεις βγαίνουν από εκεί.
0: Αντί για πίσω μπροστά, ναι.
1: Αυτό. Οι εξατμίσεις βγαίνουν δίπλα στο παράθυρο, ξέρω. Σοβαρά μιλά.
0: Δεν έχω δει. Όχι, οι εξατμίσεις έχουν στο πλάι, νταλίκες λες.
1: Δεν ξέρω μόνο που τις έχουν
0: στο πλάι. Ή πολύ μεγάλες το έχουν εκεί και άλλες το έχουν αλλού. Οι πολύ μεγάλες νομίζω το έχουν εκεί, σαν αυτιά που είναι.
1: Καπνοδόχο, δηλαδή μου θύμιζε. Ρώτησα ποτέ.
0: Εντάξει, έχει τώρα τα λικέρε να μα πούνε.
1: Όχι, καλά, εντάξει, ήδη θα έχουν στείλει τώρα 5-10 μηνύματα. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, από τι.
0: Νομίζω είναι η εξάτμισή τους και βγαίνουν από εκεί.
1: Η εξάτμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις δει εξάτμιση ψηλά. Και να είναι και κόντρα στον αέρα και τέτοια εξάτμιση.
0: Κόντρα, γιατί τι απαθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Σιγάρι, τι θα πάθει. Ρε. Απλά είναι και μερικά άλλα φορτηγά.
1: Έχω περιέργεια τώρα γιατί θα έχουν στείλει κάτι.
0: Είναι και μερικά άλλα φορτηγά, φίλε, τα οποία έχουν.
1: Είναι
0: στο πλάι.
1: Αεραγωγός, λέει ο Θεοφάνης.
0: Και τι αεραγωγίζει.
1: Για κάτσε.
0: Το ερκοντήσιν τέτοια πράγματα.
1: Είναι αεραγωγός. Εξάτμισης, λέει ο Χρήστος.
0: Τα λέω.
1: Όπα, είναι ένα. Εξατμίσει εκεί, ρε παιδιά.
0: Ναι, βέβαια, τα βγάζουμε από εκεί, ρε, εντάξει. Μπορεί λόγω φόρτου, λόγω βάρους πίσω να μην χωράει. Ξέρω εγώ τώρα πώς είναι το έργο.
1: Εξάτμιση, κι άλλο εξάτμιση. Εξάτμιση είναι και τη βάζουν πιο πολύ για ομορφιά.
0: Σοβαρά.
1: Την εξάτμιση.
0: Σιγά την ομορφιά, ε. Βέβαια το κάνει λίγο έτσι, λίγο space το κάνει. Που έχει τα αυτιά εκεί να κρέμονται.
1: Okay.
0: Πλάκωσε ο λαό.
1: Άλλο, άλλο. Ο Θεοφάνης επιμένει στην άποψή του. Ότι είναι αεραγωγός και λέει τραβάει τον αέρα απ' έξω και η μηχανή ή την καμπίνα σου για πιο καθαρό αέρα είναι κάτι ενισχυτικό.
0: Αφού βγάζει κιόλας, ρε παιδιά, από εκεί πέρα πράγμα.
1: Πού ξέρεις εσύ.
0: Καπνοδόχο, γιατί το είπες τότε άμα δεν βγάζει.
1: Γιατί μου φαίνεται σαν καπνοδόχος.
0: Α.
1: Μου μοιάζει. Φαίνεται.
0: Όχι, εγώ λέω την εξάτμιση. Τελειώσαμε.
1: Ο Θεοφάνης επιμένει.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει ο άνθρωπος.
0: Θα καθαρίσω λίγο και τα mail εδώ πέρα γιατί κάνει να σχολείται.
1: Φίλτρο αέρα, λέει ο Σπύρος.
0: Έλα ρε παιδιά. Φίλτρο αέρα και πάνω. Και είναι και διπλό.
1: Εισαγωγή φίλτρο αέρα είναι, ρε, λέει και ο Τάσος. Παιδιά, η εξάτμιση χάνει. Η εξάτμιση χάνει έδαφος.
0: Ναι, αλλά τι κερδίζει.
1: Δεύτε...
0: Το φίλτρο αέρα, το άλλο
1: τι,
0: που
1: δεν
0: το
1: ξέρω
0: άλλος...
1: τι κερδίζει. Πάντως η εξάτμιση δεν φαίνεται. Αν και μερικοί μπήκαν με το ζόρι μέσα για τέτοιο, για εξάτμιση. Νομίζω ότι ο Βασίλης εννοεί την εισαγωγή του φίλτρου αέρα. Καταρχήν, τι κάνει αυτός ο αέρας, τι φίλτρο αέρα.
0: Έλατε. Το βάζουμε μέσα για να έρχεται air condition ή για να ψύχει τη μηχανή μας.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ το ξέρω που το έβλεπα.
0: Εδώ ο φίλος λέει ότι είναι το λεγόμενο snorkel ο Αντώνης. Τα ξέρεις αν χρησιμοποιεί.
1: Βλέπεις.
0: Snorkel.
1: Εισαγωγή φίλτρου. Ο Αντώνης είχε στείλει και νωρίτερα ότι η εισαγωγή φίλτρου αέρα. Λέει είναι το λεγόμενο snorkel, έχει καλύτερη ροή αέρα.
0: Μαλλιά.
1: Δηλαδή τι, για να μην ανοίγει ας πούμε το παράθυρο οδηγός. Τι ροή αέρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αυτό εδώ να βλέπεις, το έχουν βάλει και σε κάτι αμάξια. Τζιπς.
1: Για να δουν παιδιά πολλά τέτοια, πολλά μηνύματα. το over the top, λέει, το έχετε δει, από εκεί θα καταλάβετε.
0: Τι δεν το έχουμε δει το over the top.
1: Όχι. Α, για δούμε, ο Τάσος. Για να γίνει καύση, λέει, χρειάζεται και αέρας, ναι, σε όλα τα οχήματα. Πού να γίνει καύση, στη μηχανή πάει.
0: Του πετρελαίου.
1: Του πετρελαίου.
0: Βενζίνα και τέτοια.
1: Πω, μπλέξαμε, γιατί μπλέξαμε σε τέτοιο
0: πράγμα. Έλατε.
1: Γιατί μπλέξαμε σε τέτοιο πράγμα που δεν το έχουμε καθόλου.
0: Ο Δημήτρης, και ο δεν ξέρουμε, παραβάλλω, λέει, και δεν μπορούμε... είναι και τα δύο. Σωστός.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και μερικές φορές είναι αυτό το πράγμα. Πρόσχετη ερώτηση κάνεις. Πρόσχετη ρωτάς. Γιατί, ακόμα και να σου το εξηγήσει ο άλλος, δεν καταλαβαίνεις την εξήγηση.
0: Εξάτμιση, ρε Παπα-Νικολάου, εξάτμιση. Την έχουν και τα τρακτέρ, λέει ο Κώστας ο πρώτος.
1: Εγώ είπα, δεν ξέρω, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλοι δηλαδή είναι με τα τέτοια.
0: Ο Κώστας έστειλε μια φωτογραφία από ένα φορτηγό. Για να δω. Πού είναι η εξάτμιση, την έχει πίσω αυτός που.
1: Α, την εξάτμιση, δεν ψάχνουμε την εξάτμιση.
0: Τέλος πάντων, το ματσαφλάρι που είπες, μωρέ.
1: Άμα έχει την καπνοδόχο εκεί πέρα.
0: Αυτό το ματσαφλάρι που είπες.
1: Πού είναι η καπνοδόχος.
0: Δεν τη βλέπω, αυτός δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Ο Μπουταλίκα όμως στηριώδη. Γαϊδούρη. Λοιπόν, καλημέρα. Κυρκυρίως το Μεντεγίν της Κολομβίας έχει μαγαζί που φτιάχνει και πουλάει κουραμπιέδες. Μιλάω σοβαρά, δεν τρολάρω. Κυρκυρίως στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Α, φτιάχνει κουραμπιέδες. Το Μεντεγίν.
1: Καλά, τι άσχετο είναι τώρα. Τώρα έχουμε μπλέξει με τα μηχανικά μέρη εδώ. Θέλουμε κανένα τέτοιο που να έχει.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Ευαγγελινό. Γιάννη Μαρκετάκη, που είσαι, ρε φίλε, αφού τελειώσαμε το ψάρεμα, θα πάμε μετά καφέ, ρεστοράν κτλ. Ναι. Να σου πω, χθες που
1: λέει ότι το βάζουν και για ομορφιά.
0: Ναι, αυτό. Και επειδή μερικά.
1: Εδώ κοίτα, ένα τζιπ το έχει αυτό.
0: Εγώ τι είδα.
1: Γιατί,
0: τώρα
1: τι πέρα, ομορφιά, τι όμορφο είναι αυτό τώρα.
0: Σιγά, άλλο θεωρεί όμορφα αυτά τα αυτοκόλλητα που βάζονται με το τσουβάλι πάνω στα φορτηγά, ρε παιδί μου. Είδα τώρα.
1: Ναι, φίλε, ότι... κάποτε είχα βγάλει. Είχα βγάλει. Είχε φλερτάρει η κοπέλα γιατί είχα κολλήσει ένα αυτοκόλλητο της Greenpeace, ας πούμε.
0: Επίτηδες το κάτω. Για να την ψαρώσεις.
1: Και ένα Camel Trophy, ξέρω.
0: Ναι, ναι, και καλά, ε.
1: Συγκίνησε κάτι από τα δύο. Περίμενε ότι θα κυνηγάω λιοντάρια.
0: Ναι. Ή ότι θα πλένεις το βαζάκι και θα το ανακυκλώνεις κατευθείαν. Μέσα. Λοιπόν, τι ήθελα να έλεγα τώρα. Α, επειδή είδα εγώ εδώ πέρα, επειδή μου λίγο που έψαξα, καλά πάτησα snorkel και μου έβγαλε αναπνευστήρες. Snorkeling και τέτοια. Τέλος πάντων, είναι μερικά αμάξια, ρε παιδί μου, που κάνουν λίγο σαφάρι και τέτοια και μπαίνουν σε μικρές λιμνοποταμούλες κτλ. Και γι' αυτό το έχουν εκεί ψηλά για να μπορεί να μπαίνει το.
1: Ναι.
0: Όχι! Για να μην παίρνει νερό μέσα η εξάτμιση. Καταλαβες.
1: Νόμιζα, μιλάς για να παίρνουν αέρα, πώς είναι τα καλάμια.
0: Γιάννη, στείλε κανένα ψάρι εσύ που μας έχεις ξεχάσει.
1: Ποιος?
0: Και χθες που σε ψάχναμε ο Γιάννης εδώ, Μαρκετάκης.
1: Ποιος είναι αυτό,
0: ψάχναμε
1: ψαράς.
0: Για... Ναι, για να μας πει πώς το λέγανε αυτό με τα τέτοια. Με το κύμα, πώς το είπε.
1: Κάτσε, 1η Ιουνίου αρχίζει η γαρίδα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει η γαρίδα 1η Ιουνίου, φίλε, στον Αβραγικό.
0: Παίξε Γερμανία Κουρασάο 12-0, λέει ο Μιχάλης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, ρε, 12-0. Λοιπόν, καλημέρα, Πέτρο.
1: Παιδιά,
0: αν
1: καλημέρα.
0: Είναι μπροστά και είναι πλαστικό.
1: Πέτρο, έχω συγκινηθεί τώρα από τις εξατμίσεις. Μπορεί να μην μου λες, αλλά.
0: Ναι. Αν είναι μπροστά, λέει ο Παναγιώτης, και είναι πλαστικό και έχει καπάκι, είναι αεραγωγός για το μοτέρ. Αν είναι πίσω, είναι εξατμίσεις.
1: Όχι πίσω, δεν μιλάμε για πίσω. Δεν είναι πίσω.
0: Και συνήθως το φίλτρο το βάζω τα χωματολογικά.
1: Όχι, δεν είναι πίσω. Μιλάμε για μπροστά.
0: Ναι.
1: Και μπροστά, εκεί που τις βλέπεις. Ξέρω εγώ, συνήθως είναι μία ή δύο, εγώ θυμάμαι δηλαδή, αλλά θα θυμάμαι σε νταλίκες περισσότερο. Σε τέτοια πράγματα. Μία είναι από τη θέση του οδηγού και την άλλη από τη θέση του συνοδηγού. Ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό το. Μήπως καταλάβαινε κατά λάθο. Εσύ ξέρεις πώς αλλάζουν βλάστιχο στην νταλίκα.
0: Αν έχει γρίλο για να το σηκώσουν, ξέρω εγώ. Μπορεί.
1: Πέρα από τα υπαρξιακά ερωτήματα, ρε, φίλε, που δεν θέλεις ποτέ, ξέρεις την απάντηση.
0: Σαν το πού πάει το αλέτο περιπεράσχυρο, εγώ τέτοια πράγματα. Τι θες.
1: Παναγιώτα, εσύ είχες ποτέ, ξέρω, αναρωτήσεις τέτοια, δηλαδή τα παιδί μου τα οποία δεν είναι για την προσωπική ζωή, δεν σου χρησιμεύουν σε κάτι. Αλλά να λες παράδειγμα γιατί είναι αυτό και μετά είχες ποτέ κανένα τέτοιο.
0: Πώς αλλάζουν το λάσκο στην ταλίκα, πού πάει το αλέτο,
1: πού πάει το αλέτο
0: ο περιπτεράς.
1: Όχι, έτσι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, λέγει να μαθαίνω.
1: Μου το είχε πει κάποιος αυτό.
0: Μπορεί να μην χαμηλώσει τα ακουστικά μου, λέγει.
1: Πας στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μία από τις θέσεις υπαρξιακά ερωτήματα τέτοιου στυλ.
0: Έχεις πει κι άλλο με τα αεροπλάνα.
1: Πας στο σινεμά. Και σε χειμερινό, αλλά και σε θερινό. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Σε θερινό είναι αλλιώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μου λες, ποιο μπρατσάκι από την καρέκλα σου ανήκει.
0: Το έχεις πει το ίδιο για τα αεροπλάνα.
1: Γιατί το δεξί.
0: Γιατί δεξιά πας, αριστερά έρχεσαι.
1: Γιατί, γιατί σου ανήκει.
0: Το ίδιο και για τα αεροπλάνα.
1: Ναι, ωραία, γιατί ισχύει και για τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Mm. Ποιο μπρατσάκι σου ανήκει. Δεν μπορεί να σου ανήκουν και από τα δύο. Κλέβεις από κάποιον άλλον. Ποιο σου ανήκει, το αριστερό ή το δεξί. Σε ποιο θα πει τον άλλον, ρε παιδί, αν το βάλει ο άλλο στο χέρι του και θα πει: όπα, φιλέ, για μαζέψω, είναι δικό μου.
0: Ναι. Το από εδώ μεριά το παίρνει μισό-μισό με τον άλλον.
1: Ποιο μισό.
0: Εκτός κι αν είσαι στη μέση, μοιράζεσαι μισό-μισό. Τα έχεις λίγο έτσι κρεμασμένα τα χέρια.
1: Έτσι είναι.
0: Θες να πει αυτό και δεν καταλήξαμε πουθενά.
1: Έτσι είναι και αυτό με τον αεροαγωγό. Καταλαβαίνω γιατί το έχουν, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: μια...
0: κάποια λειτουργία θα έχει, φίλε. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Λοιπόν, άκου. Mm. Οι βενζινοκυλητήρες καίνε μείγμα καυσίμου και αέρα ανάφλεξη με σπινθήρα. Παρένθεση μπουζή. Δεύτερον, οι πετρέλαιο κινητήρες καίνε πετρέλαιο αυτανάφλεξη με πίεση.
1: Αυτανάφλεξη, ναι. Εσύ κατάλαβες τίποτα τώρα από αυτά.
0: Όχι. Το είπα μπας και καταλάβεις εσύ τίποτα και παιδιά από
1: εσύ πατάς σε ένα κουμπί, ανοίγει η μηχανή από το μηχανάκι τέλος πάντων και, ναι. Και πας όσο
0: είμαι
1: πάει.
0: Έτοιμος, όσο πάει. Όσο πάει.
1: Θα βάλεις και βενζίνη. Λίγο
0: βενζίνη προχωράμε, ναι. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και να έχει σήμερα να έχει νταλικά ή τέτοιο, είναι επιστήμη.
0: Αύριο θα έρθω με πληροφορίες γι' αυτό.
1: Γιατί, ποιος ξέρει.
0: Έχω, φίλε, μερικές γνωριμίες. Τι να κάνω.
1: Για να τα θυμάσαι. Καλά θα στα πούνε. Μέχρι να έρθει να τα θυμάσαι.
0: Θα τα γράψω σε χαρτάκι. Θα τα γράψω σε χαρτάκι. Λοιπόν, πήγαινε τώρα τέρμα κάτω να προχωράμε. Εξάτμιση ειδικά τα αμερικάνικα. Βαγγέλης. Βαγγελάρα, ναι. Τα αμερικάνικα μπορεί να είναι εξάτμιση. Καλά σου λέω. Τι θες, είπαν τα αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικα.
0: Ναι. Τι θες, είπαν εγώ το δελτίο, ε. Έλα, προλαβαίνεις σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Α, φουγάρα τα λέμε. Τι καπνοδόκρους, φουγάρα.
0: Φουγάρα έχουμε στη ΔΕΗ, στα εργοστάσια. Δεν έχουμε και στα αμάξια.
1: Πάμε τίτλους.
0: Και στα πλοία. Πάμε τίτλους, Νέλα. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο κύκλωμα στην εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια για τον οργανισμό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών των Συνταξιούχων ζητούν αυξήσεις και οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί παρά την εκεχηρία. Ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μεσολαβητές σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Ακούτε Eraspor. Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
10: Το 1993 στον τελικό του Μονάχου είχαμε τη νίκη της Μαρσέγ επί της Μίλαν με 1-0. Αυτό το παιχνίδι έμελε να είναι ο παρθενικός τελικός του Champions League με τη μορφή που του έδωσε η UEFA. Ωστόσο, το παιχνίδι έχει μείνει στην ιστορία ως το τελευταίο στενεργό δράση για έναν από τους πιο πρικισμένους επιθετικούς που έχουν περάσει ποτέ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά σε επίσημο παιχνίδι, καθώς 2 χρόνια μετά, έπειτα από σκληρή αλλά ανεπιτυχή μάχη για αποθεραπεία, θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του για να ασχοληθεί μετέπειτα με την προπονητική.

0: Ένας χαμός γίνεται. Ναι, ένας Eurovision γίνεται.
1: Ήρθε εδώ μια πρόταση όμως. Λέει, στείλτε επιτέλους τον Παπα-Νικολάου στο κόσμο. Ο τύπος δεν γουστάρει τα αθλητικά. Έλεος!
0: Όχι, όχι, λάθος κάνεις. Απλώς είμαι επιλεκτικός με τα αθλητικά. Είμαι επιλεκτικός. Τώρα, ό,τι να είναι, παίζει Βολιβία, ξέρω, Σαουδική Αραβία. Πώς θα το παίξω, γκολ-γκολ. Πώς θα πάει το μάτς, ποιος είναι. Αφήστε τέτοια. Δεν ζαλίζετε τώρα με τέτοια.
1: Και επίσης, παιδιά,
0: εδώ, επίσης, να πω ένα μπράβο στον Αντώνη. Προκρίνω την απάντηση, ξέρω εγώ, από όλα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος έχει τέτοιο αυτοκίνητο με αεραγωγό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορεί να μην ξέρει, ξέρω, τι έχει τα μάξι του.
1: Εμείς λέγαμε για τα λύκες όμως.
0: Το ίδιο θα είναι. Αφού λέει, έστειλε και φωτογραφία. Τώρα λέει οι περισσότεροι το βάζουν μορφιά. Το αυτοκίνητό μου είναι αυτό, λέει. Ασχολούμαι με off-road και το χειμώνα πάω βουνό. Από εκεί μπαίνει. Να το σου αερόγω. Από εκεί περνάει ο αέρας. Πάει στο φίλτρο αέρα και μπαίνει στο κινητήρα για να γίνει η καύση. Αν δεν υπάρχει αυτό, ο κινητήρας θα σβήσει. Γιατί θα μπουν νερά στο κινητήρα. Δεν ξέρω πού θα μπουν νερά. Για να το λέει. Από πού θα μπουν νερά.
1: Από την τρύπα αυτή.
0: Θα μπουν νερά από την τρύπα.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει αυτό, ο κινητήρας θα σβήσει γιατί θα μπουν νερά. Άρα δεν το βάζεις αυτό για να μπουν νερά. Άρα δεν μπαίνει από εκεί.
1: Πτώμα είμαι.
0: Δύσκολο μάθημα.
1: Αποκυκωμένος. Πρέπει να μένει μας τώρα.
0: Έπρεπε να γίνεις μηχανολόγος μηχανικός.
1: Συνεργείο.
0: Μηχανολόγος μηχανικός είναι τα πάντα με τις μηχανές, δεν είναι μόνο συνεργείο.
1: Τι δεν μπορούσα να φτιάχνω, δηλαδή, αεροπλάνα.
0: Τα πάντα. Μηχανολόγος, γι' αυτό είναι στο Πολυτεχνείο και θέλουν 18.000 19.000 μονάδες.
1: Το ΣΜΑ, ξέρεις πόσα είχε, φίλε.
0: Το
1: ΣΜΑ. Από τις πιο δυνατές σχολές ήταν όταν έπαιρναν δέσμες τότε. Σχολή μηχανικών αεροσκαφών. Από τα πιο ψηλά.
0: Πάμε και αυτό. Ήθελες να πας ΣΜΑ, εσύ.
1: Όχι, ιδιαίτερα. Ήκαρος θέλω να γίνω, αλλά αυτό δεν είναι.
0: Ήκαρος. Σε αεροπλάνο μπήκες πρώτη φορά στα 25.
1: Η πρώτη επιλογή ήταν εκεί, γι' αυτό.
0: 25 χρονών μπήκε.
1: Αποθυμένο. Όχι, μπήκα όταν πήγαμε εδώ, εφημερή πήγαμε με το αεροπλάνο και γυρίσαμε. Ωραία χρόνια.
0: Ήκαρε.
1: Είμαι ένας από τους αδερφούς right. Left, right.
0: Λοιπόν, πού να πάμε, από την αρχή ή από το τέλος?
1: Από το τέλος τώρα.
0: Από το τέλος, ωραία. Έλα, κάτσε.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Έλα, αλλάξουμε.
1: Μεταμιλήσου ότι τα λέω γρήγορα και δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει να πει, αν κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα, πάει να πει ότι πρέπει να τα λες πιο γρήγορα.
1: Όχι, επειδή είναι πολλά για να τα προλάβω γι' αυτό.
0: Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί έτσι δεν καταλαβαίνει κανένας κανένα μήνυμα.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Εσύ καταλαβαίνεις γιατί τα διαβάζεις κιόλας.
1: Όχι.
0: Ο άλλος που ακούει μόνο δεν προλαβαίνει να καταλάβει.
1: Κοίτα εδώ.
0: Είδες πάθος με το αυτοκίνητο.
1: Μείον ένα όμως, 9.52 ήταν το έφαγε ο μόμος.
0: Μου σχονάζε με τα παντά αυτό, μου σχονάζε, αλλά θα ξέρει.
1: Για αμαξιά, για φορτηγά τα και πράγματα. Ξέρει ποτέ, τι αμαξιά κάνει, ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα στο Φώτη. Γεια σου, Φωτάρα. Καλημέρα, κύριε. Πετράν, όταν βγαίνει στην τηλεόραση, δεν θα ξαναβάλει το ένα χέρι στην τσέπη, δεν σου πάει. Εγώ βάζω χέρι στην τσέπη. Ναι. Καμιά φορά, εντάξει.
0: Τι είπε, δεν μπροστά.
1: Μπορεί όταν κάθομαι έτσι να έχω λίγο σε μια δόση το χέρι στην τσέπη, κάτι ποιο ξέρει τώρα για να.
0: Και πού είναι που έχουμε κάμερα εδώ μέσα και σε βλέπει.
1: Στην τηλεόραση με βλέπει, ρε.
0: Α, στην τηλεόραση, βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Δεν ξέρω. Δεκτό όμως, φίλε, το δέχομαι και τα λοιπά. Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Τι να του κάνει το χέρι, παιδιά, για πείτε μου εσείς.
1: Να το έχει όξο.
0: Πού εδώ έχει το χέρι?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού είσαι στο καφενείο, ξέρω να έχει το ένα, ξέρω μια μπύρα και στο δεύτερο. Σκέψε να μπει μια μπύρα μέσα.
1: Θα τα έλεγα πιο καλά. Λοιπόν, Ράγιο Βαγεκάνο, πρόσεξε. Και μετά μόλις το τελειώσω,
0: ναι,
1: θα μας πεις.
0: Για το Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Τι θα το παίξουμε.
0: Σου είπα, γκολ.
1: Άκου.
0: Και 2-3 γκολ.
1: Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Η αριστερή. Και 2-3.
1: Μπορείς να σταματήσεις. Yeah. Η αριστερή ομάδα στην Ισπανία και η σχέση της με την River Plate. Αυτό είναι, μωρέ. Κόκκινο διακριτικό για να θυμίζει ότι η Real στη διοίκηση της Ράγιο υπήρχαν τότε θαυμαστές της River και έτσι έβαλα τη λωρίδα προς τιμήν της. Έτσι η κόκκινη λωρίδα που διέζησε το στήθος έμεινε για πάντα. Κρίσταλ Πάλας, ολέ ολέ. Γιώργος από Τρίκαρα. Το καλό είναι ότι ο Νίστρομπ δεν είναι ακριβοπληρωμένος. Σωστά, δεν είναι ακριβοπληρωμένος. Γιώργο, σωστά, δεν ήρθε δηλαδή με τα λεφτά του Μπενίτ. Κρίσταλ Πάλας, ολέ ολέ. Γιώργος από Τρίκαρα. Το καλό είναι ότι ο Νίστρομπ δεν είναι ακριβοπληρωμένος. Σωστά, δεν είναι ακριβοπληρωμένος. Γιώργο, σωστά, δεν ήρθε δηλαδή

0: αυτή την έννοια δεν είναι με την αγγλική έννοια του όρου, ναι, την original.
1: Φάλισε.
0: Όπως επίσης και το hat-trick, έτσι, το οποίο είναι μπερδεμένο.
1: Είναι τρία γκολ στο ίδιο ημίχρονο, αριστερό-δεξί κεφάλι.
0: Ναι, είναι δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτοί το έχουν τερματίσει, αριστερό-δεξί κεφάλι τώρα και τα λοιπά. Είναι λίγο τερματισμένο αυτό, δεν ήταν έτσι. Ήταν τρία γκολ στο ίδιο ημίχρονο. Γιατί τότε, ναι, μπαίναν πολλά γκολ.
1: Και ήταν το.
0: Στην αρχή.
1: Και το όχι το κλασικό, όπως ήταν το αυθεντικό hat-trick, αν έβαζες δεξί πόδι, αριστερό πόδι κεφάλι. Εντάξει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Βλακίες. Καλά τα λέτε, λέει, αλλά δεν πιέζει ο κόσμος, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι που παρασύρουν τον κόσμο. Σωστό. Σωστό. Φάνηκε, εγώ αυτό είπα τώρα μεταξύ μας τώρα. Άντε. Σε ποια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα. Τρανό παράδειγμα United. Σωστό. Σωστό, κύριε Βασίλη.
0: Μα πού είναι τώρα το. Υπάρχει διαφωνία σε αυτό για το αποτέλεσμα. Όλοι το αποτέλεσμα κυνηγάνε.
1: Ναι, αυτό είπαμε όμως, παιδί μου, ότι εκεί θα αποδειχθεί.
0: Το θέμα είναι
1: πώς
0: ο δρόμος για το αποτέλεσμα ποιος είναι.
1: Ναι, εκτός και αν έρθει κάποιος με περγαμηνές. Αν
0: έχει χαθεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, φαίνεται να έχει χαθεί λίγο.
1: Όχι.
0: Σαν εκτός δρόμου, off-road αυτή τη στιγμή. Και ψάχνει να βρει το δρόμο. Το θέμα είναι πώς θα βρει το δρόμο.
1: Ο Κοντός λέει ακόμα ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ, λέει ο Κώστας. Αστείευε, γιατί στέλνει και μια φατσούλα. Και λέει αυτός που σκέφτηκε να διαβάζει τα μηνύματα μια μισή ώρα μετά, δέστε τον στην ΕΡΤ, μην το χάσετε. Μεγάλο και λεπούριο μπαγά σας. Εντάξει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Βασίλη, που διαβάζουμε τα μηνύματα προς το τέλος της εκπομπής και όχι την ώρα που γίνονται. Παιδιά, έτσι θα το
0: σκεφτούμε. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά.
1: Γιατί δεν θα πούμε τίποτα.
0: Θα ήταν μια εκπομπή που θα διαβάζαμε τα μηνύματά σας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τέτοιο είδος εκπομπή.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε, τα τελευταία, τα πρώτα, από τη μέση, όπου.
1: Δηλαδή, άμα τώρα μέναμε, αυτό ήταν το ξεκίνημά μας, θα συζητούσαμε για τον Ίστρου περισσότερο με τα μηνύματα που θα ερχόντουσαν και δεν θα λέγαμε τίποτα ποτέ στην πραγματικότητα. Εδώ εμείς τον Πάοκ, λέει, λόγω πίεσης από δημοσιογράφους, διώξαμε το Φερέιρα, ενώ έχει την ομάδα πρώτη, είχε κερδίσει Αϊτχόβεν, Μπεσίκτας, Μετριάδες κτλ. Όντως, αυτός ο Φουκαράς, ο Φερέιρα.
0: Δεν μην το λες Φουκαρά.
1: Όχι, με την έννοια ότι δεν έγινε ποτέ αποδεκτός και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Μετά πήγε εκεί που πήγε.
0: Καθόλου Φουκαράς.
1: Και μια χαρά τα κατάφερε ο άνθρωπος. Μια χαρά. Και από ό,τι φαίνεται είναι και καλός προπονητής, έτσι.
0: Παλικάρι, δεν πήρε κόπα Λιμπερταδόρες.
1: Πώς δεν πήρε, δύο νομίζω κιόλας. Το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού αντικειμενικά δεν υπάρχει. Ο κόσμος τα έχει με τον Αλαφούζο. Στην Αγγλία του κατάλαβε 10 χρόνια καλημέρα. Καλά, και στην Αγγλία του κατάλαβε και 10 χρόνια. Είδαμε και την United που είπε ο φίλος και ένα σωρό άλλες ομάδες που πώς τους αλλάζουν τους προπονητές, θα τα πουκάμισα.
0: Πάνε
1: επειδή δεν πάνε
0: εποχές,
1: καλά τα πράγματα, έτσι.
0: Πάνε αυτές οι εποχές. Στα 10 χρόνια, 10 χρόνια κατάφερε να μείνει ο Γκουαρδιόλα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο Πέπε πριν 10 χρόνια.
1: Ο Αλέξανδρος λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει τίποτα γι' αυτό. Δεν είναι κανένα προπονητή. Μιχάλη από Σπάρτη, στο επόμενο έχεις φάει μπλοκάρα αδιανόητη, να ξέρεις.
0: Πάλι αυτός.
1: Αδιανόητη μπλοκάρα έχεις φάει. Εντάξει, αδιανόητη. Στο λέω, εντάξει. Άστο τώρα.
0: Γιατί το μπλοκάρεις από τώρα. Δεν το κατάλαβα δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Μπλοκάρε τον από τώρα, να μην ξανάρθει μηνυμάτο. Εύκολο είναι, μπλοκάρε τον.
1: Πώς γίνεται, φίλε. Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, να σας το δείξω μετά. Τον μπλοκάρουμε μετά. Κάτσε, ρε.
1: Καλά είναι δυνατόν. Και βλέπω και πιο πάνω, να σου πω, για ηρέμησε λίγο. Κύριε Μιχάλη, για ψυχραιμία λίγο, σε παρακαλώ. Και δεν έχει σημασία να τα λες εμάς ή όχι. Έλεος, έλα εσύ. Πω πω. Αν βρείτε το Βαγγέλη πουθενά, πείτε του την άλλη φορά να βάλει.
0: Ποιο Βαγγέλη?
1: Μαρινάκη, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που λες. Καλημέρα από νερά, είδα Φαρσάλου. Έχουμε, λέει, από τη Δευτέρα αναμετάδοση, δεν ακούγεται από τώρα. Άντε πάλι. Έγινε, κύριε Θωμά.
0: Όχι, δεν φταίει ο φίλος, έτσι. Άντε πάλι το είπε.
1: Όχι, άντε πάλι, επειδή μας το είπαν και χθες.
0: Ότι χάλασε, είπανε,
1: δηλαδή, Βόλο, δηλαδή, Φάρστρα, νομίζω και είναι η ίδια. Κάτσε να του γράψω, να στείλει τη συχνότητα. Ποια συχνότητα είναι εκεί, για να το πούμε.
0: Θα ξέρουμε όλο εδώ πέρα τώρα. Άμα του πει στην περιοχή,
1: είναι
0: ξέρουμε ποια συχνότητα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν ξέρουμε.
1: Όχι, πάλι πήγε πάνω, λοιπόν. Πήγε πάνω, αφαλική μου, λοιπόν. Καλημέρα, Γαβράκια, λέει ο κ. Στάθης. Πείτε μου τι έγινε με την τροπή τη δημοσιογραφία. Απομακρύνθηκε, απαλλαχθήκαμε. Ποιο είναι αυτό? Ένα φίλο στέλνει Μαραντόνα. Τι? Ούτε τον Τζάπρα δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε, Βασίλη, αλλά θα πάρουμε τον Μπεχταράου Ναή Λόπεθ τη Βαγεκάνο. Εϊμπαρ Βαγεκάνο, γινόμαστε χωριά που θέλουμε ύψο στο κέντρο. Αυτό είναι 1,70. Ναι, και ο Ποντένσε τι είναι, μακρύ είναι. Και
0: αυτός ο Ποντένσε είναι άλλο.
1: Ο Βαλμπουενά κοντούλη ήταν. Τι ήταν?
0: Ναι, εντάξει.
1: Σιγά. Ριμπάνω τα πάνω πάρει, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν γενικά οι κοντοί παίχτες, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
1: Και εμένα, ναι, ναι. Και εμένα. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι, αλλά υπάρχουν όντως και εξαιρέσεις. Σχετικά με τους προπονητές των Παναθηναϊκών, να λέμε και την αλήθεια. Λέει, φυσικά επηρεάζει. Ο κόσμος φίλαθλος, αλλά και πιο πολύ τον ρίχνουν. Τον ρίχνουν τον προπονητή, οι παίχτες, αρχηγοί της ομάδας, φυσικά και οι ρεπόρτερ δημοσιογράφοι. Οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού. Τους τρώνε. Τέλος πάντων. Γιατί...
0: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, μια στιγμή για να το καταλάβουμε λίγο. Γιατί το λέτε πολύ, ξέρεις, δεν έχετε κι εσείς χρόνο βεβαίως να το εξηγήσετε. Κατανοητό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά ένας παίκτης να φάει ένα προπονητή, αφού ξέρει ότι θα έρθει κάποιος άλλος μετά. Τι θα κάνει, δηλαδή, αυτή τη δουλειά θα κάνει. Θα τρώει.

0: προπονητές συνέχεια.
1: Εντάξει, έχει, δηλαδή, γίνει. Τι, έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Παίχτες να μαζευτούν και με κάποιο
0: υπάρχουν
1: τρόπο.
0: Υπάρχουν και κλίκες. Υπήρχαν. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε για το παρελθόν. Για να μπούμε για το
1: όχι, χρόνο, να μην πούμε ονόματα και τα λοιπά. Τώρα δεν χρειάζεται, αλλά αυτή υπάρχει.
0: Εννοεί, ξέρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν εννοούμε κανένα. Για το παρελθόν. Υπήρχαν κλίκες μέσα στις ομάδες. Και όταν λέμε κλίκα, δεν εννοούμε κάποια συμμορία, παιδιά. Έτσι. Οι οποίοι έχουν όπλα και τούτα και τα άλλα. Συμμορίες. Είναι απλώς ότι οι Έλληνες κάνουν παρέα με Έλληνες. Οι Αργεντίνοι κάνουν παρέα με Αργεντίνους.
1: Παρέες,
0: παρέες. Όχι κλίκες.
1: Συζητάνε, ρε παιδιά.
0: Τριγκαδόρικο πολύ.
1: Εντάξει, ναι,
0: κλίκα
1: ναι.
0: Τι σημαίνει. Δηλαδή, αν εγώ με τον Πέτρο κάθομαι και κοβεδιάζουμε, ξέρω εγώ, για το πρόγραμμα τη τέτοια και λέμε, ρε εσύ, τι ώρα μας βάλανε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κλίκα. Είναι κλίκα. Δηλαδή, τι είναι κλίκα αυτό. Δεν ξέρω εγώ από με τον κοντό ρέκοντε, ξέρω εγώ εμάς τους εξιντάρες, τους boomers, μας έχουν τελείωστε να απ' έξω. Τι είναι αυτό, δημιουργούμε κλικά. Τι γελάτε εσείς, γελάτε, το ευχαριστείτε. Το ευχαριστήσετε. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι κλικά αυτό. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ανθρώπινες συναναστροφές.
1: Σου λέω όμως ότι υπάρχουν και έχουν γίνει και κλίκες με την κακή έννοια.
0: Να στήσω δηλαδή μαζί για να φύγει ο προπονητής.
1: Όχι να στήσω, τι? Να μην τον κουστάρω και με τον τρόπο μου, λίγο μιλώντας με τη διοίκηση, λίγο στο γενικό αρχηγό, ρε, εσύ, τι είναι αυτό που μας έφερε εδώ, άκου, τι έκανε χθες κτλ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Άκου τώρα μηνυματάκι πώς θα απαντήσει το κύριο Βασίλη εδώ πέρα. Πολύ σωστός Βασίλη, εγώ σε στηρίζω.
0: Συνονόματος καταρχήν, ναι. Τα βρίσκουμε. Για
1: γιατί υποβαθμίζεται, εσένα εννοεί, γιατί εγώ δεν ήμουν υπέρ, τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, 2 χρόνια πριν υποτίθεται ήταν το μεγαλύτερο πράγμα της σεζόν.
0: Ναι, έπαιζε ο Ολυμπιακός όμως.
1: Νταντάντα! Μίλκο Καπ έγινε τώρα πάλι.
0: Όχι, δεν έγινε. Μ' άκουσε σήμερα να λέω Μίλκο Καπ.
1: Όχι, αλλά τότε, θέλω να πω.
0: Τότε μην μου λες για Μίλκο Καπ. Λέω, οι ομάδες είναι αδιάφορες. Ο Ολυμπιακός όπου πάει το κάνει αστραφτερό. Τώρα πάει Ράγιο. Πάει Ράγιο, πάει Κρίσταλ Πάλας. Πού είναι Κρίσταλ Πάλας, ξέρεις? Πού είναι Κρίσταλ Πάλας?
1: Στην Αγγλία.
0: Το Κρίσταλ Πάλας, ναι, το Κρίσταλ Πάλας.
1: Το Κρίσταλ Πάλας.
0: Το Κρίσταλ Πάλας, πού είναι? Εκεί στο Λονδίνο, στα Περίχωρα.
1: Περίχωρα.
0: Έχω πάει και έχω παίξει και εκεί, στο γήπεδο του.
1: Σαν να λέμε Σπατά.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Θες κάνα μισά ώρα εκεί έξω από το Λονδίνο.
1: Να ξέρεις ότι έξω στη φύση, λέει ο κύριος Δημήτρης.
0: Ε?
1: Να ξέρεις ότι έξω στη φύση κανένα άλλο ζώο εκτός από τον άνθρωπο δεν πίνει γάλα από άλλο ζώο. Γιατί αν βάλεις ένα μπολάκι γάλα σε μια γατούλα, σε ένα σκυλάκι, το πιούνε φάνε και λοιπά.
0: Ναι, ρε.
1: Εκτός από τις μαμάδες τους δηλαδή. Δεν ξέρω για να το λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν,
0: ναι,
1: το...
0: να κυνηγήσουν γάλα, τι εννοεί δηλαδή, δεν πίνει κανένα άλλο.
1: Δεν γάλα. Το πίνουν, ρε παιδί μου. Και καλά, δεν το ψάχνουν, δεν είναι στα εγώ βασικά.
0: Νόμιζα ότι όλα τα θηλαστικά πίνουν.
1: Κι εγώ. Έτσι νόμιζα. Okay. Λοιπόν, το σημερινό Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο είναι αυτό που λέμε, δεν το βλέπουν ούτε στη φυλακή. Τραβηγμένο. Γιάννη, τραβηγμένο.
0: Ορίστε, δικό μου.
1: Τραβηγμένο, εντάξει τώρα, έλα.
0: Θα περιμένεις μια περίτεχνη ενέργεια εκεί. Πες μου. Δηλαδή στο Θεό σου. Θα περιμένεις κάτι.
1: Και να γίνει κανένα 4-3 το βράδυ ματσάρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή θαύματα γίνονται. Δεν σου λέω εγώ. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα.
1: Κάτσε ρε παιδί, τόσο χάλια, τόσο.
0: Όχι ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα conference. Είναι οι ομάδες που φτάσανε.
1: Εντάξει, μια δηλαδή
0: να φτάσει, ρε παιδί μου, μια ΑΕΚ. Να φτάσει, ξέρω εγώ, κάτι. Μια
1: ΑΕΚ, να βγάζαμε
0: να
1: την πέμπτη.
0: Να γίνει ένα φιωρετικό.
1: Σαν τον κύριο Γιάννη. Φεύγει, άντε, καλημέρα, πάω λίγο πλατεία ετού.
0: Δηλαδή, τι να σου πω. Είναι οι ομάδες, δεν είναι θέμα δηλαδή οι διοργάνωση.
1: Εντάξει, να σου λέω, έχουμε μια αγγλική και μια ισπανική. Τι να βάλουμε, φίλε.
0: Αυτές οι ομάδες.
1: Κάτι είναι και αυτό τώρα. Και μια είναι η Crystal Palace. Και πελούγο Αγγλία, αυτά ξέρω εγώ.
0: Πέτρο, θα μα τα πει αύριο πώ πήγε το μάτς για να κρατήσει και σημειώσει και συστήματα.
1: Κάνω ερωτήσει. Καλημέρα από τον Πύργο. 1 εκατομμύριο βγάζει τη μέρα μόνο από το γήπεδο Ρεάλ, λέει από επισκέπτες. Ναι, εντάξει, έχουν και τέτοιου είδους έσοδα, αυτή η αλήθεια είναι. Α, ο φίλος ο Κώστας, κάναμε πρόληψη για πρώτο σκόρ Μουντιάλ, ούτε να το ξέραμε. Εγώ θα παίξω 150 ευρώ κατάκτηση στην Πορτογαλία. Θα σου στείλω και το δελτίο σύντομα. Και ο Ρονάλντο θα σπάσει και τη χιλιάρα στο Μουντιάλ, ρε. Θα βάλει 27 γκολ στο Μουντιάλ. Φόντα, φρόνημα. Έλα στον κόσμο μας τώρα πια βγάζει και η Mercedes αγροτικό. Ναι.
0: Τι με ρωτάς,
1: ξέρω.
0: Είμαι τις Μερσέντες.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αφήσουμε ένα προπονητή να δουλέψει, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε ποτέ ομάδα. Ίσως αυτή τη φορά κάτι καλό λέει και τα λοιπά ο Γιώργος από Πρέβεζα. Οπ, νάτος. Ναι. Ορίστε. Άσε ρε Παπα-Νικολάου, τι 7 χρόνια εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε χάσμα γενναιών και ας έχουμε 2 χρόνια διαφορά, σου λέει. Γιώργος Παναθηναϊκός Κομωτινή. Και κοίτα, ωραίο το τρακτέρ Πέτρο, αλλά όταν χαλάσει κλάφτα χαράλαμπες. Παίρνουμε βαβάκι και σας ακούμε. Κοίτα, εδώ κοίτα μέσα τι έχει. Τάμπλετ, μάμπλετ, VGA, ε.
0: Όλα αυτά ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πανοραμική θέα.
1: Ναι. Σου λέει όμως φίλε. Άπαξ και χαλάσει, σου λέει. Άστα
0: γιατί.
1: Γιατί θέλει πολλά λεφτά για να το φτιάξει μετά, ρε φίλε. Ανταλλακτικά κλπ. Λοιπόν, παιδιά, τον Τάτσουν που λέτε ήταν το εργοστάσιο στο Βόλο που έφτιαχνε αγροτικά τη Nissan τότε που φτιάχναμε αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Βέβαια, το ξέρω και ήταν και αυτό που λέμε σκυλιά αμάξια. Βασίλειο, φίλο σου και κουμπάρο μου, μετά από 10 μέρες στην Νάπολη, Ιταλία, ήθελε και jazz φεστιβάλ στην Καρδαμίλη. Ο Μπενίτης από Λακωνία. Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Βασίλης, ρε.
1: Ναι, φίλος σου.
0: Ρε, μιλάρα.
1: Φίλος εκπομπής.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Κάτσε, ο Βασίλης δεν είναι αυτός.
1: Αυτός εδώ, μάλλον, ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ο Μελέτης. Αυτή είναι μια κυρία.
0: Ναι. Ο Βασίλης, ο κουμπάρος του, ο Βασίλης, ο Ζηματούρας. Γεια σου, ρε Μπιλάρα. Καλά, εντάξει, έχει κάνει τα καλύτερα ταξίδια ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα.
1: Και το Χρήστος τι έστειλε?
0: Τι είναι αυτό?
1: Τη Μονάρα από Σκάνια.
0: Οπα.
1: Καθάρισε το λίγο, ρε Χρήστο, να μου πώς το έχεις έτσι.
0: Μια χαρά το έχει ο άνθρωπος, είναι παλιό. Απλώς, βάλεις.
1: Δεν σας ακούμε στα τρίκαλα. Ο Χρήστος. Αν είναι δίπλα, είναι αεραγωγός. Αν είναι στο πίσω μέρος, είναι εξάτμιση. Αυτά που είπαμε εμείς.
0: Παραπέντε.
1: Έτσι. Άκου. Εάν είναι ασημή, είναι εξάτμιση.
0: Όπα.
1: Και είμαι οδηγός φορητικού 5 χρόνια, λέει ο άνθρωπος.
0: Πέντε. Ναι. Δεν είναι πολλά.
1: Λίγα είναι.
0: Πέντε.
1: Όταν κάνεις 15, ξαναπες μας. Κάνει το ίδιο πράγμα, λέει, με το φίλτρο στο αυτοκίνητό σου. Γεια σου, Θεοφάνη, ευχαριστούμε. Αμερικανιές εξατμίσεις Inox για πιο custom εμφάνιση, λέει ο Δημήτρης.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι, ναι, παίζει.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι και τα δύο.
0: Ναι, οι άλλοι μας λέγανε, παιδιά, ότι έχει χρησιμότητα μεγάλη. Και δεν εξηγούσαν τώρα τι για εμφάνιση. Και...
1: Είναι αεραγωγός εισαγωγής κυρίως σε 4x4 μεγάλα, επειδή από τις λάσπες κλπ. Μπλοκάρει τον μπροστινό μέρος της εισαγωγής. Λευτεριά στην ΑΕΛ με ή χωρίς εξατμίσεις, λέει ο Γιωργάρης. Είναι εισαγωγή αερομηχανής, είναι διαφορετική. Ναι, εντάξει, τώρα έχετε στείλει διάφορη τέτοια. Άκου όμως τη λέει ο Βαγγέλης, γιατί ξεκινάει ωραία το μήνυμά του.
0: Για να ακούσω.
1: Βασίλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πρόσεξε, μπήκε στο Viber της Eurosport σήμερα για να στείλει αυτό.
0: Άντερε.
1: Ναι.
0: Και εσύ πού το ξέρεις?
1: Να το. Καλώς ήρθες στο κανάλι της Ερασπόρ 11 και 19. Λέει ο κύριος Βαγγέλης, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βασιλή, ναι. Επειδή όλοι οι άσχετοι έχουν άποψη σε ενταλίκες. Ναι. Ξεκινάει έτσι. Είναι εξάτμιση. Και στα τζιποειδή που είναι μπροστά, είναι η εισαγωγή αέρα για το φίλτρο κουτί. Και το βγάζουν εκεί γιατί κινούνται εκτός δρόμου. Το δέχομαι εγώ το μήνυμα του. Το δέχομαι.
0: Και εγώ έτσι, τέτοια ωραία εισαγωγή.
1: Ναι. Και μπήκε ο άνθρωπος κι άλλος, ο Γκρέγκ. Μπήκε στο κανάλι σήμερα για να μας στείλει. Σε πολλά οχήματα που κινούνται μέρη με σκόνη, χώμα κτλ. Είναι εξάτμιση για να μην ανασηκώνει τη σκόνη χαμηλά. Ορίστε.
0: Για να μην?
1: Ανασηκώνει τη σκόνη από χαμηλά.
0: Γιατί δηλαδή, άμα έχει εξάτμιση χαμηλά, ανασηκώνει τη σκόνη.
1: Μάλλον.
0: Γιατί τόσο βγάζει η εξάτμιση.
1: Πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι, αυτό σου λέει.
0: Ναι.
1: Και έχει.
0: Α, επειδή γκαζώνουν πολύ. Θα
1: ναι, γκαζώνουν, τρέχουν, κάνουν σκόνη κτλ. Άλλο μήνυμα που ξεκινάει επίσης ωραία. Τάσος.
0: Α, γι' αυτό ρε φίλε εκεί πέρα το, στην έρημο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το βάζουν ψηλά.
1: Τα σαφάρια, μπράβο.
0: Κατάλαβες. Για να μην μπαίνει μέσα αυτή ξέρεις, η σκόνη και τέτοια για άμμος και.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, βρε μπαγλαμάδες.
0: Βρε μπαγλαμάδες.
1: Η καύση μέσα
0: αυτός,
1: στο κινητήρα.
0: Και αυτό προκρίνεται.
1: Ναι. Η καύση μέσα στο κινητήρα χρειάζεται αέρα, ο οποίος έρχεται από αυτό, περνάει από φίλτρο και πάει στη μηχανή. Νομίζω το έχουμε ψηλοκαταλάβει, έτσι, κάπου εκεί είμαστε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τόσες φορές και να μου το πούνε.
1: Ορίστε. Αυτό δεν λες.
0: Αυτό λέω.
1: Το Inox.
0: Αυτό. Τι είναι αυτό.
1: Αμερικανιά, λέει ο φίλος, εξατμίσεις. Να το.
0: Μην μπει τώρα σκόνη από εκεί πέρα. Τι είναι αυτό.
1: Φρόνημα Τάσο. Καλησπέρα στα τζιπ. Το βάζουν εκεί γιατί μπαίνουν σε νερό και τα. Αυτό που είπαμε. Και τα άλλα σου λέει. Ανταλήγεται. Πείτε του Κερκυραίου στην Κολομβία μην μπερδέψει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, Κώστα. Μαυρογεννίδη, έλα να σε βάλω στην Ιταλίκα να δεις τεχνολογία. Ναι, ρε σου λέω. Παιδιά, είναι και στην Ιταλίκα χαμός. Για το θέμα των εξατμίσεων, λέει.
0: Δεν μου λες, έχεις μπει στην Ιταλίκα.
1: Ναι, αλλά έχω καιρό.
0: Παλιά όχι, είχα μπει. Όχι. Δεν ήθελα. Αυτό ήταν το εισαγωγικό.
1: Ναι.
0: Άρα έχεις μπει.
1: Έχω μπει παλιά. Ναι.
0: Okay. Ποιο ήταν, τι ταξίδι πήγες?
1: Τίποτα. Ρε. Κάπου συναντήσαμε ένα γνωστό μας φορτηγατζή στον δρόμο, σταμάτησε στην άκρη, με έβαλε λίγο μέσα.
0: Και...
1: Όχι, κάναμε 50-60 χιλιόμετρα. Πήγα πίσω στο κρεβατάκι που είχε ξάπλωσα, χαβάλε μωρό ήμουν.
0: Πολύ γνωστό. Πολύ μεγαλύτερος ξάδερφος, να καταλάβεις, εγώ ήμουν 20 χρονών ας πούμε, αυτός ήταν 40 τότε, οδηγός Νταλίκας, ο οποίος είχε έρθει φορτωμένος στην Άρτα, στο χωριό, και μετά εγώ έφευγα για Αθήνα, για πίσω, για Αθήνα δηλαδή εδώ πέρα, και μου λέει θες σε πάρω σε Αθήνα, το συζητάς, λοιπόν είχε μεγάλο, λοιπόν μου λέει όπως ξεκινήσαμε, και μου λέει: έχουμε να κάνουμε μια στάση. Μου λέει: όμως κάπου να αφήσω κάτι πράγματα. Φορτωμένος.
1: Ναι.
0: Έχουμε να κάνουμε μια στάση. Και με πάει αγρίνιο σε ένα βουνό πάνω. Τι να κουβαλήσω, ρε, εγώ να κουβαλήσω. Σε ένα βουνό πάνω το οποίο ήταν η οδός Παναγία Βόηθα. Το λέγανε δηλαδή: όσο χώραγε η Νταλίκα. Όσο χώραγε. Από κάτω το χάος. Από κάτω, παιδιά, το χάος. Δεν υπερβάλλω.
1: Ήταν το λεγόμενο τριαξονικό.
0: Ξέρω εγώ πώς το λέγανε. Τετραξονικό, πενταξονικό, ξέρω πώς το λέγανε. Λοιπόν. Εγώ μου.
1: Λαλάζει.
0: Το κλαπέ. Μου λέει, Και φτάνουμε εκεί, ξεφορτώνει, ξέρω εγώ κάνει, τι κάνει. Εγώ λέω, ευτυχώς ρε Γιώργο, του λέω, ανάσα να τώρα. Όχι, μου λέει, τώρα αρχίζουν τα επικίνδυνα.
1: Α, στο κατέβασμα.
0: Στο κατέβασμα. Mm. Γιατί δεν αρχίζουν τώρα, αφού ξεφορτώσα, μου λέει, τώρα που είμαστε άδειοι.
1: Α, που είμαστε ελαφροί, ε. Φίλε, σκληρό, σκληρό.
0: Εγώ τα Ιταλίκες, παιδί μου, πρέπει να πηγαίνεις. Θα πας σε ένα ευρωπαϊκό ταξίδι. Α, πας στο Άμστερνταμ, πας εκεί που πάει ο Λουκάκης με τη μηχανή, ας πούμε, ξέρω, κάτι Σκανδιναβίες. Αυτά είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Πάρε να έχεις τώρα μηνύματα, δεν θέλεις.
1: Ναι, δεν θα τα προλάβουμε, παιδιά, με τίποτα. Θα ξεπεράσω αυτά που στέλνουν για το τεξατμίσιο και τέτοια πράγματα.
0: Τώρα εντάξει, κρίμα για αυτοί γιατί τα στείλανε. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά καταλήξαμε, ρε παιδί μου όμως.
0: Πού καταλήξες?
1: Καταλήξαμε, δεν θυμάμαι, αλλά καταλήξαμε. Κοίτα, όποιος θέλει φωτογράφια κτλ. Να το. Εξάπλωση, βλέπεις. Ναι, γιατί ρε. Αυτό και το είναι λίγο μαύρο, ρε παιδί μου, ώρες όταν βγαίνει. Κατά, βάλε γυαλί. Βλέπεις, είναι λίγο μαυρισμένο, ας πούμε. Από την εξάπλωση. Περιμένουμε λίγο.
0: Θε να πει ότι αυτά είναι μαγιά που λέει ο άλλο.
1: Ομορφιά, ναι, έτσι είναι, χαϊρλίδικα κτλ. Ο φίλο από Καλάμάτα κτλ. Ήθελα να ρωτήσω και του δυο σα. Περίμενε. Αν η ζωή σα μέχρι τα 65-70 ήταν πολύ γεμάτη. Από εμπειρίε, ταξίδια, συναισθήματα, χαρέ, όλα στο έπακρο. Και μετά τα 70 αρχίζανε κάποια προβλήματα υγεία που θα χρειαζόσασταν συνοδό. Θα ανταλλάσσετε τα προηγούμενα καλά χρόνια με το να έχετε υγεία μετά τα 70.
0: Όχι, ναι, δεν είναι αυτά που λε. Με την καμία. Εγώ προσωπικά. Όχι, με την καμία. Ο άνθρωπος μετά τα 70 κυρίως ζει με τις αναμνήσεις που έχει φτιάξει, που έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Όχι, βεβαίως.
1: Φίλε, είναι πολύ δυνατή ερώτηση.
0: Εντάξει, είναι πολύ δυνατή. Πρέπει να το ζεις για να απαντήσεις. Ναι, ναι. Αλλά εγώ σου λέω.
1: Δεν θα φτάσω. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, τώρα βάζεις θέμα υγείας και τα λοιπά. Αν αντάλλασες, είναι δυνατόν να ανταλλάξεις μια ολόκληρη ζωή που έκανες για να ζήσεις καλά μετά τα 70. Πόσα χρόνια να ζήσεις καλά, 10, 15,
1: φίλε,
0: ως παππούς. Να ζήσεις 10-15 και να θυσιάσεις όλα τα νεανικά τα χρόνια, όλες τις εμπειρίες, όλα αυτά που έζησε. Τι είναι αυτά, φυσικά, ναι. Όχι. Δηλαδή η ζυγαριά.
1: Όπα.
0: Όπα, κουνούψε.
1: Εκεί έπρεπε να σε αφήσει, λέει. Στο Ερήνιο που πήγες. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά από τον Κώστα. Έχετε χαιρετίσματα από το Μενίδη της Ετωλοκαρνανίας. Είστε καλύτερη παρέα. Καλό τρίμερο για πνεύμα. Και...
0: Μενίδη! Ερχόμαστε, αρχίζει η γαρίδα. Τα είπαμε αυτά, 1η Ιουνίου.
1: Κείμενα καλημέρα. Φρόνημα, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Προ είμαι 30, στα 24 το πήρα το δίπλωμα. Τι? Α, προ θέλει να πει. Α, είναι 30 χρονών και στα 24 το πήρα το δίπλωμα. Και του πει 5 χρόνια είναι λίγα. Κι άλλο σου λέει. Τα γυρνάμε τα μπιφτέκια τώρα πια. Δεν ξέρω. Πείτε σκορ για το βράδυ. Βασίλης είπε 1-1. Μια και τελείωσαν τα πρωταθλήματα και γενικά φτάνουν προς το τέλος της σεζόν, θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ, γιατί είμαστε όλοι μέρα στον δρόμο και μας κάνετε παρέα. Συνεχίστε ό,τι κάνετε και μην δίνετε σημασία σε χαζά μηνύματα.
0: Αν είσαι όλη μέρα στον δρόμο, να βάλεις τέτοια, να βάλεις καπνοδόχους που λέμε τέτοια.
1: Γεια σου, ρε Μπαμπίνο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς σας ευχαριστούμε, παιδιά, διότι γεια σου για ένα ακόμα πολύμηνο, χαιρετίσματα. Πάντως για εμένα. Είναι μεγάλη ανατροπή ο Παναθηναϊκός να πάρει τόσο μικρό σε ηλικία προπονητή. Συνήθως ήταν στο 50+, μάλλον έβαλε μυαλό ο Αλαφούζος. Γιατί ο Αλόνσο 50+ ήταν, παιδιά. Λοιπόν, πόσο πιο απλά, πιο λιανά να το κάνει ο αδερφός μου ο Αντώνης. Ο Μιχάλης με τον Αντώνη είναι δύο αδέρφια που ακούν την εκπομπή μας από διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Mm. Και άλλοι όλοι επικοινωνούμε κιόλας μαζί τους. Κάτσε να δω μερικές φωτογραφίες που έχουν στείλει, γιατί παιδιά όλα δεν. Ο Μιχάλης από Γιάννη έχασε μόνο ένα τους πόντους του Ντόρση. Κρίμα. Καλημέρα, Πετράν. Στέλναμε κανένα στοιχηματάκι, κανένα ωραίο τοπίο. Τώρα με τον Βασιλάρα θα στέλνουμε και φορτηγά, λέω χάρη στον Γιάννα. Για λέμε, λέτε ότι λέει.
0: Χαίρεστε όμως, χαίρεστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα στοίχημα, στοίχημα, στοίχημα. Πώς θα πάει, πώς θα πάει. Χάνει τα λεφτά σας εκεί. Και εγώ τα χάνω τώρα, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Παρεμπιπτόντως... παιδιά, αυτή την ώρα που ήρθατε, γιατί έρχεστε, γιατί έρχεστε παράλληλα.
1: Θα μπορούσε να γίνει παρόλα, μαλάχη.
0: Γιατί.
1: Άμα θέλουνε. Λοιπόν, η γαρίδα άρχισε από την 1η Μάη και τελειώνει 30 Ιουνίου. Τον Ιούλιο απαγορεύεται.
0: Λέτε, ρε, παιδιά, τον Ιούλιο απαγορεύεται. Εγώ ξέρω από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουνίου. Απαγορεύεται τον Ιούλιο και ξαναρχίζει 1η Αυγούστου.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος,
0: είπες 1η Μάη.
1: Άρχισε την 1η Μάη και όχι. Τελειώνει 30 Ιουνίου.
0: Όχι 1η Μάη.
1: Και απαγορεύεται, λέει, Ιουνίου. Η γαρίδα τον Ιούλιο.
0: Μάη.
1: Άφησε καμιά.
0: Λες όμως ψέματα για να μην πάω να φάω.
1: Μάλλον, φίλε. Άμα τρως πολλά, γι' αυτό. Μάρκολ, as red. Τα λέμε αύριο, Γιώργο Ρόστερ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Στον 38χρονο Δανό προπονητή Γιακουμπ Νίστρου ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ορίστηκαν στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδο μας στο Βοτανικό θα είναι με διαφορά το ομορφότερο της Αθήνας, δήλωσε ο κ. Αλαφούζος σε τηλεοπτική εκπομπή που είχε θέμα την ανέγερση της νέας έδρας του Παναθηναϊκού. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχω συμβόλαιο, έχω και ένα βαθύ δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο, οπότε ας κλείσει εδώ αυτό το θέμα, ανέφερε ο Ρουμάνος τεχνικός σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του. Το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από τη Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 οι ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με το τρόπαιο, η απόψινη κυπελούχος θα πάρει εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Europa League. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Eraspor και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Την πρώτη νίκη στο Ρολάν Γκαρός μετά από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη, ύστερα από περίπου 2 ώρες αγώνα επικράτησε με 2-0 της Τσέχας Νόσκοβα και στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Ξεκούραστα προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Αρνάτι. Απόψε ξεκινούν οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στην Waterpolo γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Eraspor στις 7.30. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο από τα 3 βήματα που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα με καθοριστικά τέρματα του Αγγέλ στο τελευταίο τρίλεπτο. Νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλωνος Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9 για την τρίτη θέση και ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 για τις θέσεις 5-8. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί και 5ο double στο handball γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε 29-20 την ΑΕΚ στο γήπεδο της Μίκρας και στέφθηκε πρωταθλητής με 3-1 νίκες. Με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντο αναμένεται να πορευτεί στην επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Πανιόνιος έχοντας στόχο την επιστροφή του στη Super League. Το τελευταίο αντίο στον συμπαίκτη του Παρασκευά Άντζα είπαν χθες αρκετοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη Δράμα, συγκλονισμένοι από το θάνατό του σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Μπαρτσελώνα. Οι Thunder νίξαν με 127-114 τους Spurs στην Οκλαχώμα και απέχουν μία νίκη από τους τελικούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα και άλλα. Με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Eraspor 101,8. Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παναγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: μιλήσω.
1: Ποιος άλλος?
0: Εγώ έλειπα τόσο καιρό, έχω ξεσυνηθίσει. Τι λέμε, τι είναι εδώ?
1: Λέμε καλημέρα στον κόσμο, ναι, ότι ναι. Είμαστε η εκπομπή Μπαλά κι άλλα στην Ερασπόρ 101,8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία το μεσημέρι με τον Φώτη Παρόλα.
0: Και την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Χαίρετε. Καλώς τον, καλώς ήρθες, γερός και δυνατός πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έλειψα 10 μέρες και μόνο που δεν μετακινήθηκε η ΕΡΤ να πάει πιο κάτω, το χτίριο ολόκληρο. Τι γεγονότα είχαμε. Final Four, έφυγε ο Ράφα, κόμματα δημιουργήθηκαν. Δεν είναι η συντέλεια του κόσμου μόνο που δεν ήρθε, χτύπα ξύλο.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Χτυπάω.
1: Χτύπα ξύλο, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια γιατί σήμερα γέμισε για μία ακόμη φορά το στούντιο με μικρά παιδιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Που τώρα κάποια με κοιτάζουν και λίγο περίεργα. Τι εννοείς μικρά παιδιά? Εμείς έχουμε παιδιά μεγαλώσει. Είμαστε στην έκτη δημοτικού.
0: Έκτη δημοτικού. Εγώ σας νόμιζα ότι είστε πρώτη δευτέρα γυμνασίου, άντε να μην υπερβάλλω. Μια χαρά, παιδιά. Ελάτε, ελάτε κοντά.
1: Λοιπόν, θα μας πείτε από ποιο σχολείο έχετε έρθει και να μας πείτε δύο λογάκια πριν συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ΕΡΤ. Γιατί αμέσως μετά έχουν σειρά τα μουσικά σύνολα. Ποιος θέλει να μιλήσει? Πού είναι ο Σπύρος που είπε πριν να μιλήσει?
0: Έλα, Σπύρο, έλα, παιδί μου, έλα, Σπύρο.
2: Λοιπόν,
1: για πες.
2: Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το conference.
1: Αυτά είναι. Σου έκανε την καλύτερη εισαγωγή, Φώτη.
0: Έλα εδώ, παιδί.
1: Έλα εδώ, παιδί. Θα πας μπροστά.
0: Next.
1: Επόμενος. Ποιος άλλος θέλει να πει? Και να μας πείτε και για το σχολείο σας. Έλα μου. Εδώ, κοντά στο μικρόφωνο.
0: Τελειώνει το βάσανο, παιδιά.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο πρωτάθλημα το έχουν κερδίσει αυτοί που είναι στο Βορρά, η ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Όντως. Καταρχάς, γιατί έχεις βραχνιάσει? Ποιο μάτς παρακολουθούσες?
0: Από τον τελικό του είχε μείνει.
1: Από τον τελικό σου είχε μείνει αυτό?
0: Που το πήρε όφι.
1: Μάλιστα. Ποιο άλλο παιδάκι? Ένα κορίτσι.
0: Και ένα κοριτσάκι.
1: Μην το σκέφτεστε, γιατί δεν πρέπει κοριτσάκι να συνεχίσετε. Έλα, έλα. Έλα, αγάπη μου, πώς σε λένε?
4: Μυρτώ.
1: Μυρτώ. Για πες, από ποιο σχολείο έχετε έρθει?
4: Από το 113ο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό?
4: Αυτό είναι Λαμπρινή.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Εσένα σ' αρέσουν τα αθλητικά? Σ' αρέσει τα αθλητικά?
4: Ανάλογα.
1: Τα παρακολουθείς? Τι σ' αρέσει?
4: Το μερικά σπορ μου αρέσουν και τα παρακολουθώ.
1: Ναι.
4: Εγώ προσωπικά μου αρέσει το πατνάς και να οργανίσαν αθλήματα και κάνω κι εγώ.
1: Μπράβο σου, πολύ ωραίο. Έχεις και το σκαρί κιόλας. Για την ενόργανη και ρυθμική.
0: Ολόδια κομμανέντσι.
1: Κάνεις? Μόνο ενόργανη. Αλλά για το πατνάς το έχεις σίγουρα. Και η φίλη μας δεν ήθελε να μιλήσει. Ποιο άλλο θέλει να μιλήσει? Ποιο πια? Έλα μου. Έλα κοντά. Έλα κοντά. Είσαι ο
5: Μάριος.
1: Μάριος.
5: Σχολείο 113 στη Λαμπρινή.
1: Τέλεια.
5: Σας χαιρετούμε όλους.
1: Σας άρεσε εδώ πέρα?
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τι είσαι, ο πρόεδρος είσαι της τάξης?
1: Σχεδόν, θα γίνει.
0: Σε βλέπω,
1: σας άρεσε περισσότερο? Στόχεις.
5: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, εδώ είναι και ο πρόεδρος εδώ πέρα. Ναι. Πού είναι εδώ πέρα με το μόνο?
0: Έχω και την Εθνική Ελλάδα.
1: Λοιπόν, για πάμε.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Είσαι ο πρόεδρος?
6: Ναι.
1: Έλα ρε πρόεδρε. Πώς σε λένε?
0: Πού είσαι ρε πρόεδρε?
1: Μιχάλης. Μπράβο Μιχάλη. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε εδώ πέρα η εμπειρία στην Ερασπόρ?
6: Πολύ ωραία είναι.
1: Ωραία είναι.
6: Ναι.
1: Τι σας άρεσε περισσότερο στην ΕΡΤ? Τι σας εντυπωσίασε?
6: Τα πάντα.
1: Τα πάντα?
6: Ναι.
1: Εδώ πέρα θες να γίνεις δημοσιογράφος? Ή δεν ψήνεσαι πολύ? Τι θες να γίνεις?
0: Διευθυντής.
6: Ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.
1: Α, μια χαρούλα. Θα ασχολούμαστε εμείς μαζί σου.
6: Μια χαρά.
1: Δηλαδή να γίνεις ποδοσφαιριστής?
6: Ναι.
1: Τι ομάδα είσαι?
6: ΑΕΚ.
1: Μια χαρούλα. Πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής, πρόεδρος. Τι άλλο θέλεις?
1: Προβλέψεις?
6: Θα το πάρουμε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Repeat.
1: Δηλαδή, ΑΕΚ πρωταθλήτρια του χρόνου, Παναθηναϊκός στο conference, Ολυμπιακός θα κάνει.
6: Το σταυρό.
0: Θα πάρει
1: το σταυρό.
0: Γι' αυτό βγήκες πρόεδρος, αγοράκι.
1: Τέλεια. Αν υπάρχει κάποιο άλλο παιδάκι που θέλει να πει κάτι, έλα μου, για να κλείσουμε.
7: Για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό, έλα.
0: Έλα και ένας για τον Ολυμπιακό.
7: Εγώ έχω να πω ότι το πρωτάθλημα του χρόνου θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
7: 100%.
1: 100%.
7: Ναι.
1: Και γιατί είσαι τόσο σίγουρη?
7: Πρώτα απ' όλα είμαι Ολυμπιακός.
1: Μπράβο.
7: Και έχουμε και το καλύτερο τερματοφύλακα.
0: Εξόψεως.
1: Φαν... Επειδή είναι ωραίο παιδί ο Τζολάκης.
4: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Είναι, κάνει καλές επεμβάσεις. Ναι. Δεν παίζει ρόλο το κοντινό του, ας πούμε, που δείχνει κάμερα καθόλου. Δεν έχουμε επηρεαστεί από αυτό.
0: Θα φροντίσω να πουληθεί.
1: Λοιπόν, θα φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποια ομάδα θα κερδίσει μέχρι τότε το πρωτάθλημα. Κάτσε να έρθει ο Αύγουστος να ξαναρχίσει. Ναι. Και έχει ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν, που ήρθατε και στο στούντιο, που μας κάνατε προβλέψεις και μας φέρατε έτσι πολύ ωραία δροσιά και πνοή.
0: Και να ήταν η καλύτερη υποδοχή μετά από.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
8: Καλή συνέχεια.
1: Φεύγοντας, να έχετε ησυχία, γιατί εδώ πέρα από τις φωνές τους πέρασε στα μικρόφωνα το πόσα παιδιά ήταν στο στούντιο. Γέμισε.
0: 21, 22.
1: Λοιπόν.
0: Τα ζήγησα.
1: Φώτη μου.
0: Κατερίνα μου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Καταρχάς, είχαμε και πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι σε κλίμα Οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλα πραγματικά να είναι συντετριμμένος. Mm-hmm. Η φωτογραφία του είναι πραγματικά μια εικόνα, χίλιες λέξεις για το πώς μπορεί να αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος με αυτή την προσωπική τραγωδία που ζει. Και ήταν πραγματικά τόσα πολλά πράγματα που συνέβησαν.
0: Ναι. Και βέβαια έχασα και τον εντός εισαγωγικών αδερφό του, τον Παρασκευά.
1: Αυτό Άντζα, ήθελα να σου πω, ναι.
0: Την ίδια μέρα. Και νομίζω ότι είναι δυσβάσταχτα αυτά όλα τα γεγονότα. Δεν συμβαίνουν στη ζωή. Θα μου πει κάποιος, μες στη ζωή είναι όλα. Αλλά την ώρα που το ζεις, την ώρα που το βιώνεις αυτό, να χάνεις τον ανθρωπό σου και ίσως τον κολλητό σου, τον φίλο σου, σε ηλικίες που δεν είναι δόκιμες.
1: Καθόλου, καθόλου. Τι είναι αυτά, νέοι άνθρωποι και mm-hmm. οι δύο, και ο Παρασκευάς από μια τόσο σπάνια ασθένεια.
0: Διάβαζα τις δηλώσεις της μητέρας του που λέει: το έχασα το παιδί μου μέσα σε 7 μήνες. Πρωτοπαρουσιάστηκε δηλαδή η ασθένεια αυτή πριν από 7 μήνες, εκδηλώθηκε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Είναι γεγονότα τα οποία σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι στις έντονες εκδηλώσεις, εκφράσεις, αντιδράσεις γενικότερα.
1: Και στην αξία που έχει mm-hmm. η ζωή και όλα τα πράγματα που είμαστε καλά, τα ζούμε και το δώρο, η ζωή είναι ένα ανεκτίμητο δώρο πραγματικά.
0: Έτσι, και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και τους ανθρώπους γύρω μας, να μην τους στεναχωρούμε όσο μπορούμε, έτσι.
1: Γιατί έδειξε σε μένα. Εγώ σε έχω στον αφρό πραγματικά.
0: Στα πούπουλα.
1: Θα θέλαμε να μας στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια mm-hmm. Για όλη αυτή την πολύ πυκνή επικαιρότητα που έχουμε τις τελευταίες μέρες στο Viber, στο Eraspor, χωρίς το τι στο τέλος, για να μπείτε στη συντροφιά μας και με τους άλλους τρόπους που θα πει ο Φώτης.
0: Και βέβαια στο ισχύει το παλιό κλασικό SMS 54160, γράφετε Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας, και βέβαια το mail της Eraspor, eraspor@ert.gr, και φτάνουν σε εμάς, τα διαβάζουμε, τα αναλύουμε, τα σχολιάζουμε και με καλή διάθεση κάνουμε αυτή την ανταλλαγή των απόψεων μέσα από τα γεγονότα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ καυτό, ανέβασε κάποιος τον 7ο ουρανό, κάποιους άλλους ας πούμε τους έβαλε σε σκέψεις, αλλά έτσι είναι η ζωή, κύκλους κάνει, και άλλοι χαίρονται και στεναχωριούνται. Και
1: εσύ που τα έβλεπες από μια σχετική απόσταση, τι έχεις να παρατηρήσεις?
0: Εγώ τα έβλεπα αποστασιοποιημένος, είχα και εγώ τα προβλήματά μου.
1: Ξεδιπλώθηκε χαρτί, ακούτε.
0: Έφερα το χαρτάκι, είναι το τελευταίο χαρτάκι του Ράφα Μπενίτεθ, το οποίο έχω στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή, με διάφορα θέματα.
1: Τώρα, εγώ ξέρω ότι ο Μπενίτεθ έβγαλε σβηστά και πολύ ξεκούραστα, πόσα εκατομμυριάκια.
0: 8,5, 9, κάπου εκεί.
1: Μια χαρούλα.
0: Για 7 μήνες δουλειά. Για 7 μήνες, νομίζω. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τις. Την ώρα που ξεκίνησε αυτή την προπονητική καριέρα ο Ράφα, εδώ και 25 χρόνια, πόσο είναι, 30, όπου πήγαινε, τα συμβόλαιά του ήταν εκεί, 2,5, 4, 5, είχαν φτάσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον πρόταση ήταν από την Κίνα μια ομάδα, 8 εκατομμύρια το χρόνο. Όλα αυτά φτάνουν μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, όπου σύγησε εργασιακά και ήρθε στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε αυτό το 2,5 χρόνια το συμβόλαιο, το οποίο δεν μπορούσε να σπάσει με άλλο τρόπο παρά μόνο με την αποζημίωσή του. Νομίζω ο κλήτος ο Παναθηναϊκός κάνα 1,5 εκατομμύρια. όσον αφορά τις απολαβές που έπρεπε να του δώσεις. Βάθος δύο.
1: Έκανε και σκόντο
0: χρόνια.
1: Δηλαδή.
0: Λέει, σου λέει, άντε τώρα φως νερό τηλέφωνο, τα κόβω. αφού δεν τα πλήρωσα. Κατάλαβες, δεν τα πλήρωσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι ο Ράφα έχει βγάλει και ένα app, μια εφαρμογή προπονητική. Το διάβαζα και δεν το πίστευα. Μπήκα μέσα, την είδα κιόλας.
1: Πώς να βγάλεις εκατομμύρια.
0: Ναι, όχι. Πώς να στείνεις την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω βέβαια αυτό πόσο έχει αποδώσει και αν ο Ράφα το συμβουλεύεται σε βάθος χρόνων, γιατί δεν ξέρω πότε βγήκε αυτό το, ακριβώς αυτή η εφαρμογή. Λέω app, αλλά
1: αυτή
0: εφαρμογή.
1: Είναι του Μπενίτεθ είναι η εφαρμογή.
0: Του Μπενίτεθ, ναι.
1: Και την πληρώνεις.
0: Για να μπει, σε με συνδρομή είναι βέβαια. Αν ήσουν προπονήτρια, θα έμπαινες και θα βλέπεις τι διδάσκει και τι. Πώς να πούμε, προωθεί, πρεσβεύει.
1: Ποιες είναι οι προτάσεις του για να στήσεις μια καλή ομάδα.
0: 4-2-3-1 είναι το καλύτερο σύστημα, λέει, σύμφωνα με την άποψή του. Εγώ δεν το είδα στον Παναθηναϊκό αυτό. Κάτι άλλο έβλεπα. Τέλος πάντων, 4-2-3-1 λέει, οι τακτικές, το master class, έχει διάφορα μέσα που μπορεί να σε διδάξει.
1: Μπήκες δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ. Μπήκα και είδα αυτό το δοκιμαστικό, γιατί δεν θα πληρώσω, δεν είμαι προπονητής. Mm. Αν κάποιος προπονητής θέλει να διαπρέψει και να ακολουθήσει τα βήματα του Μπενίτεθ σε 7 μήνες 8 εκατομμύρια, 8,5, νομίζω πρέπει να μπει στο app, το οποίο όμως τελευταία, νομίζω πέρσι, πρόπερσι, πουλήθηκε, το πούλησε και αυτό. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Το πήρε μια εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, δεν το έχω πρόχειρο.
1: Καλά, δεν μας νοιάζει, ναι. Ναι.
0: Και τα πήρε και από την εφαρμογή αυτή που έχει βγάλει για την προπονητική που διδάσκεται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Κανονικά πρέπει να διδάσκει το επιχειρήν.
0: Το επιχειρήν, ναι, το επιχειρήν. Πώς να μπούμε στο χρηματιστήριο.
1: Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό.
0: Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, μην ξεχνάμε. Στην παραγωγή, ποιον έχουμε, Ματίνα μου. Νέλη, ήρθε η διευθύντρια. Έλα Νέλη μου να βρω το χρώμα μου. Λοιπόν,
1: και η ευγενία είναι.
0: Και η ευγενία, δύο σήμερα και μία ηχολήτρια και μία δίπλα μου.
1: Εντάξει, φοράνε την ίδια μπλούζα.
0: Αισθάνομαι να πονάω πάλι. Για χαρά, αισθάνομαι ελαφρύ, με χτυπάει πάλι η μέση.
1: Λοιπόν, σε έχει χτυπήσει αλίπητα η μοίρα.
0: Η μοίρα με έχει χτυπήσει αλίπητα. Έχω κάποια ρεκόρ τα οποία έγιναν.
1: Για πες.
0: Στον τελικό.
1: Αυτό το χαρτάκι έχει πολλά πράγματα μέσα.
0: Ναι, εντάξει, έγραψα εκεί, είχε μόνο τις τακτικές του Ράφ, αλλά σε μια γωνίτσα έγραψα και κάτι άλλο. Είναι η πρώτη φορά που ομάδα που έχει τερματίσει στην, πώς το λένε, στη regular season, έτσι το λένε.
1: Στην κανονική
0: εδώ
1: περίοδο.
0: Στην Ελλάδα, έτσι,
1: ναι,
0: το λέτε. Στην κανονική. Στην κανονική περίοδο. Είναι η πρώτη φορά που ομάδα που τερματίζει πρώτη παίρνει και
1: το τρόπαιο.
0: Ναι. Νομίζω. Ισχύει. Έτσι, το καταγράφουμε. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, οι παίχτες, οι οποίοι το πιστώνουν.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ από αυτή την κατάρα τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός και τώρα.
0: Ναι. Είχε πει ο άνθρωπος ότι αν μέτραγαν η regular season, η κανονική περίοδη στην Ευρωλίγκα, θα το είχα πάρει άλλες δύο φορές. Και όντως έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ευτύχησε. 9 συνεχόμενες νίκες έχει κάνει ο Ολυμπιακός από την ώρα που έχεις από τη Βαλένθια εκτός έδρας για ένα πόντο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία. Έκτοτε δεν ξαναγνώρισε την ήττα. Πήγε καρφί μέχρι που σήκωσε και το τρόπαιο. Εν την παρουσία σου, αυτό το κρατάω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτη φορά ομάδα δεν εκτέλεσε βολές στο πρώτο μήχρονο. Λέω κάποια στατιστικά, ναι, κάποια έτσι, πράγματα τα οποία έγιναν στον τελικό. Ρεκόρ στα ποσά που πήραν οι ομάδες.
1: Καρφί πήγε ο Ολυμπιακός για το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Καρφί.
0: Ρεκόρ στα ποσά.
1: Και το σχόλιο σου.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να μην. Αυτά ρεκόρ. Πρέπει να καταγράφονται και,
1: να,
0: καταγράφονται, και να αναφέρονται. Δεν, ναι, μπορούμε να τα αποφύγουμε. Στείλτε μηνύματα εσείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ρεκόρ στα ποσά που πήραν οι ομάδες. Έχει μια μικρή αύξηση. Το έλεγα νωρίτερα στην Κατερίνα. Μου λέει πόσο πήραν. Λέω 2.400. Μου λέει σιγά τα λεφτά. Όταν έχουν επενδύσει οι ομάδες 20-30 εκατομμύρια. Αλλά
1: αυτό είναι μια ισοπαλία στο Champions League.
0: Ναι. Σε προχωρημένο όμως, όχι στους ομίλους.
1: Εντάξει, λίγο,
0: ναι,
1: πιο μετά.
0: Μετά, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, και τα λεφτά είναι ανάλογα. 2.400 πήρε ο πρώτος και ανά 300.000 όλοι οι υπόλοιποι, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αλλά και πήραν από 1.200 και οι ομάδες που μπήκαν στην οκτάδα. Βλέπε Παναθηναϊκός. Εντάξει, από το Λότελα, καλή και Παναγιώτενα. 1.200. Φτιάχνεις κάποια πραγματάκια, αν έχεις κάποιες ελλείψεις. Λοιπόν, με αυτά δεν έχω κάτι άλλο. Α, και 13 εύστοχες βολές. Δεν το λέω αυτό για κακό. είχε ο Ολυμπιακός το τελευταίο πεντάλεπτο. Μου έκανε εντύπωση που ήταν 13, θα μου πει κάποιος, έτσι. Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση που παρά την κρισιμότητα, το βάρος, εδώ πέρα εμείς πάμε να σουτάρουμε, έτσι, των στιγμών και το τρόπο το οποίο θα ερχόταν, ήταν και 13 εύστοχες. Δεν αστόχησε σε καμία. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρετούμε των δηλώσεων και περιμένω τις αντιδράσεις του λαού. Βλέπω το βλέμμα σου ότι δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Γιατί, όχι, είσαι έτσι. Απλώς, πότε μου έχεις λείψει και σε βλέπω και σε παρατηρώ.
0: Α, εντάξει τότε. Θες να αρχίσω κανένα απόφευγμα να λέω. Τα έχω φέρει μαζί μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, στείλτε τα μηνύματα. Πάμε όσο προλαβαίνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να διαβάσουμε κάποια. Ο Θοδωρής λέει καλημέρα Κατερίνα Φώτη, στέλνει τις καλημέρες τους πάρα πολύ. Τις καλημέρες νομίζω πρέπει να τις ξεπεράσουμε.
1: Άνοιξε το χαρτάκι και ήρθανε 16 μηνύματα, έτσι, με το καλημέρα.
0: Εδώ πέρα ο Μιχάλης λέει, πού είσαι αδερφέ, όλα καλά, ηρέμησες? Εντάξει, μεσολάβησαν και όλα αυτά που μεσολάβησαν, αυτό έλειπε, να μην έχω ηρεμήσει μέχρι τώρα, θα είχα πρόβλημα. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός, για πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι έπαιξε ένα πολύ καλό μπάσκετ, έτσι. Ήταν ομάδα. Αυτά μου έλεγαν τώρα οι αναλυτές έξω πριν ανέβω στο κτίριο. Συνάντησα κάποιους έξω, δεν θα πω ονόματα, δεν θα εκθέσω.
1: Ναι.
0: Ήταν ομάδα και μάλιστα στον τελικό, λίγο στην αρχή έδειξε ότι δεν έχει, ήθελε λίγο κάποιες μικρορυθμίσεις. Πήρε το time out ο Μπαρτζόκας.
1: Στην αρχή και στο τέλος.
0: Ναι. Πήρε το time out και από την ώρα που πήρε το time out ο Μπαρτζόκας και οι αποστάσεις ήταν σωστές και. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά εύστοχος, νομίζω 50% είχε, συν πλήν, στο τρίποντο τελικά. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό σε τελικό και έναν τελικό που ο Ολυμπιακός έπρεπε να τον πάρει οπωσδήποτε. Και λέω οπωσδήποτε γιατί έχει φτάσει 5 συνεχόμενα Final Four και δεν ξέρω πόσες άλλες φορές, 13 συνολικά. Έχει πάρει τα 4 μαζί με το προχθεσινό, έτσι. Και είχε ένα βάρος αυτό, το οποίο μεταφέρεται στους παίχτες. Από τους παράγοντες, από τον προπονητή, από έτσι, ένα βάρος που πρέπει
1: παρόλα
0: να το πάρω.
1: Αυτά, ναι, εντάξει, υπήρχε βάρος, αλλά συνολικά ο Ολυμπιακός ήταν περισσότερο έτοιμος από ποτέ και είχε αυτή την, μια έτσι ηρεμία.
0: Ναι.
1: Ήτανε, δεν είχε αγωνιστικά προβλήματα, σε αντίθεση με τη Ρεάλ, ναι, που παρά τις απουσίες ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και λίγο έλειψε να κάνει και ζημιά στο τέλος.
0: Ναι, με τα τρίκ του Καριόλα.
1: Και εκπληκτικό επίσης προπονητή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μια τέτοια ομάδα και ένα τέτοιο προπονητή είναι αυτό που λέμε η αξία του ιτημένου δίνει και ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον νικητή.
0: Και ο Μπαρτζόκας δεν κόλλησε εντός εισαγωγικών η λέξη, επειδή έχουμε συνηθίσει να έχει το Βεζέκοφ σαν πολυβόλο. Είδες, τον έβγαλε έξω. Ο Πίτερς σε πάξια πήρε και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έφτασε στο σημείο να εκτελέσει το τέλος ο Φουρνιέ τη Ρεάλ με τη βοήθεια του Πίτερς. Ο Ντόρσε δεν ήταν αυτός που ήταν.
1: Όχι. Αλλά ο Φουρνιέ είναι ο κατεξοχήν παίκτης που θα αναδειχθεί όταν η αντίπαλη ομάδα σου χαλάει το παιχνίδι της κυκλοφορίας της μπάλας. Γιατί έχει την προσωπική ενέργεια. Ο Βεζένκοφ σουτάρει και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Μετά από το δημιουργικό παιχνίδι του Ολυμπιακού που πρέπει να τον βγάλει στο σημείο που θα πάρει την μπάλα και θα σουτάρει αμέσως.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ όταν αυτή η κυκλοφορία, ναι, όταν αυτή η κυκλοφορία ανατρέπεται και χαλάει, ο Φουρνιέ είναι ο κατεξοχήν παίκτης που εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και το έκανε. Και ήταν πολύ καλός και γι' αυτό και αναδείχθηκε και MVP.
0: Λοιπόν, μετά άρχισαν τα πανηγύρια, αυτά εγώ...
1: Μέχρι το πρωί, είναι αυτό που λέμε, πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που το λέμε έτσι λίγο σαν κλισέ ακούγεται, αλλά αυτή τη φορά ήταν πραγματικότητα 5 και 20.
0: Ναι,
1: ανέβηκαν εκεί στη σκηνή.
0: Έχω
1: φίλους
0: και φίλους πέριξ της περιοχής εκεί κάτω που μου έλεγαν ότι δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Ευχάριστα είναι αυτά να συμβαίνει.
1: Ναι, πολλές φορές αυτό γίνεται μέχρι τις 2 και το λέμε έτσι, ξέρεις, μέχρι το πρωί και τα λοιπά. Αλλά τώρα πήγε μέχρι 5 και 20. Μα δεν μπορούσε να προχωρήσει το πούλμαν.
0: Με το χάραμα δηλαδή φύγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εκείνη είναι 5.30 ή 6 παρά.
1: Κάπου εκεί πρέπει να ξημερώνει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ίσως να ξημερώνει μια νέα εποχή ακόμη καλύτερη για τον Ολυμπιακό και κάπου άκουσα ότι τώρα με το νέο γήπεδο, έτσι όπως παρεμπιπτόντως το γήπεδο καταπληκτικό,
0: ναι,
1: και αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από όλα αυτά τα show και όλα αυτά που έκαναν στην Ευρωλίγκα, και ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει ένα ανάλογο γήπεδο στο ΣΕΦ και όχι μόνο αυτό, να διεκδικήσει μέσα στα επόμενα χρόνια 3-5 χρόνια να διεκδικήσει ένα ακόμη Final Four που θα γίνει εκεί.
0: Ναι, να γίνει, γιατί το περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς να φτιάξει ο Ολυμπιακός το γήπεδο του, να μας φιλοξενήσει κάποια στιγμή. Γιατί δέχομαι συνέχεια, ας πούμε, το τραγούδι της Λιόλιο, παιδιά. Μου έχει φτάσει καμιά 15 φορές minimum.
1: Ναι.
0: Messenger, Viber, δεν ξέρω εγώ. Μόνο η Λιόλιο είδε, δεν ήρθε απ' έξω από το σπίτι να τραγουδήσει. Θα ήταν ευχάριστο, βέβαια, αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν συνέβη.
1: Το ίδιο έλεγε και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Λέει, όλη η Ελλάδα λέει, έχει μπλοκάρει το Instagram.
0: Αλλά αφού με το ενοικιάζεται και ναι, αυτή τη συνήθεια του Ολυμπιακού, μου στείλε ένας φίλος, δηλαδή, να παίρνει τρόπαια.
1: Το έκανε στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Σε ενοικιαζόμενα.
1: Απλώς ναι, στην έδρα της ΑΕΚ δεν είχε τόσο πολύ μεγάλο, ναι, πώς να σου πω, έντονο χαρακτήρα, με την έννοια ότι δεν διεκδικούσε η ΑΕΚ την παρουσία της στον τελικό.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, απλώς ήταν το γήπεδό της, εντάξει.
0: Ναι, ήταν το γήπεδό της, αλλά απ' την άλλη και πας σε ένα σπίτι, ας πούμε, το οποίο το νοικιάζεις, κάνεις ένα πάρτι, κερδίζεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν φταίει ο ιδιοκτήτης που σε άφησε να μείνεις στο νοικιάζεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν αντιμετώπισε τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι στην περίπτωση της ΑΕΚ ήταν διαφορετικά. Απλώς ναι, ναι, είχε τη σημειολογία ότι ήταν στην Ελλάδα και στην έδρα μιας αντίπαλης ομάδας.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, αλλά για το Telecom, ναι, και το ΟΑΚΑ ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί ήταν διακαής πόθος και μεγάλος στόχος για τον Παναθηναϊκό να είναι σε αυτό το Final Four που γινόταν μέσα στην έδρα του. Και φυσικά όταν κερδίσει την έδρα του αιώνιου αντιπάλου που διεκδικούσε να είναι στο Final Four, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δίνει μια επιπρόσθετη αξία.
0: Να προλάβω λίγο τελευταίο τώρα σε σχέση με αυτό που είχες. Βλέπετε πόσο μάταια ήταν η γκρίνια όταν ήταν να οριστικοποιηθεί και να δοθεί στο Telecom ο τελικός, και η αντίδραση, η αντίσταση, οι φωνές, η κακία, δεν ξέρω πώς να το πω, η αρνητική ενέργεια που έβγαλε ο Ολυμπιακός να μην πάει εκεί ο τελικός.
1: Γιατί προφανώς δεν ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν ήταν ο Παναθηναϊκός, αν είχε καταφέρει να πάει στο Final Four όπως πιστεύανε, ας πούμε, ότι θα το είχε κάνει,
0: ναι, ναι,
1: πολύ λογικά, θα είχε μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι
1: εντάξει,
0: δεν πρέπει να προτρέχουμε.
1: Δεν, ξέρεις.
0: Δεν πρέπει καλά, να προτρέχουμε.
1: Καλά, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθούν.
0: Εγώ από τώρα ψηφίζω τα επόμενα χρόνια στο νέο σεφ να πάει το Final Four και προβλέπω θα πάει και γύρω στο 31-32, μακάρι να είμαστε καλά.
1: Μέχρι
0: να
1: τότε,
0: το απολαύσουμε.
1: Μέχρι τότε έχει ο Θεός, πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε δίπλα.
1: Πάμε δίπλα, Air News Radio, πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκύη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί παρά την εκεχηρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
7: Ακούτε. Era Sport.

0: Λοιπόν.
1: Και πάνω που έλεγες για έσοδα, ναι, η Real, διαβάζω εδώ στη χειρότερη περίοδο της, έχει έσοδα 1,2 δις.
0: 1,2 δις.
1: Τελεία και παύλα, εδώ κολλάει.
0: Μετά άντε να τον ανταγωνιστείς, ας πούμε, εσύ, με 50, 70, 80, πόσο θες, 90, 100, 120 εκατομμύρια.
1: Ναι. Στη χειρότερη.
0: Ναι. Είσαι δηλαδή στο 10%. Μαξ. Λοιπόν, τώρα λέγαμε νωρίτερα για το ΣΕΦ, τώρα διαβάζω εδώ ότι σκέφτονται, λέει, να ξεκινήσουν τα έργα μέσα στο 26-27, το αργότερο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, λέει, σκέφτεται ακόμα να πάει να παίζει και στην Κρήτη. Άκου.
1: Στην Κρήτη.
0: Εντός έδρας. Στα εντός έδρας μάτς, το βλέπω λίγο κουραστικό αυτό. Τώρα με τον Χρήστο τον Μπαφέ το έχει δηλώσει αυτό.
1: Ναι.
0: Σκέφτονται να πάνε
1: στην,
0: λέει,
1: Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, ναι. Ξέρω εγώ, δεν το βλέπω δόκιμο.
1: Στα εντός της Ευρωλίγκα.
0: Στα εντός του
1: πρωταθλήματος.
0: Ναι. Το σκέφτονται. Επιλογές είναι, λέει.
1: Και τα εντός της Ευρωλίγκα που θα είναι.
0: Και στην Κύπρο ακόμα. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό είναι θέματα. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω. Πρέπει να νοικιάσει κανένα πάλι. Κάτι πρέπει να νοικιάσει.
1: Τώρα άστα είναι τα. Άστα ενίκια τώρα εσύ. Άστα τα ενίκια.
0: Εγώ για καλό το λέω, παιδιά, επειδή θα τα βρείτε μπροστά σας. Δεν αφορά εσένα το θα τα βρείτε.
1: Ναι.
0: Για τους ακροατές, κατάλαβες. Εντάξει, θα τα διαφετήσουμε αυτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πάμε μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Βεβαίως. Πού πάνε, έτσι.
0: Κιλελέρ, Βόλο, Λάρισα, δεν σας ακούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ποιος είναι μέσα, για στείλε εκεί πέρα, γιατί.
1: Για κούνα λίγο την κεραία.
0: Κούνα λίγο την κεραία. Κατερίνα λέει, Φώτη, καλημέρα. Πού είσαι, βρε Φώτη, έπρεπε να φύγει ο Ράφα για να εμφανιστείς, λέει ο Χρήστος. Και όχι μόνο έφυγε ο Ράφα, έρχεται ο. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε το μικρό του τώρα. Το μπερδεύομαι με τον νέο προπονητή. Νέο παιδί είναι, άντε. 38 στα 39, μια χαρά το βλέπω. Στο άνθος της ηλικίας. Αυτό με το να μιλάνε, λέει, τα παιδιά στο μικρόφωνο, το θυμάμαι να το κάνουν όλα τα χρόνια η παραγωγή. Λέει, θυμάμαι παλιότερα και συγκινιόμουν, λέει, με μικρούς φίλους. Έτσι λέει ο Βαγγέλης. Εντάξει, άμα μιλάνε τα παιδιά, δεν είναι μόνο ότι συγκινείσαι, είναι ότι βλέπεις, ας πούμε, και τις τάσεις και τη νεολαία, τι σκέφτεται, τα όνειρά της. Αυτό μόνο του είναι συγκινητικό. Ο Ευθύμης λέει καλημέρα, καλό καλοκαίρι και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας που έρχονται, λέει, και κάτι άλλο θεωρητικά. Καλημέρα Κατερίνα Φώτη, λέει ο Γιώργος, καλή εκπομπή. Έχει έρθει για τα καλά το καλοκαίρι. Χθες στα Τρίκαλα είχαμε 30 βαθμούς και εδώ έχουμε 30-31, πρέπει να πάμε σήμερα εδώ. Καταλαβαίνετε, λέει, τι μας περιμένει. Γεια σου Ευθύμη. Ο Γιώργος, καλώς γύρισες και καλή επιστροφή Φώτη. Μας έλειψες. Ξεκίνα πάλι τα αγούρια σου, μήπως πάρουμε κανένα πρωτάθλημα και χαμογελάσουμε. Δεν έχουν πιάσει, παιδιά, τα αγούρια. Μεταξύ μας, έτσι, μην διαρρεύσει παρά έξω. Καλό μεσημέρι από Χρυσούπολη Καβάλας. Σας ακούμε με αγάπη και προσοχή. Πράγματι, χρειάζεται να γίνουν πιο σεμνοί σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Βλέπεις, ήρθα ταπεινός, σεμνός και προσπαθώ να το περάσω αυτό. Γιατί διάβαζα εδώ από τον Mark Twain κάτι και μου έχει μείνει και θέλω να το μοιραστώ πριν λιώσει το χαρτί που το έχω γράψει. Ο άνθρωπος, λένε, το μόνο ζώο που τρώει χωρίς να πεινάει, πίνει χωρίς να διψάει και μιλάει χωρίς να έχει τίποτα να πει.
1: Ισχύει.
0: Τα βλέπεις. Το έχω μπροστά μου εδώ πέρα. Πού το βάζεις όλο αυτό? Τέλος πάντων.
1: Πίνουμε το γαλατάκι μας.
0: Το γαλατάκι μας. Καλημέρα, καλή Τετάρτη λοιπόν. Ο Παύλος, ο Τζον λέει, έρχονται και φωτογραφίες πολλές από τα διάφορα παραλιακά μέλη, παιδιά. Εντάξει, μας πειράζεται, το δεχόμαστε αυτό. Έτσι πρέπει. Το πείραγμα, για ένα πείραγμα ζούμε, αρκεί να δέχεσαι και να παίρνεις και να δέχεσαι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μην είναι όταν είσαι εσύ από πάνω.
1: Σαν το τραβάει ο οργανισμός.
0: Ναι, το τραβάει.
1: Το τραβάει ο οργανισμός.
0: Το πείραγμα για ένα πείραγμα ζούμε, αρκεί να δέχεσαι και να παίρνεις και να δέχεσαι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μην είναι όταν είσαι εσύ από πάνω.
1: Σαν το τραβάει ο οργανισμός.
0: Ναι, το τραβάει.
1: Το

0: 300 και όχι 300 του Λεωνίδα.
1: Και που ήταν. Και που ήταν τη Βαλένθια.
0: Ναι, δεν ακούστηκε
1: καθόλου. Αυτά είναι έτσι ωραίοι φίλαθλοι. Δηλαδή ήταν, να σου πω.
0: Παρατηρητέ.
1: Παρατηρητέ
0: ήταν, δεν ήταν φίλοι. Αυτοί ήρθαν να δουν πώς θα εξελιχθεί ο ημιτελικός και ο τελικός. Και αυτά τα γράφει ένας φίλος της ΑΕΚ από τα Γιάννενα, ο Γιάννης. Ο Γεωργάρας εδώ, Φώτη, είχε Ολυμπιακός 13 εύστοχες βολές, αλλά μην αγχώνεσαι. Αν αστοχούσε σε καμία, θα έδαιναν επανάληψη οι διαιτητές. Ο φίλος ο Γεωργάρας από την Κομωτινή.
1: Αυτό που λένε για το γήπεδο ήταν, πώς να σου πω, λίγο κόντρα ρόλος, δηλαδή όλη αυτή η εικόνα. Γιατί ήταν κατά πράσινα τα καθίσματα.
0: Φοβερό.
1: Ναι, και ο κόσμος έτσι φορούσε τα κόκκινα κασκόλ και τα λοιπά. Και καθόταν, έβλεπα τον Ντέγια Μποντιρόγκα, που πρέπει να αισθανόταν πολύ περίεργα, που για πρώτη φορά καθόταν ανάμεσα σε τόσους πολλούς Ολυμπιακούς.
0: Πρώτη φορά, ναι. Και μάλιστα.
1: Γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει τόσα πολλά πράγματα, δηλαδή συγκλονιστικές μάχες.
0: Μην δούμε τίποτα άλλο τώρα, γιατί διαβάζω διάφορα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Τι να δεις.
0: Μην δούμε κανένα χεζόνια στον Ολυμπιακό.
1: Δεν νομίζω. Λες. Νομίζω, γιατί έχει εκφραστεί πολλές φορές ο χεζόνια για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γι' αυτό
1: λέω. Το αντίθετο. Δηλαδή εννοώ με μια διάθεση. Ναι, ναι.
0: Μήπως γίνει κανένα trade, το άκουσα και αυτό, το διάβασα, με τον Ερναγκόμεθ.
1: Εντάξει, πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό θα ήταν αυτό.
0: Ναι. Να είναι τα αδέρφια επιτέλους μαζί, εγώ έτσι το βλέπω, ρε παιδάκι.
1: Α, γι' αυτό
0: κατάλαβε,
1: το λες.
0: Ναι.
1: Αχ, μωρέ, τι γλυκός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι γλυκός.
0: Κρίμα δεν είναι τώρα να είναι μακριά το ένα από το άλλο. Είναι πολύ συμπαθής, μην παρεξηγηθώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ερναγκόμεθ.
1: Ο Χεζόνια έκανε συγκλονιστικά παιχνίδια.
0: Κοίτα τι μου στείλε εδώ ο Θοδωρής. Τσεκ λίστα Ολυμπιακού. Κατάκτηση conference στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τσεκ. Κατάκτηση EuroLeague στον Αίγυπτο του Παναθηναϊκού. Τσεκ. Κατάκτηση EuroLeague με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Το 27 το θέλουν αυτό.
1: Το 27, ναι.
0: Έτσι. Κατάκτηση Europa League στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το 28.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ό,τι αν γίνεται νέο γήπεδο, πηγαίνει ο Ολυμπιακός και κατακτά ένα τρόπαιο.
1: Okay.
0: Κατάκτηση EuroLeague στο νέο σεφ. Από ποιον, Θοδωρή, γιατί συνήθως, ξέρεις, εκτός έδρας παίζει καλύτερα. Οπότε στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ θα πάρει το Champions League.
1: Μην γίνεται αντίστροφο εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Ο φιλοξενούμενος παίζει καλύτερα. Οπότε, αν γίνουν αυτά που λες, Θοδωρή, λέμε τώρα, έτσι, υπόθεση εργασίας κάνουμε, όταν φτιάξει ο ΠΑΟΚ το γήπεδό του, με το καλό, ναι. 4-5 χρόνια, αφού θα έχει πάρει και το Europa, τι μένει μετά να πάρει ο Ολυμπιακός εκεί φιλοξενούμενο στο Champions League.
1: Το Champions League. Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία. Και μετά ξυπνήσαμε. Κλικ. Έτσι λέγεται ο φίλος. Λέει: εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια, αν και Παναθηναϊκός, σε όλο το ιατρικό team του Ολυμπιακού δεν είχαν ούτε ένα τραυματία διαιτητή φέτος. Πραγματικά τρομερή δουλειά. Εντάξει, εκεί δεν φαίνεται ο τραυματίας. Μπαίνει άλλος. Είναι όλοι ισοδύναμοι. Δεν επηρεάζει. Νομίζω επηρεάζει. Όχι. Λοιπόν, ο Χρήστος. Έχει μείνει.
1: Όχι, γελάω μετά.
0: Ναι. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Φώτη. Υγεία, δύναμη σε όλους. Καλά, είσαι, Λεβέντη μου. Ωραία, Χριστάρα. Καλά είμαι, εντάξει. Ναι. Στα πιτς μπήκα για λίγο. Ακούω όλο αυτό από πολλούς για τις βολές του θρύλου. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλω να δείτε τις φορές που πήρε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα και τις εποχές Βασιλακόπουλου στην Ελλάδα. Πόσες βολές. Άρα το δεχόμαστε. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Το δεχόμαστε. Να ξέρουμε, να ξεκινάμε από μια βάση. Αφού το λες αυτό, δεν το έχω δει, αλλά σε πιστεύω, ρε παιδάκι μου. Και το δεχόμαστε. Άμα το δεχόμαστε, να ξέρουμε από πού ξεκινάμε να κουβεντιάζουμε. Ο Δημήτρης λέει: πόνος είναι, φίλε, δεν θα περάσει η Ρωσιλία να κοροϊδεύετε εσείς τον Μπενίτεθ. Για μένα το λέω, όχι εσύ. Έχει πάρει τσουλού. Και. Ρε Δημήτρη, έχει πάρει, αλλά αυτά που κηρύττει δεν τα εφαρμόζει. Εγώ έβλεπα τον Παναθηναϊκό να παίζει με πεντάδες στην άμυνα. Θα μου πεις: αυτού είχε, αυτού έβαλε. Και αν μπορούσε, θα βάλει και έξι στην άμυνα. Μπας και κρατήσει το 0.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα για το αγωνιστικό. Εγώ είπα για τα εκατομμύρια που πήρε.
0: Ναι, βέβαια. Το ότι θεωρείται, λέει Κάζο, ότι η ελληνική ομάδα έκανε μια επιτυχία σε ελληνικό γήπεδο, μόνο τοξικότητα πετυχαίνει. Λέει ο φίλος Βασίλης από τη Δράμα. Αυτό είναι ελληνικό γήπεδο.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν το λες και τοξικότητα τώρα.
0: Όχι.
1: Πρέπει να είσαι.
0: Εντάξει.
1: Να ζεις μέσα στην αθλητική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και τοξικό, είναι υπερβολικό το τοξικό.
0: Όχι. Ένα γήπεδο είναι το οποίο τυχαίνει να είναι από τα καλύτερα, δεν θα πω εγώ το καλύτερο. Έτσι, από τα καλύτερα. Γιατί και τη Βαλένθια είναι πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Καλά, δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο το Τέλεκομ.
0: Ναι, καλύτερο, αλλά υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι έδρες, είναι ωραία, είναι έτσι γουστόζικα και φαντασία.

0: Εσύ, το Telekom είναι και το πιο καινούριο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εντάξει, πήγες, έπαιξες, κέρδισες, πανηγύρισες, νομίζω όλα καλά. Έλα. Ναι.
1: Και μαζί με τον Glassfloor, δηλαδή, ίσως να είναι και το ομορφότερο στην Ευρώπη.
0: Α, ναι, λόγω Glassfloor, ναι, ναι. Και έγινε και το lounge, πήγες επάνω στο καινούριο lounge. Πω, που έβλεπα τα βίντεο. Πήγες, Θα σου κάνω ανάκριση μετά. Φώτη, βάζεις έναν άνθρωπο σπίτι σου. Και κοίτα, να το διαλέξεις, λέει. Εμείς τα τιμάμε τα ξένα σπίτια. Και τα ανεβάζουμε σε άλλο level. Με τον τρόπο μας. Βέβαια. Τώρα, από ελληνική ομάδα κατακτήθηκε ένα τρόπο μέσα σε αυτό το γήπεδο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, σου έδειξε ο Ολυμπιακός τον δρόμο. That's a spirit. Γιώργος, κανένας δεν σχολίασε από τη φάση με τον Καμπάτσο στο 82-80. Θες να σχολιάσεις εσύ, γιατί εγώ δεν κάνει να σχολιάσω.
1: Γιατί, όχι, σχολίασε.
0: Είναι η φάση, δεν ξέρω αν την έχεις στο μυαλό σου, που ο Καμπάτσο σε μία επαναφορά είναι μπροστά από τον Γόκαπ,
1: ναι.
0: Πάει από πίσω του, κλέβει την μπάλα γιατί αυτός που επανέφερε την μπάλα την έριξε από πίσω και δόθηκε φάουλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να σχολιάσουμε. Έτσι την είδε ο διαιτητής. Άμα τη βλέπει ο ειδικός έτσι, εμείς οι ανειδίκευτοι τι να κάνουμε.
1: Οι ανειδίκευτοι.
0: Νεκτάριες, μόλις τελείωσε ο τελικός, πήγαμε παρέα μαζί με τα πιτσιρίκια στο κέντρο της Πάτρας και πανηγυρίσαμε. Μόνο στο κέντρο της Πάτρας. Παντού, όλες οι πόλεις πήρανε φωτιά, όλα τα, μάλλον οι κεντρικές πλατείες. Γυρίσαμε γύρω στις 2 παρά και έβαλα να δω 2 φορές τα highlights του αγώνα. Κατά τις 3 κοιμήθηκα και 4 ξαναπετάχθηκα από τη χαρά μου από την υπερένταση. Μέχρι τις 6 το πρωί που είχα να κάνω ταξίδι 300 χιλιόμετρα. Άρα νεκτάριε, να προσέχεις νεκτάριε. Άντε και του χρόνου, λέει. Τι, να μείνεις άϊπνος? Κάτι θα γίνει, θα το φροντίσουμε. Ο Νίκος λέει κάτι εδώ για το πρωί για το Δημητράκη. Ο Δημήτρης. Α, για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Το βράδυ έχουμε Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace.
1: Τι βλέπεις?
0: Λοιπόν, θα είμαι με τη Ράγιο. Γιατί θέλω η Ράγιο.
1: Α, το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, το είχα ξαναπεί. Απέκλεισε και την ΑΕΚ, οπότε νομίζω θα είναι καλό. Μου στείλε ο φίλος μου ο Γιώργος ένα μήνυμα εδώ. Το πρωί ήταν ουρές έξω από το γήπεδο, από μια ένα ισπανικό site. Ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί εισιτήριων για να αποκλειθεί ο κόσμος στον τελικό κτλ. Τα εισιτήρια που θα πάρει η Ράγιο Βαγεκάνο, τώρα δεν ξέρω αν αυτό ευσταθεί, κοστίζουν 5 ευρώ. Και ναι. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν έχει online σύστημα, γι' αυτό είναι η ουρά.
1: Τι λες τώρα.
0: Κρατάει το παλιό, το παραδοσιακό.
1: Καλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν εδώ πέρα με τα εισιτήρια που είχαν φτάσει οι τιμές. Αλλά θα μου πεις δεν φταίει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, τα εισιτήρια στην Ευρωλίγκα ήταν μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι, μην το κουβεντιάσουμε.
1: Ήταν 1 εκατομμύριο τα αιτήματα για εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: 1 εκατομμύριο. Ναι. Το είπε ο CEO της Ευρωλίγκα. Ο Τσουσπουένο. 1 εκατομμύριο για πες, εγώ σου λέω, 20. Βάζω 20.000. Θα το βάλω, στρογγυλέψω.
0: Ναι. Έτσι. Η Ρούλα λέει καλημέρα, yeah. Χαιρόμαστε εδώ που ήρθε στην παρέα. Κατερίνα, τόσες μέρες μια σύνδεση δεν έκανες να ακούσουμε τον Φώτη. Έκανε την πρώτη μέρα, δεν έκανες?
1: Έκανα, ναι.
0: Και μάλιστα με πήρε και ο Κώστας μετά και μου έλεγε θέλω να βγεις και στο δελτίο. Τα πες πολύ ωραία. Του λέω εγώ. Ο Μιχάλης ο Κυρίτσης μ' άκουγε και τα είπε μετά την επόμενη φορά. Αυτά που είχα πει εγώ τη Δευτέρα.
1: Συγγνώμη,
0: πλάκα κάνω. Ναι. Μιχάλη, συγγνώμη. Ο Κώστας. Τι έλεγε? Έλεγε ότι θα ήταν άλλος ο προπονητής. Εντάξει ρε παιδιά, είναι μπλόφα για να μην στραβώσει ο Αραβώνας. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Καλό προέρατα.
1: Για που λες τώρα?
0: Για τον προπονητή σε ποδόσφαιρο.
1: Α, και μίστε... στο μπάσκετ βλέπω να έρχεται ο Ζότς.
0: Πώς το κάνουνε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μίστερ Φώτη, ο Ολυμπιακός στα μάτια της Ευρωλίγκα θα τα δίνει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο που μεγαλούργησε. Τι πιο απλό. Είσαι καλεσμένος σε σουίτα, λέει ο Μπίλ.
1: Νάτα.
0: Θα έρθω, δεν έχω πρόβλημα. Θα έρθω. Άμα είναι εκεί πέρα οι πολυθρονάρες, τα πουρα. Επιτρέπεται να το κάνεις, όχι.
1: Έχει
0: δικό χώρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει τότε. Ο Γιώργος λέει: σε ακούω ψύχρεμο. Σου έδωσε κάποια συνταγή ο γιατρός. Με συνταγή γιατρού πάντα προχωράμε. Σε αυτή τη ζωή. Μια χαρά τα λέτε για ο ΆΚΑ και ΣΕΦ, αλλά πείτε ότι στο ΣΕΦ θα ανακαινιστεί με χρήματα του κράτους. Εντάξει. Αυτό είναι, το ξέρουμε, παιδιά. Είναι γνωστό. Αν πληρώσει και το ρεύμα το κράτος, δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί. Θα δω. Επιτέλους, μια φορά να λέμε και αλήθειες.
1: Δεν ξέρω, θα ανακαινιστεί. Δηλαδή, αν.
0: Έχει
1: από εδώ και στο εξής, δηλαδή θα. θα πάρει με το κράτος, γιατί κατά ανάλογο έγινε με το ΟΑΚ, αλλά μετά τα υπόλοιπα λεφτά τα έβαλε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι θα τα φτιάξει όλα το κράτος.
0: Όχι, νομίζω είναι, έχει οριστεί ένα ποσό το οποίο θα εκταμιευθεί και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο συμβεί.
1: Ναι, θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή αυτό, οι βελτιώσεις τέτοιου είδους
0: που ήταν ευθύνη του κράτους, ναι, που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα. Τώρα το αν θα βάλει το τάδε κάθισμα και πώς θα φτιάξει το lounge και ιστορίες, δεν το φτιάξει αυτό το κράτος. Mm-hmm. Αλίμονο, μα ήταν.
0: Ο Σωτήρης, η δουλειά του Ράφα θα φαινόταν φέτος με τους παίκτες που θα έφερνε και όχι το Γενάρη με τους παίκτες που είχε. Ο Λαλαφούζος πάντα κάνει τέτοια. Του αρέσει, είναι αλλαγές. Η ποικιλία, ξέρει, Σωτήρη. Τώρα κάθε μέρα μπριζόλα, τη βαριέσαι.
1: Καλά, δεν έκατσε και το σπουδαίο που να βαρεθεί.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Εδώ κοιτά. Έρχονται. Δεν προλαβαίνω.
1: Έτσι είναι.
0: Έχει έρθει ο Βαγγέλης, πες του να μην έρθει.
1: Να μην έρθει. Για πάμε, είσαι γρήγορο αυτά. Χριστός, γρήγορο πιστόλι.
0: Καλησπέρα, δεν υπάρχει τίτλος με περισσότερο άγχος. Από παίχτες και από κόσμο. Τόση χαμένη τελική, τόσες κατακτήσεις από τον αντίπαλο και το σηκώσαμε μέσα στον αντίπαλο. Λέει ο Χρήστος. Ωραίος Χρήστος, σωστός. Πολύ αγωνία πάντως. Εγώ δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια μου, να έχει τόσο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος ο τελικός.
1: Γιατί δεν το περίμενα.
0: Γιατί είχε ελλείψεις η Ρεάλ πολλές στο πεντάρι.
1: Ναι, αλλά αυτό δείχνει το πόσο καλός προπονητής είναι ο Σκαριόλο.
0: Ναι, το είπαμε στην αρχή.
1: Γιατί με τέσσερις πολύ βασικές απουσίες κατάφερε να είναι σχεδόν να κλέψει το παιχνίδι στο τέλος.
0: Ναι. Και το έφτασε στο παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που έγινε στο τέλος.
0: Εμείς
1: απέναντι. Υπάγωσαν όλοι.
0: Πρόσεξε. Μισό λεπτό.
1: Μου αρέσει αυτό. Το ξεδιπλώνει, παιδιά, επίτηδες. Δεν ξέρω να ακουστεί το τσαλάκωμα.
0: Εμείς σαν Παναθηναϊκός χαιρόμαστε. Θα κάνω μια δήλωση τώρα.
1: Αυτά είναι, για πες.
0: Διότι αν κέρδι, αν, πώς το λέει ο λαός, κέρδαγε η Ρεάλ, θα πήγαινε, θα απομακρυνόταν στην κατάκτηση των τίτλων. Άρα ο Ολυμπιακός τη φρενάρισε τώρα. Και έπρεπε να το έχει κάνει.
1: Στα 12 δηλαδή.
0: Και πρόπερση. Αντιπρόπερση έπρεπε να το έχει κάνει. Με το σου του Γιούλ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Θα ήταν Ολυμπιακό στα 5. Τι έγινε. Εντάξει. Και θα ήταν η Ρεάλ στα 9. 10. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Νομίζω 11 έχει.
0: 11. Άρα μείον 1. Ναι. 10 θα ήταν. Εντάξει. Ακόμα είναι πιο κοντά.
1: 9 μόνο του έχει ο Μπράντοβιτ.
0: Και 5 ο Αλβέρτη. Εκεί θα το πάμε.
1: Με 5 διαφορετικέ ομάδε.
0: Ναι. 5. Έλα. Κάτι λένε τώρα, γι' αυτό με έπιασε Βίξ. Ομάδα με 7 ευρωπαϊκά και τόσο κλάψα, ρε παιδί μου. Γεια σου, ρε Γιάννη. Είδες, τα εξηγήσαμε όλα. Δεν τα λέμε ωραία. Δεν τα εξηγάμε ωραία.
1: Καταρχάς, δεν μου έχεις πει τίποτα για το Δανό, τον προπονητή.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη εβδομάδα. Θα αναλαμβάνει τώρα.
0: Ή τι, έρχεται να πάω αεροδρόμιο. Εντάξει, είναι low profile ο Δανός. Είναι, από ό,τι έχω διαβάσει, εργάτης.
1: Ναι.
0: Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με την Κοπενχάγη. Ξέρει, δηλαδή έχει το know-how. Μιλάμε ότι δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έχει πάρει και 2 κύπελα, αν δεν κάνω λάθος. Μισό χρόνο
1: είναι.
0: Τώρα ξεκουράστηκε. 38
1: ετών.
0: Τίποτα, παιδάκι μου. Μια χαρά.
1: Για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Για 2, μέχρι το 28. Ωραία. Εντάξει. Να δούμε. Το θέμα είναι ότι είναι μικρός. Θα έχει. Πάμε στο μεγάλο, στον
1: έμπειρο. 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Και.
0: Παιδιά, έχεις διαβάσει σκοντάκι. Τι είναι, την τσάκωσα. Νόμιζα ότι σκεφτόταν αρχικά, αλλά είναι μετά για τηλεόραση τα δείχνει τώρα, γι' αυτό τα λέει. Είσαι εσύ, να σε πλάκα. Τέλος πάντων, κρατιέμαι.
1: Εγώ φταίω που έπρεπε να στο κάνω, ξέρεις.
0: Λέω μπράβο, διαβασμένη ήρθε σήμερα.
1: Όχι, μα
0: βάλω 10.
1: Καλά, αυτό με τα 2 κύπελα, 2 πρωταθλήματα, το θυμόμουν. Απλώς δεν είχα πρόχειρη την ημερομηνία, ότι ήταν το 23 και το 25.
0: Ναι.
1: Έχω ένα θέμα με γενικότερα. Με συγχωρείτε.
0: Μας γλωσσοτρώνε.
1: Έχω ένα θέμα με τις χρονολογίες. Δεν θυμάμαι πολύ εύκολα ότι την τάδε χρονολογία έκανε αυτός. Είναι ότι εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πρέπει τα Final Four, λέει ο Αλεξανδρός, να γίνονται σε ουδέτερη χώρα σε σχέση με τις ομάδες. Έτσι υπάρχει ισότητα στις ομάδες. Είναι μια σκέψη αυτή, αλλά δεν μπορείς να το προσδιορίσεις αυτό. Στην αρχή τη σεζόν.
1: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Εκτός αν γίνει το μάτς.
1: Εκτός αν ορίζεται στο τέλος.
0: Ναι.
1: Όχι στο τέλος, το εννοώ πιο μετά.
0: Όταν βγει το Final Four. Όταν βγουν οι ομάδες που θα πάνε.
1: Από την άλλη, όμως πρέπει να προετοιμαστεί και με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Δεν γίνεται, Αλεξάνδρε, καλή ιδέα. Ολυμπιακός, φροντίζουμε για τα ξενύχτια σας, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, εγώ δεν έμενα κοντά, εγώ έμενα μακριά, οπότε κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Μετά τις δύο όμως.
1: Πόσα χάρτια πήρες.
0: Τότε με έπιασε το φάρμακο. Τότε έπιασε το φάρμακο, δεν είχε πιάσει νωρίτερα. Μπορείτε μήπως να δείτε, να δείτε τις βολές που κέρδισε ο Καμπάτσο στο τέλος. Εντάξει. Ο Παναγιώτης λέει, πες μας κάτι για το τελευταίο τρίποντο που άπλωσε τα πόδια του σε ακτίνα 2 μέτρων και σφύριξαν φάουλ αντί για τεχνική ποινή. Για τους κυλίνδρους θα μου πούνε τώρα. Ότι μπήκε στον κύλινδρο του.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε, παιδιά, τώρα, γιατί έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τις φάσεις. Έτσι. Τις όποιες φάσεις. Μπείτε μέσα, δείτε τα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ανειδίκευτοι. Ο Θοδωρής τι λέει, Θοδωρή. Σκέψου να πάρει το Τσουλού στη Νέα Τούμπα. Τι θα λέει ο Μήνος και ο Παπάζογλου. Στον Παπάζογλου το. Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Καλά να είμαστε, να φτάσουμε μέχρι εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα. Φίλε Φώτη, έχω δύο απορίες. Η μία είναι αν ο καινούριος προπονητής που πήρατε θα προλάβει να κάνει παρέλαση. Και η δεύτερη είναι από τον μπαλκόνι μου στον 7ο όροφο, στα κάτω πετράλωνα, φαίνονται οι θύρες του Βοτανικού. Μου πρέπει να αλλάξω σπίτι. Φαίνονται. Κάτω πετράλωνα είσαι, δεν φαίνονται.
1: Δεν φαίνονται, ναι.
0: Δεν φαίνονται. Πρέπει να μαναεύει την Ακρόπολη επάνω. Λοιπόν, μια και το είπα τώρα Ακρόπολη και είδα ένα άσχετο, θα πω τελείως. Πάμε γύρω σελίδα.
1: Ναι, για κάνει τα κόλπα.
0: Είδα φωτογραφία που έχει την Ακρόπολη, αλλά φαντάζομαι ότι τραβηγμένη από την Κηφισιά.
1: Μάλιστα.
0: Και φαίνεται ο πύργος κάτω στο Φάλιρο. Δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα.
1: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα τη φωτογραφία. Τώρα είπε η Ακρόπολη ο φίλος ακροατής.
1: Και τι φακός είναι αυτός που κατέγραψε τέτοια προοπτική?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Πώς έγινε, πώς την είδες?
0: Ένας τεράστιος ουρανοξύστης, δεν ξέρω πόσο όροφος έχει, 40, ακριβώς στην παραλία, ακριβώς, ή 50 μέτρα από την παραλία, 100, μαξ. Και από πίσω είναι η Ακρόπολη, ας πούμε, από πάνω, να το δεις, ας πούμε, την πολυκα... την...
1: AI θα ήταν.
0: Λες.
1: Καλά, δεν γίνεται τώρα με αυτή την προοπτική. Δεν είπα εγώ ότι δεν γίνεται. Ναι. Λέω πόσο η φωτογραφία που είναι η Ακρόπολη, ναι, σε σχέση με...
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Καταρχάς, δεν γίνεται. Επισκιάζει
0: την Ακρόπολη, κάπως έτσι το είδα. Δεν μ' άρεσε. Το πάμε σε άλλα επίπεδα τώρα.
1: Καταρχάς, η Ακρόπολη πρέπει να είναι το πιο ψηλό κτίριο στην Αθήνα. Mm-hmm. Όσο ήταν η Αθήνα-Αθήνα εκεί πέρα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα αυτό το κάτω, εγώ σκέφτομαι την πολυκατοικία που είχε θέα θάλασσα. Και μπήκε αυτό μπροστά.
0: Τη από πάνω, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Να βλέπεις αυτό το πράγμα μπροστά σου.
1: Δεν νομίζω ότι φαίνεται από, ξέρω εγώ, από την Ακρόπολη κάτω ο πύργος. Ουρανοξύστης.
0: Κοντινή τη φωτογραφία. Αν είναι AI, ζητώ συγγνώμη. Αν δεν είναι AI και είναι αλήθεια, που η Ματίνα μου δείχνει ότι μπορεί και να είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Μπορεί.
0: Πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Να ψηλώσουμε λίγο την Ακρόπολη. Ορίστε. Τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσω μια και λέγαμε για Ακρόπολη με το εξής. Ο καθένας αγαπά περισσότερο ό,τι απέκτησε με κόπο.
1: Ισχύει.
0: Αριστοτέλης. Μην νομίζω ότι
1: ισχύει.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε 1, 2, 3, 4, 5 το πήρε, το σήκωσε και γι' αυτό έγινε και το μεγάλο πάρτι από πλευράς Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια από μένα.
1: Πώς το πήγες, πώς το έφερες.
0: Ναι. Τελειώσε, τελείωσε εκπομπή.
1: Δηλαδή, ναι, πραγματικά έχεις κάνει φινάλι.
0: Και λίγο καλά.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Γιατί έχω βραχνιάσει. Νέλη, κανόνισε. Λοιπόν, Νέλη Ζαφυροπούλου, η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν κοντά μας στη ρήμψη των ήχων. Απολαύσατε την Κατερίνα
1: και από το ραδιόφωνο,
0: γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα, έβλεπα χαμός γινότανε. Ζάπιο ήσουνα, μέσα στον τελικό ήσουνα.
1: Στον καλά ήμουνα.
0: Στον καλά.
1: Τι έγινε. Α,
0: έλα, πλησίας.
1: Έχει.
0: Τι, δεν έχουμε.
1: Α,
0: την Παρασκευή εσύ, με τη σειρά σου. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε, εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Αλλά μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερασπορ για πολλά και όμορφα. Όχι μόνο μπαλά κι άλλα.
2: Η ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

τις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 3 και 3 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, εκτάκτως σήμερα για μία ώρα μέχρι τις 4, καθώς από τη μία μέχρι και τις 3 υπήρξε η διοριστάση της εργασίας της ΕΣΥΑ. Γαβρή Ρεμούνδο, σαν στη ρύθμιση στον ήχο, είναι η Λίζα Φυροπούλου και η Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, μαζί μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, τα βλέμματα πηγαίνουν εκτιληψία και στο Red Bull Arena, εκεί όπου Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν το εκτρόπιο του Conference League. Στα δικά μας εποχή Νίστρου που αποκτήσε τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Τριφύλλη ανακοίνωσε για 2 χρόνια την πρόσληψη του 38χρονου Δανού τεχνικού. Στη Super League δεν πέρασε το αίτημα για αναδιάρθρωση, καθώς παρά την επιστολή που είχαν στείλει πριν από μερικές μέρες, 4-5 ομάδες από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, μόλις 7 ήταν αυτές που συμφώνησαν με αυτή την πρόταση, 5 συν 2 δηλαδή σήμερα, και τελικά το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με 14 ομάδες, με play-offs και play-out, και με την ΑΕΛ και τον Πανασαραϊκό να αποχαιρετούν την κατηγορία. Λοιπόν, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας για περισσότερα από τα όσα συνέβησαν σήμερα στην συνεδρίαση της Super League. Λοιπόν, Πέτρο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου Κώστα. Τα είχαμε πει, κύριε Κώστα, μας.
0: Τα είχαμε πει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν αδύνατο να γίνει. Την αμέσως επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, προέκυψαν και δηλώσεις του Αχιλλέα Βέου, που φάνηκε δηλαδή ότι θα ήταν δύσκολο να βρούμε τις ψήφους με δεδομένο ότι υπήρχαν σχετικές τάσεις ήδη. Άρα οριστικά, τζάμπα, πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, η Super League την επόμενη χρονιά θα γίνει με 14 εβδομάδες. Λάρισα Πανσαραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία.
0: Πώς ψήφισαν, Πέτρο? Λοιπόν, είχαμε τις ομάδες που είχαν στείλει την επιστολή πρώτα απ' όλα, την πέντε, έτσι.
1: Θέλαμε το 3/4 από τις ψήφους, 15-14 δηλαδή ομάδες του συνεταιρισμού και η ΕΠΟ. Άρα θέλαμε να πάρουμε τα 3/4 των 15, έτσι.
0: Ναι.
1: 12 δηλαδή. Λάβαμε μόνο 7. Οι 5 ομάδες οι οποίες είχαν θέσει το θέμα με την επιστολή τους, μαζί τους ήταν η ΕΠΟ, μαζί τους ήταν και ο Λεβαδιακός. 7. 7 ομάδες ψήφισαν κατά: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος, Ατρόμητος και Κηφισιά. Και Λευκό ψήφισε Ολυμπιακός. Οι 5.
0: Δεν πήρε θέση δηλαδή, έμεινε στη μέση.
1: Ναι. Οι 5 είπαν ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες του πρωταθλήματος κλπ. Ζητούσαν την κατάργηση play-off, play-out, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Και εν πάση περιπτώσει δεν προχώρησε.
0: Πέτρο, το κρατάμε για τα επόμενα του χρόνου, για παράδειγμα, δεν ξανατεθεί τέτοιο αίτημα?
1: Αν θέλουν να το κρατήσουν, να το κάνουν από τώρα. Μήπως και του χρόνου.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τι λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι θέλει.
1: Όχι, για την ώρα. Για την ώρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Βγήκε όμως μια ειδησούλα, καλά εννοείται προφανώς ότι επικυρώθηκαν βαθμολογίες κτλ. Αλλά η ειδησούλα που βγήκε από τη Super League είναι ότι θα σκεφτούμε λίγο το goal line technology. Επισήμως ο Ηρακλής και η Καλαμάτα να πω ότι είναι καλωσορίστηκαν κτλ. Σαν νέα μελή τη Super League, επικυρώθηκαν βαθμολογίες όπως είπαμε και περιμένουμε να δούμε αν με κάποιο τρόπο θα μπει το goal line technology. Είχε χρησιμοποιηθεί, θυμίζω, για τα play-off 1-4 και στον τελικό του Κύπρου Ελλάδας τη σεζόν 24-25. Θυμίζουμε, ξέρω, μην πω τώρα τι είναι το goal line technology, έτσι ξέρουμε όλοι τι είναι. Το συζητήσαμε λίγο στο Συμβουλίο, δεν πήραμε απόφαση. Γιατί κοστίζει γύρω
0: στο χρόνο,
1: είναι ακριβό, ναι. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα εξετάσουμε, το οποίο λέγεται goal line cameras και όχι technology. Είναι πολύ πιο οικονομικό προφανώς και θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι έχει την ίδια ακριβώς τεχνολογία. Αποφασίστηκε λοιπόν να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΕΠΟ, της Κεντρικής Επιτροπής Διετησίας στην πραγματικότητα, ώστε να μπει το goal line camera για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Έτσι, άρα όχι goal line technology, μην μπερδευτεί. Δηλαδή είναι κάποιες κάμερες δηλαδή, είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Και που βοηθάνε δηλαδή, περισσότερο, ναι, να
1: βοηθάνε. Το goal line technology είναι αυτό που άπαξ την παραπέρα στη γραμμή.
0: Βαράει το ρολόι του γιατί είναι.
1: Ναι,
0: είναι goal και τέλειωση. Ωραία. Έγινε, Πέτρο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: τη μοναστάσα φορά στην διάρθρωση της Super League ήταν αρνητική η στάση των περισσότερων ομάδων προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα λοιπόν συνεχίζει με 14 ομάδες, play-offs, play-out, όπως είπα τα πράγματα δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον προς το παρόν, το έχουμε χρόνο να το δούμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που άλλαξε δεδομένα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, καθώς από χθες έχουμε την εποχή Νίστρουπ στο τιμόνι του Τριφυλιού. Λοιπόν, ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα τι ξόη προπονητής είναι, τι μπορεί να περιμένουμε και πώς το αρέσει να αγωνίζεται, να πέσει στα συστήματά του κτλ. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, έχουμε την εποχή Νίστρουμ πλέον στο Παναθηναϊκό. Έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες το κεφάλαιο Μπενίτες, 7 μήνες από την μέρα που ήρθε με τα βαγίων και κλάδων στην Ελλάδα. Ο πιο προεβλημένος και επιτυχημένος και ακριβώς προπονητής που έφερε ποτέ ελληνική ομάδα.
0: Κάτσε 7 μήνες, φαντάζομαι, ήταν όλα αυτά.
1: 7 μήνες. Είναι μια κατάρα του Παναθηναϊκού. Από τους θεωρούμενους μεγάλους παγκοσμίας εμβέλειας προπονητές, που είναι συνολικά 14 οι οποίοι έχουν εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή είναι στη λίστα των 100 κορυφαίων στην ιστορία του ποδοσφαίρου στο 442, 14 έχουν εργαστεί στην Ελλάδα. Τους 7 του έφερε ο Παναθηναϊκός. Κανένας δεν τελείωσε τη σεζόν, ούτε ένας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, έτσι. Και κανείς δεν κέρδισε τίποτα, ούτε και πελάκι του καφέ. Είναι ο τρόπος που κάπου μας δείχνει ότι μάλλον εμείς πάμε κάπου στραβά, κάπως εμείς στραβαρμενίζουμε παρά ο γυαλός. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Στα δικά μας τώρα, είχαμε με 5 μέρες αναμονή την επίσημη ανακοίνωση του Γιάκοπ Ντίστρουμ ως διαδόχου του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αναμενόμενη εξέλιξη, ήταν από την αρχή φαβορή, ακόμα και όταν ήταν στον αέρα το θέμα του Μπενίτεθ, χωρίς να έχουν πάρθει αποφάσεις και ανακοινώσεις. Είχαν γίνει ανακοινώσεις, φαίνεται να προχωράει, είχε μείνει κάπου στάσιμο. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός μιλούσε με τον Νίστρουμ, το είχαμε τονίσει αυτό ότι ήταν πολύ ψηλά και έπεσε σχεδόν μόνος του στη σχετική λίστα. Υπήρχαν βέβαια κάποιες επαφές και με άλλους τεχνικούς, αλλά από την αρχή είχε κυκλωθεί το όνομά του, ήταν μια επιλογή που άρεσε και στον Γιάννη Αλαφούζο, ακολούθησε τις υποδείξεις των συνεργατών και πάει σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτό με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, από τη μία είχαμε έναν πολύ πετυχημένο, το πιο πετυχημένο προπονητή από πλευράς τίτλων που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, το πιο ακριβό προπονητή, σε μια ηλικία όμως 65 χρονών, στις καριέρες, και από την άλλη έχουμε έναν ταλαντούχο.
0: Τελείως διαφορετικό πλέον.
1: Ακριβώς αυτό, ένα άκρο. Από το ποντεσιόμετρο πάει από τη μία πλευρά στην ακρίβωση Αλήνου, ο πιο μικρός προπονητής σε ηλικία που είχε εργαστεί ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνι Πογιάτος, όταν είχε έρθει από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, την ομάδα νέων της Ρεάλ, ήταν τότε 41 ετών, οπότε ο 38χρονος Νίστρου μοιάζει τσικό μπροστά του. Η αλήθεια όμως είναι ότι έρχεται έχοντας προπονητική εμπειρία 4 χρόνων, 3,5 για την ακρίβεια, σκάρτα 4 γιατί απολύθηκε Μάρτιο από την Κοπεχάγη. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 2 ντάμπλ, πρωτάθλημα και κύπελο στην Δανία, και μπήκε σε μια χρονιά στην φάση των 16 του Champions League σε έναν όμιλο πολύ ανταγωνιστικό, καταφέροντας να βρεθεί μπροστά από ομάδες όπως η Manchester United, η Galatasaray, να τις προσπεράσει και να περάσει πρώτη και καλύτερη από αυτόν τον όμιλο. Στη φάση των 16. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πέσει πάνω στη Manchester City, οπότε εκεί τελειώνει και η κουβέντα, έτσι.
0: Όταν πέσει πάνω στη City
1: του Guardiola και λέει σε Κοπεχάγη, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Οπότε, τι κρατάμε. Κρατάμε ότι είναι ένας προπονητής από αυτά που είδαμε στην Κοπεχάγη, που παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, επιθετικό με πολλές πάσες, λίγο βαρετό ενίοτε, έχει αυτό το παιχνίδι της υπομονής με το πολύ τικιτάκα που παίζει και ο Γκουαρδιόλα, πίεση ψηλά, κάθετες μπαλιές, αρκετά παραγωγικές επιθέσεις, μια ανισορροπία στην άμυνα, γιατί όταν παίζεις πολύ ανοιχτά και επιθετικά παίρνεις και ρίσκα στην άμυνα που ενίοτε τα πλήρωσε, και νομίζω ότι αυτή η κακή ισορροπία είναι που φέτος οδήγησε την Κοπεχάγη σε μια από τις χειρότερες χρονιές στη σύγχρονη ιστορία. Θυμίζουμε ότι η Κοπεχάγη τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι η μακράν νούμερο 1 ομάδα της Δανίας. Είναι η πρώτη ομάδα που οργανώθηκε σε καθαρά επαγγελματικά πλαίσια, με μεγάλο γήπεδο, πολύ κόσμο, ασφιχτικά γεμάτες εξέδρες, σε σχέση με ένα πρωτάθλημα που μέχρι πριν από λίγο ήταν ημιεπαγγελματικό. Είναι η πρώτη ομάδα που κινήθηκε σε 100% επαγγελματικούς ρυθμούς, έπαψε να πουλάει, ξαναγοράζει, και έφτιαξε μια κυριαρχία, έτσι, μια δυναστεία, θα έλεγα, στο δανέζικο ποδόσφαιρο. Άντεξε πάρα πολλούς παίκτες που τροφοδότησαν την εθνική ομάδα. Έκανε μεγάλες πωλήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γενικά είναι η ομάδα που ξεχωρίζει στη Δανία από τις αρχές του 2000 μέχρι τώρα. Φέτος όμως η χρονιά ήταν καταστροφική. Οι τεστ ήταν περισσότερες από τις νίκες. Εκεί που ήταν ταγμένοι να παίζει πάντα, γιατί και αυτοί έχουν ένα σύστημα play-off στο δικό μας, στα play-off για τον τίτλο
0: πρωταθλητή. Έπαιζε και την παραμονή της.
1: Έπαιξε και την παραμονή της. Ναι. Ακριβώς και την κέρδισε βέβαια, αλλά με την ψυχή στο στόμα. Πολύ κακή χρονιά, και αυτός ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε στην πόρτα της εξόδου 3 χρόνια πριν τελειώσει το συμβόλαιό του και υπογράψει ένα μακράσπρο συμβόλαιο διάρκειας 7 χρόνων, εξάντλησε σχεδόν τα 4 παρακάτι. Ήταν ελεύθερο στην αγορά, είχε δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του η Λειψία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό σκάουτινγκ.
0: Και πάει σε τέτοιου είδους προπονητές. Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε νεαρούς, ναι, σε
1: ακριβώς. Βρίσκει τα διαμαντάκια, τα ταλεντάκια και επενδύει πάνω τους. Τον προσέγγισε και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης όταν είδε ότι ο Ρίερα δεν τραβάει, για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί εκεί πέρα. Τελικά ο Παναθηναϊκός τον προσέγγισε από νωρίς, του παρουσίασε ένα project το οποίο το θεωρεί ο ίδιος φιλόδοξο. Νομίζω με δική του πρωτοβουλία το συμβόλαιο ήταν 2 χρόνια. Γιατί θεωρεί ότι θα κάνει πράγματα στον Παναθηναϊκό και θα επιστρέψει, ναι, σε μια πιο ψηλή πίστα. Δηλαδή, οι φιλοδοξίες του δεν είναι να είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Δανίας. Είναι 38 χρονών. Έχει
0: εντάξει,
1: ήδη...
0: θέλει να κοιτάξει πιο ψηλά, λογικό. Ακριβώς. Κάποια στιγμή χρήσιμη.
1: Δεν ήθελε να δεσμευτεί με παραπάνω χρόνια στην εργασία. Είναι κάτι που συνήθως το προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έτσι ένα πιο πλούσιο.
0: Εντάξει, και να ήθελε να δεσμευτεί με τον Παναθηναϊκό όπως κινείται τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα το εξαντλήσει έτσι.
1: Εγώ τη βλέπω ότι θα εξαντλήσει. Άλλωστε από την. Πόσα χρόνια τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα προπονητή να εξαντλήσει το συμβόλαιο του. Όλοι οι απολυτήρια παίρνουν. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός, γιατί το έχουμε πει ότι τα αποτελέσματα θρέφουν τους προπονητές. Από τη στιγμή που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός χρόνια πρωτάθλημα, λογικό και επόμενο οι περισσότερες συνεργασίες να λήξουν με άλλους.
0: Ωραία, τόσο άλλες χρήσεις έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι, το περιμένουμε μέρες. Λογικά μες τη βδομάδα. Δεν είναι εδώ, γιατί κυκλοφόρησε ότι είναι εδώ και δεν είναι εδώ ακόμα. Θα πιστεύω κάποια στιγμή για να μιλήσει με Κοτσόλη και τον Κορώνα, προκειμένου. Ήδη έχουν σίγουρα μια επαφή. Έχουν συζητήσει κάποια πράγματα. Διαφορετικό να τα λες από κοντά και διαφορετικό να τα λες τηλεφωνικά ή με Skype.
0: Έγινε, Χρήστο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Χωτός με τον πρώτο Παναθηναϊκού. Πάμε αμέσως στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι δεν συνεχίζει στην Ένωση Περέιρα. Θέμα υπάρχει και με την παραμονή του Πινέδα. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα, να ακούσουμε πώς είναι τα πράγματα από τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, όπως είπες και εσύ, ναι, δεν συνεχίζει. Είναι η λυμένη απόφαση της Ένωσης να μην προτείνει νέο συμβόλαιο στον Αργεντίνο Πολυθεσίτη Χαφ. Από την άλλη, ο Πινέδα είναι ένας ποδοσφαιριστής που οι κυβερνόμενοι θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Να θυμίσω ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, ενώ του Περέιρα λύγει το συμβόλαιο αυτό το καλοκαίρι.
0: Οι
2: όποιες εξελίξεις βέβαια με τον Ορμπελίν Πινέδα θα είναι κυρίως μετά το Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα είναι προσιλωμένος απόλυτα στον παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο μετέχει με την ομάδα του Μεξικού, και μετέπειτα, όταν θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, θα γίνουν και πιο ουσιαστικές κουβέντες στην ΑΕΚ, που με την Ένωση να στοχεύει να του ανεβάσει κατά πολύ το κασέ το οποίο έχει να λαμβάνει ο Μεξικανός μέσος. Μιας και λέμε για αμυντικούς χαφ, να πούμε και ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει για τον Γεωργιανό αμυντικό χαφ της Κραϊόβα, τον Ανδόρ Μεκβαμπισβίλη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο μεταξύ τους μάτς, δηλαδή στο μάτς που η Ένωση κέρδισε την Κραϊόβα με 3-2. Ωστόσο, δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που αποσχολούν την Ένωση. Όπως έχουμε πει και έχουν δηλώσει και ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολη.
0: Για 3-4 παίκτες πάει, έτσι, βασικούς.
2: 3-4 παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί.
0: Ενδυνάμει βασικοί είναι.
2: Δηλαδή θα μιλάμε ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν θα διεκδικούν την θέση βασικού στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπουν μέσα σε θέσεις παιχτών που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι για να έρθει το χαφ το οποίο θα είναι σε θέση βασικού πρέπει να είναι υψηλό επίπεδο για να μπορεί να βγάλει έξω είτε τον Πινέδα είτε τον Μαρίν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε και το ίδιο ισχύει και για τα στόπερ στο κεντρικό δίδυμο και μιλάω για αυτά τα δύο δίδυμα, γιατί είναι αυτά τα δύο δίδυμα τα οποία είδαμε πολύ σπάνια να σπάνε καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν προχώρησε και η αναδιάρθρωση, η οποία είχε ξεκινήσει 7-7 η ψήφοι, με την Ένωση και ακόμα 6-1 ψηφίζουν κατά.
0: Εντάξει, ήταν λογικό. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Όντως ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο τώρα που τελείωσε η σεζόν. Έτσι, δηλαδή, αυτά είναι για να γίνουν, θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπου εδώ σταματάει τουλάχιστον προς το παρόν η κουβέντα για Νικόλα για να διάρθρωση. Δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Ήθελα να δούμε και. Εκτός από την σκέψη ΣΑΕΚ για να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιο του Πινέδα, υπάρχει σκέψη και για τον Γιώβιτς να κάνει κάτι ανάλογο, έτσι.
2: Ναι. Είναι η λυμένη απόφαση να διατηρήσει, να επεκτείνει το συμβόλαιο και του Λούκα Γιώβιτς. Σε αυτόν και οι δηλώσεις, ο γιος Σέρβος περνάει πάρα πολύ καλά.
0: Το είπε και σε μια συνέντευξη πατρίδα του, νομίζω, Νίκο.
2: Το έχει δείξει, ναι,
0: μίλησε, με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την ΑΕΚ.
2: Ναι, και πρόσφατα σε μια χθεσινή συνέντευξη την οποία έκανε ο Λούκα Γιώβιτς, μίλησε για ότι αποκάλυψε ουσιαστικά ότι έπαιζε με ενέσεις στο τελευταίο διάστημα της σεζόν, και αυτό δείχνει την αυταπάρνηση που έχει ποδοσφαιριστής και τη θυσία την οποία έχει κάνει όλοι στην ΑΕΚ προκειμένου να έρθει ο στόχος του πρωταθλήματος. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς, τον έθεσε ως το νούμερο ένα παράγοντα της
0: επιτυχίας
2: για την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ και σε άλλη συνέντευξη την οποία είχε κάνει στην Mozart Sport είχε μιλήσει για το πόσο καλά περνάει στην Ελλάδα. Αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι, πριν η ΑΕΚ φύγει από την προετοιμασία, να γίνουν ουσιαστικές κουβέντες, πριν η ΑΕΚ φύγει για προετοιμασία, να γίνουν ουσιαστικές κουβέντες με την πλευρά του Σέρβου επιθετικού, ούτως ώστε να υπάρξει και η επέκταση της συνεργασίας τους νωρίτερα. Όπως δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση να γίνουν και συζητήσεις για επέκταση συνεργασίας και με τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Από το τώρα καλοκαίρι. Έτσι, Νίκο, ναι.
2: Να είναι πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς και ο ίδιος. Να σου πω ότι ψάχνει και σπίτι για να αγοράσει την Αθήνα, και αυτό πάντα κάτι λέει. Είναι από τις προθέσεις που δείχνουν ότι ένας προπονητής, ένας γενικότερα αθλητής περνάει πολύ καλά στη χώρα μας όταν ψάχνει και σπίτι να αγοράσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Αντίθετα,
2: όχι, δεν μιλάμε για σήμερα, αύριο, έτσι.
0: Ναι,
2: μιλάμε,
0: εντάξει,
2: για το προσεχές διάστημα.
0: Αντίθετα, φαντάζομαι, Λιούμπισιτς και Ελίασον θα ακολουθήσουν μάλλον διαφορετική διαδρομή. Έτσι, δηλαδή,
2: ναι, να δανειστούμε έναν αγγλικό όρο, είναι transfer list.
0: Ναι, συντράσεις.
2: Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές όμως θα φύγουν με τη μορφή ξεπουλήματος. Δηλαδή, δεν ο Χαβιέρ Μπάλτα θέλει να βγάλει έσοδα από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω ότι και για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και δεν θέλει να χάσει αρκετά χρήματα από αυτό. Και ο Κροάτης έχει και πάρα πολύ καλό όνομα και στην Κροατία και στην Αυστρία και στη Γερμανία, οπότε θα υπάρχει κινητικότητα γύρω από το πρόσωπό του. Από την άλλη, ο Νίκλας Ελίασον στο παρελθόν έχει δείξει να ενδιαφέρει ομάδες από την Βραζιλία, ωστόσο τότε δεν προχώρησε. Φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι και πιο ευνοϊκό για την παραχώρησή του.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και μόνο αυτά και από τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Χθες το βράδυ υπήρχε μια δήλωση Λουτσέσκο, ο οποίος έκλεισε όλο αυτό τη σαπουνόπρα της προπονητολογίας που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία 24 ώρα στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Κλείνουμε εδώ το θέμα. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σας και στους εργατές. Έτσι ακριβώς είναι, σαπουνόπρα, η οποία τελείωσε. Τώρα μπορεί να ανοίξει σε κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να ανοίξει στην ΑΕΚ, μπορεί να ανοίξει στον Ολυμπιακό. Έχουν δουλειά οι μάνατερ και περιμένουμε να δούμε. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται δηλαδή, κάποιο τέτοιο θέμα. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσιεύματα, η Τουρκία, μετά αφού περιέλαβε τον Ρασβάν Τσέσκου, μετά περιέλαβε τον Νίκολιτς για την ΑΕΚ. Γι' αυτό το πω έτσι. Τώρα, όσον αφορά για τη μέλη γενέστε, ο ΠΑΟΚ έκανε μια ανάλυση ο Ρασβάν Τσέσκου και είπε για την ομάδα ότι πώς τραυματίστηκε ο
0: Ζήφκοβιτς,
3: πώς σταματήθηκε ο ΜΕΙΤΕ, όλα αυτά τα οποία τα είχαμε να φέρει πρώτα εμείς εδώ από την Ελλάδα. Αυτά γέγονε. Η επόμενη μέρα θα βρει ότι ο ΠΑΟΚ κάποιοι παίκτες αποτελούν παρελθόν, όπως Σάστρε, Λόβρεν, Ιβανούσετς, Βολιάκο, οι 4-5 παίκτες. Θα επιστρέψει ο Σωρετήρη και ο Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ αναμένεται να πάει σε κάποια ομάδα, αν έχει ένα παχυλό συμβόλαιο, αλλά δεν βλέπω να φεύγει. Καλά είναι τα χρήματα που παίρνει, ένα 450.000 το χρόνο, μια χαρά είναι για τον Ρώσο. Πήγε στην Καϊσέρι Σπορ και η ομάδα υποβιβάζει και το λέω χαρτολογώντας, γιατί ένα γκολ σημείωσε και εκείνο δεν είχε σημασία, για, αλλά ο παίκτης ο οποίος μάλλον δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Να πούμε λοιπόν ότι τώρα και περιμένουμε να δούμε, ο Πάος θα κάνει προετοιμασία 17 με 20 και θα πάει στο Άμπτεμπολ. Άμπτεντορτ της Ολλανδίας, εκεί που πάει 5 με 6 χρόνια συνεχόμενα. Φέτος θα έχει και ακόμη μια ελληνική ομάδα θα βρίσκεται, εκεί θα είναι και η ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ θα πάει πιο μπροστά. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει, επαναλαμβάνω, 6 χρόνια σε δύο εκεί. 100 χιλιόμετρα είναι από το Άμστερνταμ. Αλλά τώρα και παίκτες θα παρθούν, ποιοι παίκτες τίποτα, θα αποχωρήσουν και επίσημα. Αναμένεται να γίνει τοποθέτηση από τους ηθήνοντες μετά το Άγιο Πνεύμα ή πριν την Παρασκευή Σάββατο ή την Τρίτη, και για να πάρθουν οι αποφάσεις δεν είναι μόνο οι παίκτες που θα πάρθουν και ο σχεδιασμός που έχει γίνει και η προεργασία, αλλά είναι και το μονέο μοντέλο οργανογράμματος το οποίο έχει εκπονήσει ο κύριος Παπαδημίκος και θα...
0: Υπάρχει πρόταση Γιώργο να ξαναμιλήσει, δηλαδή να ξαναδώσει τα τύπου για να εξηγήσει κάποια πράγματα ή για να ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις.
3: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσει,
0: δεν θα γίνει... τα είπε. Ναι.
3: Περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο μεγαλομέτωχος, ο οποίος είναι αφού γράφεται και δεν παίρνει θερμό αποφάσεις, και αλλά αν το θα πάρει για το κάθε τι. Αν θα φύγουν μέλη τεχνικής ηγεσία, μέλη στο τεχνικό τι, μέλη ιατρικού τι, μέλη όπως έκανε και η ΑΚ, και ευτυχώς σώθηκε η ΑΚ και δεν είχαμε κανένα τραυματισμό, όπως είδατε. Η ΑΚ πήρε το ιατρικό τι το Φεβρουάριο, Γενάρη, Φεβάρι και έκανε παπάδες σε σχέση με τον Αλμέιδα, ο οποίος όταν ήταν τελευταία χρονιά ο Αλμέιδα είχε 18-20 τραυματίες. Όμως, να λοιπόν, η ΑΚ πρόκανε. Και έτσι με οδηγώ αυτό, θα μπορεί και ο ΠΑΟΚ, που θέλουν και άλλες ομάδες.
0: Έγινε, Γιώργο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, να μείνουμε, αλλά να πάμε στο τμήμα handball των γυναικών που χθες επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και κατέκτησε και το πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει και το κύπελο νωρίτερα. Για να ακούσουμε λοιπόν αρχικά δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πελεκίδη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αυτό το πράγμα περιμένουμε όλη τη χρονιά. Θέλουμε τον κόσμο να έρχεται δίπλα μας, να πανηγυρίζει, να γιορτάζουμε μαζί. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να ήμασταν πάρα πολύ κακοί για να το χάσουμε. Και τι θέλω να πω. Ξέραμε ότι είναι ένα μάτς χωρίς αύριο για μας. Παίζαμε στην έδρα με αυτόν τον κόσμο. Δώσαμε το 1000%. Αλλά πρωτού που δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΚ και στον Φύρνο τον Παπαδόπουλο. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά. Δικαίως φτάσανε στους τελικούς. Και αυτό νομίζω έχει ανεβάσει και το επίπεδο του γυναικείου handball. Το αποτέλεσμα ήταν κιόλας και η πρόκληση εθνικής στο Euro. Και φυσικά τα περισσότερα μπράβο αξίζουν στην ομάδα μου. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, μεγάλη χρονιά με πάρα πολλά μάτς. Απαιτητικά παιχνίδια σε 20 μέρες, παίξαμε 7 τελικούς. Σήμερα δώσαμε βροντερό παρόν, καταθέσαμε ψυχή. Το αποδεικνύει και το σκορ. Νικήσαμε δίκαια, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα δίκαια. Τεράστιο μπράβο σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα στον Άσο Τήλο, ο προπονητής της ομάδας handball του ΠΑΟΚ των γυναικών, ο Δημήτρης Πελεκίδης, μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Να ακούσουμε και την Έλενα Κερλίδη.
2: Απίστευτη χαρά, απίστευτη ανακούφιση. Όλοι οι κόποι μας επιτέλους απέθεσαν. Είναι τιμή μας να είμαστε στα 100 χρόνια του συλλόγου και κυπελούχες και πρωταθλήτριες. Δεν ξέρω, τα λόγια είναι περιττά σε ό,τι και να πω. Δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω και εγώ και τα κορίτσια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στα παιδιά που χάθηκαν στη Ρουμανία και στον Κλεωμένη και σε όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και έρχονται και μας στηρίζουν τόσο πολύ όπως και σήμερα.
3: Είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει μια ομάδα, το χαρακτηριστικό της, για να παίζει handball υψηλού επίπεδου όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας?
2: Για τη φετινή σεζόν θα πω ότι έχουμε φανταστικό κλίμα, έχουμε πολύ μεγάλη ψυχή και όρεξη για δουλειά. Είναι νομίζω το τρίπτυχο της επιτυχίας σε μια κιόλας γυναικεία ομάδα, θα πω.
0: Λοιπόν, αυτά και από την Έλενα Κερλίδη. Άνω τελεία, απαραίτητα μην έντασε λίγο ξανά μαζί σας.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στον Τάσο Παγκλαιζία του ρεπορτάζ του Άρη, εδώ στην Εσφυρνήρια Δευημερίδα της Ερασπορ. Γαβρίλα Μούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Νέλιζα Φιροπούλου και Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς σε μικρόφωνο. Για να πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, καθώς σχεδιάζεται η ομάδα της νέας σεζόν. Λέγαμε και χθες κάποια από τα ονόματα τα οποία ακούγονται στο μεταγραφικό παζάρι των κίτρινων, όπως για παράδειγμα ο Φούντας, διαβάζω και για τον Κότσιρα. Θα μας πει βέβαια περισσότερα ο Τάσος Παγκλαιζής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε σε ένα ντεζαβού, να ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Εννοείς γιατί... με πολλές μεταγραφές, Τάσο, και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι. Θα γίνουν και φέτος μεταγραφές. Θα πρέπει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα, αλλά σε συμβόλαια τα οποία είναι ενεργά. Άρα εδώ υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας για το συμπλήν. Αλλά το όνομα του Φούντα έπαιζε πάρα πολύ πέρσι. Τέτοια εποχή το συζητούσαμε πάρα πολύ. Ήταν μια προσπάθεια που λέγαμε πέρσι να γίνει μια ελληνοποίηση όσο το δυνατόν καλύτερη του ρόστερ της ομάδας. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε συζητήσει και το όνομα του Κότσιρα. Γιατί εκείνη την εποχή ο Μαρίνος Ζουνίδης έβλεπε αυτή την περίπτωση να είναι μια από τις περιπτώσεις που θα βοηθούσαν τον Άρη. Τελικά έμεινε στο Παναθηναϊκό και οι δύο παίκτες είναι ελεύθεροι φέτος. Και ο Φούντος από τον Όφη στα 30 του και ο Κότσιρας στα 33 από τον Παναθηναϊκό. Και εδώ ενδεχομένως να έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτούς τους δύο Έλληνες παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι ο Φούντος έκανε και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε τον ήθελε από πέρσι ο Άρης. Εν τέλει δεν μπήκε στη διαδικασία να τον αποκτήσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα ακουστούν και άλλα ονόματα, Κώστα.
0: Ναι, γιατί... ήδη έχω για Σιώπη, για Μαντσίνη πιθανή επιστροφή.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή είναι η εποχή που γεμίζει με πληροφορία αυτή η δεξαμενή των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση της ομάδας και την ενίσχυση της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο. Και όπως ξέρεις, επειδή δεν υπάρχει και δράση, όλο το βάρος πέφτει εκεί και η αγωνία του κόσμου, βλέποντας και τη φετινή χρονιά η οποία ήταν τουλάχιστον μέτρια, γιατί ήταν κάτω του μετρίου ουσιαστικά. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι σκέφτεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας, τι σκέφτεται ο προπονητής ο οποίος έχει παραμείνει. Το καλό είναι για τον Γρηγορίου ότι έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το έμισκο δυναμικό σε αυτούς τους 3-3,5 μήνες παρουσίας του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι σε ποιους μπορεί να δώσει φανέλα βασικού, σε ποιους μπορεί να... στηριχτεί εφόσον υπάρχουν προβλήματα για την κατάρτιση δεκάδας κτλ. Δηλαδή ξέρει τους μάχημους ποδοσφαιριστές, ξέρουν οι άνθρωποι τεχνικού τομείου της ομάδας σε ποιους μπορούν να δώσουν βάση και να πάρουν στήριξη για την ερχόμενη περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Είπαμε, θα ακούσουμε και άλλα ονόματα. Το κυριότερο για μένα είναι τι θα γίνει με τις αποδεσμεύσεις και πόσο ο Άρης θα μπορέσει να δημιουργήσει έναν σταθερό κορμό και για τα επόμενα χρόνια, γιατί καλό είναι να έρχονται παίκτες σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, ο Φούντας δεν είναι πολύ μεγάλος και τώρα μιλάμε και λίγο θεωρητικά, έτσι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και έχει γραφτεί. Δεν μπορούμε να πούμε
0: τίποτα. Ότι έχει κλείσει, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει ο Άρης να κοιτάξει και πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα νεαρό κουκαλιά με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να χτίσει την ομάδα πάνω. Σε αυτήν την ραχοκουκαλιά και να μην χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να κάνει πολλές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Αυτό το λέμε κάθε καλοκαίρι, Τάσο, αλλά κάθε καλοκαίρι ξαναλέμε για 18 και 20 μεταγραφές. Και πέρυσι, ναι, εποχή, τα ίδια λέγαμε πάνω κάτω, νομίζω.
1: Τα ίδια λέγαμε. Και πέρυσι λέγαμε ότι επειδή εκείνη την εποχή ο Άρης έτρεχε για να προλάβει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα ήταν εντελώς ανέτοιμη η ομάδα εκείνη την εποχή, γιατί έφυγαν βασικοί ποδοσφαιριστές και. Είναι ξεκάθαρο όταν η ομάδα παίζει στην Ευρώπη να κρατάει και τον κορμό της προηγούμενης χρονιάς για να υπάρχει μια ομαλή συνέχεια αγωνιστική και να υπάρχει και μια ετοιμότητα. Όταν έρθουν τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα και η ομάδα έχει να δώσει μέσα στο καλοκαίρι επίσημο παιχνίδι, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και σχεδιασμός. Αυτό φάνηκε και πέρσι, όπου ήταν ανέτοιμοι όλοι. Στη συνέχεια μπορεί να ανέβηκαν, αλλά πιέστηκαν κιόλας, βγήκαν οι τραυματισμοί και είχαμε όλη τη χρονιά αυτό που είχαμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από το αγωνιστικό, Αγώστα, και να κλείσω
0: μαζί. Πάντα και το διοικητικό κομμάτι.
1: Υπάρχει το διοικητικό, το οποίο ναι, μεν έχει παγώσει για την ώρα. Δεν είναι ένα θέμα που το οποίο. Ότι συζητιέται πάρα πολύ μεταξύ των φίλων της ομάδας του Άρη και δεν θα πω παρασκηνιακά, αλλά και μέσα στους κόλπους ομάδας, ιδιαίτερα στον ΑΣ, αλλά και στους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και βρίσκονται πάντα δίπλα της και παίζουν σημαντικό ρόλο κάποια πρόσωπα σε όλο αυτό που λέμε αριανή οικογένεια. Ναι, μεν έχει παγώσει, δεν σημαίνει όμως ότι έχει κλείσει το θέμα.
0: Ωραία.
1: Σε καμία περίπτωση. Είναι ανοιχτό. Δεν αποκλείεται, το ξαναλέω, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και επειδή κινούνται πλέον με μυστικότητα όλες οι διαδικασίες, υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή το πώς ακριβώς κινείται το όλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από μια ή και δεύτερη πλευρά μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία. Έτσι,
1: αυτό δεν το αποκλείουμε.
0: Εδώ είμαστε, Τάσο, γιατί
1: το αφήνουμε ανοιχτό, είμαστε εδώ, μεταδίδουμε ό,τι νεότερο έχουμε.
0: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Παγκλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Ολυμπιακό. Απόψε υπάρχει ένα τελικό αυτό τη Χρυσά Πάλα με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία στι 10 για το Conference League. Ένα τρόπο που ήδη κοσμεί την τροπεοθήκη των Ερυθρόλευκων. Και υπάρχει ένα παίκτη που μπορούμε να το δούμε τελευταία φορά με τη φανέλα τη Ράγιο Βαγεκάνο και τι επόμενε μέρε να τον ξαναδούμε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πολλά περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι μου έκανε την κατάλληλη πάσα με αφορμή και το σημερινό τελικό που θα μας απασχολήσει και λιγάκι στοιχηματικά αλλά και με τα γραφικά. Με δεδομένο ότι ο Ουνέι Λόπεθ φαίνεται ότι είναι κλεισμένος από την πλευρά του Ολυμπιακού, για την ακριβία κλείνει και οδεύει προς τον Πειραιά. Έτσι, να βάλουμε και αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Ο Βάσκος κεντρικός χαφ, ο οποίος εδώ και αρκετές μέρες είναι αλήθεια ότι έπαιζε το όνομά του. Πλέον οι προχωρημένες συζητήσεις και επαφές φαίνεται ότι δίνουν την προοπτική να υπογράψει μετά τον σημερινό τελικό του Conference League και έναν παίχτη τον οποίο τον είχαμε δει, φαντάζομαι περισσότερο, λίγο περισσότερο σε 90 λεπτά στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, που ήταν και πολύ καλή η παρουσία του. Και παρά το γεγονός ότι έχει πέσει στο τραπέζι πρόταση και από ομάδα της Γαλλίας και της Ιταλίας και του MLS, ακόμα και από τη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Αν θέλεις έτσι να τα βάλουμε χρονικά, πιστεύω ότι οι πρώτοι παίχτες που θα υπογράψουν είναι ο Κώστας Φορτούνης και ο Ουνάι Λόπεθ, βλέποντας μέσω επιθετικά, εν πάση περιπτώσει, πώς θα αρχίζει και θα ενισχύει το Ολυμπιακό σε ένα καλοκαίρι που το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε προετοιμάσει και τους ακροατές Ερασπορ, ότι θα είναι ιδιαίτερα κινητικό για το πάρε-δώσει του Ολυμπιακού, γιατί δεν θα πάρει μόνο παίχτες, αλλά θα δώσει και αρκετούς, περισσότερους από κάθε άλλη φορά επί εποχής με τη Λίμπα, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιάννη, υπάρχει δημοσίευμα στη Γαλλία για Λιόν και για Ρεντσούκ ότι αλλάζουν τα δεδομένα και θα ήθελε να τον κρατήσει, αλλά με άλλους οικονομικούς όρους. Ο Ολυμπιακός τι λέει, γιατί χτες συζητούσαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε τον θέλω πίσω τον Ουκρανό.
2: Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε, γιατί όταν μιλάμε για μεταγραφές, μιλάμε για ένα δυναμικό ρεπορτάζ το οποίο από μέρα σε μέρα, ίσως και μέσα στην ημέρα να αλλάζει. Είναι η αλήθεια ότι οι Σιλιών έμειναν ευχαριστημένοι από την παρουσία του Γιάρεμτσουκ. Από την άλλη πλευρά όμως, το να δώσει περίπου στα 5 εκατομμύρια είναι απαγορευτικό, γιατί οι Σιλιών εδώ και μερικές μεταγραφικές περιόδους, 2 ή 3, λίγο περισσότερες ίσως, έχει σοβαρά θέματα οικονομικά από το παρελθόν που την ταλαιπωρούν και δεν μπορεί εύκολα να ανοιχθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε προσπαθεί να βρει μια ενδιάμεση λύση, παρά το γεγονός που μετά έως τώρα στοιχεία γνωρίζουμε ότι θέλουν στον Ολυμπιακό επιστροφή Γιάρεμτσουκ, αν και θυμίζω ότι φεύγοντας από τον Ολυμπιακό λίγες εβδομάδες μετά και ενώ ήταν παίκτης Λιόν, είχε κάνει μια σχετική αναφορά μέσα και από ένα δικό του post ότι θα περίμενε ο Γιάρεμτσουκ έτσι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και περισσότερες ίσως ευκαιρίες από τον προπονητή του, και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα έχει αλλάξει ή έχει μείνει το ίδιο για τον Ουκρανό. Είναι μια περίπτωση την οποία την παρακολουθούμε, γιατί είναι αλήθεια ότι και ο Ταρέμι, ένας από τους επιθετικούς, δείχνει να έχει προτάσεις και κρούσεις για την περίπτωσή του. Οπότε, με εξαίρεση το μοναδικό σταθερό, τον Ελκαμπή, ο οποίος περιπτόντως κλείθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου με τον Μπουρουντή, πέτυχε 2 γκολ και συμπεριλήφθη στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο, είναι ο μόνος σίγουρος. Όλοι οι υπόλοιποι θα εξετάζονται εβδομάδα με την εβδομάδα, να δούμε τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται. Ακόμα και για την περίπτωση του Κλέιτον, ο οποίος δεν θα είναι απίθανο να τον δούμε να πηγαίνει ως δανεικός, ενδεχομένως και σε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χαρά.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο πόλο, καθώς η δράση έχει μπει στην τελική της ευθείας όσον αφορά στα πρωταθλήματα και των ανδρών και των γυναικών. Περισσότερα από τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές Αέρα Σπορ. Να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών με 15-12 επί του Παναθηναϊκού στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, σε έναν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Είχε θέαμα, είχε ένταση, είχε εναλλαγές στο σκορ, καθώς και ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 2-0. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα 4-0 σερί, προηγήθηκε εκείνος 4-2 στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου, με το ημίχρονο ωστόσο να ολοκληρώνεται στο 6-5. Στην τρίτη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά με 3 γκολ, να προηγηθούν με 9-6 και με 17 στη συνέχεια, όπως και με 12-9 στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει το σκορ στο 1 γκολ διαφοράς, όπως έκανε και σχεδόν 3 λεπτά πριν, 5 λεπτά μάλλον πριν το φινάλε με τον Σκουμπάκι, αλλά 2 γκολ του Άγγιαλ. Ήταν εκείνα που ουσιαστικά άνοιξαν την ψαλίδα προς το φινάλε της αναμέτρησης, στα 3 γκολ διαφοράς. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-11 και τελικώς πήρε την νίκη με 15-12 επί του Παναθηναϊκού. Είχε προηγηθεί και με 15-11. Πάντως είδαμε ένα ανταγωνιστικό
0: παιχνίδι. Ντέρμπι, κανονικό έτσι, Βασίλη. Δεν είχαμε αυτές τις διαφορές που καμιά φορά βλέπουμε στο Πόλο 10 και παραπάνω γκολ. Έτσι, εδώ πήγε γκολ-γκολ που λέμε πάνω κάτω.
1: Ναι, ουσιαστικά έτσι. Μπήκαν τα σημεία βέβαια στα οποία ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, με το ξεκίνημα είχε ξεφύγει με 3 γκολ διαφοράς, αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεπε. Ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία και τη συνέχεια της σειράς. Έτσι, δηλαδή, αύριο στο Σεράφιο στις 9 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος τελικός. Το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά ο τρίτος. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Αν χρειαστεί και τέταρτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα, και αν χρειαστεί και πέμπτος θα γίνει την Τετάρτη. Χθες είχαμε επίσης και την νίκη της Γλυφάδας επί του Εθνικού με 9-5 στην έδρα της Γλυφάδας για τις θέσεις 3-4. Το χάλκινο μετάλλιο στην Water Polo League των γυναικών. Αύριο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Και σήμερα ξεκινάνε οι τελικοί, νομίζω, Βασίλη, στις γυναίκες.
1: Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί των γυναικών στις 7.30 από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στη Βουλιαγμένη. Είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το εισιτήριό του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Η Βουλιαγμένη το έχασε στις λεπτομέρειες από την περσινή κάτοχο του τροπέου. Δύο μάτς ολοκληρώθηκαν ισόπαλα και το δεύτερο και πήγε στα πέναλτι η διεκδίκηση της πρόκρισης στο Final Four. Εκεί στάθηκε πιο τυχερή ή ικανή τέλος πάντων η Σαν Ανδρέο. Πάντως είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Βουλιαγμένη να είναι και εκείνη στο Final Four της Champions League. Η Βουλιαγμένη είναι η κάτοχος του τίτλου, εκθρόνησε τον Ολυμπιακό πέρυσι με 3-2 στις νίκες σε μια πάρα πολύ συναρπαστική σειρά τελικών. Κατέκτησε το πρωτάθλημα ξανά μετά από 12 χρόνια η Βουλιαγμένη. Θέλει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Βέβαια φέτος στις 4 αναμετρήσεις που έχουν δώσει 2 ομάδες ο Ολυμπιακός έχει ισάριθμες νίκες. Έχει ένα 4-0, είτε τα έχουν πει στο Super Cup, είτε στο τελικό του κυπέλου, είτε 2 φορές το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός νίκησε σε παιχνίδια πάντως που ήταν ντέρμπι. Έχουμε δύο πολύ ποιοτικές ομάδες που ξεκινούν τις μεταξύ τους μονομαχίες το απόγευμα στις 7.30 σε μετάδοση από την Αέρα Σπορ, τηλεοπτικά το Μέγκα. Και την Παρασκευή ο δεύτερος τελικός με την παιδόγωγη Βουλιαγμένη θα έχει μετάδοση από την ΕΡΤ και την Αέρα Σπορ όπως όλοι οι τελικοί. Επομένως περιμένουμε μια συναρπαστική σειρά τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη.
0: Τι άλλο έχουμε σήμερα, Λέβαση?
1: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Το βράδυ, μάλλον, υποδέχεται στο Ποσειδόνιο τον Ιδραϊκό. Είναι μια επίσης πολύ σημαντική αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες παίζουν ουσιαστικά για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Όποια κερδίσει βγαίνει η Ευρώπη, έτσι.
1: Ακριβώς. Όποια κερδίσει βγαίνει η Ευρώπη. 1-1 η σειρά. Είχε πάρει το πρώτο παιχνίδι δύσκολα ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ διαφορά. Εύκολα ο Ιδραϊκό στο δεύτερο, σε αγώνα που είχε απουσίες όμως ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα στο Ποσειδόνιο, λοιπόν, στις 8 η ώρα. Κρίνεται το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση για τη θέση 5-6 για να παίξει με τον Πανιόνιο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτού του ζευγαριού στην πραγματικότητα. Και εκεί προπονητής είναι ο Δημήτρης Κραβαρίτης, πρώην προπονητής της Γενικής Ομάδας του Ολυμπιακού, έφυγε μεσούς στη σεζόν για την καταστάθεια από τον Γιώργο Ντόσκα, να το τονίσουμε και αυτό. Και επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ υπάρχει προγραμματισμένος ο πρώτος μικρός τελικός στους άντρες στο Σεράφιο.

0: και του Απόλλωνας Μήμης και της Βουλιαγμένης, μια σειρά μικρών τελικών που κρίνεται στις δύο νίκες και σε αντίθεση με το τι ισχύει με τις γυναίκες για το Γλυφάδα Εθνικός, που και οι δύο ομάδες θα παίξουν του χρόνου στο Champions League. Στις άντρες, επίσης η τρίτη θέση έχει πολύ σημαντική, καθώς πέραν του χάλκινου μεταλλίου δίνει στην ομάδα που θα την κατακτήσει το απευθείας στήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Ο τέταρτος, η τιμένη δηλαδή σε αυτή τη σειρά, ομάδα θα παίξει στον προκριματικό του EuroCup.
1: Και εδώ διεκδικούν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Όχι ευρωπαϊκά, το έχουν
0: το έχουν εξαλεί. Απλά το καλύτερο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, βέβαια, το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο απευθείας πρόκειται ομίλους, αλλιώς
0: προκριματικό ή τιμένο. Ακριβώς,
1: έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Να είσαι καλά, γενιά.

0: Λοιπόν, και από το πόλεμο επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε την ΕΤΑ μέχρι τη Λειψία, καθώς το βράδυ στην Red Bull Arena η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, καθώς στη Ράγιο Βαγεκάνο παίζει ο Ναϊλόπεθ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα ντυθεί με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού μετά από αυτά των Μαδριλένων. Πάμε λίγο να πούμε στο κλίμα του τελικού τι μπορεί να περιμένουμε. Για απόψε πάλι, μαζί μας πάλι ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι για το Conference League στη Λειψία ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Δύο ομάδες με διαφορετική πορεία στην διοργάνωση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Crystal Palace ήταν μια ομάδα η οποία δεν πήρε τόσο στα σοβαρά τη διοργάνωση στην αρχή της. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είχε περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, δηλαδή δεν ήταν
0: έδωσε play-offs, ναι.
1: Έδωσε play-offs, αντιμετώπισε τη Ζρίνσκι, δυσκολεύτηκε να προκριθεί, έπαιξε με την ΑΕΚ Λάρνακας, προκρίθηκε στην παράταση, αλλά από εκεί και πέρα πήρε πλήρως στα σοβαρά όλη τη διοργάνωση. Κατάλαβε ότι ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει να βγει η Ευρώπη, καθώς το τρένο της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος φαίνεται να είχε φύγει. Πέρασε την Φιωρεντίνα με άνεση, έφτασε πλέον στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο, μια Ράγιο Βαγεκάνο η οποία προκρίθηκε επί της ΑΕΚ με 3-0 και έρθει στην Ισπανία και στο μεγάλο αυτό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παλαθόν έσωσε ουσιαστικά την ομάδα του κάνοντας το 3-1, μετέπειτα κόντρα σε μια ομάδα η οποία ήταν το φαβορί της διοργάνωσης, στο Στρασβούργο. Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο θα λέγαμε και με δύο νίκες κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Βέβαια εκείνη την περίοδο ήταν και η περίοδος η οποία το Στρασβούργο καθ' τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, όπως και εδώ ότι και να έχει
0: γίνει. Ναι, νομίζω ότι η παρουσία της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό είναι μια έκπληξη. Εντάξει, την Crystal Palace μπορείς να πεις και εδώ μια έκπληξη, αλλά μιλάμε για μια αγγλική ομάδα που ούτως ή άλλως μπορεί να είναι μικρομεσαία στην Αγγλία, αλλά μιλάμε για ένα budget, Νίκο, περίπου λίγο πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η χρηματιστική της αξία στο transfer market της Crystal Palace. Τα 100 αγγίζει Ράγιο Βαγεκάνο. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η Crystal Palace είναι μια ομάδα που κανονικά θα πρέπει, που άλλες είναι και σαν πίσω στο Europa League και όχι στο Conference League φέτος. Υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα, καθώς είναι κοινή διοκτησία με τη Λιόν, νομίζω. Και έπαιζε η Λιόν στο Europa, κάτι τέτοιο δηλαδή.
1: Ναι. Είχε γίνει το πρόβλημα αυτό και πήρε το εισιτήριό τη ουσιαστικά η Nottingham Forest για το Europa League. Κοίταξε να δεις, Κώστα, οποιαδήποτε ομάδα από την Αγγλία θα παίξει στο Conference, θα είναι και το φαβορί.
0: Και το φαβορί, ναι.
1: Είναι τέτοια η Premier League, τα μεταμπάντε. Τώρα βλέπεις μια ομάδα η οποία ανέβηκε στην Champions League, παίρνει 220 εκατομμύρια λίρες. Καταλαβαίνεις τη διαφορά την οποία υπάρχει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Στα μπάντε γενικότερα με όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Τώρα όμως είναι ένα παιχνίδι. Δύο ομάδες με διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Η Ράγιο Βαγεκάνο την είδαμε και πάρα πολύ καλά και στα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και Crystal Palace.
0: Και με διαφορετική φιλοσοφία, όχι μόνο αγωνιστική, όσον αφορά και τη δομή της και το τι αντιπροσωπεύει και τα λοιπά. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι αυτοί που συγκρούονται απόψε στη Λειψία, Νίκο.
1: Ναι. Και αυτό κάνει και ακόμα και πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, έτσι, κακά τα ψέματα. Δύο επιθετικές ομάδες. Βέβαια είναι τελικός, δεν βλέπουμε, δεν ξέρω αν θα δούμε πάρα πολλά γκολ, αλλά και οι δύο ομάδες είναι ομάδες οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα επιθετικές. Διεκδικούν και οι δύο την έξοδο τους στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό από το πρωτάθλημά της. Και αυτό καταλαβαίνω ότι δείχνει.
0: Είναι ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, ναι, πάνε απευθείας στον όμιλο του Europa League, νομίζω, του χρόνου.
1: Ναι. Δίνει έξτρα κίνητρο και για τους δύο μονομάχους.
0: Και απλά όσες φορές ήταν στο τελικό του Conference αυτά τα λίγα χρόνια που υπάρχει στη ζωή μας, οι αγγλικές ομάδες το κερδίσανε. Δηλαδή, West Ham είχε κερδίσει 2-1 τη Φιωρεντίνα και η Chelsea πέρσι την Betis με 4-1. Δηλαδή, όσες φορές πάει, τις δύο φορές που ήταν αγγλική ομάδα στο τελικό, το πήρε κιόλας, έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
1: Είναι αυτό το οποίο είπαμε. Ουσιαστικά ότι είναι οι ομάδες οι οποίες είναι φαβορεί, όποια ομάδα από την Αγγλία βρίσκεται στο Conference League θα γίνεται και αυτομάτως το φαβορεί. Και του χρόνου, παραδείγματος χάρη, θα είναι η Brighton. είναι μία από τις ομάδες η οποία κακά τα ψέματα θα είναι το φαβορί.
0: Ωραία. Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο πριν τελικό που να πούμε πριν κλείσουμε?
1: Είχαμε χθες το παιχνίδι για τα play-off και για τον υποβιβασμό και άνοδο στην Γαλλία. 0-0 ανάμεσα σε Σεντετιέν και Νις. Την Παρασκευή η Ρεβάνς στην έδρα της Νις. Μένουν τα πάντα ανοιχτά εκεί για να δούμε αν θα επιστρέψει η μεγάλη αυτή η ιστορική αυτή ομάδα Σεντετιέν
0: στην πρώτη κατηγορία.
1: Θα παραμείνει η Νις στην κατηγορία.
0: Έγινε, Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης κυρίως για τον τελικό απόψε του Conference League στη Λειψία. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα, εκτάκτως μία ώρα από τις 3 μέχρι και τώρα, με τον Γαβρίλ Μούνδο στη ρύθμιση των ήχων, την Ελίζα Φυροπούλου και την Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα, Βαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Τεντόπουλο.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πώς επιλέγει ο Έλληνας ένα αυτοκίνητο? Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας μεγάλης, παθιασμένης και βαθιάς οικονομικής σχέσης. Τις σχέσεις του Έλληνα με το αυτοκίνητό του. Για τον Έλληνα το αυτοκίνητο δεν ήταν ποτέ ένα απλό μέσο μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β. Ήταν και παραμένει σύμβολο ανεξαρτησίας, κοινωνικού στάτους, οικογενειακό καταφύγιο και πολλές φορές το πιο ακριβό παιχνίδι του. Πώς κινείται όμως η ελληνική αγορά σήμερα, το 2026, μετά από χρόνια οικονομικών κλειδονισμών, πληθωρισμού αλλά και τεχνολογικών επαναστάσεων, οι ελληνικοί δρόμοι αλλάζουν όψη. Οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων δείχνουν σταθερά σημάδια ανθεκτικότητας, παρά τις μικρές μηνιαίες διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάγκη για ιδιοκτησία ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων παραμένει ζωντανή. Πάμε να δούμε τι αγοράζουμε, πώς αγοράζουμε και κυρίως με ποια κριτήρια επιλέγουμε τον τετράτροχο σύντροφό μας. Ας μιλήσουμε όμως με αριθμούς, γιατί τα στατιστικά στοιχεία κρύβουν μεγάλες αλήθειες. Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε σημαντική άνοδο τα προηγούμενα έτη, με το 2025 να κλείνει με θετικό πρόσημο στην ετήσια αύξηση των ταξινομήσεων. Ποιος είναι όμως ο απόλυτος βασιλιάς των ελληνικών δρόμων? Αν κοιτάξετε γύρω σας σε ένα φανάρι, η απάντηση είναι προφανής. Τα SUV. Τα SUVs όλων των μεγεθών, από τα μικρά πόλεις BSUV μέχρι τα μεγάλα οικογενειακά, έχουν σαρώσει την αγορά, συγκεντρώνοντας πάνω από το 60% των συνολικών προτιμήσεων. Τα παραδοσιακά hatchback και τα sedan υποχωρούν, καθώς ο Έλληνας αναζητά πλέον την υψηλή θέση οδήγησης, την αίσθηση ασφάλειας και την άνεση στους όχι πάντα ιδανικούς ελληνικούς δρόμους. Την ίδια στιγμή το προφίλ της αγοράς έχει αλλάξει δομικά. Πάνω από τις μισές πωλήσεις καινούριων οχημάτων στη χώρα μας δεν γίνονται πλέον από ιδιώτες, αλλά αφορούν εταιρικά αυτοκίνητα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης leasing. Αυτό το στοιχείο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το ποια μοντέλα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Πάμε όμως τώρα στο ψητό. Πώς μπαίνει ο Έλληνας στην έκθεση αυτοκινήτων? Τι ψάχνει ιστορικά? Ο Έλληνας αγόραζε αυτοκίνητο με το συναίσθημα και το μάτι. Η εξωτερική εμφάνιση και το image της μάρκας έπαιζαν τον πρώτο ρόλο. Σήμερα όμως η πραγματικότητα επιβάλλει σκληρό πραγματισμό. Το πρώτο και απαράβατο κριτήριο πλέον είναι το budget. Το κόστος κτήσης σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά προγράμματα, δηλαδή η μηνιαία δόση και το επιτόκιο, κρίνουν το αν ένα deal θα κλείσει ή όχι. Λόγω της ανόδου των τιμών στα καινούργια οχήματα, ο προϋπολογισμός έχει γίνει πιο σφιχτός από ποτέ. Το δεύτερο μεγάλο κριτήριο είναι το κόστος χρήσης. Ο Έλληνας δεν ρωτάει πια μόνο το πόσο άλογα βγάζει, αλλά το πόσο καίει. Η κατανάλωση καυσίμου, το κόστος των σέρβις, η τιμή των ανταλλακτικών και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της εξίσωσης. Και βέβαια υπάρχει το κριτήριο της χρησιμότητας. Μια τετραμελής οικογένεια θα κοιτάξει τους χώρους των αποσκευών και την πρακτικότητα, ενώ ο οδηγός της πόλης θα εστιάσει στην ευελιξία τα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης. Υπάρχει βέβαια και το δίλημα των καυσίμων. Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό? Μπαίνοντας στην καρδιά του 2026, το μεγαλύτερο μπέρδεμα στο μυαλό του αγοραστή αφορά το καύσιμο. Τι να διαλέξει κανείς? Η βενζίνη κρατάει ακόμα γερά, κυρίως στα μικρά αυτοκίνητα πόλης, λόγω χαμηλότερου κόστους αγοράς. Τα ήπια, mild και πλήρως υβριδικά, full hybrid οχήματα γνωρίζουν πιθανότατα τη χρυσή εποχή τους στην Ελλάδα. Προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση μέσα στην κίνηση της πόλης, χωρίς το άγχος της φόρτισης. Και τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση? Τα αμυγός ηλεκτρικά BEV και τα plug-in υβριδικά κερδίζουν έδαφος. Αλλά η διείσδυσή τους γίνεται κυρίως μέσω των εταιρικών στόλων. Ο μέσος ιδιώτης στην Ελλάδα παραμένει διστακτικός. Οι λόγοι? Το υψηλότερο κόστος αγοράς, το ακόμα αναπτυσσόμενο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην επαρχία και φυσικά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες της πόλης μένουν σε πολυκατοικίες, χωρίς ιδιωτικό γκαράζ για την τοποθέτηση κάποιου wallbox. Όταν το καινούριο φαντάζει ακριβό, το βλέμμα στρέφεται αναγκαστικά στο μεταχειρισμένο. Εδώ η ελληνική αγορά κρύβει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο Έλληνας ψάχνει το λαβράκι. Αυτοκίνητα λίγων ετών, με πραγματικά χιλιόμετρα και καθαρό ιστορικό συντήρησης. Ωστόσο, η έλλειψη καλών εγχώριων μεταχειρισμένων έχει οδηγήσει σε έκρηξη των εισαγωγών από το εξωτερικό. Τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία. Εδώ όμως χρειάζεται τεράστια προσοχή. Οι ειδικοί της αγοράς προειδοποιούν συνεχώς για το φαινόμενο των γυρισμένων χιλιόμετρων ή των καλυμμένων δομικών ζημιών από τρακαρίσματα. Ο εξονυχιστικός έλεγχος από έμπιστο μηχανικό πριν την αγορά δεν είναι απλό συμβουλή, είναι ζήτημα επιβίωσης για την τσέπη μας. Συμπερασματικά, ο Έλληνας οδηγός του 2026 είναι πιο όριμος, πιο ενημερωμένος και πιο υποψιασμένος από ποτέ. Μπορεί να συνεχίζει να ονειρεύεται σπορ γραμμές και εντυπωσιακά gadgets, αλλά τελικά υπογράφει το συμβόλαιο με βάση την οικονομία, την αξιοπιστία και την κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. Εσείς με ποιο κριτήριο επιλέξατε ή θα επιλέξετε το δικό σας επόμενο αυτοκίνητο? Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4 σήμερα. Ακούτε Παντέρα Σπόρα, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. 48 και σήμερα. Με μπάσκετ, πολύ μπάσκετ.
1: Ναι, νομίζω ότι χθες το βράδυ.
0: Θα το λέω εγώ.
1: Στη Βούλα. Τι?
0: Θα το λέω εγώ. Μια σε κοίταξε καλά-καλά ο Γαβρίλος.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τώρα. Ναι, α, αυτό είσαι. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Δεν έχω τη μανία του μικροφόνου.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει να μιλάω. Αυτές είναι εσωτερικές εννοήσεις. Μην ακούτε εσείς. Λοιπόν,
0: θέλεις μια ψήρα που λέει ο Γαβρίλη, τι θέλεις εσύ. Ναι.
1: Λοιπόν. Χθες νομίζω ότι τελείωσαν οι τρεις.
0: Να συζητηθούμε με Γαβρίλο. Με Γαβρίλο Ρεμούνδο.
1: Βεβαίως.
0: Και τις μουσικές του.
1: Θα το λέγαμε.
0: Τις καλές του μουσικές. Λοιπόν. Η Βιβούλα, η φίλη μας η Βιβή Νικολοπούλου μαζί στην παραγωγή για την επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με τον Άγγελο τον Ζαραϊδόν, η Βαγγέλη Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος και πάμε. Για πες, τελείωσε.
1: Νομίζω ότι χθες το βράδυ με το τραπέζι που παρέθεσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στη Βούλα παραλιακά,
0: ναι,
1: έκλεισε το τριήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα η ομιλία του προπονητή του Ολυμπιακού στην προπόνηση στην ουσία ήταν αυτή που προσπάθησε να αλλάξει το τσιπ, με την έννοια ότι υπάρχει ένας μεγάλος στόχος ακόμα που είναι το πρωτάθλημα. Βασικά ήθελα να το συνδέσω ότι χθες έγινε αυτό το τραπέζι, είχε γεγονότα τα οποία έκαναν εντύπωση.
0: Φουρνιέ, εντάξει.
1: Σίγουρα την παράσταση την έκλεψε και εκεί ο Φουρνιέ, γιατί και στο γήπεδο ήταν ο MVP. Γιατί όχι,
0: ναι,
1: μόνο...
0: δεν μοιάζει για Γαλλοαλγερινός ο Φουρνιέ. Πολύ πιο μεσογειακό, πολύ πιο μεσόγεια. Βαλκάνιο, θα έλεγα.
1: Ναι, άλλο του. Ναι, Μεσόγεια είναι και αυτό. Και...
0: ναι, Μεσόγειο είναι και Γαλλία, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και η Αλγερία.
0: Λοιπόν, και Αλγερία, αλλά πιο Βαλκάνιο, πολύ πιο έντονο χαρακτήρα.
1: Ο Φουρνιέ στην ουσία και το ότι χόρεψε, είχε μείνει με το φανελάκι που λέμε. Και χόρεψε.
0: Άνευ. Χωρίς το φανελάκι βούτυξε στην πισίνα.
1: Και μετά,
0: με το εσόρουχο.
1: Μετά έμεινε με το εσόρουχο και βούτυξε στην πισίνα.
0: Ωραίος, ωραίος, εντάξει.
1: Είχε χασαποσέρβικο.
0: Ναι.
1: Είχε το γεγονός ότι οι παίκτες, οι περισσότεροι μάλλον, και πρώτος ο Φουρνιέ, αλλά και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Χρήστος Μπαφές, φόρεσαν στο πέτο τους αυτοκόλλητα με τη γνωστή φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζόκα να κάνει ησυχία. Που έχει κυκλοφορήσει και σε μπλουζάκι, αλλά ναι, το είχαν ετοιμάσει κάποιοι από τα στελέχη, γιατί ήταν όλα τα στελέχη της ΚΑΕ, δηλαδή και αυτοί που είναι στα γραφεία.
0: Αλίμονο, φίλε.
1: Όχι, το βάλανε. Ξέρεις, δεν έχει γίνει όμως αυτό άλλη φορά τόσο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, από τον Παπα-Νικολάου που ξεκίνησε και δεν είχε προσωποποιηθεί τόσο πολύ.
0: Α, για τον Μπαρτζόκα λες.
1: Ναι.
0: Καλά, απλά κάνεις τώρα.
1: Εννοείται ότι.
0: Είναι άγαλμα πρέπει να το κάνουν έξω από το.
1: Εντάξει, δεν το πηγαίνω εγώ εκεί, αλλά.
0: Εγώ το πάω εκεί, όχι εσύ.
1: Προφανώς, επειδή αναγνωρίζουν πόσο δύσκολα πέρασε όλη αυτή τη δεύτερη. Όχι, και στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία του.
0: Γιατί
1: με την έννοια της στοχοποίησης.
0: Η δυσκολία η μεγάλη ήταν πέρσι. Ναι. Στο τέλος σεζόν. Μετά τις κάκες εμφανίσεις.
1: Πέρσι. Πέρσι τελείωσε με πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, μετά. Μέχρι το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Μετά το Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας Γολγοθάς τεράστιος. Με πιέσεις τρομακτικές.
1: Ναι, και όπως είπε και ο.
0: Έτσι. Τρομακτικές πιέσεις.
1: Πολάκης ο αθλητικός διευθυντής, ο Χρήστος Μπαφές, ότι εκεί το τσιπάκι άλλαξε με την ομιλία των αδερφών Αγγελόπουλων μετά τη βαριά πρώτη ήττα στον πρώτο τελικό τον Παναθηναϊκό. Μέσα στο ΆΚΑ. Τέλος πάντων, και το λέω αυτό και θα το επαναλάβω. Ότι περισσότερο η προσωποποίηση αυτή έγινε από τη μεγαλύτερη μάζα, αλλά και την ομάδα, πρώτα από το σκληρό πυρήνα της ομάδας και από τη μάζα, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν ήταν μόνο ο στόχος αντιπάλων, δηλαδή, ξέρεις.
0: Όχι, παιδί μου, τι αντίπαλοι τώρα, μέσα από την ομάδα υπήρχε αμφισβήτηση.
1: Όχι μέσα από την ομάδα.
0: Όχι την ομάδα, των οπαδών.
1: Ναι.
0: Μερίδα οπαδών.
1: Από μερίδα οπαδών που θυμάσαι πώς ξεκίνησαν.
0: Ναι.
1: Και δημοσιογράφοι.
0: Γιάννη, ξέρεις... όταν δεν φέρνεις κούπα, υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι ξεκάθαρο. Θα ξεχάσω εγώ τι έγινε πέρσι με το Σάρας. Πώς ξέσπασε ο Γιασκεβίτσιους που τον έλεγαν loser. Επειδή έπαιρνε συνεχώς μέρος σε Final Four η Φενέρ και δεν έπαιρνε κούπα.
1: Όχι, ήταν με τη Φενέρ, είχε πάει.
0: Όχι μόνο με τη Φενέρ.
1: Και ναι, την Μπαρτσελώνα.
0: Και την Μπαρτσελώνα, μπράβο.
1: Γιατί...
0: Θυμάσαι το ξέσπασμα του. Ναι,
1: για τη Ζάλγκηρης.
0: Του Σάρας πέρσι.
1: Δεν γίνεται λόγος, γιατί η Ζάλγκηρης με το, και το που πήγε ήταν υπέρβαση.
0: Ναι, ναι. Τότε. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχει αυτή η πίεση στα μεγάλα κλαμπ. Και ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από την Φενέρ. Ναι. Έτσι, σαν φανέλα, σαν brand name. Μην το συζητάμε τώρα. Υπήρχε πολύ μεγάλη.
1: Απλά το αναγνωρίζετε.
0: Και αυτό... φέτος θα υπήρχε τεράστια πίεση.
1: Εννοείται.
0: Φέτος.
1: Και αν όταν...
0: Πάλι θα υπήρχε τεράστια πίεση.
1: Ειδικά αν χανόταν έτσι όπως πήγε το ματς.
0: Και ειδικά αν χανόταν κάτω από αυτές τις συνθήκες και με στο ΆΚΑ. Ναι. Στο T-Center. Ναι. Φέτος ήταν πάλι τεράστιες οι πιέσεις που θα ερχόντουσαν οι Αγγελόπουλοι.
1: Και δεν είναι τυχαίο, για να το εξηγήσουμε αυτό, ότι ξέρεις, γιατί υπάρχουν κακά τα ψέματα, υπάρχουν και μπλόκα, πώς θα το πω, εμάς, και μέτωπα ή κύκλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έγραψαν οι Σέρβοι, νομίζω το έγραψαν, ότι μόλις ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, έγραψαν κατευθείαν ότι ο Βασίλης Πανούλης εξετάζει
0: τον Άρη.
1: Την περίπτωση του Άρη.
0: Του Αστέρα και.
1: Και τον
0: Αστέρα. Ο Αστέρα
1: και...
0: δεν πάει τώρα, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον βγάζω τον Αστέρα με την εξουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν επικρατήσει η σκέψη του να μείνει στην Ευρωλίγκα από το να πάει στο Eurocup και σε μια ομάδα που είναι υποκατασκευή. Είναι
0: με
1: πολύ...
0: challenge μεγάλο, μεγάλη ναι, πρόκληση.
1: Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, ναι, και ναι. Αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι ποτέ δεν υπόχεις προκλήσεις.
0: Ακούσα εκπομπή, ε. Ναι. Το έλεγα χθες αυτό με το Ιωκοστή.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το αποδίδω.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν προφανές ότι ο Σπανούλης περίμενε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι ένα εμβληματικός, μια εμβληματική προσωπικότητα για τον Ολυμπιακό με τη φανέλα του να κρέμεται, ευχόταν να χάσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγα για να πάει προπονητής.
0: Όχι, μωρέ.
1: Όχι, δεν το είπα, λέω.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο.
0: Καλά, και να την έχανε την Ευρωλίγα, δεν ξέρω αν θα φύγει ο Μπαρτζόκας τώρα. Εγώ είπα θα υπήρχαν πιέσεις. Η άποψή μου είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά πιέσεις είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό πιστεύω θα γινόταν. Και θα γινόταν μια τρύπα στο νερό σου φορά την προσπάθεια κάποιων που δεν τον ήθελαν. Αλλά εντάξει.
1: Φυσιολογικό να συμβεί, ναι. Αυτό. Θα ήταν φυσιολογικό, μάλλον.
0: Με αυτό είπα. Ναι. Θα ήταν φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, Γιάννη, θέλουμε δεν θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πέντε σερί Final Four, όσο και αν λέγαμε και ήταν και παραμένει και δεν το πάρει κανείς ποτέ αυτό από τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα, τεράστια επιτυχία. Ναι. Αν μη τι άλλο, απίστευτη σταθερότητα. Έτσι. Και με άλλα budget, με άλλους παίκτες, με άλλες ομάδες, άλλες συνθήκες.
1: Είναι ημιτελή συμφωνία.
0: Αλλά έτσι, μπράβο. Είναι ημιτελή. Αυτό που περιμένουν, άντε να τηλεοποιηθεί για αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικάνους. Ρε φίλε, να συγχάσουμε λίγο.
1: Ναι. Και...
0: παραμένει ημιτελή. Θα παρέμενε.
1: Απλά το bonus.
0: Όπως παραμένει ημιτελή, αυτό έλεγα, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Για πες.
1: Απλά το bonus αυτών των πέντε χρόνων,
0: ναι,
1: ήταν το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και ειδικά φέτος.
1: Εγώ νομίζω ότι το 23 ήταν καλύτερο στο Ολυμπιακό. Ήταν πιο
0: κυριαρχικός.
1: Θεαματικός.
0: Πιο, ναι, δηλαδή, κυριαρχικός.
1: Το μπάσκετ που
0: φέτος
1: έπαιξε ήταν πιο computerized. Φέτος άφησε και πρωτοβουλίες.
0: Ναι, γι' αυτό όμως.
1: Σε παίκτες, όπως
0: γι' αυτό
1: Ντόρση,
0: ήταν πρώτη επίθεση,
1: ναι,
0: στην Ευρωλίγκα.
1: Όπως ο Ντόρση και ο Φουρνιέ.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί συνδυάζει φέτος και computerized μπάσκετ, αλλά και θέαμα.
1: Ναι. Υπάρχουν έτσι, οι αρχές.
0: Έχει,
1: πάνω στις
0: οι
1: ίδιες αρχές
0: υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Που είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και που μπορούν να το κάνουν. Ναι. Αυτό λέω.
1: Και βέβαια.
0: Ορίστε, τον τελικό δεν είχε Ντόρση, είχε Φουρνιέ.
1: Κατέρευσε, όχι κατέρευσε. Νομίζω ότι εσφαλμένο και είχε δημιουργηθεί ένας μύθος ότι δεν τα πάει καλά με Σταρ. Δεν τα πάει καλά με τους Σταρ που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα. Γιατί. Και με το. Ας πούμε με το Σβέντ που ήθελε μια μπάλα μόνος του. Ο Σβέντ τσαντίστηκε όταν λήφθηκε η συνεργασία για τον Μπαρτζόκα με την.
0: Μια χαρά πήγαινε με τον Σβέντ από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, και τους είπε ότι κάνατε λάθος. Και αποδείχθηκε με την έλευση του Κουρτινάιτης. Και θυμάσαι τι έλεγαν οι παίκτες της Λοκομοτίβ Κουμπάν, οι οποίοι έφτιαχναν την καριέρα τους.
0: Λοιπόν, χθες γλέντι καλό. Ναι. Και σε επίπεδα.
1: Και σε οικογενειακή ατμόσφαιρα.
0: Αγωνιστικά θα έλεγα, γιατί έπονται αγώνες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τελείωσαν
0: χθες. Έχουμε αύριο.
1: Γι' αυτό είπα ότι τελείωσαν χθες το βράδυ.
0: Ο κύκλος των πανηγυρισμών.
1: Ναι, γιατί. Ναι.
0: Και χωρίς μπουζούκια.
1: Και πάλι όπως είπες, Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που μεσολαβούν οι τελικοί.
0: Εγώ το ξαναλέω σήμερα.
1: Γιατί συνήθως ξεκίναγαν οι τελικοί.
0: Ακόμα
1: από Κυριακή,
0: το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού είναι πάνω από το κεφάλι. Ακόμα τώρα που μιλάμε.
1: Και δεν είναι μόνο το.
0: Και είναι η ΑΕΚ μπροστά, η οποία. Εντάξει, είναι και ο Φιζέλ, θα πούμε σε λίγο, χωρίς τον.
1: Θα το πούμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν θα παίξει μάλλον.
0: Δεν παίζει.
1: Ναι, όχι, μάλλον δεν θα παίξει.
0: Δεν παίζει με την. Και έχει πρόβλημα κάκωση, νομίζω, στο δεξί πόδι, η γόνατο, κάτι τέτοιο. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Αν πήγαινε απευθείας στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, θα άλλαζαν τρομακτικά ισορροπίες.
1: Ναι, γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι είναι παρατηρημένο. Δεν είναι. Και είναι και φυσιολογικό. Μετά από τέτοιο ξέσπασμα και κατανάλωση ενέργειας, έτσι, αδειάζεις. Και αδειάζεις γιατί υπήρχε και το ξενύχτη αυτό μέχρι τις 6-7 το πρωί. Γενικά έχει διαταραχθεί ο βιορυθμός των παικτών,
0: ναι,
1: και η ψυχολογία τους. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα στάδιο επαναπροσαρμογής στην πραγματικότητα. Γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι έχει και το πλεονέκτημα έδρας ως αήττητος εντός Ελλάδας, θα θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα για να κλείσει ιδανικά τη σεζόν. Όπως και ο Παναθηναϊκός θέλει να σώσει τη χρονιά με το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ επιμένω, παρότι εσύ μου έλεγες ότι αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα θα παραμείνει αποτυχία, εγώ θα σου πω ότι είναι μια χαρά.
0: Αποτυχία είναι. Εγώ επιμένω.
1: Όχι, εγώ βάζω ότι είναι αποτυχία.
0: Επιμένω με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είχε ως στόχο να πάρει το 8ο μέσα στην έδρα του, είναι αποτυχία. Πώς το κάνουμε τώρα?
1: Είναι αποτυχία που δεν πήγε στο Final Four. Μετά,
0: ούτε καν στο Final Four, όχι.
1: Μετά την κατάσταση που διαμόρφωσε το 0-2. Δηλαδή εκτός έδρας 0-2 με δύο μάτς στην έδρα σου, έτσι, και δεν μπορείς να πάρεις κανένα. Χάνεις 3 συνεχόμενα τη Βαλένθια, έχεις χάσει 3 φέτος εντός έδρας. Αυτό είναι αποτυχία. Αλλά επαναλαμβάνω, και να πήγαινε στο Final Four, εντάξει, θα είχε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά και πάλι κανείς δεν σου υπογράφει συμβόλαιο.
0: Εννοείται.
1: Ότι θα έπαιρνε στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω, γιατί όσοι δεν θεωρούν σημαντικό επίτευγμα το να είσαι στο Final Four. Το να είσαι στο Final Four είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Κάτσε τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή είμαστε στον Ολυμπιακό, για να μην κάνουμε βόλτες και τούμπες,
0: ναι,
1: σε θέματα. Γιατί εμάς τους δύο η δέπη μας διακρίνει, δηλαδή ότι πάμε από το ένα θέμα στο
0: άλλο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός, οι πληροφορίες μου λένε, θυμάσαι που μιλάγαμε για ότι έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές, μία πριν τον ΠΑΟΚ και μία πριν τους τελικούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα κάνει αλλαγή πριν τον ΠΑΟΚ, άρα θα έχει μία πριν τους τελικούς. Δηλαδή στην ουσία θα την κάψει αυτή την αλλαγή, γιατί θα πάει με Μόντε Μόρις, γιατί ο καταρχάς έχει τραυματιστεί στα πλευρά ο Τζόζεφ, οπότε δεν μπορεί να κάνει προπόνηση κανονικά, άρα και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Συνεπώς θα πάει με Μόντε Μόρις.
0: Mm-hmm. Και το ίδιο θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Πριν τους τελικούς θα έχει κάνει την αλλαγή. Δύο και ο Παναθηναϊκός δικαιούται, νομίζω.
1: Νομίζω ότι έχει μία τώρα.
0: Μία και άλλη μία μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Με τον Όσμαν στη θέση του Γκριγκόνης. Αυτή θα είναι η αλλαγή του Παναθηναϊκού, και αυτή μάλλον θα την κάνουν, σκέφτομαι, ότι κάνουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς.
1: Mm-hmm.
0: Όπως βλέπεις, εντάξει, και δύο τώρα.
1: Αυτή είναι φυσιολογικότατη απόφαση.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλη. Αυτό είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει θέμα. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο. Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα κάνει sold out, αλλά θα το πλησιάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί από τα 8.000 μέχρι χθες είχαν 8.000.
0: Ναι.
1: Η ώρα καταρχάς βοηθάει, γιατί είναι 8 και 4. Δηλαδή δεν είναι μια ώρα που ήταν απαγορευτική, ενώ για όσους δουλεύουν, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση των νέων πρωταθλητών Ευρώπης στο γήπεδό τους και η μέρα στην οποία θα ανεβεί το λάβαρο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το τελευταίο λάβαρο που θα ανέβει με αυτή τη μορφή του ΣΕΦ.
0: Σωστά. Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για Παναθηναϊκό πριν, το λέω από σήμερα, θα το δούμε αύριο στην πράξη αν γίνει ή όχι.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε τον τρόπο διαχείρισης του shorts από τον Αθάμαν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό περιμένω εγώ. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα. Ότι είναι διατεθειμένος να κάνει.
1: Δηλαδή πως.
0: Μπορεί να μην.
1: Να μην τον απολογηθεί.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ το λέω από σήμερα. Δεν είμαι στο μυαλό του. Και ό,τι πιάνουν είναι τα ραντάρ μας, ξέρεις, οι χεραίες. Δηλαδή, εγκληματικά πράγματα, αν γίνουν. Δεν νομίζω. Δεν θέλω να πιστεύω μάλλον, γιατί δεν νομίζω.
1: Τα δεδομένα.
0: Αλλά
1: που...
0: με δεδομένη την ξεροκεφαλιά του Άταμαν και το εγώ του, όλα είναι πιθανά. Ναι. Δηλαδή, και... να αφήνω και φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίνια, που λέμε. Πάνω το εγώ, ακόμα και στην ακροτελεύτια πινελιά του, στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά. Εγώ το είπα σήμερα, θα δούμε αύριο. Μπορεί να διαψευστώ πόσο... πανηγυρικά και θα πω και συγγνώμη από πάνω.
1: Και επίσης έχει ενδιαφέρον...
0: Αλλά δεν είναι τυχαίο αυτό που μαθαίνω.
1: Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα επανενταχθεί ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα ήταν έτοιμος. Ναι, είναι έτοιμος.
0: Θα ήταν για το Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν τελειωμένο δηλαδή.
1: Αλλά και πάλι μετά από
0: αποχή.
1: Αρθροσκόπηση και λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπει μέσα και να αρχίσει να κάνει ό,τι έκανε πριν. Ξέρω εγώ, να είναι 100% έτοιμος. Στην ουσία και για αυτόν.
0: Γι' αυτό θα του δοθεί αρκετός χρόνος συμμετοχής.
1: Είναι
0: πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε και αυτό το δεδομένο της επιστροφής του Λούκα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης τώρα. Όχι πλήρης. Φαρίντι είναι.
1: Καλαϊτζάκης.
0: Που κάνει ατομικό. Ρογκαβόπουλος. Δεν ξέρω αν μπορεί το Ρογκαβόπουλο να τον υπολογίζει για τους αγώνες με τον ΠΑΟ. Νομίζω όχι. Και ποιος άλλος είναι?
1: Ο Καλαϊτζάκης.
0: Και ο Καλαϊτζάκης, ναι.
1: Αυτοί οι τρεις.
0: Ναι. Ποιοι θα είναι από τη διάθεση του Άταμα, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα.
1: Όχι.
0: Για τους πρώτους αγώνες. Τώρα, εμείς τώρα, για να πω την αλήθεια, αδικούμε λίγο τον λίγο μέχρι πολύ και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αλλά με βάση τη λογική και αυτό, τη δυναμική των ομάδων, έτσι.
1: Ναι. Μα
0: και κάτι ακόμα.
1: Υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί ότι τα φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Εγώ έχω να πω και κάτι ακόμα για τις μονομαχίες του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένα ακόμα τεράστιο ντεζαβαντάζ. Δεν φτάνουν μόνο 20-25 μέρες, δεν ξέρω πόσο έχει να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το ντεζαβαντάζ μου, το πολύ μεγάλο, είναι ότι έχουν ακουστεί ήδη 100 μεταγραφές. Δηλαδή, γιατί να παίξουν αυτοί οι παίκτες?
1: Και στον Παναθηναϊκό έχουν ακουστεί και στον Ολυμπιακό.
0: Εδώ μιλάμε για το ένα και το άλλο, και το τρίτο, και το τέταρτο, και το πέμπτο.
1: Εντάξει, εκεί άπτεται στον επαγγελματισμό των παικτών.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο παίκτης που θα παίξει και ας ξέρει ότι δεν θα είναι, γιατί το έχουμε δει και πολλές φορές να συμβαίνει,
0: ναι.
1: Θα το πληρωθεί αυτό το μάτσο. Δεν θα παίξει τσάμπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι μέσα στα χρήματα που θα πληρωθεί.
0: Δεν είναι πάντα έτσι, το ξέρεις.
1: Εντάξει, η ψυχολογία μπορεί υποσυνείδητα να επηρεάσει, αλλά ενδεχομένως να επηρεάσει, δηλαδή να επηρεάσει και θετικά, με την έννοια ότι εγώ θα σας δείξω ότι μπορούσα να κάνω περισσότερα.
0: Περιμένουμε πάντα μηνύματα, ήδη πολλά. Βρε Δέσποινα, τι θέλεις να λέμε, πες μας. Ό,τι θέλεις να λέμε, πες μας. Δώσ' μας μια ιδέα. Τι θέλεις να λέμε για να είσαι ευχαριστημένη και εσύ. Λοιπόν,
1: για συγκεκριμένο ή γιατί λέμε πάλι
0: γενικά,
1: για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό?
0: Ναι, ότι αμάν πια και
1: αμάν
0: θα ακούμε και τα ίδια. Μέχρι και τι φοράνε κάτω από τα παντελόνια τους, μας είπατε. Πες μας,
1: έγινε, έγινε κάτι χθες.
0: Όχι, όχι. Ό,τι θέλει η Δέσποινα.
1: Με
0: εγώ την αγαπάω, Δέσποινα. Είναι φίλη μας. Φίλη εκπομπή μας. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Κωστής χθες αποκάλυψε.
1: Ισχύει
0: ναι. Αυτό. Έκανε μια αποκάλυψη.
1: Να το πω πως ισχύει.
0: Επί του πιεστηρίου που λέγαμε στις εφημερίδες χθες. Αμέπως αμέργων. Δηλαδή.
1: Ότι ο Φουρνιέ.
0: Ο Φαλ,
1: συγγνώμη.
0: Ο Φαλ.
1: Ναι, μπερδεύτηκα τώρα γιατί μπλέξαμε με τα,
0: ναι,
1: με τα μακροβούτια. Λοιπόν. Ότι έχει.
0: Κάνει αίτηση για να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα.
1: Για να περάσει. Πρόσεξε. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει επιβεβαιώσει, αλλά δεν το έχει διαψεύσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να πει τώρα κάτι έτσι αν δεν τελειώσει κατά.
0: Μα δει ο άνθρωπος είπε πράγματα.
1: Περιμένει εξετάσεις. Έχει κάνει εξετάσεις και έχει περάσει
0: εξετάσεις και κάνει φροντιστήριο στα ελληνικά προηγουμένως. Έχει δώσει εξετάσεις στον Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω. Δεν είναι αυτές οι εξετάσεις.
1: Ή εσωτερικών, δεν θυμάμαι.
0: Εσωτερικών, τέλος πάντων. Είπε λεπτομέρειες ο άνθρωπος και ότι περιμένει πλήρη τις προϋποθέσεις για ελληνοποίηση στα ελληνικά.
1: Ενός πολίτη.
0: Πελεπτομέρεια άνθρωπος.
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί η Γαλλία είναι στην Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τρία,
0: ναι, ναι,
1: χρόνια εργαζόμενος εδώ.
0: Σωστά.
1: Εδώ ο Ολυμπιακός τι εξαργυρώνει όμως.
0: Και εδώ δεν μιλάμε ότι θα φύγει ο Φαλ τον Ολυμπιακό. Λέμε να μείνει.
1: Μα εγώ, αν το κάνει ο Ολυμπιακός, το κάνει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, ο σκηνοτικός έπεσε και ως Γάλλος.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αν το θέμα του ήταν να γίνει.
0: Όχι σαν Έλληνας. Λέμε σαν Έλληνας.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Γιάννη μου, 4 σέντερ του χρόνου. Και μιλάμε για ένα καλύτερο τον άλλο, έτσι. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Ντόντα Χολ, Κεφάλ.
1: Μπορεί κάποιος να ξεκουράζεται στο πρωτάθλημα.
0: Πώς θα το μοιράσει αυτό δηλαδή.
1: Να σου πω, κάποιος να ξεκουράζεται στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρεις, εγώ τον Φαλ ως συνειρμό τον πάω με τον Μιλουτίνοφ. Μπορεί για παράδειγμα να ξεκουράζεται στο πρωτάθλημα ο Μιλουτίνοφ.
0: Εντάξει, σωστά. Okay.
1: Δηλαδή, φέτος ο Μακίσικ δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα καθόλου μέχρι τώρα.
0: Μακίσικ, πλάκα-πλάκα μένει. Τι γίνεται, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Γιατί η καρδιά λέει όχι, να μείνει δηλαδή. Αλλά η ηλικία λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και όσο αφορά το ηλικιακό του στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός φρονώ θα κάνει 4 μεταγραφές. Οι δύο που είναι γνωστές.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να...
0: Μαχιντάιρ και Μοντέρο.
1: Να βάλω
0: που είναι τελειωμένες ουσιαστικά.
1: Και άλλη μία στο τραπέζι θα τη βάλω μετά το και μισή.
0: Έτσι θέλω. Έτσι.
1: Λοιπόν, ένα τεσάρι στη θέση του Πίτερς. Εκτός αν προκύψει δραματική ανατροπή σκηνικού. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να την κάνει αυτή την αλλαγή. Πρώτον για να είναι ευχαριστημένος και ο ίδιος ο Πίτερς. Έτσι. Που δεν βρίσκει χρόνο που θα ήθελε, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Και είναι το δώρο θα είναι αυτό του Ολυμπιακού ουσιαστικά. Να γίνει πάλι πρωταγωνιστής ο Πίτερς. Ναι. Αυτό γιατί το αξίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, και βοήθησε. Έδωσε το καλύτερο του εαυτό και σε απόδοση. Πάντα δίνει το καλύτερο εαυτό, αλλά άλλες φορές φτάνει, άλλες φορές δεν φτάνει.
0: Λοιπόν, για απάντηση θα δώσω λίγο στο φίλο μου το Σταμάτη. Κάνει μια.
1: Και ένα τριάρι. Εκεί θα
0: και ένα τριάρι θα ακόμα, λες,
1: ναι. Εκεί θα δούμε μια περίπτωση η οποία μπορεί να μπει στο προσκήνιο.
0: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε. Α, δεν έχουμε. Όχι, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Άσε λίγο μουσική να πάρουν.
0: Πάμε, ναι, ο Γαβρίλος.
1: Α, έχουμε διαφημιστικό.
0: Έχουμε διαφημιστικό, λοιπόν. Πάμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Το 1997, στον τελικό Dortmund Juventus 3-1, ο Lars Ricken ήταν ο απόλυτος ήρωας της μιας βραδιάς. Στα 21 του χρόνια, ο Γερμανός και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας εκείνη την εποχή μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 70 με το σκορ να είναι στο 2-1. Μόλις 16 δευτερόλεπτα αργότερα, επιχειρεί να δοκιμάσει μία λόμπα λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου, πετυχαίνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Δυστυχώς, η συνέχεια της καριέρας του δεν ήταν ανάλογη, με τους συνεχείς τραυματισμούς να τον αναγκάζουν να αποσύρεται σε ηλικία μόλις 26 ετών. Στο παλμαρέ του, συγκαταλέγονται 3 πρωταθλήματα εκτός του Champions League και 16 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας. Αλλά λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε στην καριέρα του, δεν είχε την εξέλιξη που ο ίδιος ονειρευόταν.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Με...
0: Πες μου, πάμε να...
1: Να πατριωγόταν εγώ στο φίλο, πάμε, τον καλό, γιατί υπάρχει αγωνία εδώ, μεγάλη αγωνία. Ο φίλος μου, ο Σταμάτης. Όχι, περίμενε. Αυτό είναι για το Σιλούκα. Σε λίγο θα απαντήσουμε στον φίλο το Χρήστο, περίμενε. Έλα να το βρούμε τώρα. Νάτος, ο Σταμάτης. Καλησπέρα, λέει, ερώτηση. Η απομάκρυση του Άταμαν είναι δεδομένη, ακόμα και σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος? Εγώ διατηρώ επιφυλάξεις. Μην διατηρείς επιφυλάξεις, Σταμάτη.
0: Και...
1: Δεδομένη είναι.
0: Να το πούμε αλλιώς.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και των τριών μας οι πληροφορίες, και σας το έχουμε ξαναπεί,
1: ναι.
0: Ότι έχουμε διαφορετικές πηγές, εκεί οδηγούν.
1: Ναι. Με άλλους ανθρώπους, άλλοι είναι.
0: Και ήταν πολύ κοντά στην απομάκρυση.
1: Πριν από μια εβδομάδα.
0: Δεν ήταν τυχαίο.
1: Για άλλους λόγους δεν έγινε. Ναι.
0: Για άλλους λόγους.
1: Και επίσης αγωνιά και η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Πότε περίπου ημερομηνιακά υπολογίζεται, λέει, τη φυγή του. Λέει διαφορετικά, του Άταμαν. Την επομένη.
0: Απλά ο Άταμαν.
1: Του τελευταίου τελικού με τον, με τον Ολυμπιακό.
0: Θα κρυθεί.
1: Αν προκριθούνε.
0: Πώς θα φύγει. Αν θα φύγει επαναφέροντας τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, είναι τόσο εγωιστής που εγώ πιστεύω ότι. Α, με τις συνθήκες.
0: Ναι, αν θα φύγει έχοντας επαναφέρει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του πρωταθλητή, ναι. Γιατί πρωταθλητής είναι Ολυμπιακός από πέρσι. Ή θα φύγει με πλήρη αποτυχία, με την έννοια ότι. Και μεγαλύτερη, έτσι, την ευρωπαϊκή πορεία και την εικόνα της ομάδας.
1: Εγώ άλλο ήθελα να το πάω ότι κάποια στιγμή ο Άταμαν θα ανοίξει το στόμα του και θα μιλήσει, θα αντιδράσει. Είναι πάρα πολύ εγωιστής για να μην το κάνει.
0: Μα θυμάσαι πως είχε ξεσπάσει κάτω των δημοσιογράφων. Έτσι. Γράφτηκε.
1: Ναι. Δεν μίλαγε, του φτάγανε οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, οκ. Okay. Και λάθος άνθρωπος δηλαδή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατάλαβες. Όποιον βρήκε μπροστά του.
0: Ήθελα να το μεταφερθεί.
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος συνάδελφος, που είναι και εξαιρετικό παιδί και καλό παιδί και καλό δημοσιογράφο, δεν είχε. Τέλος πάντων, δεν έχει συμμετοχή σε αυτό. Αυτά για να μην δημονούν. Τον τρόπο δεν ξέρω, θα τον επιλέξει. Μεταξύ μας τώρα δεν είμαι και ξερόλας, δεν θέλω να το πέσω ξερόλας. Ο τρόπος θα επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη και από τον ίδιο τον Άταμαν. Μπορεί να υπάρχει συμφωνία, μην μιλάς και δεν κάτι να ήρεμα και με ελαφρά πηδηματάκια. Αλλά πιστεύεις εσύ ότι σε κάποιο μέσο της Τουρκίας δεν θα μιλήσει, δεν θα πει? Δεχόμουν πόλεμο και το ένα και το ένα και το τρίτο και το άλλο και το. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, αυτά. Εσύ, περιμένω από σένα τώρα. Τριάρη, λέγε. Γιατί εδώ έχουμε μηνύματα. Ακόμα και για χιζόνια μας μιλάνε.
0: Τώρα.
1: Τι.
0: Με προλάβανε λίγο. Γιατί...
1: Έλα, Ρενάτο. Κάτσε, περίμενε. Ωραία, φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Όχι εδώ.
0: Το όνομα του Μάριο Χεζόνια.
1: Εδώ. Θα το βρω το μήνυμα.
0: Το όνομα του Μάριο Χεζόνια είναι σε εξέχουσα θέση. Εδώ υπάρχουν δύο.
1: Λες ο δεδηλωμένος Παναθηναϊκός.
0: Μπορεί να είναι δεδηλωμένος Παναθηναϊκός, αλλά σου θυμίζω ότι.
1: Έλα.
0: Πρόσφατα είχε δηλώσει ότι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος όταν παίζει με τον Ολυμπιακό είναι ο Μπαρτζόκας. Άρα έχει εκφράσει. Ας το πούμε έτσι, το σεβασμό του για το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Νάτος, το βρήκα, το Μάνο επιτέλους. Μήπως είναι χεζόνια για Ολυμπιακό? Άλλωστε λέει και οι δηλώσεις του αυτό δείχνουν θάψιμο του πράσινου χούλιγκαν, ιδανικός θες 3. Κοντά σου είναι ο Μάνος, κοντά η σκέψη σου είναι, έτσι.
0: Δεν είναι σκέψη.
1: Αυτό που θες να πεις δηλαδή.
0: Κάτσε, δεν το σκέφτηκα το μυαλό.
1: Όχι, ρεπορτάζ είναι. Ναι. Προφανώς δεν είναι.
0: Αλλά καμιά φορά ξέρεις, μπορείς και με τη. Δηλαδή, προφανώς δεν έχει κάνει ρεπορτάζ ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Αλλά σκέφτεται και λογικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτείς και με τη λογική, μπορείς να δεις εάν μπορεί να γίνει αυτό. Και μπορεί, για το λόγο που σου είπα, ότι ήδη έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για το πρόγραμμα, το προπονητικό του Ολυμπιακού.
1: Και δεν είναι μεγάλος, 31 ετών.
0: Ναι. Δεύτερον, είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει και το μακρινό σουτ που θα χαθεί από τον Πίτερς. Μπορεί να παίξει 4, δηλαδή ποστάρει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να παίξει 4. Δυνατό παιδί, παίζει και άμυνα, ναι. Όταν χρειαστεί. Παίζει άμυνα.
0: Και
1: μπορεί, το έχει αυτό. Την
0: κάτι,
1: έχει μέσω την άμυνα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Χεζόνια τα τελευταία χρόνια στη Ρεάλ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ως παίκτης. Γιατί, πού έχει βελτιωθεί? Στον τομέα της απόφασης. Δηλαδή πολλές φορές ο Χεζόνια είχε αποφασίσει ότι θα σουτάρει ανεξάρτητα πώς πήγαινε η φάση.
1: Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά στον Παναθηναϊκό. Το κεφάλι κάτω και σουτ. Δεν υπήρχε ομαδικό παιχνίδι.
0: Είχε
1: αλλά ψηλό, ήταν και η ντίβα του Παναθηναϊκού τότε. Δηλαδή θεωρούσε ότι όλοι τα περίμεναν όλα από αυτόν. Ναι. Οι συμπαίκτες του δηλαδή και
0: δεν
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν έτυχε σε καλή περίοδο Παναθηναϊκού, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, όχι, δεν ήταν η καλύτερη περίοδο.
0: Λοιπόν, και. Και σου ήτανε, και αυτός είχε το σύνδρομο του να πάρω το νικητήριο σουτ. Να πάρω το νικητήριο σουτ. Δηλαδή να είμαι ήρωας, να γίνω ήρωας, όπως είχε ο Τόμιτς, ναι. Παλιά.
1: Αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή που έπαιξε στην Ρεάλ το απέβαλε. Και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης. Ναι. Θα πάρει το ελεύθερο σουτ και όταν χρειαστεί το παρατραβηγμένο.
0: Συγγνώμη, διορθώνω γιατί μην πάρξει η Θεομίλαν. Ήθελα να πω Τεόντοσιτς. Λάθος έκανα.
1: Γιατί πράγμα.
0: Είπα ότι το σύνδρομο που είχε ο Τόμιτς, ενώ το σύνδρομο το είχε ο Τεόντοσιτς.
1: Ναι.
0: Που είχε ο Τεόντοσιτς. Λάθος έκανα.
1: Γιατί πράγμα.
0: Είπα ότι το σύνδρομο που είχε ο Τόμιτς, ενώ το σύνδρομο το είχε ο Τεόντοσιτς.
1: Ναι.
0: Που είχε

0: έχει παρουσιάσει και ένα άλλο αγωνιστικό πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι έχει δείξει και από τη στιγμή που και ο ίδιος έχει εκφράσει τη σκέψη, έτσι, και
1: είναι το θαυμασμό στον Μπαρτσόκα.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ του Ολυμπιακού,
1: ας πούμε. Στο μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Γιατί δεν είναι. Ο προπονητής βάζει τις αρχές, πρέπει να τις δεχτούν και οι παίκτες. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και
1: θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε στο ότι υπάρχει μία υποψηφιότητα. Το,
0: το βασικό υποψήφιο τριάρι αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό, ναι, όχι στο μυαλό, γενικά, ναι, είναι ο Μάριο Χεζόνια.
1: Να σου πω κάτι, φίλε, περίμενε. Αν πάρει και Χεζόνια και τους άλλους δύο, τελειωμένοι
0: και ένα τεσάρι.
1: Βαθισμένο, για να σου πω κάτι, αν πάρει και το Χεζόνια, λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται το τεσάρι να είναι μπόμπερ.
0: Όχι, μα δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως. Το τεσάρι.
1: Δεν θέλει δηλαδή Άλεξ Πίτερ.
0: Όχι, μα δεν ήταν.
1: Θέλει ένα παίκτη να παίζει, να σφίγγει, να στραγγαλίζει τον αντίπαλο.
0: Μα το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν ότι και τα δύο τεσάρια ήταν σχεδόν ίδια. Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Άλλο, πιο δολοφονικό.
1: Ναι,
0: δολοφονικό ούτερο Πίτερ. Πιο διεισδυτικός και σίγουρος, ναι, ναι, σίγουρος, ναι, στις κινήσεις του μέσα στο καλάθι.
1: Σωστά.
0: Ο Βεζένκοφ, έτσι. Δεν είχε ένα αμυντικό τεσάρι. Και είδαμε ότι στον τελικό όλοι σημάδευαν εκεί στο 4 και σε άλλα μάτς. Δηλαδή κάνανε επίτηδες screen και αλλαγή για να βρουν μπροστά Βεζένκοφ, Πίτερς και λοιπά.
1: Μα ρε, ενώ ότι λέει ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές, λέει Μοντέρο, Μακιντάρι και με παραμονή Πίτερς, είπαμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει, φίλε.
0: Έως
1: απίθανο. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να κάνει άλλες μεταγραφές, αφού το λες εσύ, τζάμπα ζήτηση κάνετε. Ενώ ότι όταν έρθει.
0: Θα φύγουν, παιδιά, και κάποιοι παίχτες.
1: Ναι, όταν έρθει η ώρα της τελικής εξελίξεων, να μας ξαναπεί αυτό. Ναι. Μα δεν σου είπαμε ότι θα γίνουν δραματικά πράγματα. Κάποιοι παίκτες όντως. Νομίζω ότι αν θέλουν και το δικό τους καλό και να παίζουν, γιατί είναι ακόμα δεν είναι σε τόσο προχωρημένη ηλικία, μπορεί να φύγουν.
0: Για παράδειγμα.
1: Δηλαδή, αν έχει αυτά δύο playmaker, τους δύο άσους, έτσι, μαζί με τον Γκόκαπ, Μοντέρο και Μακιντάιρ. Αν, λέμε αν, ο Χεζόνια ευοδοθεί προσπάθεια ενδεχομένως του Ολυμπιακού για να τον αποκτήσει και ένα καλό τεσσάρι, δεν θέλει άλλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Και ήδη μετά θα έχει πάλι 15-16 παίκτες, αν και παράνε το γεγονός ότι ενδέχεται να φύγουν. Αναμένεται μάλλον να φύγουν κάποιοι. Τι άλλο να κάνει,
0: θυμάσαι
1: δηλαδή,
0: ότι στη διάρκεια της σεζόν.
1: Έτοιμη ομάδα έχει.
0: Στη διάρκεια της σεζόν είχα πει ότι για τον Ολυμπιακό με Βεζένκοφ το τεσάρι που θα τέριαζε. Όχι, αυτό δεν είναι τώρα πληροφορία. Το διαχωρίζω. Λέω το στυλ τεσαριού που θα ήθελε ο Ολυμπιακός είναι ο Τζελέγε.
1: Ναι.
0: Τέτοιο στυλ παίκτη. Να μπορεί να παίζει και σκληρή άμυνα και να μπορεί να κουμπάει και λίγο στο 5, γιατί ο Χεζόνια, ας πούμε, είναι και 3 και 4. Άρα το θέμα είναι να χωράει στο. Γιατί το πρόβλημα αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό που είπα πριν, ένα σκληρό τεσάρι.
0: Το έλυσε στον τελικό με τον Derrick Jones.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: ο Derrick Jones έπαιξε πεντάρι που μπορεί να κουμπίσει και στο 4. Στην άμυνα κυρίως. Δηλαδή αυτό ήταν το θέμα. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στην άμυνα από αυτή τη θέση.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ προτείνει στον Μπαρτσόκα προφανώς στον Ολυμπιακό. Αν πάρει, λέει.
0: Να το μεταφέρουμε.
1: Χεζόνια ο Ολυμπιακός. Αν πάρει Χεζόνια ο Ολυμπιακός, θα πάει να πάρει και τον Μπόγκα, λέει, από Παρτιζάν στο 4 και θα είναι σούπερ.
0: Ο Μπόγκα είναι 3-4. Δηλαδή νομίζω, ναι, είναι ίδια. Δεν είναι κλασικό τεσάρι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι υπάρχει στο ρεπορτάζ το είπαμε.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού περισσότερα με το τέλος και του τελευταίου τελικού με τον.
0: Υπάρχει βέβαια
1: το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι ναι, θα έπρεπε να σεβόμαστε αυτούς που είναι έτοιμοι να παίξουν για
1: ένα
0: τίτλο,
1: ναι,
0: και είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε αφού αυτά προκύπτουν και ότι.
1: Λάζαρε, αν δεν άκουσες καλά, μιλάμε σχετικά με το ενδεχόμενο να προσθεθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού Χεζόνια. Αυτό όμως, Γιάννη, θα σημάνει ότι λιγότερα λεπτά συμμετοχής για τον αρχηγό, έτσι.
0: Μα ο ίδιος είπε ότι τα χρόνια, από το 13 λέει, ήμουν ακόμα μούστα, πώς το λένε, πιτσιρικάς.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχω δύο παιδιά,
1: ναι,
0: τα πόδια έχουν βαρύνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για έναν Παπα-Νικολάου ο οποίος χειρίστηκε το ρόλο του υποδειγματικά. Δηλαδή, στην ουσία, ήταν
1: παράδειγμα
0: το δεξί χέρι του προπονητή.
1: Ναι. Παρά τις διαφωνίες,
0: ναι,
1: που υπήρξαν.
0: Υπήρξε, γιατί και αυτός.
1: Όχι μία φορά.
0: Για ένα διάστημα δεν είχε.

0: Μπορείς. Δεν έπαιζε κι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπήρξαν.
0: Αλλά από ένα σημείο και μετά στη σεζόν ο Παπα-Νικολάου έκανε τρομερές εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Όπως λέγαμε ότι δεν ήταν καλός και έχανε κάποια lay-up κλπ. Δεν ξέρω τι τον απασχολούσε. Έτσι, τα βρήκε με τον εαυτό του, τα βρήκε με, δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ επιμένω ότι βοήθησε πάρα πολύ ο αλτρουισμός που έδειξε και η ωριμότητα και η ανωτερότητα που έδειξε ο Φουρνιέ. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Δηλαδή, ο Φουρνιέ για μένα είναι MVP από το Δεκέμβριο, γιατί 12 Δεκεμβρίου ήταν η ήττα του Μπαρτσελόνα. Μετά έγινε συζήτηση και είπε: εγώ θα κάνω βήμα πίσω. Γιατί έτσι πρέπει να είναι για το καλό της ομάδας. Και θα έμπαινε μπροστά όποτε χρειαζόταν. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή επί του παρόντος για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν υπάρχει προπονητής ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο βασικός, ο μεγάλος στόχος είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Και εδώ τώρα, έχω να πω κάτι.
1: Το τι θα γίνει, αν τελικά πει το νέο Μπράντοβιτς, αν τελικά είναι η τελική επιλογή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κανείς δεν ξέρει. Ο στόχος, αυτό που ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, έτσι. Παραμένει
0: πάντως,
1: ο Μπράντοβιτς.
0: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες.
1: Ναι, είναι.
0: Και ότι
1: έχουν μιλήσει όχι μία φορά.
0: Και ότι
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Ζότς έχει και ξεκάθαρη άποψη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Αλίμονο, ρε.
0: Όχι, όταν λέω ξεκάθαρη άποψη, δηλαδή έχει και. Πώς να σου πω, έχει αποφασίσει ποιοι από το φετινό ρόστερ, και μην εκπλαγείτε από αν τελικά αναλάβει ο Μπράντοβιτς και γίνουν κινήσεις ή αποχωρήσεις που δεν τις περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι εύκολο να πεις θα φύγει ο Γκριγκόνης. Χαίρομαι πολύ, δεν χρειάζεται να είσαι ο Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: για να πεις ότι ο Γκριγκόνης πια δεν έχει κλείσει το.
1: Ναι, αλλά ας πούμε, αν στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς είναι ότι λέω εγώ ένα όνομα τώρα, χωρίς να ξέρω, ότι ο Γκραντ.
0: Γιατί αν πει ο Ναν, ότι ο Ναν δεν του κάνει.
1: Το Ναν είναι θαυμαστής του Ναν. Το έχει πει, έχει κάνει και δηλώσεις.
0: Το δούμε αυτό.
1: Έχει κάνει δηλώσεις για τον Ναν.
0: Δηλώσεις έχει
1: κάνει. Όχι μία-δύο, ναι. Ο τον Ναν των περασμένων δύο ετών.
0: Όχι,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπράβο, επειδή.
1: Καλά, κοίταξε. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην ήθελε τον Ναν στην ομάδα. Ωραία. Τώρα να λέμε την αλήθεια.
0: Αν βάλεις το.
1: Αλλά τον Ναν με κατεύθυνση. Με προσανατολισμό. Ο Πάγκος να του δείχνει τι θέλει να κάνει. Και να τον βοηθάει.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Εάν έρθει ο Μπράντοβιτς και αναλύει τον Παναθηναϊκό και ότι δεν θέλω τον Αν, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η διοίκηση? Λέω τώρα.
1: Θα κάνει αυτό που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Άρα λοιπόν.
1: Όλα αυτά θα έχουν ζητηθεί, βρε Γιάννη. Αν υπάρχει.
0: Το πρώτο ζητούμενο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το πρώτο, ναι, πράγμα που συζητιέται, που είναι θέμα, ότι εν λευκό, έτσι. Γιατί όταν έχεις τον Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να παρεμβαίνεις.
1: Καλά,
0: να.
1: Και ο Άταμαν εν λευκό είχε την ομάδα.
0: Ναι,
1: ό,τι ήθελε ο Άταμαν έκανε.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: το σόρτ που τον επέλεξα εγώ, εσύ.
0: Στο λέω γιατί και ο Μπράντοβιτς στο παρελθόν.
1: Τρελαμένος ήταν με το σόρτ. Ερωτευμένος ήταν.
0: Έδινε στους,
1: αγωνιστικά εννοώ.
0: Έδινε στους αείμνηστους, Παύλο και Θανάση. Κυρίως το Θανάση.
1: Έλα μωρέ, τώρα ο Θανάσης είχε πάρει δύο παίχτες και δεν τους έβασε καθόλου.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι, γι' αυτό Κασκεντέλ.
0: Και Έλληνα έχει πάρει.
1: Ποιον Έλληνα? Δεν θυμάμαι.
0: Έλληνα έχει πάρει που ήταν άρρωστος Παναθηναϊκός και τον πήρε γιατί ήταν το νερό του να
1: πέσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν μασάει από αυτά ο Μπράντοβιτς.
1: Όχι, όχι, αλίμονο. Τότε και ήταν. Γιάννη μου, όλα αυτά θα έχουν συζητηθεί. Αν τελικά είναι ο Μπράντοβιτς και αν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και αν προχωρήσει με τον Μπράντοβιτς. Είναι, μπάτω για μένα, είναι μονόδρομος αυτή τη στιγμή. Τώρα θα δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, και κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Το λέγαμε και χθες με τον Κωστή. Προχωρημένες είναι επαφές με Μπαντιό. Και γι' αυτό λέω, είπα το όνομα του Γκραντ. Λέω εγώ τώρα, μου ήρθε το όνομα του Γκραντ. Θα πάρει κι άλλο κοντό, καλό. Με πολλά λεφτά και πολύ μεγάλες δυνατότητες ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι μόνο. Πες ότι έρχεται, λέμε ο Μπαντιό. Αν συμφωνεί με τον Παναθηναϊκό, θα πάρει κι άλλον πρωτοκλασάτο.
0: Ο Μπαντιό, καταρχάς, θεωρητικά το λέμε αυτό, έτσι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Σόρτ.
0: Ναι. Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται γιατί ο Παναθηναϊκός εκεί υστερεί στην άμυνα, στα γκάρ.
1: Αυτό.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανέλαβε τον Ναν,
1: ναι,
0: και σε κάποια από τα μάτς τον κράτησε όσο μπορούσε. Δηλαδή τον έβγαλε έξω από το παιχνίδι του. Τι να κάνουμε. Έχει δηλαδή αυτό που λείπει από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Και αν προσθέσουμε ότι ο Σλούκας μεγαλώνει.
1: Μεγαλώνει ο Σλούκας, εννοείται.
0: Τώρα. Ναι. Δηλαδή και ο ίδιος το έχει πει ότι ένα χρόνο ακόμα. Άντε δύο.
1: Ναι.
0: Τώρα είπαμε και για τον Παναθηναϊκό. Δεν το λέμε μόνο για τον Κώστα. Λοιπόν. Και βέβαια το μεγάλο τέτοιο του Παναθηναϊκού είναι να βρει ψηλό.
1: Ναι.
0: Ο Λεσόρ έχει συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς.
1: Πάντα ο Βαλαντσιούνας είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό είναι θέμα υπομονής, έτσι, γιατί νομίζω μέσα Ιουλίου κάτι τέτοιο. Εκεί τελειώνει το. Δεν θυμάμαι καλά τώρα πότε τελειώνουν τα. Οπότε θα είναι free agent και αν θα πάρει τα χρήματα και θα επιλέξει. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός τον Βαλατσιούνα πραγματικά, που τον θέλει.
0: Κοίταξε από τη στιγμή που πέρσι τον έφερε εδώ. Δηλαδή.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν μπορεί να μην είναι ανοιχτός ο διάβλος.
1: Και ένας ακόμα ψηλός μένει. Τώρα βέβαια θα μου πεις να πάρει και άλλο ψηλό και με Χέις Ντέιβις και Χουάντσο, που θα παίζει ο Μίτογλου. Το ερωτηματικό το μεγάλο είναι του Ντίνου, του Μίτογλου. Τι, πώς.
0: Εξαρτάται και
1: πού θα είναι.
0: Από τον Ντίνο. Γιατί και ο Ντίνος δεν ήταν. Να μου πεις όταν δεν παίζεις.
1: Άμα δεν παίζει.
0: 10 και παίζει.
1: Άμα
0: μία.
1: Δεν παίζει, Γιάννη. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Δεν είναι τρελό κι ο Σάφταρο. Σόλα ο Μάταμαν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι χαζό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Γενικά ο Μίτογλου έκανε καταπληκτική χρονιά το 24.
1: Την πρώτη.
0: Την πρώτη. Μετά είχε λίγο μια πτωτική πορεία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Το ρόστερ λέει, είπαμε για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, από εκεί και πέρα τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, σε γενικές γραμμές, περισσότερα, βέβαια, αν υπάρχουν εξελίξεις, φυσικά εννοείται θα σας ενημερώνουμε πάρα αυτά που λέμε.
0: Και υπόψη είναι ότι υπόψη από αυτά, αν δεν μπουν υπογραφές.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι, σας τα έχουμε ξαναπεί με Φούτσκα και λοιπά, τι έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι. Δεν ξέρω, ο Κώστας τα έχει προλάβει με το Φούτσκα.
1: Νομίζω, ναι. Ο Φούσκα είχε έρθει εδώ.
0: Όχι.
1: Είχε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, και τον περίμενε ο Θανάσης.
1: Ναι, τον περίμενε. Και το επόμενο αεροπλάνο και γύρισε πίσω. Ναι. Και τον είχε ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τότε είχε πει ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ότι αν δεν δω υπογραφή, δεν ανακοινώνω τίποτα.
0: Είναι το παράδειγμα. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει παθαίνεις και μαθαίνεις.
1: Γκρεγκόρ Φούσκα. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε να πάμε και στα μηνύματα από.
1: Λοιπόν, πρέπει λίγο να ασχοληθούμε με τα μηνύματα, Γιάννη, γιατί γίνεται ένα κακό χαμό.
0: Καλησπέρα παιδιά, ερώτηση, δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο Χεζόνια? Πώς θα αποδεσμευτεί?
1: Νομίζω ότι έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, υπάρχει και
1: με τη Ρεάλ, είναι Ρεάλ τώρα, έτσι, μεταξύ μας, μεταξά, δεν είναι.
0: Η Ρεάλ έχει και άλλο ανοιχτό μέτωπο, το Λάιλς. Γιατί υπόθηκε ότι.
1: 4 του δίνει, πόσο του δίνει?
0: Ναι.
1: 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πολύ μεγάλο ποσό, ναι.
1: Και μια και είπαμε για Χάποελ, δεν ακούγεται κάτι για Ιτουδί. Μένει, φεύγει, δεν ξέρουμε. Αλλά με τον τρελό τον.
0: Στην τελευταία,
1: τον Γιαννάη,
0: στην τελευταία επαφή που είχε με το περιβάλλον,
1: ναι.
0: Ο Γιαννάη άφησε να εννοηθεί ότι μένει.
1: Ναι.
0: Άφησε να εννοηθεί ότι μένει. Αλλά δεν μπορεί να. Υπάρχουν κάποιοι πρόεδροι οι οποίοι είναι λίγο παρορμητικοί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να δεσμεύσεις. Κρατάς μάλλον μια πισινή.
1: Έχει μιλήσει επανειλημμένος με τα καλύτερα λόγια τον Ομπράντοβιτς.
0: Ποιος?
1: Ο Γιαννάη. Αλλά ο Ομπράντοβιτς όταν να κληθεί να επιλέξει, λέω εγώ ότι έχει. Δεν θα επιλέξει.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να πάει, σε μια περιοχή που είναι διακεκαυμένη ζώνη, καταρχάς. Που μακάρι να σταματήσει αυτό, γιατί είναι πρόβλημα. Αλλά το σπίτι του στην Ελλάδα, ο δεσμός με τον Παναθηναϊκό, όλα αυτά.
1: Το ελληνικό στοιχείο, λέει ο Μαρίνος, ρωτάει. Το ελληνικό στοιχείο, λέει, δεν πρέπει να το ενισχύσει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι? Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχει. Αν και τώρα, να σου πω την αλήθεια, αν φύγει ο. Τώρα που το συζητάμε, αν φύγει ο Σαμοντούροφ για το NCAA, που θεωρείται σχεδόν σίγουρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λείπει το ελληνικό στοιχείο, έχει δίκιο σε αυτό ο Μαρίνος.
0: Ναι, αλλά βρες μου το.
1: Δυστυχώς
0: είναι δυσέβρετο.
1: Είναι δυσέβρετο και μόνο για να υπάρχουν Έλληνες για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε η αντίστοιχη μη δέσμευση των ομάδων που υπάρχει στην Ευρωλίγκο, δεν ξέρω αν θα υπήρχαν Έλληνες. Ναι, δυστυχώς, Μαρίνο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, κάποιοι θα ήταν.
1: Κάποιοι θα ήταν, εντάξει, αλλά θα ήταν όπως είναι. Καλαϊτζάκης στον Παναθηναϊκό, ο οποίος το παιδί. Κάποιοι ομιλούν για αγωνιστική οπισθοχώρηση, υποχώρηση του Καλαϊτζάκη. Μα δεν παίζει το παιδί.
0: Είναι μια περίπτωση που δεν φταίει αυτός.
1: Δεν παίζει το παιδί. Δεν παίζει.
0: Δεν φταίει αυτός. Για τον Ντίνο είπαμε, για τον Μίτογλου, ότι και αυτός δεν ήταν στο επίπεδο που τον είχε συνηθίσει και ο ίδιος ο Αταμάν στην πρώτη χρονιά.
1: Μην το λες Αταμάν.
0: Αταμάν, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ακούει ο Κώστας.
1: Ακούει ο Κώστας.
0: Θα χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Ο Παναθηναϊκός παρεπτόντως έκλεισε το θέμα της προπονήτριας, γιατί παραμένει η Τουρκάλα σε Ελένα Ντέμ. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις. Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα περήφανη που εκπροσωπώ αυτό το σπουδαίο σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα. Αυτή θα αναλάβει να σχεδιάσει τον προπονητή
1: Αθηναϊκό
0: της επόμενης περίοδου.
1: Ο Αθηναϊκός συνεχίζει τις μεταγραφάρες και είναι εξαιρετική αυτή η Βελγίδα. Ναι. Το πρωί μίλαγα με. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
0: Το Βελγίο είναι σε ψηλό επίπεδο στη γενική ομάδα.
1: Είναι, λέει, εκπληκτική ο playmaker. Φοβερή. Ναι. Δηλαδή είναι τεράστια περίπτωση παίκτη. Δηλαδή ο Ζούρος θα έχει να διαχειριστεί ένα πολύ ακριβό και εξαιρετικό ρόστερ. Μην ξεχνάμε Μαριέλα Φασούλα. Και όχι μόνο. Λοιπόν. Για να εκεί πάμε.
0: Πρέπει να πάμε τώρα. Έχει δελτίο.
1: Ναι, έχει δελτίο. Έχει δελτίο αθλητικών. Έχει.
0: Οπότε.
1: Πάμε.
0: Θα λέμε σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με τον ίδιο αριθμό ομάδων, 14 δηλαδή, θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα στην ανώτατη επαγγελματική κατηγορία, καθώς η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής. Το αίτημα είχε κατατεθεί προημερών από τις ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικό και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υπευβαστεί καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία αγωνιστικά, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ δηλαδή, με ταυτόχρονη κατάργηση των play-off και play-out. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε υπέρ της πρότασης τάχθηκαν επίσης ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει το λευκό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7-7 και όχι στην πρόταση είπαν οι υπόλοιποι σύλλογοι της κατηγορίας: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένη Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έως τον Ιούνιο του 2027. Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα υπερήφανη που εκπροσωπώ αυτό τον σπουδαίο σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα, δήλωσε η Τουρκάλα τεχνικός. Σε διαδικασία αγωνιστικής δράσης μετά από αναμονή τριών εβδομάδων μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει αύριο στις 6 στο Telecom Center Athens την έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basket League τον Παναθηναϊκό, στοχεύοντας στην διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά με τους πράσινους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο στο PAOK Sports Arena. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Προς πώληση τίθενται από σήμερα οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου. Μετά από 4 χρόνια, ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Νταβέλης, πήρε την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να αποχωρήσει και δηλώνει ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές έως τις 17 Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι θα πράξει αν δεν υπάρξει ικανοποιητική πρόταση ως την προθεσμία αυτή. Στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο μονομαχούν απόψε στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με το τρόπο, η αποψινή κυπελούχος θα πάρει εισιτήριο για τη Link Phase του επόμενου Europa League. Ο μεγάλος τελικός θα καλυφθεί από την Era Sport και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sports 1 και τον Αντένα. Στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα επιλέξει μεταξύ των δύο μοναδικών υποψηφιωτήτων για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League ανδρών το 2029, του Camp Nou και του Wembley. Ξεκινούν απόψε οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στην Quarter Polo League των γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Η ανδρική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα. Νίκησε με 15-12 τον Παναθηναϊκό που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Σήμερα θα παίξουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9 για την τρίτη θέση και αυτή την ώρα ΠΑΟΚ Εδραϊκός για τις θέσεις 5-8. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της Αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμύριων ευρώ το χρόνο, το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Μπαρτσελώνα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Fleetwood Mac, έτσι.
1: Hall of Fame, έχει μπει και αυτό στο Hall of Fame.
0: Ο φίλος εδώ μας δίνει, ο φίλος ο Σάκης. Fleetwood Mac λέει από βινίλιο. Μπράβο, παιδιά, όχι από βινίλιο όμως. Εντάξει, αλλά. Ναι, από βινίλιο το πρωτότυπο είναι βέβαια. Η Fleetwood Mac είναι παλιό συγκρότημα.
1: Rumors ήταν το πιο, νομίζω, το άλμπουμ το 77. Ήταν κάπου εκεί. Stevie Nicks.
0: Είναι καλός αυτός Γαφρίλο, ε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είμαι της φουρνιάς αυτής. Δηλαδή,
0: πολλά μπράβο λέει ο Λάμπρος που αφήσατε τον μπάσο. Λοιπόν, προχωράμε. Είδες, ακούνε. Ακούει ο κόσμος, ξέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπασχετικό.
1: Ναι, φυσικά να πάμε. Απλά επειδή είπες για την Playmaker του Αθηναϊκού, εννοούσε τη Van Loo. Γιατί... έχει κάνει και άλλη μεταγραφή guard, περισσότερο shooting guard, η Καμίλ Νατσικάιτε. Έτσι ήταν μια προσθήκη πιο πρόσφατη. Απλά η Van Loo είναι η Playmaker που ανέφερες προηγουμένως.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει ανταγωνιστική ομάδα. Θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Έχω διαβάσει μια-δυο μεταγραφές ήδη που έχει κάνει.
1: Α, κάτσε να κάνουμε. Επειδή κάνουμε και κοσμικό ρεπορτάζ. Όχι κοσμικό.
0: Ναι, για πες το, πες το.
1: Αν και ήταν γνωστό χθες, δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε. Ο Όμηρος Νετζίπογλου εμφανίστηκε χέρι-χέρι με την Λέανα Χριστινάκη. Στο...
0: Έλα ρε.
1: Ναι, είναι, εγώ το ήξερα.
0: Αυτό είναι καλό γκοσιπάτο.
1: Ναι, πια αφού είναι φωτογραφίες.
0: Επίσημο.
1: Είναι
0: φωτογραφίες.
1: Εμφανίστηκαν χέρι-χέρι και πήγαν στην εκδήλωση του.
0: Ολυμπιακοί δηλωμένοι. Δηλωμένοι και οι δύο, έτσι.
1: Ο Νετζίπογλου, εγώ το έμαθα να μου πάνε φίλοι του.
0: Όχι, ο ίδιος το λέει. Ναι. Πάντα ήταν, λέει, ο Ολυμπιακός.
1: Ξέρεις, είναι άλλο το να λένε. Οι φίλοι του λένε όντως ήταν από μικρός Ολυμπιακός. Ένα αυτό και το είπε και ο ίδιος μετά. Και θυμάμαι μια φωτογραφία που ήταν στο Πόλο και μάλιστα κάθονταν μαζί με δίπλα στην αντρική ομάδα του Πόλο, μαζί με τον Βεζένκοφ, που είναι φίλος με τον Γιαννιδουνιά, τον αρχηγό της ομάδας του Πόλο.
0: Ναι.
1: Και δίπλα ήταν ο Νετζίπογλου και η Ελένα Χριστινάκη.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, το ελληνικό στοιχείο είναι σοβαρό πρόβλημα και ειδικά αν μπει σε Ευρωλίγκα μελλοντικά Άρης και ΠΑΟΚ. Βλέπω το 6-2 στους ξένους να γίνεται καθαρά. Υπάρχει. 8-0. Τραγικό λάθος. Ναι, θα είναι λάθος. Δεν πρόκειται να γίνει.
1: Για το 7 του χρόνου.
0: Για 7 όμως, ναι. 7-2 όμως. Έτσι. Κοίταξε. Άρης ΠΑΟΚ, άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ευθέως πλέον ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου θα είναι στο EuroCup.
1: Ναι,
0: δηλαδή η προσπάθεια για wild card του ΠΑΟΚ δεν νομίζω να επιβεβαιωθεί από φέτος.
1: Μα είναι αυτό που λέει και...
0: που είπε και ο Μπουένο.
1: Και ο Μπουένο και η λογική.
0: Και η λογική.
1: Δηλαδή δεν μπορεί με την πρώτη χρονιά που...
0: Ούτε μπορεί η Ευρωλίγκα. Θέλει... Ναι, όχι αυτό. Θέλει να δει μια συνέχεια, μια συνέπεια, ρε παιδί μου, και η Ευρωλίγκα. Άρα, wild card τώρα, με δεδομένο ότι και η Μπουργκ θα είναι στο EuroCup, είναι δεδομένο και αυτό πια. Θες η Μπουργκ, ποιος θα πάρει, Μπεσίκτας.
1: Καταρχάς η Μπεσίκτας είναι, πώς το λέω, που λένε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αφού δεν πήγε ο νικητής, η εντολή πέρασε στο φιναλίστ.
0: Θεωρητικά. Ναι. Μήπως υπάρχει wild card, που για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη λύση. Για μένα. Όχι για τον Μπουένο, ούτε για την Ευρωλίγκα. Γιατί η Μπεσίκτας δεν έχει το μέγεθος του ΠΑΟΚ. Έχει καλή ομάδα, είναι πλούσια ομάδα. Έτσι. Yeah. Έχει κόσμο. Αλλά άλλο ΠΑΟΚ τώρα, με τον κόσμο, με την πηλαία, με την τρέλα. Δεν ξέρω, στα μάτια μου. Ίσως κάνω λάθος. Yeah. Ίσως άλλες είναι οι παράμετροι που κοιτούν, που υπολογίζουν οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα. Αλλά αν ήμουν Ευρωλίγκα, δεν θα υπήρχε περίπτωση να δώσω wild card, ας πούμε, στην Μπέσικτα και όχι στον ΠΑΟΚ. Ή στον Άρη ακόμα. Έτσι. Αυτά. Δηλαδή μια θέση είναι ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Για του χρόνου, για την Ευρωλίγκα. Και ίσως και Παρί να μην είναι από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον.
1: Ξέρω,
0: δύο θέσεις δηλαδή.
1: Η Μονακό θα είναι πιο επικίνδυνη.
0: Ναι, η Μονακό, αν δεν βρει μια οικονομική σταθερότητα, είναι επικίνδυνη.
1: Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, νομίζω, από την ΕΚΙΠ ότι.
0: Ποιο παίκτη του NBA ενδιαφέρεται, ναι.
1: Όχι, για προπονητή, το Steve Kerr.
0: Καλά, έχει πει, ναι.
1: Του είχε πει ότι όποτε, αν το σκεφτεί. Για Παρί σε περιμένει. Όχι, Παρί.
0: Για Παρί, όχι Μονακό. Ναι.
1: Αλλά τώρα αυτά είναι.
0: Εντάξει, αυτό που κρατάμε είναι ότι κατά 99% πάω και Άρης θα είναι στο EuroCup του χρόνου. Ναι,
1: το οποίο μπορεί να αυξηθεί. Όχι, μπορεί. Μέχρι 34 μπορεί να φτάσει. Δηλαδή να γίνουν 4 όμιλοι των 8,
0: ναι,
1: ή να γίνουν 4 όμιλοι των 6.
0: Και είναι πολλές καλές. Από ό,τι οι πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον. Μα, έτσι.
1: Εκεί θα διοχετευτούν. Θυμάσαι που, είπαν ο Μπένο και ο Μποντιρόγκα ότι 17 ομάδες έχουν κάνει αίτηση για να γίνουν franchise. Εκεί θα διοχετευτούν όλες. Ναι. Μάλλον.
0: Θέλω να πω ότι φθήνει λίγο το BCL.
1: Να. Έχουν φύγει και φεύγουν και ομάδες.
0: Φθήνει η διοργάνωση του BCL και αποκτά μεγαλύτερη οντότητα και μεγαλύτερο, δείχνουν τουλάχιστον ομάδες μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην, για την τέτοια, για, την, για το EuroCup.
1: Ναι, γιατί το EuroCup, ή μάλλον να σου το πω αλλιώς, ο Μπουένο τους έπεισε ότι η Ευρωλίγκα είναι πιο κοντά με το NBA παρά η FIBA. Μαχάνε.
0: Ποια FIBA τώρα μου φαίνεται ότι. Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Ερώτηση. Ποιο γήπεδο βλέπετε να προκρίνεται για έδρα του Ολυμπιακού στην αρχή της σεζόν? Εδώ είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, έχουν γραφτεί Κύπρος.
0: Ηράκλειο
1: και Κύπρος.
0: Κύπρος και σαν Ελαρένα έχει προσθέσει ο Κωστής από χθες.
1: Ναι, το έχουμε πει.
0: Το έχουμε ξαναπεί, βέβαια. Ναι.
1: Σαν Ελαρένα,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι μια λύση που τη σκέφτεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα το σεφ είναι για να μεγαλώσει. Θα θυμίζει λίγο σαν Ελαρένα που μπαίνουμε. Μπαίνει σαν Ελαρένα και κοιτά κάτω. Δεν κοιτά την ευθεία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Εντάξει, να μου πει, αν ανεβαίνει στην εξέδρα, όλα κοιτά κάτω. Αλλά είναι πιο. Στα έγκατα. Χαμηλωμένο το. Ο μόνο τρόπο λοιπόν του σεφ για να αλλάξει, να αυξηθεί η χωρητικότητα κλπ. Είναι να πάει προ τα κάτω το παρκέ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά η Σαν Ελαρένα.
0: Τα έργα αμέσω μετά το τέλο.
1: Το τελικό.
0: Ο Νικόλα Παφίλο μα. Κουνούπη. Λοιπόν. Μετά το τέλος των τελικών ξεκινούν τα έργα στο ΣΕΦ. Έτσι, ναι. Αρχίζουν με το καλημέρα δηλαδή.
1: Γίνονται κάποια στους γύρω χώρους.
0: Με το καλησπέρα του πρωταθλήματος, καλημέρα έργα. Έτσι.
1: Με το καληνύχτα του πρωταθλήματος.
0: Καληνύχτα. Καλησπέρα, είπα καληνύχτα. Καληνύχτα πρωταθλήματος, καλημέρα έργα. Τώρα, για πες την. Τι υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι θα ζητήσει ο Ολυμπιακός όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια εντός έδρας να μετατεθούν. Αλλά δεν
1: γίνεται
0: η ισορροπία της Ευρωλίγκα όμως έτσι.
1: Δεν γίνεται να είναι όλα.
0: Δεν γίνεται.
1: Κάποια θα πρέπει να δώσει.
0: Ναι. Εντάξει. Άρα αυτά πρέπει να τα δώσει σε μια έδρα που θα βολεύει και τον Ολυμπιακό προφανώς. Είτε είναι σαν Λαρένα, είτε Κρήτη.
1: Γίνει. Αυτό έχει γίνει.
0: Τα δύο ωράκια είναι αρκετά πιθανό. Ή όχι.
1: Δεν να σου πω, εξαρτάται και από την αν η ΑΕΚ. Τη στάση της ΑΕΚ στο θέμα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα πει όχι ΑΕΚ, αλλά χωρίς να ξέρω. Δεν είμαι Μάκης Αγγελόπουλος. Αλλά αυτή ήταν η ερώτηση.
1: Καλησπέρα παιδιά, ερώτηση. Δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο Χεζόνια? Πώς θα αποδεσμευτεί? Ο Χεζόνια δεσμεύεται και μάλιστα με συμβόλαιο ως το 28-29, κάπου εκεί. Δηλαδή είναι 29. Λοιπόν, και υπάρχει ρήτρα. Αλλά η ρήτρα είναι για το NBA, η οποία μάλιστα για ένα διάστημα του Ιουνίου από 1 εκατομμύριο κατεβαίνει στις 500.000. Ωστόσο, βάζουμε μία παράμετρο στο τραπέζι. Πριν λίγες μέρες ο Χεζόνια άλλαξε ατζέντη και πήγε στον φίλο σου, τον κολλητό σου,
0: ναι,
1: τον Ρασνιάτοβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρασνιάτοβιτς δεν μπορεί να αναλαμβάνει ένα παίκτη χωρίς να έχει μυριστεί
0: καλή μεταγραφή
1: ότι θα κάνει δουλειά.
0: Και δυνατή μεταγραφή.
1: Ναι, γιατί και η Χάπολ έχει ενδιαφερθεί για το Χεζόνια. Λοιπόν, άρα... αυτός θα εργαστεί για την πιθανότητα.
0: Ναι, γιατί θέλει ειδικούς χειρισμούς.
1: Ναι.
0: Τέτοια μεταγραφή.
1: Τέτοια μεταγραφή. Με τέτοιο συμβόλαιο.
0: Λεπτούς ειδικούς χειρισμούς.
1: Με τέτοιο συμβόλαιο.
0: Γιατί μιλάμε για Ρεάλ τώρα. Δεν θα φύγει από την Βιλερμπάν για να έρθει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ τώρα. Είναι στον Ολυμπιακό εμπροκειμένο.
1: Και εννοείται ότι πάντα μιλάμε η Ρεάλ έχει τα δικαιώματά του αν γυρίσει στην Ισπανία. Αυτό που συμβαίνει. Αλλά είναι μια ακόμα ένδειξη. Ότι υπάρχει.
0: Ότι κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχει καπνός.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ότι και ο ίδιος ο Χεζόνια σκέφτεται. Υπάρχει το όψιον για το NBA. Τώρα να γυρίσει το NBA το βλέπω λίγο.
0: Στα 31 τώρα.
1: Ναι,
0: και
1: το έχει ζήσει.
0: Το έχει ζήσει. Την έχει ζήσει την, και την πρόκληση αυτή.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Τι δίνετε ελπίδες, λέει, για χεζόνια, ρωτάει ο Γιώργος. Αυτό λέμε, φίλε Γιώργο.
1: Δίνουν και τα γεγονότα. Δηλαδή, προσπαθούμε κι εμείς. Γιατί φυσικά ο Ολυμπιακός δεν βγάζει κουβέντα. Αυτή τη στιγμή...
0: Κώστα μου, τι κάνει η νιαουνιάου στα κεραμίδια. Βαγγέλη και Γιάννη, λέει, τι κάνει η νιαουνιάου στα κεραμίδια. Για πες μας. Πες μας εσύ, τι κάνει. Να μας απαντήσει μόνο ο φίλος ο Κωστής.
1: Αν θες, το δημοσιοποιούμε. Αλλιώς δεν το δημοσιοποιούμε.
0: Ναι, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
1: Να λοιπόν καταλάβουμε εμείς, γιατί είμαστε και λίγο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν έρθει, λέει, ο Κωνσταντίνος από τη Μουρτερή, από την Εύβοια, ο Κώστας. Αν δεν έρθει ο Μπράτος, λέει, ποια άλλα ονόματα θα παίξουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί καμία άλλη εναλλακτική λύση να μην έχουν. Αλλά ο Πασκουάλ που είχε γραφτεί κάποια στιγμή πηγαίνει Ντουμπάι. Yeah. Που ήταν μια καλή λύση.
1: Είναι δεδομένο. Ποια πλήρωσε από την
0: σοβαρή τσέπη. Λύση. Καλή λύση.
1: Πλήρωσε τα 450 από την τσαπούλα του. Βέβαια θα πάρει πίσω πολλαπλάσια.
0: Λέει ο Ολυμπιακός ο φίλος ο Κώστας. Είχε καλή ομάδα, αλλά όποτε χρειάστηκε είχε απλόχερα τη βοήθεια της Ευρωλίγκα. Τρανό παράδειγμα ο τελικός. Ναι, και.
1: Παιδιά, έχουμε δει τελικούς. Έχουμε δει και τη Ρεάλ σε τελικούς.
0: Κατάλαβες. Δεν Κώστα, προκαλείς.
1: Έχουμε δει και τη Ρεάλ σε τελικούς.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή η Ρεάλ όλους τους τελικούς.
0: Κράτησε καλά, να δω ό,τι θέλεις. Λοιπόν.
1: Ναι. Έχουμε δει και τη Ρεάλ να. Εγώ δεν λέω ότι ευνοήθηκε, δεν ευνοήθηκε, αλλά έχουμε δει τελικούς. Δηλαδή η Ρεάλ δεν έχει ποτέ ευνοήθηκε. Ας πούμε, είναι μόνο αδικημένη στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα μόνο αδικημένος. Η Τσεκά είναι αδικημένη πάντα, που έχει πάει και δεν το έχει πάρει. Όχι.
0: Λέει ο Γιάννης εδώ, τα ίδια έκανε και πέρσι ο Χεζόνια, λέει. Πώς το λέει ο Κωστής?
1: Χεζόνια.
0: Χεζόνια. Λοιπόν, ναι. Και πέρσι ο Χεζόνια και τσίμπησε στο συμβόλαιο στη Ρεάλ και έμεινε εκεί. Τρίκι είναι αυτό, λέει, με τον Ολυμπιακό.
1: Μπορεί.
0: Εγώ θα πω άλλο όμως, ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλο μέγεθος.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί και πέρσι υπήρχε.
1: Έχει εκφράσει ο Χεζόνια για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Χεζόνια.
0: Του αρέσει τον μπάσι που παίζει ο Ολυμπιακός. Απλό είναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Και ο Δημήτρης λέει πως θα χωρέσουν τρεις. Βάλαμε την παράμετρο ότι ο Κώστας Παπανικολάου είναι στα 36 του. Δεν είναι.
0: Στην πρώτη νιώτη.
1: Στην πρώτη νιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός να ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, όποτε αποφασίσει. Παρεπιπτόντως και ο Παπανικολάου δεν έχει συμβόλαιο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Α, ναι. Ναι. Α,
1: δεν υπέγραψε.
0: Αλλά επειδή. Πέρσι δεν είχε.
1: Όχι,
0: δεν
1: είχε υπογράψει. Όχι.
0: Μόνο ο Λαριτζάκης υπογράψει επέκταση, ε.
1: Ναι.
0: Που δεν... Και για το Λαριτζάκη έχουν σιρήνες.
1: Ναι, μα δεν ήταν στα πλάνα ο Λαριτζάκη. Είχε...
0: Από τον Άρη και παίκτης που δεν είναι. Είναι μια χαρά ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δώσει πολλά σε οποιαδήποτε
1: παίξει. Πήρε ντέρμπι ο.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ο Λαριτζάκης.
0: Εντάξει. Δεν λέμε Λαριτζάκης. Ο Λαριτζάκης λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Για την Ζάλγκυρης να πούμε ότι ο Τουμπέλης είναι οριστικά και αμετάκλητα.
1: Ναι, θα μείνει.
0: Συνέχεια. 2+1 χρόνια υπέγραψε και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης θα τέριαζε. Για τον στον Ολυμπιακό για το 4. Νέος παίκτης, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις. Όχι ο παίκτης που παίζει την θανατηρή άμυνα, έτσι, αλλά και για την επόμενη μέρα, γιατί είναι μικρός ηλικία. Αλλά τελείως αυτό δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν τέθηκε ποτέ στον Ολυμπιακό, αν υπήρξε σαν σκέψη. Αυτό λέω.
1: Ο Αναστάσιος λέει: γιατί βλέπω Παπα-Νικολάου στον Άρη του Σπανούλη.
0: Αλλά του Σπανούλη κάτσε πρώτα να.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πρώτα να γίνει του Σπανούλη και μετά.
0: Και επειδή έχει γραφτεί και ο φίλος εδώ ρωτάει, ξέρετε κάτι για Μπράντον Κι της Βαλένθιας και Ολυμπιακό.
1: Είναι μέσα στη λίστα παικτών που, ναι. που είναι στο τραπέζι, ας πούμε. Δηλαδή στο τραπέζι. Στα χέρια του προπονητικού team. Αλλά.
0: Όχι, είναι παίκτης που πιο... θα μπορούσε να πληρεί τις προϋποθέσεις. Ναι. Σκληρός.
1: Αθλητικός,
0: 4, έτσι.
1: Απλά ο Κροάτης έχει το σούτ. Και επειδή ο Κι. Εντάξει, δεν μοιάζει ακριβώς με το Word, αλλά ξέρεις, είναι το θέμα να καλύψεις την ύλη του μπάσκετ που χρειάζεσαι. Λοιπόν. Και επειδή θα φύγει ο Πίτερς που είχε το φαρμακερό σούτ, ξέρεις, είναι αυτό.
0: Να, πρέπει που... να υπάρχει μια αναπλήρωση, ναι, ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, χάνει το σουτ, λέω εγώ, από τον Πίτερς. Δεν είναι απαραίτητο να βρει τη θεσάρι που θα σου καλύψει το σουτ του Πίτερς. Μπορεί να το καλύψει από άλλη θέση.
0: Αυτό λέμε. Για, άμα υποδοθεί αυτή η προσπάθεια για Χεζόνια, μετακομίσει από τη Ρεάλ ο Χεζόνια, το βρήκε με τη μία. Mm. Καλά, δεν έχει το αξιόπιστο σουτ του Πίτερς ο Χεζόνια.
1: Όχι.
0: Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, όχι, αλλά όχι, το έχει από εκεί. Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός θα πάει στους τελικούς με τα Μαν. Βέβαια. Τι, αυτό είναι δεδομένο πια.
1: Το είχε ανακοίνωσει ο Παναθηναϊκός.
0: Και θα κρατούσε, λέει ο Ζώτς, τον. Όχι, ανακοίνωση δεν υπήρξε. Απλά δεν.
1: Ναι.
0: Θα κρατούσε, λέει ο Ζώτς, τον Σόρτς, τον Παναθηναϊκό. Τι πιστεύετε, χρειάζεται ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. Ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια χρειάζεται αυτό που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή. Θέλει ένα μπαντιό. Ένα νέο παιδί, νέος, εντάξει, νέος είναι, δεν έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά να παίζει σκληρή άμυνα και θέλει και έναν εξαιρετικό, με λεφτά αλλά και μεγάλες δυνατότητες, άσο άλλον. Αυτό για μένα χρειάζεται.
1: Ναι, και ψηλό εδώ.
0: Και ψηλό playmaker, ναι.
1: Όχι, ψηλό center.
0: Ψηλό playmaker. Εντάξει, εντάξει, αυτό δεν είναι η προϋπόθεση. Αυτό, έναν...
1: Και center λέω. Χρειάζεται.
0: Και Βαλανσιούνας. Mm. Ναι, και ένα Βαλανσιούνας. Λέμε τώρα έναν Βαλανσιούς ή αντιβαλανσιούνας. Και από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα τι θέλει ο. Αν είναι ο Ζώτσου, λέμε. Αν είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Επειδή δεν θέλω να χρεωθώ.
0: Για πες.
1: Γιατί αρχίζει μας.
0: Τι.
1: Αρχίζει εδώ και μας στέλνει φωτογραφίες που μας αποσπούν την προσοχή ο Ιμιτασιόν πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλησπέρα από τον πρόεδρο.
0: Κάπου περνάει καλά.
1: Του φρέσκου. Προπαντάλτη. Εντάξει, λέει και κάτι για μένα.
0: Ναι.
1: Για τη μετάδοση προφανώς ή για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Δεν είναι εντάξει να.
0: Καλή μετάδοση. Είναι κλασική της Ερασπόρ του Γιάννη και του Κώστα. Εντάξει τώρα.
1: Είναι το δίδυμο εδώ.
0: Να περιμένουμε. Ξέρουμε. Έχετε δώσει εξετάσεις πολλές φορές. Μετράει
1: το δίδυμο, ναι. Επιστρέφει ο Δημήτρης και λέει: εγώ δεν τον θέλω το Χεζόνια. Ποιος θα
0: πρωτοπάρει. Αν εσύ, δεν θα έρθει, ρε φίλε.
1: Ποιος θα πρωτοπάρει την μπάλα, δεν θα λειτουργήσει. Κάτι που γίνεται στον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω τώρα. Είναι θέμα διαχείρισης προφανώς. Και όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα και ξέρεις τι θα συναντήσεις, έτσι, τι θα συναντήσεις, προφανώς υπογράφεις μνημόνιο συμφωνίας και συνεργασίας. Ότι θα δεχθείς, δέχεσαι αυτό το.
0: Και να με επιτρέψει ο φίλος ο Γαλλός να πούμε ότι όσο είναι εκεί ο Μπαρτζόκας, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος, είτε Χεζόνια είτε οποιοδήποτε άλλος, να παρεκκλίνει. Δεν γίνεται. Ειδικά τώρα.
1: Και με εξαίρεση την περίπτωση που ποστάρει ο Χεζόνια, δεν την κρατάει πολύ την μπάλα. Δηλαδή το μπουμπουνάει, ας πούμε, αν είναι μόνος του. Δεν είναι δηλαδή, άντε να κάνει ένα side step. Δεν είναι παίκτης δηλαδή που παίρνει την μπάλα και αρχίζει.
0: Τώρα έχουμε δελτίο. Α, όχι, αλλά έχουμε διαφημιστικό πάλι. Λοιπόν, πάμε, διαφημιστικό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Κάτσε, επειδή κάνουμε και τη μουσική ενημέρωση, ναι. Ήταν η Tok Tok, η οποία για 10 χρόνια ήταν στο προσκήνιο, γιατί διαλύθηκαν το 91. Ο Χόλις έφυγε από καρκίνο το 19, ο frontman, ο τραγουδιστής τους. Αλλά άφησαν εντυπωσιακά τραγούδια, όπως αυτό που ακούσαμε πριν από
0: τελικά
1: λίγο.
0: Τελικά εσύ ακούς τα πάντα.
1: Ναι, δισκοπία, ακούω τα πάντα. Ανάλογα τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Κάθε μουσική έχει τη στιγμή της. Γιατί εκφράζει συνέστημα. Και τα συναισθήματα δεν είναι τα ίδια.
0: Λοιπόν, Χρήστος, καταρχήν θα μιλήσουμε αργότερα για την επίσημη πλέον καταγγελία της Φενέρ στην Ευρωλίγκα, έτσι, για το Final Four. Προηγήθηκε αυτή της Ρεάλ χθες, νομίζω, ή προχθές. Τώρα επίσημα και η Φενέρ. Προηγουμένως όμως, μας λέει ο Χρήστος, μπορεί ο Χεζόνια να γίνει σύνθημα, λέει, των Ολυμπιακών. Αποκλείεται, άρα δεν θα έρθει. Χωρίς πλάκα τώρα, τεράστιος παίκτης, αλλά απίθαρχος.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει μετριάσει.
0: Αυτό έλεγε ο Γιάννης πριν, ότι είναι άλλος Χεζόνια αυτός, φίλε Χρήστο. Είναι άλλος Χεζόνια των δύο, ειδικά των δικότερα των δύο τελευταίων ετών.
1: Δηλαδή, εμένα στον
0: παίζει μέσα από το σύνολο.
1: Εγώ πολλές φορές μου έδειχνε τάση υπερβολή.
0: Όχι, αυτό
1: υπερβολή.
0: Κατέβασε το κεφάλι και έπρεπε να την βάλει την μπάλα. Είτε με lay-up, είτε με shoot. Και έκανε κατάχρηση. Ενώ το έχει το shoot, έκανε κατάχρηση. Δεν γίνεται έτσι σε ομάδα Ευρωλίγα. Και ο άλλος ο φίλος, ο 877, δεν δίνω λέει πιθανότητες για Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Πιστεύω λέει του χρόνου ο Φουρνιέ θα υπολογίζεται στο 3. Κυρίως γνώμη μου, δείτε ποιοι από αυτούς που φημολογούνται είναι 27-28 χρονών, αυτοί έχουν πλεονέκτημα. Πάλι του χρόνου ο Φουρνιέ πάλι θα έρχεται από τον πάγκο. Αυτό βλέπω.
1: Ο Φουρνιέ καταρχάς είναι ακομπλεξάριστος.
0: Ναι, όχι, μα τώρα έχει μάθει. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ο Παπαλουκάς της ΤΣΣΚΑ, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΤΣΣΚΑ. Πήγε να πάρει εδώ στην Αθήνα μόνος του τον αγώνα, στον τελικό, τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν πια τρία να υπολογίζεται. Καταρχήν στο τρία ο Φουρνιέ μπορεί να παίξει, αλλά
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Δεν έγινε όλη η συζήτηση γιατί δεν πήγαινε στο τρία μαζί με τον Ντόρσεϊ. Παρεμπιπτόντως ο Ντόρσεϊ νομίζω είναι ο μόνος που έλειπε χθες.
0: Α, ναι.
1: Εάν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω και στο YouTube το βιντεάκι που ανέβασε ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω δεν τον είδα πουθενά. Σε μια πρώτη.
0: Τώρα αυτό από τον Χρήστο το.
1: Άλλος, ναι, για πες.
0: Το μήνυμα. Και φίλε Κώστα, δημιουργείται, λέει, κλίμα εναντίον Άταμαν και Παναθηναϊκού, λέει, και υπέρ θρύλου. Έτσι λέει. Ναι, Κώστα μου, άλλο ραδιόφωνο ακούς.
1: Όπως είπαμε,
0: γιατί εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματα εδώ.
1: Όπως είπαμε ότι οι μεγαλύτεροι αφισβητείες του Μπαρτζόκα ήταν στο Ολυμπιακοί.
0: Ναι.
1: Έτσι λέμε ότι αυτοί που είναι Παναθηναϊκοί που έχουν τη στενοχώρια, το παράπονο κλπ. Ή και ασκούν κριτική.
0: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπουν οι Παναθηναϊκοί. Υπάρχει μπασκετικό κοινό που ξέρει, βλέπει τι γίνεται. Βλέπει τι συμβαίνει φέτος και πέρσι.
1: Ίσως
0: αλλά κυρίως φέτος. Μια ομάδα που δεν έχει κατεύθυνση, δεν έχει βοήθεια από τον πάγκο. Τι να πούμε τώρα. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Yeah. Βλέπει από εμάς, περιμένει να. Εμείς λέμε κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν περαιτέρω. Yeah. Πέρα από αυτά που ξέρουμε όλοι και που ξέρουν φίλοι. Λοιπόν, Φενέρ. Επίσημη ανακοίνωση σήμερα ότι κατέθεσε έγγραφη διαμαρτυρία και απαιτεί μάλιστα και απάντηση από την Ευρωλίγκα. Το χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι το εξής. Το έγγραφο λίγο που κατέθεσε από το σύλλογό μας έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που πέσανε οι φιλαθλοί μας. Τα λειτουργεί. Υπήρξαν πρόβλημα με τους οπαδούς γιατί είχαν μπει υπεράριθμοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ναι, ο Μπουένο είπε ότι όλα καλά πήγανε.
1: Ζήτησε συγγνώμη. Ο Μπουένο και ο.
0: Στην αρχή είπε ότι δεν μπήκαν καθόλου χωρίς εισιτήριο.
1: Ότι δεν υπήρξαν θεατές χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι. Και μετά.
1: Που αυτό είναι μάλλον.
0: Μπήκαν 3.000 Ολυμπιακοί τώρα. Πλάκα λάθος. Κάνουμε.
1: Και είπε ότι 187, πόσο είπε, οπαδοί της Φενέρ είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι όμως φροντίσαμε να μπουν.
0: Στο έγγραφο λέει που κατατέθηκε από το σύλλογό μας έχουν καταγραφεί για αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που πέσαν οι φιλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοση εισιτηρίων, αυτό που λέμε. Σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων και αυτό που λέμε, που έχουμε πει, έτσι. Καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας. απαράδεκτη χαρακτηρίζουν την κατάσταση και θέλουμε, απαιτούμε, λέει, μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν. Αυτό από την Φενέρ. Και έχουν δίκιο.
1: Μα εγώ νομίζω. Εντάξει. Εγώ περιμένα και δεν ξέρω εδώ, δεν έχουμε μάθει τίποτα για μηνύσεις προς την εταιρεία του ticketing.
0: Νομίζω ο διευθύνων σύμβουλος ποιος είναι. Αυτό ήταν, ναι. Θα θυμάμαι καλά που διάβαζα προχθές ότι επιφυλασσόμαστε, λέει, για αποζημιώσεις, για αγωγές, μηνύσεις, το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί η Φενέρ. Δεν νομίζω. Αλλά ακούστηκε αυτό δια επισήμων χιλέων, έτσι.
1: Εντάξει, έχουν δίκιο τα άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ο Χρήστος, ο άλλος Χρήστος, λέει: καλησπέρα στους αγαπητούς. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Επειδή συνεχώς οι φίλοι του μπάσκετ αυξάνονται και όλοι δεν γνωρίζουν καλά τους διάφορους μπασκετικούς όρους, pick and roll, transition κλπ. Μήπως θα είναι ωραίο σε κάποιες εκπομπές να αναφέρεστε σε τέτοιους όρους, ώστε να μαθαίνουν και οι εισερχόμενοι. Να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά.
0: Ναι, δεν είναι κακή ιδέα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το heads out, πώς να το περιγράψεις, ρε Γιάννη. Η δυναμική. το να βγαίνει δυναμικά ο ψηλός για να σταματήσει τον κοντό και να μπορεί να τραβιέται πάλι πίσω. Δηλαδή, ειδικά στην περιγραφή του αγώνα, την ώρα της περιγραφής, δεν μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το μόνο που μπορεί να πεις.
0: Μπορούμε να εξηγήσουμε κάποιες σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Αντί να πεις hand off, να πεις χέρι με χέρι. Δηλαδή, δεν την πάμε χέρι με χέρι. Αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται.
0: Ναι, το transition, εντάξει, είναι το απλό.
1: Η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και τούμπαλε.
0: Η γρήγορη μετάβαση. Ναι. Έτσι, ναι. Το επιθετική μετάβαση, η γρήγορη ταχεία μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Ναι. Το fast break που λέγαμε παλιά, αλλά και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, λοιπόν.
1: Υπάρχει και το ίντερνετ που μπορεί να βοηθήσει λίγο.
0: Είναι αμερικάνικες εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις.
1: Γλιτώνουμε και χρόνο, δηλαδή στη μετάδοση. Αν το εξηγήσει περιφραστικά,
0: ναι,
1: θα χάσεις το φάσκι. Δηλαδή θα έχει μπει το καλάθι, θα έχουν γυρί, ξέρω εγώ, θα έχει βγει
0: θα
1: η άμυνα,
0: πιει και ένα καφέ,
1: ναι, και μετά θα τελειώσει η εξήγηση.
0: Πάντα δεν είναι κακή ιδέα. Θυμάμαι τον Νίκο τον Παπαδογιάννη που είχε κάνει μια, είχε ένα βιβλίο είχε εκδώσει
1: με όρους
0: εξήγηση, επεξηγεί μάλλον τι σημαίνει το transition, τι σημαίνει το ένα το άλλο, αλλά είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η προσπάθεια αυτή. Τη θυμάμαι αυτή την προσπάθεια που είχε κάνει ο Νίκος. Λοιπόν,
1: ο Ιωάννης, έτσι φίλος της εκπομπής και τακτικός στα μηνύματά του, λέει καλησπέρα κλπ. Σήμερα ο κύριος Τσάκος είπε ότι New York Knicks θα. Ο Ιωάννης, έτσι φίλος της εκπομπής και τακτικός στα μηνύματά του, λέει καλησπέρα κλπ. Σήμερα ο κύριος Τσάκος είπε

0: Δεν, αυτό θα χάσει κάποιος από τον Οκτώβριο, που θα, Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο νομίζω θα το φάμε.
1: Καλά, κοιτάξτε, και θα και πρέπει να βρεθεί αργά... ημερομηνία τώρα, πλάκα-πλάκα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει ξεκινήσει ήδη και το πρωτάθλημα του NBA.
0: Και αυτοί δεν κάνουν προγραμματισμό στο πόδι.
1: Εννοείται.
0: Η Knicks.
1: Μα εννοείται. Μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, μπορεί να τρόλαρε, να κάνει πλάκα βέβαια.
0: Για να το λέει.
1: Μίλησε, και... λέει, για το ενδεχόμενο να γίνει φιλικό μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Knicks. Είτε μόλις είναι έτοιμο το νέο σεφ, είτε στο θηλυκό γήπεδο της Νέας Υόρκης, στο Madison Square Garden.
0: Επειδή,
1: αυτά λέει, μεσούς της περίοδου.
0: Και το θυμίζει και ο,
1: δεν είναι εύκολα
0: ο Ιωάννης, ότι ο κ. Τσάκος έχει και σχέση και με, με τους Knicks. Δηλαδή είναι και εκεί εμπλέκεται.
1: Και μεγάλος χορηγός βέβαια του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν τελικά θα πάρει και το. Αν γίνει αρένας.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο. Αν πάρει ονοματοδοσία δηλαδή του νέου ΣΕΦ. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Πάντως κάτι δεν μπορεί από το μυαλό να το έβγαλε αυτό. Θα είναι μεγάλο event αυτό. Ειδικά αν πάρουν οι Knicks φέτος την κούπα στο NBA.
0: Και συμβουλεύει τους παίκτες και γενικά έτσι όλους που είναι γύρω από τον Ολυμπιακό να βάλουν ξανά το μυαλό στο κεφάλι τους. Καθώς το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό στόχος. Και είναι και για να είναι καλή γεύση, η τελευταία γεύση χρονιάς. Το είχε πει ο Βαζουλάς όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ότι το θέμα είναι η τελευταία εντύπωση, καμιά φορά μένει, πώς και πώς πας για διακοπές, δηλαδή πώς κρίνει μια σεζόν.
1: Ναι, και... ρε φίλε, έχεις δίκιο, ρε φίλε Φώτιε. Καλησπέρα, λέει. Όλα ωραία τα λέτε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν είχε πλάνο, αλλά είδαμε, λέει, από την αρχή της σεζόν όταν έσφυγαν τα γάλατα τα σφυρίγματα και βλέπαμε που δίνονταν. Στην Ευρωλίγκα έχεις δίκιο γι' αυτό. Δεν είχε καλές διαιτησίες. Όχι, μάλλον για να ακριβολογώ και να είμαι και δίκαιος, όταν έπρεπε να κάνει το step up, ο Παναθηναϊκός εκεί δεν είχε τις κατάλληλες διαιτησίες. Αλλά μην αποδίδουμε στη διαιτησία τώρα την αποτυχία. Έτσι. Μην αποδίδουμε, Φώτη. Είσαι άδικος τώρα σε αυτό. Ότι δεν είχε καλές διαιτησίες. Όταν έφυγαν όντως τα γάλατα, ναι, όπως το λέει, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι σαν να θέλω τη φρίζα, παιδί μου.
1: Όσο κόντρα διαιτησίες και να είχε ο Παναθηναϊκός, μπορεί να χάσει τρεις συνεχείς αγώνες από τη Βαλένθια. Τρεις. Δύο στην έδρα του και μία εκτός. Να τα λέμε όλα, φίλε Φώτιε. Νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου. Τρεις αγώνες από τη Βαλένθια, την νεοφώτιστη, και να έχεις πάρει, τους δύο αγώνες στην Ισπανία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε λίγο, γιατί NBA αφήσε τους πλούσιους και τους ευνοημένους και πείτε κάτι για εμάς. Γιώργο Σάεκ. Αϊκάρα μου, φίλε Γιώργο, αύριο χωρίς τον Φιζέλ. Αυτό είναι το...
0: Γιάεκ, όπως είπα και στον αγαπητό φίλο και αδερφό...
1: Το Γιώργαρο, τον
0: Γιώργο Νικολάου.
1: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Συναντηθήκαμε 2-3 μέρες μετά την επιστροφή από το τελικό.
1: Ναι.
0: Και του λέω, ήταν σκασμένος, όπως όλοι.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: και εμείς είμαστε σκασμένοι. Γιατί είπαμε ότι οι ελληνικές ομάδες.
1: Δεν το έχω ξαναβιώσει.
0: Οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων είναι και για τον μπάσκετ, είναι όθηση.
1: Και για τις ομάδες τις ίδιες.
0: Ναι, και ας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και για τη δουλειά μας.
1: Και για τη δουλειά μας. Ναι.
0: Και του θύμισα τη φράση που είχε πει στην πρώτη μου αποστολή, γι' αυτό το συνέδεσα, ο Γιάννης ο Μιλωνάς με την Εθνική Εφήβων το 88, που είχε χάσει από κάτω σχεδόν από κάτω ένα καλάθι με την Ιταλία στον ημιτελικό, και πηγαίναν όλοι και του λέγανε «Δεν πειράζει», πήγαινε ο Πετρόπουλος στον βοηθό του Αγγελίδη και λέει «Μη μου λέτε δεν πειράζει, πειράζει και παραπειράζει, όταν μου λέτε δεν πειράζει με κάνετε χειρότερα». Λοιπόν, και ακριβώς αυτό είπα και του Γιώργου. Γιώργο, θα ήθελα να σου πω «Δεν πειράζει», αλλά πειράζει, σκάσαμε όλοι μας.
1: Όλοι μας. Όλη η Ελλάδα. Όσοι αγαπούν τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ, όσοι αγαπούν τον μπάσκετ. Και να σου πω και κάτι. Είχαμε 3-3 ατυχίες. 0-3. Ευτυχώς ήρθε η καλή κούπα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΑΕΚ ακούμπησε. Το άγγιξε. Δεν πίστευα. Ποτέ δεν πίστευα αυτό που. Στα μάτια μου δεν πίστευα.
0: Ναι. Και είπαμε
1: ότι έχασε αυτή την κούπα η ΑΕΚ.
0: Ότι είναι το χειρότερο, δηλαδή καλύτερα να χάνεις 20 πόντους.
1: Ναι, ρε.
0: Παρά έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Χθες είχαμε, επειδή μου πες για NBA.
1: Να πάμε λίγο NBA, ναι.

0: Ωραία, γιατί
1: οι Thunder πήραν το
0: πλησιάζει ο τελικός.
1: Επειδή έχουμε πάει στο 1-1-1, δηλαδή φύγαμε από το 2-2, στην Οκλαχώμα City έγινε το μάτς, το 5ο, 127-114 κέρδισαν οι Thunder, έκαναν το 3-2 και θέλουν άλλη μια νίκη για να πάνε στον τελικό που περιμένουν ήδη οι Knicks. Και για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, η σειρά πηγαίνει τώρα στο Τέξας, στο Σαν Αντώνιο. Ο Γκίλντιους Αλεξάνδερ, το star και ο MVP της σεζόν, είχε 32 πόντους, ενώ από την άλλη ο Κάστλ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους...
0: Ο Γουεμπανιάμα ήταν τραγικός. Έβαλε 20 πόντους, αλλά με, αν θυμάμαι καλά, 4-15 δίποντα, κάτι τέτοιο. Και ο Γουεμπανιάμα, εντάξει, είναι... Καλά, θα απολαμβάνουμε εγώ Γουεμπανιάμα για αρκετά χρόνια ακόμα, Γιάννη. Δηλαδή, αυτό το παλικάρι θα αφήσει εποχή στο NBA. Για πες, sorry που σε διέκοψα άλλη μια φορά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και μου τη λένε οι φίλοι και καλά κάνουν.
1: Να πω, λοιπόν, δεν το είδα το match. Παρεπτόντως, είχαμε και άλλη μια ατομική, ένα ατομικό, μια διάκριση. Επαρκετός, ο Τζο Μαζούλα αναδείχθηκε προπονητής χρονιάς. Και μιλάμε για τον προπονητή των Celtics.
0: Η Celtics ομάδα μου. Που όμως δεν κατάφεραν κάτι ιδιαίτερο φέτος. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι βγάζουν MVP στην Αμερική.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ακόμα και αποχαμένους, ακόμα και αποιτημένους, ακόμα και προπονητές ή παίκτες που δεν καταφέρουν να κάνουν τον μπαμ.
1: Αυτό έκανε και η τα τελευταία χρόνια.
0: Στην υπέρβαση.
1: Δηλαδή θυμάσαι ότι για παράδειγμα αυτό ξεκίνησε με Μπαρτσόκα πρώτο να βγαίνει προπονητής χρονιάς πριν τελειώσει ο τίτλος, πριν κρυθεί ο τίτλος,
0: ναι,
1: στο Βελιγράδι,
0: ναι,
1: τότε. Φέτος βγήκε ο προπονητής της Βαλένθια. Γιατί συνυπολογίζουν όλοι
0: την κανονική περίοδο και
1: τη δουλειά που
0: της
1: έγινε,
0: ομάδας,
1: τι παρουσιάζει, και βάζουν και το budget στην Ευρωλίγκα περισσότερο. Το υπολογίζουν ως παράμετρο. Δηλαδή ότι το έκανε αυτό που έκανε η Βαλένθια με budget χαμηλότερο από αυτό Παναθηναϊκού, του Χάποελ, Ολυμπιακού κλπ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα Μαζούλα.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής της χρονιάς στο NBA και λίγο δηλώσει του Γιάννη να μείνουμε. Που είπε ότι θα γίνω προφανώς δισεκατομμυριούχος. Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη. Όσο ακόμα συνεχίζω να παίζω μπάσκετ και αναφέρθηκε, είπε κάτι φοβερό. Οδηγίες προς αναστηλωμένους. Ποτέ, λέει, δεν πρέπει να ξέρει ο δικηγόρος να μην γνωρίζεται μεταξύ τους. Ο δικηγόρος, ο μάνατζερ και ο σύμβουλος για τις επιχειρηματικές κινήσεις. Να μην ξέρει ο ένας τον άλλο ποτέ. Φοβερό,
1: Γενικά δεν πρέπει
0: φοβερό. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος.
1: Όταν είσαι επιχειρηματής κλπ. Γενικά δεν πρέπει να μιλάς.
0: Ναι, αλλά η βοήθη, να σου πω, τα μάτια και τα αυτιά σου και ο άνθρωπος που συμβουλεύει να μην ξέρει ο ένας τον άλλο. Οι άνθρωποι μάλλον το συμβουλεύουν. Φοβερό είναι αυτό που είπε, έτσι. Γιατί φέρνοντας και παραδείγματα παιχτών του NBA που καταστράφηκαν. Δεν είπε ονόματα. Υπήρχαν. Δεν ξέρουμε. Έχουν καταστραφεί. Και να μην βάζεις τα πόδια σου πέρα από το σεντόνι σου. Αυτό είπε. Να ξέρεις τι κάνεις, πότε το κάνεις, γιατί το κάνεις. Και να το κάνεις χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλον, η σύμβουλή σου. Ο δικηγόρος, ο μάνατζερ και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται, που κάνει τις εισηγήσεις για τις επιχειρηματικές κινήσεις.
1: Λοιπόν, εδώ είναι
0: σοφό,
1: μια...
0: σοφό να σου πω την αλήθεια.
1: Επειδή ο Δημήτρης Γιακόπουλος πάντα έτσι φροντίζει, ναι, να είναι στην επικαιρότητα με τις αναρτήσεις του,
0: ναι,
1: αυτή τη φορά έκανε μια ανάρτηση η οποία είναι ξεχωριστή από τις άλλες. Με αφορμή το χθεσινό Εσταντενέ που οι αδελφοί Αγγελόπουλοι βάλαν μπροστά στη θάλασσα το τραπεζάκι.
0: Βάλε το τραπεζάκι να πει κάρνο Γιανακόπουλο.
1: Πρόσεξε όμως, πρόσεξε τι λέει ο ίδιος.
0: Για πες.
1: Ανεξαρτήτως εάν για κάποιο λόγο η εικόνα βγάζει αιμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι.
0: Καζούρα είναι, ναι.
1: Ναι, και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.
0: Ναι.
1: Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας.
0: Ναι.
1: Καζούρα στις νίκες και στις ήττες, καταγγελίες δεν πάνε μαζί.
0: Ναι,
1: και στις
0: ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί. Πλάκα ήταν αυτό. Καζούρα, ναι, ήταν. Ναι.
1: Θα σας έφερνα και το free να γίνει, ναι, 100% εικόνα.
0: Ωραίο. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν εικόνα.
1: Ναι.
0: και από εδώ και από εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι και τίποτα στο τέλος. Το τραπεζάκι είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του ΣΕΦ ή πληρωμένο ιδιωτικά.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η γνωστή σπόντα. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν περίμενα.
0: Για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ξέρεις ότι το βρίσκει υγιές το να γίνεται καζούρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα σας έστειλα και το free για να είναι πιο ολοκληρωμένη. Αλλά...
0: Το free δεν το δίνει με τίποτα πουθενά. Ναι, άστο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε σχεδόν επίσημα από την Μπάρτσα ότι τελειώνει ο Πασκουάλ. Το περιμέναμε, το ξέραμε αυτό. Mm. Είπαμε ότι έδωσε και το ποσό.
1: 25.000.
0: Καλά, μα πάρει πόσο είναι, 3 το χρόνο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν είναι ενοχλή και ιδιαίτερα.
1: Θα τα δώσει αυτά για να πάρει περισσότερο, σιγά.
0: Εντάξει. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Και γενικά η Μπαρτσελόνα, να το πω και από τις δύο πλευρές, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που τηρεί τις συμφωνίες. Είτε είναι να δώσει, είτε να πάρει. Δηλαδή, όταν είναι να δώσει.
0: Τώρα, μια και το λέμε, μιλάμε για Μπαρτσελόνα, βλέπεις να αλλάζει τίποτα στην Μπαρτσελόνα τώρα που φεύγει ο Ναβάρο. Γιατί ήταν, ρε παιδί μου, σε μερικά πράγματα ήταν απόλυτος ως GM. Εγώ τυπώ και τέλος. Δηλαδή, με τον Κωστή λέγαμε και με σένα το έχουμε πει ότι είναι δύσκολη ομάδα η Μπαρσελόνα, δύσκολο σύλλογο.
1: Το μοντέλο διοίκησης της είναι περίεργο.
0: Το μοντέλο, για το μοντέλο διοίκησης, ναι. Να γίνει λίγο πιο εύκαμπτη, πιο ευλίγιστη, πιο προσαρμοσμένη στο νέο στυλ διοίκησης και μοντέλου. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα βέβαια. Αλλά λέω εγώ τώρα. Από αυτή την Μοντέρο ήταν μια ιστορία. Είναι ένα τοτέμ.
1: Ναβάρο, όχι Μοντέρο.
0: Μοντέρο είπα, ο Ναβάρο. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν μοντέλο και. Μοντέρο, ότι ήταν σύμβολο και θρύλος και legend κλπ. Ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή εννοώ σε όλες τις θέσεις εκτός γηπέδου. Αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και κορυφαίος. Κάποιοι έχουν το ταλέντο, άλλοι μπορεί να μην το έχουν. Λοιπόν. Τι ώρα είναι. Α, εντάξει.
0: Να μάθετε να αναγνωρίσετε, παιδιά, και τις έξυπνες απαντήσεις. Μην είμαστε αιμονικοί. Μην είστε και μην είμαι και εγώ και κανείς αιμονικός. Το καλό και το έξυπνο να το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν. Και την καζούρα των Αγγελοπουλέων που ήταν, θα μπορούσα να το κάνω εσύ σε μένα ή εγώ σε σένα, ας πούμε, ή σε κάποιο φίλο μου. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο έγινε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Και την απάντηση του Γιαννακόπουλου που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Ο Κατσελιέρη παρεπιπτόντως.
0: Α, ναι, Κατσελιέρη. Τόφας. Από την Τρέντο, ε. Εντάξει, αυτό είναι αναβάθμιση, υποβάθμιση, δεν ξέρω. Δεν είναι κακές ομάδες οι Τούρκιες.
1: Έχουν χρήματα.
0: Εντάξει.
1: Στην Προύσα δηλαδή, έτσι λίγο πιο βαθιά. Δεν θα είναι στην Κωνσταντινούπολη ή στα από εδώ τις ακτές.
0: Λέει ο φίλος ο Κώστας, αγαπάμε τον μπάσκετ πολύ. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι το μπάσκετ που παίζει εδώ και 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτό που θέλαμε να παίζει. Όσον αφορά το θέμα της διαιτησίας, θα πρέπει να επιληθεί και η Ευρωλίγκα να σοβαρευτεί. Σωστό. Εγώ έχω πει, φίλε Κώστα, ότι μία από τις αγχιλιστέρνες της Ευρωλίγκα είναι το θέμα της διαιτησίας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τώρα, αυτό είναι ευχολόγιο. Αυτοί που έχουν τα γένια, έχουν τα κτένια και αυτοί πρέπει να φροντίσουν ώστε οι διαιτές να παραμένουν όπως σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο NBA. Απαρατήρητοι. Να μπαίνουν, να σφυρίζουν, να φεύγουν. Αυτή είναι η δουλειά του διαιτητή. Αλλά όταν βλέπουμε, τέλος πάντων.
1: Επειδή βλέπω ότι προσέρμα στο τέλος, ναι. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ΑΕΚ που έχει το πρόβλημα με τον Φιζέλ και δεν θα παίξει στο παιχνίδι αύριο με τον Ολυμπιακό, είναι και ο ΠΑΟΚ που έχει πρόβλημα με τον Τίμψα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το μάτς με τον Παναθηναϊκό αύριο.
0: Αύριο, τι ώρες είπαμε, είναι οι αγώνες, 6 ο Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Και 8 και 4 ο Ολυμπιακός.
0: Και 8 και 4 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Όπου το δεύτερο μάτς έχει και ένα event. Το event περισσότερο νομίζω έχει σημασία.
0: Ναι. Και να κρατήσουν το μυαλό μες στο κεφάλι παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι,
1: να επιστρέψει αυτό. Το μυαλό στη θέση του.
0: Να επιστρέψει.
1: Γιατί, ναι, σίγουρα
0: γιατί η ΑΕΚ δεν είναι σάκος του box.
1: Όχι.
0: Και έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ. Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στο ρόστερ των ξένων, δηλαδή στην οκτάδα. Έτσι. Θα κάνει μάλλον πριν τους τελικούς. Λοιπόν, αυτά Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά.
0: Ναι.
1: Μοιραζόμενοι.
0: Εδώ μιλήσαμε για πράγματα και θάματα, για χεζόνια, για το ένα, για το άλλο.
1: Προσεκτικά όμως.
0: Προσεκτικά.
1: Δεν είπαμε ότι έκλεισε
0: χεζόνια. Δεν κάνουμε εμείς μεταγραφές.
1: Δεν είπαμε ότι έκλεισε
0: χεζόνια. Ναι.
1: Είναι ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και αυτά. Και εξηγήσαμε ότι η αλλαγή ατζέντη. Κάτι σημαίνει αυτή, ότι ψάχνετε.
0: Προνοήσετε κάτι. Κάτι. Το τι είναι αυτό θα το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αύριο 5 η ώρα εδώ μαζί πάλι.
1: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση στον ήχο Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Δεν πέρασε η πρόταση των 5 πάει για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος από 14 σε 16 ομάδες στη Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανωτρίας αρχής. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες με play-off και play-out μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το αίτημα είχε κατατεθεί προημερών από τις ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία αγωνιστικά, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, με ταυτόχρονη κατάργηση των play-off και των play-out. Στη ψηφοφορία που διενεργήθηκε υπέρ της πρότασης τάχθηκαν επίσης ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει το λευκό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7-7, καθώς όχι στην πρόταση είπαν οι υπόλοιποι σύλλογοι της κατηγορίας: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Προς πώληση τίθενται από σήμερα οι μετοχές ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συλλόγου, καθώς ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Δαβέλης, πήρε την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να αποχωρήσει και δηλώνει ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ως τις 17 Ιουνίου. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στα ημιτελικά της Greek Basket League στις 8 και 4 το βράδυ, καθώς θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της στην επόμενη διετία. Επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένα Ρντέμ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού στον Ιούνιο του 2027. Ξεκινούν απόψε η τελική Ολυμπιακού Βουλιαγμένη στη Water Polo League των γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή του θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Στη Water Polo League των ανδρών παίζουν αυτή την ώρα ΠΑΟΚ Ιδραϊκός για τις θέσεις 5-8 και στις 9 ο Απόλλωνος Σμύρνης θα υποδεχθεί τη Βουλιαγμένη για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και θα παραμείνει στον πάγκο της αντρικής ομάδας βόλεϊ για 13η σεζόν. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν το βράδυ στις 10 στη Λειψία το τρόπαιο του Conference League στο τελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός θα μεταδοθεί από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ. Ο Δανός θερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το γήπεδο σε ηλικία 39 ετών. Στην καριέρα του που ξεκίνησε από την Manchester City κατέγραψε 937 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 120 ήταν με την Εθνική Δανίας και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Αγγλίας με τη Λέστερ. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα αντί της Αμερικανικής Τουσόν αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η Εθνική Ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Παρελθόν από την Μπαρσελόνα αποτελεί ο Τσάβι Πασκουάλ που ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Καταλανούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Βίκη Σπύρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Για όλες εκείνες τις ιστορίες πίσω από τον αθλητισμό, τους ανθρώπους που αγωνίζονται, που ξεχωρίζουν, που εμπνέουν. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να δίνουμε βήμα σε αθλητές, προπονητές, ανθρώπους του αθλητισμού. Φιλοξενούμε πρόσωπα με διαδρομή, εμπειρίες, δυνατές στιγμές μέσα και έξω από τα γήπεδα και τα στάδια. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα, πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε σήμερα, διότι 2 μήνες περίπου μετά την οριστικοποίηση των 5 ξένων στη Volley League των ανδρών, έχει ανοίξει πλέον η συζήτηση και για το πρωτάθλημα των γυναικών. Οι ομάδες φέρονται να εξετάζουν το μοντέλο 4-1, δηλαδή να μπορούν να έχουν 5 ξένες στην αποστολή, με τις 4 να αγωνίζονται ταυτόχρονα και μία ακόμη να βρίσκεται στον πάγκο ως αλλαγή αντί άλλης ξένης αθλήτριας. Αυτή την ώρα μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όπου το θέμα συζητείται και επισήμως. Και όπως είναι λογικό, η κουβέντα αυτή προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις, γιατί αφορά άμεσα το χώρο και τον χρόνο συμμετοχής των Ελληνίδων αθλητριών στο βόλεϊ. Την ίδια στιγμή όμως οι αθλήτριες λένε ότι το πραγματικό ζήτημα για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών δεν είναι μόνο οι ξένες, αλλά η ίδια η επαγγελματική τους κατοχήρωση. Γιατί σήμερα ακόμη και οι αθλήτριες που αγωνίζονται με το εθνόσημο παραμένουν χωρίς ουσιαστική εργασιακή και ασφαλιστική προστασία σε ένα πρωτάθλημα που συνεχίζει να έχει επαγγελματικές απαιτήσεις χωρίς όμως επαγγελματικές εγγύησεις. Και όλα αυτά λοιπόν σε ένα άθλημα που θα έλεγα ότι διαθέτει χιλιάδες ενεργές αθλήτριες με τεράστια δεξαμενή νέων παικτριών και μια τεράστια έτσι δυναμική ανάπτυξη στην Ελλάδα, την ώρα που ολοένα και περισσότερα κορίτσια παλεύουν να βρουν χώρο και προοπτική μέσα στο ίδιο τους το πρωτάθλημα. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά είναι η λίμπερο της Εθνικής και πρωταθλήτρια φέτος με τον Παναθηναϊκό, η Τζορτζίνα Γιαντονακάκη. Τζορτζίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν, να πω ότι θα είχαμε κοντά μας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΑΠ, του Πανελληνίου Συνδέσμου, δηλαδή αμοιβωμένων πετοσφαριστών και πετοσφαριστριών, τον Γιάννη τον Αχιλόπουλο, αλλά εκπροσωπεί τους παίκτες και τις παίκτρες αυτή την ώρα στο ΔΣ, οπότε θα τον έχουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, Τζορτζίνα Ντονακάκη, σε βρίσκουμε Λάρισα.
1: Ναι, είμαι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί που είναι η εθνική ομάδα, λοιπόν, βρίσκεστε από τις 11 Μαΐου για την προετοιμασία ενόψη ενός πολύ απαιτητικού καλοκαιριού. Ακριβώς. Έτσι, έχετε 2 πολύ σημαντικές διοργανώσεις. European Golden League, που ναι. Μάλιστα η μία από τις, ένα από τα τουρνουά θα φιλοξενηθεί και στο κλεισό της Νεάπολης, 12 με 14 Ιουνίου. Αλλά έχετε και το Ευρωβόλεϊ του Αυγούστου,
1: ναι.
0: Όπου η Ελλάδα μετέχει στον δεύτερο όμιλο με Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία και Βουλγαρία. Δύσκολο το καλοκαίρι αυτό για σας, έτσι δεν έχει διακοπές από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
1: Ναι, θα είναι λίγο ζόρικο, όπως και σχεδόν κάθε χρόνο πλέον. Εγώ είμαι 3 χρόνια στην Εθνική και προφανώς είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, οπότε δεν ξέρω αν θα έχει διακοπές φέτος.
0: Λοιπόν, και σήμερα να πούμε, δίνεται και στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας και το πρώτο από τα 3 φιλικά απέναντι στην Ουγγαρία, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: 7 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια ουσιαστικά ξεκινούν και τις 3 μέρες. Και εσύ, από ό,τι ξέρω, προληπτικά δεν θα αγωνιστείς σήμερα, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Είχα ένα μικρό τραυματισμό. Προληπτικά δεν θα παίξω σήμερα, θα είμαι στα επόμενα.
0: Ωραία. Πάντως, να πούμε πριν έτσι πάμε στα θέματά μας, ότι εσύ έκλεισες τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θέλω έτσι να μας πεις 2 λόγια, τι γεύση σου άφησε αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος.
1: Σίγουρα το πρώτο πρωτάθλημα που ήταν για μένα. Θεωρώ ότι θα είναι και το πιο γλυκό και το πιο αξέχαστο. Είχαμε μια πολύ καλή σεζόν. Πήγαμε πολύ καλά γενικά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Οπότε μόνο καλά λόγια έχω να πω για φέτος. Και ήταν σημαντικό που είχα και βασικό ρόλο στην ομάδα.
0: Και βέβαια αυτό σου δίνει δύναμη έτσι, για να συνεχίσεις και σε αυτές τις 2 συγκεκριμένες διοργανώσεις που προανέφερα, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Έτσι,
1: εννοείται. Και δύναμη και εμπειρία και όλα.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, Τζορτζίνα Ντονακάκη, και στο θέμα που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες και αφορά συνολικά το ελληνικό βόλεϊ γυναικών. Όπως είπα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το ΔΣ της Ομοσπονδίας για το ζήτημα των ξένων αθλητριών. Ναι. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει 4 ξένες αθλητρίες ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Τι γνωρίζει λοιπόν μέχρι στιγμής για αυτή την καινούργια αλλαγή που επίκειται? Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο 4-1 που προτείνουν οι ομάδες?
1: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο. Λοιπόν, το 4-1 ουσιαστικά είναι ότι παραμένουν 4 αθλητρίες ξένες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και η επόμενη ξένη που θα έρθει, επιπλέον, μπορεί να κάνει αλλαγή μόνο με ξένη. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, ναι, μεν για μας, γιατί παραμένουν 2 Ελληνίδες αθλητρίες μέσα. Αλλά απ' την άλλη, ένα, ας πούμε, βασικό μέλος Ελληνίδα αθλήτρια που θα μπορούσε να είναι η πρώτη αλλαγή, ξαφνικά πάει πιο πίσω, οπότε έρχεται η ξένη αθλήτρια.
0: Ναι. Υπάρχει ανησυχία ότι αυτό μπορεί στο μέλλον να ανοίξει και το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη παρουσία ξένων?
1: Εννοείται υπάρχει. Φοβόμαστε και για επιπλέον ξένες και για το θέμα των κοινοτικών αθλητριών που ακούστηκε. Και γενικά έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι ξένες. Κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι κάποιο άλλο ζήτημα που έχουμε, όπως ας πούμε το επαγγελματικό, να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο βόλεϊ. Και γενικά, όπως είπατε και εσείς πριν, το γυναικείο βόλεϊ μετράει πάνω από 20.000 ενεργά δελτία αθλητριών, το οποίο δείχνει πόση δουλειά γίνεται από πίσω και γενικά ότι υπάρχει επίπεδο και ταλέντο. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να ανεβάσουμε λίγο αυτό το επίπεδο στις Ελληνίδες περισσότερο, να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να αποκτήσουν εμπειρία. Και φαίνεται και στο πρωτάθλημα αυτό, ότι γενικά ανεβαίνουμε επίπεδο και εντός και εκτός Ελλάδας. Γιατί, ας πούμε, με την εθνική πέρυσι πήγαμε μετά από πολλά χρόνια απουσίας στην παγκόσμια διοργάνωση. Κάτι που δεν είναι τυχαίο, θεωρώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στα εντός πρωταθλήματα έχουμε δείξει ότι το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο. Νομίζω ότι είναι το πιο ανεβασμένο τα τελευταία χρόνια, το φετινό. Και πολλές ομάδες επίσης πρωταγωνίστησαν και στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Άρα νομίζω ότι αξίζει να δοθεί προτεραιότητα στην Ελληνίδα αθλήτρια. Και καταλαβαίνουμε, ναι, ότι μια τέτοια απόφαση θα επηρεάσει το χώρο, το χρόνο συμμετοχής και συνολικά τις ευκαιρίες που θα έχουν οι Ελληνίδες παίκτρες μέσα στις ομάδες τους.
1: Ακριβώς αυτό. Προφανώς δεν θέλω να κρίνω κάποια απόφαση οτιδήποτε, αλλά θέλω να μιλήσω εκ μέρους όλων των Ελληνίδων αθλητριών και να εκφράσω τους προβληματισμούς μου για αυτό το θέμα.
0: Τι μήνυμα θεωρείς ότι περνάει μια τέτοια απόφαση προς τα κορίτσια όταν η κουβέντα ανοίγει γύρω από τις περισσότερες ξένες θέσεις αντί για περισσότερες ευκαιρίες Ελληνίδες?
1: Σίγουρα μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει φόβος, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και το αγαπάμε. Γι' αυτό το κάνουμε δηλαδή, και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να υποστηρίζουμε τις Ελληνίδες αθλήτριες και να τους δίνουμε χώρο και χρόνο να μπορέσουν να λάμψουν.
0: Και φαντάζομαι ότι και σε ψυχολογικό επίπεδο είναι δύσκολο, έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει μια αθλήτρια η οποία κάνει τα πάντα, προσπαθεί, είναι τυπική στις προπονήσεις της, προσπαθεί να βελτιωθεί και με ατομικές προπονήσεις, αλλά πάντα θα υπάρχει φόβος ότι η θέση της μπορεί να καλυφθεί από μια ξένη παίκτρια. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
1: Είναι όντως ψυχολογικά δύσκολο. Μπορεί την μία σεζόν να είσαι βασική και την επόμενη να γίνει αύξηση των ξένων και ξαφνικά να βρεθεί στον πάγκο. Οι κοπέλες που είναι στον πάγκο και έχουν ρόλο στην ομάδα, ξαφνικά να μην τους χωράει η Βόλεϊ Λίγκα, ας πούμε, ή γενικά οι ομάδες να μην τις χρειάζονται πλέον όσο τις χρειαζόντουσαν. Και αυτό σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μας, γιατί γυρνάει γύρω από αυτό η ζωή μας, γύρω από το βόλεϊ, και κάνουμε τα πάντα για να έχουμε και εμείς μια θέση.
0: Γιατί πιστεύεις ότι οι ομάδες επιμένουν τόσο στην παρουσία ξένων αθλητριών, ακόμη και αν αυτό κοστίζει περισσότερο σε αυτούς οικονομικά?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο ένα ταμπού αυτό με τις ξένες και τις Ελληνίδες. Νομίζω ότι φταίει το γεγονός ότι εκείνες έχουν συμβόλαια και όχι συμφωνητικά ιδιωτικά που έχουμε εμείς, ας πούμε, και θεωρούνται επαγγελματίες, έχουν τα πλεονεκτήματα των επαγγελματιών. Κάτι το οποίο νομίζω ότι αυτό κάνει τις ομάδες να θεωρούν καλύτερες τις ξένες, που δεν νομίζω όμως ότι ισχύει. Γιατί έχουμε δείξει ότι αξίζουμε να παίζουμε κι εμείς, και είναι και πολλές αθλήτριες οι οποίες πηγαίνουν στο εξωτερικό Γι' αυτό τον λόγο, γιατί και εκείνες αντιμετωπίζονται έτσι σαν επαγγελματίες.
0: Αναλόγως.
1: Ναι. Και προφανώς πηγαίνουν κιόλας γιατί με την αύξηση που είπαμε και πριν δεν έχουν τόσο χώρο στην Ελλάδα.
0: Άρα θεωρείς ότι το επίπεδο των ξένων αθλητριών δεν είναι τόσο ανώτερο σε σχέση με τις Ελληνίδες?
1: Ναι. Πέρα από κάποια πολύ συγκεκριμένα πρωταθλήματα, ας πούμε, της Τουρκίας ή της Ιταλίας που είναι πολύ καλό το επίπεδο, γενικά δεν θεωρώ ότι απέχουμε τόσο πολύ με τις ξένες αθλήτριες. Mm-hmm.
0: Πέρα όμως από το θέμα της πέμπτης ξένης, το βασικό ζήτημα για εσάς παραμένει η επαγγελματική σας κατοχύρωση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε όπως και οι άντρες να γίνετε επαγγελματίες. Για να καταλάβει λοιπόν και ο κόσμος που μας ακούει, θέλω να μας εξηγήσεις τι καθεστώς ισχύει αυτή τη στιγμή στο γυναικείο βόλεϊ και με ποιους όρους, Τζορτζίνα Αντωνακάκη, λειτουργείτε σήμερα στο γυναικείο βόλεϊ.
1: Όπως είπα και πριν, εμείς δεν αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες. Δεν έχουμε καν συμβόλαια, είναι συμφωνητικό ιδιωτικό, το οποίο δεν έχει την ίδια ισχύ.
0: Ναι.
1: Το να είμαστε επαγγελματίες σίγουρα θα μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα να έχουμε ένσημα, να έχουμε ασφάλιση, είτε τέλος πάντων να μπορούμε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε τις αποδοχές μας. Εγώ σου πω για παράδειγμα, κάτι άλλο που θέλω να θίξω, αν π.χ. μείνω έγκυος εγώ ή οποιαδήποτε άλλη, κατευθείαν το συμφωνητικό μου είτε είναι πριν ξεκινήσει η σεζόν είτε κατά τη διάρκεια ακυρώνεται κατευθείαν.
0: Ακυρώνεται,
1: ναι. Το οποίο και αυτό μας προσφέρει μια, βασικά δεν μας προσφέρει, μας δίνει μια ανασφάλεια και μας βάζει ουσιαστικά να διαλέξουμε ανάμεσα στο
0: στη μητρότητα ή στην
1: οικογένεια. Ναι,
0: αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημος όρος που υπάρχουν. Άρα λοιπόν δεν έχετε συμβόλαιο κανονικά, έχετε ουσιαστικά συμφωνητικά, τα οποία κάθε μια, ό,τι συμφωνία κάνει με την ομάδα να υποθέσω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ασφαλιστική κάλυψη έχετε, ένσημα δεν έχετε. Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας.
1: Υπάρχουν σε κάποιες ομάδες ασφάλεια, όχι σε όλες. Ιδιωτική, ας πούμε.
0: Να υποθέσω σε πιο μεγάλες ομάδες έτσι που έχουν και καλύτερη οικονομική επιφάνεια.
1: Ναι, υποθετικά ναι. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς σε ποιες.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν.
0: Αν τώρα μία αθλήτρια τραυματιστεί λοιπόν σοβαρά μέσα στη χρονιά και χρειαστεί να κάνει ένα χειρουργείο ή στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι προστασία έχετε στην πράξη?
1: Πώς, δεν σας άκουσα, τι?
0: Τι προστασία έχει λέω στην πράξη η αθλήτρια αυτή?
1: Δεν έχει ουσιαστικά προστασία. Δεν της ασφαλίζει κανείς ούτε ότι θα πάρει τα λεφτά από το συμβόλαιο, από το συμφωνητικό που έχει στην ομάδα της, ούτε τίποτα τέτοιο. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθεί η ίδια να κάνει το καλύτερο που μπορεί για τον εαυτό της.
0: Δηλαδή πληρώνει από την τσέπη της το χειρουργείο, το γιατρό, τις φυσικοθεραπείες, τα πάντα όλα?
1: Τώρα ακριβώς τι συμβαίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι ισχύει και αυτό. Δηλαδή, έχω ακούσει περιστατικά και να συμβαίνει και αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρξουν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Που υπάρξουν καθυστερήσεις πληρωμών σε μια ομάδα. Εσύ έχεις υπογράψει λοιπόν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την ομάδα.
1: Ναι.
0: Και η ομάδα δεν τηρεί όλα όσα έχετε συμφωνήσει. Πόσο προστατευμένη τώρα είσαι εσύ? Υπάρχει κάποιος μηχανισμός στήριξης γι' αυτό? Δηλαδή να μην χάσει τα χρήματά σου.
1: Ναι, εκεί είναι η βασική διαφορά μας με τις ξένες που έρχονται στην Ελλάδα. Εκείνες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν συμβόλαια τα οποία είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Οπότε, αν τεθεί ένα τέτοιο οικονομικό πρόβλημα, μπορούν κατευθείαν να μιλήσουν στην Ομοσπονδία εκείνη.
0: Να προσφύγουν εκεί. Ναι.
1: Ακριβώς. Ενώ εμάς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε, αναγκαστικά μπορούμε μόνες μας να πάμε, ας πούμε, στο δικαστήριο το θέμα.
0: Πρέπει δηλαδή να
1: δεν
0: μπείτε σε ένα
1: παραπάνω.
0: Σε μια δικαστική διαμάχη τέλος πάντων, να πας να πληρώσεις δικηγόρους, να πας στα πολιτικά δικαστήρια και εκεί είναι άγνωστο πότε θα τελεσυδικήσει και αν τελικά αξίζει και δεν ξέρω και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δώσεις.
1: Ναι, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να δώσεις περισσότερα από το τι θα πάρεις μετά από την ομάδα.
0: Εν αντιθέσει να πούμε ότι οι άντρες οι οποίοι είναι επαγγελματίες στην Volley League, εάν συμβεί κάτι αντίστοιχο, μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οπότε είναι κατοχυρωμένες οι αποδοχές τους. Άρα
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, να καταλάβω ότι θα πρέπει να είσαι παίκτρια που να παίζεις στο εξωτερικό για να έχεις μια τύχη να αντιμετωπιστείς έτσι όπως πρέπει.
1: Ναι, προς το παρόν μόνο στο εξωτερικό θα πρέπει να φύγω, ας πούμε, για να μπορώ να αντιμετωπίζομαι και εγώ και να έχω τα πλεονεκτήματα ενός επαγγελματία. Και προφανώς είναι κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν όλες οι αθλητές και να το υποστηρίξουν. Και κάποιες εννοείται θέλουμε να μείνουμε και στην Ελλάδα και να παίξουμε σε ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για 2 μέτρα και 2 σταθμά, έτσι, στηρίζονται οι ξένες, όχι οι Ελληνίδες, μέσα στο δικό μας πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση, τι συναισθήματα σας δημιουργεί, τι κουβεντιάζετε με τα κορίτσια?
1: Είναι αυτό που σας είπα, είναι μια ανασφάλεια συνεχώς για το τι θα γίνει το επόμενο πρωί, την επόμενη μέρα. Και παλεύουμε όσο μπορούμε για να το ανατρέψουμε αυτό και να γίνει κάτι πιο δραστικό. Δηλαδή να προσπαθήσουμε, θέλουμε προφανώς δίπλα μας και την πολιτεία και τα σωματεία και την ομοσπονδία σε αυτό, γιατί είναι κάτι που είμαστε σαν αλυσίδα, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνες μας. Οπότε θα ήταν καλό και για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές να γίνει κάτι καλύτερο.
0: Ουσιαστικά ποιος είναι εκείνος ο οποίος, ποιες φορές είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να πάρει απόφαση για να πει ότι αύριο γίνεται επαγγελματική και η βόλη ελεκτών γυναικών?
1: Είναι σε μεγάλο βαθμό η ομοσπονδία, αλλά είναι σε συνεννόηση με τα σωματεία, είναι η πολιτεία, δηλαδή είναι όντως σαν αλυσίδα.
0: Και οι τρεις λοιπόν.
1: Ναι, είναι σαν αλυσίδα και θα πρέπει να δράσουμε μαζί σε αυτό.
0: Μάλιστα. Τζορτζίνα Αντωνακάκη, μπορεί σήμερα μια αθλητρία του βόλεϊ στην Ελλάδα να ζήσει μόνο από αυτό? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν παίζεις βόλεϊ σε τόσο ψηλό επίπεδο και πρέπει να κάνεις προπονήσεις καθημερινά, μπορεί και 2 φορές, να έχεις κάθε εβδομάδα τα ταξίδια για το πρωτάθλημα, έχεις παράλληλα τα ταξίδια για την Ευρώπη. Το καλοκαίρι που είπαμε τώρα ότι έχετε 2 πολύ σημαντικές διοργανώσεις, οπότε είσαστε αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένες σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, από αυτό καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να κάνεις δεύτερη δουλειά. Δεν ξέρω, μπορεί να ζήσει μια αθλήτρια του βόλεϊ σήμερα μόνο από το βόλεϊ?
1: Όχι, ο κανόνας λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει από αυτό. Υπάρχουν εννοείται εξαιρέσεις. Αλλά γενικά ούτε να κάνεις μια δεύτερη δουλειά είναι εύκολο, γιατί έχεις προπονήσεις πρωί, έχεις απόγευμα. Δηλαδή δουλεύεις επαγγελματικά, απλά δεν θεωρείς επαγγελματίας. Οπότε όχι, θα έλεγα, δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Και πόσο δύσκολο

0: Λοιπόν, αυτό ψυχολογικά να επενδύεις όλη σου τη ζωή στον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, ξεκινάς να παίζεις βόλεϊ, μπορεί να, όταν ξεκινάς να μην είσαι τόσο σίγουρη ότι θα ακολουθήσεις την πορεία αυτή. Ναι. Αλλά στη συνέχεια βλέπεις ότι έχεις τα φόντα και μπορείς να το υποστηρίξεις. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι ψυχολογικά να αγαπάς κάτι, να επενδύεις, χωρίς να νιώθεις ότι υπάρχει μια βασική ασφάλεια για το μέλλον σου? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, στα 32, στα 33, όσο η καθεμιά μπορεί και αντέχει, αποφασίσεις να σταματήσεις το βόλεϊ, ουσιαστικά ναι, θα έχεις μηδέν προϋπηρεσία. Έτσι, θα ξεκινάς να εργάζεσαι. Θα είσαι άνεργη, ναι.
1: Ναι, θα είμαι, όχι, δεν θα θεωρούμε καν άνεργη.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να μην έχω δουλέψει
0: καθόλου.
1: Ακριβώς. Αυτό εννοείται είναι λυπηρό, δηλαδή το σκέφτομαι και εγώ συνέχεια αυτό για το μέλλον μου προσωπικά. Έχουμε εννοείται, αν έχουμε περάσει μέσα στα πανεπιστήμια ή οτιδήποτε, προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα πανεπιστήμιο, να έχουμε το χαρτί μας κτλ. Αλλά έχουμε ένα αβέβαιο μέλλον, γιατί μετά που θα σταματήσουμε δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τις άλλες χώρες, τις προηγμένες χώρες που το βόλεϊ είναι σε ψηλό επίπεδο, όπως προανέφερε στην Τουρκία, στην Ιταλία, είναι ναι, επαγγελματικό.
1: Θα σας πω, στη Γαλλία, νομίζω, στη Γερμανία και στην Ιταλία θεωρείται επαγγελματικό κανονικά. Στις υπόλοιπες χώρες είναι σαν ημιεπαγγελματικό, ας πούμε, σε κάποιες από αυτές.
0: Ναι. Τι σημαίνει ημιεπαγγελματικό? Ότι υπάρχει μία ασφάλεια, αλλά δεν...
1: Ότι έχουν τα πλεονεκτήματα, ναι, ας πούμε, του επαγγελματία, απλά δεν θεωρούνται ακριβώς επαγγελματίες.
0: Είναι ένα σκαλοπάτι πριν το επαγγελματικό, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Θεωρείς ότι είναι το σωστό timing να γίνει τώρα η αλλαγή?
1: Νομίζω δεν είναι θέμα timing. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να την κάνουμε αυτή την αλλαγή και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή και για τις Ελληνίδες αθλήτριες και γενικά για το ελληνικό βόλεϊ.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα, αν είχε σήμερα απέναντί σου τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για το ελληνικό βόλεϊ και για τη δική ναι, σου τύχη και για την τύχη των κοριτσιών, έτσι, που θα είναι τα επόμενα χρόνια, ποιο θα ήταν το ένα πράγμα που θα ήθελες να τους πεις εκ μέρους των αθλητριών?
1: Θα ήθελα να τους πω ότι τους θέλουμε δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Αυτό. Και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό όλοι μαζί, μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Μακάρι. Γιατί, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, αυτή τη στιγμή το ελληνικό βόλεϊ έχει μια τεράστια δεξαμενή. Έχουμε πάρα πολλά ταλαντούχα κορίτσια τα οποία ασχολούνται με το βόλεϊ και θα μπορούσαν να δουλέψουν στις ακαδημίες και να δημιουργήσουν αθλητρίες στο επίπεδο της Ιταλίας, της Τουρκίας. Έτσι, άλλωστε, πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες, έτσι. Υπάρχει τεχνογνωσία. Και να μπορέσει το γιατί όχι το βόλεϊ των γυναικών, από τη στιγμή που είναι τόσο δημοφιλές, να έχουμε εμείς μια τόσο μεγάλη δεξαμενή που να εξάγουμε κιόλας αθλητές, όχι απλά
1: ακριβώς,
0: να παίζουν στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά να παίζουν και στα ξένα.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Μακάρι να ακούσουμε τις επόμενες μέρες αυτό το οποίο θέλουμε και θέλετε να ακούσετε και εσείς όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να μπορέσετε να γίνετε και εσείς επαγγελματίες όπως και οι άντρες, για να μπορέσετε να έχετε και την ασφάλειά σας και αυτή την αίσθηση της ασφάλειας και της επαγγελματικής κατοχύρωσης,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που έχουν και οι άντρες, για να μπορείτε να, έτσι, χωρίς άγχος να λειτουργήσετε καλύτερα μέσα στο γήπεδο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει όντως αυτό.
0: Λοιπόν, Τζορτζίνα Ντονακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε πραγματικά για την καλύτερη έκβαση όσα κουβεντιάσαμε σήμερα. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία με την εθνική ομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επιτυχία στο πολύ απαιτητικό καλοκαίρι που έρχεται.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Εδώ είμαστε. Ερασπορ, έξτρα σπορ, μέσα πάντα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ τον Τάσο, τον Γιώργο, τον Χρήστο. Και όντως, ναι, ήταν εξαιρετική η Τζορτζίνα Ντονακάκη που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, η οποία μας μίλησε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν το γυναικείο βόλεϊ και όλα αυτά τα οποία δικαίως ζητούν τα κορίτσια και δεν είναι άλλο βεβαίως από την επαγγελματική ουσιαστικά κατοχύρωση. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν πάρα πολλά χρόνια τώρα και ζητούν το αυτονόητο, έτσι, να ισχύσει και στα κορίτσια ότι ισχύει και για τους άντρες. Διότι οι απαιτήσεις είναι υψηλές, είναι επαγγελματικού επίπεδου, αλλά δεν υπάρχουν επαγγελματικές εγγύησεις. Είναι κάτι που σίγουρα, αν μη τι άλλο, αποδυναμώνει τα κορίτσια και βεβαίως και η παρουσία των πολλών ξένων παικτριών επίσης αποδυναμώνει και ψυχολογικά τα κορίτσια που όσο και προσπάθεια να κάνουν νιώθουν έτσι αυτή την ανασφάλεια ότι μπορεί πάντα να είναι πίσω από, από τη σκιά των ξένων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα άθλημα, πάμε στο handball. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή της Α1 μετά από 3 χρόνια. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη επικράτησε χθες της ΑΕΚ στο κλεισό της Μίκρας με 29-20. Στον τέταρτο τελικό των play-off έφτασε έτσι τις τρεις νίκες που απαιτούνταν στη σειρά για να στεφθεί πρωταθλητής ένας από τους δύο δικεφάλους. Και έτσι λοιπόν, οι ασπρόμαυρες πανηγύρισαν το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους σε μια σεζόν που ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Έπιασαν λοιπόν τη Νέα Ιωνία στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από την άλλοτε αυτοκράτηρα αναγέννηση Άρτας που έχει κατακτήσει συνολικά 12 πρωταθλήματα. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε το double, το οποίο ήταν το 5ο στην ιστορία του, καθώς στις 16 Μαρτίου είχε στεφθεί η Κυπελλούχος Ελλάδας και έφτασε συνολικά τους 16 τίτλους στο γυναικείο handball, καθώς έχει πανηγυρίσει ακόμη 8 κύπελα και ένα Super Cup. MVP των τελικών αναδείχθηκε μετά από ψηφοφορία των δημοσιογράφων η Έλενα Κερλίδη, η οποία μετά την απουσία της Γκάτζιου λόγω τραυματισμού χρειάστηκε να αγωνιστεί σε άμυνα και επίθεση σε όλα τα μάτς και ήταν πρώτη σκόρε του ΠΑΟΚ με 28 τέρματα. Αλλά εξαιρετικούς τελικούς έκαναν επίσης οι playmaker η Ολίνα

Ανδρίτσου, αλλά και η τερματοφύλακας Εμμανουέλα Ιτσικνάκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε περισσότερες λύσεις, έτσι, με πιο ποιοτικό και γεμάτο ρόστερ, ενώ φυσικά μέτρησε και η εμπειρία στην διατήρηση τέτοιων αγώνων. Αλλά και η ΑΕΚ κατάφερε φέτος να ανέβει επίπεδο. Μόλις την τέταρτη χρονιά της στην Α1 μετήχε στους τελικούς του πρωταθλήματος και κατέκτησε την πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο. Έφτασε και στο Final Four του Κυπέλλου, όπου αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα ανοίξουν την αυλαία της επόμενης σεζόν, καθώς θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες μεταξύ τους στο Super Cup, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε στο πόλο. Τώρα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου του στην Water Polo League των Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 15-12 του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Σε έναν πάρα πολύ ωραίο πρώτο τελικό. Άνοιξαν το σκορ στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Και η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι αύριο στις 9 η ώρα στο Σεράφιο.

Απόλλωνος Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι αρχίζουν σήμερα τις μονομαχίες τους πάντα στο πόλο, στους μικρούς τελικούς της Water Polo League των ανδρών, με στόχο την κατάκτηση της τρίτης θέσης που οδηγεί απευθείας στους ομίλους του EuroCup της επόμενης περίοδου. Η σειρά των μικρών τελικών αρχίζει στις 9 σήμερα από το Σεράφιο, αφού ο Απόλλωνας έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στο Λεμό και το τρίτο, εάν χρειαστεί, την Τετάρτη στο Ρουφ. Στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης σήμερα στις 8 θα γίνει ο τρίτος και καθοριστικός αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ιδραϊκού για τις θέσεις 5-8. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Conference Cup της νέας περίοδου και στη συνέχεια θα δώσει και ένα knockout match με τον Πανιόνιο για την πέμπτη θέση, ενώ ο ηττημένος θα μείνει εκτός Ευρώπης και θα ολοκληρώσει τη σεζόν. Σήμερα όμως ξεκινούν και οι τελικοί στην Water Polo League των γυναικών. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Στις 7.30 ώρα λοιπόν είναι ο πρώτος αγώνας σε μετάδοση από την Era Sport, δύο εκ των καλύτερων ομάδων της Ευρώπης με πολίστριες που αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ελλάδας. Συνεβαίως κάποιες ξένες παίκτρες οι οποίες είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Στην αντίστοιχη περίπτωση πέρσι δύο ομάδες πρόσφεραν μια συγκλονιστική σειρά 5 αγώνων που ολοκληρώθηκε με το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης να διακόπτει την 11ετή κυριαρχία των Ερυθρολεύκων και να κατακτά τον 12ο τίτλο της ιστορίας του με τις 2 νίκες. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά με προβάδισμα για το 16ο πρωτάθλημά του, τόσο λόγω του πλεονεκτήματος έδρας, όσο και λόγω του 4-4 που μετράει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Η πειραϊκή ομάδα επικράτησε με 13-9 εντός, με 12-10 εκτός στην κανονική περίοδο της Α1, με 14-11 στο Super Cup και 15-13 στον τελικό του κυπέλου. Ο δεύτερος αγώνας είναι την Παρασκευή στις 5 η ώρα σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Την Κυριακή ο τρίτος 7.30 ώρα στο Πέτρος Καπαγέροφ και αν χρειαστεί και τέταρτο μάτς αυτό θα γίνει την Τρίτη, 2 Ιουνίου. Θέλω να πω ότι η Γλυφάδα επικράτησε στην έδρα της με 9-5 του Εθνικού στον πρώτο αγώνα των μικρών τελικών της Water Polo League των γυναικών και πήρε προβάδισμα για

την τρίτη θέση, η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Τη θέση, η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Και η επόμενη

0: Cheerleading, αγωνιστικό θέμα υψηλού επίπεδου, προκρίσεις αλλά και διακρίσεις χάρισαν το 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών και το Τρίκα αλλά και Μετέωρα Cheer Open 2026 που έγινε το Σαββατοκύριακο και περίπου περισσότεροι από 600 αθλητές και αθλήτρες από όλη την Ελλάδα κατέκλυσαν το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων και το Βλαχάδιο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων. Πολυνίκη Σύλλογος αναδείχθηκαν οι Αποσπερίδες με 3 χρυσά μετάλλια. Δεύτερη θέση για το Σύλλογο Αμαζόνες με 2 χρυσά μετάλλια και 3 αργυρά. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Σύλλογος Μιτάλη με 2 χρυσά μετάλλια, 1 αργυρό και 1 χάλκινο. Οι 3 πρώτοι νικητές από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών POM και Hip Hop στις ηλικιακές κατηγορίες Senior, Junior και Youth έλαβαν πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και στην άλλη διοργάνωση λοιπόν, Τρίκαλα και Μετέωρα Cheer Open, Πολυνίκη Σύλλογος αναδείχθηκαν οι οικοδεσπότες εύαθλοι Τρικάλων που κατέκτησαν 5 χρυσά μετάλλια, 8 αργυρά και 6 χάλκινα. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των συλλόγων, οι Αμαζόνες με 5 χρυσά μετάλλια, 1 αργυρό και 1 χάλκινο. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Σύλλογος Έγκλη Τρικάλων με 3 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά και 6 χάλκινα. Είναι ένα άθλημα το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Με μετάλλια βεβαίως σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και το βασικότερο είναι ένα άθλημα που δεν αποκλεί κανέναν αθλητή. Όλοι έχουν θέση και όλοι έχουν το δικό τους ρόλο μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τρεξίματος, μιας παγκόσμιας γιορτής που ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους έτσι να βάλουν τον αθλητισμό και το τρέξιμο στη ζωή τους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας Φιδιππίδη, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, διοργανώνει το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στο έλος της Αγιάς, στην Πάτρα, τον αγώνα με την ονομασία Global Day Run Πάτρα 2026. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Αντώνης Κατσίκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσίκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Ασπύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά από ό,τι ξέρω που διοργανώνεται το συγκεκριμένο αγώνα ο Σύλλογος.
1: Όχι, το είχαμε διοργανώσει σε πιο ανεπίσημο επίπεδο τα 2 προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τρεξίματος, αλλά από φέτος είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο επίσημο. Βάλαμε μια χρονομέτρηση, κάποιο μετάλλιο, κάποια έπαθλα στους πρώτους και μερικά κεράσματα στον δερματισμό.
0: Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή την διοργάνωση και γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη μέρα για να κάνετε τον αγώνα σας?
1: Ναι, όπως γνωρίζουμε, παγκόσμια γιορτάζεται η μέρα τρεξίματος, είναι η πρώτη Τετάρτη του Ιουνίου και ανά την Ιφίλιο γίνονται δρομικά γεγονότα. Έτσι και εμείς λοιπόν βάλαμε αυτή τη μέρα στο πρόγραμμά μας και ο στόχος μας είναι να προσελκύουμε νέους δρομείς στο χώρο μας. Να φέρνουμε δηλαδή οικογένειες και απλούς αθλούμενους να γνωρίζουν τον αθλητισμό και δει το τρέξιμο.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό νομίζω και είναι το μήνυμα του μαζικού αθλητισμού, ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, έτσι, μικρούς και μεγάλους, ακριβώς, για οικογένειες κλπ. Είναι ένας αγώνας για όλους λοιπόν και για τον δικό σας αγώνα, έτσι. Τι διαδρομές έχετε?
1: Έχουμε διαδρομές για ενήλικες που ξεκινάνε, που είναι από τα 4 χιλιόμετρα και τα 8 χιλιόμετρα και έχουμε και έναν παιδικό αγώνα για τους μικρούς μας φίλους των χιλίων μέτρων, ώστε αν έρθει μια οικογένεια να μπορεί να τρέξει και το παιδί και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Είναι απαιτητικές διαδρομές, έχουν υψομετρικές κλίσεις?
1: Όχι, η διαδρομή είναι μια πολύ ευχάριστη διαδρομή. Είναι στο έλος της Αγιάς, όπως είπατε και στο πρόλογό σας, στην πλάτη της Πάτρας, σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Είναι επίπεδη, είναι χωμάτινη, 3 μέτρα περίπου το πλάτος. Έχει γίνει μια πολύ ωραία διαμόρφωση από το Δήμο Πατρέων τα τελευταία χρόνια. 2 χιλιόμετρα το μήκος της διαδρομής. Είναι πολύ ευχάριστο να τρέχει κάποιος εκεί, γιατί τρέχει και δίπλα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, τρέχουν παράκτερα και εικόνες και τα

0: και τα συναισθήματα και οι ανάσες που θα παίρνουν οι δρομείς, νομίζω ότι θα είναι μοναδικές, έτσι.
1: Είναι μοναδικές γιατί τρέχουν μέσα στο δασάκι. Από τη μία μεριά βλέπουν το Μπατραϊκό και το Ηλιοβασίλεμα στο τελείωμα των αγώνων και τις απονομές, και από την άλλη τον υδροδιότοπο μέσα που έχει σπάνια πουλιά και διάφορα άλλα.
0: Και φαντάζομαι ότι πέρα από τους ανθρώπους από τους δρομείς, οι οποίοι είναι βασικοί και είχαν έρθει και στις προηγούμενες δύο διοργανώσεις, ίσως να δείτε σε αυτόν τον αγώνα και καινούργια μέλη, έτσι, που γιατί όχι να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον αθλητισμό.
1: Σίγουρα, και αυτό είδαμε και από τις εγγραφές. Όταν ανοίξαμε τη φόρμα των εγγραφών και βάλαμε ένα πλαφόν, ας πούμε, στις 300 εγγραφές, στη μία μέρα έκλεισε η φόρμα. Και τα ονόματα, ας πούμε, που έσπευσαν να γραφτούν ήταν, μπορώ να πω, άγνωστα σε εμάς. Ναι. Δηλαδή, τα μισά και παραπάνω άγνωστα. Δηλαδή, ήταν απλοί άνθρωποι, απλοί αθλούμενοι, οι οποίοι σου λέει ένας ωραίος αγώνας, ας προλάβω να γραφτώ, να πάω να το δω.
0: Αυτό νομίζω ότι, κύριε Κατσίκη, είναι και το ζητούμενο, έτσι, να μπουν καινούργιοι δρομές, να μπορέσετε να εμπνεύσετε καινούργια μέλη και να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι η άθληση στη ζωή του.
1: Αυτή είναι η διαρκής επιδίωξη για μας. Εμείς, καλώς ή κακώς, έχουμε κάνει, γιατί είμαστε σύλλογος μαραθωνοδρόμων, τα μέλη μας έχουν κάνει πάρα πολλούς μαραθωνίους και παίρνουμε σε όλους τους μαραθωνίους ανά την Ελλάδα μέρος και στο εξωτερικό εκ περιτροπής. Οπότε για μας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στόχος μας και η διαρκής επιδίωξή μας είναι να φέρνουμε καινούρια μέλη, να το γνωρίζουν και να το αγαπάνε αυτό που κάνουν.
0: Δεδομένου ότι η Πάτρα έχει βγάλει μεγάλους δρομές, έτσι όπως ο Σπύρος Ανδριόπουλος, ο Νίκος Αργυρόπουλος, ο Φάνης ο Τζιμικάτος, η Μαρία Υπολίζου και πολλοί ακόμα.
1: Μαρία Νικολακοπούλου, η Πετροπούλου, η Κωνσταντίνα η Στεφανοπούλου, να πω και μερικές γυναίκες.
0: Ναι, είναι πάρα πολλοί. Έχετε παράδοση. Έχετε ταλέντο, δεν ξέρω τι γίνεται με την Πάτρα. Αλλά αυτοί οι αθλητές έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να εμπνεύσουν τον κόσμο εκεί, τον τοπικό της Πάτρας, να ξεκινήσει τρέξιμο.
1: Βέβαια. Είναι, για μας είναι σημείο αναφοράς, ας πούμε. Δηλαδή, πάντα τους μνημονεύουμε και πάντα λέμε αυτός έκανε αυτό εκεί. Ή ο Ανδριόπουλος έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ. Ή ο Νίκος Αργυρόπουλος, που τον έχουμε αντιπρόεδρο στο σύλλογό μας, έχει κάνει 99 μαραθωνίους. Και του λέω, άντε Νίκο, πάρ' το απόφαση να πάμε παρέα, να σε συνοδεύσουμε, να κάνουμε και τον εκατοστό. Βέβαια, εμπνέουν, γιατί και τους βλέπουμε και κοντά μας. Δηλαδή, έρχονται στα στάδια, έρχονται ως πρεσβευτές των αγώνων, των άλλων αγώνων που γίνονται στην Πάτρα, των μαραθωνίων. Παίρνουν μέρος, δηλαδή, σε όλο το δρομικό γίγνεσθε. Mm-hmm.
0: Στο σύλλογό σας, πόσοι ενεργοί δρομείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Έχουμε περίπου 350 ενεργούς δρομείς. Και όταν λέμε 350 μαραθωνοδρόμους, μιλάμε τώρα για 150 πλάς τερματισμούς στο μαραθώνιο της Αθήνας. Συν πεντάρια και δεκάρια, ας πούμε, στην Αθήνα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Δηλαδή, είμαστε από τους κορυφαίους δρομικούς συλλόγους στην Ελλάδα, αν συμπεριλάβουμε δηλαδή τους δρομείς του Βόλου, της Λάρισας, της Αθηναίας δρομής, είμαστε από τους πιο πολυπληθείς και πιο ενεργούς συλλόγους.
0: Ποιες ηλικίες βλέπετε να συμμετέχουν περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, οι ηλικίες που έρχονται σε εμάς είναι όταν κάποιος αρχίζει και αντιλαμβάνεται, ας πούμε, ποια είναι η ποιότητα, ας πούμε, στη ζωή. Όταν ξεπερνάει, ας πούμε, το πλαίσιο της διασκέδασης, της συνεχής βόλτας, της εξόδου των ποτών και φτάνει, ας πούμε, 35-40 χρονών, λέει εδώ τώρα θα δοκιμάσω, ας πούμε, και αυτό. Και σιγά σιγά ξεκινάει από 5-10 χιλιόμετρα ή μαραθώνιο με σκοπό να τερματίσει, ας πούμε, στην Αθήνα, να μπει στο Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Γυναίκες ή άντρες έχετε περισσότερους?
1: Περισσότερους άντρες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη ανάπτυξη και συμμετοχές και από το γυναικείο φύλο, βέβαια. Και έχουμε και πολύ καλές δρομείς.
0: Εκτός από τον αγώνα αυτό, κύριε Κατσίκη, ο σύλλογός σας διοργανώνει και άλλες δρομικές δράσεις?
1: Εμείς από πέρσι δημιουργήσαμε έναν αγώνα εδώ στην Πάτρα, τον παράκτιο δρόμο Νίκος Αργυρόπουλος, με ονοματεπώνυμο δηλαδή, αφιερωμένο στον Νίκο, που είναι αποστάσεων 5 και 10 χιλιόμετρων στην παραλιακή ζώνη των βραχνεϊκών ροητίκων μονοδεντρίου, σε μια διαδρομή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Και εκεί μαζεύει και ο αγώνας αυτός κόσμο πολύ?
1: Ναι, πέρσι είχαμε πάνω από 500 δρομείς. Φέτος θα πάμε στους 1000 δρομείς με δύο αγωνίσματα των 5 και 10 χιλιομέτρων. Και θα βάλουμε και παιδικό αγώνα 1000 μέτρα και θα έχουμε και μια πρόβλεψη για αμαία να κάνουμε 200 μέτρα αμαία.
0: Κάνετε και αποδράσεις στο εξωτερικό με την ομάδα σας? Συμμετέχετε και σε διεθνείς μαραθωνίους?
1: Συμμετέχουμε μονομένα κάποιοι σε διεθνείς μαραθωνίους και εμείς ομαδικά σαν σύλλογος συμμετέχουμε εδώ στην Ελλάδα. Πρόσφατα πήγαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στο μαραθώνιο του Θεσσαλονίκη, στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάμε στα Γιάννενα, στη Ρόδο, όπου γίνεται μαραθώνιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αυτόν τον αγώνα σας τώρα το επόμενο Σάββατο έχετε στο πλευρό σας και το Δήμο Πατρέων, έτσι?
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία και πόσο σας βοηθάει στην πράξη ο Δήμος?
1: Είναι σημαντική η συνεργασία γιατί ο Δήμος μας στηρίζει όλες τις δρομικές μας δράσεις. Θέλει να γίνονται τέτοιες δράσεις γιατί προάγουν την εξωστρέφεια και βλέπει, ας πούμε, το ηθικό του κόσμου να ανεβαίνει και να περνάει καλά ο απλός πολίτης. Δηλαδή με το να έρθει μέχρι την πλάζ και να πάρει μέρος σε έναν ωραίο αγώνα, να πάρει το μετάλλιό του, να πιει μια πορτοκαλάδα έτσι απλά, θα περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι, ο αγώνας είναι το επόμενο Σάββατο στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τρεξίματος. Έτσι, Global Day Run, Πάτρα 2026, υπάρχουν και εναισθήσεις, μπορεί κάποιος να δηλώσει?
1: Ελάχιστες, από ακύρωση εκείνη την ώρα, μισή ώρα πριν από το κάθε αγώνισμα. Τα αγωνίσματα ξεκινάνε 6 ώρα, τα 1000 μέτρα.
0: Α, είναι απογευματινός ο αγώνας λοιπόν.
1: Ναι, ναι, 6 και 20 τα 5 χιλιόμετρα και 7 τα 8 χιλιόμετρα και μετά τις 8 θα γίνουν οι απονομές. Θα δούμε και το ηλιοβασίλεμα, θα είμαστε και δίπλα στη θάλασσα. Μπορεί να κάνουμε και μια βουτιά.
0: Και
1: δηλαδή,
0: μια βουτιά ακόμα, γιατί όχι.
1: Τον τερματισμό.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Θέσεις από ακύρωση εκείνη την ώρα, μισή ώρα πριν στη γραμματεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσίκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εύχομαι στη διοργάνωση.
1: Να είστε καλά. Εγώ
0: και να είστε πάντα ενεργοί έτσι και να μαζεύετε χιλιόμετρα.
1: Έτσι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα για το βόλεϊ των γυναικών και για το, για το θέμα των ξένων παικτριών. Από αυτές τις μέρες κουβεντιάζεται το ενδεχόμενο να γίνουν 5 οι ξένες, 4 συν 1 ουσιαστικά. Και στο πλαίσιο αυτών βεβαίως διαβάζω λοιπόν ότι θα υπάρχει έτσι μια σημαντική ενίσχυση στον Ολυμπιακό, στην γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού με την απόκτηση της Γκάια Τραμπάλη. Η Ιταλίδα ακραία ύψους 1,87 έρχεται να πλαισιώσει την Μικαέλα Μπλέινκοβα στα τεσσάρια και να δώσει βάθος στην επίθεση της νέας ομάδας της με την εμπειρία και την ποιότητα, προερχόμενη βεβαίως από ένα κορυφαίο επίπεδο επίπεδου πρωτάθλημα όπως είναι το Ιταλικό. Και να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Τραμπάλη θα αγωνιστεί εκτός της πατρίδας της, εξαιρουμένου φυσικά του διαστήματος που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σπουδές. Αυτά λοιπόν και από την... από τις μεταγραφές του βόλεϊ. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στην Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ στις 7. Στη ρυθμίση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος από 14-16 ομάδες στη Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανώτριας αρχής. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες με play-off και play-out μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το αίτημα είχε κατατεθεί προημερών από τις ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ΣΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία αγωνιστικά, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, με ταυτόχρονη κατάργηση των play-off και των play-out. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε υπέρ της πρότασης στάχθηκαν επίσης ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει το Λευκό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7-7, καθώς όχι στην πρόταση είπαν οι υπόλοιποι σύλλογοι της κατηγορίας Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Ξεπέρασαν τις 7.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Προς πώληση τίθενται από σήμερα οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η διοίκηση του Συλλόγου, καθώς ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας Αχιλλέας Δαβέλης πήρε την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να αποχωρήσει και δηλώνει ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ως τις 17 Ιουνίου. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στα ημιτελικά της Greek Basket League στις 8 και 4, καθώς θα ανέβει στην κορυφή του ΣΕΦ το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, που είναι από τους μεγάλους χορηγούς των ΚΑΕ Ολυμπιακός, είπε πως υπάρχει το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο στάδιο της Κεφυλίας ή στο Madison Square Garden. Ο Ελάιζα Μητρολόγκα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη μέχρι το 2028. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσπάθει η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένα Ρντέμ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού στον Ιούνιο του 2027. Ξεκινούν απόψε οι τελικοί Ολυμπιακού Βουλιαγμένοι στη Water Polo League των γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από

0: την Era Sport στις 7.30. Στη Water Polo League των Ανδρών στις 9 ο Απόλλωνος Σμύρνης θα υποδεχθεί τη Βουλιαγμένη για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και θα παραμείνει στον πάγκο της αντρικής ομάδας Βόλη για την 13η σεζόν. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν το βράδυ στις 10 στη Λειψία το τρόπαιο του Conference League στο τελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός θα μεταδοθεί από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ. Ο Δανός θερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα γήπεδα σε ηλικία 39 ετών. Στην καριέρα του που ξεκίνησε από την Manchester City, κατέγραψε 937 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 120 ήταν με την Εθνική Δανίας και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Αγγλίας με τη Λέστερ. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Παρελθόν από την Μπαρσελόνα αποτελεί ο Τσάβι Πασκουάλ που ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Καταλανούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρ 101,8. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Σιγά σιγά η άνοιξη τελειώνει. Σύντομα θα μπούμε στο καλοκαίρι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 7 και είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Στη ρύθμιση των ήχων, Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Την προηγούμενη Τετάρτη, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ήταν καταδιαγιστική και επικράτησε με 3-0 απέναντι στη Φράιμπουργκ. Έτσι, η Άστον Βίλα πανηγύρισε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητριών του 1982. Απόψε, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο συγκρούονται στη Red Bull Arena της Λειψίας στις 10 στον τελικό του Conference League. Με ρεκόρ 3 νικών, 1 ισοπαλίας και 2 ητών, η Crystal Palace τερμάτισε στη 10η θέση της League Face, έχοντας μια μάλλον ανεμική παρουσία με βάση τη δυναμική της στη διοργάνωση. Ωστόσο, στα νοκάουτ έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση και σοβαρότητα, αποκλείοντας κατά σειρά τις Ριέσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σαχτάρ στην πορεία της για τον τελικό.

τελευταίες εβδομάδες αντιμετώπισε χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό τα παιχνίδια της στην Premier League, καθώς είχε ξεμείνει από στόχους, μοιράζοντας τον χρόνο στο rotation με σκοπό να εμφανιστεί όσο πιο φρέσκια μπορεί κοντά στη Ράγιο. Σκληρή ομάδα, με ένταση στο παιχνίδι και έμφαση στο physical game, η Πάλας που έχει πάντως τα θεματάκια της, ειδικά στην άμυνα.

Η ομάδα του Oliver Glasner κλείνει τον κύκλο της επιτυχημένης θητείας του στο Λονδίνο, με το τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της να είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός. Ο αυστριακός προπονητής έχει κατακτήσει 2 εγχώριους τίτλους με τους αετούς και πλέον βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της ομάδας, διεκδικώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για το σύλλογο του Λονδίνου.

μέχρι τον τελικό στην πέμπτη θέση και με απολογισμό 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, τερμάτισε η Ράγιο Βαγεκάνο στη League Phase της διοργάνωσης. Πήρε το απευθείας εισιτήριο για τους 16 και ξεπέρασε τα εμπόδια των Σάμσουσπορ, της δικής μας πρωταθλήτριας της ΑΕΚ, και του Στρασβούργου στην πορεία της για τον τελικό, δίνοντας το ίδιο διάστημα μάχη για την παραμονή της στη Λα Λίγκα, που όχι μόνο κέρδισε πανηγυρικά, αλλά εν τέλει την έφερε ως την 8η θέση και μόλις ένα βαθμό από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Ράγιο είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο από τον Ίνιγκο Πέρεθ, που επίσης θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά τον τελικό. Πρόκειται για μια ομάδα με χαρακτήρα, πνευματική ετοιμότητα και πείσμα. Η Ράγιο φτάνει στη Λειψία με εξαιρετική ψυχολογία, ενώ φαντάζει σε ιδανική αγωνιστική κατάσταση, καθώς παραμένει αίτητη στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια με 6 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ξέρει να παίζει άριστα στο χώρο, κινείται σωστά πίσω από την μπάλα, διαθέτει ταχύτητα αλλά και κινησμό.

Άρα απόψε στις 10 περιμένουμε να δούμε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. 10 η ώρα ο τελικός. Είναι ο δεύτερος στην τάξη τελικός του Conference League. Ανέφερα τι είχε προηγηθεί στο Europa League και μένει άλλη μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και μετά τελειώνουμε με τα ευρωπαϊκά και ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ.

Μετά τον σημερινό τελικό του Conference League, απομένει το Σάββατο στις 7 ο τελικός του Champions League με αντιπάλους την Paris Saint-Germain και την Arsenal. Οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου άντεξαν στο Μόναχο, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Bayern, αποτέλεσμα που τους χάρισε την πρόκριση, χάρη στη συναρπαστική νίκη με 5-4 στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα παιχνίδι με 9 γκολ και συνεχίσει ανατροπές και στο σκηνικό. Η Arsenal, η οποία επιστρέφει σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006, όταν είχε ιτηθεί στον τελικό με το σύνολο του Αρτέτα να παίρνει την πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Να θυμίσω ότι η φετινή αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, καθώς περιμένω με ανυπομονησία τις δικές σας προβλέψεις, τόσο για τον σημερινό τελικό ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, όσο και την πρόβλεψή σας για το τι θα συμβεί το Σάββατο το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία και την Παρασκευή να συζητήσουμε τα του Champions League και του τελικού. Οπότε να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας ώστε να δω τις δικές σας προβλέψεις. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Με email στο erasport χωρίς ταφ papakier.gr και στο γκρουπάκι που θα βρείτε στο Viber. Μπαίνετε στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση γράφοντας erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μου στείλετε τη δική σας πρόβλεψη.

Βέβαια πριν τις 10 έχουμε μάχη τίτλου. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι παίρνουν για μία ακόμα χρονιά θέση στην αφετηρία των τελικών της Water Polo League των γυναικών, σε μία σειρά που θα κριθεί στους 5 αγώνες, που υπόσχεται συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα.

χτες μαζί με τον Χρήστο και τον Βασίλη Μότση που ήταν στην περιγραφή, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στους άντρες. Σειρά σήμερα παίρνει Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι στις γυναίκες. Σιγά σιγά τα πρωταθλήματα φτάνουν στις τελικές τους φάσεις, ολοκληρώνονται, ώστε να μπούμε κανονικά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Οι τελικοί λοιπόν ξεκινούν σήμερα στις 7.30 ώρα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ και θα συνεχιστούν να αλλάξει τις έδρες των δύο ομάδων ανά δύο ημέρες με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσή τους τις 4 Ιουνίου, αν εφόσον χρειαστούν 5 αγώνες.

0: Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος για να μας εξηγήσει το αν τα είπα σωστά ή όχι είναι ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος είναι μαζί μας και ο οποίος θα είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Πάντα τα λες σωστά. Ό,τι και να λες είναι σωστό. Αυτό έχω να
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, όχι, δεν... όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Βασίλη, εσύ είσαι ο ειδικός στο πόλο. Δεν είμαι εγώ.
1: Ειλικρινά δεν άκουσα λέξη από όσα είπες, αλλά συμφωνώ με όλα όσα είπες, πραγματικά, γιατί μόλις τώρα συνδέθηκα. Άκουσα μόνο στο τέλος ότι είπες για την έναρξη των τελικών και στο πόλο, στο Water Polo League των γυναικών. Και όντως σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Ο πρώτος τελικός που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, σε έξι παρουσία των αθλητριών, αρχικά τις βουλιαγμένες ακολουθήσεις.
0: Βασίλη, μάλλον σε χάσαμε, δεν πρέπει να έχει καλό σήμα εκεί που είναι. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα, να δούμε εάν ο Βασίλης μπορέσει να το διορθώσει.

Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τον Κώστα. Ο Κώστας δεν μου έκανε πρόβλεψη για τον σημερινό τελικό του Conference League. Μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Κώστα, περιμένω να μου κάνεις και μια πρόβλεψη για το Europa, συγγνώμη. Όχι, για το Conference, τι λέω. Έχω μπερδευτεί. Για τον τελικό του Conference, αν θες να μου κάνεις κάποια πρόβλεψη ανάμεσα σε Crystal Palace και Ραγιο Βαγεκάνο, περιμένω την πρόβλεψή σου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη μόλις ξεκίνησε, οπότε συνδεόμαστε με το κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ και το Βασίλη Μότση.
10: Λοιπόν, γεια σου και πάλι Νίκο και σου όλοι σοκρατές Hera Sport από το Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, από το Πέτρος Καπαγέροφ, Παπαστράτιο. Ξεκίνησε λοιπόν ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης για την Κοντερπόλο Λίγκ των Γυναικών. 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Είχαμε ένα σούτ στριχά. Τώρα έχουμε τον πρώτο γκολ στον αγώνα, το οποίο πετυχαίνει η Φίβη Αγγελίδη, η αμυντικός της Βουλιαγμένης, η οποία...

0: Με ένα δυνατό σούτ από το κέντρο της περιφέρειας κατάφερε να στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία της Ιωάννα Σταματοπούλου, της θερματοφύλακα του Ολυμπιακού, και να κάνει λοιπόν το 0-1 στον αγώνα. Οι δύο ομάδες, έλεγα στην προηγούμενη μας σύνδεση, όταν υπήρχε αυτή η διακοπή, ότι μας χάρισαν συναρπαστικές μονομαχίες την περσινή σεζόν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Η Βουλιαγμένη πήρε τον τίτλο μετά από 12 χρόνια. Πήρε το πρωτάθλημα εκθρονίζοντας τον Ολυμπιακό με 3 νίκες, επαναλαμβάνω, σύνολο 5 αγώνων. Και φέτος ο σκοπός της είναι να διατηρεί στα σκύπτρα κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που βέβαια φέτος 4 αναμετρήσεις του με τη Βουλιαγμένη έχει άριθμες νίκες. 2 για το πρωτάθλημα, 1 για τον τελικό του κυπέλου και άλλη 1 για τον τελικό του Super Cup. Ο Ολυμπιακός πήρε και τα 4 παιχνίδια. Η τελική βέβαια του πρωταθλήματος είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Οι δύο ομάδες πάλεψαν και για την πρόκλησή του στο Final Four του Champions League, ενώ έχουμε μια καθαρή άμυνα να βγαίνει στα 2 μέτρα από την Ίνου πάνω στην Γιάωστρα. Η μπάλα πήγε στα χέρια της Ιωάννα Σταματοπούλου. Έτσι λοιπόν παραμένει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 0-1 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Να δούμε αυτή την επίθεση και θα ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα. Η Άμπι Άντριους κάνει τις προσποιήσεις, σουτάρει, μπάλα έξω. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για την Βουλιαγμένη και η κατοχή στα χέρια των παικτριών της. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four της Μάλτας, προκρίνεται με 2 άνετες νίκες επί της Σαμπατέλ. Η Βουλιαγμένη έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί εκείνη στο Final Four. Το προσπάθησε πάρα πολύ απέναντι στην κάτοχο του τροπέου, την Σαν Ανδρέου, την περσινή κάτοχο του τροπέου, την Ισπανική Σαν Ανδρέου. 2 μάτς ισόπαλα, το ένα στην Ισπανία, το δεύτερο στην Βουλιαγμένη, εκεί όπου η Βουλιαγμένη προηγούταν με 2 γκολ διαφορά λίγο πριν το τέλος, αλλά η Ισπανική Σαν Ανδρέου ισοφάρισε, το μάτς πήγε στα πέναλτι και εκεί κατάφερε να πάρει την πρόκληση εν τέλει για το Final Four η Σαν Ανδρέου. Και έτσι θα έχουμε μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Champions League των γυναικών και τον Ολυμπιακό βεβαίως στους άντρες. Ενώ τώρα η Βουλιαγμένη σκοράρει και πάλι με την Κίτλιν Γιάωστρα, την φουνταριστή. Κάνει το 2-0 η Γιάωστρα, 5:43 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ένα προβάδισμα λοιπόν, 2 γκολ για τη Βουλιαγμένη. Νίκο, μου λες αν είμαι στον αέρα ή όχι, γιατί και χθες είχαμε ένα πρόβλημα.
1: Κανονικά είμαστε. Σε ακούμε και πάρα πολύ καθαρά, μην το ματιάσουμε.
0: Μην το ματιάσουμε λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε από πλευράς κόσμου τώρα ότι δεν υπάρχουν και τόσο πολλοί φίλαθλοι εδώ, είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι κοντά στους 200 φίλαθλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Μπορεί να είναι και πολύ. Εδώ σε αυτό το πρώτο τελικό της Water Polo League. Στην επίθεση είναι οι Ερυθρόλευκες με την πάσο πλευρή του να δίνει στην Σιούτη η Άμπι Άντριου στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά η πλευρή του, η οποία θα κάνει και μια λόμπα και θα σκοράρει πάρα πολύ ωραίο τον γκολ, το οποίο πετυχαίνει η Βάσο πλευρή του με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ στην αριστερή γωνία της Μαρίνα Σκοτσιόνη. Έτσι λοιπόν μειώνει για τον Ολυμπιακό σε 2-1, 5:22 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου σε αυτό το τελικό της Water Polo League των γυναικών. Επίσης, Νίκο, να πούμε ότι προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας, που πέρυσι ως υπηρεσιακός τεχνικός οδήγησε τον Ολυμπιακό στους άντρες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν από λίγο καιρό αντικατέστησε τον Δημήτρη Καραβαρίτη στον πάγκο της γενικής ομάδας του Ολυμπιακού, που παρότι ήταν αίτητη, έτσι άλλαξε προπονητή. Δημήτρης Καραβαρίτης πήγε στον Ιδραϊκό και ο Ιδραϊκός δίνει μια μεγάλη μάχη σήμερα με τον ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκό εισιτήριο στους άντρες. Πήρε τη θέση λοιπόν του Δημήτρη Καραβαρίτη και θέλει να οδηγήσει, όπως και κάνει και πέρυσι με τους άντρες, και την γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης, του Ολυμπιακού, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αντιστοίχως, στον πάγκο της Βουλιαγμένης είναι η Κυκλιός, η οποία θέλει και εκείνη βεβαίως να επαναλάβει το περσινό θρίαμβο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Και αναμένουμε να δούμε σπουδαίες μάχες με τον Ολυμπιακό τώρα να βγάζει την άμυνα και να είναι στο προσκήνιο με την Άμπι Άντριους να περνά στην τριχά. Εκείνη θα δώσει στην Σιούτη. Κερατά η Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Άμυνα ζώνης η ομάδα της Βουλιαγμένης. Η Άμπι Άντριους, ένα ωραίο σουτ. Σκαστό η μπάλα στην δεξιά γωνία της Κοτσιόνη. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει σε 2-2. 4:28 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η Άντριους λοιπόν κάνει το 2-2. Στον τελικό ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, ωραίο το θέαμα. Και χθες είδαμε μια μεγάλη μάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό και η σειρά μεταφέρεται αύριο στις 9 στο Σεράφιο μετά

παράδοση από ραδιοφωνική από την Έρα Σπορ, τηλεοπτική από την Ερδίο Σπορ. Στην επίθεση τώρα είναι βουλιαγμένοι. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Κικής Λιώση για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα πάει μπάλα στα δεξιά, ένα ακόμη σούτ σκαστό, θα αποκρούσει Σταματοπούλου. Το σούτ το οποίο επιχείρησε η Κρασά, αλλά σύμφωνα με τους διαιτητές υπάρχει πέναλτι για τη Βουλιαγμένη, το οποίο θα εκτελέσει τώρα από πλευράς φιλοξενούμενων η Λόλα Μουλχάουζεν, η Ολλανδή διεθνής, εξαιρετική παίκτρια και αυτή, όπως και η συμπατριώτησά της, η Ολλανδή Γιάουστρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρήσει VAR ή όχι. Να πω, όχι, δεν υπάρχει VAR. Να πω ότι στους τελικούς και στους άντρες και στις γυναίκες υπάρχει VAR. Έχουν δυνατότητα είτε οι διαιτητές από μόνοι τους, είτε οι προπονητές να ζητήσουν challenge για να πάνε οι διαιτητές στο VAR. Τώρα σκοράει η Μουλχάουζεν, κάνει το 3-2 για τη Βουλιαγμένη. Εκ νέου προβάδισμα λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. 3:57 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 2-3. Και τώρα στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Με την Σιούτη να κολυμπάμε την μπάλα μπροστά της, έχοντας επίσης μπροστά της την Ελευθερία Φουντοτού. Θα δώσει τη Σάντα, ξανά Σιούτη, κάνει το δυνατό σουτ. Έκανε επαφή στο μπλοκ και η Φουντοτού, η μπάλα φύγει έξω και η κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη, η οποία θα επιχειρήσει να ψάξει την κόντρα, αλλά γυρίζουν γρήγορα και οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα. Για να δούμε τώρα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μια κακή λόμπα βέβαια που επιχείρησε η Κρασά, η οποία είναι πλέον 18,5 ετών, πολύ έμπειρη. Πλέον παρά τον νερό της ηλικίας είναι έμπειρη, μάλλον όχι πολύ έμπειρη, είναι έμπειρη η Κρασά, η οποία είχε βρεθεί και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την εθνική μας ομάδα, είναι και αυτή παγκόσμια πρωταθλήτρια δηλαδή. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός, ένα σουτ το οποίο επιχειρεί τριχά, η μπάλα θα φύγει έξω στο μπλοκ και έξω. Παραμένει λοιπόν το 3-2 υπέρ της Βουλιαγμένης και η Κοτσιόνη τώρα, η τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας, έχει την μπάλα στα χέρια, θα την προωθήσει στην Φουντοτού. Η Φουντοτού κάνει τις προσποιήσεις και το σούτ αποκρούει ψηλά στη δεξιά της γωνία η Σταματοπούλου. Εντυπωσιακή απόκρουση από την Ιωάννα Σταματοπούλου που προσπαθεί να βγάλει μπροστά τη Σάντα. Η Σάντα είναι πάρα πολύ γρήγορη στο κολύμπι, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις κόντρας για τον Ολυμπιακό. Κρατάει η Στεφανία Σάντα, πλησιάζει προς την εστία της Κοτσιόνη, θα πάρει το φάουλ, θα περάσει την μπάλα στην Βάσο πλευρή του. Σύμφωνα με τους διαιτητές υπάρχει ένα απλό φάουλ, από τον Ολυμπιακό ζητούσαν κάτι περισσότερο. Ένα ακόμη φάουλ σφυρίζεται, η Άνδρης θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια το rebound είναι αμυντικό, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια της Λόλα Μουλχάουζεν. Να πω, Νίκο, ότι εδώ που καθόμαστε, είχαμε το ίδιο πρόβλημα και χθες βέβαια, ο προπονητής τώρα το Ολυμπιακό στο δεύτερο μήχρονο θα είναι και κυλιώσει. Για να δούμε όμως την προσπάθεια της Βουλιαγμένης. Out, το σούτ από την Κρασά που προσπάθησε και κατάφερε να ξεπεράσει το μαρκάρισμα της Άμπι Άντριους και γύρισε προς την εστία της Σταματοπούλου, αλλά δεν είχε ισορροπία, είχε την πίεση της Άντριους και στην λοιπόν να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Σταματοπούλου. Έλεγα λοιπόν το πρόβλημά μου είναι το εξής, ότι και το πρόβλημά μας όσον καθόμαστε εδώ, ότι ο προπονητής της ομάδας που χρησιμοποιεί τον πάγκο από αυτήν την πλευρά τώρα μπαίνει συνέχεια μπροστά μας στην επίθεση ομάδας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει, και δεν βλέπουμε πολλά πράγματα, όπως τώρα και το γκολ το οποίο πέτυχε η Βάσο πλευρή του. Το είδαμε διακοπές σώματος, ας πούμε. 3-3 λοιπόν σοφαρίζει ο Ολυμπιακός σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω. 3-3 το γκολ από τη Βάσο πλευρή του, 1:44 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. 3-3 λοιπόν, συναρπαστικός ο πρώτος τελικός στο ξεκίνημά του και αμφίροπος. Είπαμε ότι φέτος έχουν αναμετρηθεί 4 φορές οι δύο ομάδες και ο Ολυμπιακός μετρά ισάριθμες νίκες, με την Βουλιαγμένη ωστόσο πέρυσι να καταφέρνει να σταματήσει την παντοκρατορία του Ολυμπιακού, έτσι που είχε 11 σερή πρωταθλήματα, και μετά από 12 χρόνια το πήρε ξανά η Βουλιαγμένη με 3 νίκες στα 5 παιχνίδια, 3-2 νίκες. Τώρα στην επίθεση είναι και πάλι η ομάδα της Κικής Λιώση, η Μουλχάουζεν θα περάσει στην Φουράκη, ξανά Μουλχάουζεν. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης Βουλιαγμένης. Το σούτ

0: Καϊάφα και γκολ. Κατάφερε η Βουλιαγμένη να σκοράρει στο τέλος των 28 δευτερολέπτων. Η Φουράκη έδωσε την πάσα στην Καϊάφα. Και εκείνη μέσα από τα 5 μέτρα, τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η Βουλιαγμένη, κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 4-3, 1 και 16 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου.
1: Βασίλη, ο Γιώργος Ντόσκας προσπαθεί να δώσει οδηγίες στην ομάδα του. Εσύ προσπαθείς να μεταδώσεις, μπαίνει λίγο μπροστά σου, αλλά μια χαρά. Δεν έχεις χάσει.
0: Το άκουσε που το έλεγα, αυτό. Ναι. Η αλήθεια, άμα το δεις κιόλας από την κάμερα, το καταλάβεις. Δηλαδή, άμα δεις πώς κινούνται οι προπονητές. Από το Mega News, να πούμε, η μετάδοση του παιχνιδιού. Πάλι πάρα πολύ καλή άμυνα που βγάζει Βουλιαγμένη. Αυτή τη φορά πάνω στην κουρέτα. Την άμυνα την έβγαλε η Νεφέλικο Βάσεβιτς. Ακόμη 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου στον τελικό της Water Polo League των γυναικών. Ο Βάσεβιτς θα δώσει την Μουλχάουζεν. Εκείνη θα πάρει ένα απλό φάουλ από την Άντριους. Ξανά Κοβάσεβιτς παίζει δίπλα της για την Αγγελίδη.

0: Η μπάλα πάει στην Ξενάκη, θα πάρει εκείνη αποβολή από την Τορνάρου. Έχει επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν η Βουλιαγμένη και θα κάνει το σούτ η Μουλχάουζεν. Η Λιώση ρωτάει, λέει στην παίκτριά της γιατί έκανε το σούτ. Και να σου το εξηγήσω απλά, αν κρατούσε μπάλα η Μουλχάουζεν, γιατί σούτ 48 μέτρα, ένα σούτ δηλαδή χωρίς πολύ καλές προϋποθέσεις, αν κρατούσε την μπάλα και έπαιρνε η Βουλιαγμένη το σπριντ στην δεύτερη περίοδο, θα έχει εκείνη η επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Θα διατηρήσει λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα για τα εναπομείνοντα δευτερόλεπτα. Κάθε αποβολή διαρκεί 18 δευτερόλεπτα. Δεν το έκανε και τη ρώτησε η προπονητριά της γιατί πήρε αυτή την επιλογή. 4-4 λοιπόν το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
1: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων.

0: Από την άλλη, ο Γιώργος βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Βλέπει και εκείνος πέναλτι, αλλά κατάκτηση για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν ξέρω τι έμπνευση είναι αυτή που έχετε για τα πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει το παιχνίδι μέχρι τα πέναλτι. Θα το δούμε στις 10 η ώρα, μάλλον όχι στις 10, στις 12 που θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Γαβρίλος μου λέει, μου δίνει μια εξήγηση γιατί βλέπετε όλοι πέναλτι. Οκ, τι δέχομαι αυτό που μου είπε. Θα δούμε το βράδυ. Στο πρώτο 8 λεπτό λοιπόν, Ολυμπιακός βουλιαγμένη 4-4 στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των γυναικών. Ο Βασίλης ανέφερε ότι αύριο έχουμε τον δεύτερο τελικό στους άντρες ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ενώ την Παρασκευή στις 5 η ώρα θα ακολουθήσει ο δεύτερος τελικός στις γυναίκες, βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Όλα είναι έτοιμα για το sprint, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στο Βασίλη Μότση.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο, Νίκο, και φίλοι ακροατές σε Ρασπορ, το τελικό της Water Polo League των γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης, 4-4. Το σκορ του πρώτου οκτάλεπτου, από βολή κερδίζει στην επίθεση του στη δεύτερη περίοδο Ολυμπιακός. Με την Ίνου να περνά στην τριχά η Μυρίου Κεφαλιτάκη στο κέντρο της περιφέρειας, είναι εκεί κουρέτα μες στο μάτς. Θα σουτάρει η Νίνου στη συνέχεια που πήρε την πάσα από τη Μυρίου Κεφαλιτάκη στο μπλοκ που έβγαλε η άμυνα της Βουλιαγμένης. Έτσι λοιπόν παραμένει το 4-4. Βλέπουμε λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκο ότι έχει δώσει ρόλο αμυντικού στην Μυρίου Κεφαλιτάκη, που είναι εντάξει, γνωστή φουνταριστός της εθνικής μας ομάδας, και εκεί την Τένια Κουρέτα στο παιχνίδι, και εκείνη μια ποιοτική αθλήτρια που αγωνίζεται στη θέση της φουνταριστής. Η Ξενάκη θα περάσει την Κρασά, κρατάει Κρασά, θα δώσει την πάσα στην Αγγελίδη, ένα σουτ έξω από την Αγγελίδη, παραμένει το 4-4. Μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο δεν υπάρχει σκορ. Ο Ολυμπιακός βγάζει κόντρα με τη Σάντα να περνά στην Κουρέτα και υπάρχει πέναλτι που έκανε πάνω στην Κουρέτα η Φουντοτού. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Αν σκοράρει από τα 5 μέτρα η Φωτεινή Τριχά που έχει αναλάβει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι που κέρδισε η Κουρέτα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε γρήγορα, έβγαλε την κόντρα. Η Σάντα έδωσε την πάσα στην Κουρέτα, τη έκανε πέναλτι Αγγελίδη και η Τριχά τώρα είναι απέναντι στην Κοτσιόνη. Θα σουτάρει στο δοκάρι, ωστόσο παραμένει το 4-4. Στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα που βρήκε στη συνέχεια και μπροστά στο νερό, αλλά δεν πέρασε την γραμμή του τέρματος. Φανερά, είπαμε υπάρχει και VAR που θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό. Στην επίθεση τώρα είναι η Βουλιαγμένη με την Ξενάκη. Αφήνει την μπάλα στην Κρασά. Ξανά Ξενάκη, πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι, περνά απέναντι στην άλλη πλευρά για το σούτ της Μουλχάουζεν. Φοβερή απόκρουση της Σταματοπούλου με το αριστερό χέρι. Παραμένει το 4-4. Ολυμπιακός βουλιαγμένη. Η Ξενάκη τώρα. Η Ξενάκη λέει, η Άμπι Άντριους. Θα περάσει στην Σάντα. Είναι μπροστά από τα δεξιά. Παίρνει το φάουλ από την Φουντοτού. Στη συνέχεια έχουμε κόρνερ, το οποίο παραχώρησε η Κοτσιόνη. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και 9-18 δευτερόλεπτα λοιπόν, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις, ο Σπύρος Αχλαδιώτης, ο ένας από τον δύο διαιτών, ζητά την μπάλα στα χέρια. Για απλά για να ξαναπάρει τριχά και να εκτελέσει το κόρνερ. Δίνει η τριχά στην Ίνου, η Άμπι Άντριος τώρα, η Σάντα. Ξανά Νίνου, γλιστράει η μπάλα τα χέρια της Άμπι Άντριους, κρατά όμως την κατοχή, πάει η μπάλα στα 2 μέτρα από την προσπάθεια της Νίνου να βρει εκεί την Κουρέτα, καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους διαιτητές στο αγώνα και κατοχή λοιπόν για την Βουλιαγμένη, καθώς συνέχεια υπήρξε και βουλιαγμα της μπάλας. Έτσι λοιπόν, με το σκορ στο 4-4, η Μουλχάουζεν θα περάσει στην Αγγελίδη. Κρατάει η Αγγελίδη Μουλχάουζεν, δίνει στη Γιάωστρα. Υπάρχει παράβαση αποβολής.

0: κεφαλιτάκι. Η Τριχά όντως έκλεψε καθαρά την μπάλα γιατί διαμαρτυρήθηκε, αλλά είχε κάνει αποβολή πιο πριν η Μαρία με το κεφαλιτάκι. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση παίκτρια παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Η Ξενάκη στη Μουλχάουζεν. Η Φουντοτού παράβαση 2 μέτρων. Σφυρίζεται πάνω στην Ανδρεάδη. Offside δηλαδή. Αυτό σημαίνει τα 2 μέτρα που υπέδειξε ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Στην επίθεση τώρα είναι η Στεφανία Σάντα. Θα βρει πολύ ωραία πάσα στην Κουρέτα, η οποία ωστόσο δεν θα μπορέσει από πολύ κοντά εξ επαφή ουσιαστικά σε θέση τέταρτα απέναντι στην Κοτσιό να την νικήσει. Στην μπάλα έξω. Out. Έχει μείνει πίσω ωστόσο η Νίνου πάνω στη Γιάωστρα. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις κόντρα για την Βουλιαγμένη. Τώρα υπάρχει αποβολή της Σιούτη. Κερδίζει η Γιάωστρα. Άρα για δεύτερη διαδοχική επίθεση έχει παίκτρια παραπάνω η Βουλιαγμένη. Με τη Φουντοτού να δίνει στη Ξενάκη. Η Ανδρεάδη. Ξανά Φουντοτού. Η Ξενάκη. Είπαμε πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει την Ανδρεάδη. Φουντοτού. Ωραία πάση στη Γιάωστρα. Φοβερή και πάλι επέμβαση της Σταμαντοπούλου. Είναι πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η τερματοφύλακας του. Ιωάννα Σταμαντοπούλου. Διαμαρτύρονται από τον Ολυμπιακό. Ζητούν αποβολή της Γιάωστρα. Που δεν επέτρεψε στην Τριχά να ανέβει μπροστά. Όπως και να έχει κατοχή, είναι για τις Ερυθρόλευκες που θα χάσουν μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Θα αποκρούσει η Κοτσιόνη. Προσπάθεια της Κουρέτα τα 2 μέτρα. Μετά από μια διαγώνια πάσα που δέχτηκε η Διονυσία Κουρέτα. Η Μουλχάουζεν τώρα έχει την μπάλα στα χέρια για τη Βουλιαγμένη. Πολύ ωραία πάσα για την Ανδρεάδη. Την κλείνει επίσης ωραία η Τριχά. Ακόμη 9 δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη. Η Ανδρεάδη είναι κοντά στην εστία της Σταματοπούλου. Θα δώσει την πάσα και τον γκολ για την Βουλιαγμένη, το οποίο θα έρθει από την Δέσποινα Καλογεροπούλου. Ήταν πολύ ψύχρημη η Ανδρεάδη. Πλησίασε προς την αριστερή γωνία της Σταματοπούλου. Και έχοντας και την goalkeeper του Ολυμπιακού, έχει κλείσει την κλειστή της γωνία και την Τριχά πάνω της, πέρασε την μπάλα στην απέναντι πλευρά στην Καλογεροπούλου, εντός της περιοχής των 5 μέτρων. Αυτή σκόραρε παρά τον μπλοκ που έγινε. Προβάδισμα εκ νέου για τη Βουλιαγμένη. 4-5 λοιπόν το σκορ. 3-45 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό που γίνεται εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχασε και πέναλτι νωρίτερα, όπως ακούσατε, με τη Φωτεινή Τριχά. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι. Ο φουνταριστή περιφερειακός του Ολυμπιακού. Η Σάντα τώρα δίνει στην Άμπη Άντριου. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ της Μυρίου Κεφαλιτάκη στα 2 μέτρα. Το κέρδισε αυτό το φάουλ η Καλογεροπούλου και στην επίθεση είναι τώρα η Βουλιαγμένη. Η Ανδρεάδη έχει πάνω της την Νίνου. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο της πισίνας. Κερδίζει ένα απλό φάουλ η Ανδρεάδη. Ένα ακόμη. Πρες τώρα από τις παίκτερες του Ολυμπιακού, είναι ασφιχτικό. Η Φουντοτού δίνει στην Καλογεροπούλου επιθετικό φάουλ από την άλλη πλευρά. Το χρεώθηκε η Φουράκη, η οποία χρεώνεται στη συνέχεια και με την αποβολή. Άρα υπάρχει επίθεση παίκτερα παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Με την Άντριους να δίνει τώρα στην Στεφανία Σάντα. Η Σάντα παίζει δίπλα της για την Δρακοτού. Ένα σουτ και ωραία απόκρουση από την Κοτσιόνη. Το σουτ το οποίο επιχείρησε η Ειρήνη Νίνου. Παραμένει λοιπόν το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5-2-51 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η Άμπη Άνδριους θα περάσει την Δρακοτού. Γίνει πιέζεται από τη Φουντοτού. Αλλάζει στα αριστερά η πάσα για τη Βάσο πλευρή του. Ακόμη 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Η Δρακοτού κρατά, θα δώσει στην Σάντα. Ωραίο σου τη Σάντα, κόρνερ. Η επέμβαση της Κοτσιόνη. Κοτσιόνη στη δεξιά γωνία απέκρουσε και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Με τη Βάσο πλευρή του τώρα να δίνει στην Σάντα. Έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας η Σάντα και θα βγάλει στα αριστερά για τη Σιούτη. Ξανά η Στεφανία Σάντα. Η Άμπη Άνδριους. Η Δρακοτού κάνει κακή πάσα. Κλέβει η Ανδρεάδη την μπάλα, επιχείρησε να περάσει στα 2 μέτρα και η Κοτσιόνη τώρα Έχει την μπάλα στα χέρια της, το σκορ στο 4-5, 2 και 10 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βουλιαγμένη έχει ένα προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, ισχνό. Εντάξει, προηγήθηκε με 2 γκολα ισοφάρισε ο Ολυμπιακός γρήγορα. Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός 4-4 με πέναλτι να περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Προηγήθηκε εκ νέου στη συνέχεια η Βουλιαγμένη και αυτό το σκορ είναι που υπάρχει τώρα, το 5-4. Ενώ τώρα υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνεται η Μυριοκεφαλιτάκη, μία ακόμη για τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Παίξε γρήγορα η Βουλιαγμένη, έβγαλε η Σάντα το μπλοκ στο σουτ το οποίο επιχείρησε από πλευράς Βουλιαγμένης η Φουντοτού. Παίζει λοιπόν παραμένει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5. Η Μυριοκεφαλιτάκη έχει δύο ποινές, όσο και η Τορνάρου για τον Ολυμπιακό. Άλλη μία ισιότη, 5 οι αποβολές εις βάρος του Ολυμπιακού, 5 εις βάρος Βουλιαγμένης. Μάλλον όχι, για τη Βουλιαγμένη 4 οι ποινές. 5 είναι τα γκολ. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τη Σάντα έχει ακόμα όμως 2 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το σουτ τη Σάντα, θα αποκρούσει εύκολα η Κοτσιόνη, γιατί πήγε η μπάλα στο κέντρο της εστίασης της, της Κοτσιόνη δηλαδή, η οποία ήταν σε σωστή τοποθέτηση, είχε σωστή τοποθέτηση και απέκρουσε. Ένα ούτως ή άλλως αδύναμο σουτ. Και τώρα η Κοβάσεβιτς κολυμπά με την μπάλα μπροστά της, έχει την Δρακοτού να υψώνει το χέρι της, δεν σκέφτεται κάποιο σουτ. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για την Βουλιαγμένη. Τώρα θα κάνει το σουτ η Κοβάσεβιτς, θα βάλει το μπλοκ πολύ ωραία Ειρήνη Νίνου. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει και πάλι χέρια. Βλέπουμε τις άμυνες να κυριαρχούν σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Μετά το 3-3 που ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. 4-4 διορθώνω στην πρώτη περίοδο.
1: Με πρόλαβες, είσαι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Ναι, δεν έχω και στατιστική μπροστά μου, Νίκο, γιατί κόλλησε, τέλος πάντων. Οπότε η Άμπι Άντριους θα κλέψει, σύμφωνα με τους γητές, καθαρά η κρασά από την Σάντα, την μπάλα. Από τον Ολυμπιακό ζήτησαν φάουλ. Η κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη. Με την Καλογεροπούλου να έχει την μπάλα στα χέρια, περνά στην Κοβάσεβιτς. Γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενες, η Ανδρεάδη τώρα. Περνά στην Καλογεροπούλου. Η Κοβάσεβιτς δέχεται το φάουλ από την Δρακοτού, ακόμα 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Θα κάνει το σουτ την Δρακοτού, ψηλά πάνω τα δοκάρια, 3 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το φινάλε του πρώτου μέρους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι η... Α, η Σταματοπούλου, η corner έχουμε ή όχι. Είναι... Τι έχουν δώσει διαιτητή, ναι, όχι. Η Σταματοπούλου δεν θα επιχειρήσει καν σουτ. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5. 4-4 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. 1-0 υπέρ της Βουλιαγμένης το δεύτερο. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό. Ο πρώτος μεταξύ των δύο ομάδων. Νίκο, σου δίνω το μικρόφωνο και επανερχόμαστε σε περίπου 5 λεπτά.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Θα συνεχίσεις μετά με Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Δημήτρη Γιαχανατζή, εντάξει.
1: Λοιπόν, στο δεύτερο οκτάλεπτο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, πολύ σκληρές, δύσκολες άμυνες, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα. Στο poll που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, να πω ότι οι περισσότεροι ακροατές βλέπετε νικήτρια την Crystal Palace, το κρατάω, θα δούμε το βράδυ αν θα επιβεβαιωθείτε, κάπου εδώ. Η εκπομπή στον κόσμο μας φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω Χρυσούλα Αντωνιάδη και Γαβρίλη Ρεμούντο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε παρέα μας. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαχανατζής με ραδιοεφημερίδα και φυσικά παρέα με τον Βασίλη Μότσι. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης θα παρακολουθήσει το πώς εξελίσσεται ο πρώτος τελικός στη water polo γυναικών. Καλό σας απόγευμα.

0: Eraspor 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ που θα σας αντέσει την τροφιά μέχρι τις 10. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Βίνη Κολοπούλου και Τάκης Μάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανάζης. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Βουλιαγμένης να προηγείται με 5-4. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Απλώς να θυμίσω ότι απόψε γίνονται άλλοι δύο αγώνες, αυτή τη φορά όμως για την Water Polo League των ανδρών. Αυτή την ώρα ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8. Και σε μία ώρα ο Απόλλωνος Σμύρνης θα παίξει με τη Βουλιαγμένη για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάμε στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Γρήγορα μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Μότσης, καθώς ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Με δευτερόλεπτα πριν τη σύνδεσή μας, καλησπέρα Δημήτρη και σε ξανά στους φίλους ακροάτες Έρα Σπορ. Η Βουλιαγμένη παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με μια φοβερή συνεργασία. Έγινε μια πάσα στα δύο μέτρα στη Γιάο Στραγγίνη. Με τη μία έβγαλε την assist στην Ανδρεάδη, η οποία αφού πήρε την μπάλα έτσι έκανε και μια προσποίηση, την έστειλε συνέχεια στην δεξιά γωνία της Θαματοπούλου για να κάνει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-6. Στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, του δευτέρου ημιχρόνου, η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί με 2-0 και στο ξεκίνημα του τελικού, του πρώτου τελικού, στη Water Polo League των ανδρών. Πολύ καλή αμυνά της, η Άμπι Άνδριους θα δώσει τη Σάντα, ξανά Άνδριους θα κάνει το σούτ, θα αποκρούσει η Κοτσιόνη στην αριστερή της γωνία και η Βουλιαγμένη ξανά στην επίθεση. Η Μαρίνα Κοτσιόνη κρατά και τώρα προωθεί την μπάλα για την Καλογεροπούλου. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βουλιαγμένης Καλογεροπούλου στην Ανδρεάδη. Κρατάει η Ανδρεάδη. Είναι γενικώς πολύ καλές οι άμυνες και των δύο ομάδων από μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, γιατί είχαν πολλά γκολ στο πρώτο. 4-4, 6-9 και τώρα θα σουτάρει. Και τελειώσει όμως ο χρόνος των 28 δευτερολέπτων. Επομένως, ακόμη αν έμπαινε τον γκολ, ας πούμε δεν θα μετρούσε, αλλά ούτως ή άλλως η Σταματοπούλα απέκρουσε. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-6, η Άνδριους έχει την μπάλα στα χέρια και μπροστά της Καλογεροπούλου. Θα δώσει την σιούτη και την ξαναπαίρνει. Πιο δεξιά τώρα για τη Σάντα. Ωραία πάσα τη Σάντα για τη σιούτη. Καθαρή άμυνα από την Κρασά πάνω στη σιούτη. Φάουλ ζητούν από πλευράς Ολυμπιακού. Και προκειμένου ναι, έχει γίνει και challenge. Αν έγινε challenge, έγινε challenge για πέναλτι. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν μπροστά ή πίσω από τη σιούτη. Αθλήτρια, αν έκανε την παράπαση, έτσι.
0: 4-6 το σκορ, έτσι, Βασίλη.
1: Ναι, 4-6, ναι.
0: 5:55 βλέπω πριν από το τέλος και της τρίτης περίοδου. Θα επανέλθω σε ένα σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές.
0: Από τον Ολυμπιακό στο πόλο στις γυναίκες, τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο στους άντρες.
2: Εντάξει, γενικότερα Ολυμπιακό, η οικογένεια του Ολυμπιακού μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα.
0: Σωστά.
2: Δεν αποχωρήσαμε βεβαίως αυτό το τριαμβευτικό φινάλε που είχε στο Final Four με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον ποδοσφαιρικό, πέρα από τα μεταγραφικά τα οποία λέμε καθημερινά και να τακτάχουν κάποια διαστήματα, κρατάμε ότι βγήκε πριν από λίγη ώρα από επίσημα χείλη της ΠΑΕ ότι έχουν ανανεωθεί περισσότερες από 7.000 κάρτες διαρκείας. Και αυτό, ναι, αν θέλεις, δείχνει κάτι για τη δίψα του κόσμου, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει εξασφαλισμένη τη λήξη του Champions League όπως πέρυσι, χωρίς να έχει ξεκινήσει καν να βλέπει παίχτες να έρχονται, αν και σιγά σιγά θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερους να αυξάνονται. Και αυτό, αν θέλει, δείχνει κάτι για την πίστη που έχω στην ομάδα.
0: Σιγουριά θα το έλεγα, Γιάννη.
2: Σιγουριά. Εμπιστοσύνη, εγώ θα έλεγα. Γιατί ναι, είναι άρρηκτοι οι δεσμοί σε αυτές τις περιπτώσεις ομάδας, κόσμου και το είδαμε και πέρυσι με τα πολλαπλά και συνεχόμενα sold out. Και το γεγονός που δείξαν τον Ολυμπιακό να έχει και τα περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλη ομάδα στην Super League.
0: Mm-hmm. 7.000 είναι η πρώτη μέρα που έχουν κυκλοφορήσει που γίνονται μάλλον οι ανανεώσεις στα εισιτήρια διαρκείας.
2: Όχι, είναι το πρώτο διάστημα, το πρώτη διάστημα, εβδομάδα με τις κάρτες διαρκείας ακριβώς που έχουν κυκλοφορήσει. Θα υπάρχουν τμήματα ανανεώσεων που μετέπειτα που θα ανοίξουν οι θέσεις και με τις τιμές και για τους νέους και για τους παλιότερους κατόχους. Αυτό το οποίο βέβαια μπορεί να το βρει οποιοδήποτε μέσα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού για το τι ακριβώς γίνεται. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με το μεταγραφικό σχεδιασμό, γιατί αυτό το οποίο προκύπτει τις τελευταίες ώρες, ότι παίζει σήμερα στον τελικό με την αναμέτρηση που έχουμε του conference, βεβαίως, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Και από εκεί πέρα όλα δείχνουν ότι ο Ουνάι Λόπεθ θα είναι εκτός από συλλογικού απρόπτου, ο παίκτης ο οποίος θα υπογράψει για τους Ερυθρόλευκους μαζί με τον Κώστα Φορτούνη στην επιστροφή του για την ομάδα του Ολυμπιακού, και με τον Λόπεθ να οδεύει προς το λιμάνι, όπως λέμε με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ.
0: Προφανώς έχουν γίνει διαπραγματεύσεις, κινήσεις για κάτι τέτοιο, έτσι Γιάννη? Δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο δηλαδή?
2: Έχει συζητήσει ταυτόχρονα με παίχτες και άλλους για αυτή τη θέση. Έχει καταλήξει έναν ποδοσφαιριστή που είχε προτάσεις και από το MLS και από τη Γαλλία και από την, και από το Μεξικό μάλιστα, από τη Ξόλυτα, αλλά και από τα Εμμυράτα. Είναι από τους διακαϊσπόθους του Μεντιλίμπαρ που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα στα θέματα δημιουργίας, τα οποία ίσως κατά διαστήματα πάσχει ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Ναι.
2: Στη θέση 8 δηλαδή, μια σιγουριά στη μεταβίβαση, στη μεταφορά μπάλας, σε έναν παίχτη που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το επιθετικό στυλ και βεβαίως να δώσει και μια επιπλέον θωράκιση με τους ανασταλτικούς μέσους. Το λέω αυτό γιατί είναι μια πολυσύνθετη κίνηση η οποία αφορά το συγκεκριμένο παίχτη. Ήδη τον είδαμε να είναι σε αρκετές περιπτώσεις και με την ΑΕΚ, δηλαδή όσοι δεν τον ξέρουν καλά, στα 2,90 λεπτά σίγουρα είδαν το συγκεκριμένο παίχτη. Και βεβαίως και σήμερα στον τελικό, να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να δείξει κάποια από τα πράγματα τα οποία έχει δείξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Οι εξελίξεις θα τρέξουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του απόψινου τελικού ή θα περιμένουμε επίσημα πλέον την μεταγραφική περίοδο να ξεκινήσει?
2: Κοίταξε, όλα αυτά ξέρεις πολύ καλά ότι είναι λίγο τυπικά όλα αυτά τα θέματα με τις ημερομηνίες.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να αποσπάσεις το ναι του παίκτη, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο παίκτης μένει ελεύθερος και δεν εμπλέκεται δηλαδή η ομάδα ή άλλα αγκάθια τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, και να αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνεται το νέο ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί δεν ξεχνάμε ότι θα φύγουν και αρκετοί παίχτες, αλλά θα δούμε βήμα-βήμα, θέση-θέση, γιατί θα αλλάξουν ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις κατηγορίες διαφορετικά, πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει ένα ομοιογενές σύνολο, με την προετοιμασία να ξεκινάει στις 29 Ιουνίου. Μία εβδομάδα αργότερα πηγαίνουν στην Ολλανδία, και όπου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Μεντιλίμπαρ θα κάνουν το στάδιο της προετοιμασίας τους.
0: Και 6 φιλικά και βεβαίως, παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι Γιάννη?
2: Εκεί είναι στα 5-6, γιατί πλέον αρχές Αυγούστου πλέον μπαίνει ο Ολυμπιακός, αφού κέρδισε έναν προκριματικό γύρο, χάρη στην Αστον Βίλα. Να μπορέσει να δει τι ακριβώς θα κάνει, έχοντας εξασφαλισμένη σίγουρα την θέση στη League Five του Europa.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, ξέρει σίγουρα ότι θα είναι στην League Face του Europa, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό το prestige.
0: Έκανε σίγουρα. Και άλλα τα οικονομικά δεδομένα, έτσι είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι μια League Face που σου δίνει στην ομάδα ένα minimum παιχνιδιών 6.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν ακούτε τη μουσική, για να ξέρει και ο κόσμος και θα τα πούμε και προς το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στο Βαρύκα, στο Πανιωνίου, γιατί στις 8.30 είναι και η παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου για τη νέα χρονιά. Με έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για αυτούς που έρχεται, και με την πλήρη παρουσία όλων των αθλητών και των αθλητριών.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι εδώ η Ερασπόρ, θα καλύψει και αυτό το γεγονός.
0: Ωραία.
2: Και βεβαίως λίγο μετά τις 10.30 η ώρα θα τα πούμε και στην εκπομπή με τον Άγγελο Στίμο και για Ολυμπιακό πάλι, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Και βεβαίως με εθνική ομάδα, η οποία λίγο νωρίτερα σε ένα φιλικό παιχνίδι εδώ που έγινε, ιτήθηκε από την Ελβετία με 3-1. Και έχει
0: εσύ υπολογίζεις και το τέταρτο σετ που παίξανε, έτσι?
2: Ναι, ήταν 0-3, σωστό, το έχεις παρατηρήσει. Για να μην τελειώσει.
0: 26-24 πήραμε εμείς το σετ, που ήταν ένα σετ επιπλέον, να το πω έτσι, γιατί οι ομάδες προετοιμάζονται.
2: Ναι, ήταν πολύ κάτω από τα στάνταρ τα οποία προφανώς θέλουμε και επιδιώκουμε να δούμε την εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Mm-hmm.
2: Όπως επίσης και για τις γυναίκες που κάνουν τη δική τους προετοιμασία στην Λάρισα. Οπότε η Ερασπόρ θα είναι παντού, να ενημερώνει.
0: Ωραία.
2: Και για Ολυμπιακό και για βόλεϊ και για διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ωραία, Γιάννη Ιράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να συνέχεια σου εύχομαι. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ αργότερα στον Άγγελο Στίμο. Να σε καλά. Πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση. Πώς πηγαίνει αυτός ο πρώτος τελικός στις γυναίκες μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στην Water Polo League των γυναικών? Έλα, Βασίλη.
1: Στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιάς, τον Παπαστάρτη δηλαδή, ο πρώτος τελικός 7-4 προηγείται η Βουλιαγμένη. Το είχαμε αφήσει το μάτι 6-4, είναι τώρα μειώνει σε 7-5 η Στεφανία Σάντα με ένα δυνατό σουτ σύντομα από το κέντρο της περιφέρειας σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω για τις Ερυθρόλευκες. τον γκολ αυτό στα 3:47 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Είχε κάνει το 7-4 νωρίτερα για την Βουλιαγμένη η Ανδρεάδη. Στην ίδια συνθήκη, επίσημη παίκτρια παραπάνω για την ομάδα του Λεμού. Έτσι λοιπόν, το σκορ είναι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη τώρα 5-7. Νωρίτερα η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 3 γκολ διαφορά. Επίσης, να σου πω ότι είχαμε και χρήση VAR, έκανε challenge ο πάγκος του Ολυμπιακού. Ζήτησαν πέναλτι οι Ερυθρόλευκοι για μαρκάρισμα πάνω στην Σιούτη. Εξετάστηκε η φάση από τη Μαρία Δασκολοπούλου, που είναι μία εκ των δύο διαιτητών του αγώνα, η οποία είπε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Ενώ τώρα σκοράρει και πάλι η Φίδη Αγγελίδη. Καταπληκτικό σκαστό σουτ στην δεξιά γωνία, πήγε η μπάλα της Σταματοπούλου. Άμεση απάντηση Βουλιαγμένης στη μείωση σκόρου από τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-8. 3:26 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σε ένα τελικό στο οποίο η Βουλιαγμένη αποδίδει εξαιρετικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δεχτεί ένα γκολ από τον Ολυμπιακό εδώ και 1,5 και παραπάνω, 8 λεπτό, γιατί είπαμε είχε ολοκληρωθεί 4-4 η πρώτη περίοδος. Μόλις ένα γκολ είχε διορθώνει ο Ολυμπιακός, σκόρες στην τρίτη περίοδο, δεν είχε σκοράρει καθόλου στην δεύτερη. Όπως και να έχει, Βουλιαγμένη παίζει εξαιρετικά στην αμυνά της. Έχει δεχτεί ένα γκολ σε αυτό το διάστημα, σε 1,5 περίοδο, το αναλαμβάνω. Η Σάντα προσπαθεί να περάσει την κουρέτα από βολή, θα πάρει εκείνη από την Καλογεροπούλου. Νέα επίθεση συμπαίκτρια παραπάνω λοιπόν για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Η Βάσο Πλευρή του θα δώσει την τριχά. Εκείνη στη Σάντα, η Άμπι Άντριος τώρα. Πάσα κακή στην Βάσο Πλευρή του, κρατά όμως εκείνη την κατοχή. Θα περάσει την Σάντα. Η Άντριος, ωραία πάσα στην κουρέτα. Θα νικηθεί όμως από την Κοτσιόνη που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Η κουρέτα σηκώθηκε ψηλά, σχεδόν στα 2 μέτρα και λίγο πιο πίσω τέλος πάντων σούταρε απέναντι στην Κοτσιόνη, η οποία απέκρουσε αυτό το δυνατό σούτ της κουρέτα που δεν πήγε γωνία βέβαια, πήγε προς το κέντρο της εστίας. Η Κοτσιόνη όμως ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη παραμένει το 5-8.
0: Βασίλη, θύμισέ μου, η κατάκτηση του τίτλου είναι στις 3 νίκες, έτσι?
1: Ακριβώς στις 3 νίκες η κατάκτηση του τίτλου. Πέρυσι, να το ξαναπώ έτσι Δημήτρη, ότι η Βουλιαγμένη είχε πάρει τον τίτλο με 3 νίκες έναντι 2 του Ολυμπιακού. Έρχομαι, εντάξει, μια μικρή ένταση και ένα, νομίζω, χτύπημα χωρίς να το θέλει. Είναι Φέλη Κρασά πάνω στη Σάντα. Για να δούμε τι έχει δώσει όμως ο Σπύρος Αχλαδιώτης και τι θα πούνε οι δύο διαιτητές μεταξύ τους, η Μαρία Δασκολοπούλου και ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Αρχικά χρεώθηκε με αποβολή Νεφέλη Κρασά και δεν ξέρω αν θα εξεταστεί το ενδεχόμενο βιοπραγίας πάνω στην Στεφανία Σάντα. Υπήρχε ένα χτύπημα, είναι η αλήθεια, προσπαθώ να ακούσω τι λέγει οι διαιτητές, στην πλάτη της Στεφανία Σάντα. Και τι έχουμε? Έχουμε πέναλτι. Ναι, άρα τι έχει σφυριχτεί? Είναι η τρίτη ποινή αυτή εντωμεταξύ. Είναι πέναλτι, ναι, είναι πέναλτι. Α, γιατί η Στεφανία Σάντα έφυγε μόνη της. Γι' αυτό ήταν πέναλτι. Στην περιοχή των 6 μέτρων. Αποκρούει η Κοτσιόνη. Και η Κοτσιόνη, αν είχε κάνει καταπληκτικό μάτς σήμερα, ήταν πέναλτι γιατί η Στεφανία Σάντα ήταν μόνη απέναντι στην εστία. Η Κοτσιόνη και εντός της περιοχής των 6 μέτρων. Σε μακρινή απόσταση από το τέρμα, αλλά ήταν πέναλτι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό δόθηκε αυτή η παράβαση της Κρασά πάνω στην Σάντα. Και συνεπίδες τώρα είναι η φιλοξενούμενη ομάδα και πάλι Κοτσιόνη έβγαλε την απόκριση αυτή τη φορά σε πέναλτι και σκοράρει από πλευράς Βουλιαγμένης η Κρασά. Νωρίτερα στην αποβολή ήταν η Φοντοτούμπερ, δεύτηκα. Η Κρασά τώρα σκοράρει με ένα σκαστό σουτ στην αριστερή γωνία της Σταματοπούλου για να κάνει το σκορ Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-9.
0: Ανοίγει διαφορά, Βασίλη.
1: Στα 4 γκολ, πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτό για τη Βουλιαγμένη. Και έρχεται αυτό το γκολ που είναι το ένατο. Δεν ξέρω γιατί, αν με πέρανε και τηλέφωνο, είχε καθεί η σύνδεση Δημήτρη. Και με πέρανε τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε, Βασίλη, εντάξει.
1: Στον αέρα, ναι. Γιατί είδα, ναι. Αν είχε καθεί η σύνδεση, με ενημερώνει για να το ξέρω και εγώ, Δημήτρη.
0: Ναι, okay. Μια χαρά, ναι. Όχι, δεν έχει κοπεί καθόλου, προχωράμε.
1: Ωραία, λοιπόν 5-9 λοιπόν το σκορ, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, γιατί είχαμε πριν αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό ρώτησα. 1,5 λεπτό πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του Λεμού. Με την τριχά χρόνο
0: υπολείπεται, Βασίλη.
1: Και πάλι να αποκρούει ένα 1-24 Δημήτρη για το τέλος τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-9.
0: Οπότε μένουμε σε σένα για να τελειώσει το 8 λεπτό και στη συνέχεια θα πάω στον Πέτρο Μαυριανίδη. Μας περιμένει ήδη. Αλλά υπολείπεται λίγο χρόνο για να τελειώσει το τρίτο 8 λεπτό. Οπότε να μείνουμε σε σένα.
1: Ωραία. Στην επίθεση είναι η Σιούτη, σουτάρει μπάλα στο δοκάρι. Και βγαίνει και πάλι άμυνα από πλευράς Βουλιαγμένης, γιατί και εδώ δυσκολεύτηκε η Σιούτη να κάνει το σουτ. Η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι της Κοτσιόνη. Η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση με την Μουλχάουζεν. Να δίνει στην Καλογεροπούλου, κρατάει Καλογεροπούλου. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Άρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε αυτά των παικτριών του Γιώργου Ντόσκα, ακόμη 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σαν δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη, έχει ήδη φτάσει στο τέρμα της Κοτσιόνη. Θα αποκρούσει και πάλι η θεματοφύλακας Βουλιαγμένης. Παίρνει το rebound η Άνδριος, η παίκτρια του Ολυμπιακού. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τις ερυθρόλευκες. Υπάρχει στη συνέχεια φάουλ της Καλογεροπούλου πάνω στην Άνδριος. Ακόμη 25 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Η Τριχά θα δώσει την πάσα στην Σιούτη, η οποία θα σκοράρει για να μειώσει στα 3 γκολ τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 6-9, ακόμη 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Υπάρχει κάρτα για διαμαρτυρία στον Γιώργο Ντόσκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ακόμη 20 δευτερόλεπτα λοιπόν για να πάει στον Πέτρο, γιατί περιμένει. Για να σας δώσω το ρεπορτάζ, 6-9 λοιπόν το σκορ Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Η Γιάωστρα είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει την Μουλχάουζεν. Η Μουλχάουζεν θα εξαντλήσει λογικά η Βουλιαγμένη έτσι, τον χρόνο της επίθεσης των 20 δευτερολέπτων από τα 28 που κανονικά έχει στην επίθεση της, αλλά 20 υπολείπονταν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα προσπαθήσουν τις Βουλιαγμένες να περάσουν την μπάλα στα 2 μέτρα, δεν τα κατάφεραν. Υπάρχει challenge για πέναλτι να πούμε. Το έκανε η Κική Λιώση, το ζήτησε από τον πάγκο της από την Ευτυχία Καραγιάννη. Επομένως, θα δούμε αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Σας δίνω το λόγο για να πείτε το ρεπορτάζ και αν προκύψει κάτι.
0: Ωραία, Βασίλη, και μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις για το αποτέλεσμα στο τρίτο 8 λεπτό. Πάμε λοιπόν στον Πέτρο Μαυριανίδη. Πέτρο, καλησπέρα. Καθώς σήμερα είχαμε το έκτακτο ΔΣ στη διοργανώτρια αρχή στη Super League, για αυτή την αναδιοργάνωση του πρωταθλήματος που ζήτησαν οι 5 ΠΑΕ, αλλά τελικά δεν πέρασε, έτσι.
2: Αναδιάρθρωση, γιατί άμα πάμε να κάνουμε
0: αναδιάρθρωση, συγγνώμη, αναδιάρθρωση.
2: Ήταν 3,5 μήνες. Λοιπόν, ναι, πράγματι δεν πέρασε, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν 7 ψήφοι. Η μία ήταν η έξτρα, δηλαδή, που προέκυψαν, ήταν η μία του Λεβαδιακού και η άλλη ήταν της ΕΠΟ. Χρειαζόταν όμως τα 3/4 των ψήφων. Οι υπόλοιπες όλες ομάδες ψήφισαν κατά της αναδιάρθρωσης, συν τον Ολυμπιακό, για να φτάσουμε στις 15, ο οποίος ψήφισε λευκό. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ στις τοποθετήσεις του είπε ότι έχει οριμάσει ο καιρός για να έχουμε περισσότερες ποδοσφαιρικές εστίες με ομάδων με ιστορία και λαό, και να, επειδή έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορούμε να τις αυξήσουμε στις 16 ομάδες. Δηλαδή, ουσιαστικά, λίγο πολύ αυτά που έλεγαν οι ομάδες κατά την επιστολή που έστειλαν ζητώντας το έκτακτο ΔΣ. Ο Παναθηναϊκός είπε ότι, να πω πρώτα για τον Ολυμπιακό που είναι το εύκολο, είπε ότι θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ το καλεντάρι, το ήδη επιβαρυμένο καλεντάρι, η ψήφισε λευκό. Και ο Παναθηναϊκός στην αρχή είπε ναι, έχοντας την αίσθηση ή εν πάση περιπτώσει είχε στο νου του να συζητήσει ότι ναι, να γίνει αναδιάρθρωση του προβλήματος, αλλά να υπάρχουν και play-off με play-out, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό θα ήταν μεγαλύτερο το καλεντάρι. Αν έμπαιναν δηλαδή περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα και διατηρούνταν τα play-off και τα play-out, και βεβαίως θα είχαμε πολύ περισσότερα παιχνίδια. Έτσι.
2: Συν το πώς θα γινόταν η αναδιάρθρωση.
0: Αν όμως δεν είχαμε τα play-off και τα play-out, όπως ήταν η αρχική πρόταση των 5 ΠΑΕ και πηγαίνανε μόνο σε 16 ομάδες, εκεί αν δεν κάνω λάθος θα είχαμε 2 αγώνες λιγότερους.
2: Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, δεν πέρασε λοιπόν αυτή η ιστορία. Τώρα ελπίζω κάποια στιγμή να μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μας ξαναπασχολήσει. Απλώς φαντάζομαι δεν θα γίνει στο πόδι όπως κατά τη γνώμη μου έγινε τώρα. Θα γίνει πιο, να το πω,
0: πιο επίσημα, πιο οργανωμένα.
2: Πιο οργανωμένα, και να μην έχουμε δουλειά στο ποδαριού. Το άλλο το οποίο συζητούνταξε εννοείται ότι επικυρώθηκαν βαθμολογίες, πράγματα, θέματα κτλ. Όλα.
0: Ναι, ναι.
2: Και μικρών κατηγοριών και Super League, επικυρώθηκαν τα πάντα. Και μετά συζητήσαμε για το Goal Line Technology, το οποίο το έχουμε πει και άλλες φορές. Η πολιτεία κάποια στιγμή πλήρωσε το VAR. Τα μάτια να το πλήρωνε, τώρα το πλήρωνε η ΠΑΕ. Μάλιστα ήταν και ένα ζήτημα το ότι θα πληρώσουμε έξτρα χρήματα αν μπουν και άλλες ομάδες για δύο γήπεδα VAR.
3: αλλά αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν. Ένα 200 κάνει το Goal Line Technology και σκεφτήκαμε για Goal Line Technology να πάμε σε Goal Line Cameras, ναι, που είναι μια πιο οικονομική λύση.
0: Τι είναι αυτό, Πέτρο?
3: Η διαφορά είναι πια, ας πούμε, ότι δεν είναι τόσο ακριβές, έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάμερες οι οποίες είναι τοποθετημένες στην εστία και δείχνουν αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε, αν μπορείς να το καταλάβεις ή όχι. Και δεν είναι σαν αυτό που χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή, ότι η μπάλα πέρασε, γκολ, μπήκε, πάμε σέντρα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά επειδή ούτως ή άλλως από την αρχή.
0: Επί της ουσίας όμως δεν αλλάζει κάτι, είναι πάνω κάτω το ίδιο, έτσι.
3: Όχι, είναι και δίνει και αυτό κάτι. Εντάξει, δίνει κάτι. Δεν είναι τόσο σύγχρονο και τόσο, να το πω, μοντέρνο τεχνολογικά όσο είναι το Goal Line Technology. Είναι Goal Line Cameras, είναι κάμερες μέσα στην αστία που κάνουν και αυτό δουλίτσα, είναι πιο φθηνό, περίπου τα μισά λεφτά έχει δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος. Και αυτό ούτως ή άλλως ήταν ζήτημα το οποίο απασχολούσε. Λέει, παιδιά, είναι πολύ ακριβό και τα λοιπά. Οι εταιρείες και τέτοια, βλέπεις τώρα. Αυτό είναι ούτε 100.000 για τις 14 ομάδες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και αν έμπαιναν οι δύο ομάδες έξτρα, θα χάνουν 250 χέρια για κάθε μία πάνω κάτω από το υπολόγισα εγώ από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος. Καταλαβαίνεις λοιπόν, δηλαδή, ότι το χρήμα το μετράνε πάρα πολύ οι εταιρείες. Άρα ήταν και αυτό το μάτι ανασταλτικό.
0: Αν ήμασταν Αγγλία, Πέτρο, αυτά δεν τα συζητούσαμε καν.
3: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτοί έχουν άλλα λεφτά. Δεν το συγκαταλαβαίνω του ανθρώπου, α πούμε, εντάξει, που υπό μία έννοια. Αλλά θέλω να πω ότι πώ θα κάναμε ένα διάρθρωση όταν τα έξοδα θα αυξάνονται στην πραγματικότητα και θα περιόριζαν τα έσοδα. Κατάλαβε αυτό δεν είναι το λέω.
0: Σωστό.
3: Για να καταλήξω λοιπόν και κάπου, γιατί άνοιξα πολλέ παρεμφέσει, να πω ότι το Goal Line Technology όταν από την αρχή το είχαμε σκεφτεί, ξέραμε ότι το κόστο είναι αρκετά υψηλό, αρκετά μεγάλο και λίγο στη λογική ότι αυτέ οι φάσει σπανίζουν. Λίγο μήπω βγάλουμε άκρη με το VAR, λοιπόν το αφήσαμε. Τώρα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, μισό αν θέλετε, α πούμε, βάζοντα Goal Line Camera, αλλά χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει σίγουρα, γιατί μιλάμε για τη σεζόν 26-27, ναι, είναι να μαζέψουμε πληροφορίε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μετά να αποφασίσουμε αν θα το κάνουμε ή όχι με βάση τα κόστη κτλ.
0: Α, δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα το έχουμε στα ντέρμπι, ξέρω εγώ,
3: όχι,
0: στα μεγάλα μάτς ενδιαφέροντος κλπ. Πρέπει να.
3: Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Τώρα δεν πιστεύω να αποφασίσουν αντί για ξένους διαιτητές βάλε Goal Line Cameras. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει συνολικά. Θα γίνει θεσμικά για όλες τις ομάδες. Όχι ντέρμπι και δεν ξέρω ότι και τελικούς και τέτοια. Αν ναι, να το βάλουμε, μια και καλή θεσμικά που λέμε.
0: Τουλάχιστον διατηρούμε το VAR, έτσι.
3: Αυτό έλειπε. Εννοείται. Θα πω και κάποια πληροφορία γρήγορα. Ναι. Τα ξυλώνω. Το έχω πει ότι την επόμενη Τρίτη θα έχει κληθεί η Επιτροπή 99,9%. Τι να πω τώρα, θα ανανεώσει. Επίσης, να πω σε ό,τι αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια που θα γίνουν από Σεπτέμβριο και μετά για το Nations League της Ελλάδας, εξετάζουμε πολύ σοβαρά τα δύο πρώτα παιχνίδια να γίνουν στην Τούμπα και το τελευταίο παιχνίδι να γίνει στο Βόλο. Εντάξει, αυτό είναι πληροφορία τώρα. Δεν είναι διαδεδομένη ιδιαίτερα, αλλά είναι μια πληροφορία, είναι σαν σκέψη δηλαδή, που γίνεται από την ΕΠΟ, μήπως και γίνει και από το πράγμα να φύγει δηλαδή από την Αθήνα και να κάνει σε εισαγωγικά μια βόλτα και σε άλλες πόλεις.
0: Ένα τουρ, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επιστροφή στο Βασίλη Μόζη. Πάμε, έλα, Βασίλη.
1: 6:38 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Υπάρχει time out που καλεί τώρα η Κικίλιος, γιατί κέρδισε από πολύ η Έλληνα Ξενάκη στα 2 μέτρα. Επομένως η Βουλιαγμένη προηγείται με 9-6. Το
0: είναι και το σκορ που ολοκληρώθηκε το 3ο 8λεπτό, Βασίλη.
1: Ναι. Είναι το σκορ λοιπόν με το οποίο ολοκληρώθηκε το 3ο 8λεπτό, γιατί το challenge το οποίο έκανε η Κικίλιος δεν ήταν επιτυχημένο. Ζήτησε πέναλτι και κυλιώσει, εξετάστηκε η φάση, έδειξε η Μαρία Δασκαλοπούλου η διαιτητής ότι δεν υπήρχε παράβαση. Έτσι λοιπόν οι δύο προπονητές είχαν από ένα αποτυχημένο challenge, δεν έχουν δικαίωμα για δεύτερο. Μόνο αν ήταν επιτυχημένο το challenge που καλούν για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα να κάνουν και δεύτερο, με βάση τους κανονισμούς, βάση των κανονισμών. Έτσι λοιπόν, τώρα το σκορ το οποίο υπάρχει είναι αυτό που, το οποίο ολοκληρώθηκε όπως είπαμε τρίτη περίοδο, το 9-6 υπέρ της Βουλιαγμένης. Πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για τη φιλοξενούμενη ομάδα, 6:38 πριν την ολοκλήρωση του τελικού στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Και η Βουλιαγμένη τώρα έχει επίθεση παίκτρια παραπάνω και κυλιώς πήρε και το πρώτο της time out στον αγώνα για να αργώνει αυτή την επίθεση σε αυτό το σημαντικό χρονικά σημείο του παιχνιδιού. Η Κοβάσεβιτς έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τη Μουλχάουζεν. Η Μουλχάουζεν στην Ξενάκη που έχει πάρει θέση στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Μουλχάουζεν. Η Ξενάκη έκανε τις προσποιήσεις. Η πάσα στην Κοβάσεβιτς, το σουτ και γκολ. Πολύ ωραίο το γκολ. Με υπομονή γύρισαν την μπάλα οι παίκτες της Κικίλιος. Λιώση. Το γκολ ήρθε από την Εφέλη Κοβάσεβιτς. Μετά την πάσα της Ξενάκη. Ένα σουτ από τα αριστερά της περιφέρειας. Και η Βουλιαγμένη προηγείται 16 του Ολυμπιακού. 6:21 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου τελικού της Water Polo League των γυναικών. Σε μια σειρά παιχνιδιών που αναμένεται άκρο συναρπαστική και φαίνεται αυτό με το καλημέρα. Πέρυσι Οι δύο ομάδες είχαν παίξει 5 αγώνες για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας και τον τίτλο το πήρε η Βουλιαγμένη μετά από 12 χρόνια με 3-2 νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό. Στην επίθεση τώρα είναι οι Ερυθρόλευκες, υπάρχει αποβολή. Αποβολή με την οποία χρεώνεται από πλευράς Βουλιαγμένης η Φουράκη, την κέρδισε η Μυριοκεφαλιτάκη. Η Τριχά θα δώσει την Άντριου Σάντα στην βάσο πλευρή του. Τριχά και πάλι θα σουτάρει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ που πέτυχε η Φωτεινή Τριχά, η βάσο πλευρή του. Η βάσο πλευρή του είναι η παίκτρια που σκοράρει. Από πλευρά η Φωτεινή Τριχά, καλά είπα στην αρχή. Η Φωτεινή Τριχά είναι ένα σουτ το οποίο ήταν χαμηλό στην αριστερή γωνία της Κοτσιόνη. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Πραγματικά ένα φοβερό σουτ, γιατί είδε την πάσα, δεν είχε την πάσα δίπλα της στη Σάντα και ευνηδίασε τις αντιπάλους της σουτάροντας έτσι. Είπαμε ένα πολύ ωραίο
0: και η τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, η οποία έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, Βασίλη.
1: Έχει πιάσει τα πάντα σχεδόν η Μαρίνα Κοτσιόνη. 7-10 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη και αποβολή που κερδίζει Βουλιαγμένη στη δική της επίθεση. Ξενάκι τώρα δίνει στη Μουλχάουζεν. Η Κοβάσεβιτς, κακή πάσα για την Κρασά και δεν θα κάνει καν σουτ η Βουλιαγμένη. Θα μείνει μπάλα. Στα βασικά, ναι, δεν θα επιχειρήσουν καν σουτ επειδή τους άλλους δεν προλάβαινε η Κρασά. Είχε εκπνεύσει ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα και τα καταφέρνει. Η Άμπι Άντριους απέναντι στην Κοτσιόνη και έχουμε πέναλτι το οποίο έκανε η Κοβάσεβιτς πάνω στην Άμπι Άντριους. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία τα 4 γκολ να μειώσει στα 2. Είχε προηγηθεί η Βουλιαγμένη με 16-6-21 και κάτι περισσότερο από ένα λεπτό μετά. Ο Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να μειώσει στα 2 γκολ τη διαφορά. Σκόρα νωρίτερα η Φωτεινή Τριχά το 17 στα 5-55 πριν τη λήξη του τελικού. Ενώ η Τορνάρο μάλιστα χρεώθηκε νωρίτερα με την τρίτη σφινή. Τώρα σκοράρει η Τριχά και πανηγυρίζει πολύ έντονα αυτό το γκολ. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ για την ίδια. Δεύτερο συνολικά στον αγώνα για τη Φωτεινή Τριχά. 8-10 λοιπόν το σκορ. 5-12 πριν τη λήξη του τελικού.
0: Και ο Ολυμπιακός Βασίλη ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
1: Ξαναμπαίνει στο μάτς ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα. Τίποτα δεν τελειώνει. Έτσι, στο... Ακόμη μια διαφορά τέτοια που είναι σημαντική των 4 γκολ δίνει ασφαλείας έτσι, με τόσο χρόνο να υπολείπεται. Και φαίνεται αυτό για την ώρα. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός μείωσε τα 2 γκολ διαφορά. Στην επίθεση είναι βεβαίως η Βουλιαγμένη με την Φουράκη τώρα να γυρίζει την μπάλα. Έχει πάει στα χέρια της Κρασά. Και πάλι θα μείνει η μπάλα στα χέρια των παικτριών της Βουλιαγμένης. Ή θα γίνει ένα σουτ στο τέλος του χρόνου από την Αγγελίδη, η οποία προσπάθησε να νικήσει από δύσκολη γωνία την Σταματοπούλου, η οποία όμως είχε σωστή τοποθέτηση. Και πάλι προοπτικές κόντρας για τον Ολυμπιακό. Έφτασε γρήγορα μπροστά η Σάντα. Αυτή τη φορά γύρισαν όμως οι παίκτριες της Κικής Λιώση. Η Άντριους θα δώσει στην Σιούτη. Ξανά η Άμπι Άντριους. Ξανά σιούτι στο κέντρο της περιφέρειας. Περνά την μπάλα στην Τριχά, προσποιείται. Το μπλοκ που βγάζει για Γιάουστρα είναι σωτήριο. Καταπληκτικό το μπλοκ από τη Γιάουστρα στο πρώτο δοκάρι. Παραμένει λοιπόν το σκορ στο 8-10, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη.
0: Πόσο χρόνο θέλουμε, Βασίλη, για να τελειώσει το μάτς?
1: Ακόμα 4 λεπτά, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπολείπονται για τη λήξη του πρώτου τελικού.
0: Θα σου κάνω πάλι μια μικρή διακοπή. Να πάμε Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθηνά.
4: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ αναμονή. Περιμένουμε όλοι για να δούμε τι μελιγενέστε για το εκπόνηση σχεδίου που έχει αναγγείλει ο κ. Παμίκος. Αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένονται σεισμικές δονήσεις στον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, σεισμικές δονήσεις στον ΠΑΟΚ μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Έχουν να κάνουν με το έμψυχο δυναμικό.
4: Όχι, γενικά στη δομή και ο φιλοσοφία και που θα στελαχωθεί η ομάδα. Ναι, με άτομα και γενικά για όλη την δομή του ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που έχουν τώρα κάποιες θέσεις επιτελικές και θα αποχωρήσουν.
4: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είπα, σεισμικές δονήσεις ακολουθήσουν τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή,
0: ναι.
4: Κοντά στο Σαλμός Αλληλούια. Θεωρώ ότι θα θα γίνουν αταράξεις. Το από εκεί και μετά είναι το θέμα που εκπώνησε, το διάγραμμα που εκπώνησε ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, και νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα ανακοινωθεί. Πάντως ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει και αγωνιστικά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και φυσικά αναμένεται και οι παίκτες οι οποίοι θα μείνουν με τα συμβόλαια που λήγουν, έχουν γίνει κάποιες προεργασίες, και μάλιστα είναι ο Λόβρεν, ο Σάχρε, Βανούσετς, ο Βολιάκο, αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι συμβόλαια τα οποία έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ο Τσάλοφ, ο οποίος θα επιστρέψει. Να, ο Τσάλοφ μένει το 310.000, με μισά λεπτά του δεν είναι ο ΠΑΟΚ και δεν την βρίσκει η ομάδα. Για φανταστείτε τι επιτυχία είχε η απόκτησή του. Πήγε στην Καρδίτσα Σπορ και έπεσε η ομάδα.
0: Ο Λόβρεν, το συμβόλαιο του έτσι κι αλλιώς έλεγε 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Και επομένως ο ΠΑΟΚ είναι... πώς να το πω, ότι είναι υποχρεωμένος να κινηθεί για θέση στόπερ, έτσι δεν είναι?
4: Θα κινηθεί για όλες τις θέσεις. Υπάρχουν επίσης οι παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν, και Τζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, οι οποίοι ο Μπάμπα κιόλας είναι με την εθνική της Γκάνας στην προεπιλογή. Αυτοί οι παίκτες, επειδή συμπλήρωσαν συμμετοχές, ανανεώνονται το συμβόλαιό τους κανονικά. Από εκεί και μετά, αφού έχει γίνει προεργασία, έχουν γίνει συζητήσεις, και αλλά περιμένουμε πρώτα τις σημαντικές δονήσεις που θα έχουν επακόλουθο για ό,τι αφορά το σύγχρονο.
0: Μάλιστα, δηλαδή έχουμε σε πρώτο πλάνο έχουμε τις αλλαγές σε επιτελικές θέσεις στην ΠΑΕ, και στη συνέχεια να αρχίσει να γίνεται να υλοποιεί το μεταγραφικό σχεδιασμό.
4: Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Οπότε θεωρώ ότι μετά την εμφώτιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά τη Δευτέρα, οπότε μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή,
0: θα τρέξουν οι εξελίξεις. Γιώργο, κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα έργα που γίνονται στο προπονητικό κέντρο?
4: Αυτό θα ανακοινωθούν και αυτά στην ερχόμενη εβδομάδα, γιατί είναι οι πυλώνες, οι οποίες είχε αναγγείλει ο κ. Παπαμίκος. Άλλωστε γίνονται εργασίες, περιμένουμε κάποιες άδειες και κάποια σχέδια. Νομίζω ότι είναι στον δρόμο αυτό που λένε, έτσι ώστε ο τακτικό κέντρο να είναι έτοιμο γύρω στα τέλη του 27, αρχές τέλη του 27.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.
4: Ένα τακτικό κέντρο πρότυπο, και ένα από τα καλύτερα στα Βαλκάνια θα είναι αυτό το τακτικό κέντρο. Πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ χάρηκε. Βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο της Μίκρας εκεί και γιόρτασε.
0: Για το handball, έτσι.
4: Ναι, είναι το τρίτο double του ΠΑΟΚ. Πρώτα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μετά στο γυναικείο handball. Και φυσικά και η K19 που πήρε και αυτή το double. Οπότε τρία double μέχρι στιγμής. Δύο ποδόσφαιρα, ένα αντρών γυναικών, K19.
0: Χρυσόν κάπως στο χάπι για την αντρική ομάδα που δεν πήρε τίτλο.
4: Δεν χρυσόν, ο ΠΑΟΚ έχει τα 4 γράμματα. Αυτά τα 4 γράμματα είναι παντού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Επιστρέφω και πάλι στον Βασίλη Μόρση, στο κολυμπητήριο του Πειραιά, για τον τελικό του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Έλα, Βασίλη.
1: 1.50 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου τελικού της Water Polo League των γυναικών. Η Βουλιαγμένη έχει ένα προβάδισμα 2 γκολ. 11-9 προηγείται του Ολυμπιακού. Η Φουράκη με πέναλτι έκανε το 11-8 στα 3-22 για τη λήξη. Το πέναλτι το κέρδισε από τη Στεφανία Σάντα η Κίτλινγκ Άουστρα. Είχαμε μετά τη μείωση του σκορ με το τρίτο σερί γκολ που πέτυχε η Φωτεινή Τριχάλη, προσωπικό της συνεχόμενο. Η Φωτεινή Τριχάλη λοιπόν στα 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη έκανε το 9-11. Και τώρα είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με παίκτρια παραπάνω. Time out είχε καλέσει ο Ντόσκας. Γλιστράει μπάλα τα χέρια του Κεφαλιτάκη. Φτάνει σε κύρια να τη βάσω στο πλευρί του. Έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι όλη η επίθεση του με παίκτρια παραπάνω. Τώρα επανέρχεται το μάτσι κρασά. Αλλά στην ανισορροπία που υπήρχε, σκοράρει Τριχά και πάλι. Τέταρτο σερί γκολ από τη Φωτεινή Τριχά που το έχει πάρει προσωπικά. Πετυχαίνει το τέταρτο της γκολ συνολικά στον αγώνα, αλλά έχει πετύχει τα 4 τελευταία του Ολυμπιακού. Και πανηγύρισε και πάλι έτσι πολύ έντονα, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα και στις παίκτριές της για να σημάνει μια πιθανή αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη η Βουλιαγμένη θα επιχειρήσει να διαφυλάξει αυτό το προβάδισμα. Είχε ξεφύγει και με 4 γκολ η Βουλιαγμένη, με 16 στο ξεκίνημα του 4ου 8 λεπτού, στα 6 και 21 πριν τη λήξη του αγώνα. Για την ακρίβεια, τώρα το σκόρ είναι 11-10. Ο Ολυμπιακός τρέχει έκτοτε ένα επιμέρους 4-1 υπέρ του. Με την Φουράκη τώρα να δίνει στην Αγγελίδη. Η Ξενάκη, ξανά Φουράκη. Προσποιήσεις. Από δύσκολη γωνία το σουτ, το οποίο επιχείρησε η Αγγελίδη, που πάει να πάρει θέση και στην άμυνα. Απέκρουσε η Σταματοπούλου. Τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 10-11. Ένα φάουλ το οποίο έκανε η Μουλχάουζεν στη Σάντα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στην Άντριος, θα καταφέρνει η Μυρίου Κεφαλιτάκη. Θα κερδίσει αποβολή. Αποβολή που σφυρίχθηκε με μια μικρή καθυστέρηση, η αλήθεια είναι. Εις βάρος της Ανδρεάδη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βουλιαγμένης και βάσο πλευρή του η Τριχά είναι. Η Τριχά και πάλι σκόρερ 11-11. Η Φωτεινή Τριχά με το πέμπτο της γκολ στο μάτς ισοφαρίζει σε 11-11. Σφυρίχθηκε η αποβολή την ώρα που υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βουλιαγμένης και ήταν ακριβώς μπροστά μου οι αθλήτριες, οι δύο προπονήτριες μάλλον της Βουλιαγμένης, γιατί δεν είχα καθαρή οπτική επαφή με τη φάση. Η Τριχά σκόραρε το πέμπτο της συνεχόμενο γκολ, ισοφαρίζοντας σε 11-11 λοιπόν για τον Ολυμπιακό η Τριχά. Είναι η σκόρα λοιπόν και πάλι. Πέμπτο συνεχόμενο γκολ για τη Φωτεινή Τριχά, πέμπτο συνολικά στον αγώνα, το πήρε πάνω της αυτή η σπουδαία αθλήτρια. Την οποία και ο Χάρης Παυλίδης έτσι ως προπονητής και στην εθνική ομάδα δεν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο της. 11-11 λοιπόν το σκορ. Αν είναι ισόπαλο στο τελικό θα έχουμε πέναλτι. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στην επίθεση Βουλιαγμένης. Φεύγει μπάλα τα χέρια της Ξενάκη, την ανακτά. Σουτάρει η Φουράκη, αποκρούει Σταματοπούλου στην αριστερή της γωνία. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Ολυμπιακός, κλέβουν ή της Βουλιαγμένης. Time out καλή. Η Κική λιώσει 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Υπάρχει time out, δεν το παίρνουν, αλλά βγάζει κόντρα η Βουλιαγμένη. Το ακυρώνει το time out, λιώσει. Τεράστια ευκαιρία, τι έχασε τώρα πραγματικά η Φίβη Αγγελίδη. Ζητούν corner από πλευράς Βουλιαγμένης. Λένε τελείωσε το μάτς από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι πραγματικά χάθηκε τεράστια ευκαιρία τη Βουλιαγμένη για να πάρει την νίκη στην φάση αυτή. Έγινε κλέψιμο στο κέντρο της πισίνας. Πήραν οι παίκτες Βουλιαγμένης στην μπάλα από τη Σάντα. Φύγανε στην κόντρα, ενώ έχει καλέσει αρχικά τα ημά ότι κυκλιώσει. Θα δουν το βάρ να δουν αν είναι κόρνερ ή όχι οι διαιτητές. Και πόσο χρόνο σου υπολείπεται κιόλας για τη λήξη του παιχνιδιού, γιατί κολλεί στο χρονόμετρο στα 11 δευτερόλεπτα και αυτό δεν γίνεται. Να πω λοιπόν και πάλι τη φάση. Στο κέντρο της πισίνας κλέβουν οι παίκτες Βουλιαγμένης. Αρχικά φωνάζει για τα ημά ότι κυκλιώσει. Βλέπει ότι οι παίκτες πανάφεγγουν στην κόντρα, ακυρώνει το time out, λέει ότι δεν υπάρχει, δεν θέλει time out. Και στην κόντρα φεύγει η Αγγελίδη απέναντι στα Σταματοπούλου. Κάνει το σκαστό σουτ και η μπάλα φεύγει έξω. Τώρα, αν έγινε αυτό από παρέμβαση Σταματοπούλου ή αν ήταν out η μπάλα, θα το αποφασίσει ο Σπύρος Αχλατιώτης κοιτάζοντας τη φάση στο VAR. Έχει το δικαίωμα να πάει από μόνο στο VAR, να δει αν υπάρχει corner ή όχι και πόσο χρόνο υπολείπεται. Επομένως, κοιτάζει τη φάση για να δει αν υπάρχει corner. Αν το match λήξει ισόπαλο, θα υπάρχουν penalty. Να το επαναλάβω. Να δούμε πόσο χρόνο υπολείπεται και αν υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη για να έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει κάποιο σουτ προς την εστία της Σταματοπούλου. Το σκόρ επαναλαμβάνω στο 11-11 σε ένα άκρο συναρπαστικό τελικό στον οποίο η Βουλιαγμένη έχει προηγηθεί 16 στο ξεκίνημα του 8 λεπτού.
0: Συγκλονιστικό μάτς πάντως, Βασίλη.
1: Πραγματικά φανταστικό το παιχνίδι. Διαφήμιση του Πόλο. Εδώ συνταμεί και από τις δύο ομάδες. Το ίδιο μας χάρισαν και πέρυσι. Το ίδιο φαίνεται να μας χαρίσουν και φέτος. Επικές μονομαχίες. Σίγουρα βέβαια για την Βουλιαγμένη, ξέρεις, αυτό που θα σκέφτονται είναι ότι έχουν χάσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Δηλαδή βέβαια. Που είχαν 6-21 πριν τη λήξη του αγώνα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός είχε ένα 5-1 επιμέρους σκορ και ισοφάρισε με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Τριχά, mm-hmm. που έχει πετύχει και τα 5 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού. Δηλαδή όλα τα γκολ του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο.
0: Νομίζω, Βασίλη, ότι η Βουλιαγμένη, αν θα χάσει το μάτς, το χάνει από το 16 που είχε αυτή την κυριαρχία με τα 4 γκολ.
1: Ναι, 5 γκολ την Τριχά. Ναι, Δημήτρη, αν θες να μου επαναλάβεις.
0: Λέω ότι αν η Βουλιαγμένη χάσει το μάτς, θα το χάσει επειδή δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το συν 4 που είχε στο 16.
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα, το οποίο απόλυσε η Βουλιαγμένη. Θα δούμε τώρα αν έχει χρόνο για κάτι στην κανονική διάρκεια του τελικού. Γιατί είπαμε, εξετάζουν αν είναι corner ή όχι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι θα δουν στο replay και τον χρόνο που υπολείπεται. Γιατί το χρονόμετρο κολλεί στα 11 δευτερόλεπτα. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη, του ένα εκ των δύο διαιτητών του αγώνα που έχει πάει στο ΒΑΡ. Βλέπει την εικόνα που του δίνει η διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ, που είναι η κυρία Μιχαηλίδου. Η Μαρία Δασκαλοπούλη είναι η άλλη διαιτητής στην αναμέτρηση. Και υπάρχει μια καθυστέρηση βεβαίως, έτσι στο να ληφθεί απόφαση. Για να δούμε τώρα αν θα λάβει απόφαση ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Κάτι λέει με την γραμματεία. Ίσως να υπάρχει μια συνεννόηση και για τον χρόνο. Μιλά με την delegate του αγώνα που είναι η Βούλα Κοζομπόλη. Αργυρή Ολυμπιονίκη στην Αθήνα το 2004 η Βούλα Κοζομπόλη. Με την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών. Τα λένε μεταξύ τους για να δούμε ποια είναι η απόφαση εν τέλει και του διαιτητή. Εν τω μεταξύ έχουν απόσταση 2 μέτρων. Δεν είναι πολύ μακριά. Και υπάρχει εδώ συνεννόηση με το μικρόφωνο και τα ακουστικά. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Πάντως, συνοψίζοντας για την κανονική διάρκεια του τελικού, Δημήτρη, γιατί είναι κανονική διάρκεια, είχε προηγηθεί βουλιαγμένη 2-0. Ο Ολυμπιακός απάντησε σοβαρίζοντας σε 2-2. Η βουλιαγμένη δεν έχασε το προβάδισμα. Μέχρι να σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με 4-4. Το πήρε και στο πρώτο ημίχρονο συνολικά με ένα γκολ. Δεν δέχτηκε κανένα στη δεύτερη περίοδο τον Ολυμπιακό. Ήταν μπροστά με 5-4. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να έχει προηγηθεί για πρώτη φορά στον αγώνα. Και δεν έχει προηγηθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Έχασε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να περάσει μπροστά στο 4-4. Και μετά η βουλιαγμένη στην τρίτη περίοδο προηγήθηκε με 7-4 και με 8-5. 8-5 και 9-5 στα 1-51 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 9-6 ήταν το σκορ στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο ξεκίνημα του τέταρτου, 6-21 πριν τη λήξη του αγώνα, η Βουλιαγμένη πήρε ξανά διαφορά 4 γκολ υπέρ της με 16 και ακολούθησε, όπως είπαμε, ένα επιμέρους 5-1 για τον Ολυμπιακό που ισοφάρισε στο 11-11 από το σκορ αυτή τη στιγμή στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Βουλιαγμένη στην επίθεσή της μετά τον γκολ που δέχτηκε επί τριχά. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Σταματοπούλου απέκλεισε το σούτ του Σαγγελίδη. Σταματοπούλου προσπάθησε να βγάλει στην κόντρα την Στεφανία Σάντα. Έχασε εκείνη την μπάλα. Αποκλέψιμο στο κέντρο της πισίνας. Έφυγε στην κόντρα η Αγγελίδη και πάλι. Σούταρε και μένει να δούμε αν είναι corner ή out. Αυτό εξετάζεται μαζί με τον χρόνο. Και φαντάζομαι ότι πάει ο Σπύρος Αχλαδιώτης.
0: Αρκετή ώρα όμως το εξετάζουν, ναι, Βασίλη, έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρα ότι πάρει πολύ χρόνο. Και φαντάζομαι όμως, επειδή έχει πάει στη γραμματεία, μάλλον έχει δει corner. Λέω, υποθέτω τώρα έτσι, και συζητούν για το χρόνο. Και φαντάζομαι όμως, επειδή έχει πάει στη γραμματεία, μάλλον έχει δει corner. Λέω, υποθέτω τώρα έτσι, και συζητούν για

0: Ολίκ των Ανδρών.
1: Και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Παίζουνε οι δυο τους στο Ποσειδόνιο. Ο Πάκο έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι με ένα γκολ διαφορά. Ιδραϊκό σου έφυγα το δεύτερο. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν τώρα. Θα σου πω αργότερα για το Ιδραϊκό Πάοκ. Το σκόρ είναι στο 7-6 υπέρ του Πάοκ. Α, μάλιστα. Υπάρχει time out της Κικής Λιώση. Άρα, ακόμη κι αν έμπαινε το γκολ τη Αγγελίδη, κανονικά δεν θα μέτραγε γιατί είχε καλέσει time out η Κική Λιώση. Την ώρα που σας έλεγα ότι το πήρε πίσω, είχε δοθεί το time out προφανώς. Και παρότι έφυγε στην κόντρα η Αγγελίδη και είχαμε τη φάση που σας είπα, γύρισε πίσω ο χρόνος και υπάρχει time out για την Κική Λιώση, γιατί αυτό προφανώς είχε καταλογιστεί από τη γραμματεία. Άρα έχει την επίθεση η Βουλιαγμένη με παίκτρια παραπάνω στα 13 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, γιατί εκεί πήγε το χρονόμετρο πριν τη λήξη του πρώτου τελικού. Σας το έλεγα επειδή γίνει ακριβώς μπροστά μου ότι η Κική Λιώση φώναζε time out και μετά έλεγε ότι άκυρο, αλλά είχε προφανώς δοθεί το time out και γι' αυτόν τον λόγο πήγε πίσω όλη η επίθεση. Έτσι και κανονικά, ακόμη και αν έμπαινε τον γκολ από την Αγγελίδη, δεν θα μέτραγε γιατί θα είχε δοθεί το time out. Τώρα γύρισε πίσω ο χρόνος σε αυτό το σημείο, στο time out που κάλεσε λοιπόν η προπονήτρια της Βουλιαγμένης, η Κική Λιώση, 11-11 το σκορ, 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση της Βουλιαγμένης που είναι και στην επίθεση με τη Μουλχάουζεν, η Κοβάσεβιτς, γυρίζουν την μπάλα, ξανά είναι Φέλη Κοβάσεβιτς, η Ανδρεάδη, η Φουράκη μάλλον, στη Μουλχάουζεν, το σουτ, δοκάρει η μπάλα και τέλος του τελικού, 11-11 και πέναλτι, Δημήτρη, θα έχουμε πέναλτι λοιπόν για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την νίκη σε αυτόν τον πρώτο τελικό, άκρο συναρπαστικό τελικό, στον οποίο ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τις βάρος του 16, ισοφαρίζοντας σε 11-11 με την Τριχά στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του. Άρα, πέναλτι που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Δημήτρη, αν θέσεις έτσι μισό λεπτό να μου δώσεις να πάρω μια ανάσα και
0: βεβαίως,
1: να πάρω.
0: Βεβαίως, να πω εγώ ότι στο παιχνίδι που είπες νωρίτερα, πάω και Ιδραϊκός, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 7-7, 47 δευτερόλεπτα περίπου πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Αγώνας για τις θέσεις 5-8 στην Water Polo League των Ανδρών. Ενώ σε περίπου 11 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Βουλιαγμένη για την Water Polo League των Ανδρών, για τον μικρό τελικό όπως λέμε. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την τρίτη θέση στην κατάταξη στη Water Polo League των Ανδρών. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν τα πέναλτι σε αυτόν τον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ένα μάτς συγκλονιστικό, όπως ακούσατε και στην περιγραφή του Βασίλη Μότση. Η Βουλιαγμένη, η οποία ξέφυγε κάποια στιγμή με συν 4, 9, 5 και 16, δεν κατάφερε όμως να κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα που είχε υπέρ της σε αυτόν τον πρώτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11, που ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται λίγο πριν από την διαδικασία των πέναλτι, για να δούμε τελικά ποια θα είναι η νικήτρια σε αυτόν τον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών.

0: Πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Ακούμε τον Βασίλη Μορσέλα. Βασίλη.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι.
0: Πριν ξεκινήσει, Βασίλη, ναι. Πριν ξεκινήσει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όπως ναι. Πήγε η κανονική διάρκεια, ποια θα ψήφισες για MVP του αγώνα, τη Φωτεινή Τριχά του Ολυμπιακού?
1: Την Τριχά, γιατί έκανε, το έβαλε 5 γκολ όλα στην πέμπτη περίοδο και τα 5 γκολ του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο. Και το 5-2 ήταν το επιμέρους σκορ της τέταρτης περίοδου, η μοναδική περίοδος που πήρε ο Ολυμπιακός. Και η Τριχά ήταν η πρωταγωνίστρια στο να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Έτσι, και
0: δεν
1: να το
0: δεν άκουσες όμως όλη την ερώτησή μου. Η Φωτεινή Τριχά ή η Μαρίνα Κοτσιόνη, η κύπερ της Βουλιαγμένης?
1: Όχι, η Φωτεινή Τριχά. Δύσκολα, τριχά. Όχι, εντάξει, είναι η Φωτεινή Τριχά, να σου πω την αλήθεια, γιατί η Βουλιαγμένη, εντάξει, είχε την νίκη στα χέρια της με βάση όλη την αποδοσή της στον αγώνα. Εντάξει, θα κρυθεί και από τον νικητή, προφανώς αυτό το ερώτημα. Αλλά η Φωτεινή Τριχά δεν είχε γκολ στο μάτς και έβαλε και τα 5 το Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, έτσι. Με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει με επιμέρους 5-1 στα τελευταία 6 λεπτά και 24 λεπτά από το

0: Βάρος το 16. Για να δούμε λοιπόν πάντως τι θα συμβεί στα πέναλτι. Πρώτη εκτελεί για τον Ολυμπιακό η Στεφανία Σάντα απέναντι στη Μαρίνα Κοτσιόνη, η οποία βεβαίως ήταν εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια του τελικού, δεν τη μειώνω για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Η Σάντα λοιπόν είναι απέναντι στην Κοτσιόνη και περιμένει να πάρει την μπάλα στα χέρια από τον Σπύρο Αχλαδιώτη, τον διαιτητή. Τώρα η Στεφανία Σάντα πήρε την μπάλα, είναι στα 5 μέτρα απέναντι της, είπαμε, η Μαρίνα Κοτσιόνη, τερματοφύλακας Βουλιαγμένης. Εκτελεί η Σάντα και για το 1-0 στα πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Τώρα η Ξενάκη θα πάει απέναντι στη Φάντεν Ντόλμπεστιν. Βάζει την δεύτερη τερματοφύλακα του ο Γιώργος Δόσκας για τα πέναλτι. Έτσι, σε όλο το μάτς έπαιξε Γιάννα Σταματοπούλου. Κάτω από το δοκάρι τώρα κάθεται η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Θα σκοράρει Ξενάκη, έπεσε σωστά η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Στην δεξιά της γωνία η Λέξ Ξενάκη σκοράρει, σοφαρίζει σε 12-12 λοιπόν. 1-1 τα πέναλτι με την Έλληνα Ξενάκη. Και τώρα η Βάσο πλευρή του είναι εκείνη η οποία θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μαρίνα Κοτσιόνη. Στα 5 μέτρα η απόσταση της εκτέλεσης. Έτοιμη λοιπόν η Βάσο πλευρή του, εκτελεί, θα σκοράρει, έστειλε την μπάλα σχεδόν στο κέντρο της εστίας αλλά βρήκε στην αντίθετη κίνηση στην Κοτσιόνη. Έτσι λοιπόν σκοράρει και κάνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και τώρα πηγαίνει η Νεφέλη Άννα Κρασά, η Νεφέλη Κρασά απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστιν, προσπαθεί να αποκρούσει η Φάντεν Ντόλμπεστιν, κάνει επαφή με την μπάλα αλλά αυτή καταλήγει στα δίχτυα 2-2. Στα πέναλτι με το εύστοχο χτύπημα από την Νεφέλη Κρασά. 8-8 λοιπόν. 8-8 λέω. 2-2.
1: Ή 13-13.
0: Ή 13-13, ναι. Είδα το νούμερο στο σκορ της Κρασά. Η Τριχά τώρα απέναντι στην Καρίτσα. Αλλάζει τερματοφύλακα και έχει κυλιώσει. Βάζει την Εύα Καρίτσα. Κατά τα goal post. Η Τριχά εκτελεί και σκοράρει. Στην δεξιά γωνία της Καρίτσα η μπάλα, στην άλλη πλευρά πήγε ο τερματοφύλακας Βουλιαγμένης. 14-13 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. 3-2 στα πέναλτι, 14-13 το συνολικό επιμέρου σκορ. Και τώρα η Φουράκη είναι απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστιν. Εκτελεί, θα αποκρούσει η Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν πάρα πολύ έντονα οι συμπαίκτριές της, πιο έντονα από όλες η Φωτεινή Τριχά, σου έλεγα Δημήτρη. 14-13 λοιπόν το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού, 3-2 στα πέναλτι. Το χαμένο πέναλτι για την Βουλιαγμένη, το τρίτο, το απέκρουσε η Φάντεν Ντόλμπεστιν, απέκρουσε την εκτέλεση της Φουράκη, είχε πέσει καλά και στα δύο προηγούμενα πέναλτι η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Ξανά η Κοτσιόνη κατά το goal post. Εκτελέστρια για τον Ολυμπιακό του πέναλτι αυτού. Θα εκτελέσει μάλλον η Σιούτη. Θα σκοράρει η Σιούτη. Προβάδισμα 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. 4-2 στα πέναλτι. Και τώρα εκτελεί για την Βουλιαγμένη Γιάουστρα. Αν το βάλει, η Βουλιαγμένη θα παραμείνει ζωντανή στην προσπάθεια για νίκη. Αποκρού και πάλι η Φάντεν Ντόλμπεστιν απέναντι στην συμπατριώτησά της, η Κίτλιν Γιάουστρα. Τρομερή πανηγυρισμή από τον πάγκο του Ολυμπιακού και από την Ολλανδή goalkeeper των Ερυθρολεύκων. Με ένα επιμέρους 4-2 στα πέναλτι και συνολικό 15-13. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη στον πρώτο τελικό. Ουσιαστικά, πώς να το πω, επέστρεψε από ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο στο οποίο είχε βρεθεί, για να μην πω κάτι υπερβολικό. Η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί με 4 γκολ, 16-21 πριν τη λήξη του αγώνα. Όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη, αν και υπήρχε πολύ χρόνο στο παιχνίδι, αλλά η Βουλιαγμένη υπολόγιζε, χωρίς να το πω έτσι απλά έτσι, τη Φωτεινή Τριχά, τέλος πάντων, η οποία ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις Ερυθρόλευκες. 5 γκολ σημείωσε μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, σε ένα επιμέρους 5-2 για τον Ολυμπιακό, και οδήγησε το μάτς στα πέναλτι, 11-11 η κανονική του διάρκεια. Και στο τέλος ήρθε και η νίκη λοιπόν στον Ολυμπιακό στα πέναλτι με ένα επιμέρους 4-2 σε αυτή τη διαδικασία. Να πω ότι οι αθλήτριες των δύο ομάδων αλληλοσυγχαίρονται. Και αυτό είναι έτσι πολύ ωραίο να το βλέπουμε ως εικόνα. Και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων. Συναρπαστικότατος ο πρώτος τελικός σκόρερ Πολεολίγκ των γυναικών. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Βουλιαγμένη, βέβαια, να κάνει το break. Ο Ολυμπιακός από την άλλη παίρνει την πέμπτη του νίκη επί της Βουλιαγμένης στην εφετινή σεζόν σε εισάριθμα παιχνίδια. Αυτή τη φορά πήγε το μάτς στα πέναλτι, αλλά την νίκη την πήραν εν τέλει οι Ερυθρόλευκες. Σε δύο μέρες το επόμενο ραντεβού, στις 5.30 ώρα το απόγευμα στη Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από την Έρα Σπορ και από την Ερδίο Σπορ. Δημήτρη,
1: ωραία.
0: Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ ότι στο άλλο μας πάω και Κυδραϊκός είναι 8, 8, 5 και 36, πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου και το τέλος του αγώνα. Και φυσικά αύριο έχουμε τον δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στους άντρες στην Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες νίκησε τη Βουλιαγμένη λοιπόν στα πέναλτι με 4-2. Συνολικό σκορ 15-13. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 11-11 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Και προηγείται με 1-0 νίκες στην Water Polo League των γυναικών. Με ένα τραγουδάκι πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Τρία λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 15-13 στα πέναλτι, 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι, 11-11 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών. Στο κολυμβητήριο του Πειραιά οι Ερυθρόλευκες έκαναν το 1-0 στην μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8 στην Water Polo League των ανδρών. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
7: Και να ξεκινήσουμε μια χρηστική είδηση για τους φίλους της ΑΕΚ. Από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας, οι ανανεώσεις.
8: Βέβαια, από αύριο 4 η ώρα ξεκινάει η διαδικασία με προτεραιότητα για τους
7: κατόχους
8: για τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας της περσινής σεζόν. Με ενημέρωση που έρχεται στο mail τους σε σχέση με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με κάθε λεπτομέρεια, έτσι. Και η πλατφόρμα θα ανοίξει 4 η ώρα αύριο για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ίδια τιμές με πέρσι, η κάρτα διαρκείας αφορά τα ελληνικά μάτς, δεν βγήκε τελικά κάποιο νέο εισιτήριο. Βγαίνει τώρα μια κάρτα διαρκείας η οποία έχει τα ελληνικά μάτς, δηλαδή
7: πρωτάθλημα και κύπελο,
8: του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Και οι κάτοχοι που θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους διαρκείας, γενικά όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε θα θελήσουν να πάρουν το εισιτήριό τους. Κρατάμε όμως ότι οι τιμές είναι ίδιες με τα περσινά εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Και ότι η κίνηση είναι αύριο 4 η ώρα το απόγευμα.
7: Γιάννη, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια βέβαιως δεν θα κυκλοφορήσουν τώρα, θα βγουν λίγο αργότερα, αλλά έχεις την αίσθηση ότι εκεί θα έχουμε ίδιες τιμές ή θα έχουμε διαφορετικό τιμολόγιο, μιας και η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πιθανό να τη δούμε να παίζει στη League Phase του Champions League?
8: Κοιτάξτε τώρα, είναι ανάλογα με τις παροχές που θα αποφασίσει η ΠΑΕΚ. Δηλαδή, πέρσι στο conference, όταν η ΑΕΚ ήταν στη League Phase, η ΠΑΕ έβγαλε μία κάρτα που αντιστοιχούσε με έκπτωση στα τρία παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην All Win Arena για τη League Phase. Μετά, από ό,τι θυμάμαι, όταν η ΑΕΚ έπαιξε με Τσέγε στη φάση των 16 και με Ράγιο Βαγκεκάνο στα προημιτελικά, για τους κατόχους διαρκείας υπήρχε δυνατότητα να πάρουν το εισιτήριό τους με 25% έκπτωση.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι θα αποφασίσει η ΑΕΚ στην πορεία, ναι, γιατί ακόμη δεν έχει διασφαλιστεί αν θα είναι
7: συμμετοχή στη League Phase. Σωστό.
8: Όχι, η συμμετοχή σε League Phase έχει διασφαλιστεί. Δεν έχει διασφαλιστεί αν θα είναι Champions League.
7: Champions League, Europa League, ακριβώς.
8: Προς το παρόν, για να μην μπερδεύουμε το κόσμο, η ανακοίνωση αφορά τα ελληνικά ΜΑΤ, πρωτάθλημα κύπελο, και όσοι πάρουν το διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για να πάρουν το εισιτήριό τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και θα δούμε αν με τη συμμετοχή της Axel League Phase η ΠΑΕ κάνει κάτι αντίστοιχο με πέρσι, δηλαδή να βγάλει μια κάρτα για τα 4 παιχνίδια της League Phase, η οποία να είναι σε προνομιακή τιμή για τους κατόχους διαρκείας.
7: Μάλιστα. Ωραία. Στο αγωνιστικό υπάρχει κάτι?
8: Κοίτα,
7: στο μεταγραφικό δηλαδή, σχεδιασμό, αυτό θέλω να πω, έτσι.
8: Κοίταξε, δηλαδή, επειδή η ΑΕΚ είναι ένα καυτό όνομα στην αγορά, ακούγονται διάφορα ονόματα του Μεκβαμπισβίλη, που είναι μια αξιόλογη περίπτωση, δεν απασχολεί την ΑΕΚ. Ο συγκεκριμένος είναι μέσος της Κραϊόβα, που πήγε πάρα πολύ καλά στη Ρουμανία και αντίπαλος της ΑΕΚ σε εκείνη την επική ανατροπή 0-2 σε 3-2. Και αυτό γιατί ο μέσος ο οποίος θα έρθει να μπει σφήνα σε Πινέδα Μαρίν θα είναι game changer, όπως τον έχει πει ο Νίκολς. Δηλαδή θα είναι παίκτης που περιμένεις να έχει στοιχεία υψηλότερου επίπεδου από τον Μεκβαμπισβίλη. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για project. Αν και είναι και 24 ετών και έκανε την έκρηξή του με την επιτυχία που είχε στην Ρουμανία η Κραϊόβα. Αλλά δεν είναι από τα ονόματα που εξετάζονται πρώτης γραμμής από την ομάδα της ΑΕΚ. Επίσης βγήκε και όνομα επιθετικού για τον Ντούξ που διεκδικούν και η Σοσιεδάδη, Augsburg και η Χέρτα. Είναι γερμανός επιθετικός ο Μάρβιν Ντούξ και το συνδέουν από το εξωτερικό, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το έχει πει και ο Νίκολης, ο Διάκ δεν ψάχνει επιθετικό, έχει Γιώβιτς, έχει Ζήνη, έχει Βάρκα.
7: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω.
8: Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση και ο Κοϊτά.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν έχεις τον Βάργκα, έχεις τον Γιώβιτς, υπάρχει ένα Ζήνη από πίσω, μπορεί να παίξει και ο Κοϊτά, θα πήγαινε η ΑΕΚ για ακόμη μια επιθετική λύση? Νομίζω το θεωρώ ακραίο.
8: Όχι. Έχουμε ξαναπεί, η θέση της ΑΕΚ είναι στόπερ που θα είναι υψηλού επίπεδου, είναι δεκαδάτους δηλαδή, για να μπει σφήνα στο δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή. Χαφ με τα στοιχεία που έχει πει ο Νίκολιτς για να μπει σφήνα στο Πινέδα Μαρίν. Ακραίος χαφ επίσης ενδεκαδάτος ή στο στενό rotation. Και κατά πάσα πιθανότητα ένας ακόμη, ας το πούμε, μεσοεπιθετικός, ένα ακόμη οχτάρι, οχταροδέκαρο, γιατί εκεί η ΑΕΚ έχει τον Μάνταλο και τον Σαμπό. Γιατί και ο Σαμπό βγάζει στοιχεία περισσότερο οκταριού, που έχει οργανωτικές ικανότητες και όχι τόσο ενός παίκτη aggressive σε χαμηλότερα μέτρα.
7: Ναι. Με Πινέδα, τι γίνεται, Γιάννη? Έρχονται σιρήνες?
8: Κοίταξε τώρα. Πρώτα απ' όλα, την προσέγγιση αυτή την έχουμε πει και τις πρώτες συζητήσεις τις έχουμε πει και τις έχουμε αναλύσει. Η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έχει ο Γιώβιτς. Θυμίζουμε ότι ο Γιώβιτς είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Θέλουν να έχει το 2 από μπροστά και να είναι νέτα αποδοχές, καθαρές αποδοχές. Από όσο γνωρίζουμε από το δικό μας ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δίνει πολύ προσιτά μπόνους με αφετηρία σε νέτα αποδοχές, ένα 800 και έδινε για παράδειγμα σε 20 συμμετοχές 200.000 ευρώ. Που είναι εύκολα μπόνους αυτά για τον Πινέδα που παίζει συνεχώς ασταμάτητα και δεν έχει προβλήματα με τραυματισμούς εδώ και 4 χρόνια. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά μην περιμένουμε κάτι τώρα. Ο Πινέδα λείπει, είναι στο Μεξικό για τα φιλικά παιχνίδια.
7: Έτσι.
8: Η σχέση αυτή θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ. Τώρα, το καταλαβαίνουμε γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό από την πλευρά της Μοντερέι. Η ρήτρα που υπάρχει για τον Πινέδα και αφορά την Αμερική είναι γνωστή, στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την Ασία είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Άρα αν θέλει μια μεξικανική ομάδα, τον Πινέδα θα πρέπει να δώσει cash 8 εκατομμύρια ευρώ.
7: Πολλά λεφτά.
8: Η Μοντερέι τα έχει πάντως, γιατί η κουβέντα και αναφορά έγινε κατά πόσο ο Ματίας Αλμέιδα, που είναι δεμένος με τον Πινέδα, μέσω της Μοντερέι θα ήθελε να πάρει τον Πινέδα. Αλλά διαβάζοντας και τα δημοσιεύματα, περισσότερο εικασίες είναι παρά κάτι που μπορεί να έχει βάση στην παρούσα φάση. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι και αν πράγματι η Μοντερέι θελήσει να επιστρέψει ξανά για τον Πινέδα, έχοντας και ως όπλο την καλή σχέση που έχει με τον τωρινό πια τεχνικό της, τον Ματίας Αλμέιδα.
7: Ναι.
8: Να προσθέσουμε εδώ βέβαια ότι ο Πινέδα δεν δείχνει τη στάση φυγής που είχε δείξει το καλοκαίρι του 24. Και η οικογένεια είναι καλά και ο ίδιος είναι καλά.
7: Και ο Ατζέντης το είναι καλά, έτσι.
8: Ορίστε.
7: Και ο Ατζέντης το είναι καλά, λέω. Δεν δημιουργεί θέματα.
8: Εντάξει, ο Ατζέντης του και ο κάθε Ατζέντης αυτό που κοιτάζει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του πελάτη.
7: Έτσι,
8: όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, θα καθίσουν στο τραπέζι. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
7: Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο τώρα από ο ρεπορτάζ ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
8: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πέρα από ένα, ότι θα μπορούσαμε τώρα να είχαμε κάνει σύνδεση Λειψία και να ήταν Crystal Palace ΑΕΚ.
3: Σωστό.
8: Ο τελικός του conference και όχι Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

αναμειχθεί το μάτς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ιδραϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 9-9. Αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντωνίου στο τελικό της Λειψίας. Στις 10 η Σέντρα στην αναμέτρηση της Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός του Conference League στο γήπεδο της Λειψίας. Το μάτς αρχίζει στις 10, μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ.

Έγιναν γνωστές και οι δύο ενδεκάδες των ομάδων. Η ενδεκάδα της Crystal Palace αποτελείται από τους Henderson, Canvo, Lacroix, Riyad, Mnioth, Mitchell, Wharton, Kamada, Sar, Pino και Mateta. Η Ράγιο Βαγιεγάνο παρατάσσεται με τους Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Λόπεθ, Βαλεντίν, Παλαθόν, Γκαρθία, Ντεφρούτος και Αλεμάο.

Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιακάνο θα γεμίσουν το Βαγιακάς απόψε, στο οποίο θα σημειωθεί sold out από τους φιλάθλους, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από εκεί, από γιγαντοθόνες, τον τελικό της, του Conference League απέναντι στην Crystal Palace. Το γήπεδο της Λειψίας έχει χωρητικότητα περίπου 48.000 θεατών, φυσικά και θα είναι γεμάτο. Αλλά πολλοί φίλοι της Ράγιο Βαγιακάνο που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την γερμανική πόλη, για το τελικό του Conference League, θα βρεθούν απόψε στο Βαγιακάς, θα το γεμίσουν, θα είναι sold out το γήπεδο για να παρακολουθήσουν από εκεί την αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στην Crystal Palace στο τελικό του Conference League.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρνη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη μας περιμένει ο Άρης Γάτας. Άρη, καλησπέρα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Έχεις εικόνα τι γίνεται σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πότε έρχεται ο Δανός προπονητής?
1: Ωστόσο, εικόνα με το χρονοδιάγραμμα σχετικά τι γίνεται με το νέο γήπεδο πρώτα.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω και για το Δανό προπονητή, γιατί όπως αποκαλύψαμε στο Game Changers πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός με βάση τις εξελίξεις τις σημερινές και την διαδικασία της αναδόχου εταιρείας, η οποία παραλαμβάνει το έργο και ξεκινάνει οι εργασίες, μάλλον υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εγκατάσταση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες. Τον Οκτώβριο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο Βοτανικό. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Και το λέω αυτό γιατί το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει ότι όταν θα είναι έτοιμο προς χρήση το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα πρέπει παράλληλα να είναι έτοιμες και εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Υπήρχε μία πληροφορία και σκέψη ότι η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία θα πήγαινε λίγο πίσω και αυτή θα μπορούσε να υπογραφεί εκεί προς τον Ιούλιο, βάζοντας και τον Αύγουστο που ξέρεις είναι νεκρός μήνας πάντα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Στο επίπεδο που αφορά τις εργασίες υπήρχε ένας μικρός έτσι, κίνδυνος για μια μικρή καθυστέρηση η οποία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ένας προβληματισμός θα
1: έλεγα εγώ. Η εξέλιξη όμως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή, γιατί τα έργα θα ξεκινήσουν από αύριο το πρωί για το θέμα του Ερασιτέχνη και όπως όλα δείχνουν θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2027 προς χρήση ολοκληρωτικά το γήπεδο του Βοτανικού στο Παναθηναϊκό, κάτι που σημαίνει ότι με το ξεκίνημα τη σεζόν του 27 ο Παναθηναϊκός είναι στο νέο του σπίτι. Ναι. Και αυτή, ξέρεις, η είδηση είναι πολύ μεγαλύτερη για τους προπονητές και από τις μεταγραφές και από οτιδήποτε άλλο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Γιατί περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια τη δημιουργία του νέου γήπεδου.
0: Πραγματικά είναι κάτι που το περιμένει αδειμονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού να δει επιτέλους το νέο γήπεδο, έτσι να παίρνει σάρκα και ωστά. Το συζητάμε χρόνια, τουλάχιστον πάνω από μία δεκαετία και παραπάνω, μη σου πω.
1: Το 1980 ο Παναθηναϊκός συζητάει για το γήπεδο του. Στην αρχή υπήρχαν συζητήσεις ότι θα γίνει στην περιοχή στο Γουδί.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά υπήρχε το θέμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μήπως και αλλάξει η φορά και τοποθέτηση, μήπως με κάποιο τρόπο γίνει εκεί. Μετά υπήρχε το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου, μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει το Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά μπήκε ο Βοτανικός στο παιχνίδι με τον Ελαιώνα. Ναι. Καθυστέρησαν εκεί οι διαδικασίες. Έχουν περάσει σχεδόν 40
0: πολλά,
1: χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Από όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το νέο γήπεδο.
0: Κρατάμε λοιπόν ότι Οκτώβριο του 27, καλώς εχόντων των πραγμάτων και μακάρι να πάνε όλα καλά, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του σπίτι, που σημαίνει ότι από τον Οκτώβριο του 27 παίζει πλέον στο Βοτανικό, ξεχνάμε Ολυμπιακό Στάδιο κλπ. Έτσι. Αλλά μέχρι τον Οκτώβριο είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι. Μέχρι τον Οκτώβριο του 27.
1: Ναι, κοίταξε, για την επόμενη χρονιά είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για την περίοδο την επόμενη, την ποδοσφαιρική, την περίοδο 26-27. Μη θεωρήσεις, εγώ είχα πει κάποια στιγμή, είχα αποκαλύψει ότι δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο σε επίπεδο πρωταθλήματος. Και λέω δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι γιατί με δεδομένο ότι η Φυσιά θα χρησιμοποιήσει του χρόνου τη Λεωφόρο, αν βάλουμε αυτό σαν ένα ας πούμε σκέλος, ο Παναθηναϊκός θα πάει σίγουρα φιλοξενούμενος Λεωφόρο, αλλά θα παίξει σίγουρα ένα ακόμη παιχνίδι. Ασχέτως είναι φιλοξενούμενος στα χαρτιά ή αν είναι γηπεδούχος.
0: Γηπεδούχος, ναι.
1: Πάντως είναι συνυφασμένος ο Παναθηναϊκός με τη Λεωφόρο, άρα ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν θα χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο σίγουρα σε κάποιο παιχνίδι. Τώρα, αν θυμηθώ την περίπτωση που είχε γίνει με την ΑΕΚ, η οποία και η ΑΕΚ Οκτώβρη μήνα είχε πάρει το γήπεδο της στην Αγία Σοφιά. Είχε παίξει κάποια παιχνίδια η ΑΕΚ τότε στη Ριζούπολη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μου φανεί παράξενο. Καλά, πέρα από τα φιλικά μάτς που πάνε, θα δώσω σίγουρα τη Λεωφόρο αυτό το καλοκαίρι. Δεν θα μου φανεί παράξενο στο μεσοδιάστημα Σεπτεμβρίου και λίγες μέρες του Αυγούστου, οπότε θα ξεκινήσει η σεζόν 26-27 ο Παναθηναϊκός, ίσως κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να μην χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό Στάδιο για δύο παιχνίδια ή για τρία παιχνίδια, μέχρι τον Οκτώβριο του 27 που θα γίνει, θα μπει στο Βοτανικό. Ίσως και για λόγους, αν θέλεις, τότε για την ομάδα να αποχαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το γήπεδο της Λεωφόρου. Θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έγινε και κλεισμένο των θυρών. Άρα δεν υπήρχε δυνατότητα από τον κόσμο του Τριφυλλίου να αποχαιρετήσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως του πρέπει. Άρα μην αποκλείσεις το ενδεχόμενο. Τώρα υποθετικά όλα είναι αυτά που
0: λέμε. Ναι.
1: Να δούμε τον Παναθηναϊκό να ξαναπαίζει στη Λεωφόρο σε επίσημο παιχνίδι και ως γηπεδούχος την περίοδο 26-27.
0: Άρη, μια και, μια και το έχουμε πιάσει, υπάρχει σαν σκέψη το ενδεχόμενο να δώσει και ένα παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο για να αποχαιρετήσει το γήπεδο όπως πρέπει?
1: Έχει ανακοινωθεί αυτό, εδώ και αρκετές μέρες, αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Σε ένα από τα φιλικά του καλοκαιριού, ίσως δεν ξέρω αν θα είναι η πρόβα Τζενεράλη πριν το πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου ή αν θα είναι κάποιο παιχνίδι νωρίτερα. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός θα δώσει σίγουρα ένα φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης, δηλαδή των, εορταστικών εκδηλώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Που θα γίνουν για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα του προπονητή.
1: Κοίταξε, τα πράγματα εξελίχθηκαν, δεν έχει παράπονο, που τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πολλοί, θυμάσαι, έλεγαν διάφορα. Μάλιστα, κάποιοι που στέλναν και μηνύματα να δω τι θα λες αν δεν φύγει ο Μπενίτης στο τέλος της ημέρας. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι ο ρόλος και δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι χαρτομαντία. Ούτε ρίχνουμε τα ταρό και τα ζάρια.
0: Έχει,
1: αν θα βρέξει, θα χιονίσει, θα χιονίσει, θα κάνει κρύο. Και αν θα κάνει κρύο, θα έχει ήλιο.
0: Βάση ρεπορτάζ, λέμε
1: όσα
0: λέμε. Είναι
1: πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή να πάρει την ευθύνη, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι αλλάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Διαμορφώνονται οι συνθήκες πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορεί να είναι την Τετάρτη για το πώς μπορεί να εξελιχθούν την Πέμπτη. Γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταγραφές και με τους προπονητές. Όταν λέω είναι μια δυναμική κατάσταση, Δημήτρη, ζυμώνεται σε καθημερινή βάση. Εδώ όμως, η σιγουριά την οποία βγάζαμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν άλλο προπονητή, ήταν απόρρια όλου του κλίματος που εισπράταμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό, τον οποίο Μπενίτεθ ουσιαστικά την πόρτα της εξόδου του Παναθηναϊκού δεν του την έδειξε η διοίκηση, ούτε ο ίδιος, ούτε τα αποτελέσματα. Την πόρτα της εξόδου του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό την έδειξαν οι παίκτες του Τριφυλλίου. Μπορεί αυτό ποτέ δεν έχει υποθεί και ποτέ δεν θα βγει και προς τα έξω, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. Αλλά εδώ και αρκετό καιρό δεν υπήρχε καλή σχέση του Μπενίτεθ με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε ο ίδιος από τους παίκτες, από το υλικό, αλλά ούτε πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές από τη δουλειά την οποία έκανε ο Μπενίτεθ μαζί τους. Δεν ήταν καλό το κλίμα, δεν ένιωθαν καλά, δεν ένιωθαν ότι βελτιώνονται στο επίπεδο αυτό.
0: Ναι,
1: όλα αυτά, όπως είναι λογικό, στις ομάδες μεταφέρονται και στις διοικήσεις μεταφέρονται και στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Μήπως πάνω σε αυτό, Άρη, ο ίδιος ο Ισπανός άνοιξε την πόρτα της εξόδου? Δηλαδή δεν ένιωθε καλά με τους παίκτες και σου λέει, εντάξει, τώρα τι ήρθα εγώ εδώ να κάνω, 6 μήνες προσπαθώ να σώσω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ο Ισπανός ήταν ξεκάθαρος, μιας και πιάσαμε την κουβέντα Μπενίτεθ, και είπε ότι δεν μου κάνουν οι ποδοσφαιριστές και θέλω άλλους 10-12 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι πρώτης γραμμής. Από την πλευρά του, έτσι το έβλεπε και μπορεί να έχει και δίκιο. Μπορεί να δικαιωθεί στο τέλος της ημέρας. Απ' την άλλη όμως, ο Παναθηναϊκός, όπως και κάθε ομάδα στον κόσμο, δεν μπορεί κάθε 6 μήνες να πηγαίνει να αγοράζει 10 και 12 ποδοσφαιριστές και να αλλάζει το ρόστερ, να το δοκούν, ας πούμε. Ο προπονητής έχει μια υποχρέωση όταν γίνεται μια συμφωνία με μια ομάδα, ανάλογα με το ρόστερ το οποίο έχει η ομάδα, να μπορεί να το αξιοποιεί και να δουλεύει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να το κάνει καλύτερο και να παίρνει από το ρόστερ αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Το λέω αυτό γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι φτηνό. Ο Μπενίτε δεν ήρθε και βρήκε την ομάδα ούτε του Δόνη, ούτε του Ζουνίδη, ούτε του Αναστασίου στο παρελθόν του. Γιατί ήταν και άδικο για αυτούς τους προπονητές τότε. Όταν λέω δεν ήρθε και βρήκε την ομάδα, δεν ήρθε να βρει μια ομάδα που ο Γιώργος ο Δόνης είχε κάποτε και ήταν αναγκασμένος με το μεγαλύτερο συμβόλαιο να είναι στα 300 χιλιάρικα. Ο Μπενίτε ήρθε και βρήκε μια ομάδα αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, στην οποία υπήρχαν παίκτες των 7 εκατομμυρίων Αντίνο, των 2 εκατομμυρίων το χρόνο Πελίστρη, των 2 εκατομμυρίων το χρόνο Μπακασέτας, του 1,5 εκατομμυρίου το χρόνο όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν. Yeah. Δηλαδή ήρθε και βρήκε μια ομάδα που δεν υπολείπονταν σε τίποτα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αξία του μπάτζετ σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνίστρες για το πρωτάθλημα. Μη σου πω ότι είναι και πιο ακριβώς ο Παναθηναϊκός από οι υπόλοιπες ομάδες. Έχει δηλαδή πιο ακριβά, πιο μεγάλα συμβόλαια. Άρα λοιπόν.
0: Αν βάλει και του Καλάμπρι, έτσι βέβαια.
1: Ναι, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν έγινε η συζήτηση για τον Μπενίτεθ, δεν φαντάζομαι, δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν στις συζητήσεις, αλλά δεν φαντάζομαι να του είπα από τον Παναθηναϊκό ότι πάρε μια ομάδα και ό,τι θέλει κάνει όπως πάει, πήγαινε εσύ περαματικά μέχρι το καλοκαίρι και εμείς θα έρθουμε μετά να σου δώσουμε άλλους 12 παίκτες. Ενώ έχουμε πάρει ήδη 10 παίκτες, εκ των οποίων εσύ λες στη συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή δεν έχεις επιλέξει κανέναν ουσιαστικά από αυτούς. Ο Μπενίτεθ είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό 24 Οκτωβρίου. Δεν τον ανέλαβε αρχές Ιανουαρίου, ούτε ναι. μέσα Ιανουαρίου. Που σημαίνει ότι είχε όλο τον χρόνο μπροστά του Νοέμβριο-Δεκέμβριο να κάνει τις επιλογές του.
0: Σωστά.
1: Να φέρει τους δικούς του παίκτες.
0: Και ήξερε και τις κινήσεις που γίνονται.
1: Βέβαια. Τώρα, αν έδωσε το πράσινο φως για παίκτες τους οποίους είτε δεν τους ήθελε είτε δεν τους ήξερε, αυτό στο τέλος της ημέρας θα το πλήρωνε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί σου επαναλαμβάνω, σε καμία ομάδα στον πλανήτη δεν μπορείς να πηγαίνεις και να λες κάθε εξάμηνο ότι φέρτε μου άλλους 10 παίκτες και άλλους 12 παίκτες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, παντακόστα τι θα κάνει αυτούς τους προσφέστες που πλήρωσε τον Ιανουάριο. Θα τους κρατήσει και θα πληρώνει τον Αντίνο 8 εκατομμύρια συμβόλαιο. Πώς γίνεται αυτό, ή το Σισοκό με τον Ερνάντε θα πάει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα στην Αθήνα ο νέος προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει, μπορεί και διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Μπορεί να κουμπίσει και τις 10 μεταγραφές που θα γίνουν. Και θα πάρει παίκτες σε όλες τις θέσεις.
0: Μάλιστα. Άρη, έρχεται στην Αθήνα ο Δανός. Νομίζω ότι θα γίνει και η παρουσίασή του, έτσι, όπου εκεί θα παρουσιάσει και αυτός από την πλευρά το πλάνο του, το αγωνιστικό που.
1: Δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει πλάνο αγωνιστικό σε αυτή τη φάση. Και το λέω, δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει για με ποια έννοια στο λέω. Μητέρα, γιατί όλες οι διαδικασίες θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπως τουλάχιστον λειτουργεί, είναι αποφασισμένος να έρθει για να δουλέψει στον Παναθηναϊκό σε ένα επίπεδο που ήθελαν και στον Παναθηναϊκό να βρουν ένα τέτοιο προπονητή, ότι φτιάχνει και τον ίδιο του την ίδια την καριέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η επιτυχία του Παναθηναϊκού είναι συνώνυμο και της επιτυχίας της καριέρας γενικότερα του Νίστρουπ, ο οποίος δεν έχει φύγει ποτέ από την Δανία.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά όμως έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχει ένα βιογραφικό με δύο double, με καλές πορείες στην Ευρώπη, και είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος είναι μια άλλη λογική που ο Παναθηναϊκός βάζει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή στη θέση αυτή. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο άνομος και ένα ερωτηματικό. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν προπονητή που να του κάνει άμεσα την αλλαγή, αλλά αυτός ο προπονητής όμως φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνο για να φανεί η δουλειά του στον Παναθηναϊκό. Και εκεί είναι το μεγάλο ρίσκο το οποίο παίρνει και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει αποτελέσματα μέσα σε 40 μέρες. Από τη στιγμή, σε 2 μήνες να το πω καλύτερα, από τη στιγμή που αναλαμβάνει. 23 Ιουλίου αρχίζουν τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής είναι νέος, πρέπει να μάθει γρήγορα την νοοτροπία, να ενημερωθεί και να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Όταν λέω είναι νέος, αναφέρομαι στο νιόφερτο στην Ελλάδα. Δεν έχει δηλαδή παραστάσεις από το ευρωπαϊκό
0: ποδόσφαιρο. Ακριβώς.
1: Εκεί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Απ' την άλλη όμως μπορείς να μου πεις κάλλιστα ότι είδαμε και τους προπονητές που έφερε ο Παναθηναϊκός και ήταν μπαρουτοκαπνισμένοι. Δεν τα κατάφερα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα δεν τα έχει καταφέρει κάποιος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Θα δείξει ο χρόνος, Άρη, πώς θα κυλήσει η ιστορία με τον Νίστρουπ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, 9.30 Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε γρήγορα και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε γραμμή. Μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής για το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Τελευταίες εξελίξεις γύρω από το στρατόπεδο του Άρη σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό που γίνεται για την νέα περίοδο.
1: Ναι, είναι ακόμα, δεν θα έλεγα νωρίς, αλλά είναι σε μια φάση σκέψεων και προγραμματισμού ο Άρης
0: αυτή την περίοδο. Και διερευνητικών κινήσεων να συμπληρώσω εγώ.
1: Ναι, είναι ένα στάδιο, τη δεδομένη χρονική περίοδο, που είναι λογικό να περιμένει κάποιος ότι θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν οι εξελίξεις ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι το πιο λογικό για μια ομάδα που δεν έκανε καλή χρονιά και θέλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα της χρονιάς που τελείωσε. Mm-hmm. Έχει ήδη κλείσει τον προπονητή. Δεν βιάζεται. Ποια είναι τα δεδομένα? Δεν βιάζεται. Αυτό το λέω χαριτολογώντας από την άποψη ότι δεν έχει, όχι χαριτολογώντας, αλλά...
0: Δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά του, οπότε έχει όλο το χρόνο να προετοιμαστεί, ναι, όσο το δυνατόν καλύτερα για την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Έτσι. Ναι, σαν σχήμα λόγου, ότι ναι, δεν βιάζεται, ναι. Πάντα βιάζεται, πρέπει να βιάζεται μια ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα και πρέπει να κάνει και...
0: Δεν έχει την πίεση, Τάσο, που είχε ναι, πέρσι, έτσι, αυτό να πούμε.
1: Αυτό... νομίζω ότι είναι το πιο, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την επόμενη στιγμή. Αλλά δεν είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Γιατί μπορεί να μην έχει την πίεση του χρόνου, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει την πίεση του να πετύχει. Ναι. Και επειδή πέρσι οι επιλογές που έγιναν, αλλά και οι αποδεσμεύσεις πέρσι που έγιναν και οι παίκτες που χάθηκαν, δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα, ο Νταρίντα θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα και τη φετινή χρονιά και την επόμενη, θα πω εγώ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα του στην Τσεχία. Έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα και ήταν ήδη ένας από τους παίκτες που αποτελούσε ένα κινητήριο μοχλό για την ομάδα. Θα μπορούσε να μείνει και να βοηθήσει και πέρσι τον Άρη σε μια δύσκολη περίοδο μετάβασης από τη μία χρονιά στην άλλη, καθώς άλλαξε όλο το κέντρο του. Αυτό που είναι ζητούμενο για τον Άρη είναι επιτέλους να βρεθεί η φόρμουλα προκειμένου ο Άρης να πάει σε μια μετάβαση τέτοιου είδους, ώστε αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να μπουν άμεσα στο rotation της ομάδας, αυτοί που να παίξουν βασικό ρόλο, να έχουν το ρόλο τους από την αρχή, και αυτό που υποθέτει σωστές επιλογές. Άρα, αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση της αναζήτησης. Μέχρι εδώ πέρα, νομίζω ότι κινείται το όλο θέμα σε μια σωστή κατεύθυνση. Φυσικά, την ίδια ώρα, Δημήτρη, ακούγονται και γράφονται διάφορα ονόματα, έτσι. Όπως αυτό του ταξιάρχη Φούντα, ναι, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Πέρσι τέτοια εποχή το λέγαμε και με τον Κώστα Κουκουλά το μεσημέρι. Πάλι το ίδιο όνομα είχαμε στα χείλη μας και μιλούσαμε για την ελληνοποίηση του ρόστερ και τα λοιπά. Τότε ο Φούντας ήταν διακαής πόθος του Μαρίνου Βουνίδη, δεν ήρθε ποτέ. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος και βάλει και τη σφραγίδα του και στην κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Κατά γενική ομολογία από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Κρήτης τη φετινή χρονιά. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Ο Άρης με ένα χρόνο καθυστέρηση θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Είναι ένα ενδεχόμενο. Πέρσι που το είχαμε σίγουρο.
0: Πόσο κοντά είναι τώρα, Τάσο?
1: Υπάρχει μια πληροφορία και μια διάθεση από την πλευρά του Άρη να κοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δεν μπορούμε. Πέρσι ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν έτοιμος να ανοίξει τα γραφεία, να μπει μέσα για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ναι. Σε τέτοια φάση ετοιμότητας. Mm-hmm. Και τελικά δεν έγινε. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κρατάς τώρα... μικρό καλάθι, έτσι. Έχεις δει πολλά.
1: Φυσικά, δεν είναι με τα περσινά. Και μάλιστα και του Κότσιρα το όνομα επειδή κυκλοφορεί. Και πέρσι κυκλοφορεί στο όνομα του Κότσιρα. Και μάλιστα ήταν και στη λίστα που ο Ζουνίδης είχε δώσει στον Θόδωρο Καρυπίδη με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Φέτος μένουν και δύο ελεύθεροι, ναι. Το ζήτημα για τον Άρη είναι ότι έχει απέναντί του μία, ή μάλλον βρίσκεται στον απόϊχο και στα πόνερα μιας χρονιάς που πήγε στα βράχια στην κυρολεξία, σώθηκε στο τέλος με την πέμπτη θέση, γιατί δεν είναι μόνο σημειολογικό το γεγονός ότι σημειολογικά, αν το δούμε, ότι η πέμπτη θέση είναι πέμπτη θέση, ναι, δεν έπεσε παρακάτω δηλαδή από το μήνυμα των στόχων, αλλά είναι αν το δεις και σε μια γενικότερη σφαίρα, φέρνει και ένα στάτους από την άποψη των οικονομικών δεδομένων όταν μια ομάδα είναι εκεί. Έτσι, από το 18 μέχρι 17-18 μέχρι σήμερα ο Άρης δεν έπεσε κατά την πέμπτη θέση και μάλιστα δύο φορές βγήκε τρίτος. Mm-hmm. Και βγήκε και μια χρονιά δεύτερος στην κανονική διάρκεια. Και μια χρονιά πήρε και τους περισσότερους βαθμούς στα play-off και τις άλλες χρονιές ήταν και πολύ ανταγωνιστικό στο 1-4. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μετρούν για τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά, τα χρήματα που παίρνει κτλ. Έτσι, ναι, τα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι ότι να ανταχθεί από το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί λέμε για το Δίσε Εξαμαρτίν συνέχεια. Αυτό το Δίσε Εξαμαρτίν έχει γίνει τρεις και Εξαμαρτίν. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι έχει ένα προπονητή. Δηλαδή δεν ψάχνει προπονητή, δεν είμαστε στη φάση να συζητάμε για τον προπονητή, τον έχει κλείσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Mm-hmm. Το δύσκολο κομμάτι είναι οι αποδεσμεύσεις ενεργών συμβολέων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και όπως φαίνεται αρκετοί παίκτες πάλι θα αποχωρήσουν για τον Α ή Β λόγο.
0: Ερώτηση. Ο Ρούμπεν mm-hmm. Ρέγκες μένει.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα έχει. Καταρχάς θα πρέπει να βγει να μιλήσει κάποια στιγμή. Έτσι, αυτό είναι το πιο λογικό που πρέπει να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δημοσιογραφικά, να μας εξηγήσει τι πήγε στραβά ή αν πάση περιπτώσει να κάνει και έναν απολογισμό. Δεν λέω να απολογηθεί, αλλά να κάνει έναν απολογισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ρούμπεν Ρέγκες την ερχόμενη σεζόν. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Το αφήνω ανοιχτό αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν έχει, ότι θα έχει μια σχέση με τον Άρη Αλφα ή μπορεί να συνεχίσει να είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Θα τρέξουν εξελίξεις δηλαδή και σε αυτό το τομέα, ναι.
1: Θα το δούμε αυτό αν αναλάβει κάποιο άλλο πόστο. Αν για παράδειγμα ασκεί τα καθήκοντά του ως τεχνικός διευθυντής από την Αθήνα, για παράδειγμα. Δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει mm-hmm. μια πιθανότητα. Ναι. Ας το αφήσουμε λίγο, γιατί δεν είναι της ώρας, ωραία. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να συμπληρώσω κλείνοντας ότι πάντα είναι ενεργό. Αυτή είναι ενεργή μια αιστεία που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό. Αυτή δεν έχει σβήσει ακόμα.
0: Μάλιστα. Ξεκολουθεί δηλαδή και σιγοκαίει αυτή η φωτιά, έτσι να το πω έτσι.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτό το πράγμα. Είναι σε μια εξέλιξη. Αν προκύψει κάτι σοβαρό, θα γίνει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Οπότε η εξέλιξη θα δώσει πράγματα. Για την ώρα βρίσκεται σε μια χαμηλή, ας πούμε, ρότα, έτσι, σε μια χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η εξέλιξη. Μπορεί όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα ή στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, εφόσον προκύψει ένα ενδιαφέρον σοβαρό, να έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε ας κρατάμε και εδώ ένα παράδειγμα ανοιχτό.
0: Εντάξει. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε τώρα από ρεπορτάζαρι.
1: Για την ώρα.
0: Όχι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει και πάλι η δράση στην Greek Basket League με τους δύο ημιτελικούς πλέον, έτσι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια το Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί θα κρεμαστεί και το λάβαρο από την κατάκτηση της EuroLeague, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, Δημήτρη. Γι' αυτό και το λόγο άλλωστε αναμένεται και πάρα πολλοί κόσμος αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπορεί να δούμε και το κατάμεστο το φαλιρικό στάδιο αύριο mm-hmm. απέναντι στην ΑΕΚ. Και αυτό δηλαδή είναι μια ξένη εικόνα, θα πω εγώ, για τα παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μια εικόνα που δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά εντάξει.
2: Με εξαίρεση τα μάτια με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: φυσικά,
0: ναι, σωστά.
2: Γιατί είναι αλήθεια ότι εντάξει, ούτε το ΣΕΦ ούτε το ΑΚΑ, το Telecom Center γεμίζουν σε παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Αλλά αύριο αναμένεται αρκετό κόσμο.
0: Κοίταξε,
2: δηλαδή...
0: τώρα είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη.
2: Ναι.
0: Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός ο Στάδιος Κεφυλίας μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Οπότε λογικό μου φαίνεται ο κόσμος του να θέλει να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, στις κερκίδες και να παρακολουθήσει από κοντά το όποιο παιχνίδι και αν είναι αυτό. Δηλαδή και, και με την ΑΕΚ να μην έπαιζε και να έπαιζε και με μικρότερη εμβέλεια ομάδα ή ομάδα, ξέρω εγώ πώς να σου πω, και από την Elite
2: League. Και
0: φιλικό να ήταν, θα πήγαινε ο κόσμος, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, γιατί αύριο θα είναι το τρόπαιο της EuroLeague στο ΣΕΦ. Θα ανέβει και το Λάβαρο για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Και θα είναι τέλος πάντων όμορφες οι εικόνες που θα έρθουν από το Φάληρο στην αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 8 και 4. Άλλωστε, εντάξει, πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four, να το δει από κοντά.
0: Στο Telecom Center.
2: Περισσότεροι ζήσαν τα πανηγύρια μετά που ακολούθησε μετά την κατάκτηση. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε 13 χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Άρα δηλαδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και σίγουρα είναι κάτι που το περίμεναν με ανυπομονησία και το έδειξε γι' αυτό και ο κόσμος του Ολυμπιακού, από το πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των φιλάθλων που βγήκε έξω στους δρόμους για να πανηγυρίσει αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία τώρα θα πρέπει, Δημήτρη, να επανέλθει στην πραγματικότητα.
0: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα έλεγα εγώ, Νίκο.
2: Ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, έχεις πετύχει τώρα το μεγαλύτερο στόχο της σεζόν, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Και αυτό έγινε Κυριακή βράδυ. Το πανηγύριζες με τον κόσμο μέχρι 6-7 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Χθες υπήρχε και το δείπνο της ΚΑΕ προς όλα τα μέλη της ομάδας για αυτή την επιτυχία.
0: Με το Φουρνιάνα που τα έχει στην πισίνα και λοιπά και ναι, λοιπά, έτσι.
2: Ναι, ναι, αλλά σήμερα αρχίζουν, αύριο μάλλον, αρχίζουν οι μητελικοί. Σήμερα επέστρεψαν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων οι παίχτες. Mm-hmm. Χθες έγιναν κάποιες ατομικές προπονήσεις. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερους πανηγυρισμούς. Και εντάξει, το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι το πρωτάθλημα επαναρχίζει με τους ημιτελικούς. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο ακόμη για τον Ολυμπιακό αν έμπαινε κατευθείαν σε διαδικασία τελικών, ή τουλάχιστον σε εμάς φαντάζει δύσκολο. Μπορεί οι παίχτες να έχουν φτερά στα πόδια, ξέρεις, μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ,
2: και να...
0: πολύ καλά το λες. Ναι. Στα δικά μας μάτια φαντάζει δύσκολο. Για τους παίχτες δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι, μην σου πω ότι είναι και ρουτίνα. Πάμε από το ένα τελικό, πάμε στους άλλους τελικούς.
2: Εντάξει, ναι. Απλώς τώρα σίγουρα θα χρειαστούν
0: δηλαδή,
2: λίγο χρόνο μέχρι
0: να...
2: Για να στο
0: παρομοιάσω λίγο με το NBA, μπορεί να τελειώνουν οι τελικοί, ας πούμε, στις περιφέρειες, στη Δυτική και στην Ανατολική, και μετά πηγαίνουν οι ομάδες κατευθείαν στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή στη σεζόν.
2: Ναι, ναι. Απλώς σίγουρα ο Ολυμπιακός τώρα οι παίχτες του θα χρειαστούν λίγο χρόνο μέχρι να επανέλθουν σε αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, νομίζω που ήταν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής που πήραν το τρόπαιο, τον ευρωπαϊκό τίτλο απέναντι στη Ρεάλ.
0: Νίκο, αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει ο Ολυμπιακός, έχει όμως η ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, έχει η ΑΕΚ, η οποία θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κισόν Φίζελ, του ψηλού της ομάδας του Dragon Sakura, εκεί ο σέντερ της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο μάτς που έγινε τη Δευτέρα απέναντι στον Άρη. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΚ κέρδισε με 102-99 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του προαθλήματος κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Mm-hmm. Έχει μια κάκωση στο γόνατο. Κάτι μικροπροβλήματα που είχαν Λεκαβίτσιους και Νάναλι δεν είναι σημαντικά. Μόνο ο Φίζελ είναι το πρόβλημα για την ομάδα της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει αγωνιστικά προβλήματα. Να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπαμε, που αναλύσαμε τόση ώρα, Δημήτρη, μετά τα όσα προηγήθηκαν, αλλά θα πρέπει να δούμε κιόλας τι διαχείριση θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αφενός, ποιοι θα είναι οι δύο παίκτες ξένοι από την λίστα που θα μείνουν εκτός, από την οκτάδα, γιατί οι έξι παίζουν, 8 είναι δηλωμένοι.
0: Σωστό.
2: Και αν φυσικά προκύψει κάποια αλλαγή στη λίστα των ξένων του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν από τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, μπορεί να κάνει κι άλλη πριν από τους τελικούς. Και μένει να το δούμε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή στη λίστα του Ολυμπιακός έχει δηλωμένους τους Μόρις και Νιλικίνα, οι οποίοι και στα δύο παιχνίδια του Final Four ήταν εκτός δωδεκάδας. Και στη δωδεκάδα ήταν οι Τζόζεφ και Μακίσικ, οι οποίοι τώρα, μέχρι τώρα, είναι εκτός λίστας ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και θα ξέρουμε περισσότερα λίγο πριν το τζάμπολ, μερικές ώρες πριν το τζάμπολ του αυριανού αγώνα.
0: Πάμε και στο άλλο ζευγάρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά φυσικά. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο οι δύο ομάδες προετοιμάζονται εδώ και καιρό και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και πάλι στον Κώστα Σλούκα. Βέβαια, νομίζω υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα το χρησιμοποιήσει και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και πάλι στον Κώστα Σλούκα. Βέβαια, νομίζω υπάρχει ένα ερωτηματικό.

0: δημοσκόπηση. Εντάξει, δεν περνάει και την πρώτη του νιώτη ο Λούκας, είναι η αλήθεια. Είναι στα 36 του χρόνια. Ναι. Κλεισμένα 36 κιόλα. Άρα δηλαδή χρειάζεται εδώ μια διαχείριση. Ναι, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό για το αν θα τον δούμε αύριο. Mm-hmm. Και εδώ στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα με τους ξένους που αναφέραμε και πριν για τον Ολυμπιακό. Βέβαια είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο και για, και για τις δύο ομάδες.
1: Στους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι θα έχουμε πάλι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στους τελικούς της GBL και δεν θα βρεθεί κάποια ομάδα που θα σπάσει.
1: Δεν νομίζω να περιμένει κάποιος το αντίθετο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι
0: ακριβώς,
1: τα δύο ακριβώς. Μεγάλα φαβορί τώρα. Και να σου πω κάτι, είναι και τα μεγέθη τέτοια των ομάδων που αν περάσει κάποιος από τους ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ στους τελικούς σε βάρος Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού θα μιλάμε για τη σούπερ έκπληξη του αιώνα. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν και το πρωτάθλημα έχει δυναμώσει φέτος πολύ και θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο και του χρόνου. Mm-hmm. Εδώ στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τη λίστα των ξένων, υπάρχει το θέμα του Όσμαν. Ο Τούρκος Forward είναι εκτός λίστας των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πάρει τη θέση του Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι και δεν έχει και μεγάλο χρόνο συμμετοχή στη φετινή σεζόν, ούτε στην Ευρωλίγκα ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η λογική λέει ότι θα μπει ο Όσμαν. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τώρα για ενόπιση και του αυριανού παιχνιδιού ή αν θα γίνει αργότερα για τους τελικούς. Θα μένει να φανεί αυτό. Αύριο στις 6 ώρα είναι το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens. Έχει οριστεί στα 5 ευρώ η γενική είσοδος από την ΚΑΕΠΑ.

0: είναι το Σάββατο και εκεί μπορεί να οριστικοποιηθεί και το ζευγάρι των τελικών, γιατί θυμίζω ότι η πρόκριση κρίνεται
1: στις δύο νίκες. Ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα ξεκινούσε στις 5 και τώρα πηγαίνει 5 και 4, προς τι δηλαδή το 1 τέταρτο?
0: Κοίταξε, ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λες, και να σου πω ότι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξεκινούσε στις 3 και πήγε 3 παρά 10. Προφανώς,
1: είναι μικρή διαφορά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Δηλαδή, άλλο το να καθυστερήσει ένα μάτς να αρχίσει. Ναι.
0: Νομίζω ότι, Δημήτρη, έχει να κάνει με το μήπως τύχει κάποια καθυστέρηση, καμιά παράταση, για κάποιο λόγο δηλαδή να καθυστερήσουν τα παιχνίδια. Και κάτι που μπορεί να επηρεάσει έτσι και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Γι' αυτό νομίζω το κάνανε
1: αυτό
0: περισσότερο.
1: Αυτό ναι, αλλά θα καταλάβαινα μια καθυστέρηση, μια αλλαγή ώρας, ας πούμε, αν ήταν πάνω από μεγαλύτερη. Μισή ώρα, έτσι μια ώρα, ναι. Έτσι, δύο ώρες. Ναι, αλλά ναι. Τώρα ένα τέταρτο και 10 λεπτά, εντάξει, μου φαίνεται και λίγο αστείο, όπως να σου πω. Τέλος πάντων. Να κλείσουμε λίγο με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
0: Να κλείσουμε με τον Άρη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν μετά την ήττα που υπέστη το Δευτέρα.
1: Ακούγονται όμως ότι γίνονται πολλές διερευνητικές κινήσεις, να το πω εγώ έτσι, για να έρθει ο Βασίλης Πανούλης για να λάβει την τεχνική ηγεσία.
0: Ναι, έτσι είναι, Δημήτρη, ακριβώς, αλλά είναι κάποια πράγματα που θα μας απασχολήσουν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά για τον Άρη η σεζόν έκλεισε σήμερα με ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, και πλέον οι άνθρωποι της ΚΑΕ ετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα η οποία θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το σήμερα για τον Άρη.

0: Καεάρης και του ιδιοκτήτη του Ρίτσαρτ Σιάο, και σίγουρα θα ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στον Άρη, και στην περίπτωση αυτή με το Σπανούλη παίζει ρόλο και το μπάτζετ που θα έχει ο Άρης στη νέα σεζόν, γιατί σίγουρα ένας προπονητής σαν τον Βασίλη Σπανούλη θα πρέπει να πάρει και κάποιες εγγυήσεις για την επόμενη μέρα του Άρη, για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, εφόσον το θέλουν τελικά και οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη.
1: Και έχει και πολύ ψωμί, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Και σιγά σιγά ο Άρης βάζει σε τάξη και όλα τα αγωνιστικά του ζητήματα για την επόμενη μέρα. Και σήμερα ανακοίνωσε και την επέκταση συνεργασίας του με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ.
1: Με πρόλαβε, σας το ανέφερα, μέχρι, ναι, το, ναι, μέχρι το 2028, έτσι.
0: Ακριβώς. Είχε προηγηθεί μέσα στη σεζόν, να πούμε, η επέκταση συνεργασίας με τον Αμίνου Α, τον Γάλλο Power Forward, ο οποίος ήρθε μεσού στη σεζόν και έγινε πραγματικά σημείο αναφοράς για το παιχνίδι της ομάδας του Ιγκόρ Μίλισιτς. Τώρα σήμερα η ΚΑΕ άρχισε ανακοίνωση την επέκταση με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Είναι μια σημαντική κίνηση, διότι μιλάμε για έναν παίκτη που έχει το ελληνικό διαβατήριο και δεν υπάρχουν πάρα πολύ καλές επιλογές, δεν είναι πάρα πολλές οι καλές επιλογές στους Έλληνες παίκτες σε αυτήν την εποχή για το ελληνικό μπάσκετ και τις ομάδες της GBL. Θέλησαν να τον κλειδώσουν έτσι τον Μίτρου Λόγκ και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι μια υπόθεση, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνουμε, ανεξάρτητη με το τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Γιατί όπως είπα, μιλάμε για ένα παίχτη με ελληνικό διαβατήριο, το οποίο είναι σημαντικό και μετράει για όλες τις ομάδες. Και μην ξεχνάμε, άλλωστε είναι ένας παίχτης που τον είχε και στο Περιστέρι ο Βασίλης Σπανούλης, το λέω εφόσον προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα τον δούμε τον Μίτρου Λόγκ και απέναντι στον αδερφό του. Θυμίζω ότι ο Ναζ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που τελείωσε σεζόν με την Νάπολη στην Ιταλία, αναμένεται τη νέα σεζόν να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Πέντε λεπτά έχουν απομείνει για τη Σέντρα στην Red Bull Arena της Λειψίας, στο τελικό του Conference League μεταξύ της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Οι Λονδρέζοι φτάσαν σε τελικό μόλις την πρώτη σεζόν που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, ενώ η ομάδα της Μαδρίτης στην δεύτερη σεζόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θυμίζω την ενδεκάδα της Crystal Palace: Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο και Ματετά. Ενώ για την Ράγιο Βαγεκάνο παρατάσσονται η Μπατάγια, Ράτιου, Λέζεν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν, Ουναΐ, Λόπεθ, Ντεφρούτος, Παλαθών, Γκαρθία και Αλεμάο. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ, ο τελικός του Conference League. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοφημερίδα ολοκληρώθηκε με την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έλα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην Έλα Σπορ.

0: άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 8 λεπτά η αναμέτρηση της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι ο τελικός του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena στην Λειψία. Είμαστε στο 0-0. Η ενδεκάδα της Ράγιο, Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίνου, Νάι Λόπεθ, ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ντεφρούτος, Παλαθών, Γκαρδί.

Έτσι λοιπόν, οι μεταγραφές στην καλοκαιρινή περίοδο ανοίγουν εντυπωσιακά. 80 εκατομμύρια θα βγάλει από τα ταμεία της η Μπαρτσελόνα για να πείσει την Νιουκάστλ, την έπεισε δηλαδή, να παραχωρήσει τον Άντονι Γκόρντον.

σπρωξήματα στην περιοχή αναγκάζουν το διαιτητή να κάνει παρατήρηση, καθώς η Crystal Palace είναι έτοιμη να εκτελέσει κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο εύκολα οι αμυντικοί της Βαγεκάνο απομακρύνουν και σφυρίζεται και επιθετικό φάουλ.

Τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Παιχνίδι κέντρου. Η Crystal Palace έχει πιο πολύ την κατοχή μέχρι και αυτή την ώρα. Πιέζουν ψηλά οι Άγγλοι. Δεν έχει βρεθεί όμως κάποια ευκαιρία ούτε για τους Άγγλους ούτε για τους Ισπανούς προκειμένου να δημιουργήσουν καταστάσεις μπροστά στις εστίες.

Είπαμε χωρίς καμία μεγάλη φάση στα πρώτα 17 λεπτά του παιχνίδιου, με την Crystal Palace να φαντάζει πιο επικίνδυνη. Οι παίκτες της Βαγεκάνο, υπό την πίεση των Άγγλων παικτών, συχνά πυκνά γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους.

Να δούμε και στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ. Union Brescia Salernitana 1-0. Vestri Njart Wing 0-3. Αρχεντίνο Κίλμες Εξουρχιονίστας 1-1. Defensores Unidos Villa Dalmin που παίζει με 10-0-1. Ημίχρονο Τζαμάικα Ινδία 1-0. Γκολ έχουμε στο Κατάνι Άσκολη 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα και είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

Στο ίδιο τέμπο το παιχνίδι, είμαστε στο 20 λεπτό, δεν έχουμε δει κάποια επικίνδυνη φάση μέχρι και αυτή την ώρα. Διαμαρτυρίες των παιχτών της Crystal Palace που πήγαιναν να βγουν σε επικίνδυνη αντεπίθεση. Κίτρινη κάρτα είναι η τιμωρία για τον παίκτη της Βαγεκάνο που έκοψε τον επιθετικό. Crystal Palace μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε σε τελικό στην πρώτη της μόλις συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την Αλαβές που πήρε μέρος στον τελικό του κυπέλου τη σεζόν 2000-2001. Η Crystal Palace τερμάτισε στη 15η στην Premier League και η Βαγεκάνο στην 8η θέση της La Liga. Αυτό σημαίνει λοιπόν η νικήτρια του τελικού, όποια είναι, θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του νέου Europa League και η χαμένη θα μείνει εκτός Ευρώπης.

Ο Σις νωρίτερα ήταν ο παίκτης που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν είδαμε και την πρώτη κίτρινη στον τελικό. Ο Πατέ Σις στο 20 λεπτό αντίκρισε την κίτρινη καθώς πήγε να κόψει, έκοψε μάλλον με φάουλ, υποσχόμενη επίθεση της Crystal Palace.

Λοιπόν, όπως είπαμε, 23ο λεπτό. Οι δύο ομάδες δεν φαίνεται να παίρνουν ρίσκο. Μέχρι στιγμής καμία μεγάλη φάση μπροστά στους τερματοφύλακες. Και το κόρνερ για τη Βαγεκάνο περνάει ανεκμετάλλευτο. Και έτσι λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα, είμαστε στο 0-0.

ωραία κίτρινη. Ο Παλαθόν είναι ο παίκτης που παίρνει την κίτρινη. Έτσι είμαστε στο 1-1, στο 2-0 μάλλον. Και οι δύο κάρτες είναι για τους παίκτες της Βαγεκάνου.

Στο κουπόνι δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτά που είπαμε λίγο πριν. Τα σκόρ είναι ακριβώς όπως τα ανέφερα πριν από λίγη ώρα. Αυτή την ώρα όμως διαφοροποιείται το σκόρ στην αναμέτρηση Θρωτού Ρέγια Βιργκρότα 1-0 νωρίς το 10ο λεπτό. Η ώρα πλησιάζει 10 και μισή. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

Λοιπόν, η πρώτη καλή στιγμή στο τελικό είναι για την Βαγεκάνο. Αλεμάο υποδέχεται την μπάλα στην περιοχή. Κάνει το σούτ στην κίνηση. Η μπάλα περνάει αρκετά, θα έλεγα, περίπου 2 μέτρα από το κάθετο δοκάρι. Έτσι λοιπόν, είδαμε την πρώτη καλή στιγμή. Ο Τσαβαρία ήταν ο παίκτης που πάσαρε, που βρήκε τον Αλεμάο μέσα στην περιοχή. Το σούτ όμως πέρασε έξω από το κάθετο δοκάρι. Έτσι το 0-0 παραμένει. Είμαστε ήδη στο 28ο λεπτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
3: Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει ως τίτλο ο τελικός του 2001 στο Μιλάνο. Το Bayern Valencia κρίθηκε στα πέναλτι με 5-4 υπέρ των Βαβαρών τη στιγμή που η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Ο πρώτος τελικός της νέας χιλιετίας είχε ως πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες. Σε μια σπάνια στιγμή, ο σκληρός των ευρωπαϊκών γηπέδων Ολικάν παρηγορεί τον goalkeeper της Βαλένθια Σαντιάγκο Κανιθάρες αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης που σήμανε την επιστροφή της Bayern στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Το στιγμιότυπο της αγκαλιάς των δύο goalkeeper αποτέλεσε ως μια ιστορική φωτογραφία για το fair play μεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικών συλλόγων και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της UEFA.
4: Ακούτε Era Sport.

5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Το 0-0 στο 34ο λεπτό παραμένει ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο στον τελικό του Conference League. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία μεταγραφή. Ο Ρόμπερτσον, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει από τη Λίβερπουλ και θα φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ παρά την προσπάθεια της Γιουβέντους να τον εντάξει στο δυναμικό της.

0: and running, running, and running, running. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Κούμαν ανακοίνωσε την 26άδα των επιλογών του για το Μουντιάλ. Εκτός μένει ο Φρίμπονγκ. Ο μπακ της Λίβερπουλ εκτός Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό μία έκπληξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τον τελικό του conference. Φυσικά ό,τι ειδήσεις υπάρχουν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας βάλει στο κλίμα των επερχόμενων ημιτελικών της Basket League. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, πάει.
0: Πάει η Ευρωλίγκα.
1: Και το Final Four, πάει η Ευρωλίγκα. Τώρα
0: για κάνε ένα σχόλιο.
1: Τα γραφικά.
0: Ωραία, για κάνε ένα σχόλιο. Δεν είχαμε την ευκαιρία τις τελευταίες μέρες να τα πούμε, λοιπόν, γενικά.
1: Αλήθεια,
0: γιατί.
1: Δεν τα πάμε μαζί. Δεν τα πάμε.
0: Τα είπαμε μέχρι το Σάββατο.
1: Μέχρι το Σάββατο. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, επί της ουσίας. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά. Όταν ξεκαθάρισαν οι ρόλοι. Όταν ο Φουρνιέ είπε στον κόουτ Μπατζόκα και ο κόουτ Μπατζόκας έκανε το εκείνο το μεγάλο meeting, το περίφημο meeting στις 16 Δεκεμβρίου και μίλησε στους όλους τους παίκτες και ο καθένας αποδέχτηκε, γιατί τους ήξεραν τους ρόλους τους, ο καθένας αποδέχτηκε το ρόλο του, και βασικά όταν ο Φουρνιέ είπε εγώ θα έρχομαι από τον πάγκο γιατί ο Ντόσε είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι καυτός, πρέπει να παίζει αυτός πρώτος, ουσιαστικά τα μάγια λύθηκαν. Και ο Ολυμπιακός όχι απλά ρόλα, αλλά έγινε η πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης. Έκανε ρεκόρ νικών στην κανονική περίοδο, πέρασε αέρα τα play-off και έφτασε στο Final Four στην καλύτερη δυνατή φόρμα, ξεκούραστος και χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, να για παράδειγμα στο Αμπουντάμπι είχε πάει με 5 τραυματίες, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Δηλαδή ήταν ένα ιδανικό δεύτερο μισό στη σεζόν που του έδωσε δικαιωματικά το τρόπαιο και ουσιαστικά έσβησε τις ανορθογραφίες των προηγούμενων ετών. Άρα ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή του. Η προσπάθεια του στέφθηκε αυτή τη φορά με επιτυχία και πλέον μπορεί να βλέπει το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία, διότι είναι στην κορυφή και μπορεί να παραμείνει από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι έχει ήδη προνοήσει και κάνει μεταγραφές για να συμπληρώσει κάποια κενά, όχι ακριβώς κενά, τέλος πάντων να
0: αναβαθμίσει, να το πούμε.
1: Να αναβαθμίσει νέες συγκεκριμένες θέσεις στο ρόστερ του και να δώσει περισσότερη ποιότητα στη δωδεκάδα του. Οι κινήσεις στο ασώδιο, δηλαδή με Μακιντάιρ και Μοντέρο, αυτό δείχνουν. Ο Ολυμπιακός έχει εκτοξευθεί και θέλει να παραμείνει πολύ ψηλά και τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα είναι στους διεκδικητές, σίγουρα θα είναι στα play-off και πλέον θα διεκδικεί με αξιώσεις πάλι Final Four και Ευρωλίγκα. Θα είναι σταθερά εκεί. Έχει φτιάξει μια ισχυρή βάση και κυρίως έχει πλέον παίκτες που έχουν κατανοήσει 101% το ρόλο τους και όλοι παίρνουν για την ομάδα, κανένα δεν παίζει για τον εαυτό του. Γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα του Φουρνιέ, που άλλαξε όλη τη φετινή ιστορία του Ολυμπιακού, για να έρθει μετά και το κοτσάρισμα του Μπατζόκα στον τελικό, που ήταν όλα τα λεφτά στην τέταρτη περίοδο, έτσι.
0: Ναι, στην τέταρτη περίοδο έβαλε τριάρι τον Πίτερς, τεσσάρι τον Ζέγκοφ
1: και πέντε του Ντάιρικ Τζόνς που δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν όλα είχαν πάει κατευθείαν για τη Ρεάλ, που χωρίς τους τρεις ψηλούς βρήκε καλύτερα σχήματα και ποσοστά απίστευτα. Ξεκίνησε με 80% στο τρίποντο, για παράδειγμα.
0: Ναι, ο Λάιλς έβαζε από παντού.
1: Από παντού, με οποιαδήποτε άλλα σχήματα, θα είχε 80% στο τρίποντο. Και όμως ο Ολυμπιακός έδειξε τρομερά αντανακλαστικά από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και το πήρε το ευρωπαϊκό. Ένα ιδανικό φινάλε στη σεζόν για την Ευρώπη, με τρομερούς συμβολισμούς. Εξού και οι πανηγυρισμοί και τον Πειραιά και τα επινίκια, ακόμα και στο χθεσινό βραδινό δείπνο. Άρα, το μεγαλύτερο στόχο της χρονιάς τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, το νούμερο ένα στόχο τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, πριν
1: τώρα
0: πάμε.
1: Θα παίξουν για το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
0: Λογικό. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, είπαμε ποιοι θα έρθουν. Με την εμφάνιση που έκανε ο Πίτερ στο Final Four, ίσως να δικαιούται και αυτό στο τίτλο του MVP. Λένε ότι θα φύγει προς Ιταλία πλευρά.
1: Έχει προσυμφωνήσει, Άγγελε.
0: Έχει προσυμφωνήσει.
1: Δεν είναι ότι το λένε απλώς, είναι πραγματικότητα. Τώρα, Εάν γίνουν πράγματα και θαύματα όπως γίνανε με την περίπτωση του Μιλουτίνοφ, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει μικρή λίστα με παίκτες για τη θέση του.
0: Ωραία.
1: Άρα είναι δύσκολο να αλλάξει άποψη ο ίδιος ο Πίτερς.
0: Θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αντιλαμβάνομαι. Και ίσως τα λεφτά είναι και καλύτερα.
1: Αν δεις τη συμμετοχή του στα Final Four του 24 και του 25, θα καταλάβεις. Στο 24 δεν έπαιξε καθόλου, δεν ήταν στη 12 και στο 25 έπαιξε μόλι 10 λεπτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο
0: περσινό.
1: Βλέπει και στο Κάουνας επίσης δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Μη σου πω ότι δεν έπαιξε ούτε εκεί. Άρα αυτό βλέπει. Επίσης τα λεφτά είναι πολλά. Βεβαίως ο Ολυμπιακός μπορούσε να του δώσει ακόμα περισσότερα τώρα. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι Αμερικανοί δεν αθετούν τις υποσχέσεις τους. Και νομίζω ότι έκλεισε ευρωπαϊκά με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Τώρα θα τα δώσει όλα για το πρωτάθλημα και αυτός όπως και οι υπόλοιποι.
0: Και θα δούμε αν θα υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Λοιπόν, για να πάμε και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα πώς είναι εν όψη των ημιτελικών της μπάσκετ.
1: Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει το έδαφος για τις μεταγραφές του. Mm-hmm. Ξέρει ποιους παίκτες θέλει πάνω κάτω. Δεν μιλάμε τώρα για όλες τις κινήσεις που θα γίνουν. Ξέρει ποιους παίκτες θα αφήσει. Αλλά περιμένει κιόλας να δει πώς θα κλείσει η χρονιά για να δει τι θα κάνει με τον Αταμάν, ποιος θα είναι ο επόμενος. Διότι ακόμα δεν υπάρχει καπνός. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, αυτό εννοώ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το προπονητικό θέμα για να κλείσει και τις μεταγραφές. Μπορεί να προσεγγίζει στόχους, αλλά δεν είναι στην ίδια θέση με τον Ολυμπιακό που θα ανανεώσει τον Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον, οπότε πηγαίνει εκ του ασφαλούς. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, αλλά περιμένει να δει και ποιος θα κουμαντάρει την ομάδα στη νέα χρονιά για να πει ναι σε αυτόν, ναι στον άλλον και προχωράμε. Στο μεταξύ έχει και τις υποχρεώσεις. Γύρισε ο Σλούκας, μπαίνουν αύριο και οι δύο ομάδες στα ημιτελικά. Με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Παράλληλα σκέφτονται ότι υπάρχει ακόμα ένας στόχος σημαντικός, είναι το πρωτάθλημα. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει ότι η ομάδα που παίρνει το ευρωπαϊκό μετά ξεθυμένει.
0: Ναι, θα
1: συμβεί το ίδιο με τον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μένει συγκεντρωμένος στο στόχο. Μένει να αποδειχτεί.
0: Σίγουρα κανείς από τους δύο δεν θέλει να χάσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Εννοείται. Αν θέλει να κλείσει κατά κάποιο τρόπο καλά τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, πρέπει να νικήσει τον Ολυμπιακό και να τον νικήσει τώρα που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρος ότι και οι προπονητές του Παναθηναϊκού και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ένα επιπλέον κίνητο τώρα που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.
0: Σαφώς. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
1: Έχουν επιπλέον κίνητο, βέβαια. Απλά υπάρχει γρίφος τώρα, υπάρχει δίλημα, μη σου πω και τρίλημα, στους προπονητές και των δύο ομάδων για το ποιες εξάδες θα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια.
0: Δύο από ξέρεις, δύο πρέπει να έχουν ένα ακόμα αλλαγές να κάνουν.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κόψουν από τους 8 που έχουν. Πρέπει να κόψουν παίκτες. Πρέπει να αντικαταστήσουν.
0: Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει με τη 12άδα που πήγε και στο Final Four. Λογικό μου ακούγεται.
1: Αν μπορούσε θα πήγαινε. Δεν μπορεί να πάει με τόσους ξένους. Πρέπει να βάλει 6-6.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δει ότι έχει το Βεζένκοφ 1, το Γουόκαπ 2, τον Ντόρσεϊ 3, τον Παπανικολάου 4, τον Λαρετζάκι 5, τον Εντζίπογλου 6. Ξεχνάω κάποιον. Τον Ντόρσεϊ ξέχασα.
0: Τον Ντόρσεϊ τον είπες.
1: Τον Ντόρσεϊ.
0: Τον
1: είπα.
0: Ναι.
1: Άρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφασίσει για τους 6. Ντόρσεϊ, Γουόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ 4 και άλλους 2, Λαρετζάκης 5 και έναν ακόμα 6, όπως τον είπαμε, τον Εντζίπογλου. Και να δει ποιους 6 ξένους θα βάλει δίπλα. Η λογική λέει ότι παίζουν οι 3 ψηλοί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλουτίνοφ, Περίγκ, Τζον, Ντονταχόλ. Παίζει ο Πίτερς 4. Ο Γουόρντ 5. Και μένει ο Φουρνιέ. Άρα δεν είναι σίγουρο αν πάει με 3 ψηλούς, θα δούμε σε πόσα μάτς, ότι θα μπει στην εξάδα των ξένων ο Μακίσικ. Στο Final Four βέβαια τον είχε το Μακίσικ. Είχε κόψει την ηλικία, Μοντεμόρις, τα γνωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πρέπει να

0: 3 ψηλοί, μάλλον θα γίνουν 2 για να χωρέσει. Ο Πίτερ και ο Γκόρντ 4 με 2 ψηλού. Ο Φουρνιέ 5 και ο Τζότζεφ σίγουρα 6.
1: Και από του ψηλού, ποιο να κοπεί, να κοπεί ο Μιλουτίνοφ, ο Ντονταχόλ, ο Τζόουνς.
0: Ναι, πρέπει
1: και εδώ είναι δίλημα.
0: Πρέπει εκεί να γίνει μια σκληρή απόφαση να ανοιχθεί.
1: Και εδώ είναι δίλημα.
0: Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως με ένα ψηλό θα πάει. Mm-hmm. Γιατί έχει τον Ναν και τον Γκραντ 2. Θα αφήσει και το Σόρτς έξω, εγώ πιστεύω. Πιστεύω. Mm-hmm. Θα το δούμε. Ναν και Γκραντ είναι 2. Δεν είναι.
1: Σωστό.

0: εκ των όνου Κάνεφ, εκ των όνου Κάνεφ, 11, οπότε πρέπει να δει, θα πηγαίνει με δύο Αμερικανούς στο 5, θα το δούμε αυτό, θα πηγαίνει με Χουάντσο και Χέις Ντέιβις 4 και Όσμαν 5 και θα βάζει έναν λιγότερο ψηλό για να βάζει δύο περιφερειακούς, κάπως έτσι θα το πάει, γιατί όταν έχεις και Ναν και Γκραντ με Οσμάν, Χέις Ντέιβις 4 και Χουάντσο 5, δεν μπορείς να παίξεις και με τα δύο πεντάρια, πρέπει να παίξεις ή με το Λεσόρ ή με το Φαρίν. Θα αποφασίζει, φαντάζομαι, ανάλογα και με το πώς θα εξελίσσονται τα παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Είναι πάντως σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, και για τον Αταμάν λιγότερο και για τον Μπαρτζόκα περισσότερο, γιατί ο Μπαρτζόκας έχει περισσότερες επιλογές στους ξένους παίκτες, έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχει περισσότερους διαθέσιμους.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η πρώτη ημιτελική. Η ημιτελική σειρά, Βαγγέλη, αν θυμάμαι καλά, κρίνεται στις δύο νίκες, έτσι.
0: Δύο νίκες έχει αλλάξει και μετά δεν έχει αγώνες για το 3-4.
1: Δεν έχει αγώνες για το 3-4. Όχι. Και ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες. Αυτό
0: πολύ
1: παραμένει.
0: Σωστά. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα, άμα τελειώσουμε Πέμπτη Σάββατο, στα ζευγάρια, λέμε, εάν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
1: Με την ΑΕΚ,
0: αν τελειώσουμε Πέμπτη Σάββατο, αρχίζουν τα παιχνίδια την Τετάρτη. 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί. 3, 5, 8. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα τα τρία πρώτα. Και μετά θα δούμε τα δύο τελευταία εφόσον χρειαστούν.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, στους αντιπάλους των Αιωνίων, σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τι νέα έχουμε για τις τελευταίες ώρες?
0: Η ΑΕΚ δεν έχει τον ψηλό της, τον Κίσον Φίζελ. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ τον Τίμισα. Κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίζουν, αλλά λίγο έως πολύ νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν μπορούν αυτές οι ομάδες ακόμα και τώρα να απειλήσουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα
0: Ολυμπιακό θα κάνει αύριο το τελετουργικό για να ανέβει το Λάβαρο στην οροφή πριν από το τζάμπο της αναμέτρησης. Mm-hmm. Έχουν ήδη προπολιθεί 8.500 εισιτήρια.
1: Λογικό θα είναι και το τρόπαιο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Το τρόπαιο θα είναι εκεί και πάει για sold out. Και σήμερα ο Νίκο Τσάκος, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του που είναι συγκεκριμένη στη Νέα Υόρκη, mm-hmm, της Ναυτιλιακής, είχε και το τρόπαιο μαζί, μας έκανε και δηλώσεις. Τις προβάλαμε στο Εθνικό του Game Changers. Είπε ότι συζητάει με τους Νίκς για να έρθουν οι Νίκς στο παιχνίδι που θα...
1: Είναι και εκεί χορηγός ο κύριος Τσάκος, έτσι.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Στο opening game για το νέο στάδιο Νίκς και Φιλίας. Και επίσης μας είπε ότι τον ενδιαφέρει να δώσει το όνομα Αρένα, επειδή Αρένα σημαίνει γήπεδο, σημαίνει μπορεί να ταυτιστεί με την ονομασία της εταιρείας που έχει για το νερό. Οπότε βγήκε και μια ακόμα είδηση ότι είναι βασικός υποψήφιος χορηγός ονόματος, δηλαδή ότι η ονοματοδοσία θέλει να έχει τον πρώτο λόγο όταν θα δοθεί στον Ολυμπιακό για την δική του εταιρεία. Άρα επεκτείνεται η χορηγική συνεργασία κατά τα φαινόμενα.
1: Πολύ ωραία. Να δούμε αν θα γίνουν, αν τα εγγένεια του νέου ΣΕΦ θα γίνουν με τους Νίκς. Μένει.
0: Αυτό θα είναι κάτι πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ξαναπάει στην Αμερική για φιλικά πριν από μερικά χρόνια και βεβαίως έχει παίξει για πρώτη φορά με ομάδα NBA στο McDonald's Open του
1: 1997.
0: Στο Παρίσι με τους Chicago Bulls.
1: Ναι, με τους Chicago Bulls και θυμάμαι τη φωτογραφία, τη θυμόμαστε όλοι, έτσι.
0: Με τον Ντόμιτς και τον Τζόρνταν.
1: Βέβαια. Τρομερή φωτογραφία.
0: Απίστευτο. Τώρα, εξελίξεις χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη και για τα ζητήματα του Άρη που υπερδιπλασιάζει τον μπάτζετ και πιέζει ασφυκτικά το Σπανούλι να δεχτεί να αναλάβει την ομάδα. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή το να πάει ο Σπανούλι στον Άρη. Θα αποφασιστεί τις επόμενες 4-5 μέρες.
1: Μεγάλη επιτυχία από του Άρη άμα πάρει το Σπανούλι στον πάγκο.
0: Ναι, έχει κάνει όλη ο Άρης για να πάρει το Σπανούλι και έχει δεσμευτεί η διοίκηση του Άρη στο Σπανούλι ότι θα υπερδιπλασιάσει τον μπάτζετ. Ο Άρης θα πάει σε ένα μπάτζετ λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μπορεί να φτάσει και τα 12 συνολικά.
1: Πάρα πολύ
0: μόνο
1: καλό.
0: Το αγωνιστικό.
1: Πάρα πολύ
0: πράγμα
1: δυνατό.
0: Που σημαίνει ότι ο Άρης υπερδιπλασιάζει το φετινό του μπάτζετ για να ανταγωνιστεί και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τραβάει τον Άρη σε αυτό το πράγμα και να διεκδικήσει μέσω του EuroCup τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Γίνεται μεγάλη μάχη όπως καταλαβαίνεις, Αγγελέ.
1: Το καταλαβαίνω. Και ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι το μπάτζετ του κάπου εκεί θα κοιμάνθει. Μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Άρα λοιπόν ο ένα

0: τραβάει τον άλλον.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι λίγο πολύ. Θα δούμε τι γίνεται με τον Ομπράντοβιτς, θα δούμε τι γίνεται με τον Σπανούλη λοιπόν. Και θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Μου κάνει εντύπωση που ο ΠΑΟΚ έχει δύο κλεισμένες μεταγραφές και δεν τις ανακοινώνει, του Μάρκος Φώστερ και του Νίκα Λάθη. Mm-hmm. Περιμένουμε το τυπικό αυτή τη ιστορία. Ίσως να μην θέλουν τώρα να διαταράξουν το κλίμα, επειδή θα παίξει play-off ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και θα περιμένουμε νεότερα.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη, που είσαι κοντά μας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, καθώς θα έχουμε δει και τα πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Με την μπασκετική μας ενημέρωση ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ 0-0. Βεβαίως στις καθυστερήσεις του ημίχρονου είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για την Crystal Palace όταν ο Μίτσελ με κεφαλιά ψαράκι, σαν ψαράκι, ψαράκι ας το πούμε, πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Μπατάγια. Έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμεινε. Αυτή ήταν και η καλύτερη στιγμή του πρώτου 45 λεπτού. Ήταν για την Crystal Palace. Ο Γόρτον, θυμίζω, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά. Ο Μίτσελ πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από το κάθετο δοκάρι του Μπατάγια. 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι ο τελικός του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena στη Λειψία. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει αύριο το πρωί, αύριο το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League στις 8 και 4, καθώς θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι εκ των μεγάλων χορηγών στην Πυρακή ΚΑΕ, ανέφερε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden. Στο κενό έπεσε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση κατά 2 των ομάδων στην Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανώτριας. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες και με play-off και play-out μετά το τέλος της κανονικής περίοδου. Στην ψηφοφορία οι ψήφοι μοιράστηκαν 7-7. Με τον Ολυμπιακό να ψηφίζει λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Προσπόληση τίθενται από σήμερα οι μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου. Ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Νταβέλης, αποφάσισε αμετάκλητα να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα περιμένει προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των υποχρεώσεων του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουλίου θα γίνει ο επαναπατρισμός της. Ο Ουναή Λόπεθ βρίσκεται πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, καθώς το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Ερυθρόλευκους να τα έχουν βρει σε όλα με τον 30χρονο Βάσκο Μέσο. Ο Λόπεθ αγωνίζεται αυτή την ώρα με την Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League, αγώνας που θα είναι ο τελευταίος του με την Ισπανική ομάδα. Αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα περίοδο, την ώρα που οι αντίστοιχες ανανεώσεις στον Ολυμπιακό έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Ξανά στο μπάσκετ, αύριο αρχίζει και η δεύτερη ημιτελική σειρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τζάμπολ του αγώνα στις 6 το απόγευμα με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μένουμε στον Άρη με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η μακεδονική ΚΑΕ προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να κάτσει στον πάγκο του την ερχόμενη διετία. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένοι 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένοι 14-13 για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάντα στους άνδρες αύριο βράδυ στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των Πρασίνων. Στο βόλεϊ, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, έτσι θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονής στον πάγκο της αντρικής ομάδας των Πρασίνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0 στη Λειψία, στα μισά του τελικού του Conference League, ο οποίος μεταδίδεται από τον Αντένα και την Κοσμοτέ. Σε ηλικία 39 χρόνων, ο Δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ κρεμάει τα γάντια του μετά από 937 αγώνες, εκ των οποίων οι 120 ήταν με την Εθνική Δανίας και έχοντας κατακτήσει με τη Λέστερ ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει στο τέλος τη σεζόν ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, τέλος στην μεξικανική πόλη Τιχουάνα αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA να καταλύσει για λόγους ασφαλείας η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 41ο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είδαμε στο πρώτο μέρος. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Όμως το κουπόνι Αρχεντίνο Κίλμες Εξουρσιονίστας γίνεται 1-2 και 2-1 η αναμέτρηση Defensores Villa Dalmin με 10 αγωνίζονται οι φιλοξενούμενοι. Τζαμάικα Ινδία 2-0, Κατάνια Άσκολη 2-0, ημίχρονα Αεγγί Ρέικιαβινγκ 0-0, Γκρίτα Βινκαούφτερλινγκ 0-2, δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους, Θρότου Ρέικιαβινγκ Ρότα 2-1 και Φίλκιρ Λέικνι Ρέικιαβινγκ 1-0. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα. Το 0-0 είπαμε παραμένει στον τελικό ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο. Είμαστε πλέον στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Η Crystal Palace στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίζεται με Henderson, Riyad, Lacroix, Canvo, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarpino, Mateta, Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σίστια, Τσαβαρία, Βαλεντίνου, Νάι Λόπεθ, ο παίκτης που είπαμε ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ντεφρούτος, Παλαθών, Γκαρθία και Αλεμάο. Γκολ για την Crystal Palace. 1-0 στο 51ο λεπτό. Η Crystal Palace ανοίγει το σκορ και τα πανηγύρια των παικτών είναι έξαλλα. Αν δω τη φάση και να σας πω πώς μπήκε το γκολ, καθώς είδα τους παίκτες της Crystal Palace να πανηγυρίζουν. 1-0 στο 51 ανοίγει το σκορ η Crystal Palace, έξαλλα τα πανηγύρια των οπαδών της στις κερκίδες. Ο Ματετά είναι ο σκόρερ, όπως βλέπω από τις αγκαλιές των συμπαικτών του. Μένει να δούμε και πώς μπήκε το γκολ της Crystal Palace. Στο replay λοιπόν που θα δείξει σε πολύ λίγο θα σας πω πώς μπήκε. Μακρινό σουτ, παίρνει το rebound, ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα και 1-0 ο Μπατάγια απέκρουσε με δυσκολία το σουτ. Μακρινό το σουτ, δυνατό, ευθύβολο. Και ο Ματετά παίρνοντας το rebound στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το αριστερό το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 προβάδισμα για την αγγλική ομάδα στο τελικό του Conference League. Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, κοντά μας θα είναι ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά όχι μόνο αυτό, θα μιλήσουμε πολύ και για βόλεϊ με τον Γιάννη, καθώς ήταν σε μια πολύ ωραία παρουσίαση σήμερα. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και ήρθες και με τον γκολ του Ματετά, έτσι.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η ματιά όλων μας είναι πάνω στον Ουνάι Λόπεθ. Ο οποίος φαίνεται ότι με τα έξτρα στοιχεία που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό αλλά και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, είναι στην τελική ευθεία να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Τι θα σημαίνει καταρχάς για το μετέπειτα μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και βεβαίως τι αυτό θα συμπαρασύρει και από περιπτώσεις και παιχτών που θα φύγουν. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι αυτές οι προχωρημένες συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τον 30χρονο Χαφ φαίνεται να ευδοκιμούν και θυμίζοντας βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είχε να εξετάσει και περιπτώσεις και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από τη Μέση Ανατολή και από το Μεξικό ακόμα και από το MLS για να συνεχίσει την καριέρα του. Το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει τώρα, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί. Και βέβαια να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε ένα ισπανικό site, το Old Digital, το οποίο έγραφε ότι προς το παρόν ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που έκανε την κίνηση, έχοντας ήδη επικοινωνήσει με εκπροσώπους του παίκτη, ενώ η Athletic Bilbao ενδιαφέρεται και για αυτόν, αλλά δεν του έχει κάνει ακόμα προσφορά. Έτσι, για να δούμε λίγο πώς προκύπτει και από τα ισπανικά μέσα όλη αυτή η περίπτωση για τον Νέο Λόπεθ, ο οποίος μαζί με τον Κώστα Φορτούνη φαίνεται ότι χρονικά θα είναι οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού.
0: Οι πρώτες αφίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα φέρουν και το καλοκαίρι θα είναι μακρύ. Γιάννη, ακούγεται ότι θα γίνουν αλλαγές σε όλες τις γραμμές του Ολυμπιακού και θα είναι κάμποσες. Αληθεύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, δεν είσαι πολύ πίσω σε αυτό το οποίο λέγεται, γράφεται, ακούγεται. Καταρχάς, φαίνεται από τη θέση του τερματοφύλακα ότι οι Πασχαλάκης και Μπότης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν συνεχίζουν και ένα αναμονή προτάσεων που θα δεχτεί ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να αξιολογήσει και να εκτιμήσει για τον Τζολάκη. Όσον αφορά για τους αμυντικούς, ο Κοστίνια είναι θέμα ορών να ανακοινωθεί από την Brighton. Συμβόλαιο πενταετίας με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του ακριβώς. 5+1 για την ακρίβεια. Ναι, είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση κίνηση αυτή, διότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 11 εκατομμύρια ευρώ, κρατάει ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπόληση του παίκτη, αλλά από αυτά τα 11 εκατομμύρια που θα πάρει, το 30% θα το δώσει στη Ρίο Άβε που έχει τα δικαιώματα του ήπειρου ποδοσφαιριστή. Τώρα, Ρίο Άβε, εντάξει, συμφερόντο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, απλά το αναφέρω για να δούμε λίγο συγκεντρωτικά πώς πάει όλη αυτή η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας με αυτή την κίνηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ρόντι ναι, είναι για δεξί εξτρέμ, πάει για δύο μπακ. Αν Έλληνα και ένα ξένο κατά πάσα πιθανότητα. Το ίδιο θα συμβεί και από τα αριστερά, ένας εκ των Ορτέγκα, Μπρούνο, μάλλον για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει, γιατί θα υπάρχουν ήδη προτάσεις που περιμένουν στον Ολυμπιακό να φτάσουν. Ναι. Και εκεί θα αξιολογηθεί κάποια περίπτωση. Τώρα λέγεται Αθανασίου που επιστρέφει από δανεισμό στον Όφη ή κάποια άλλη περίπτωση. Πάντως γενικά να ξέρουμε ότι από Έλληνες μπακ παίζει το όνομα του Σάλιακα, του Βίχου και του Τσάπρα, οι δύο τελευταίοι που είναι στον Λεβαδιακό. Για τον Μπιανκόν επίσης φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Γαλλία, συγκεκριμένα από την Παρίευση και άλλη μια ομάδα που ολόνα και ακούγεται, οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει και σε συνδυασμό με τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν θα ανανεώσει τον Ολυμπιακό όπως όλα δείχνουν και θα συνεχίσει στο εξωτερικό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο στόπερ. Απίστευτο δοκάρι στο μεταξύ.
0: Αυτό βλέπω και εγώ τώρα. Για τη Ράγιο, απίστευτο, έτσι, για δοκάρι, δοκάρι, γιατί η Κρίσταλ Πάλας. Δοκάρι, δοκάρι, έγινε η αναμπουμπούλα, οριζόντιο κάθετο. Τρίτο.
1: Απίστευτο.
0: Τρία δοκάρια στην ίδια φάση.
1: Πάντως νομίζω ότι άλλα δύο γκολ θα τα έχει. Είναι από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έτσι, η μπάλα πάει οριζόντιο δοκάρι, αριστερό δοκάρι και φεύγει έξω.
0: Και μετά, και πριν φύγει έξω πάλι η δοκάρι κάθετο. Τρίτο. Ένα. Δύο. Εδώ.
1: Τρία δοκάρια.
0: Τρία δοκάρια. Φοβερό, έτσι. Απίστευτο.
1: Απίστευτο. Τρία δοκάρια στην ίδια φάση. Ο τερματοφύλακας εδώ πρέπει να ανάψει η λαμπάδα. Νομίζω έχει πέσει από την Ακρόπολη και έχει βρει και πορτοφόλι γεμάτο, όπως λένε.
0: Όχι πορτοφόλι, θησαυροφυλάκιο βρήκε. Ολόκληρο. Μπήκε στο θησαυροφυλάκιο. Νομίζω ότι εδώ θα γίνει το 2-0. 2-0. Ναι. Χάθηκε.
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι άλλα δύο γκολ πάντως θα.
0: Είδε τώρα τι έχασε.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Ο Ματετά, ο σκόρερ.
1: Ναι. Είναι εκπληκτικό πια παιχνίδι.
0: Ναι, τώρα έχει. Όσο δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο, τώρα αποζημιώνει τον κόσμο.
1: Ναι, είναι με το.
0: Ο Μπατάγια το έβγαλε με το αριστερό.
1: Με το αριστερό πόδι είναι πραγματικά φοβερό παιχνίδι.
0: Φοβερό. Τώρα λοιπόν, ναι, παίζουν καλά.
1: Οπότε συνεχίζω για να προλάβουμε να δούμε και λίγο παραπάνω Νάι Λόπεθ και αυτή τη ματσάρα και όπως θελήσετε για τον τελικό του conference. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η εκτίμηση του Μεντιλίμπαρ για τον Γκαρσία είναι να τον διατηρήσει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα. Το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μουζακίτη, αν θα έρθει κάποια γενναία πρόταση και θα πει το νέο Ολυμπιακό. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τους εξτρέμ, γιατί για τον Μποντένσε δεν φαίνεται ότι είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά τα στοιχεία για να ανάψει το πράσινο φως. Το λέω έτσι λίγο προσεκτικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι χωρίς να αποκλείουμε κάτι, φαίνεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο Μποντένσε δεν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ή με τη μορφή δανεισμού ή με τη μορφή αγοράς. Και θα δούμε βέβαια και εκεί τι γίνεται και με άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή επιστρέφει ο Γιάρεμ, επιστρέφει ο Στρεφέτσα, μένουν, ξαναδίνονται. Γενικά είναι ένα μεγάλο και συνεχόμενο παζάρι παιχτών για να καταλάβει ο Ολυμπιακός και να καταφυλάξει πού ακριβώς θα μείνει και κυρίως να φέρουμε όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί και εκεί, εάν φύγουν Έλληνες, θα πρέπει να δει πώς θα μπορέσει να τους αξιοποιήσει. Ακόμα και παίχτες που είναι δανεικοί. Όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Αθανασίου, ο Πνευμονίδης επιστρέφει. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, νομίζω.
0: Ωραία. Αναμονή λοιπόν. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Αναμονή εξελίξεων για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, τέλος, ναι. Να πω πλην μεταγραφικών και ένα εξωαγωνιστικό όσον αφορά τα μεταγραφικά, το οποίο κάτι δείχνει για την αγάπη και τη λατρεία του κόσμου. 7.000 ανανεώσεις έχουν γίνει εισιτηρίων διαρκείας και απομένουν 8 μέρες έως την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αυτό τι γίνεται, είναι η ανανέωση των περσινών κατόχων.
0: Άρα δηλαδή το 1 τρίτο των περσινών. Κάπου στις 22.000, 21 δεν ήταν πέρυσι.
1: Ναι, κάπου εκεί, 21 με 22.000.
0: Άρα το 1 τρίτο ανανέωση.
1: Και πρόσεξε, αυτό δείχνει γενικά το δέσιμο με την ομάδα. Γιατί θα πρέπει κάποιος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το λέω ακόμα και αν τα εισιτήρια έχουν μείνει στις ίδιες τιμές. Είναι δύσκολη περίοδο και λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Χωρίς ο Ολυμπιακός να έχει εξασφαλισμένη League Fate, Champions League, χωρίς να έχει φέρει ακόμα ονόματα κράχτες που ενδεχομένως θα έκαναν μεγαλύτερο γκέλ, παρόλα αυτά ο κόσμος είναι εκεί και συνεχίζει αυτό το δέσιμο που λέγαμε από πέρυσι και με τα συνεχόμενα sold out, αλλά και με τα πολύ υψηλά νούμερα των τελευταίων χρόνων που είναι με τις κάρτες διαρκείας.
0: Πολύ ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, μίλησε μας και για την ωραία εκδήλωση που έγινε σήμερα για το βολέι.
1: Θα την αφήσω για το τέλος, γιατί σήμερα ήταν και παιχνίδια εθνικών ομάδων και σε άνδρες και σε γυναίκες στα φιλικά μάτς. Πρεμιέρα με νίκη 3-1 στο πρώτο φιλικό με την Ουγγαρία. Θα παίξει άλλα δύο αύριο και μεθαύριο εθνική των γυναικών. Mm-hmm. Εκεί όπου θα έλεγα ότι με το δεξί μπήκε η εθνική ομάδα, στην Νεάπολη της Λάρισας όπου γίνεται. Και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε το πρώτο του μάτς μετά το παγκόσμιο της Ταϊλάνδης. Είχε προπονητικό χαρακτήρα και θα είναι έτσι και το αυριανό στις 7, αλλά και το μεθαυριανό που επίσης είναι στις 7 η ώρα. Τα σετ 25-19, 16-25, 25-11, 25-19, αν και αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα περισσότερο για τους προπονητές. Και όσον αφορά τους άνδρες, είναι η αλήθεια ότι ιτήθηκε η ομάδα του Κώστα Χρυσοφιδέλη από την Ελβετία στο κλειστό του Βαρίκα, στον Πανιόνιο. Η Εθνική έχασε με 3-0 σετ, βέβαια έπαιξαν και ένα έξτρα. Εκεί όπου το πήρε η Εθνική, αλλά επιστήμης έχασε 3-0 σετ. Η Εθνική δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Χρησιμοποίησε όλους τους αθλητές του ομοσπονδιακού προπονητής για να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα. Τα σετ 20-25-17, 25-18-25 και έπαιξαν και ένα τέταρτο που ήρθε 26-24. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι θέλει δουλειά η ομάδα για να μπορέσει να βρει το κάτι περισσότερο. Και δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση αυτού του φιλικού αγώνα έγινε αυτή η πολύ ωραία ζεστή εκδήλωση που δεν το βλέπεις εύκολα σε κλαμπ γενικότερα και σε ομάδες, δηλαδή και με τον κόσμο και με τους χορηγούς και με τους παίχτες και με τις αθλητρίες. Έγινε μια συνολική παρουσίαση του Πανιόνιου Μπέτσον με το ρόστερ ανδρών γυναικών, με τον χορηγό ονοματοδοσίας και στους άνδρες, όπως είναι στις γυναίκες και στους άνδρες, Πανιόνιος Μπέτσον.
0: Ο ίδιος είναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι τρεις νέες φανέλες του ιστορικού. Υπήρξαν στιγμιότυπα γιατί θα γίνει ένα, έχει φτιαχτεί ήδη ένα ντοκιμαντέρ. Πώς κάνει το Netflix, το Netflix, το Rakuten, για όλη την πορεία της ομάδας. Υπήρχε κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και απαθανάτησε κυριότερες στιγμές και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και αυτό θα παίξει σε πλατφόρμα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα γιατί δεν έχει κλείσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ίσως δεν θα χρειαστεί ο κόσμος να δώσει λεφτά για να τη δει αυτή την ταινία, αυτόν τον ντοκιμαντέρ. Και παράλληλα ανακοινώθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει και το λέω αυτό γιατί δεν βλέπουμε συνήθως τόσο υψηλού επίπεδου διοργανώσεις να γίνονται στη χώρα μας και ειδικά όταν ακούσω ότι θα έρθει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Vakin Bank που πήρε το Champions League και πέρυσι και φέτος. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε ότι το Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου θα γίνει ένα τουρνά πολύ υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή του Πανιωνίου φυσικά, θα λέγεται Κωνσταντίνος Καρέλιας, είναι το όνομα της αρχηγού του Πανιωνίου, της Ιωάννας Καρέλια, και η συμμετοχή θα είναι από την Vakin Bank, όπως είπα λίγο νωρίτερα, από τη Γαλατά Σαράι, αλλά και από τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ ενδιαφέρον τουρνά θα είναι αυτό.
1: Ακριβώς, και θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει πέρυσι στη Σαρδινία, που είχε πάρει μέρος ο Πανιώνιος, και από το φιλοξενούμενος είναι οικοδεσπότης πλέον. Είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο τουρνουά και με τις ομάδες αυτές να είναι στην τελική ευθεία. Αντί για τον Ολυμπιακό υπήρχε σχεδιασμός για ιταλική ομάδα, πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά επειδή θα έχει ξεκινήσει το ιταλικό πρωτάθλημα ήταν λίγο δύσκολο εκείνη την περίοδο να έρθει η ομάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω είναι ενισχυμένος, στο Βαρίκας και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη. Θα μάθουμε μέχρι τότε και τον φορέα, τον πάροχο που θα το έχει. Οπότε όλα αυτά σε μια ζεστή ατμόσφαιρα που έγινε και με τους χορηγούς περίπου διάρκεια μιας ώρας. Και μάλιστα οι συζητήσεις και τα πηγαδάκια έδιναν και έπαιρναν και για την Crystal Palace.
0: Ναι.
1: Όμως τη σχέση Πανιώνιος με την Crystal Palace. Έχει γιατί είναι αδελφοποιημένα σωματεία και λόγω χρωμάτων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Πανιωνίου που είδα από κάποιους εκεί που έστελναν μέσα από τη Λειψία λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με σημαίες και του Πανιωνίου και τη Crystal Palace. Οπότε βλέπει ότι είναι μια κατάσταση έτσι αλληλένδετη αυτή.
0: Άρα στο Πανιόνιο αυτή την ώρα χαίρονται που η Crystal Palace προηγείται
1: προφανώς,
0: με ένα 0. Προφανώς και χαίρονται. Λοιπόν, αυτό πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο στους ανθρώπους του Πανιόνιου που κάναν μια τέτοια εκδήλωση, ζεστή εκδήλωση. παρουσιάσανε τις ομάδες με τους χορηγούς τους. Μπράβο τους. Και νομίζω ότι και ο Πανιόνιος φέτος, ειδικά στο γυναικείο, είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, και θα γίνει ακόμα πιο δυνατός το αντρικό, να σου πω την αλήθεια. Στόχος είναι τετράδα. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που φέτος έκανε την πρώτη χρονιά στην Volley League και έχει βάλει στόχο τετράδα. Δηλαδή, όταν έχει τον Αθανασίεβιτς, έχει τον Ανόπουλο και άλλους παίχτες. Θα δούμε. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν εκκρεμότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και θα γίνει μια νέα παρουσίαση εκεί γύρω στα μέσα προς τα τέλη Σεπτέμβρη. Όπου θα είναι όλοι οι παίχτες αθλητές, αθλητρίες. Θα ανακοινωθούν τα διαρκείας και διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί πάντοτε στον Πανιόνιο, από ό,τι βλέπουμε από πέρυσι, έχουν μικρά πράγματα να εκπλήξουν ευχάριστα τους φίλους, όχι μόνο της Νέας Μήνης, αλλά και γενικότερα του βόλεϊ. Και να το κάνουν.
0: Γενικά έχουν καλές ιδέες εκεί στον Πανιόνιο, ναι, μου φαίνεται.
1: Πράγματι.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, που μας ενημέρωσες και για αυτή την εκδήλωση. Φυσικά για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του βόλεϊ, για τα φιλικά της εθνικής μας και για τα τελευταία νέα που αφορούν τα μεταγραφικά και όχι μόνο του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ του Ματετά. Είπαμε για τις ευκαιρίες που έχασε η Crystal Palace αμέσως τη φάση με τα δοκάρια, την ευκαιρία που ο Μπατάγια νίκησε τον Ματετά, τον σκόρερ. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα από το Λονδίνο. Συμπληρώσαμε τα 65 λεπτά του αγώνα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναντήση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν, αν αντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντοπίστηκε λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κίτρινη κάρτα πριν από λίγη ώρα για τον Γερεμή Πίνο της Crystal Palace. Το 1-0 παραμένει, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, εδώ και περίπου 4 λεπτά, είμαστε στο 74 αυτή την ώρα. Η Crystal Palace έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Ματετά. Φυσικά έχει χάσει και δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει τα τέρματά της 2, παραμένει το 1-0. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Κατάνια Άσκολη 2-0, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Αέγγι Ρέικιαβινγκ 2-0, Γκρίφταβινγκ Αούφτερλινγκ 1-3, Θρότουργ Ρέικιαβινγκ Ρότα 2-2 και Φίλκιρ Λέικ Νι Ρέικιαβινγκ 1-0. Λοιπόν, εδώ εμείς ξαναβλέπουμε στο replay το goal της Crystal Palace. Το 1-0 παραμένει, τα πανηγύρια εκείνη την ώρα ήταν έξαλλα. Ο Ματετά, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, μπήκε στη θέση του ο Λάρσεν. Έτσι λοιπόν το 1-0 παραμένει και ο σκόρερ πλέον θα δει τα τελευταία λεπτά από τον πάγκο της ομάδας του.

0: Hodgson και με αυτά τα αποτελέσματα που είπα λίγο πριν και με το προβάδισμα της Crystal Palace να υφίσταται μέχρι και αυτή την ώρα, καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος εκτός από τη Λειψία θα μας ταξιδέψει και στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό το οποίο παρακολουθούμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Ειδικά το δεύτερο, ναι, σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Τυχερή η Ράγιο Βαγεκάνο τώρα μεταξύ μας. Τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας, όχι καλές στιγμές, καλές τοποθετήσεις, σίγουρα έχουν κρατήσει αυτό το σκορ στο 1-0. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα, κανένα 20 λεπτό περίπου.
0: Μαζί με τις καθυστερήσεις, κάπου εκεί θα είναι, ναι.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Εκεί 4-5 λεπτά θα μείνει. Θα είναι οι καθυστερήσεις.
1: Και ρίχνοντας μια ματιά, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο UEFA Conference League, και έριχνα μια ματιά, βλέπω ότι οι Ιταλοί το έχουν κερδίσει μία φορά. Οι Άγγλοι το έχουν κερδίσει δύο φορές και η Ελλάδα το έχει κερδίσει μία φορά. Και εξηγούμε, από το 2022 που ξεκίνησε αυτή εδώ η ποδοσφαιρική φιέστα της UEFA, η Ρώμα είναι αυτή που το κατέξε τότε.
0: Την πρώτη φορά.
1: Ναι, την πρώτη φορά. Η West Ham τη δεύτερη φορά, το 23, ο Ολυμπιακός το 2024 και η Chelsea το 2025. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν η Crystal Palace σήμερα κερδίσει, θα είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που θα έχει κερδίσει τίτλο στο UEFA Conference League. Γι' αυτό πιο πολύ το λέω, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά στατιστικά στοιχεία.
0: Ναι, έχουμε μόλις αυτή, είναι η τέταρτη διοργάνωση.
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: από το 22.
0: 22, 23, 24, 25, ναι, η πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Ο πέμπτος νικητής του conference θα είναι αυτός.
1: Και μιας και η αντίπαλος της Crystal Palace είναι η ισπανική ομάδα, Ράγιο Βαγεκάνο, η Ισπανία έχει ξαναφτάσει στον τελικό με την Real Betis, η οποία όμως δεν κέρδισε πέρσι τον τίτλο.
0: Πέρυσι ήταν η Chelsea, νομίζω.
1: Η Chelsea, όπως το πολύ σωστά λες.
0: Η Chelsea, λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, αυτά για το...
0: Πάντως βλέπω ότι η Βαγεκάνο έχει ανέβει λίγο, εντείνει τις προσπάθειες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Άγγελε, τελειώνει το μάτς. Άμα δεν το κάνεις τώρα, πότε θα κάνεις? Πότε θα έχεις το δικό σου momentum?
0: Ακριβώς.
1: Θα μου πεις, εδώ ξέρεις, το ποδόσφαιρο, ειδικά το ποδόσφαιρο, όχι ο αθλητισμός γενικότερα, ειδικά το ποδόσφαιρο, μας έχει διδάξει ότι πρέπει να παίξεις μέχρι το τέλος, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστό.
1: Εδώ μία ισοπαλία, πρόσεξε, 1-1 μπορεί να γίνει στο 90 και στις καθυστερήσεις να δώσει, να κάνει πέναλτι Crystal Palace και να δοθεί.
0: Θυμάσαι ένα παιχνίδι, ένα τελικό Champions League πριν από κάποια χρόνια, όπου έπαιζε Real με την
1: Paris Saint-Germain.
0: Όχι με την Paris Saint-Germain, με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μέχρι που ισοφάρισε ο στόπερ της Real, ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Ράμος που πήγε, ναι, μετά στη Σεβίλ, με την κεφαλιά στις καθυστερήσεις, η Ατλέτικο
1: πανηγύριζε.
0: Έπαιρνε το κύπελλο. Μπάζερ μπίτερ ήταν σχεδόν. Και στην παράταση πήγε 4-1 για τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Αξέχαστα. Όπως επίσης και οι ανατροπές που είχαμε στο Ρεάλ Παρίσι Σεντζερμέν. Τέλος πάντων, σε πάω τώρα κάπου. Πάμε στην Ρεάλ. Απλά να έχεις την καλοσύνη να βλέπεις εσύ τον τελικό, γιατί δεν μπορώ
0: να
1: κάνω και τα δύο μαζί. Γιατί πρέπει να διαβάσω, όχι τίποτα άλλο. Η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι έχει 7 Ιουνίου εκλογές, οριστικό. Μάλιστα, σήμερα ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο Φλωρεντίνο Πέρες. Είχε και εκεί στο σημείο που βρέθηκε και λίγο πριν μιλήσει, εμφανίστηκε και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο που έχει δηλώσει πολλές φορές ότι λατρεύει την Ρεάλ Μαδρίτ. Ο Ενρίκε Ρικέλμε είναι ο αντίπαλος για την προεδρία της Ρεάλ του Φλωρεντίνο Πέρες. Ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είναι 37χρονος επιχειρηματίας, έδωσε τραπεζική επιταγή 187 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 15% του προϋπολογισμού της Real, σύμφωνα με το καταστατικό, και είναι αυτός ο οποίος δηλώνει ότι έχω έτοιμο προπονητή τον Κλοπ και έχω έτοιμη μεταγραφή τον Χάλαντ. Συγκεκριμένα πράγματα είπε.
0: Α, τα έχει πει. Κλοπ Χάλαντ, έρχονται πακέτο.
1: Ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε λίγο πολύ ότι έχει γίνει μια διαδικασία, έχει γίνει μια ουσιαστική επαφή ανάμεσα στην Ρεάλ και τον Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο, ο οποίος λέει ότι εγώ για να έρθω στην Ρεάλ, αυτό είναι τεροχρονισμένο, το είχαμε ξαναπεί, αλλά επειδή επανήλθε πάλι στην επιφάνεια και λογικό είναι, Ο Μουρίνιο λοιπόν είπε ότι εγώ για να δεχτώ την πρόταση της Ρεάλ θέλω δύο πράγματα. Το ένα, να υπάρχει σεβασμός σε όλα τα τμήματα του ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι ότι δεν θα περνούσε καλά τότε ή κάτι δεν θα του άρεσε τότε όταν ήταν ξανά προπονητής στην Ρεάλ. Αυτό είναι το ένα που ζήτησε. Και το δεύτερο, ζήτησε τέσσερις ποδοσφαιριστές. Χωρίς να λέει ότι θέλω τον Χόρχε, τον Άγγελο και τον Γιάννη, τον Κώστα, θέλω συγκεκριμένες παίχτες, μάλλον παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Έναν στόπερ, δύο χαφ και έναν πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Αυτό ζήτησε ο Μουρίνιο.
0: Λοιπόν, κίτρινη για το Ριάντ τώρα της Κρίσταλ Πάλας. Το 1-0 παραμένει, είμαστε στο 83.
1: Πολύ σωστά. Και έχουν ξεκινήσει τα φιλικά παιχνίδια, Άγγελε. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή το είδες. Έχουν ξεκινήσει τα φιλικά παιχνίδια από χτες και ανάμεσα στις ομάδες που θα δώσουν φιλικά παιχνίδια και η εθνική μας ομάδα θα πάει στην Σουηδία στις 4 Ιουνίου για να παίξει με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και στη συνέχεια θα παίξει στην Ελλάδα με την Ιταλία.
0: Ναι, η Ιταλία από ό,τι είδα θα έχει πολλούς νέους.
1: Πρόσεξε, γιατί το λέω, δεν το λέω γιατί το 7 Ιουνίου είναι το παιχνίδι, το φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας. Το λέω γιατί υπάρχει μια δήλωση του Καπέλο που έχει να κάνει με την εθνική Ιταλίας και στην πραγματικότητα με αφορμή την αποτυχημένη προσπάθεια να πάρει εισιτήριο για τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου για μια ακόμη φορά. Και λοιπόν ο Καπέλο, ο οποίος είναι 79 ετών και δεν εργάζεται πλέον, λέει στην Ιταλία δεν υπάρχει τεχνική. Πρόσεξε, Άγγελε, τι λέει. Ναι. Η μπάλα δεν κινείται όπως στην Ισπανία, την Αγγλία ή την Γερμανία. Δεν είναι μόνο οι προπονητές στην Ιταλία, υπάρχει επίσης ο φόβος να φέρουμε νέους παίχτες, ακόμη και από την Premier League. Οι προπονητές δεν βλέπουν την πιθανότητα, επαναλαμβάνω, την πιθανότητα ναι. οι νεαροί παίχτες να μπορούν να προσφέρουν κάτι θετικό, είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Συχνά δεν τους γνωρίζουν καν, ούτε τους βλέπουν. Μόλις κάνουν ένα λάθος, μένουν στον πάγκο. Η Μπαρσελόνα, ανέφερε σαν παράδειγμα ο Καπέλο, είχε το θάρρος και τη δύναμη να φέρει πολλούς νεαρούς παίχτες εκπαιδευμένους σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Πρόσεξε.
0: Από τη Μασία εννοεί.
1: Ναι. Και μετά ρωτήθηκε ο Φάμπιο Καπέλο για τον τελικό του Champions League. Λέει, δεν βλέπω αγώνα στον τελικό του Champions League. Παρίσι Ζερμέν είναι μια οργανωμένη, γρήγορη, αποτελεσματική ομάδα. Και λέω Ιταλός, δεν βλέπω αγώνα, δηλαδή και καλά δεν πιστεύω
0: ότι
1: να
0: η Paris Saint-Germain είναι σούπερ.
1: Η Paris Saint-Germain είναι το σαφές φαβορί.
0: Ο τελικός να πούμε ότι είναι το Σάββατο, Γιώργο, του Champions League στις 7.
1: Νωρίς το απόγευμα.
0: Ναι, 7 η ώρα.
1: Ναι. Θα μας αναγκάζουν να καθίσουμε.
0: Paris Saint-Germain, Arsenal. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Στα χαρτιά θεωρητικά η Paris είναι το φαβορί.
1: Εάν με ρωτούσε εμένα, θεωρώ. Όχι απόλυτο φαβορή, αλλά φαβορή σίγουρα την Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Συμφωνώ. Όμως, αλλά είναι και η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Η Arsenal
0: και ο Μεντί
1: διακατέχει τώρα από έναν φοβερό ενθουσιασμό.
0: Βέβαια.
1: Εάν καταφέρει να το πάρει στο δικό της παιχνίδι απέναντι στην Παρίσι Σεντζερμέν, μπορεί να κάνει ζημιά.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή είναι μια προσωπική άποψη.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε για την κάρτα της Βαγεκάνου, Γιώργο. Είπαμε για την κάρτα του Μεντί που δέχτηκε τώρα.

0: ήρθε να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει, λέει ο Ιταλός. Η πιο ανθεκτική ομάδα θα το κερδίσει και εμείς θέλουμε να είμαστε η πιο ανθεκτική ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ του καλοκαιριού.
1: Λογικό. Σωστά
0: το λέει. Όχι, το λέω αυτό διότι πολλοί Βραζιλιάνοι πίστευαν ότι η λίστα που έκανε και η ομάδα του Αντζελότη θα ήταν η σούπερ ομάδα, η καλύτερη ομάδα κτλ. Και λέει ότι δεν υπάρχει τέλεια ομάδα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και εντάξει, έχει.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει τρομερό δίκιο, από όπου και να το αναλύσεις. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε σε φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δοθούν σήμερα, είναι 27 του μήνα, αύριο 28 του μήνα, Αίγυπτος Ρωσία και Ιρλανδία Κατάρ.
1: Ιρλανδία Κατάρ και Αίγυπτος Ρωσία.
0: Ναι, για την Αίγυπτο πρέπει να πούμε Σαλάχ είπε αντίο στη Λίβερπουλ, έτσι. Ναι. Τώρα το που θα πάει είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να πάει στο MLS. Δεν πιστεύω όμως να πάει στη Σαουδική Αραβία.
1: Εκεί ήθελε να πάει ο Σαλάχ, MLS.
0: Γιατί τι...
1: Όχι, απλά λέω ότι είχε σαν προτεραιότητά του το MLS.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχω δει κάτι. Απλά στο μυαλό μου παίρνανε ιδέες και σκέψεις.
1: Μπορεί, ναι, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή για το MLS ο Σαλάχ. Πολύ δυνατός παίκτης.
0: Σαφώς. Μα έχουν πάει αρκετοί ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Απλά ο Ντεπόλ, ας πούμε, δεν ξέρω αν αυτά που έχει... Έχω δει ότι έχει δηλώσει αν είναι αληθινά ή αν είναι fake news. Τη μία λέει ότι το MLS είναι καλύτερο από το Champions League. Την άλλη λέει ότι παίζεται καλύτερο ποδόσφαιρο από την Premier League, καλύτερο από το πρωτάθλημα. Θεωρώ δεν είναι τόσο χαζός. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να τον παρουσιάσουν χαζό, αλλά δεν είναι τόσο χαζός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν αυτές οι κουβέντες, σαν και λέει, θα μπορούσε να τις πει κανείς εύκολα. Τώρα την Premier League

0: Ναι, ούτε καν αναφέρει στο MLS και καλά κάνει.
1: Το MLS λοιπόν, τι σχέση έχει με το Champions League.
0: Εδώ το Σάββατο, φιλικά παιχνίδια, η σημερινός Σαουδική Αραβία και Μεξικό-Αυστραλία, μεταξύ άλλων.
1: Ωραία,
0: ενώ την Κυριακή έχουμε περισσότερα και πιο καλά παιχνίδια. Τσεχία-Κόσοβο, Πολωνία-Ουκρανία,
1: ναι.
0: Γερμανία-Φινλανδία, πρόσεξε το παρακάτω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη.
1: Καλό αυτό. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα.
0: Ωραία. Και Βραζιλία-Παναμά.
1: Καλά εκεί.
0: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Παραλαμβάνω. Σιγά-σιγά. Έχω ένα πρόγραμμα μέχρι και τις

0: ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα και 5 τα ξημερώματα.
1: Όρεξη να έχουν οι ποδοσφαιρόφιλοι να βλέπουν.
0: Ναι. Εντάξει, όλες τις ώρες.
1: Ναι, όλες τις ώρες, αυτό λέω. Όρεξη να έχουν οι φίλοι να βλέπουν.
0: Και μια και ανέφερα ότι συμμετέχουν για πρώτη φορά 48 ομάδες, να ξέρεις ότι η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Ουρουγουάης. Μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης ζήτησε από την FIFA να μελετήσει την πρόταση το Μουντιάλ του 2030 να διεξαχθεί με 64 ομάδες.
1: Ναι.
0: Μόνο σε αυτό το Μουντιάλ, επειδή είναι επαιτειακό και επειδή θα το συνδιοργανώσουν όχι τρεις όπως τώρα το καλοκαίρι, αλλά συνολικά 6 χώρες.
1: Δηλαδή για ένα Μουντιάλ μόνο να γίνει αυτό.
0: Ναι, επειδή είναι επαιτειακό, θα κλείσει 100 χρόνια το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά θα γίνει μόνο για το συγκεκριμένο.
0: Πάμε το 2030,
1: ναι, βέβαια.
0: Το μεθεπόμενο Μουντιάλ. Σε αυτή τη φάση δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η FIFA. Είμαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος 64 εθνικές ομάδες, οι πιθανότητες όλων των εθνικών ομάδων, ειδικά αυτών που, των ομάδων ειδικά εδώ στην Ευρώπη,
1: που δεν δίνουν συχνά το παρόν, αυξάνονται.
0: Ναι. Όλες τις Νοτιοαμερικές θα είναι σίγουρα, και αυτό εντάξει, έχει σημασία για τους Νοτιοαμερικάνους, καθώς πέρα από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, αγώνες θα συνδιοργανώσουν και τρεις χώρες της Νοτιοαμερικής: η Αργεντινή, η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι αυτή που γέννησε, μάλλον από όπου ξεκίνησε η τελική φάση παγκοσμίου, το Μουντιάλ, και η Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο περισσότερες ομάδες είναι, φαντάζομαι θα επιδιώξουν οι Νοτιοαμερικάνοι να γίνουν παραπάνω παιχνίδια. Γιατί η σκέψη της UEFA είναι να γίνουν και παιχνίδια με τις 48 ομάδες, αλλά μόνο τα πρώτα παιχνίδια των ομάδων των χωρών που θα στην Νότια Αμερική θα φιλοξενήσουν την διοργάνωση. Το παρακολουθούμε και αυτό, το μελετάμε, το βλέπουμε, καταγράφουμε, το επιβεβαιώνουμε και το μεταφέρουμε.

0: New York Knicks στο Σεφ ή στο Madison Square Garden. Στο κενό έπεσε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση κατά 2 των ομάδων στην Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανώτριας. Στην ψηφοφορία οι ψήφοι μοιράστηκαν 7-7 με τον Ολυμπιακό να ψηφίζει λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Προς πώληση από χθες οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας. Ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Νταβέλης, αποφάσισε αμετάκλητα να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουλίου θα γίνει ο επαναπατρισμός της. Ο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, καθώς το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους ερυθρόλευκους να τα έχουν βρει σε όλα με τον 30χρονο Βάσκο Μέσο. Ο Λόπεθ αγωνίστηκε χθες με την Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλα στον τελικό του Conference League, αγώνας που ήταν ο τελευταίος του με την ισπανική ομάδα. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, την ώρα που οι αντίστοιχες ανανεώσεις στον Ολυμπιακό έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς σήμερα αρχίζει και η δεύτερη ημιτελική σειρά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τζάμπολ του αγώνα στις 6 το απόγευμα, με κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μένουμε στον Άρη με την. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Waterpolo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες πάω κυδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάντα στους άνδρες απόψε στις 9 το βράδυ στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται στη σειρά με 1-0 των Πρασίνων. Στο βόλεϊ, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, έτσι θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονής στον πάγκο της αντρικής ομάδας των Πρασίνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Crystal Palace κατέκτησε πριν λίγο στη Λειψία το Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0. Ο Χάνσι Φλίκ άναψε πράσινο στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον και εκείνη είναι έτοιμη να προσφέρει 70 εκατομμύρια συν 10 εκατομμύρια ως μπόνους για να αποκτήσει τον 25χρονο διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό από τη Newcastle. Με 9 παίκτες, η Μονακό στον δεύτερο προημιτελικό του γαλλικού πρωταθλήματος με την Μπουργκ, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έκανε πράξη την απειλή του να μην αγωνιστεί. Τέλος, ο Αλέξης Καλογερόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Λευτέρης Σαρελάκος με τον Δημήτρη Μαλισιώπα.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνιέστε. Είναι το τραγούδι που ακούγονταν από τους φίλους της Crystal Palace, κύριε Μαλισιώβα.
1: Ποιο?
0: Come on, Eileen.
1: Τώρα αφού έφτασε το σημείο να πάρει η Crystal Palace ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Δικαιολογημένα. Κοίτα ο προπονητής. Το έχει ξαναδεί. Στο πασίγιο εκεί που κάνουμε.
1: Άκουμε. Ο Αυστριακός Γκλάσνερ είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από την βιομηχανική υποστήριξη την ποδοσφαιρική από τη Red Bull πριν από 15 Salzburg. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους προπονητές που έβγαλε συν τους παίκτες.
0: Ένα τέτοιο να πάρει ο Παναθηναϊκός. Και με εμπειρία και με πάθος.
1: Πόσο είναι, 112 κιλά.
0: Ποιος είναι 112 κιλά.
1: Πρέπει να κάνει
0: Θοδωρίδης, ο Θοδωρός.
1: Ναι. Λίγο δίαιτα, δεν πρέπει να κάνει.
0: Θέλει λίγο δίαιτα. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε το τραγούδι προς τιμή της Crystal Palace που είναι η 12η αγγλική ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο και η 3η αγγλική στα 5 τελευταία χρόνια. Πες το οι άλλες δύο ομάδες ποιες είναι, κύριε Μαλισιώβα.
1: Τι.
0: Ποιες είναι η 3η αγγλική ομάδα στα 5 χρόνια που υπάρχει το Conference League? Είναι η West Ham, η Chelsea και η Crystal Palace. Οι άλλες δύο.
1: Επειδή έγραφα κάτι. Οι άλλες δύο τι, δεν άκουσα το ερώτημα,
0: κύριε. Πήραν το Conference League.
1: Η Aston Villa.
0: Όχι.
1: Η Tottenham.
0: Όχι.
1: Όχι. Είμαι άσχετος.
0: Η πρίμο φινάλε. Κόντρα.
1: Κόντρα Φιωρεντίνα, δεν ξέρω. Πες το τώρα εσύ, γιατί έχω ένα. Έχω ένα σοβαρό θέμα τώρα. Ποιος Ολυμπιακός μου τώρα. Ποιος Ολυμπιακός.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Πάει αυτό με παρελθόν.
0: Εγώ σου είπα ποιες ομάδες πήραν το κόλπο.
1: Ολυμπιακός είχε και 5 παίκτες αξίας. Αυτή εκτός του Ματετά. Και το Watson λίγο.
0: Όπως έγινε το Conference League.
1: Είναι ότι πρέπει για την Ελλάδα.
0: Δεν είναι ότι πρέπει για να πάρει μια ελληνική ομάδα δεύτερη το Conference League. Και σίγουρα οι φίλοι της ΑΕΚ βλέποντας τη Ράγιο Βογιακάνο που την παίζανε σαν τη γάτα με το ποντίκι και αποκλείστηκαν, που για μένα δεν έπρεπε να αποκλειστεί η ΑΕΚ και έχασε την πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά αποκλείστηκε και πήρε το πρωτάθλημα μετά. Άκουμε εμένα.
0: Αν αλλιώς δεν θα το είχε πάρει.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό μια υπόθεση. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Η ουσία είναι ότι έχασε μια ευκαιρία να πάει τουλάχιστον στον τελικό στη Λειψία η ΑΕΚ. Ήταν ένας τελικός, επειδή το είδαμε εδώ με τον Δημήτρη, Crystal Palace, Rayo Vallecano 1-0, μετριότατος. Στο πρώτο ημίχρονο κακός, στο δεύτερο ημίχρονο θύμιζε παιχνίδι Ιταλικού πρωταθλήματος, Σασουόλο, Τωρίνο. Τίποτα παραπάνω. Και αυτή ήταν η ποιότητα αυτών των ομάδων, οι οποίες, αν δεν είχε τον πόνους της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, του χρόνου δεν θα ήταν στην Ευρώπη. Η Crystal Palace θα είναι στο Europa League. Okay, γιατί το πήρε.
1: Και επειδή είμαι ρεπόρτερ, έχω φωτογραφία μέσα από το γήπεδο.
0: Πού το βρήκες αυτό, φίλο σου, Πασχαλής.
1: Είναι ο εγγονός
0: του Πασχάλη Παπαδόπουλου.
1: Πασχάλη Παπαδόπουλου.
0: Πώς το βρήκα όμως, του μοιάζει. Μπράβο. Τι φάτσε είναι, δεν είναι ελληνικές φάτσες. Δηλαδή θέλω να πω το παιδάκι έχει ξένη γυναίκα. Ο Πασχάλης.
1: Τέτοια, αφού ο Πασχάλης ζούσε στο Σάλτσμπουργκ.
0: Έχει, ναι, έχει κάτι κεντροευρωπαϊκό.
1: Γεια σου Πασχάλη, γίγα τα κράτα γερά.
0: Σου στείλε αυτό στη φωτογραφία. Μπράβο.
1: Και.
0: Α, έχει παντρευτεί η Γερμανίδα, ε.
1: Ναι. Mm. Και ο θείος του. Αυτονού.
0: Ο θείος του παιδιού.
1: Βοηθός του Γκλάσνερ.
0: Ο θείος του παιδιού,
1: ναι, ναι.
0: Βοηθός του Γκλάσνερ στην Crystal Palace.
1: Στην μαμά, ναι.
0: Στην Crystal Palace.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα το παιδί πρέπει να έχει κάποιο γονίδιο
1: ποδοσφαιρικό.
0: Crystal Palace λοιπόν, και πρόσεξε.
1: Τι.
0: Το Σάββατο μπορεί να είναι για πρώτη φορά,
1: το
0: δεν
1: Σάββατο
0: νομίζω.
1: Μπορείς, τι.
0: Το Σάββατο μπορώ.
1: Τι.
0: Για πρώτη φορά στα χρονικά.
1: Ότι.
0: Μπορεί τρία Hat-trick. Ευρωπαϊκά τρόπια να τα έχουν Άγγλοι.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Αλλά επειδή εγώ δεν θέλω
1: τι?
0: Να υπάρχει άλλη ομάδα που, από το Λονδίνο που να πάρει το Champions League, είμαι υπέρ της
1: ΠΑΕ. Ναι, θα σε ρωτήσουν.
0: Εγώ ρε παιδί μου, θα κάνω τα βουντού μου. Όπως έκανε τα βουντού μου σήμερα να κερδίσει Crystal Palace, θα κάνω τα βουντού μου να το πάρει πάλι.
1: Εγώ επειδή στο πρώτο ημίχρονο λέω Crystal Palace θα το πάρει η Ράγιο, καλύτερη η Ράγιο.
0: Ναι, οι άλλοι δεν υπήρχαν στο χάρτη Crystal Palace.
1: Ιδές.
0: Μόνο κάποια κυκλοφορία, αλλά παράλληλη.
1: Α, εγώ παρακολουθούσα.
0: Το goal.
1: Εγώ το παρακολουθούσα για να δω και το στόχο του Ολυμπιακού που θα τον αποκτήσει, το Χαφ, τον Ουνάι Λόπες. Σαν έναν εξάδερφο του Γαμπρού, του Γκαρθία.
0: Του Γκαρθία.
1: Δηλαδή.
0: Nothing special.
1: Ναι.
0: Είχε μια
1: That's
0: καλή
1: all.
0: Ενέργεια.
1: That's all. That's all.
0: Μου άρεσε ότι πάτησε δύο φορές περιοχή.
1: Okay, but.
0: Αλλά nothing special.
1: Οπότε να δώσουμε τώρα και την είδηση.
0: Για πες.
1: Μια και την εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης.
0: Το πω. Θέμα χρόνου.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει. Ουνάι Λόπες.
0: Θέμα
1: κλείνει.
0: Χρόνου.
1: Κλείνει. Καλογερόπουλος Μόντσα.
0: Αν βγει.
1: Τι.
0: Αν βγει.
1: Τι αν βγει.
0: Στη Σεριά.
1: Έκλεισε, τι, δεν υπάρχει άμφιση.
0: Μπορεί και στη Β' Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός κακός τον αφήνει, κατ' εμέ.
0: Ελεύθερο.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Τον έφαγε ο Μπεντιλίμπαρ για να παίζει ο Μπιανκόν. Δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Γιάρα ψυγμένη.
0: Επιστρέφει. Το ξέρεις όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, και ποιο άλλο να δει θα πάρει.
0: Στρεφέτσα.
1: Όχι, δεν.
0: Παρότι κάνει καλό πρωτάθλημα, έκανε με
1: και
0: την
1: Πάρμα. Και τα δίνει όλο ο Ολυμπιακός για Τσάπρα. Ο Κομπότης είπε.
0: Αν δεν πάρει το Τσάπρα.
1: Όποιο θα δώσει, τα πήρε.
0: Θα τα δώσει ο Ολυμπιακός. Αυτό που ακούγεται ότι μπορεί να πάει στην Ισπανία ο Τσάπρας.
1: Τον θέλουν Ιταλοί, τον θέλουν Γερμανοί, θα τον θέλουν και Ισπανοί.
0: Τώρα, άμα φωνάζουμε Ελλάς, τι γίνεται.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Άμα φωνάζουμε Ελλάς. Γιατί είπε Τσάπρα και το μυαλό μου πήγε στον Τσίπρα εμένα.
1: Τον τι τραβάμε.
0: Ε, παιδί μου, φωνάζουμε Ελλάς. Παίρνει πόντου ο Τσίπρας ή βάλε γκολ η εθνική.
1: Κύριε, εγώ ήξερα το Ελλάς, ήξερα το ΕΑΜ, ήξερα αυτά. Τώρα αυτά τα καινούργια δεν τα ξέρω.
0: Όχι, λέω, παιδί μου, να
1: πολλά
0: μην.
1: Πολλά τα κόμματα.
0: Ο Αλέξης,
1: πολλά τα προβλήματα.
0: Ο Αλέξης, λέω. Μην ξέρω, τρελαίνεται. Ακούει ένα κήπεδο Ελλάς. Και σου πει πήραμε 35.000 ψήφους από
1: εδώ. Ο Αλέξης, να πούμε τώρα, έχει ένα φίλικ. Το συμπαθείς αμέσως. Πρέπει να το πούμε αυτά.
0: Το έχει το επικοινωνιακό, το έχει.
1: Είδες ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε σήμερα.
0: Γκέλ έχει.
1: Είδες, είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ναι. Είπε ότι μ' αρέσει ο αντίπαλος να είναι ο Τσίπρας.
0: Μα δεν υπήρχε αντίπαλος μέχρι τώρα.
1: Λέω ότι.
0: Υπήρχε, πες μου.
1: Ο Τσίπρας το έχει, ρε φίλε, άσχετα με τα λάθη που έχει κάνει στη διακυβέρνηση. Μπορεί να σε πείσει.
0: Ναι.
1: Όχι εμένα, το λαό.
0: Ρε παιδί μου, έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, άσχετα από την πολιτική, άσχετα ότι πιστεύεις, άσχετα αν το λες φοβερό ή προδότη, δεν ξέρω τι τον λέει ο καθένας.
1: Είναι και νέος,
0: έχει όμως ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Ναι. Τώρα, αν τα πιστεύεις ή όχι τις δημοσκοπήσεις, είναι τυχαίο ότι το Πασό ξαφνικά πήγε τέταρτο.
1: Καλά, αυτά είναι επειδή
0: έγιναν τώρα.
1: Όχι, επειδή είναι φρέσκα τα γεγονότα των όλες κομμάτων.
0: Και πότε πρόλαβαν και κάνανε δημοσκοπήσεις.
1: Τι
0: 13, Καστιανό, 13 μου.
1: Πήρε 800 τηλέφωνα.
0: Εδώ δεν βρήκε 13.
1: Είναι φρέσκο, είναι φρέσκο. Ρε,
0: στην Αριστοτέλους.
1: Εντάξει, οι εκλογές θα γίνουν τον χρόνο το Μάρτιο. Μην ξεχνάμε του χρόνου το καλοκαίρι η Ελλάδα να αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι εκλογές πρέπει να έχουν γίνει πριν 3-4 μήνες. Άρα θα έχουμε εκλογές μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.
0: Τώρα γιατί πήγαμε εκεί, από τον Τσάπρα, εγώ το βρήκαμε
1: Τσάπρα,
0: τον Τσίπρα.
1: Τσίπρας.
0: Και Ελλάς.
1: Ο Τσίπρας είναι από το Αθαμάνιο Άρτας
0: το
1: και ο Τσάπρας είναι από το Κάστρο Βιωτίας.
0: Από το Κάστρο είναι ο Τσάπρας.
1: Ποιοι έχασαν τη ζωή του στο Κάστρο Βιωτίας πριν 30 χρόνια. Το φοβερό δυστύχημα με τους δύο παίκτες της Εθνικής Ελπίδων.
0: Κοκολίτσιος
1: και Μουσιάρης.
0: Εκεί ήταν στο Κάστρο έγινε.
1: Και έγινε και σώθηκε ο Βαλαόρας
0: που ήταν στο πίσω κάθισμα.
1: Και στο πίσω κάθισμα.
0: Α, ήταν στο κάστρο, τώρα το τι κάστρο μου θύμισε.
1: Είναι η στροφή για να πας τη βαριά.
0: Ξέρω το κάστρο, δεν ξέρω μόνο. 1978.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Μια που λέει 78. Χάρηκα σήμερα. Χειμερά κυβέρνηση.
0: Βάλτε το, βάλτε το καπάλι. Δεν βάλω.
1: Χάρηκα. Είδα μερικούς ανθρώπους. Καταρχάς είδα τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς μετά από.
0: Α, για πες μας γιατί.
1: Είχα να τον δω.
0: Αφήνουμε την Κρίσταλ Πάλας και πάμε στα. Λοιπόν, είχε πάει στην κηδεία σήμερα.
1: Πολύ δύσκολο το τρίμηνο αυτό να αφήνει να μην ξαναρθεί.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί
0: ελπίζω να καταφέρει την μάχη του και ο Σπύρος.
1: Παραμένει και ο Σπύρος ακόμα μέσα.
0: Στο Σμανόγλιο.
1: Με την κακή ασθένεια.
0: Την ίδια. Ε?
1: Ναι.
0: Με το
1: Παρασκευά. Χειρότερο το νέο δεν είναι αυτό. Θα σου δώσω το χειρότερο νέο τώρα για τον καρκίνο. Ξέρεις πόσοι συμπατριώτες μας χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Πες μου έναν αριθμό.
0: Πες έναν αριθμό. Από καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πες μου έναν αριθμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο, 2.000, 5, 10, 20, 30.
0: Χίλιους θα λέτε.
1: 33.000.
0: Τι λέτε.
1: Ξέρεις πόσο είναι ο Σουν κάθε χρόνο από καρκίνο. 62.000. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε οι πρώτοι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού οφείλεται αυτό.
1: Επαναλαμβάνω, 32.000 συμπατριώτες μας χάνουν τη μάχη με τη ζωή από τον καρκίνο και νοσούν 62.000 το χρόνο.
0: Άμα είμαστε εμείς όσοι έχουν εντός εισαγωγικών αρνητική εμπειρία να βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία, στο Τσέρνομπιλ, όλα αυτά. Εκεί πόσοι πρέπει να είναι, γιατί είμαστε εμείς πρώτοι.
1: Δεν ξέρουμε τα πάντα στη Ουκρανία.
0: Δηλαδή δίπλα στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στην Τσεχία,
1: η
0: ξέρω
1: Ουκρανία
0: εγώ εκεί.
1: Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν στοιχεία. Σήμερα το μελετούσα για να δω τι γίνεται με αυτό το καρκίνο. Και διαπίστωσα το τρομερό ότι είμαστε πρώτοι στη νόσο και στους θανάτους. Πάμε τώρα στα.
0: Για πες λοιπόν, σήμερα. Πήγες πάει στην
1: καταρχάς
0: κηδεία της,
1: είχα να δω τον Τραϊανό, μιλούσα μέσω μηνυμάτων. Είχα να τον δω δύο χρόνια όταν ήταν στον Όφη. Απ' τη μία στεναχωρέθηκα, απ' την άλλη ένιωσα υπερήφανος για τα λόγια που είπε.
0: Στον επικίνδυνο που έκανε.
1: Συνέδεσε και θα το βάλουμε αργότερα. Το τραγούδι που τον ένωνε με τη Γωγό ήταν το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη.
0: Του Λεπά είναι αυτό.
1: Πάλι, πάλι, πάλι.
0: Του Λεπά είναι και το έχει κάνει διασκευή ο Φέρης.
1: Α, ναι, πάλι,
0: είναι
1: πάλι, πάλι.
0: 40 χρόνια τραγούδι.
1: Να ήξερα το παιχνίδι που θα με έπαιζε. Η ζωή πάλι σε σένα, ξαναρχόμουν.
0: Θα το βάλουμε.
1: Λοιπόν, η μικρή η κόρη είπε μια κουβέντα. Αν υπήρχαν άγγελοι, εσύ είσαι ο δικός μου, και αν υπήρχε αγάπη, εσύ είσαι η μοναδική. Και η φοβερή ατάκα του τρανού, τώρα το βλέπω. Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να σε φροντίζω. Πρόσεξε.
0: Ακούω.
1: Στη σύγχρονη εποχή που τα ζευγάρια χωρίζουν για ψήλο πίδημα.
0: Όπως το λες.
1: Για οτιδήποτε. Ο Τραϊανός έδειξε το μεγαλείο της αγάπης. Είναι μια ιστορία σαν τον Ρωμαίο την Ιουλιέτα που είναι στη Βερόνα. Πώς ένας άνθρωπος μένει εκεί γιατί αγαπά. Αυτό έχει σημασία, έτσι. Και... ήταν λοιπόν εκεί, τραγική φιγούρα η μαμά. Έχουμε ξαναπεί όταν φεύγει. Όπως χθες η κυρία Χαρίκλια είπε αντίο στο Παρασκευά. Η μαμά δηλαδή είπε αντίο στο γιο. Τώρα,
0: αυτό είναι το χειρότερο.
1: Η μαμά είπε αντίο στην κόρη.
0: Να θάψει το παιδί του. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πες μου, υπάρχει.
1: Εκεί στην Αγία Τριάδα στο Ελληνικό. Μέσα σε εργοτάξιο. Η εκκλησία είναι μπροστά στο εργοτάξιο που γίνονται τα πάντα εκεί και μπροστά είναι και ο πύργος. Λοιπόν. Μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν όλο το 4. Δηλαδή ήταν όλη άμυνα. Νικοπολίδης με τη σύζυγο. Σε ταρίδες Φίσας, τα πλάγια μπακ, Καψής. Μπροστά τα Χαφ, Κατσουράνης, Μπασινάς εκεί, Ντέμις.
0: Καραγκούνης.
1: Κάρα. Παπασταθόπουλος από ΑΕΚ. Τζαβέλας. Χαλκιάς.
0: Παπαδόπουλος, Βενετίδης αυτή.
1: Ναι.
0: Νταμπίζας.
1: Ντάμπι δεν είδα. Δεν ήταν το 4 όλο. Πάμε παρακάτω. Μπράβο στον Θανάση Κοστούλα. Ήταν Αλεξόπουλος, λόγω ΑΕΚ παλιά. Κιάσος, Μπορμπόκης που ήταν φίλοι. Μπάγεβες, Μπουρουτζίκας. Ο Βούλγαρης, ο γυμνασίας του Πογέτη. Αυτοί όλοι οι τρεις πήγανε μέχρι το Ευηνοχώρι για την ταφή.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι της μόδας. Είχαν εδώ τον Κοστέτσο. Κάτι χρόνια.
0: Ήταν ο Κωστέζος.
1: Λάκης Γαβαλάς.
0: Ήταν όλοι αυτοί.
1: Δέσποινα Βανδύ. Ήταν τον Αντώνη Γλύκα, είχα να τον δω. Τον Αντώνη πολλά χρόνια. Αλλά ρε φίλε, σε έπαιρνε το δάκρυ. Γιατί αυτή η ωραία ιστορία αγάπης να λήξει έτσι. Και επαναλαμβάνω, όλα τα κράτη πρέπει να οργανώσουν τις ιατρικές υπηρεσίες και τους επιστήμονες. Πρέπει να βρεθεί το φάρμακο, ρε φίλε. Θα μας αφανίσει. Ξέρεις ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και μετά είναι τα καρδιακά.
0: Δηλαδή, είναι τρομερό
1: αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Συζήτηση.
0: Από άλλες ομάδες ήταν, ναι.
1: Συζήτηση. Όχι, δεν ήταν. Ξέρεις,
0: ο Βασίλης Γκαγκάς πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ήταν. Οι κηδείες ήταν ο Νίκος Μάλιαρας, ο πρώτος πρόεδρος του
0: ΨΑΠ
1: ποδοσφαιριστών. Ήταν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δηλαδή, ήταν άνθρωποι της μόδας, ήταν άνθρωποι του τραγουδιού. Γιατί εγώ ξεκίνησε ένα πριγυμνάστρια, την αγάπησε πολύ ο Φακός.
0: Ο Ήλια Ήβιτς ήταν.
1: Ο Ήλια με τη σύζυγο την Πετρουλάκη. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και αυτό το ζευγάρι έχασε ουσιαστικά τη ζωή του. Γιατί τώρα ο Τραϊανός τι ζωή να κάνει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η σκηνή,
0: το στήριγμά του.
1: Άκου η σκηνή, ρε φίλε, που περνάει το άσπρο το
0: φέρετρο.
1: Και ο άντρας ακουμπάει το φέρετρο. Γιατί μετά θα το ξανακουμπήσει. Δηλαδή ο άνθρωπός σου σε τρεις ώρες. Γιατί μπορεί να έχει το πρόβλημα, τον έβλεπε, τον έβλεπε, πήγε στο νοσοκομείο, ήταν στο σπίτι. Αυτό εγώ με αυτή τη σκηνή, ρε φίλε, τρελαίνομαι, ότι ο άνθρωπος είναι στο χώμα, πεθαίνω, δηλαδή. Και περιμένω με ενδιαφέρον μια ομάδα σε δύο μήνες να καλέσει τον Τραϊανό, γιατί έχει να προσφέρει πολλά. Είναι ο μοναδικός από το 4 που προσπαθεί να
0: συνέλθει,
1: διακονίσει
0: λίγο,
1: την προπονητική.
0: Πρέπει να συνέλθω.
1: Θα ήθελα να τον ξαναδώ για να συνέλθω. Γιατί η δουλειά σε κάνει να προχωρήσει.
0: Να ξεχνιέσαι λίγο και να
1: γιατί
0: προχωρήσει.
1: Γιατί έχει το παιδί, πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάει και αυτό. Δύο κερδίες σε δύο μέρες. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την οικογένεια του Σπύρου Μαραγκού.
0: Και στον ίδιο καλή δύναμη να περάσει, αν μπορέσει ναι. να ξεφύγει.
1: Οπότε θέλω να βρει το τραγούδι του Φέρι μετά να το βάλουμε.
0: Το έχω.
1: Και πάμε τώρα στα άλλα.
0: Ας το βάλουμε, μην ξεφύγουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι,
0: να το ελαφρύνουμε λίγο.
1: Να το βάλουμε, ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, αυτό το τραγούδι.
1: Το μέσο επικίνδυνο δηλαδή, διάβαζε τα λόγια
0: του
1: τραγουδιού Ο Τραένος.
0: Λευτέρης Πανταζής το ερμήνευσε πριν από 30 χρόνια. Θοδωρής Φέρης το έκανε και πάλι μεγάλη επιτυχία.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι. Μουσική και στίχη Στέλιος Χρόνης. Πρώτη εκτέλεση Λευτέρης Πανταζής.
1: Πρέπει να λέμε τους στιχουργούς, ναι. Γιατί καλά τα λένε οι αηδοί, αλλά τα εκτελούν. Αλλά ποιος γράφει τον στίχο?
0: Αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν ασίγουροι ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Αν για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Εδώ είναι το απίστευτο. Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει για τον έρωτά μας, τι κατάληξη θα έχει. Αν ήξερα τα πάντα, Θεέ μου, αν ήξερα, να σου να σίγουρη ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Φοβερό, έτσι.
1: Που βγαίνει σύγκριο, φίλε.
0: Φοβερό.
1: Πρέπει να ήταν το τραγούδι.
0: Καλή δύναμη στο Τραϊανό και στην κορούλα του.
1: Ναι, ναι. Να είναι το τελευταίο που θα μας βρει. Τι έγινε αυτό το χρόνο, λόγω χάνουμε ανθρώπους.
0: Δεν πήγε καλά το 26.
1: Πω!
0: Χαμός.
1: Κάτι έγινε. Χαμός. Αρχίσαμε με τα δυστυχήματα του ΠΑΟ πάνω.
0: Να.
1: Τρομερό αυτό.
0: Μετά με θανάτους. Καλά, και εννοείται με θανάτους, αλλά εσύ το πας στην οικογένεια του ΠΑΟ, εγώ το πάω πιο γενικά.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Τι να πω.
1: Τα στραβά.
0: Λοιπόν. Ας ελπίσουμε λίγο να αλλάξει το γούρι τώρα με το Μουντιάλ, να αρχίσει λίγο να αλλάξει.
1: Έβαλε ένα quiz εχθές.
0: Για πες.
1: Κάποιος είπε για τις γραμμές, ναι. Και λέω να βάλουμε quiz. Οι ακροατές είναι έτοιμοι να ανοίξουν οι γραμμές?
0: Όχι.
1: Απαντήσεις εσύ.
0: Λέω
1: για το σχολείο σου. Για δούμε, είναι έτοιμοι
0: να μας στείλουν
1: γιατί
0: μήνυμα.
1: Βλέπω, παρατηρώ, γράφω, καταγράφω. Οι συμπεριφορές δεν έχουν αλλάξει.
0: Τι να αλλάξει?
1: Κόκκινες κάρτες. Ναι.
0: Οι γραμμές μπορεί να ανοίξουν εφόσον τελειώσει και το μπάσκετ η τελική.
1: Είναι έτοιμος ο λαός? Καταλάβει.
0: Ίσως στην περίοδο του Μουντιάλ να είναι.
1: Καταλάβει.
0: Δεν νομίζω. Κάποιοι. Πολλοί ναι.
1: Πάμε τώρα. Ερώτηση. Πού κολλάει η φωτογραφία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να γίνεται απολύμανση?
0: Τι κουφό ήταν αυτό?
1: Να το κάνεις. Άκου. Πρέπει να το στείλεις μήνυμα.
0: Δηλαδή τι? Ότι ήταν Ολυμπιακή και κάναμε απολύμανση? Αυτό ήταν.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ό,τι άκου,
1: να το καθαρίσεις, το φτιάξεις, γιατί είχε δύο μέρες φασαρία.
0: Ναι.
1: Αυτή η κίνηση τώρα περί της απολυμάνσεως είναι αυτό για να το προβάλλεις?
0: Ποιος το προβάλλε? Το είδα τι, αλλά δεν ξέρω ποιος
1: το έδωσε αυτό. Μόνο πάνω το ξέρω, εγώ το ξέρα. Η εταιρεία είχαν φορές, είχαν φορές και τις στολές, γιατί αύριο θα έρθουν σπίτι.
0: Στην αρχή εγώ δεν το συνειδητοποίησα ότι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και λέω, ναι, μπορεί να το κάνουν έτσι επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος Παρασκευή, Κυριακή κτλ.
1: Ναι.
0: Μετά λίγο πήγε το μυαλό μου. Λες τώρα το τονίζεις εσύ.
1: Μια λάθος, μια
0: και
1: λάθος,
0: λέω, είναι δυνατό να έγινε αυτό το πράγμα?
1: Κίνηση. Πάμε. Σύριαλ Μαρινάκη Δημητριάδη. Τα έχεις μαθεί?
0: Όχι, να πούμε και το άλλο όμως που τους χάρηκε ο Γιανακόπουλος. Βάλανε σε ένα τραπέζι από αυτά που είχε ο Γιανακόπουλος στο Σούνιο. Στο Σούνιο που το είχε και περίμενε την κούπα.
1: Ναι.
0: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρήκαν το ίδιο τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Και βάλανε την κούπα.
1: Μετά όμως τι έγινε?
0: Τίποτα δεν έγινε. Και λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, καλή καζούρα, τη γουστάρω. Αυτή ήταν ωραία.
1: Μετά
0: καζούρα.
1: Τι έγραψε από κάτω?
0: Κάτι έγραψε, δεν το πρόσεξα. Τι έγραψε?
1: Αυτό να διαβάσεις.
0: Θα τα δούμε, για πες.
1: Είναι από δικά σας λεφτά.
0: Α, έγραψε πάλι, έκανε τρίπλα.
1: Είναι από δικά σας λεφτά το τραπεζάκι. Γιατί θεωρεί ότι πρημοδοτείται από το κράτος για το ΣΕΦ. Γιατί αυτός τα βάλε λέει μόνος. Είναι δικά σας τα λεφτά. Δηλαδή έκανε με το Α εκεί.
0: Στο Β όμως εκεί κολλήσαμε. Στο Β. Ενώ το πρώτο ήταν η καζούρα που μπορεί να γίνεται και έχει πλάκα. Τέλος πάντων. Για πες τώρα εδώ ότι έχουμε τίποτα άλλο για τον μπάσκετ. Δεν έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε στους τελικούς τώρα.
1: Έχουμε Μαρινάκι.
0: Άκου το θέμα αυτό. Τίποτα δεν έχει.
1: Τι δεν έχουμε?
0: Έχουμε μήνυση.
1: Έχουμε μήνυση για την απάντηση σήμερα του άλλου στελέχου τη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Βαριές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Ή του είπε το απάντησε ότι εγώ υπερασπίζομαι και θέλω τον εαυτό μου, τη γυναίκα μου και τα λοιπά, τις αξίες μου, δεν θα πέσω στο βούρκο σου, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο και δεν θα κάνω με την Ελλάδα Κολομβία. Λέει ο Δημητριάδης, έγραψε δημοσίως σήμερα.
0: Ναι, το έγραψε αυτό, όντως.
1: Αυτό
0: γιατί το είπε όμως.
1: Σοβαρεύουν. Μισό λεπτό.
0: Στο Λονδίνο μπορεί να πήγε για δουλειές το Μαρινάκης.
1: Σοβαρεύουν τα θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα μίντια δεν παίζει κανένα το θέμα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι. Εντάξει, οι ανακοινώσεις νομίζω βγήκαν. Δεν βγήκαν στα μίντια αυτό, η ανακοίνωση αυτή?
1: Αυτό σήμερα, ναι.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Διαφορές. Προσωπικές διαφορές. Ναι, αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο μπάσκετ.
0: Αυτό. Δεν είναι,
1: δεν είναι καλό να το βγάλουν έξω τα σπορ και να λύσουν τις διαφορές τους.
0: Ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Σε θλίβει να ασχολείσαι με τέτοια θέματα. Δεν είναι.
1: Πάμε, αναδιάρθρωση.
0: Αναδιάρθρωση, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε.
1: Τα
0: ήμασταν, ήμασταν οι πρώτοι. Γι' αυτό λέω ήμασταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εγώ πριν γίνει το σημερινό συμβούλιο έβλεπα Νίκη Βόλου, Πανιόνιο, Εγάλεο, Καβάλ, Άρη Πετρούπολης, Εθνικό Κεραμιδίου να τρίβουν τα χέρια τους. Έλα παιδιά μου, ψηφίστε ναι. Και θα φτάναμε σε σημείο είτε τα πρωταθλήματα να αρχίσουν Νοέμβριο, είτε να παίζαμε με 18 ομάδες στη Super League, 35 στη Super League 2 και 135 στη Γάμα Εθνική.
1: Την ώρα της ψηφοφορίας, επειδή είμαστε στην εκκλησία, έπρεπε να ψηφίσει και όφη. Εκεί ήταν ο Πουρσανίδης.
0: Ναι.
1: Που συμμετείχαν όλοι μέσω διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τα ερωτήματα. Πρέπει να μας απαντήσει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Η ΕΠΟ συνήθως και ορθά έπρατε, ψήφιζε λευκό στα περισσότερα θέματα όταν υπήρχε ψηφοφορία. Γιατί ψήφισε ναι τώρα?
0: Λευκό ψήφισε.
1: Ναι, λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε τώρα.
0: Να μου κάνει λάθος.
1: Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να εξηγήσει στον κόσμο του
0: γιατί ψήφισε υπέρ. Ναι, για τους υπόλοιπους.
1: Ενδεχομένως να κάνει κίνηση πολιτική, να προστατεύσει τους μικρούς, να το βρει μπροστά το αύριο μεθαύριο, να κάνει μια κίνηση διπλωματική. Τι το νοιάζει τον ΠΑΟΚ? Και όλα τα πρωταθλήματα έχουν ή 14 ή 18. Δεν υπάρχουν πρωταθλήματα με 16 ομάδες.
0: Όχι, υπάρχουν μόνο.
1: Με 16. Ναι. Βρέσουμε ένα. Με 16. Βρέσουμε ένα. Εγώ ξέρω με 14 ή 18. Με 16 δεν ξέρω. Πρωτάθλημα. Με 16.
0: Θα το βρω, θα το τσεκάρω.
1: Το θέμα μας είναι ότι είναι ήττα του ΠΑΟΚ πρακτική και ο Λεβαδιακός άλλαξε θέση. Εμφανίστηκε και αυτός ναι. Διπλωματική προφανώς.
0: Διπλωματική. Ήταν μετρημένα τα κουκιά μόνο, φαίνονταν.
1: Και είπαμε ότι δεν γινόταν αφού ήθελε τρία
0: τέταρτα. Ένας από τους λόγους που εγώ πίστευα ότι θα γίνει και η αναδιάρθρωση ήταν και η στάση των καναλιών.
1: Δεν
0: πήρανε καμία θέση. Ούτε ναι, ούτε όχι.
1: Ούτε διαρροή, ούτε τίποτα.
0: Πιστεύω ότι είχαν μετρήσει τα κουκιά, γιατί δεν το θέλουν αυτοί να γίνει αναδιάρθρωση. Ναι. Γιατί θέλουν να παίζουν 50 φορές Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελαν με τίποτα να γίνει αναδιάρθρωση. Και γι' αυτό δεν πήραν και καμία θέση.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό. Και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει το επόμενο τραγούδι για την αναδιάθρωση που λέει «Έπεσε στο κενό».
1: Και αύριο ότι είναι η τελευταία υπόθεση που εκκρεμεί για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αησύχασε και ο Μαρτσούκος τώρα με την αναδιάθρωση, να ξέρει τι γίνεται. Και αύριο το απόγευμα στην ΕΠΟ εκδικάζεται η υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος, με το Ζάκυνθο να έχει βγει σίγουρα, με την Πετρούπολη να αποδεκτεί, να είναι αποδεκτή ως παρέμβαση στο δικαστήριο, για να δούμε εάν θα χαθεί ο αγώνας για τον πύργο, αν θα ξαναγίνουν τα τελευταία 5 λεπτά, εάν θα πάει και μείον ένα να χάσει ο πύργος στην κατηγορία. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε αύριο. Εκδίκαση, υπομνήματα μέχρι Δευτέρα, απόφαση την άλλη Πέμπτη. Εάν είναι υπέρ ή κατά να είναι, θα έχουμε δεύτερο βαθμό, μπορεί να έχουμε και τρίτο και ΚΑΣ. Γιατί αν ο πύργος χάσει, θα πάει στο ΚΑΣ. Γιατί έχει τα δεδικασμένα με την υπόθεση Χουάνκαρ, ότι δεν αφαιρέθηκε βάθμος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, που είχε διακοπεί το μάτσο, όμως δεν είχε διακοπεί.
1: Το Χουάνκαρ τι είχε γίνει?
0: Είχε διακοπεί. Αν είχε διακοπεί, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Πάρει δεδικασμένο.
0: Ναι, τότε τι υπάρχει κανονισμός τότε? Ο κανονισμός δεν λέει πάντα αφαιρέσεις βαθμών. Γενικά μιλάω, δεν λέει για τον πύργο.
1: Γενικά το λέει. Αλλά τότε υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Να λοιπόν, ο βαθμός αφαιρέθηκε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πούνε παίξτε 10 λεπτά να τελειώνουμε.
1: Τα τελευταία 5.
0: 5 λεπτά πόσα είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να κάνει έφεση ο Άρης Πετρούπολης.
1: Βέβαια.
0: Τι θα πει?
1: Βέβαια.
0: Δεν υπήρξε επιστοποιημένο τραυματισμό. Ο παίκτη μπορεί να χτυπήθηκε, αλλά
1: ναι,
0: θα μπορούσε να συνεχίσει. Λέω τώρα, μιλάμε κάτι.
1: Το του πύργου είναι ότι μπορεί να αποδείξει ότι ο τραυματισμό δεν έγινε ποτέ. Και ως,
0: πώς θα το αποδείξει αυτό? Από τις εξωματεύσεις των νοσοκομείων.
1: Το ρεπορτάζ μου. Όχι, όχι. Και ως επίρρωση συμβουλευτικά έχει και τις γνωματεύσεις όλων ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά μπορεί να το αποδείξει. Μπορεί να το αποδείξει. Έχει βιντεοληπτικό υλικό που.
0: Ότι περνάει εξόφαλσα το μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια νομική όμως υπόθεση. Άσχετα τα στοιχεία, είναι νομική υπόθεση.
0: Πώς θα... είδες τι έγινε δεκτή η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης με Βασίλη Καγκάτση?
1: Έγινε δεκτή. Γιατί δεν θα μπορούσε να μην γίνει και δεκτή, αφού ενδιαφέρει για το κύριο του αγώνα. Τώρα, αν το κύριο ήταν πειθαρχικό που έλεγε ο πύργος, οκ, παίζει, αλλά δεν μπορεί να την πετάξει έξω.
0: Και όλα θα είχαν τελειώσει, φίλε μου.
1: Εάν δεν έχανε.
0: Εάν δεν έτρωγε τον γκολ στο 90, Βαγγέλη Χαντέ, σου βάλε δύο γκολ ο Χαντή.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Ναι. Και στο 90, μέσα στην έδρα σου.
1: Πάμε τώρα, μεταγραφές.
0: Να βάλουμε το τραγούδι για το κενό. Πολλά θα πούμε, μέχρι τις 2 τι θα λέμε.
1: Αν είναι να βάλω.
0: Σε παρακαλώ. Τραγούδι αφιερωμένο σε ένα διάρθρωση, κύριε υπεύθυνε.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι, κύριε Μαλισιώβα, και δεν γεμίζει με έναν πρόεδρο που δηλώνει το πουλάω το σπίτι, την ομάδα. Φιερωμένο σε ποιο, να βάλουμε quiz ή θα το βρούμε εύκολα.
1: Ποιος πουλάει το σπίτι, ποιος πουλάει την ομάδα.
0: Ναι. Γιατί είναι μόνος του, λέει. Η οικογένεια είναι.
1: Εγώ μόνος του, ρε φίλε. Ολόκληρη πόλη.
0: Οικογένεια. Money. Οικογένεια. Το πουλάω το σπίτι.
1: Δεν τα πήγε καλά με το ποδόσφαιρο. Είναι και δύσκολο το ποδόσφαιρο.
0: Βγήκε όμως. Εύκολο είναι, θα το βρουν εύκολα το quiz.
1: Εκεί.
0: Το πουλάω το σπίτι.
1: Πριν πάω στα μηνύματα, να πω κάτι.
0: Πες το.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε, παιδιά.
0: Δηλαδή.
1: Κάναμε μια μέρα πλάκα, τελείωσε μετά. Δεν μπορεί να επανέρχομαστε τώρα με μηνύματα για τα άλλα γήπεδα και να πάμε εκεί. Να πούμε κάτι γόνιμο. Να συζητήσουμε. Τώρα, μηνύματα κόσταμε στην ωραία Αλίαρτο, αυτό είναι της Κυριακής. Πότε ήταν το Final Four?
0: Τι λέει ο γιγαντός?
1: Τώρα φτάσαμε Τετάρτη. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Έτσι. Ναι. Πάμε σε ένα γόνιμο διάλογο. Πάμε να προχωράμε στην ωραία Αλίαρτο. Λοιπόν, Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης, άνοιξε τα μηνύματα.
0: Για πες μηνύματα.
1: Τώρα ναι, είπαμε, σχολιάσαμε το θέμα της ενέργειας ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προχωράμε.

0: Ο Νίκος με την ΑΕΚ. Τι λες Νίκο?
1: Ποιος, ναι, το πουλάει το σπίτι, παιδιά, έτσι, λοιπά, το quiz.
0: Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια. Ναι Νίκο, τι είπες?
1: Το quiz, στέλνουν μηνύματα. Ποιο είναι το quiz, ποιος πουλάει το σπίτι, το ποδοσφαιρικό του σπίτι.
0: Ποιος πουλάει το σπίτι, ναι. Καλησπέρα, παιδιά, συλληπιτήρια.
1: Θα σου πω, συγγνώμη. Θα σου πω κάποιους ποδοσφαιριστές να μου πεις ποιος είναι ο καλύτερος. Τσομπανίδης, Κεραμίτσης, Κοστούλας, Νικολάου, Κουτσογούλας, Αλμύρας, Μπρέγκου, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Θεοδοσουλάκης, Τσαντίλας. Εσύ που είσαι με την νεολαία.
0: Τσαντίλας.
1: Τσαντίλας, καλός.
0: Θα πάει σε μεγάλη ομάδα σε δύο χρόνια και ο φοβερή.
1: Τσαντίλας στον Ατρόμητο, δεν είναι?
0: Ναι, φοβερή εξέλιξη ο γιος του Θανάση.
1: Ο Κοστούλας, ο αμυντικός.
0: Ναι, φοβερή εξέλιξη.
1: Έκανε καλό πρωτάθλημα.
0: Οι άλλοι όλοι.
1: Τσομπανίδης που παίζει?
0: Τσομπανίδης είναι του Σερών.
1: Του Πανσεραϊκού.
0: Τρίτο θεματοφύλακα.
1: Μάλιστα.
0: Έπαιξε 2-3 παιχνιδάκια. Παπακανέλο ακόμα περιμένω. Στάσιμος.
1: Έχει μείνει στάσιμο. Όντως. Το Δοσουλάκης καλό φαίνεται αυτό. Αποστολάκης δεν είναι ο Γιάννης?
0: Ο Όφη κάνει κάτι. Άφησε να φύγει ο Τσιαμπούρης.
1: Αρμύρας.
0: Εντάξει, τον είδαμε σε 5 παιχνίδια.
1: Ναι. Σε ποια ομάδα παίζει ο Κωσίδης?
0: Ο Μπρέγκου. Ο Μπρέγκου. Ναι. Στάσιμος. Μου φαίνεται ο Πανατολικός θα ψάξει έναν προπονητή.
1: Ψάχνει. Γιώργο Πετράκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Πανατολικός γιατί ψήφισε αναδιάρθρος?
0: Ψήφισε.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Να τα καλά με αυτούς που θα ανταγωνιστεί του χρόνου. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί να είναι κόντρα.
1: Με αυτό να μου πεις. Είναι και αυτό μια
0: καλή. Έτσι έκανε και ο ΠΑΟΚ, ότι πήγε πάνω και άνοιξε τα φτερά του και αγκάλιασε τους μικρούς, αφού δεν πήγε κανένας μεγάλος. Ναι. Διπλωματία.
1: Διπλωματική κίνηση.
0: Αφού ξέραμε τι θα γίνει, φίλε.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, όντως. Για συνέχισε μηνύματα.
0: Αλέξανδρος, παιδιά, πολλά συλληπιτήρια, ναι. Πολλοί παίκτες επιλογή δική τους. Στο κύπελο του Όφη είχε μεγάλη συμμετοχή και ο Τραϊανός. Πολλοί παίκτες δική του επιλογή. Ναι, σωστό. Αλέξανδρε, ο Γιώργος, γεια σας κύριε, από Τρίκαλα. Κατέρευσε δρομέα στο πλαστήριο αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων την Κυριακή στην Καρτιστανία. Κατέρευσε και μου φαίνεται έφυγε από τη ζωή. Παιδιά, πριν τρέξουμε, πρέπει να κάνουμε όλες τις καρδιολογικές εξετάσεις.
1: Βέβαια. Και προετοιμασία.
0: Δεν πάμε να τρέξουμε
1: 100 μέτρα.
0: Ναι. Τάσος πει. Καλή εκπομπή. Φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουν οι γράμμες. Ηρεμήσαμε για ακόμα εκπομπή και αν μη τι άλλο δεν υπάρχει τοξικότητα. Mm-hmm.
1: Ο Μιτάη που ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μιτάη.
0: Τώρα η Αποστόλη και ο Αποστόλης με τα μηνύματα κάθε μέρα. Είναι αυτό τώρα μήνυμα να το διαβάσω στον αέρα?
1: Δεν το διαβάζεις.
0: Να σας πω κάτι, μετά τις γραμμές θα κόψουμε και τα μηνύματα. Σε λίγο. Αυτό τώρα μπορώ να το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα στον αέρα?
1: Το στέλνει για να το στείλει έτσι. Είναι δυνατόν να το διαβάσεις στον αέρα αυτό το μήνυμα?
0: Αν αυτό που το γράφεις το πιστεύεις κιόλας, γιατί είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Είδες λοιπόν. Έχει χαράσει το μυαλό πολλών.
1: Ναι. Ίσως εκείνη τη στιγμή αυτό που έρχονται, ναι, που τους έρχεται στο μυαλό, θεωρούν ότι στο δημόσιο ραδιόφωνο μπορεί να το διαβάσουν καθένας οτιδήποτε.
0: Όταν γράφεις κάτι δημόσιο, σημαίνει ότι το λες και σ' ακούν όλοι. Αυτή την κουβέντα που λες εσύ, κύριε Αποστόλη, από το Αίγιο, θα μπορούσε να την πει σε μια πλατεία με 2.000 ανθρώπους να σ' ακούνε?
1: Όχι βέβαια.
0: Θα μπορούσες?
1: Όχι βέβαια.
0: Πώς το στέλνεις την αίρα σπορά να το διαβάσουμε αυτό?
1: Σου λέει δεν το διαβάσω ο Αποστόλης, εμείς θα το διαβάσουμε.
0: Άρα θα πάμε. Ναι, αλλά είναι δημόσιο.
1: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να τα φιλτράρεις πριν διαβάσεις.
0: Είπαμε και ο Δημητράκης. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ο Νηφόρος. Ο Μιτάη είναι στην Αλ Νάσρ. Είναι έτοιμος για Ολυμπιακό, λέει ο Τριτάν Ντάνι. Μας ακούει από το Τίρανα, γεια σου, ρε γίγαντα.
0: Ποιος?
1: Ο Ντάνι, ο Ελμαζάη. Είμαι στα Τίρανα.
0: Θέλω να πάρω τον Γιάννη, γιατί ψάχνουμε ένα ψίστη.
1: Στην Καρδίτσα.
0: Ένα μπάρμπε και μια βραδιά. Και λέει να θέλω να ψάχνουμε ένα ψίστη. Δεν θα σου βρω ένα ψίστη.
1: Σάββατο βράδυ να μην είναι. Ο Βασίλης Κουκουτσίδης λέει: κύριε Μαλισιώβα, λέει να τα βλέπετε αυτά και να τα λέτε. Φράιμπουργκ προχθές και Βαγεκάνο σήμερα, ναι, και οι δύο μια τελική δεν κάνανε. Όντως. Έκανε μια τελική Βαγεκάνο.
0: Λέει όμως εδώ ο φίλος ότι γιατί να μην ανοίξουν οι γράμμες? Οι τοξικοί πάντα θα υπάρχουν. Γι' αυτό ανοίξει τις γραμμές. Υπάρχει και το ΕΣΟΡΟΥ. Δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι, ή ότι το τοξική...
0: Συγγνώμη, τι μας απειλείς.
1: Όχι, δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό εδώ του λέει.
1: Ότι τοξική δηλαδή.
0: Διάβασε, παιδί μου, διάβασε. Μη γίνεσαι και το δω. Τι χρησιμοποιεί? Θα μας πάει στο ΣΟΡΟΥ και δεν μου γράμει.
1: Καλά κρασιά.
0: Παιδιά, εντάξει, να πίνετε κλιάφα. Η Σερβία να έχει 16 γιατί είναι πρωτάθλημα της πλάκας, κύριε Ζαγόπουλε.
1: Τον κολοβό του Πανιωνίου.
0: Είναι πρωτάθλημα της πλάκας η Σερβία.
1: Τι λέει ο...
0: είναι, έχουν 16 ομάδες. Είναι της πλάκας. Είναι 8 πάνω. Ναι, έχουν, δεν έχουν όμως 5-8. Έχουν 8 πάνω, 8 κάτω.
1: Α, στα play-off layout.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρωτάθλημα του είναι.
0: Το πρωτάθλημα αυτό είναι προθετικό.
1: Ο Τάξο Λεμονή από τη Λατινή Σκηνή πήγε στου Ιώνε αλλού.
0: Πήγε τελικά.
1: Δεν ξέρω. Σε
0: καλύστηκε.
1: Ο Κούτσο λέει ότι είναι σίγουρο.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ποιο Ιώνε αλλού μου λέει Τάξο.
0: Είναι ένα τύπο που έχει επιχειρήσει και έχει λεφτά. Και ανέβηκε από τη Β' στην ΕΣΟΑΛΦΑ τοπικό. Και θέλει να πάει γάμα τρένο. Πώ το έκανα στο Ξυλόκαστρο. Έτσι θέλει και οι Ιώνε. Οι Ιώνε.
1: Οι Ιώνε αλλού μου λέει.
0: Και εκεί υπάρχει μια
1: Νικολάκη από τον Άλυμο, κάνε, δώσε μας ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: γίνεται
0: ναι.
1: Στους Ιώνες. Κάνε κάτι λοιπόν. Κι εσύ.
0: Μανώλης.
1: Ποιος ο Μανώλης, ο Νάξος.
0: Παρακολουθούμε, λέει ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν στην Άξο και εσείς ρωτάς αν είμαι έτοιμοι σε... Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι να είναι λέτε, ό,τι να είναι λέτε. Γι' αυτό καμιά φορά, ας πω κάτι, θα το κάνουμε ένα τραγούδια ρε φίλε.
1: Έτσι, πιο,
0: δηλαδή
1: πιο,
0: πιο
1: ωραίο.
0: Κάτι. Γράφεις κάτι, δώσ' μας μια ιδέα να συζητήσουμε, να αναλύσουμε. Μην γράφετε πράγματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε κάτι ωραίο, η ζωή είναι δύσκολη. Τι λέει ο Κυριάκος. Ναι.
1: Γεια σου Κυριάκο.
0: Ναι. Τι λέει έχουν κάποιες πρωταθλήματα 16. Ναι, από τις 50 δηλαδή ομοσπονδίες έχουν οι 3. Οι άλλοι τι είναι δηλαδή. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια πρέπει να πούμε και με τον αριθμό των εκατομμυρίων κάθε χώρας.
1: Βέβαια. Και τα τηλεοπτικά έσοδα κάθε χώρα.
0: Και τα τηλεοπτικά. Δεν είναι άντε θέλουμε εμείς κάποιες ομάδες να είναι 16, ό,τι να είναι.
1: Η ώρα είναι μία. Πάμε σύντομο δελτίο. Όχι, δεν έχουμε.
0: Θέλω να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα του Μιχάλη.
1: Μακεδόνας, τι Μιχάλη.
0: Προτιμώ να ακούω τα δικά σας σχόλια και την έγκυρη ενημέρωση για την αθλητική δισογραφία αντί να ακούω το Μίτσο να δίνει χαιρετήματα στον Κίτσο και μετά τον Κίτσο να τα αποδίδει και να ακούω κάθε βράδυ ότι η ομάδα θα παίρνει το ποτάμι τα επόμενα 200 χρόνια. Αν βγάλετε γραμμές, όχι κάθε βράδυ και με αυστηρούς κανόνες, ναι. Παρακαλώ να ακούμε περισσότερα βράδυα τον συνάδελφό σας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τον Νικόλα, τον Πετρουλάκη. Αυτό λέει μάλλον.
0: Α, για τον Νικόλη.
1: Ξέρω, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Κάθε Δευτέρα. Καλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη επικαιρότητα τώρα.
0: Ναι. Για βάλει τραγουδάκι.
1: Κάθε Δευτέρα. Πάμε, τραγούδι και επιστρέφουμε. Μία η ώρα.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Ακούτε, Era Sport.
4: Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
5: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Έτσι, Δημήτρη Μαρισσόλας. Έχει κουίζει. Έχω και εγώ ίντρικα Χρήστου. Χρήστο από Εύωσμο.
1: Πάλι.
0: Ειδικά για το Μανώλη, λέει από την Άξο. Παίζει αύριο Παναθηναϊκός.
1: Με τα σουβλάκια τι έγινε.
0: Ακόμα τα περιμένουμε. Παίζει αύριο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: 6 o'clock.
0: 6 ώρα και νομίζω μετά παίζει Σάββατο ή Κυριακή.
1: Ένα από τα δύο.
0: Λέει ο Μανώλης. Ο Χρήστος. Όχι. Μανώλη από την Άξο και φίλοι του Παναθηναϊκού. Σε αυτά τα δύο μάτς δεν προβλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 10 πόντους, παραπάνω από 10 πόντους δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να κάνει δύο νίκες,
1: αλλά
0: στη μία να είναι 5 και στην άλλη 4 πόντοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι και 10 πόντους κερδίζει.
1: Πού το στηρίζει
0: ο Χρήστος? Ότι ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος ψυχολογικά, αγωνιστικά, ηθικά κτλ. Οπότε βάζει, λέει. Θεωρεί ότι θα κερδίσει το στοίχημα και θα ισοφαρίσει το στοίχημα που χάθηκε το Γενάρη με τους πόντους που έχασε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα ισοφαρίσει τα σουβλάκια.
1: Λοιπόν, δεκαετία του 90 ήρθε ένας προπονητής στην Αθήνα σε καλή ομάδα. Αλλά ήταν κουτσός.
0: Κτσός ή κουτσός. Κτσός.
1: Είχε ένα τίγμα άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Που το βλέπουν οι άνθρωποι. Λέει τι να αυτό.
0: Έλληνας ή ξένος.
1: Ξένος.
0: Ξένος.
1: Πίσω να γυρίσει πίσω.
0: Πού να
1: δεν γύρισε ποτέ και η ομάδα πήρε πολλά από αυτόν τον προπονητή.
0: Ποιος είναι?
1: Ναι.
0: Δεκαετία 90.
1: Ναι.
0: Super League, πρώτη εθνική.
1: Ναι, ναι. Και Αθήνα.
0: Και Αθήνα.
1: Και προπονηταράς.
0: Τι λέτε, φίλε.
1: Κεντρική Ευρώπη. Κουτσός.
0: Κουτσός. Υπάρχει κι άλλος ένας κουτσός. Που πήρε πρωτάβλη με Μαγκούρα. Με... είχε Μαγκούρα.
1: Ο Ταμπάρες.
0: Όχι.
1: Ο Ρουγανός.
0: Στην Ελλάδα που ήρθε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Για πες.
0: Μανώλη λέγε, Κουιζάκη, ποιος είναι?
1: Με Μαγκούρα.
0: Όχι όλο το διάστημα.
1: Α.
0: Γιατί είχε κάποιο ατύχημα, έτσι. Δεν ήρθε με Μαγκούρα ο άνθρωπος. Για να δούμε θα το βρουν.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Πότε όμως είπε? Αυτό εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά.
0: Το αποκλειστικό του Νικόλα, ε.
1: Αυτό δεν πήγε καλά. Συγγνώμη.
0: Το βρήκε ο Αλέξανδρος. Πρόλαβε και τους Παναθηναϊκούς. Εσύ ακόμα δεν κατάλαβες ποιος είναι.
1: Συγγνώμη, σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ τα ακουστικά μου μπήκε κανένα μέσα και τα πήρε.
0: Μπήκε, ναι. Ένας που παίρνει τα κύπελα.
1: Όχι, δεν ξέρω ποιος είναι με τη Μαγκούρα.
0: Θα το βρει κανείς, για κοιτά.
1: Περίμενε.
0: Μανολάκης απάντηση, κάνα δούμε. Αυτό τι σημαίνει, όσον, τι είναι το όσον που έγραψε.
1: Ήθελα να πει κάτι, όχι.
0: Κάτι άλλο θες να πεις.
1: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση.
0: Ποιος προπονητής, και για τα δύο quiz, έτσι. Το δικό σου πες το και πάλι ήταν original κουτσός.
1: Στην Αθήνα προπονητής σπουδαίος ήρθε, αλλά ήταν κουτσός. Μόλις τον είδα αντιπαρόν, δεν μας έφερες κουτσός προπονητής.
0: Κουτσό,
1: πάρ' τον πίσω.
0: Πάρ' τον πίσω. Όχι, λέει, επιστρέψε
1: το. Καθίστε, ρέγα. Και τελικά πέρασε καλά και η ομάδα πολύ καλά και όλα καλά. Γιατί ήταν από καλούς προπονητές. Αλλά ήταν κουτσός.
0: Τι βοήθεια μπορεί να δώσεις παραπάνω?
1: Κεντρική Ευρώπη.
0: Όχι, τι έκανε η ομάδα στο πρωτάθλημα?
1: Πήγε καλά, ανοίξε και αυτό στου τέσσερι του κυπέλου.
0: Κεντρική Ευρώπη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Το
0: και
1: δικό
0: ο άλλος
1: σου,
0: είναι,
1: το δικό σου.
0: Είναι προπονητής. Δεν ήταν κουτσός. Αλλά ένα μεγάλο διάστημα
1: ναι.
0: Κυκλοφορούσε με Μαγκούρα.
1: Με Μαγκούρα.
0: Μαγκούρα, γιατί είχε κάποιο ατύχημα. Και φανούσε στον πάγκο της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Και πήρε πρωτάθλημα.
0: Και πήρε ντάμπλ.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι, θα το βρει κανείς.
1: Ντάμπλ. Το Παναθηναϊκού δεν είναι. Πήρε ντάμπλ το 4 και το 10. Δεν είναι. Ολυμπιακός πήρε πρωταθλήματα και ντάμπλ.
0: Δεν το βρει κανείς, για κοιτά. Ούτε ο Μανώλης το βρήκε.
1: Ούτε ο Βασίλης Κουκουτσίλης.
0: Κατερίνα Λιόλιου αύριο την έχει καλεσμένο Χατζηνικολάου, ρε, απίστευτο.
1: Ανεβαίνει επίπεδο. Τι γίνεται, όλοι για την τηλεθέαση.
0: Ρε παιδί μου, και ξέρει γιατί το έκανε. Και να την βάλει να τραγουδήσει live το δικό μας σπίτι στο Όρσνικ.
1: Επειδή είναι Ολυμπιακός.
0: Απίστευτο έτσι.
1: Και θα είναι τελευταία του εκπομπή. Ο Όσιμ
0: λέει. Όχι. Όσιμ
1: δεν πήρε, ντάμπλ.
0: Όχι.
1: Ούτε Μαγκούρα είχε.
0: Η Τζακ Σουμ.
1: Α, όχι, η Τζακ.
0: Ο Σουμ.
1: Το τέσσερα
0: πήρε, το ντάμπλ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Αυτός.
1: Με την ωραία κόρη.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Κλάρα, την κόρη. Την κόρη τη θυμάσαι. Ότι κτσάθηκε δεν το θυμάσαι.
1: Και ποιος άλλος που πήγε πάω και Ολυμπιακό έχει ωραία κορή.
0: Πάω και Ολυμπιακό.
1: Πήγε και στο πάω και στο Ολυμπιακό.
0: Ο Λίμπρεξ.
1: Τη σειρά είμαι. Ακόμα και ο Πονόβα ζηλεύει.
0: Βαλερί Ρομπανόφσκι λέει, όχι ρε φίλε. Ποιο Ρομπανόφσκι, μα τρελάνει ρε Ντάνι. Γιτζάξουν παιδιά. Όχι ότι ήταν κουτσό ο άνθρωπο, αλλά κάτι είχε πάθει και για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν στον πάγκο, πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού με μαγκούρα.
1: Λέει, η ΑΕΚ έχει Πινέδα και Μαρίνη και εμάς μας φέρνει ο Νάι Λόπεζ και ένα Τσάπρα, δεν μπορούμε να φέρουμε. Πάνε καλές μέρες Δευτέρη και ενώ τις πολύ παλαιότερες τελευταίων ετών μόνο στο μπάσκετ μας σέβονται. Α, στο μπάσκετ τι έγινε πάλι. Χώνονται οι εφοπλιστές του Ολυμπιακού και θα φέρουν τους
0: Νίξ. Βέβαια. Πω. Και πρόσεξε, τώρα γράφουν τα site ότι ο ίδιος λέει που έχει δηλώσει ότι είναι και ο Παναθηναϊκός, ο Χεζόνια, λέει, έχει προσεγγίσει ο Χεζόνια τον Ολυμπιακό και στο σκέφτεται ο Ολυμπιακός. Ο Χεζόνια, σου λέει τώρα αυτή είναι η νέα
1: δεν γίνεται
0: δυναμή.
1: Να πάρει, άκου. Δεν γίνεται να πάρει και Μοντέρο και Χεζόνια. Όλοι αυτοί σουτάρουν, καθίστε ρε παιδί.
0: Μοντέρο είναι playmaker.
1: Ο Χεζόνια παίζει τη θέση του Βεζέγκοφ.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, έχεις Βεζέγκοφ, Πίτερς.
0: Θα φύγει ο Πίτερς.
1: Άλλο τριάρι. Ο Χεζόνια για βασικό δεν μπορεί όμως να μοιράζεται τον χρόνο με τον Βεζέγκοφ. Δεν κάνει, όχι.
0: Εντάξει, εδώ το λέει ο ρεπόρτερ. Ότι λοιπόν, λέει ο Χεζόνια έχει προσεγγίσει τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι αλήθεια.
1: Λέει να ο Θέμης να κάνουμε μια εκπομπή για τη Β' Εθνική. Όχι τώρα. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Εκπομπή για Β' Εθνική υπάρχει πάντα τη Δευτέρα 6 με 7. Αλλά εμείς ό,τι ειδήσεις υπάρχουν.
1: Είναι από το
0: ο Θέμης.
1: Και λέει περιμένουμε ταξιδάκι με τη Ζακυνθάρα μας και σίγουρα να παιχνίδι στο Κύπρο μια ομάδα από το Big 4. Θέμης από την παλαιά Φώκια.
0: Εδώ.
1: Ζακυνθινός.
0: Ωραίος, ωραίος. Ναι, εντάξει, τώρα πώς είναι το
1: Ζάκι το χρώματα Μπαρτσελώνα λίγο, κίτρινο μπλε.
0: Κίτρινο μπλε έχει νομίζω, ναι, ναι, σωστά. Να πούμε ότι με την άλλη εβδομάδα θα ξέρουμε μαζί με τη Ζάκη το ποια ομάδα θα ανέβει όπως είπαμε, έστω και μέσω της δικαστικής οδού, αν γίνει μια τέτοια απόφαση, ότι την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου θα γίνει κύπελο ερασιτεχνών με τη συμμετοχή όλων των ομάδων που θα είναι των 120 στη ΓΑΜΑ Εθνική και κάποιων κυπελούχων ΝΕΠΣ, δηλαδή ας πούμε την ΝΕΠΣ Πιερίας, μπορεί να είναι μια ομάδα τοπικού που το πήρε το κύπελο.
1: Καρίτσας, ναι.
0: Ξέρω εγώ, οποιασδήποτε, λέμε τώρα. Θα γίνουν 2-3 φάσεις και τέλη Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πιθανολογούμε με 120 ομάδες σε 12 ομίλους, αν δεν υπάρχουν τίποτα αποχωρήσεις.
1: Έτσι γίνεται, αυτό γίνεται.
0: Αυτό θα γίνει. Η ομάδα της Νέας Αρτάκης πήρε γίγαντα Δημήτρη Μαγκαφίνη προπονητή. Ναι, με τον Μαγκαφίνη η Αρτάκη έχασε για ένα βαθμό την άνωση Β' Εθνικής.
1: Υπάρχει θέμα εκεί.
0: Τι υπάρχει.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Στην Αρτάκη.
1: Κάτι γίνεται. Εγώ, πάντα κάτι γίνεται.
0: Πάντα κάτι γίνεται.
1: Αλλά κάτι θέμα υπάρχει που δεν έχει επιληθεί.
0: Πρέπει να πάρει καλό τεχνικό διευθυντή φαίνεται. Ξέρω εγώ. Γιατί προπονητή πήρε πολύ καλό το Δημήτρη Μαγκαφίνη.
1: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα μυαλό. Οι τοξικοί θα συνεχίζουν να είναι τοξικοί και θα κάνουν τα ίδια μόλις ανοίξετε γραμμές.
0: Με 9 ομάδες στην Ευρώπη τη νέα σεζόν οι Άγγλοι.
1: Το ξεφτύλισαν.
0: 9 ομάδες. Το περάσανε και
1: τον
0: μπάσκετ. Μια
1: από το λαιμό. Βαγγέλη Ζάχο.
0: Τι λέει ο Βαγγελάρα. Σαν ένα αρχαίο Ρωμαίο.
1: Έδωσε ψωμί. Ο πρόεδρο έδωσε ψωμί. Τα τραγούδια που βάλατε σήμερα το μεσημέρι από 2 μέχρι 3 υπάρχει κάποιο τρόπο να τα ξανακούσουμε. 2 με 3. Τι ήταν 2 με 3.
0: Δεν έχει 2 με 3. Τραγούδια εφημερίδα έχει. Στο Champions League ρωτάει οι παίκτε ποιοι θα βγουν. Οι ακροατές. Champions League θα παίξουν Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa σαν νικήτρια του Europa και η Liverpool, 5. Στο Europa θα αγωνιστούν Bournemouth, Klein Mine, Crystal Palace, Klein Mine, Sunderland, Klein Mine. Δηλαδή προσέξτε τώρα, Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland. Στο Conference θα βρεθεί η Brighton. Απίστευτο, ε. Εγώ και δεν θα είναι στην Ευρώπη η Chelsea. Μάλιστα.
1: Εγώ ξέρω λέει την παροιμία, μου λέει από στραβό ξύλο και από κουτσό. Θα το πάτε, να είστε καλά, λέει.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ελίμνος. Γεια σου, Γιάννη.
0: Χαιρετισμούς.
1: Για
0: τον
1: Πονόβα.
0: Από τον Πονόβα και από τον Γιάννη από τη Λίμνο και εδώ.
1: Κελεσίδη που τον έχω χάσει, ο Κελεσίδη.
0: Περιμένει να φάει παϊδάκι φρέσκο, λέει.
1: Πού θα του προλάβουμε όλου.
0: Τι θα κάνουμε. Τρώμε συνέχεια παϊδάκια τρώμε.
1: Βρήκα Αλεξόπουλο σήμερα.
0: Τον Κωστά.
1: Γιώργο.
0: Τον Γιώργο, ναι.
1: Ο οποίο είναι συνεχώ στο Τσομπανάκο.
0: Τι μέρε πάει. Σαββατοκύριακο.
1: Είναι φίλο με τον Θεόφιλο. Πώ το έχει πάρει από το Θεόφιλο, Θεόφιλο είναι Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν. Δύναμη στον Κολοσσό, λέει και στην κόρη του. Οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν φεύγουν, μένουν για πάντα στην ψυχή μα. Σωστό. Ο φίλο 680. Ντούσαν Αλάνι, Αντώνη Σάεκ, γεια σου Αντωνάρα.
1: Συγγνώμη, η Βαγεκάνο δεν είχε τελική.
0: Ούτε, είχε ένα σουτ, μία στο στόχο.
1: Συγγνώμη, στο πρώτο μήπρο δεν ήταν καλύτερη.
0: Ναι, αλλά ήταν φουφού και αρώματα όμως, μέχρι την περιοχή.
1: Αυτός ο Αλεμάο.
0: Ο καμία σχέση με τον παλιό. Μέτριος, μέτριος. Τίποτα. Και στον Φαλκάο, μήπως λες το Αλεμάο, τον Βραζιλιάνο. Καμία σχέση.
1: Να φω κάτι Βαγεκάνο. Πολύ ψηλά πήγε.
0: Κατάντια ήταν αυτό. Αυτές οι ομάδες ήταν φέτος. Δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Δεν μιλάω για την ΑΕΚ. Αλλά γενικά, και το είπα στην αρχή της εκπομπής, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να παίξει τελικό στο Conference League με τις ομάδες που υπήρχαν. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο των ομάδων αυτών με το επίπεδο των ομάδων που είχε ο Ολυμπιακός τότε. Με την Μπέτις, με τη Φενέρ, με τη Φιωρεντίνα στα καλά της, με την Άστον Βίλα, με την Μπριζ. Με την Αταλάντα, ναι. Με όλες αυτές τις ομαδάρες. Εδώ αυτές όλες ήταν μέτριες πολύ. Έχασε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ για να.
1: Είπαμε
0: πάει
1: ότι
0: τελικό.
1: Αν προχωρούσε, μπορεί να μείνει εμείς πίσω στο πρωτάθλημα.
0: Για να το βάλε να ακούει Ζάκη στους ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Τι θα προτιμούσατε, να παίξετε τελικό και να το πάρετε το Conference League
1: καταρχάς,
0: ή να πάρετε ένα
1: πρωτάθλημα. Πού είναι ο Μιτσάρας.
0: Μιτσάρας δεν στέλνει μηνύματα, ρε.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί.
1: Είναι η κατηγορία ταξιάρχη.
0: Δεν θέλει, δεν στέλνει μηνύματα, δεν ξέρει να στείλει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ο Μιτσάρας περιμένει. Να βγει.
1: Ανησυχώ σήμερα, δεν βλέπω Αντωνούλη.
0: Κωστή, σήμερα πρέπει να ήταν Ράιο Βαγεκάνο και στεναχωρήθηκε φαίνεται.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, πείτε κάτι για τον Πανιόνιο παιδιά. Παιδιά, για τον Πανιόνιο, τα ξέρεις μάθητα νέα. Φεράντο λέει προπονητής.
1: Ο Κουτσός στον Πανιόνιο ήταν.
0: Ο Κουτσός ήταν στον Πανιόνιο. Όχι ο Φεράντο, ο παλιός ο Κουτσός.
1: Ναι, ο παλιός.
0: Ο Μπραμς.
1: Ουρμπέν Μπραμς.
0: Ουρμπέν
1: Μπραμς.
0: Είσαι
1: κορυφαίο. Ουρμπέν Μπραμς.
0: Κουτσός ήταν. Ναι, ναι, ναι. Βέλγος, Βέλγος ήταν. Βέλγος. Καλά θυμάμαι.
1: Προπονητάρα.
0: Προπονητάρα.
1: Κουτσός.
0: Κουτσός. Κουτσός ή κτσός. Ουρμπέν Μπραμς. Λοιπόν, τα νέα του Πανιωνίου τώρα να μάθουμε. Γιατί ρωτάει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη, γιατί έχω προχωρήσει.
0: Βέβαια.
1: Επισημά.
0: Αποκλειστικό ο Σωτήρης Γεωργούζος, ο οποίος δεν έχει διαψευστεί και τον έχουν αναπαράγει και οι δημοσιογράφοι
1: του Πανιωνίου. Ότι είναι κοντά στο Φεράντο.
0: Έχει συμφωνήσει. Φεράντο.
1: Σε μια κατηγορία που δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει.
0: Παπακοσταντίνου που ήταν στην Καλαμάτα. Πιθανόν και ο Στάθης που ήταν στην Καλαμάτα.
1: Να τον βοηθήσουν.
0: Τώρα από πίσω δεν ξέρω αν θα υπάρχει κανένα άλλο.
1: Άρα δεν είναι η Βοσνιάδη. Α, η Καλυθέα.
0: Βοσνιάδης πάει λέει για Καλυθέα. Αλλά σπάει το δίδυμο εκεί, Βοσνιάδη, Παπακοσταντίνου.
1: Εμένα με
0: τα
1: προβληματίζει η σιωπή της Άσα.
0: Δεν κάνει τίποτα στην Άσα, ε.
1: Κάτι παίζει εκεί.
0: Πάρε το Παπαδημητρίου, που είναι φίλος, λες. Τι κάνουν εκεί στην
1: Άσα. Έχει εξαφανιστεί ο πρόεδρος.
0: Θα πάει Μουντιάλ. Στις άλλες ομάδες, παιδιά, να σας πω επειδή ρωτάτε, δεν κινείται φίλο.
1: Α, έχει γενέθλια Ολυμπιακά.
0: Μεγάλη δουλειά. Μπράβο του.
1: Ολυμπιακός Ολυμπιακάς.
0: Ναι.
1: Γενέθλια.
0: Τι λέει το.
1: Είμαστε μαζί στο New Channel με τον Γιουργάκη.
0: Τι έκανε τότε.
1: 92. Έτσι εμφανίστηκε για αυτούς όπως και εγώ. 91,
0: 92. Σαν ρεπόρτερ ή σαν
1: παρουσιαστής. Ναι, ρεπόρτερ, ρεπόρτερ.
0: Ωραίος ο Λιάκας. Οι ομάδες και στην Α και στην Β Εθνική, παιδιά, για να ξέρετε, θα αρχίσουν να κινούνται λογικά μετά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Με ποια έννοια το λέω, ότι τώρα οι περισσότεροι σκεφτόντουσαν θα γίνει αναδιάρθρωση, θα παίξουμε Α, θα παίξουμε Β, θα παίξουμε Γ, πού θα παίξουμε.
1: Ησύχασε και ο Μαρτσούκος.
0: Ναι, οπότε ξέρει ότι θα έχει τώρα 16 ομάδες και αφού σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης και δεν έπεσε κατηγορία.
1: Και ο Αστέρας μάλλον θα πάει.
0: Θα πάρει προπονητή ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Όχι.
0: Θα μείνει ο Αντωνόπουλος.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Έτσι βλέπω.
0: Μπράβο. Και ενισχύθηκε με τρεις από τον Όφη. Τσιαμπούρης.
1: Είναι του Μποροβίλου αυτή.
0: Είναι.
1: Έχω ένα συνεργαστή, ρε φίλε.
0: Να. Και άλλοι δύο που δεν του θυμάμαι.
1: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Οι ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα κάτω από την πέμπτη
0: θέλω
1: θέση,
0: να σου πω ότι από Δευτέρα θα αρχίσουν να κινούνται οι ομάδες. Τώρα που τέλειωσε το θέμα της αναδιάρθρωσης. Δηλαδή, ξέρουν τώρα το ΕΓΑΛΕΟ, η Καβάλα. Περιμένανε μήπως πάνε στη Β' Εθνική. Μήπως μείνουν Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Παρσεραϊκός, Λάρισα.
1: Λεβαδιακός.
0: Λεβαδιακός που κολλάει.
1: Θα αργήσει ο Λεβαδιακός να πρέπει να πουλήσει πρώτα να μαζέψει το χρήμα.
0: Θα μείνει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: 50-50.
0: 50-50, ε. Αν φύγει όμως δεν θα δουλέψει, πού μπορεί να πάει.
1: Στην Α' δεν μπορεί.
2: Πού να πάει στο Πανατολικό.
0: Αν είναι μόνο στο Πανατολικό μπορεί κάτω. Να πάει.
2: Προς τα πάνω δεν έχει.
0: Όλα είναι κλεισμένα. Γιατί αν ο Πανατολικός δεν τον πάρει και μου λες ότι μείνει ο Αντωνόπουλος στον Αστέρα, δεν έχει άλλη
2: ομάδα.
0: Άρα μπορεί να μείνει.
2: Μπορεί να περιμένει να ξεκουραστεί τρεις μήνες. Οι πρώτοι απολυθέντες του Οκτωβρίου. Είδε ο Γρηγορίο. Έμενε να παίξει δύο χρόνια.
0: Τι βρήκε την καλή.
2: Του κάλεσε ο Άρης, έφτιαξε το θέμα. Ξεκινάει στον Άρη. Γιατί ο Γρηγορίο είχε φτάσει μέχρι τον Ατρόμητο που δεν πέτυχε. Πήγε να κάνει το Αλμά.
0: Και για άλλη μία νομίζω έριξε και τον Ιωνικό. Δεν έριξε ο Γρηγορίου, ήταν.
2: Που
0: έφερε το 2-2 με τη Λαμία.
2: Είδες, έκανε το άλμα, πήγε στον Ατρόμητο, μετά δεν πήγε
0: αν
2: κάτω.
0: Θυμάμαι καλά.
2: Τώρα ναι. Λοιπόν πήρε πάλι το ένα βασμα, πήγε πάνω.
0: Ναι, πήγε. Πέμπτη άμα πάει θέση. Καλά με τον Άρη, και αν κάνει καλό ξεκίνημα, θα μείνει στον Άρη. Είδες, και έχει ένα καλό έπεισε το Θόδωρο Καρυπίδη να πάρει Έλληνες παίκτες, να κάνει ελληνικό κορμό. Δεν είναι άσχημο αυτό, πολύ καλό είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, με ενημερώνει και ο Μαντάς, το Σάββατο λέει ο παραληπτικός ΠΑΟΚ ΠΑΟ.
0: Okay.
2: Άρα μπορεί να το σκουπίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι την Κυριακή.
0: Το θέμα είναι αν θα κερδίσει το στοίχημα ο
2: Γόκαπ.
0: Ο Γόκαπ ο Χρήστος από τον Εύωσμο.
2: Πώς τον είδες ο Γόκαπ με την
0: με την ελληνική σημαία, του πάει. Ναι. Λέει ότι αν κερδίσουμε, αν χάσουμε, λέει.
2: Μέχρι 10.
0: Θα χάσουμε και τα δύο μάτς,
2: ναι.
0: Μέχρι 10 πόντους. Δηλαδή μπορεί να κάνει 2-0 ο Παναθηναϊκός. Οκ. Okay. Αλλά και στα δύο μας μπορεί να είναι 5.
2: Εντάξει, θα βάλει ένα συν πλήν 10, μπορεί να είναι 11.
0: Εντάξει, άμα είναι 11 επειδή είναι
2: συν πλήν θα βάλει.
0: Ο Μανώλης μεγαλόκαρδος θα το
2: χαρίσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, να σου πω κάτι. Θα αντισταθεί πριν ένα μικρό μέχρι εκεί. Τι άλλο να κάνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχει σχέση η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τι λες τώρα. Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει τώρα, δεν περιμένει τον Ολυμπιακό που έχει αδειάσει από τον νέκταρ της επιτυχίας. Θα έχει αδειάσει να το πετύχει, να το κάνει, να ξεκινήσει ένα 0 και να μην κάνει τα περσινά λάθη.
0: Θα είναι δύσκολο το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
2: Θα την πάρει.
0: Δεν ξέρεις. Τώρα ακόμα δεν ξέρω αν κάνει καμία προπόνηση. Κάνε σήμερα προπόνηση. Μέχρι χτες τραγουδάγανε και πίνανε. Κατάλαβες.
2: Λέει ο φίλος ότι προπονείς Ράφα και κάνω. Τι μαλλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν τρέπεται που βγαίνει τηλεόραση με αυτό το μαλλί.
0: Ποιος?
2: Ο Χάρης από τα Γιάννα. Τι λες. Παίζει αυτό.
0: Ποιος είναι ο Χάρης από τα Γιάννα.
2: Ο Χάρης από τα Γιάννη εδώ. Το μαλλί του Ζωράκη Βαγιακάνο. Ο προπονητής. Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Κάποιον άλλο μπέρδεψε. Το βοηθό του μήπως. Ο βοηθός του είχε ένα μαλλί σαν τον Κοφίδη.
2: Αυτό μια χαρά ήταν. Χαρή.
0: Μια χαρά ήταν. Χαρή.
2: Ο Στέλιος τι λέει. Πλάκα πλάκα που σήμερα πέντε ομάδες του Λονδίνου έχουν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Να ένα ροκουίζ. Οι μόνες ρωτήσεις ομάδες που δεν έχουν πια είναι οι φυλακές του Πάρκου της Βασίλισσας, δηλαδή η QPR.
0: Δεν έχει τίτλο.
2: Ναι,
0: η Φούλαμ,
2: που είναι στην αγρικία του Δηλού Κρέβεν κόντας, και η Ουαλή με τους κόκκινους δράκους, η Λέιτον Όριετ.
0: Ναι, που είναι αυτές ομάδες
2: του Λονδίνου. Όλο το άλλο Λονδίνο έχει.
0: Ούτε η Τσάλτον, ούτε η West Ham έχει, όπως λέει η Μίλγουλ. Να πούμε ότι ο Γκλάσνερ δεν είχε πάρει ποτέ στη ζωή του τίτλο, λέει.
2: Είδες.
0: Δεν είχε πάρει. Ναι. Η Crystal Palace στα 119 χρόνια δεν είχε πάρει ποτέ τη τίτλο.
2: Και με το που πήγε αυτός.
0: Και πήρε τρεις από τον
2: Αύγουστο. Δύο και ένα σήμερα.
0: Κύπελο πέρυσι με την
2: Community.
0: City. Community Shield και σήμερα. Στα 120 χρόνια πήρε τρεις μαζεμένους φέτος. Πίστευτο,
2: Για πάρε και εσύ τον.
0: Είχε στάσει για συνέλευση των δημοσιογράφων, γι' αυτό είχε τραγουδία σήμερα το μεσημέρι.
2: Λοιπόν, λέει τη γνώμη τι έχετε για το Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν δείτε αυτά που έχουν βγει, τα χιουμοριστικά. Νομίζω
0: ωραία, τα
2: έχουν πεθάνει στο γέλιο. Θα δούμε τι θα πιάσει και το Ελλάς του Αλέξη.
0: Απλά μην παρασυρθεί
2: σε
0: ένα μάτι εθνική που φωνάζουν όλοι Ελλάς. Και λέει πήραμε άλλο 35.000 ψήφους.
2: Πόσες νίκες θα κρυθούν οι αγώνες Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού? Νομίζω στις 2.
0: Ο Κώστας Σουλούβης
2: λέει, στις 3 είναι η τελική. Έλα.
0: Ο Κώστας Σουλούβης λέει: Γεια σου, Λεσά, ψάχνουμε πρόεδρο. Λέει: Πάρ το Μαλισιού Βακελάτε για πρόεδρο. Δεν θα σε αφήσουμε ποτέ μόνη Αελάρα.
2: Πού?
0: Στην Αέλα, πάμε πρόεδρο. Λέει.
2: Δεν μπορώ εγώ.
0: Είναι μακριά.
2: Όχι, Άσα.
0: Εντάξει, τι έγινε.
2: Θα προδώσω την Άσα.
0: Και τι έγινε. Για δύο χρόνια.
2: Ναι. Δεν πήγαμε τότε που ήταν ο Κούγιας, θα πάμε τώρα.
0: Ναι. Λεφτά υπάρχουν.
2: Τώρα έχει δύσκολο, είναι δύσκολο το έργο.
0: Να. Αυτά. Πάμε τραγουδάκι και
2: επιστρέφουμε. Και ο Ολυμπιακός λέει θα σκουπίσει τον Παναθηναϊκό 3-0.
0: Για να δούμε.
2: Εγώ νομίζω ότι θα μοιραστούν οι τίτλοι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τα πάρει όλα.
0: Το κύπελλο
2: το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα όμως δεν μπορεί να το πάρει πάλι ο Ολυμπιακός.
0: Θα δούμε.
1: Έχει πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα.
0: Εξαρτάται.
1: Θα είναι
0: σαν ομάδα
1: τόσο
0: είναι πιο
1: μονταρισμένος. Το θέμα
0: έτερον είναι πόσο άδειος
1: έτερον εκάτερον.
0: Ή πόσο άνετος θα είναι.
1: Τώρα παίζουν πολύ το τομάρι τους. Αταμάν, παίκτες, συμβόλαια δηλαδή. Οι άλλοι είναι για επιβίωση
0: και
1: για survivor.
0: Ναι. Κάτι,
1: και πέρυσι μην ξεχνάς το 0-2, γιατί άλλαξε. Τι λάθος έγινε τότε.
0: 0-2 ήτανε.
1: Δεν ήταν 2-0 ο Παναθηναϊκός.
0: 1-1 ήτανε.
1: 2-0 ήταν.
0: Και το έκανε ο Ολυμπιακός 3-2.
1: Ναι.
0: Πώς έχεις το ανάποδο.
1: Δεν πήγε και πήγε ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο και το έκανε άνω κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τη φασαρία.
0: Το θυμάμαι.
1: Που ήταν το Σιλάφρου και τα λοιπά. Μη φασαρία.
0: 1-1 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Το γύρισε ο Ολυμπιακός από τις κινήσεις του ηγέτη της ΚΑΕ.
0: Ο Σταύρος λέει: πότισα και σήμερα Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πότισε.
0: Μια φορά θα ήθελα. Το κήπο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Μια φορά θα ήθελα να έρθει και εσύ, λέει, και να βγάλουμε μια σέλφι. Πήγαινε μια μέρα.
1: Θέλω να σας πω για αυτό το θέμα, επειδή θα πάω μεθαύριο από εκεί.
0: Θα έρθει η Σταύρο.
1: Ότι βγαίνει η οικοδομική άδεια και σε ένα χρόνο βγήκε και η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Σε ένα χρόνο 33 εκατομμύρια καταστάσει τώρα στέγνη να το παραδώσει το Σεπτέμβριο. Του χρόνου, μέσα σε ένα χρόνο, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Ποιο?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Το χρόνο το Σεπτέμβριο θα παραδοθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, το 27.
0: Άρα δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει, είδε στην Πιολαφούς ότι η σπορά του Χλωτάπη θα γίνει το Μάιο.
0: Του χρόνου.
1: Ναι. Θέλει να μπει το Αύγουστο Σεπτέμβριο.
0: Καλά είπα εγώ εδώ και μήνες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο πρωτάθλημα 27-28.
1: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε αν θα μπει 27 ή αρχές 28. Γιατί δεν μπορούν να πάνε όλα τέλεια τα χρονοδιαγράμματα.
0: Σωστό
1: κι αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Και για να κλείσουμε, ότι ο Φράτζι Πιερό ανακηρύχθηκε, λέει,
1: ο
0: επίτιμος πολίτης της Μασαχουσέτης προς τιμή του Αιτιανού Αστέρα, λέει.
1: Ποιος είναι ο Αστέρας?
0: Μεγάλωσε στη Μασαχουσέτη και τιμήθηκε. Μπράβο της. Πάμε, τραγούδι.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, που αρέσει πάρα πολύ στο λαό μας εδώ, όπως στο Βασιλάκη, στη Δέσποινα, στην Αθανασία, στο Δημήτρη τον Πλαντή, ο οποίος μας λέει: Γεια σου Λευτέρη και Δημήτρη, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει καλή ψυχολογία, δεν έχει καλή δύναμη.
1: Με τίποτα.
0: Έχει...
1: Με τίποτα.
0: Τι με τίποτα.
1: Αν ήταν ένα μάτς, ναι.
0: Σε ένα μάτς, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Τώρα όχι, εγώ πιστεύω.
1: Έγινε, παιδιά. Μια κλάση που θα ακούσει πάνω. Μπερδεύεστε.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Όχι, ο Δημήτρης το λέει, δεν το λέω εγώ.
1: Μόνο το, θα το πάρει ο Νάγκη ω μαν.
0: Ο Χρήστος λέει.
1: Θέλει πολύ δρόμο ακόμη.
0: Δίνω, λέει, και αβάζω άντε 8 πόντους στο Μανώλη από την Άκη.
1: Ποιο?
0: Ότι θα, το
1: α,
0: πολύ...
1: ανέβηκαν τα θέματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει δεν παρατηρώ καμιά αντίδραση από το Μανώλη. Ναι. Γεια σου, Χριστάρα. Τελικό Champions League θα ήθελα, λέει, το Σάββατο, κύριε Μαλισιώβα, να γίνουν επεισόδια και να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες, λέει.
1: Για ποιον αγωνά?
0: Πάρει Arsenal. Τι θα γίνει, λέει, θα μιλήσω εγώ, λέει, αντί για τον κύριο Μαλισιώβα, με τον πρόεδρο του Μπαμ. Είμαι κολλητός του, λέει, ορίστε.
1: Εγώ πήρα τον πρόεδρο του Μπαμ και λέει δεν μπορώ. Τον είχαμε κλείσει την προηγούμενη Τετάρτη και λέει δεν μπορώ. Λέω καλά, δώσ' μου τον προπονητή. Και ο προπονητής είπε δεν μπορούσε κι αυτός. Παιδιά,
0: τι
1: δεν θέλετε.
0: Σκέψεις.
1: Δεν θέλετε.
0: Ή έχουν βγει σε πολλά ραδιόφωνα.
1: Μπορεί να τους κυνηγάμε, ε.
0: Ναι. Τραγούδι αυτό ήταν, λέει, στο έργο «Για την καρδιά ενός άγγελου», σε στίχους ότι Αστσόντο το 2007, λέει. Γεια σου, ρε Κουκουτσίλη. Εγώ, λέει, μπροστά μου ο Χρήστος από τον έμος μου δεν πιάνει μία, λέει, στα καλλιτεχνικά. Βασίλης.
1: Ποιος?
0: Κουκουτσίλης. Είναι και οι δύο δύναμοι. Για μένα και ο Κουκουτσίλης και ο Χρήστος είναι δυνατοί πολύ στα καλλιτεχνικά.
1: Εγώ αν μπορούσα να κάνω θα το Κουκουτσίλη, θα τον έκανα ανταποκριτή της Αρασπόρης στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Χρήστο.
1: Τώρα που φεύγει.
0: Το Μήνος παίρνει σύνταξη.
1: Τώρα, ναι.
0: Βέβαια, το πούμε.
1: Χρήστο και Βασίλη.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Συμφωνείς?
0: Βέβαια, απόλυτα.
1: Αφού έχουν γνώσεις.
0: Μια σύμβαση.
1: Δεν έχουν γνώσεις.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος να είναι ΠΑΟΚτζής και Ολυμπιακός, θα βγαίνει το μεσημέρι στην Ετρία και ο Βασίλης Ολυμπιακός και Άρης.
1: Και θα βγαίνουν μετά το Πετρουλάκι καπάκι.
0: Ναι. Σωστό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Γιατί δεν λέτε ότι ο Μάναλης πάει στον Πανιόνιο, λέει ο Γιώργος από Τούμπα. Καλή μεταγραφή. Ο μπόμπερ της κατηγορίας.
1: Ποιος, αυτό. Το, ποιος θα τον τροφοδοτεί?
0: Παίρνουν και ένας Πέτας, νομίζω λέγεται, από την Νίκη Βόλου.
1: Άκου, στον Πανιόνιο υπάρχει το εξής.
0: Θα πάρει παίκτες.
1: Άκου, το εξής θέμα υπάρχει εκεί. Ότι ο πρόεδρος είναι και προπονητής.
0: Το έχει αυτό.
1: Είμαι 100% το ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Άρα, του λέει, κύριε, τον προπονητή, αφού είναι και αυτός προπονητής, του λέει, κύριε, εγώ θέλω να παίξουμε έτσι. Πρέπει να παίξει όπως θέλει ο πρόεδρος.
0: Και έχει και ένα άλλο ο πρόεδρος.
1: Μπορείς να παίξεις όμως.
0: Δεν θα πάρει προπονητή, ο οποίος, και το ξέρω αυτό 100%,
1: ναι,
0: θα του πει, πάμε φουλ για πρωτάθλημα και θα πάρουμε παίκτες που ο μικρότερος είναι, ξέρω, 30 χρονών. Ο πρόεδρος για να πάρει προπονητή θα του πει: θα μου βγάλεις και 3-4 παίκτες από τα φυτόρια. Δεν υπάρχει περίπτωση στον Πανιόνιο να μην υπάρχουν 2-3 παίκτες που θα είναι από 18-22 χρονών.
1: Άρα,
0: να παίζουν. Να παίζουν.
1: Άρα,
0: όχι στο ρόστερ.
1: Όταν θα δω
0: είναι η φιλοσοφία του.
1: Όταν θα δω ποιος θα αναλάβει τεχνικό διευθυντή στον Πανιόνιο, τότε θα σου πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Για μένα πρέπει να αναλάβει.
0: Το μυαλό μου πάει με
1: ένα. Για μένα πρέπει να αναλάβει ο Νίκος Σπυρόπουλος, που είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών. Είναι έμπειρος.
0: Και ξέρει. Ήταν. Έτσι. Στη θέση του Καπάντα ή αυτός δεν ήταν.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Δεν βλέπω όμως ακόμα.
0: Ο Πέτας, ναι. Ο Πέτας, λέει, πάει στον Πανιόνιο, λέει ο Γιώργος Μπακιάνος. Okay.
1: Ποιος πάει?
0: Ο Πέτας από την Νίκη Βόλου. Καλό χαφάκι αυτό.
1: Το χαφάκι.
0: Ναι. Καλός.
1: Εντάξει.
0: Καλός.
1: Αγωνιστής.
0: Αγωνιστής.
1: Και ο Λεωνιδόπουλος στη Σάσα. Καλό χαφάκι.
0: Πού πάει? Στην Πρίζ.
1: Λέω. Ότι καλό χαφάκι.
0: Ο Τζόλης. Θέλω να παίξω στην Μπαρτσελόνα, λέει.
1: Ποιος?
0: Ο Χρήστος.
1: Το ΠΕ.
0: Ναι. Και του λέει ο ρεπόρτερ.
1: Ο Βέργος.
0: Μπαρτσελόνα of Greece or of Spain. Λέει, no, Spain.
1: Φοβερή αυτοπεποίθηση. Είναι μπουκαδόρος.
0: Ωραίος. Εντάξει, σου λέει το όνειρό μου είναι να παίξει
1: μπάλα. Να θυμίσουμε ότι δύο.
0: Και καλά κάνει και δύο.
1: Οι βασικοί στόπερ τη Εθνική Ελλάδο.
0: Β' Αθηνική.
1: Β' Αθηνική υποβιβάστηκαν. Ένα μπέκτη σε υψηλό επίπεδο, ποιον έχουμε? Ο Χατζηδιάκος έχασε και την θέση του δεκάδε στο Κοπεχάγη.
0: Εγώ τον βλέπω στον Παναθηναϊκό.
1: Οι δύο υποβιβάστηκαν.
0: Θεωρήσετε να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Έμεινε ο Καρέτσα στην Γκένγκ, τρίτο-τέταρτη. Και ο Τζόλη που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Γιαννούλη Άουξμπουργκ.
0: Υπάω.
1: Ο Βραχοδήμος χαμηλά σε Βίλη.
0: Ναι. Τι πόσο θέλει, δηλαδή. Είναι ξένοι να παίρνει πρωτάθλημα.
1: Οι ξένοι μα δηλαδή. Ο Παυλίδη τρίτη στην Μπενφίκα, στην Πορτογαλία.
0: Ότι εννοείται κάνει καλή σεζόν.
1: Ο Βαγιανίδη δεύτερο τρίτο στην Πορτογαλία.
0: Και την καλύτερη σεζόν ο Τζόλη την έκανε. Δεν το συζητάμε.
1: Άρα...
0: Και γι' αυτό βγήκε ο κορυφαίο παίκτη στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπράβο που έχει τέτοια όνειρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ η Αγγλία.
1: Εντάξει, ναι, η Μπαρτσελόνα έπαιξε και αυτό.
0: Παρότι στην ώρα τη πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ήταν νεαρός.
0: Νεαρός. Έκανε φοβερή σεζόν στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ.
1: Σωστό.
0: Και μετά πήγε στην Πρίζ και έχει σπάσει
1: τον κόντερ. Θυμάσαι με τη Φορτούνα τι έπαθε.
0: Το θυμάσαι. Κέρδιζε το πρώτο 0-3. Και χάνει την έδρα της 3-0 και αποκλείεται στα πέναλτι.
1: Από ποια δεν θυμάμαι. Πατεμπορ, όχι Πατεμπορ.
0: Ήταν πρώτη εθνική.
1: Όχι Πατεμπορ. Ναι, ήταν πρώτη εθνική.
0: Νομίζω. Η Ουνιόν Βερολίνου. Union Βερολίνου ήταν.
1: Δεν την ξέρω. Αλλά τρομερό αυτό που είχε πάει πριν 2 χρόνια.
0: Να κερδίζεις μέσα στο Βερολίνο 3-0.
1: Πρώτο παιχνίδι.
0: Να χάνεις την έδρα σου 3-0, να χάνεις τα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και η Φορτούνα Ντίσσελντορ από τότε δεν σήκωσε κεφάλι και που είναι τώρα.
1: Υποβάσκει.
0: Γάμα εθνική.
1: Και ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ έχει παίξει τη Φορτούνα Ντίσσελντορ μεταγραφή πριν από 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια.
1: Στο περάκι. Προπονητή τώρα. Που τον θέλουν πολύ στη Β' Αθηνική Ζωή μα, ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν.
0: Μαλεζάς.
1: Ε?
0: Μαλεζάς.
1: Τέλειος Μαλεζάς.
0: Δεν πάει στην Νίκη Βόλου, λέει.
1: Και ο Γιαννιώτας πήγε εκεί.
0: Ο Τζουρέλας.
1: Ντίσσελντορφ. Ξέρεις ότι είναι η άλλη τούμπα. Πολύ ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ΠΑΟΚ.
1: Πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Βαριά.
0: Βαριά ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Φορτούνα, Ντίσσελντορφ. Ακόμη και ο Παπαδόπουλος έχει πάει εκεί. Το Αστέρα Τρίπολης.
0: Τραματοφυλακάς.
1: Ναι. Πολύ 10 χρόνια.
0: Σούπα. Ωραίος ο Μαλεζάς.
1: Στέλιος Μαλαζάς. Θέλουμε νέους προπονητές, φιλέ. Νέος. Νέο αίμα.
0: Ορίστε, Χριστοφιλέας. Αντωνόπουλος.
1: Τι γίνεται με αυτόν.
0: Τι να γίνει.
1: Δεν βλέπω συνέντευξη. Δεν βλέπω συνέντευξη.
0: Δεν βλέπω συνέντευξη και αυτό με τον Σωτήρη θα στοιχήσει.
1: Δεν βλέπω συνέντευξη.
0: Γιατί ο Σωτήρης δεν ξεχνά. Ε.
1: Πότε τον βγάλουμε στο Σλαϊδόπουλος. Να μας πει κανένα θέμα.
0: Σλαϊδόπουλο ή το Γιώργο Τσου.
1: Και Σλαϊδόπουλο θα ψάξω.
0: Να ψάξεις. Έμεινε αυτός, ε.
1: Ναι, μια χαρά πήγε. Τι είναι, σωσέ, εύκολα. Να, είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που είναι στο εξωτερικό.
0: Μπράβο. Και κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
1: Ναι, τώρα περιμένω τι θα κάνει ο Ποστέκογλου αν θα πάει στην Μπεσίκτας.
0: Ποστέκογλου ή ο Λουτσέσκου. Ή ο Νίκολης.
1: 4 εκατομμύρια είναι.
0: Άκου η Τούρκια Θεόχοβη, γράψατε και για τον Νίκολης.
1: Είναι τρομερή.
0: Όλους. Για το Μεντιλίπαρ δεν γράφει κανείς τίποτα όμως.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Καλά είναι. Στον μπάσκετ.
1: Πήγε διακοπές Μυκονό.
0: Πήγε, σίγουρα θα πήγε.
1: Ναι.
0: Παίρνει τώρα τον αυτόν τη Ράι Βαγιακάνο, ε.
1: Ο Νάι, δεν. Άκου, ξάδερφος του γαμπρού. Αγωνιστής.
0: Άκουγα το Ράνιο τώρα.
1: Ορμπάθ και τα λοιπά.
0: Άκουγα το Γιάννη το Ράνιο που δεν το ρεπορτάζ.
1: Ότι.
0: Και είμαι σταματημένο στο φανάρι εδώ στην πλατεία τη Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και μου χτυπάει το παράθυρο, ξέρει, κορνάριο, το διπλανό αυτοκίνητο. Ανοίγω το παράθυρο, λέω κάποιο ο ακροατή θαυμαστή μου, είναι κάποιο που με γνώρισε κτλ. Μου λέει, ρε Λευτέρη, μου λέει, δεν τον ήξερα, τι λέει ο Ράνιος. Θα μας φορτώσει ακόμα το παλτό με τη λίγο και φέτος, τον Γκαρσία. Τρελάθηκε. Πήγε να πέσει απάνω μου. Με το αμάξι του. Ρε φίλε, του λέω, πρόσεχε λίγο. Ρε φίλε, δεν ακούς το Ράνιο τι λέει. Τι ρεπορτάζ είναι αυτό. Δηλαδή, όχι ότι έχει φταίει ο Ράνιος, κατάλαβε πώς το λέει.
1: Ναι, τι λέει.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μείνει ο Γκαρσία κι άλλο.
1: Ο γαμπρό. Για φτιάξει σπίτι στην κόρη.
0: Ε, κουκουτσίλι, πάρ' τα μέτρα.
1: Λοιπόν, το άλλο ότι η Ισπανία λέει εδώ δεν έχει παίκτη Ρεάλ. Αυτό. Πώς,
0: δεν έχει κανένα παίκτη Ρεάλ.
1: Σοκ.
0: Σοκ αυτό.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει δύο.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ποιο. Ο Ολυμπιακός έχει έναν.
0: Ο Ολυμπιακός ποιον έχει.
1: Ο Ελκαμπή.
0: Τον Ελκαμπή, ναι,
1: ο ΠΑΟΚ που έχει δύο. Αυτό που το βλέπει.
0: Ο Σαμάτα.
1: Στους αγώνες της έχει δύο ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Για πες.
1: Σάντσες.
0: Α, Μεξικό. Ναι.
1: Και μετά από χρόνια Μπάμπα, ρε φίλε.
0: Αν επί το πήρε στην Κάνα,
1: ο Μπάμπα, ρε φίλε.
0: Ο Μπάμπα.
1: Αυτός ήταν ταλέντο για αυτό στη Τσέλσι, ε.
0: Παιχτούρα, ρε.
1: Ε.
0: Παιχτούρα, ρε. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Άλλο παίκτη. Και έχει, όχι η Λάρισα, έχει ο Αστο... Η Λάρισα έχει.
0: Έχει η Λάρισα, ναι.
1: Το μαύρο, το χαφ. Αυτό το ατρόμητο Μητουσάμι, πώς το λέγανε και αυτός.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πω Μουντιάλ, θα δούμε χωρίς ελληνικό στοιχείο, ε.
0: Του χρόνου θα έχουμε ντέρμπι των πράσινων στη Β' Γερμανίας. Βόλσμπουργκ-Γκρόιτερφιρτ.
1: Λέω ασυλάκης. Γκρόιτερφιρτ φοράει πράσινα, ε.
0: Εκεί Βόλσμπουργκ. Και η Βέρντερ. Η Βέρντερ σώθηκε, Βασιλάκη. Αυτό το Μουντιάλ, φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα χάσουμε την μπάλα. Θα χάσουμε την μπάλα.
0: Έχω ξενερώσει λίγο.
1: Γιατί?
0: Με αυτές τις ομάδες που βλέπω ότι υπάρχουν.
1: Ζαμαϊκά.
0: Ή επειδή μεγάλωσα, ή δεν έχω
1: την τρέλα. Μπάλα, μωρέ.
0: Έχω δει και αυτό και μου έχει στοιχήσει πραγματικά. Έχω κορεστεί τόσο πολύ. Και γι' αυτό και δεν έχω κόψει και τα γήπεδα. Αλλά δεν μπορώ να δω, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν με πληρώνει να κάτσω να δω Κουρασάο τώρα την Ισία. Και να με πλήρωνε, δεν
1: θα τον δω γιατί έχει παίκτη από την Κηφισιά.
0: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει. Το έχω δώσει σκορ και το έχω παίξει από τώρα. Γερμανία Κουρασάο 7-0. Το έχω βάλει. 7-0. Για να δω αν θα δικαιωθώ.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι ο Πέτας της Νίκης Βόλο είναι Ζακυνθινός.
0: Να στο πει και ο Μπακιάνος, ο Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Να.
1: Μπράβο τον κύριο Φαρμακάκη.
0: Μπράβο, ρε,
1: ο Γιάννης στην Κάσπακα θα πέσει για τέτοιο. Θα πέσει για Ανάνη.
0: Στόπασε ένα. Ποιο? Τι έπαθε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που μένει στον Καναδά. Είχε κλείσει εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική του ομίλου που είναι ο Καναδάς. Για να δει ποιο μάτς.
1: Καναδάς Ιράν.
0: Καναδάς Ιταλία. Και βλέπει τη Βοσνία και ο παθαίνει σοκ και είναι με χάπια τώρα. Πρέπει να ταξιδέψει 300 χιλιόμετρα να πάει εκεί που γίνεται το μάτς Καναδάς-Βοσνία για να δει, ενώ ήταν Ιταλόφιλος, ήθελε να δει την Ιταλία. Τώρα ψάχνει να βρει όπου λύσει το εισιτήριο. Απίστευτο, έτσι.
1: Λέει, εδώ τι έχουμε. Έχουμε διάλυση του Ερμή σχηματαριού. Το μπάσκετ είναι αυτή η ομάδα. Γιατί η αναγέννηση έμεινε.
0: Ποιος είναι ο οικονόμος?
1: Ο Νίκος.
0: Ο παλιός μπασκετμπολίστας.
1: Ναι. Η Τυχιακή Ακαδημία της κατήγησης στο
0: σχηματάρι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Η Βοσνία στο άλλη βαλκανική χώρα. Αλβανία πήγε.
0: Όχι.
1: Τα Σκόπια, μήπως πήγαν?
0: Όχι.
1: Όχι. Κροατία
0: Κόσοβο,
1: πήγε.
0: Όχι.
1: Σερβία.
0: Κροατία.
1: Σερβία.
0: Όχι.
1: Όχι. Κροατία πήγε. Σλοβενία δεν πήγε.
0: Όχι. Κροατία
1: δεν πήγε.
0: Μόνο και...
1: Η Τουρκία.
0: Η Τουρκία πήγε. Πέρασε το Κόσοβο.
1: Άρα Τουρκία, Κροατία, Βοσνία. Τζέκο, 40 χρονών. Θα χάσουμε την μπάλα με το Μουντιάλ. Το πρόγραμμα δεν το δω. Είναι, είπαμε τι ώρες είναι.
0: 7,
1: 10,
0: 10, 1 και 4.
1: Και εμείς που θα κάνουμε κουμπί ανάμεσα?
0: Εμείς θα έχουμε εκείνο το διάστημα κουμπί 12-3.
1: Κάτσε, δηλαδή, ξαναπέσω. 7, 10, 1
0: και 4 το πρωί.
1: Αλλά τι, η εκπομπή πότε θα γίνει?
0: Η δικιά μας εδώ.
1: Ναι.
0: 12-3.
1: Α, με το παιχνίδι μέσα.
0: Ναι, 1 με 3 θα έχει μετάδοση το συγκεκριμένο ένα παιχνίδι.
1: Ένας μέσα και ένας εδώ.
0: Να.
1: Έτσι θα πάει η δουλειά.
0: 12 με 1 θα λέμε τα δικά μας και 1 με 3 ανάλογα και τι μάτς είναι τώρα. Δηλαδή, άμα έχει ένα μάτς Κουρασάο Μαρόκο, τώρα τι να μεταδώσουμε? 3-2 ώρες να παίζει Κουρασάο Μαρόκο. Θα γίνονται πάσες, θα γίνονται τραγουδάκια, καλοκαιρινές διακοπές που λέγεται το τραγούδι και αυτά. Κατάλαβες. 11 του μηνός αρχίζει, 11 Ιουνίου,
1: 11 Ιουνίου και να δούμε. Ω,
0: κοίτα να δεις πόσο μπροστά είναι ο Κουκουτσίλης. Over 8,5 με απόδοση Γερμανία, το έπαιξα από τώρα.
1: Πίσω σιγά εδώ. Που θα βάλει 9 γκολ η Γερμανία.
0: Είπα, σου λέει 8-1.
1: Επειδή είναι τα 13.
0: Τι 13. 13 απόδοση έχει.
1: Ναι, να πιάσουμε τον Αντωνίσε της Κηφισιάς.
0: Να βάλει ένα γκολ.
1: Να βάλει ένα γκολ.
0: Εγώ, παιδιά, το έχω πει. 7-0 η Γερμανία Κουρασάο. Να δω ποιος θα δικαιωθεί, εγώ ή ο Κουκουτσίλης.
1: Α, και μου φαίνεται και ο Ταρμή θα φύγει,
0: Στο καλό.
1: Δεν.
0: Μαυροπάνος κοντά στον Ολυμπιακό, λέει ο Κουκουτσίλης. Ισχύει.
1: Θα τον ήθελε.
0: Βέβαια, τον ήθελε. Βέβαια. Για να δούμε.
1: Θα τον ήθελε.
0: Από τη στιγμή που δεν παίζει το Μουντιάλ Ολυμπιακό,
1: μπορεί να του δώσει 3 εκατομμύρια συμβολίο.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν τα δίνουνε.
1: Ματετά.
0: Ματετά δυνατός. Στην ΑΕΚ.
1: Δυνατός.
0: Κάνει για την ΑΕΚ.
1: Δυνατός, πε.
0: Το πήρα, λέει το κόμμα.
1: Λέει ο Πασχάλης.
0: Τερζής.
1: Ότι όλοι Λάρισα χάρηκε σήμερα που.
0: Το πήρα, λέει το κόμμα.
1: Λέει ο Πασχάλης.
0: Τερζής.
1: Ότι όλοι

0: έχει τακτοποιήσει, λέτε, οικονομικά. Εντάξει, ναι, πείτε εθνική είναι, αλλά το θέμα είναι αν έχει χρέη, δεν ξέρω. Νομίζω είπε σε ανακοίνωση ότι δεν έχει χρέη, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καλά.
1: Πώς δεν έχει?
0: Έχει.
1: Υπάρχει ομάδα χωρίς χρέη, μωρέ.
0: Αυτό να μου πει. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει.
0: Πουλάει. Το θέμα είναι πόσο πουλάει.
1: Πόσο την πήρε?
0: Είναι μαγαζί γωνία.
1: Πόσο την πήρε από τον Κουγιά?
0: Τρία.
1: Λιγότερο.
0: Ενάμιση.
1: Ξόφλησε.
0: Ναι, έτσι λέει η ανακοίνωση. Έτσι νομίζω.
1: Όσο την πήρε, τη δώσει.
0: Ωραία.
1: Άμα την πήρε 3-3 εκατομμύρια.
0: Την πήρε στη Β', στη Γ' Εθνική, την πήρε. Στη Β' την πήρε.
1: Β'.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πέσει, μωρέ.
0: Ναι,
1: θυμάσαι
0: ξέρω,
1: τη φασαρία,
0: ναι,
1: τότε με τους οπαδούς και τα λοιπά.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, έχει ένα θέμα αύριο, σε βγάζω την εκπομπή γιατί έχω 10.
0: Τι να βγάλεις αύριο?
1: Έχω 10 ώρα εκπομπή. Έχεις στο μυαλό σου κάτι να αναλύσουμε? Κουρασάω, να βρούμε το προπονητή.
0: Τάματες
1: ότι το κουρασάω άλλαξε προπονητή.
0: Ποιο πήρε?
1: Ναι, ένα μήνα πριν έφυγε αυτός.
0: Ο advocate δεν ήταν?
1: Όχι βρε, ποιος advocate?
0: Αυτός ήταν από εκείνο ο advocate. Το κουρασάω. Ο Τεχάντ, ο Τεχάντ ήταν.
1: Ποιος?
0: Αυτός του Παναθηναϊκού. Τελκάτε, πώς λέγονταν?
1: Ο Τεχάντ.
0: Νιφάν Τεχάντ, αυτός ήταν.
1: Τα τεντόπανα. Άλλος ήταν, άλλος ήταν. Και έφυγε.
0: Και έφυγε. Το ίδιο επίθετο έχει όντως.
1: Λοιπόν, βρήκαμε λοιπόν, είπαμε ποιος ήταν ο κουτσός. Στο quiz ήταν ο κύριος Μπραμς.
0: Ο Μπραμς.
1: Και αζίκιολας. Να μην το λέω κύριο. Που ήρθε στο Πανιόνιο και είπα ένα σοκ. Ο κουτσό μας έφερε, σαν ήταν πολύ καλός προπονητής και έμεινε.
0: Φέτος θα υπάρχει Καβάλα Ξάνθη Δόξα Δράμας στη Γάμα Εθνική. Με Αλφαντάκι Ξάνθα. Στον ίδιο όμιλο. Φοβερός όμιλος, ε. Θα λείπει ο Πατραγικός που ανέβηκε.
1: Ανέβη Καβάλα, Ξάνθη.
0: Και Δόξα.
1: Α, σήμερα γνώρισα τον αδερφό του δημάρχου της Δοξαδράμας που δεν ήξερε ότι ήταν 16 χρόνια στη Bundesliga και στην.
0: Ποιος ήταν στην
1: Bundesliga? Αυστρία. Ήταν, είναι διεθνής φυσικοθεραπευτής.
0: Ωραίος.
1: Και ήταν σκάτος με τον Σπιλεύσκι, τον πολύ καλό Λευκορώδη προπονητή του Άρη Λεμεσού που πήραν το πρωτάθλημα. Γιατί είδες φέτος η Πάφος τίποτα, ο Άρης τίποτα και το πήρε η Ομόνια το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Από ελ χωρίς Ευρώπη. Ε?
0: Μας. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλό ξημέρωμα. Υγεία, αγάπη. Δημήτρης Μαλισιώδης, Αυτέρης Αλάκος, Απόστολος.
1: Να πω κάτι, κύριε Ζαφυρόπουλος.
0: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Γεια σου, Άλεξ.
1: Δεν προλαβαίνουμε όλα τα μηνύματα, διαβάζουμε.
0: Χαμός.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο πάλι.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ε?
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: έχουμε χρόνο.
1: Ναι, αλίμονο. Να προσέχετε, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Αγάπαμε